start from the beginning. Find yourself four kids.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Προσπαθώ να συνδέξω με τρεις λέξεις τιμή στα μικρόφωνα. Θα δώσω πιθανό απλώς τη ρύθμιση στο ήχο. Καλό απόγευμα. Τέταρτη σήμερα, 20 Μαΐου, μια μέρα που οι εξελίξεις τρέχουν επί της ουσίας. Στη Μαρχακή βεβαίως το τοπίο αρχίζει να γίνεται λίγο πιο θολό και όχι να ξεκαθαρίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα τις τελευταίες ώρες. Την ώρα που οι δύο πλευρές με τους Έλληνες επιχειρηματίες φαίνονται ότι είναι στην ευθεία των συζητήσεων, υπάρχει βέβαια ταξίδι του ενός και το θέμα έχει παγώσει τελευταίες ώρες, τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έρθαν Πάτρας, το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα οι Ολλανδοί, η Διοίκηση Πανχακής αποδέχτηκε το ραντεβού που ζήτησαν οι Ολλανδοί. Έρχονται άνθρωποι τους το Σάββατο στην Σαββατοκύριακο και ήδη και τα 9 μίλ της Διοίκησης Ερθενικής έχουν ενημερωθεί για ραντεβού του Σαββατοκύριακο με τους Ολλανδούς. Βεβαίως, να ξεκαθαρίσω το πούμε και στο ρεπορτάζ ότι και υπήρχαν και μέλη της Ερθενικής οι οποίοι τόνιζαν ότι έπρεπε να ακούσουμε και τους Ολλανδούς προτού πάρθει η τελική απόφαση για το μέλλον της ομάδας. Θα δούμε, εξελίξεις θα είναι ραγδαίες την επόμενη εβδομάδα. Σαββατοκύριακο και μετά, από ό,τι φαίνεται. Και όλοι περιμένουν να δουν ακριβώς τι θα συμβεί. Στα υπόλοιπα θέματα, ξεκίνησε το μάτς του Έσπερου Γλάπκου. Έσπερου με τον Κρόνο, με στόχο την ισοφάριση, χάνει 2-1 και απόψε θέλει να ισοφαρίσει για να πάει τη σειρά στο τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή, το Σάββατο, για να πάρει την άνοδο στην Elite League. Άρα λοιπόν μεγάλο το ενδιαφέρον. Αύριο θα ανακοινωθούν διαιτές από την ΕΠΣΑ Χαΐας για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου στα μπαράζ της Β' και Γ' κατηγορίας που παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον, ειδικά τα δύο μάτς στην Β' το Σάββατο. Αθλητική Ένωση Αιγαίου Βουλής και Φαραϊκός Αναγέννηση είναι μάτς φωτιά που θα κρίνουν τις δύο ομάδες που θα πάρουν τα δύο εισιτήρια για την πρώτη κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρ FM Πάτρα 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Οι εξελίξεις στην Παναχαϊκή κορυφώνονται, αλλά βεβαίως κανείς με σιγουριά δεν μπορεί να πει το παραμικρό. Την ώρα που φαινόταν χθες το βράδυ ότι οι δύο πλευρές είναι πλέον πολύ κοντά στην ευθεία των συζητήσεων, είπα από χθες ότι όλη η ιστορία πάει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και όντως έτσι θα γίνει. Καταρχήν, αφού από την πλευρά των επιχειρηματιών ο ένας λείπει στο εξωτερικό για επαγγελματικό ταξίδι και θα γυρίσει την επόμενη Δευτέρα, άρα εκ των πραγμάτων πάμε για... Θα λείπει και ο κύριος Βόλτης κάποιες μέρες, άρα εκ των πραγμάτων μεταφέρονται για την επόμενη εβδομάδα. Εδώ τώρα θα έλεγα ότι χωρίς να γνωρίζουμε πολλά πράγματα, διάφορα ακούγονται, ότι είναι πλέον πολύ κοντά στη συμφωνία, ότι έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά. Υπάρχουν όμως και άλλοι πλευρές που λένε ότι στους όρους συμφωνίας υπάρχουν θέματα που είναι ακόμη προς επεξεργασία και θα πρέπει να υπάρξει πλήρη συμφωνία για να φτάσουμε στη τελική συμφωνία των δύο πλευρών. Και την ίδια ώρα, μέσα σε όλο αυτό τον χαμό, ξαφνικά στο προσκήνιο οι Ολλανδοί. Είπα ότι είχαν εμφανιστεί μέσω του δικηγόρου τους και τώρα πλέον εξελίξει από χτες το βράδυ. Μήνα ραγδαίες, οι Ολλανδοί ειδοποίησαν ότι έρχονται στην Ελλάδα. Είχαν ζητήσει ένα ραντεβού, επαναλαμβάνω, μέσω του δικηγόρου του Αθηναίου δικηγόρου, πριν Παναχαϊκή είχε ολοκληρώσει συζητήσεις με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Υπήρξαν απόψεις μέσα στη δίκη ερευνητικής ότι καλό θα είναι να ακούσουμε και αυτούς πλέον, προτού παρθεί τελική απόφαση, να δούμε και ακριβώς τι γίνεται, τι ζητάνε, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς όλοι, ποιο είναι και το ενδιαφέρον και τι ακριβώς ποια θα είναι η πρόταση πιθανόν να καταθέσουν. Άρα λοιπόν, οι εξελίξεις έτρεξαν, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο βράδυ χθες, και σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, οι Ολλανδοί έρχονται. Το Σαββατοκύριακο καταφτάνουν στην Πάτρα. Θα είναι ένας, θα είναι δύο από τους εκπροσώπους, δεν το γνωρίζω ακόμη. Μαζί με τον Αθηναίο δικηγόρο θα κατέβουν στην Πάτρα και ήδη όλα τα μέλη της Αεραστεχνικής έχουν ειδοποιηθεί για συνάντηση με τους Ολλανδούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, να έχουμε παρουσία όλα τα μέλη για να ακούσουν τους Ολλανδούς, ώστε στη συνέχεια από την επόμενη εβδομάδα να ζυγίσουν τα δεδομένα για να πάρθει η τελική απόφαση. Άρα, είμαστε ενώπιον εξελίξεων. Με σιγουριά θα επαναλάβω ότι κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα ακόμη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσγειωμένοι για το τι θα συμβεί, διότι την ώρα που κάποιοι δείχνουν μια αισιοδοξία ότι όλα είναι στο τέλος, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι πιο επιφυλακτικοί και πολύ πιο συγκρατημένοι. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής των συζητήσεων. Είμαστε σίγουρα με τους Έλληνες επιχειρηματίες στη φάση των διαβουλεύσεων για τους όρους συμφωνίας. Όμως τώρα, από τη στιγμή που δείξε ρεζανικής, αποφάσισε και θα δεχτεί τους Ολλανδούς, θα πρέπει να περιμένουμε και αυτή την εξέλιξη, ώστε να δούμε τελικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς συμβαίνει. Την ίδια ώρα, τα ονόματα, είπα, έχουν αρχίσει και λένε, ακούγονται διάφορα ονόματα. Σήμερα, ένα από τα ονόματα που ακούστηκε, που έχει ακουστεί και από εδώ κάποιες μέρες πριν, του κυρίου Μάνθου Πουλινάκη, που ήταν στον ΟΦ. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω ότι ο κ. Πουλινάκης δεν έχει σχέση με τους δύο, τουλάχιστον. Έτσι. Όμως πρέπει να είμαι σωστός. Μέσα στους δύο δεν υπάρχει όνομα Πουλινάκης. Ξεκινάω από το βασικό. Ο παράγοντας που έχει διατελέσει ομάδα Super League 1, στους δύο που έχουν εμφανιστεί στην Πάτρα, δεν λέγεται Πουλινάκης. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ότι δεν έχει ακουστεί, δεν είναι αυτός. Ο άνθρωπος δηλαδή που είχαν ραντεβού μετά το παιχνίδι με τον Πανθουριακό σε ξενοδοχείο του Ρίου, με τον κύριο Σβόλη, δεν ήταν ο κύριος Πουλινάκης. Τσεκαρισμένο. Έτσι. Όντως είναι κάποιος άλλος παράγοντας που ήταν σε ομάδα Super League 1. Υπάρχει όντως το τελευταίο διάστημα μια φημολογία για Κρήτη. Το έχετε ακούσει όλοι, το έχουμε ακούσει όλοι, ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιος εμπλεκόμενος. Τώρα, αν κάποιος από αυτούς συνδέεται με κάποιον στην Κρήτη, είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί επίσης. Στους δύο πάντως που έχουν εμφανιστεί, δεν είναι ο Πουλινάκης. Αλλά επειδή και εγώ ακούω για Κρήτη, και πρέπει όλη η ιστορία εδώ και 15 μέρες λέει για Κρήτη. Ψάχνουμε όλοι για ονόματα στον Όφη. Ποιοι έκαναν στον Όφη. Δεν ξέρω κατά πότε. Αυτό που προκύπτει πάντως είναι ότι ο κ. Πουλινάκης δεν είναι αυτός που εμφανίστηκε στην Πάτρα. Υπάρχει όντως παράγοντας που ήταν σε ομάδα Super League 1, αλλά δεν ήταν αυτός. Αν όμως
Υπάρχει τώρα κάποια άλλη μπλοκή, κάποιο ίσως ανθρώπου από την Κρήτη, δεν το ξέρει κανείς. Πρέπει να το ξέρουν ήδη μόνο. Αυτοί που στηρίζουν δεν είναι μόνοι τους. Ότι δεν έχουν ούτε μάνατζερ ούτε άλλους, ότι είναι δύο παράγοντες Αθηναίοι, Αθηναίοι είναι και δύο, έτσι. Ο ένας με διατελέσει όντως σε ομάδα, κατά άλλους ήταν πρόεδρος, σε άλλους ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο άλλος δεν έχει διατελέσει. Θα δούμε τι θα συμβεί. Το τι, πού θα πάει η ιστορία τις επόμενες ημέρες. Υπομονή, δεν ξέρει κανείς πού μπορεί να είναι αλήθεια, πού μπορεί να υπάρχει ψέμα, τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει. Θα δούμε. Πάντως, τσέκαρα από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι τουλάχιστον στους δύο που έχουν παρουσιαστεί και στον παράγοντα της ομάδας του Πελικάνα δεν έχουν την άξη. Έτσι. Βεβαίως ότι δεν ήταν ο κ. Πουλινάκης, να πω ότι έχει διαβρεύσει και από μέρες έχει ακουστεί το όνομά του. Έτσι. Δεν ξέρω. Είμαι πάρα πολύ φυλακτικός, δεν ξέρω ποιοι ακριβώς είναι, με ποιους συζητάνε. Αυτό που μεταφέρεται ότι υπάρχει μια σοβαρότητα σε όλες τις κινήσεις, σε όλες, και επαναλαμβάνω ότι είναι μόνοι τους. Απομένει να μάθουμε όταν εξελιχθεί η κατάσταση τα ονόματά τους, αλλά τώρα είπα ότι για μένα λίγο η υπόθεση περιπλέκεται. Από τη στιγμή που η Ραστεχνική αποδέχτηκε να συναντηθεί με τους Ολλανδούς το Σαββατοκύριακο, μάλιστα κάνουν ταξίδι αστραπή. Έρχονται Παρασκευή βράδυ και θα φύγουν Κυριακή βράδυ να συναντηθούν με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Δεν ξέρω ακόμη απόψε θα οριστικοποιηθεί το ραντεβού. Ώρα και μέρα και τόπος που δεν θα ανακοινωθεί βεβαίως το ραντεβού. Πώς θα ενημερωθούν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, πώς θα είναι τα μέλη από την Ολλανδία που θα έρθουν, θα τους ακούσουν. Επαναλαμβάνω ότι υπήρξαν φωνές μέσα στην Ραστεχνική ότι πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά από τη στιγμή που ζητάει ραντεβού, προτού πάρθει η τελική απόφαση. Οπότε από το Σαββατοκύριακο και μετά, εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα για να δούμε αν θα υπάρξει θετική κατάληξη, αν θα υπάρξει αρνητική κατάληξη, ποιον θα επιλέξουν, αν θα επιλέξουν. Γιατί μέχρι τη Δευτέρα στο θέμα των επιχειρηματιών είναι λίγο δύσκολο να προκύψει κάτι, καθώς ο ένας απουσιάζει ο επικεφαλής στο εξωτερικό. Δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό, γυρίζει τη Δευτέρα. Βέβαια τώρα το θέμα είναι μεταξύ δικηγόρων, έτσι το καταλαβαίνουν όλοι αυτή τη στιγμή. Γίνονται διαβουλεύσεις, άρα από το Σαββατοκύριακο και μετά λογικά θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζει και να ξετυλίγεται το κουβάρι και τουλάχιστον ερχόμενοι και Ολλανδοί εδώ θα μάθουμε και τι ακριβώς εκπροσωπούν, ποιοι είναι, και φαντάζομαι ότι και αυτό ίσως είναι και ένα θέμα να βγουν και άλλοι μπροστά για να μάθουμε ακριβώς τι γίνεται στο διοικητικό κομμάτι.

Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνουν. Τώρα όντως με σιγουριά δεν μπορεί να πει κανείς το παραμικρό. Έτσι. Από τη μία υπακόμιξη στο θέμα των Ελλήνων επιχειρηματιών, υπάρχει μια φημολογία που λέει ότι είμαστε στην τελική ευθεία, ότι την επόμενη εβδομάδα πέφτουν υπογραφές και ότι ο δρόμος ανοίγει για τις διοικητικές εξελίξεις. Υπάρχει όμως από σήμερα και μια άλλη φημολογία ότι έχει παγώσει το θέμα. Εδώ και κάνα δύο μέρες το θέμα έχει παγώσει κάποια θέματα των διαβουλεύσεων. Τώρα, ποιος που κρύβεται η αλήθεια και όλα αυτά θα φανεί. Εντάξει, δεν είναι μακριά αυτή η πραγματικότητα, αλλά σε μια διαπραγμάτευση είπα, θα το πω πολλές φορές, μέχρι να ολοκληρωθεί να πέσουν υπογραφές, δεν μπορεί να είναι κανένας σίγουρος. Υπάρχουν πάντως θέματα που φαίνεται ότι είναι προς επεξεργασία αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται ότι είναι 100% κλειδωμένο το θέμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν θέματα τα οποία συζητιούνται και μεταξύ δικηγόρων υπάρχουν αυτές οι επαφές, οι επικοινωνίες για να βρουν την λύση, να συμφωνήσουν όλα τα θέματα και να πάνε να προχωρήσουν μετά στην υπογραφή συμφωνητικού. Θα δούμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα, διότι τώρα έχουμε και την εξέλιξη με τους Ολλανδούς. Είναι τσεκαρισμένο ότι έρχονται αντιπλέον, Σαββατοκύριακο. Καταρχήν εντοπίθηκαν και τα 9 μέλη της αριστερικής. Ότι Σαββατοκύριακο θα δεχτούν τους Ολλανδούς. Άρα, εκ των πραγμάτων, περιμένουμε τις εξελίξεις, αλλά νομίζω ότι από το Σαββατοκύριακο και μετά, σιγά σιγά, θα αρχίσει να μπαίνουμε σε μια κρίσιμη εβδομάδα που θα είναι η επόμενη εβδομάδα.

Θάδαμε λοιπόν στις εξελίξεις τι θα γίνει. Ο Νίκος λέει εδώ, Αλέξα Σπέρας Εθνική δεν είχε επιλέξει προτεραιότητα οι Έλληνες. Ναι, Νίκο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Πρόσεξε. Από εκεί και πέρα όμως, δεν ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Έτσι. Και υπάρχει μια τάση κάποιων ανθρώπων στην Εθνική, οι οποίοι έλεγαν ότι από τη στιγμή που έχουν εμφανιστεί Ολλανδοί πάλι, έστειλαν ένα μήνυμα μέσω του δικηγόρου του στην Αθήνα, υπήρχαν μέλη της Εθνικής που πρέπει να τους ακούσουμε. Ανάδειξε, έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου, να ξέρουμε και εμείς τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι. Τι ζητάνε, τι θέλουν από την Πάτρα, τι θέλουν από την ομάδα και όλα αυτά. Αυτοί αποφάσισαν σήμερα και ενημέρωσαν ότι έρχονται. Άλλωστε, είχα πει από χτες ότι ζητάνε ραντεβού πριν ολοκληρώσει τις επαφές με την άλλη πλευρά. Το ραντεβού αυτό θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν αλλάζει κάτι ως προς την προτεραιότητα. Απλά μπαίνει τώρα στο θέμα. Δεν αλλάζει κάτι ως προς την προτεραιότητα. Απλά μπαίνει τώρα στο θέμα.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Καλή εκπομπή. Κάτι μυρίστηκα, λέει, με Ολλανδία τώρα. Λέει: πρέπει να μας κρατάς ανήμερο στο Σουκού. Εντάξει, Δημήτρη, είπαμε. Μπορεί να έρθουν και να γίνει μια κουβέντα και μην μπορεί να γίνει τίποτα, έτσι. Δεν σημαίνει κάτι. Η πλευρά της Αρσενικής, από τη στιγμή που θα κάνω αυτό το ταξίδι, αποφάσισε να τους δει. Να τους συναντηθεί μαζί τους και να τους ακούσει. Άλλωστε, το θέμα των Ολλανδών ήταν ένα θέμα που προϋπήρχε των Ελλήνων, αλλά για την ώρα δεν αλλάζει κάτι προτεραιότητα. Έτσι, η Παναγαϊκή για μένα, για να ακούει και τους Ολλανδούς το Σαββατοκυριακό, θεωρώ ότι δεν είναι 100% κλειδωμένο το θέμα. Αν ήταν το θέμα 100% κλειδωμένο, θα μπορούσε ξεκάθαρα να πει ότι δεν έχουμε κανένα, έχουμε συμφωνήσει με την άλλη πλευρά ότι είναι μάταιο το ταξίδι σας. Από τη στιγμή που αποδέχονται, θεωρώ ότι η λογική δικιά μου λέει τουλάχιστον δεν είναι 100% κλειδωμένο. Για να μπει στη διαδικασία να συζητήσει με κάποιους ανθρώπους ακόμα, σημαίνει ότι δεν έχει τελειώσει. Ναι, μεν όλα δείχνουν ότι είσαι στην ευθεία, αλλά φαίνεται ότι δεν. Αν είχε τόση, ήσουν τελειωμένη υπόθεση με τους επιχειρηματίες, τους Έλληνες, νομίζω ότι δεν θα γίνονταν κανένα ραντεβού. Τώρα, αν γίνεται ραντεβού απλά για να γίνει, είναι μια, αν θα το δει, θα το δείξει πορεία τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πού θα κλειδώσει η συμφωνία, αν θα κλειδώσει. Και όλα αυτά. Γιατί υπάρχει τώρα ένα θέμα ότι η επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η πιο καθοριστική πλέον στις επαφές.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει μόνο να μην έχουν βάλει τρικλοποδιές κάποιοι γνωστοί άγνωστοι. Νίκο, δεν μπορεί να έχει μπει τρικλοποδιά, γιατί απλά το θέμα των δύο επιχειρηματιών, τα ονόματα, τα γνωρίζουν ελάχιστα άτομα. Τρεις, τέσσερις, δεν πρέπει να παραπάνω. Πέντε, μέχρι εκεί. Άρα αποκλείεται να έχει βάλει τρικλοποδιά κάποιος άλλος. Δεν μπορώ να πω στη λογική. Από τη στιγμή που δεν έχει διαρρεύσει ονόματα, ακούμε τώρα διάφορα ονόματα καθημερινά, έτσι. Δεν επιβεβαιώνονται. Δεν σου αποκλείω ότι στην πορεία μπορεί να ακούσουμε κάτι που έχει ακουστεί, έτσι. Σήμερα σου λέω, ψάχτηκαν όλοι με τον κύριο Πουλινάκη από χθες και νομίζω ότι και μαζί του κουβεντιάσαμε στο τηλέφωνο αυτό το όνομα, έτσι. Και σου είπα, Νίκο, ότι δεν φαίνεται Πουλινάκη. Επειδή τον πήραν άνθρωποι τηλέφωνο, εδώ και 48 ώρες τον Πουλινάκη, επειδή ακουγόταν το όνομά του τις τελευταίες ώρες, είπε ότι δεν έχω σχέση. Από αυτό που έχω τσεκάρει 100% σήμερα, ότι κανένας από τους δύο που έχουν εμφανιστεί εδώ δεν είναι ο Πουλινάκης. Βέβαια και όλοι μας ακούμε για Κρήτη τις τελευταίες ώρες. Ακούμε για μια εμπλοκή Κρήτης, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πού περιμπαίνει Κρήτη. Και εγώ τα ακούω και εσείς τα ακούτε. Τα περί Κρήτης. Τώρα, πού μπαίνει Κρήτη, δεν μπορώ να έχω, δεν ξέρω. Έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είναι κάτι άλλο, δεν μπορώ να το πω έτσι. Πάντως, αυτούς τους δύο που έχουν εμφανιστεί εδώ στην Πάτρα δεν είναι συγκεκριμένος παράγοντας. Όπως και κανένας άλλος από τα ονόματα που έχουν ακουστεί. Τώρα, το τι ακριβώς, με ποιους συζητάνε, τι γίνεται, δεν μπορώ να ξέρω πέρα μέσα. Γι' αυτό λέω ότι τρικλοποδίες τώρα δεν έχουν πέσει. Γιατί τα άτομα που ξέρουν, τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουν κρατήσει στεγανά. Δεν έχουν πει το παραμικρό. Και δεν έχουν πει και σε άτομα πολύ δικά τους, που τους έχουν πιέσει πάρα πολύ, δεν έχει ανοίξει κανένα στόμα. Άρα δεν μπορεί να ξέρει κανένας ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Για να πεις ότι μπήκαν τρικλοποδιές. Θεωρώ ότι αυτή τη διαπραγμάτευση θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να. Μέχρι που έχω πει 26-27 είναι καθοριστικές μέρες. Κάπου εκεί φαίνεται ότι είναι καθοριστικές μέρες. Στην όλη υπόθεση. Τώρα, αν το πράγμα γίνει ακόμη και περίπλοκο, με κάποια πρόταση των Ολλανδών του Σαββατοκύριακο, γιατί και επίσης εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα πούνε, θα συζήτησαν ένα ραντεβού. Φαντάζονται όλοι ότι θα κάνουν μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, γιατί είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να είναι και τεκμηριωμένα. Είπα χθες ότι οι άνθρωποι στην Παναχαϊκή έλεγαν ότι πρέπει να έρθουν από κοντά, ό,τι να μας το πούνε, όχι μέσω τηλεδιάσκεψη. Τώρα φαίνεται ότι οι Ολλανδοί αποφάσισαν να έρθουν. Και επισπεύουν το ταξίδι τους μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπομονή και θα δούμε.

0: Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει: Νάτα, μας λέει, θα επιβεβαιωθεί η ψυχή που λέγαμε χθες. Αυτοί λέει: Πρέπει να αναλάβουν άμεσα δράση για να ενημερωθούν τα μέλη με διαφάνεια, γιατί αλλιώς μια πια ίδια θα ζήσουμε. Πολύβιε, τώρα σου είπα τι αποφάσει, από ό,τι εμείς σου κρύβουμε, ό,τι απόφαση είναι να την πάρει το ΔΣ. Από αυτά που ξέρω, την πάρει το ΔΣ. Δεν προτίθεται η πλευρά της αίρεσης τεχνικής να πάει σε συνέλευση. Από ό,τι γνωρίζω, όποια απόφαση πάρθει, θα την πάρουν ήδη. Μέσω Δέλτα Σίγμα. Τώρα, πώς θα χειριστούν στη συνέχεια το θέμα, δεν το γνωρίζω. Μη σου λέει, αλλά να δούμε και τις εξελίξεις. Να δούμε και πώς θα πάνε και για τα πράγματα.
1: Πρόσοχη. Αν θελήσουμε, θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Ετοιμάζω ταξίδι, μοναχά.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: Καλησπέρα σας. Δηλαδή, λέμε τους Έλληνες μιλάνε τόσο καιρό και ακόμη δεν έχουν υπογράψει και τώρα εμφανίστηκαν οι αλλοδαποί εξ Ολλανδίας σε ταξίδια αστραπή. Θα συζητήσουν αστραπιαίως και θα πιστούν και θα αποφασίσουν αστραπιαία αν τους κάνουν ή όχι. Με τους μεν συζητάς δύο μήνες και ακόμη δεν υπάρχει τελική εξέλιξη και με τους δε φτάνει η αστραπιαία συνάντηση για να πάρει απόφαση. Συγγνώμη, αλλά δεν ακούγεται συνετό αυτό το τελευταίο έτσι όπως ακούγεται. Θα δούμε τελικά και ελπίζουμε να πάρθει σωστή απόφαση. Καλή συνέχεια. Και τώρα, Χρήστο, η αλήθεια είναι ότι συζητάνε με τους Ολλανδοί. Έχουν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον μέσω mail νωρίτερα από τους δύο Έλληνες. Βεβαίως δεν έχουν καταθέσει, θεωρώ ότι δεν έχουν πάει στη διαδικασία που έχουν πάει οι Έλληνες, που έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους, που έχουν αναπτύξει το πλάνο τους, που το ξέρουν πλέον κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Ναι, θα συμφωνήσω. Θεωρώ ότι τώρα, από τη στιγμή που κάνω αυτό το ταξίδι Ολλανδί και η διοίκηση αρσενικής αποφάσισε να τους ακούσει, είναι δεδομένο ότι θα μπουν σε μια διαδικασία κουβέντας. Δηλαδή θα ζητήσουν ένα πλάνο, θα ζητήσουν, θα καταλάβουν κάποια πράγματα. Εντάξει, αν μπορεί να τους πείσουν και να συνεχίσουν κουβέντα, μπορεί να μην πιστούν και να μην προχωρήσουν κουβέντα. Έτσι. Με τους Έλληνες δεν έχουν υπογράψει. Να το ξεκαθαρίσω. Δεν υπάρχει κάποια ακόμη υπογραφή. Δεν υπήρχε υπογραφή. Δεν έγινε. Γι' αυτό λέω ότι φαίνεται ότι ακόμη υπάρχουν και εκεί κάποια θέματα. Έτσι. Δεν είναι τόσο 100% σίγουρο. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω και εγώ, αυτό καταλαβαίνω και περισσότερο αυτή τη στιγμή. Είναι προχωρημένα τα πράγματα. Είμαστε μια διαβούλευση των όρων της συμφωνίας που είναι πιο καθοριστικοί παράγοντες για να κρίνουν τη συμφωνία. Εντάξει, από τη στιγμή που κάποιοι και συναστηνικοί ήθελαν να ακούσουν και την πλευρά των Ολλανδών, πρώτο πάρουν τελική απόφαση. Ούτως ή άλλως, επόμενη εβδομάδα, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Θα τρέξουν οι εξελίξεις. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο την επόμενη εβδομάδα.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, Αλέξη, επειδή γράφω δεξιά και αριστερά, λέει ότι έχει κλείσει συμφωνία, λέει, απομένουν κάποιες μέρες ακόμη και ώρες. Λέει, τι γίνεται τελικά. Νίκο, εντάξει, αυτό τουλάχιστον έβγαινε μέχρι χθες το βράδυ. Δεν μπορώ να σου πω ότι. Και εγώ κάπου σε αυτή την κατεύθυνση είχα την πληροφόρησή μου. Ότι είναι βροστινευθεία. Βέβαια, υπάρχει μια άλλη εφημολογία από το μεσημέρι και μετά, ότι τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες λίγο είναι παγωμένα τα πράγματα. Υπάρχουν ένα-δύο θέματα που είναι προς επεξεργασία ακόμη. Ότι με τους Έλληνες είναι προχωρημένη κατάσταση, είναι δεδομένο. Τώρα, σε μια διαβούλευση θα τεθούν αυτά. Ήταν αναμενόμενο ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει όλα την πρώτη ώρα. Υπάρχουν σίγουρα η Πραγματική ζητάει τις δικές εγγύσεις για το σωματείο, η άλλη πλευρά ζητάει τις δικές τους εγγύσεις για το μέλλον το δικό τους, ζητάει από ό,τι μαθαίνω να ξεκαθαρίσει ξεκάθαρα πολλά πράγματα για τα επόμενα χρόνια. Άρα είμαστε σε μια διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Που όντως είναι πολύ προχωρημένη η κατάσταση, αλλά που σίγουρα δεν έχουν μπει υπογραφές. Και όσο δεν μπαίνουν υπογραφές, είναι θεωρεί η διαγωνία συνεχίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520. Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
1: Sport FM Patras

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να πω ότι η Ένωση Γλάφου Έσπερου κάνει πάρτι αυτή την ώρα με αντίπαλο τον Κρόνο. Προηγείται με 23 πόντους διαφορά. 38-15 προηγείται η πατρινή ομάδα που δείχνει αποφασισμένη να φτάσει στην ισοφάρηση και να διεκδικήσει την άνοδό της το ερχόμενο Σάββατο στην Αθήνα. 38-15 λοιπόν, λίγο πριν το τέλος του δεύτερου δευκαλέπτου, σε εντυπωσιακή εμφάνιση πατρινή ομάδα. Αλλά έχουμε ακόμη δρόμο. Αλλά έχει πάρει μια τεράστια διαφορά 23 πόντων. Καλείται να υπερασπιστεί στα υπόλοιπα λεπτά για να πάει στην ισοφάρηση και να κάνει το 2-2. Λοιπόν, πρωτού συνεχίσω το ρεπορτάζ, να θυμώ ότι να τονίσω το City in Action Powered by DAE επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή τη συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ.

0: Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία. Καλησπέρα.
1: Αλέξη μου, είπαμε καλό καλοκαίρι, αλλά θα ξαναπούμε και καλό χειμώνα που φέρνει, γιατί ξαναβγαίνω. Λοιπόν, σ' άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή, Αλέξη. Απλά επειδή λίγο, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, ή στα παρουσιάζονται μπερδεμένα, θέλω να μου πεις κάτι. Πόσο καιρό μιλάει με τους Έλληνες επιχειρηματίες?
0: Από το μάτς και τώρα και μετά. Από την τελευταία αγωνιστική, από 8 Απριλίου.
1: Δηλαδή πόσο, μιλάει ένα μισή μήνα.
0: Ένα μισή μήνα τώρα, ναι.
1: Ένα μισή μήνα. Μιλάει ένα μισή μήνα. Εγώ σου λέω ότι είναι 60-70% κοντά στα να τα βρουν. Λέμε με αυτά που ακούω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: 60-70.
0: Ναι, ίσως και λίγο παραπάνω.
1: Ωραία. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Θες και παραπάνω, παραπάνω. 80. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να λέμε σήμερα ότι θα έρθουν οι Ολλανδοί, που στην Ολλανδία μάθανε για την Παρακαϊκή, είναι κάποιοι Έλληνες, ξέρω εγώ τι είναι, και σε δύο βράδια θα πάρουμε απόφαση να τη δώσουμε, να τελειώσουμε με διακόψεις, να τη δώσουμε την Παρακαϊκή στους Ολλανδούς. Θα πάρουν μια απόφαση επειδή έχουν φτάσει με τον ρόλο στο 70 ή στο 80 ή στο 60%. Και η άλλη πλευρά τώρα που είναι στο 60-70-80%, τι να κάνετε, να τους περιμένει με τους Ολλανδούς σε μια... Να τους μισείς, μιλάνε και με άλλους. Γεια σας. Λέω υποθέσεις. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν ακούγονται καλά στους υγιείς μιλάτες Παρακαϊκής, και συμφωνώ με αυτό που ο Χρήστος. Αυτά δεν ακούω. Εγώ αν ήμουν επιχειρηματία, δεν ξέρω να καθόμουν να ξανασυζητήσω. Και συμφωνώ και με ένα μήνυμα του κάποιου Νίκου που έστειλε παλικαριού που στείλει και καλά μην και μετά γίνει ο ίδιος, ότι μην πέφτουν τρικλοποδιές για να μην δοθεί ομάδα και να ζήσουμε πάλι το περσινό εφιάλτη. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν ακούγονται καλά στον κόσμο, στον παδού της Παρακαϊκής. Αυτά δεν ακούγονται καλά. Σε δύο βράδια δεν μπορεί να δώσει μια ομάδα.
0: Στράτη, δεν νομίζω ότι θα ζήτησαν ένα ραντεβού.
1: Τι να ακούσουν, ρε φίλε, άμα είσαι κοντά στον άλλο, λέμε 70, τι να ακούσεις.
0: Ναι, από ό,τι γνωρίζω, οι Ολλανδοί, αν έχω καλή πληροφόρηση, που έχουν εμφανιστεί με καιρό με mail.
1: Τώρα το γίνεται, πριν δύο μήνες.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Γνωρίζουν και κάποια τα μέλη της αντίξερας τεχνικής. Νομίζω ότι συνεργάζονται επαγγελματικά, όχι στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, σε άλλο κομμάτι. Είναι γνωστοί με μέλη της αεραστεχνικής. Πιθανολογώ ότι άκουσα ότι κάποια μέλη της αεραστεχνικής είπαν ότι πρέπει να τους ακούσουμε από τη στιγμή που ζητήσαμε
1: να δείξουμε. Να μην γυρίσει όλα αυτά, γυρίσει μπούμερα.
0: Σε καταλαβαίνω το σκεπτικό. Το καταλαβαίνω το σκεπτικό. Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και μην γυρίσει μπούμερα και ζήσουμε το περσινό εφιάλτη που μέσα στο δωμάτιό μου, ο γιο μου ήταν στο άλλο δωμάτιο. Έλεγα Άγιε Γεφορόπουλε, κάνε την ισοφάριση στο 92. Και μπήκε γκολ και μου λέει, τι είπες μωρέ και έγινε, μου λέει. Λοιπόν, και δεν πήγε ένα γήπεδο. Μου το έχουν κόψει το γήπεδο αυτές οι αποφάσεις σε μένα. Οι αποφάσεις να τρώω 4 από την Κόρινθο και να παρακαλώ τον Κουρμπανά να μην μου βάλει άλλα. Και να κάνω από τη Θύελλα που έπεσε. Η Παρακαϊκή να κάνει από τη Θύελλα με 18 φιλάθλους. Αυτά όλα εμένα δεν μ' αρέσουν και δεν αρέσουν πολλούς οπαδούς της Παρακαϊκής. Τα έχω ξαναπεί. Πρόσεξε κύριε Σβόλη, επειδή σε εκτιμώ, πρόσεξε μη σε βάλε στη μαγείρα και εκεί την τρικλοποδιά. Αν υπάρχει κάτι καλό όπως ακούγεται, προχώρα το. Αν υπάρχει, γιατί μπορεί και εδώ να υπάρχει κανένα παραμύθι, έτσι. Αν υπάρχει, εγώ δεν είμαι ούτε στην διαπραγματεύση οτιδήποτε. Δεν είμαι πουθενά, ότι με αυτά που λες εσύ και με αυτά που ακούμε δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι υπαρκτά πρόσωπα, τώρα έχουν εμφανιστεί στην Πατρίδα.
1: Εγώ δεν τα ξέρω, αν είναι υπαρκτά, λοιπόν έπρεπε να προχωρήσουν χωρίς να κάνουν. Αν ήθελε και αυτοί πριν ένα μήνα, ενάμιση εδώ, βεβαίως θα τους ακούγανε. Δεν γίνεται τώρα σε δύο βράδια να θέλουμε να ακούσουμε δύο, τι να μας πούνε. Εγώ ρε, σου λέω ότι λένε καλύτερα πράγματα από τους Έλληνες. Τι θα κάνετε. Εγώ σου λέω ότι λένε διπλά. Τα καλύτερα πράγματα, τα νοριστάρουνε. Δεν ρωτάω σένα, μιλάμε έτσι λαϊκά.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σου πω, Στράτη, γιατί πραγματικά και εγώ ξέρω από το ρεπορτάζ μου χθες το βράδυ ότι είναι σε έναν δρόμο προς την θετικό.
1: Είναι άλλο, δεν συμφωνούμε και δεν αυτό κι άλλο, αλλά σε δύο βράδια ομάδα δεν δίνεται.
0: Δεν νομίζω ότι δεν δίνεται.
1: Αν θέλανε λοιπόν οι Ολλανδοί που οι ανθρώποι μπορούν να έχουν καλή πρόθεση. Οφείλα να είναι και αυτοί ένα μισή μήνα εδώ ή δύο μήνες πριν. Μπορεί να είχαν φύγει να ημέλ. Δεν μου λέει τίποτα. Να ήταν εδώ άνθρωποι και να μιλάγανε. Αυτό και μιλάνε. Και δεν το ξέρουμε εμείς. Έτσι, εγώ κάνω όλες τις περιπτώσεις. Και αλλά ας προσέξουν, μην υπάρχει την κλωποδιά και στο τέλος ζήσουμε τα ίδια τα περσινά, τα βιαλτικά. Είναι λάθος η παραγωγή να πέσει σε αυτό το παΐς το μπούρκο. Είναι λάθος. Κάναν την προσπάθειά τους τα παιδιά, βεβαίως, κάναν την εστέχνη, αλλά δεν είναι η παραγωγή για τέτοιες καταστάσεις. Η παραγωγή είναι να πάει πλέον στις επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν επιτρέπεται η παραγωγή να διασύρεται με αυτούς τους τρόπους. Γι' αυτό ας αφήσετε τα παιχνιδάκια και να πούν την αλήθεια στον κόσμο. Αν υπάρχει ενδιαφέρον πραγματικό και από ποιον και τι. Και να προχωρήσουν αν υπάρχει πραγματική λύση για την παραγωγή. Εγώ δεν λέω ούτε συμπαθείτε να δοθεί παραγωγή, ούτε πουθενά να δοθεί σε ανθρώπους που έχουν χρήμα και έχουν όραμα. Αυτό θέλω και εγώ από την παραγωγή. Απλά επειδή είμαι οπαδός και την πονάω χρόνια και έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, αυτοί που με ακούνε με ξέρουν την παραγωγή, λέω όποιος και να δει, αν βρω τον τρόπο μου δεν με ενδιαφέρει. Αυτό λέω. Αλλά θέλω πραγματικούς επιχειρηματίες. Θέλω επιχειρηματίες να πάρουν τον πάνω σωστή. Όλα όταν έρχεται οποιοδήποτε, λες τι να κάνω, στηρίζω αυτόν. Και πάντα στηρίζω όποιον είναι μπροστά και βάζει ένα ευρώ. Πρέπει να σέβεσαι το ευρώ που βάζει αυτός που είναι.
0: Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η πρόθεση είναι αυτή να αντιδώσουν σε ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Φίλε, έτσι πρέπει, αν υπάρχει σωστή πρόθεση, αν υπάρχει από τους συγκεκριμένους σωστή πρόθεση. Και να σταματήσουν το κρυφτού και το παιχνιδάκι. Ο κόσμος, ο οπαδός παραγωγικής δεν μπορεί να περιμένει. Να περιμένουμε για το όνομα, αλλά να δοθεί σωστή λύση βάσει της ιστορίας παραγωγικής. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο Σβόνη. Μην ζήσουμε τον εφιάλτη τον περσινό. Δικιά μου εκτίμηση λέω. Αυτά, λέξη μου, και σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.

Κωνσταντίνος λέει προσωπικά πιστεύω μόνο λέει τον κύριο Σβόλη. Είναι σοβαρός άνθρωπος και θεωρώ λέει ότι προσπαθεί να βρει μια πολύ καλή λύση για την ομάδα. Τον παρακαλώ όμως να βγει να μιλήσει μέχρι εκεί που μπορεί στον κόσμο της Παναχαϊκής. Μάλιστα. Ναι, από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνε, ο κύριος Σβόλης προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση έτσι, αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε λίγες μέρες υπομονή. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ καθοριστική. Έτσι, δεν το συζητάμε. Φαίνεται ότι θα είναι η πιο καθοριστική εβδομάδα που θα διανύσουμε στο διοικητικό κομμάτι. Ο Σάββας εδώ με ρωτάει για Πουλινάκη. Τι γίνεται με Πουλινάκη. Σάββα, επαναλαμβάνω ότι στους δύο που έχουν εμφανιστεί εδώ, στην Πάτρα, και ειδικά ο επικεφαλής που είναι άνθρωπος που έχει κάνει σε ομάδα Super League και ήρθε στο μάτς με τη Τουρία και συναντήθηκε τελικά, δεν μιλήσει τηλεφωνικά, συναντήθηκε σε ξενοδοχείο του Τουρίου με τον κύριο Σβόλη, δεν είναι ο κύριος Πουλινάκης. Το λέω κατηγορηματικά, δεν είναι ο κύριος Πουλινάκης. Βεβαίως δεν μπορώ να αποκλείω τίποτα σε μυαλό μου, γιατί και εγώ ακούω για Κρήτη τα τελευταία διάστημα, πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω πώς έχει εμπλακεί η Κρήτη, πού μπαίνει στην ιστορία, έτσι. Δεν ξέρω, αυτοί που στηρίζουν ότι είναι μόνοι τους, έτσι. Υπάρχει όμως μια έντονη φημολογία για Κρήτη. Και όλοι συνάλληλοι γι' αυτό ψάχνουν στην Κρήτη. Αυτό περί Κρήτης έχει ακουστεί και μια εβδομάδα. Όμως ο άνθρωπος που έχει κάνει σε ομάδα Super League 1 και συναντήθηκε μετά τη Θουρία και έχει έρθει άλλες μία-δύο φορές στην Πάτρα, δεν είναι ο κ. Πουλινάκης. Το λέω κατηγορηματικά. Θα μάθουμε τα ονόματα, φαντάζομαι, από την επόμενη εβδομάδα, αν μπαίνουν σε ευθεία, θα τα πληροφορηθούμε.

Ο Νίκος λέει: Πολύ σωστό ο Στράτης, λέει: Τα είπε όλα. Ο Γιώργος λέει: Αλέξα, εσπέρα, λέει: Κοίτα, λέει, με του μήνυ ομάδα στα χέρια, γιατί αυτά με του Ολλανδού είναι αστείωτε. Αν δώσει την ομάδα σε αυτού, τα ερωτηματικά είναι μεγάλα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, Γιώργο μου, τι θα βράξουν. Ξέρω θα γίνει ραντεβού. Έτσι, το είναι το ρεπορτάζ. Ό,τι βγαίνει στο ρεπορτάζ, το λέω. Προτεραιότητα όμως, ξεκαθαρίζω ότι παραμένουν οι Έλληνες. Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς την προτεραιότητα. Από τη στιγμή που θέλουν να κάνουν ταξίδι αυτή στην Ελλάδα και να του ακούσει η δείξη εθνική, αποφάσισαν αφού ήταν η δείξη τα μέλη να ακούσουν του και αυτού, θα του ακούσουν. Μπορεί να είναι απλά ένα ραντεβού και τίποτα περισσότερο. Το Σαββατοκύριακο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και με αυτού τι θα συμβεί. Φαίνεται ότι τι τελευταίε ώρε επανήλθαν δυναμικά. Είχα πει ότι είχαν χαθεί 2 μήνες, έτσι. 2-2,5 μήνες που ψάχναν. Είχαν ζητήσει ένα ραντεβού τέλη Απριλίου. Και τελικά εμφανίστηκαν στις 15 Μαΐου. Το ραντεβού το είχαν ζητήσει. Να μην ειλικρινείς. Υπήρχε ένα mail που έλεγε ότι ζητάμε ραντεβού. Πείτε μας ημέρα και ώρα. Του είχε απαντήσει πάνω εκεί. Δεν απάντησαν αυτοί. Μετά για το αν αποδέχονται κάποιες ποιες μέρες βολεύονται. Και τώρα το μήνυμα που ήρθε προχθές ήταν ξεκάθαρο. Ότι πείτε μας ώρα, ημερομηνία και ώρα ραντεβού που βολεύεστε. Εμείς στην πλευρά μας δεν θα έχουμε καμία αντίρρηση. Αυτό ήταν το μήνυμα που διαμήνυσε ο δικηγόρος. Έχουν δικηγόρο στην Αθήνα. Ο οποίος εκπροσωπεί. Το μήνυμα λοιπόν που έστειλε στο δικηγόρο της Παναχαϊκής ήταν ξεκάθαρο. Ότι πείτε μας ημερομηνία και ώρα εσείς και μέρος συνάντησης. Πιθανόν ενημερώθηκαν τα μέλη της Αριστερικής για το νέο νέα εξέλιξη και τα μέλη αποφάσισαν ότι θα ακούσουμε και τους Ολλανδούς. Πιθανότατα τους ακούνε γιατί δεν έχουν πέσει και υπογραφές με την άλλη πλευρά. Αν είχαν κλειδώσει 100%, πιθανόν μην είχαν τίποτα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν πέσει υπογραφές. Και γι' αυτό προσπαθούν τώρα να ακούσουν και μια ακόμη άποψη, αλλά πρόταση. Αλλά δεν σημαίνει κάτι. Η προτεραιότητα εμένω ότι είναι οι Έλληνες. Το βάρος είναι εκεί.

0: Ο Νίκος λέει: η ομάδα λέει, έχω την εντύπωση ότι βάλετε εκ των έσω. Εντάξει, Νίκο, σου είπα, η απόψη μου τώρα είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι βάλετε εκ των έσω, γιατί θεωρώ ότι ξέρουν. Δεν ξέρει ο κόσμος. Τώρα θα φανεί στην πορεία. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται.
0: Καλά. Καλά.
1: Μας έχεις μπερδέψει, Αλέξη, τι γίνεται.
0: Εγώ το ρεπορτάζ λέω, τώρα δεν μπερδεύω. Το ρεπορτάζ μου προκύπτει.
1: Τι Ολλανδία, δηλαδή φτάσαμε στην Κρήτη, από την Κρήτη πάμε κάτω στην Καλαμάτα, τελικά έχουμε κάνει το...
0: Αυτό είναι αλήθεια, ψάχνουμε γύρω γύρω.
1: Άκουσε, ο Άκης ο φίλος μου, λοιπόν, τα είπε τέλεια. Λοιπόν, και εγώ πέρσι, είδες, αυτός δεν πήγε καθόλου φέτος. Και εγώ πέρσι το ίδιο ήμουν. Αλλά τελικά η μπουρλιά μου, εντάξει, και με κάρτες και με διαρκεία και όλα. Αλλά κοίταξε να δεις, δεν θα έχουμε 20 πίεση και να πίνουμε χάμη. Και να τσακώνουμε με τη μάνα του κυρίου Αγουρίδη εκεί πέρα ή με την άλλη του, πώς του λέει κτλ. Λοιπόν, το θέμα είναι, είχα μιλήσει εγώ με τον κύριο Σβόλη και μου λέει εγώ πέρσι. Εγώ μου λέει, ας πούμε, ήμουνα, πώς το λένε, ο αντιπρόεδρος δεν ήταν.
0: Αυτός
1: ακανόνισε όλα, δεν ξέρω κι αν οι οργανωμένοι δεν αφήναν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ μου λέει αυτό, ωραία. Λοιπόν, φέτος είναι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος έχω μάθει ότι έχει βάλει και κάποια λεφτά, έκανε καλά, εντάξει, είμαι και στο, και μέσα στο κόμμα, θα τον ψηφίσω και τον άνθρωπο, εντάξει, το, λοιπόν, και του λέω το εξής, ότι πρέπει, λοιπόν, θέλω να τα ακούσουν τώρα, και υπάρχει και κάποιος Παπαχριστόπουλος, έτσι, που πήγαινε και έπαιρνε εισιτήρια, Αγίου Νικολάου. Δεν ήξερα εγώ ότι αυτός είναι στη...
0: Ο κ. Παπαχριστόπουλος αυτή τη στιγμή χειρίζεται το θέμα του σκεπαστής.
1: Ναι, αυτός,
0: αυτός χειρίζεται το θέμα της σκεπαστής προσωπικά. Ναι, και χειρίζεται το θέμα της
1: σκεπαστής. Αν Νικολάου στην καφετέρια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιατί εγώ δεν ήξερα, πήγαινα και έπαιρνα εισιτήρια από εκεί. Μπορεί που είχαν και για άλλους. Να πούμε, εγώ είχα διαρκείας. Λοιπόν, και μετά έμαθα ότι. Λοιπόν, θέλω να το ακούσουν τώρα. Δεν μπορώ να το δω τον κύριο Σβόλη τώρα, γιατί έχει και γραμματέα, ας πούμε, αυτός μέσα στο γιατρείο του. Λοιπόν, θέλω να του πω το εξής. Ότι, και θα περάσει, ότι πρέπει κάποια στιγμή κάπου να τελειώνουν η ομάδα, πρέπει κάπου να δοθεί εντάξει σωστά, και πρέπει ας πούμε η ομάδα να πάει για τον αθλητισμό. Εάν τώρα μας κοροϊδεύουν, εάν από εδώ από εκεί και θέλουν, όπως είπε και ο άλλος, δεν ξέρω το νέο και τα λοιπά, το θέμα είναι ένα, εάν ήδη ξεκινήσουν πάλι έγινε πέρσι. Ή θα δώσουν εγγυήσεις ότι εμείς θα βάλουμε 800 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, 8-1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω πάντα βρούνε. Και πάμε για πρωτάθλημα και όχι να μου λένε εμένα ότι θα πάω να σώσω την ομάδα, κατάλαβες, και να παθαίνουμε καρδιακή προσβολή απάνω και να τρώμε από το κιάτο. Τώρα πήγε και το ξυλόκαστρο. Κοντεύει να
0: έρθει. Ο Ερακλής ξυλόκαστρο. Ναι, δεν θα είναι στον άμυλα.
1: Άκουσε. Λοιπόν, δεν μπορεί η ομάδα, έλεγε και ο Γιουργούτσος εχθές, γιατί είμαστε ιστορικές ομάδες. Λοιπόν, δεν μπορεί η ομάδα τώρα μέχρι το ξυλόκαστρο και να πίνουμε χάπια και να πάμε να βλέπουμε να πούμε και να μην μπορεί. Λοιπόν, ή θα πάρουν παιχταράδες κατηγορίας για να ανέβουνε κατευθείαν, θα το χάσει το πρωτάθλημα, μπορεί να το χάσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά να έχω όπως είχε τότε οι Αμερικάνοι με το Σούρι που ανεβήκαμε με την πρώτη. Λοιπόν, ή αλλιώς να τη δώσουμε, γιατί αν πέρσι βρεθήκαμε 500 Σπαρτιάτες και πήγαμε και τσακωνόμαστε με τις μανάδες των παιδιών και τους πατεράδες, εγώ δεν ήξερα ότι από κάτω ήταν η κυρία Αγουρίδη. Ναι. Λοιπόν, ή αυτό ή αλλιώς θα είναι μόνοι τους στις κερκίδες και θα κάθονται. Εγώ το έχω πει. Δηλαδή, ό,τι μπορώ έτσι να πάρω διαρκείες, να βοηθήσω οτιδήποτε, κανένα πρόβλημα. Αλλά από εκεί πέρα, αν συνεχιστεί το περσινό, τελείωσε. Στο σπίτι, το χαπάκι μας και θα ακούμε. Ούτε απ' έξω. Και όποιον τους βρίσκω, θα τους βρίζω. Είτε λέγει ούτε Σβόλης, δεν έχω τίποτα, είπα Παξόλου, δεν είπα. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουν κάτι. Αλλιώς οι ίδιοι ας βρουν λεφτά, ας κατέβουν στην Πάτρα να μαζέψουν από ένα τάλιο, ένα δεκάρικο, τι είναι, να μαζέψουν 700-810 ευρώ πρωταθλητισμό. Η ομάδα δεν τραβάει άλλο αυτό το περσινό. Αυτό δηλαδή που πάθαμε, δηλαδή πέρσι, δεν το έχουμε πάθει πουθενά. Εγώ έτσι νομίζω. Σε έβλεπα, αρχόσαντα, τα έβλεπες τι γινότανε. Λοιπόν, να είμαστε στο 90-95 και να παρακαλάμε να πούμε την κόρυφα, να μας δείξει 4 ή να παρακαλάμε πότε θα μπει το γκολ. Εκεί κατάλαβε, σκεπτικό σου είχαμε και τον διαιτητή, τον άλλον τον υπαστινόμο, το παιδί εδώ που είναι από την Πάτρα, και κάπως πήγαμε. Μέχρι το 99 να βάλουμε γκολ στο Λουτράκι. Δεν το σίγουρα τις ομάδες αυτές, αλλά η Παναχαϊκή, η Λάρισα, ξέρω εγώ. Είναι άλλου βεληνικού ομάδες. Λοιπόν, αυτό να το καταλάβουν. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Και ελπίζω να μας ενημερώνεις καλά και μην μας κάνεις και εσύ καρδιά.
0: Δεν κάνω, εγώ το ρεπορτάζ. Λέω ότι εγώ προκύψουν. Μα εγώ το ψάχνω το ρεπορτάζ. Το ψάχνω το ρεπορτάζ και προκύψουν συνεχώς το ρεπορτάζ.
1: Πώς βρέθηκε ο άλλος από.
0: Εντάξει, κοιτάξτε. Όχι, όχι, όχι. Ακούτε τις τελευταίες ώρες στην πληροφορία ότι πιθανόν να έχουν κάποιος να έχει με την Κρήτη. Επαναλαμβάνω όμως. Ναι, ναι, ακούστε, ακούστε. Επαναλαμβάνω ότι ο ένας. Ναι, ότι οι δύο που έχουν εμφανιστεί στην Πάτρα και ειδικά ο παράγοντας ο επικεφαλής της ομάδας του Πελικιάνα δεν είναι ο κ. Πολυνάκης.
1: Ναι, θα αφήσει τον Όφη δηλαδή.
0: Μα δεν είναι στο Όφη ο Πολυνάκης, έχει φύγει εδώ και χρόνια. Ο παράγοντας λοιπόν που είναι επικεφαλής σε ομάδα ήταν πριν μια δεκαετία, ήταν πριν μια δεκαετία πρόεδρος της ομάδας του Πελικιάνα.
1: Κριτικός είναι η καταγωγή του.
0: Ο κ. Πουλινάκης, ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι ο κ. Πουλινάκης. Αλλά τουλάχιστον σε αυτούς τους δύο που έχουν εμφανιστεί εδώ. Τώρα, αν είναι κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Στους δύο, λέω κατηγορηματικά. Όχι.
1: Για κάποιον, ναι, που έχει, λέω, 6, 7, 10, 20 καφετέρειες εδώ και μία καφετέρια από αυτές. Είναι στον νέο δρόμο, λέω, πάμε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπαίνω τώρα σε αυτές τις διαδικασίες. Ο ένας λοιπόν έχει κάνει σε ομάδα Super League 1 πριν μια δεκαετία. Για να το κλείσουμε, πριν μια δεκαετία έχει κάνει σε ομάδα Super League 1 ο ένας από τους δύο.
1: Ναι. Θα σου πω, ακούγονται διάφορα. Εσύ άμα μπορείς να ακούς, αλλά άμα δεν έχεις κάτι καλό.
0: Μα εγώ το ρεπορτάζ λέω, τι να κάνω, αφού προκύπτει έτσι από το ρεπορτάζ, τι να. Εγώ φταίω το ρεπορτάζ προκύπτει έτσι. Εγώ έξω το ραντεβού με τους Ολλανδούς. Δεν το κλείσαγω το ραντεβού με τους Ολλανδούς. Και πληροφορήθηκα ότι είναι πλέον ενήμερα και τα 9 μέλη.

συμβεί απολύτως τίποτα. Εντάξει, πάντως το ραντεβού από ό,τι μαθαίνω θα γίνει. Έτσι, μέσα από το κύριο. Ο Δημήτρης λέει αυτό με τους Ολλανδούς δείχνει μπέρδεμα. Ναι, ενώ έλεγαν τις επόμενες ώρες μπαίνουν σε υπογραφές με τους δύο Έλληνες. Πάντως με ξένους, Σουηδούς, Αμερικάνους, Ολλανδούς κλπ. Έχουμε κακή πείρα, ενώ μπορεί να κάνουν ένα μήνα διαπραγματεύσεις και με τους Ολλανδούς. Δημήτρη, εντάξει, το συμφωνώ, αλλά όντως με τους Έλληνες είμαστε σε μια ευθεία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το προσύμφωνο πλέον που εξετάζουμε τη γηγόρη είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέμα. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα δεν έχουν πέσει υπογραφές επίσης δεδομένου. Σαν μια διαπραγμάτευση που είπαμε ότι μπορεί να τεθούν ένα-δύο θέματα προς διαβούλευση που να καθυστερήσουν κάποιες μέρες. Είναι μια διαπραγμάτευση. Μπορεί και δύο πλευρές θα λύνουν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας να έχουν τελειώσει. Αυτό ξέρω. Καταρχήν αυτή την μέρα τώρα δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Ο επικεφαλής λείπει στο εξωτερικό από χθες. Ο κ. Ζωβόης θα λείψει για τρεις μέρες εκτός πατρών. Άρα εκ των πραγμάτων τώρα δεν μπορεί να σημεί κάτι. Δουλεύουν οι δικηγόροι. Το προχωρούν και επιστρέφοντας θα δούμε από εβδομάδα τι θα γίνει. Ο Πολύβιος λέει: εδώ λέει την αλήθεια στα μέλη. Λέει που είναι υποχρεωμένα από τον νόμο. Λέει: πες στους στράτες, λέει θα την πούν στους φιλάθλους. Εντάξει. Κάποια στιγμή νομίζω ο Πολύβιος ότι τώρα όπως είναι τα πράγματα, η αριστερική θα μιλήσει. Εντάξει, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Η πλευρά του Κώστα Σβόλη δεν θέλει να κάνει παραμικρή δήλωση τώρα. Μου ξεκαθάρισε και εμένα, μίλησε εγώ μαζί, μην σου λέω ψέματα. Έτσι, θέλει, είναι ξεκάθαρο ότι όταν τελειώσει και με τον μπάσκετ, τότε θα το υποθετεί. Και ειδικά όταν από τη στιγμή που η άλλη πλευρά κρατάει, ζητάει να υπάρξει αυτή η μυστικότητα, το δέχεται και δεν θέλει να πει κάτι. Τώρα, αν μπορεί να πει δύο κουβέντες κάποια στιγμή, θα τον πιέσουμε. Εντάξει, σε ποιο φάση βρισκόμαστε. Λοιπόν. Ο Νίκος λέει καλησπέρα. Μήπως έμαθες λέει κάτι για τον μπάσκετ, λέει το Final Four την Παναχαϊκή. Νίκο, αύριο στην Παναχαϊκή περιμένουν την Παρασκευή. Κατά πρώτον, απόψε βγαίνει η τέταρτη ομάδα. Δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Υπάρχει ένα παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή που είναι στο 3-3 ξεκινάει ισόπαλες οι ομάδες. Όπως κερδίζει απόψε, περνάει η τέταρτη ομάδα στο Final Four. Στην Παναχαϊκή δεν έχουν ενημέρωση. Αυτό μου λέγε σήμερα δεν έχουν ενημέρωση. Θεωρούν ότι ή αύριο ή την Παρασκευή το πρωί. Το αργότερο την Παρασκευή το πρωί θα γνωρίζουν που θα γίνει το Final Four. Ούτε περί Αθήνας έχουν κάτι που έχει ακουστεί. Η Παναχαϊκή δεν έχει καμία ενημέρωση. Γιατί απλά περιμένουν να βγει η τέταρτη ομάδα απόψε. Νομίζω σε επόμενες. Αύριο πιθανότητα θα έχουμε μια εικόνα. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή από τις κινήσεις που θα κάνει, από τις ενέργειες, από τηλεφωνήματα, θα πληροφορηθεί πάνω κάτω για που πάει το Final Four.

Παπαναγιώτης Γκάλη, καλησπέρα. Λέει, τι βλέπεις για αύριο, πύργο Ζάκυνθο? Τι να δω, θα δούμε. Μάχη βλέπω αύριο. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, γιατί αύριο θα συζητηθούν πάρα πολλά θέματα. Έτσι, καταρχήν υπάρχει η Ζάκυνθος που διεκδικεί το παιχνίδι και τυπικά για να βγει στη Super League 2. Υπάρχει ένσταση του πύργου που θα συζητηθεί. Έχει καταθέσει ένσταση και ο πύργος. Γιατί κανονική διακοπή του αγώνα, θεωρώντας ότι ο Μπαστακός δεν είχε χτυπήσει και ο Πύργος θα ζητήσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε την αίσθηση που έχει κάνει, να συνεχίσει το μάτσα από το 28 λεπτό. Και υπάρχει και η παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης, που ζητάει να κριθεί νόμιμος διάδικος στην υπόθεση, για να έχει λόγο για να υπέρ της Ζακύνθου αύριο. Δηλαδή η ομάδα της Πετρούπολης θα καταθέσει και αυτή έτοιμα με το οποίο να παρασταθεί με πληροξούσιο δικηγόρο στην υπόθεση. Θεωρώ ότι ο Άρης Πετρούπολης αυτό που προσπαθεί να κερδίσει τώρα είναι ότι να δοθεί ότι είναι διάδικος ή μπορεί να έχει δικαίωμα και αυτός να συμμετέχει στη διαδικασία, διότι εάν δεν κριθεί ως πληροεξουσίως ότι έχει ένομο συμφέρον η ομάδα της Πετρούπολης, υπάρχει ένα σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο? Λέει αύριο η Επιτροπή ότι ο αγώνας κατακυρώνει τη Ζάκυνθο, διάγονται και στον πύργο και δεν λέει αφαίρεση βαθμών. Σε αυτό το σενάριο, η Ζάκυνθος είναι προφανές ότι δεν θα πάει να κάνει έφεση. Αφού έχει πάρει τους βαθμούς, δεν την ενδιαφέρει μετά να κάνει έφεση. Τη Ζάκυνθος ενδιαφέρει αύριο να κατοχυρωθεί το μάτι της Αποτίνα και την πηγαίνει στην Β' Εθνική. Όλα τα άλλα δεν την απασχολούν. Απ' την άλλη πλευρά, η Άρης Πετρούπολης θέλει να αποκτήσει αύριο το δικαίωμα εμπλοκής στη δίκη, για να έχει το δικαίωμα, να το έχει από του νόμου το δικαίωμα, να κάνει έφεση σε περίπτωση να αφαιρεθεί ένας βαθμός από την ομάδα του πύργου.

πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Έτσι, θα δούμε αύριο. Είναι τρία αιτήματα που θα ξεκαθαρίσουν. Η Ζάκυνδος που ζητάει να πάρει το παιχνίδι, η ένσταση του πύργου για την κανονική διακοπή που λέει πρέπει να συνεχίσει το μάτς 78 και η Πετρούπολη που λέει είμαστε, έχουμε ένα μας συμφέρον, κάντε μας πυροξού στην υπόθεση να είμαστε κι εμείς να έχουμε λόγο. Αλλά είπα γιατί η Πετρούπολη επ' ουσίας θεωρώ ότι αύριο μπορεί να αφαιρεθεί ένας βαθμός, αλλά με το μετάσταση στο εμφετείο κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που αύριο πούνε ότι δεν είναι κάτι για αφαίρεση βαθμών, η Ζάκυνδος δεν θα πάει να κάνει έφεση. Γιατί να πάει να κάνει έφεση η Ζάκυνδος, αφού το έχει πάρει το μάτς. Θα μπει τώρα στη διαδικασία χωρίς λόγο, θα το τελειώσει. Και αυτό θέλει τώρα η Πετρούπολη να έχει το δικαίωμα αυτή, αν κρυθεί, βγει μια τέτοια απόφαση, να έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση η Πετρούπολη. Αυτό είναι όλο το κλειδί της αυριανής εκδίκασης.

Μάλιστα. Ο Μάνος λέει: μπορείτε να μου εξηγείτε, λέει, γιατί σας παρακαλώ, λέει, ο αγώνας πριν στο μπάσκετ 3-3, λέει, για ποιο λόγο είναι έτσι. Μάνο, εμένα και εμένα ο Θανάσης ο Λιώνας μου το πει. Ότι είναι 3-3 νίκες. Δεν ξέρω πώς είναι η διαδικασία Μπέκη σε αυτή. Μπορεί είναι στην προκήρυξη του δικό του πρωτάθλημα να είναι στις 4 νίκες. Έτσι. Ή μάλλον να σου πω γιατί μπορεί να είναι 3-3. Έτσι. Γιατί αν ξεκίνησε με 2-0, πάει στις 4 νίκες μετά. Αν ήταν στο 2-0, έχει 4 νίκες μετά. Και μπορεί να κάνετε ανατροπή η άλλη ομάδα. Στο 2-0 πάει στα 4. Πιθανολογώ ότι αυτό έχει συμβεί. Ναι, τώρα από το θυμήθηκα. Ένα ζευγάρι που ξεκίνησε στο 1-1 πάει στις 3 νίκες. Ζευγάρι που ξεκίνησε στο 2-0 πάει στις 4 νίκες. Πολύ πιθανόν το 2-0 να γίνεται 3-2 μετά. Έτσι, γι' αυτό πάει στις 4 νίκες. Είναι από την προκήρυξη φέτος αυτό. Ότι πάμε στις 4 νίκες. Πιθανολογώ ότι αυτό έγινε. Στα συνέχεια, στα play-off, ανατράπηκε η κατάσταση και το 2-0-0-2 ότι ήταν, έγινε 3-2-3-3 και πάμε στις 4 νίκες. Και σήμερα το τελευταίο παιχνίδι. Εκ της προκήρυξης φέτος. Σε αυτό το σενάριο. Έχει ξεκινήσει η σειρά αυτού του αγώνα από το 2-0. Στο 2-0 δεν σημαίνει φέτος με την προκήρυξη μια νίκη και τελείωσε. Όχι. Έδινε το δικαίωμα σε όλες τις ομάδες να έχουν επιπλέον παιχνίδια για να διεκδικήσουν άνοδο στις 4 νίκες. Άρα αυτό έχει συμβεί. Η άλλη ομάδα στα play-off ανέτρεψε τη βάρος της κατάσταση και οδηγείται στις 4 νίκες. Γι' αυτό είμαστε στο 3-3. Εκ της φετινής προκήρυξης. Το αναγράφει για όλα τα προεθνικά πρωταθλήματα.

Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει πώς πιθανότητα δίνει Αλέξη να τελειώσει το θέμα με τους Έλληνες επιχειρηματίες την επόμενη εβδομάδα. Παναγιώτη, κοίταξε με τους Έλληνες, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το οποίο. Θες θετικά, θες αρνητικά από αυτά που γνωρίζει θα τελειώσει. Καταρχήν, δεν θέλουν χρόνο παραπάνω από το τέλη Μαΐου οι ίδιοι. Δεν θέλουν να τραβήξει πάνω από το τέλη Μαΐου οι ίδιοι. Εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, είμαστε σε μια διαδικασία ενός προσυμφώνου που εξετάζεται των όρων της συμφωνίας. Άρα, εκ των πραγμάτων, την επόμενη εβδομάδα, από αυτά που γνωρίζω, θα τελειώσει. Θες θετικά, θες αρνητικά, θα κλείσει. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, το αργότερο τέλος, με τους Έλληνες έχει τελειώσει το θέμα. Δεν θα τραβήξει άλλο. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει, έχουν συζητηθεί τα πάντα, έχουν συζητηθεί όλες οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, έχουμε μπει στη διαδικασία των δικηγόρων. Εντάξει, διαπραγμάτευση είναι επόμενο ότι υπάρχουν προτάσεις και αντιπροτάσεις. Δεν, σε όλα γίνεται, πάντα σε μια διαπραγμάτευση σημαίνει αυτό. Δεν είναι ούτε ανησυχητικό, ούτε κακό, ούτε άσχημο. Είναι το λογικό. Προτείνει μια πλευρά, και αν κάτι δεν αρέσει την άλλη, παιδιά, να το ψάξουμε, να το γράψουμε έτσι, να βρούμε. Άρα, είμαστε σε μια τέτοια φάση. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να κάνουμε λίγες μέρες υπομονή. Τώρα, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει. Θεωρώ την επόμενη εβδομάδα θα τελειώσει. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό πιθανότητα είναι ότι οδεύουν στη συμφωνία. Τώρα, αν τώρα είμαι στη διαβούλευση, έχουν δημιουργηθεί άλλα θέματα, δεν το γνωρίζω. Η εικόνα που έχω μέχρι χθες το βράδυ είναι ότι πάνε προς συμφωνία στα περισσότερα μέρη, στα αυτά που γίνονται οι διαβουλεύσεις. Οι αντιπροτάσεις, οι συζητήσεις και όλα αυτά. Την επόμενη εβδομάδα θα τελειώσει αυτό το θέμα. Δεν θα τραβήξει πάνω από μια εβδομάδα ακόμη η όλη ιστορία.

Λοιπόν, Σάββας λέει στην κόρη του, λέει δε στιγμή, λέει έκανα καταγγελία επέκτες, λέει ότι είναι απλήρωτη αποδοκεύνη, δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ. Το είδε, Σάββα, ούτε ευρώ στην κόρη του. Οι παίκτες Κορίνθου βγήκαν σήμερα στην αντεπίθεση, ούτε ένα ευρώ. Από το Δεκέμβριο και μετά λένε ότι δεν πήραν ευρώ από τη διοίκηση ομάδος. Ότι έπαιξαν όλο το πρωτάθλημα, όλο το δεύτερο γύρο και τα play-off απλήρωτοι. Έπαιξαν για την ομάδα, αλλά τώρα έκανα γνωστό ότι δεν έχουν πληρωθεί, ότι είναι απλήρωτοι. Εντάξει, τι να πω. Και άκουσα και σε άλλους ομίλους, όχι εδώ, να πω ότι για πολύ ντουφέκι από πλευράς διοικήσεων. Δηλαδή ομάδες που είχαν μεγάλα budget και μείναν εκτός στόχων φέτος, έπεσε ντουφεκιά στο τέλος. Κανονιές, πραγματικές, στα χρήματα των ποδοσφαιριστών. Βέβαια, εδώ δεν σημαίνει και με συμβόλαια για να τα διεκδικήσουν, αλλά ομάδες που είχαν τεράστια budget και έμειναν εκτός στόχων, οι ποδοσφαιριστές πήραν πολύ λιγότερα από αυτά τα χρήματα που δικαιούσαν, για πολύ λιγότερα, κάτω και τα μισά από ό,τι είχαν οφείλει. Για να κλειδώσει, να τελειώσει η χρονιά. Εντάξει, λίγο πολύ αυτά είναι αναμενόμενα τώρα, τα γνωρίζουμε. Εδώ τώρα στη Super League 2 βλέπεις πόσες προσφυγές έχουν. Και φέτος Super League 2, μην κοιτάτε που δεν ασχολούμαστε, έχει προσφυγές αρκετές, έτσι. Αρκετές.

0: Λοιπόν, ο Μάνος λέει: επομένως, λέει, θα μας φέρουν μια λύση διοικούντες, λέει, στην Ερασιτεχνική με υπογραφές στη Γενική Συνέλευση. Επομένως, τα μέλη της Ερασιτεχνικής δεν έχουν λόγο, λέει. Τουλάχιστον αυτή η Γενική Συνέλευση θα τελειώσει. Μάνο, κοίταξε, δεν γνωρίζω τώρα. Από αυτά που έχω αντιληφθεί, για να μην σου λέω ψέματα, αντιλαμβάνομαι ότι να φόβεσαι την πάρει το ΔΣ. Αυτό έχω αντιληφθεί. Ότι η ενημέρωση θα υπάρξει, αλλά θα υπάρξει όταν έχουν ήδη καταλήξει στην απόφασή τους. Δεν το λένε δημοσίως, μου σου λέω ψέματα. Αντιλαμβάνομαι όμως, καταρχήν, αν να κάνεις συνέλευση, θα έχουν απαντήσει το αίτημα της ιδέας και θα το έχουν αποδεχτεί να πάνε στη συνέλευση. Πέρασε πάνω από ένα μήνα, νομίζω. Άρα θεωρώ ότι δεν απάντησαν, άρα δεν θα υπάρξει συνέλευση. Όμως, όντως και εγώ την περιορίζω στο ατμόσφαιρο, αντιλαμβάνομαι ότι θα την πάρουν αφού στο ΔΣ. Και μετά θα υπάρξουν ανακοινώσεις προς όλους. Για την ώρα δεν διαφαίνεται η Γενική Συνέλευση. Όπως είναι σήμερα τα δεδομένα. Πριν την απόφαση, έτσι, το διευκρινίζω. Πριν την τελική απόφαση δεν διαφαίνεται συνέλευση. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Για την ώρα αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι όντως πάει, την απόφαση την πάρει το ΔΣ. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στον Αλέξη, καλησπέρα στον
0: Έλα, Τάκη.
1: Καλησπέρα στον Στορεφέμ, καλησπέρα στον τους πατρινούς και παμαχαϊκιώτες. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα πλέον και δεν ξέρω αν οι εκπομπές που γίνονται υπάρχουν ή υπαρστές και όλα αυτά τα πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εντάξει τώρα, κοίταξε Τάκη, μην πάμε στο άλλο άκρο γιατί επαφές γίνονται...
1: Άκουσε, είμαστε αρρωστάκια, είμαστε αρρωστάκια, μας έχουν καταλάβει και μας εμπέζουν. Λοιπόν, τα ρεπορτάζ, εσύ λες ότι είναι υπαρκτά. Τα ρεπορτάζ, λες αν δεν είναι αυτός, δεν είναι τον πύργο, δεν είναι την Καλαμάτα, δεν είναι τον πύργο. Άρα από πού είναι ρε παιδιά. Από πού είναι, δηλαδή δεν μάθουμε την πόλη, θα μάθουμε ποιος είναι.
0: Αυτή τη στιγμή, Τάκη μου, υπάρχει από ό,τι φαίνεται μυστικότητα και δεν μιλάει κανένας. Κρατούνται στεγανά στην Παναχαϊκή, δεν αγκαλύπτει κανένας στο παραμικρό. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, παιδί μου, αυτή η μυστικότητα, εμείς έχουμε, είπα, όπως έχω πει, έχουμε μια ωραία ομάδα. Έχουμε την ιστορία μας, είμαστε πιο παλιά ομάδα. Λοιπόν, τι περιμένουμε. Εάν θέλουν να την πάρουν, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι πολλά τα κενά. Δεν είναι πλέον στεγανά, είναι κενά. Αρχίζουν τα δοχεία και τρυπάνε πάλι. Κάθε καλοκαίρι το ίδιο κάνουν έτσι μια ωραία ιστορία και στο τέλος όλα γκρεμίζονται. Αυτό να προσέξουμε. Πιστεύω να μην είναι αυτό. Κάνω μια σκέψη τώρα, εντάξει. Μια σκέψη που βγήκαν και οι Ολλανδοί τώρα. Μην μας το πάνε σε παραμύθι και πάρουν τους μάνατζερ πάλι. Τους ξερικά. Αυτοί γιατί λένε το όνομά τους είναι. Αυτοί γιατί λένε είμαστε μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Παίρνουμε μικρές ομάδες. Παίρνουμε μικρές ομάδες και τελικά τους βάζουμε τους παίκτες να παίξουν στις δικές μας ομάδες. Για να κερδίσουμε κι εμείς κάποιο ή πάνω με την ζαρή, κάτι θα κερδίζουν κι αυτοί. Από αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς το δουλεύουν που λέει, βάζουν παίκτες και παίζουν. Σε όλες τις ομάδες που παίρνουν. Δεν ξέρω το σκεφτικό τους πώς λειτουργεί. Δηλαδή πληρώνουν, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι κερδίζουν αυτοί δηλαδή. Τα χρήματα πώς θα βρίσκουν. Μπερδεμένο κι αυτό, Αλέξη μου. Μπερδεμένο κι αυτό. Λοιπόν, κύριε Σβόλη, πρόσεξε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν υπαρκτά ή δεν υπάρχουν πρόσωπα δύο, γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτοί οι δύο σαν τελείως, ούτε ξέρουμε ποιοι ήταν, ούτε αυτός που είπες πρέπει να ήταν, που είχε ασχοληθεί στο ποδόσφαιρο. Ήταν τελείως άγνωστοι. Εγώ έμαθα ότι ήταν τελείως άγνωστοι.
0: Άγνωστοι μεταξύ τους οι δύο.
1: Να με
0: διαψεύσει. Ναι, όχι. Σε οι δύο δηλαδή έχει πληροφορηθεί ότι ήταν άγνωστοι μεταξύ τους και συναντήθηκαν τώρα.
1: Ούτε αυτό που μας είπες. Ούτε ξέρω ποιος ήρθε με το καπέλο και να δείξει ότι είναι.
0: Α, εντάξει, και ούτε εγώ ξέρω ποιος ήταν. Τι να σου πω.
1: Να τα βλέπεις δηλαδή.
0: Τι να σου πω.
1: Τι κάνουμε ρεπορτάζ δηλαδή για να ακούγεται και το κανάλι, να ακουγόμαστε και εμείς, να γίνονται εκπομπές.
0: Μα δεν να σου πω κάτι. Ναι, το ρεπορτάζ είναι το πραγματικό. Ήρθε ένας άνθρωπος στο γήπεδο. Δεν είπε.
1: Ποιος Ποιος.
0: Αυτό δεν μπορεί να ξέρει, αφού δεν ξέρουμε. Δηλαδή, ναι. Τάκη μου τώρα, δεν είναι το ρεπορτάζ, ήταν υπέρα και πέρα αληθινό. Τώρα, αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος φόραγε καπέλο και έφυγε με κουκούλα από το γήπεδο, δεν είναι πρόβλημά του. Δεν είναι προβληματικό, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν κουκουλώθηκε αυτός για να μην τον δουν να τον βάλουν φωτογραφία, δεν φταίω εγώ. Όχι, αυτό μου λες τώρα. Αυτός έβαλε την κουκούλα. Δεν έβαλα εγώ την κουκούλα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει ότι ούτε αυτός ήταν που είχε ασχοληθεί με την παραχακή δίπλα του. Ίσως αντάγει λένε. Άγνωστοι τελείως. Γιατί πήγαν εκεί δεν ξέρω.
0: Αυτός που ήρθε κάτι σε σκεπαστή εξέδρα.
1: Βεβαίως.
0: Αυτός που ήρθε σε σκεπαστή εξέδρα ήταν ο άνθρωπος...
1: Δεν ήταν κανένας γνωστό άτομο.
0: Δεν ήτανε.
1: Για μένα. Δεν ήταν κανένας τεχνικής. Για μένα.
0: Κανένας.
1: Ναι.
0: Αφού κάτσε όλη την ώρα με τον Φίλιππα τον Αντριόπουλο καθόταν. Δύο ώρες τον Φίλιππα καθόταν.
1: Είσαι σίγουρος συντονίζεσαι τον Φίλιππα.
0: Με μου το μετέφεραν, ήταν 20 άτομα στο γήπεδο, μου το μετέφεραν.
1: Άλλο οι μεταφορές. Για ρεπορτάζ και άλλο αγγλικά
0: ραπτό. Το ρεπορτάζ είναι, ρεπορτάζ ότι όντως μίλησε. Μα έφυγε και μετά. Μα έφυγε και μετά συνομιλούμενος και από άλλο άτομο της αεροστέγγης. Τώρα, το ότι κρύα έκρυψε το πρόσωπό του είναι μια άλλη ιστορία, Τάκη μου. Ο συγκεκριμένος δεν ήταν κανένας από τους δύο. Είναι επιβεβαιωμένο, δεν ξέρω ποιος ήταν. Είναι ο άνθρωπος που προορίζουν να έχουν ως δικό τους πρόσωπο στην Πάτρα. Αν αναλάβουν.
1: Λοιπόν, όλοι εμείς, ο Άκης, ο Αντώνης, ο Χρήστος, εγώ, όλοι, ο Γιώργος που βγαίνουμε και μιλάμε, κάνει χιλιόμετρα. Άλλοι περισσότερα, άλλοι λιγότερα λόγω ηλικίας. Αλλά η αγάπη μας είναι ίδια. Η υποστήριξη είναι ίδια. Το κουτόχορτο που τρώμε είναι ίδιο. Και ο Αντώνης μαζί και όλοι. Και άλλοι κι άλλοι κι άλλα παιδιά. Και ο Σαββιωτάκης και άλλοι, τώρα που λέω για όλα τα παιδιά. Σαν κάθομαι να τα λέω, είμαστε πάρα πολλά άτομα και άλλοι έχουν πεθάνει, έχουν φύγει, στεναχωριέμαι από αυτούς που κάναμε τα χιλιόμετρα. Λοιπόν, μήπως είναι παραμύθι για να τον πάρουν πάλι με έναν ατζέρα, να μπλέξουμε σαν τους Αμερικάνους. Κύριος Βόλη, για μένα δύο μήνες είναι πολύ, έπρεπε να έχει βγει το όνομα. Το όνομα αυτών των δύο έπρεπε να έχει βγει. Πολύ μυστικότητα. Τι ώρα είναι, δεν βλέπω, γιατί μου είπε ο Θόδωρος.
0: Και μισή. Έλα, σου δίνω 2 λεπτά, εντάξει.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ότι εμείς έχουμε ιστορία σαν φύλλα, ιστορία σαν ομάδα. Είμαστε από το 1891. Στεναχωριέμαι. Δηλαδή, πρέπει και εμείς, όπως είπε και ο κύριος Παπάς, ότι για σας πρέπει να κάνω κάτι. Του μίλησα προχθές και μου το είπε. Ο Ρετάκη μου λέει, με θυμάσαι μέσα από την πιτσιρικάς με τον πατέρα μου εκεί μέσα στο κλειστό. Του λέω, με θυμάσαι, βέβαια σε θυμάμαι, μου λέει. Παραχαϊκή μια ζωή, λοιπόν. Και για σας, μου λέει, για σας, πρέπει να γίνει κάτι για την Παραχαϊκή. Λοιπόν, κύριε Βόλη, και για σας πρώτα, για να βγαίνετε με ψηλά το κεφάλι. Και όπου πάτε, στη συνέχεια, για να υπάρχει και μια συνέχεια στο περπάτημά σας και στην ιστορία σας, πρέπει να καθαρίσετε γρήγορα αν αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Αν δεν υπάρχει. Και τι σκέφτεστε για την Παναχαϊκή. Μην κάνουμε πάλι τα ίδια, όπως είπε και ο Άκης και ο φίλος μου από κάτω από τον πύργο που πήρε. Από τον πύργο δεν ήταν, το παιδί που πήρε.
0: Ποιος.
1: Έρχεται από κάτω. Ένας που μίλησε, μωρέ, μετά τον Άκη.
0: Όχι, δεν ήταν. Όχι, εδώ ο κύριος Γιώργος ήταν. Εδώ, πατρινός.
1: Α, καταλαβες. Λοιπόν, γιατί παίρνει ένα παιδί μου ώρα την ηλία, γι' αυτό μοιάζουν λίγο οι φωνές τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Αλήθειες και θέλουμε να δούμε την ομάδα μας σωστά. Τα ρεπορτάζ μας έχουν δώσει μεγάλα φτερουγίσματα, τα οποία σήμερα κόβονται σιγά-σιγά. Τα φτερουγίσματα μας τα που ακούμε.
0: Δηλαδή, πώς,
1: εσύ ο ίδιος έλεγες. Ο ίδιος έλεγες στο ρεπορτάζ, πάρε αυτή. Ξεχασμένοι οι Ολλανδοί.
0: Μα έλεγα, αυτή είναι η πραγματικότητα. 2,5 μήνες ήταν χαμένοι. Δεν θα σου πω ψέματα. 2,5 μήνες χαμένοι.
1: Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα.
0: Χατάκι μου, αυτή είναι η αλήθεια. 2,5 μήνες χαμένοι. Ξαφνικά ζήτησαν ένα ραντεβού για τέλη Απριλίου, ξαναχάθηκαν και εμφανίστηκαν προχθές πριν 3 μέρες μέσω του δικηγόρου στην Αθήνα και στήριξαν ραντεβού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα. 2,5 μήνες άφαντη.
1: Αντί να λέμε για το ποδόσφαιρό μας το καλοκαίρι και τι παίχτες θα πάρουμε και πώς θα κατέβει η ομάδα, εμείς λέμε πάντα έξω από τα αγωνιστικά, έξω από τα ποδοσφαιρικά, διοικητικά, δικαστικά και όλα αυτά λέμε. Τέλος πάντων. Πιστεύω να βρεθεί μια σωστή λύση για την ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, Τάκη. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε τελευταίες διαφημίσεις τώρα και ευχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
5: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
4: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερο.

Είπα προχωράμε, να θυμίσουμε το City in Action Power by the E επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες τώρα στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγή Ολυμπίαδος. Υποστηριχτές Όλπα Αστικές Κοινωνίες Πατρών Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου Μεγάλος Χωριός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, ο Νίκος λέει κάθε καλοκαίρι κάποιοι θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο, λέει, έτσι έγινε και πέρσι με τον Δρόσο, έτσι έγινε με τον Γιώτη, η αλήθεια είναι πικρή, λέει ο Νίκος. Ο Χαρλάβος λέει, Αλέξα, εσπέρα, ρίξα μια ματιά, λέει, ομάδες γάμα εθνικής για του χρόνου. Μόνο από την Κρήτη, λέει, 12 ομάδες. Μια ομάδα π.χ. από Αττική, έστω με το καράβι, τζάπα, λέει, πια πώς θα τα βγάλει το πάρα πολλά τόσο έξω, λέει, πώς αντέξει. Χαρλάβε, ο όμιλος Κρήτης είναι 12 και θα μείνει 12. Δεν προτιστήθεται καμία ομάδα πλέον στον όμιλο της Κρήτης στο νέο πρωτάθλημα. Οι 12 κριτικές αποτελέσουν έναν όμιλο μόνες τους. Ανέβηκαν περισσότερες ομάδες από την Κρήτη. Ο όμιλος της Κρήτης αυτή τη στιγμή είναι 5 ομάδες από το Ηράκλειο, 3 ομάδες από τα Χανιά, 2 από το Ρέθυμνο, 2 από το Λασίθι, 12. Αυτός είναι ο όμιλος κριτικών. Δεν θα πάει καμία αθηναϊκή ομάδα στην Κρήτη φέτος. 12 καθαρά αμυγός κριτικός όμιλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία ομάδα που θα μπει στην περιπέτεια για Κρήτη. Βεβαίως, δεν θα αποκλείσω ότι οι αθηναϊκές ομάδες θα μπουν στην περιπέτεια για άλλα. Δηλαδή, κάποιοι θα πάνε να παίξουν τη Μύκονο. Κάποιοι θα παίξουν με τη Σάμο. Κάποιοι θα παίξουν με τον πρωταθλητή της Κίου που ανέβηκε. Της Μυτιλήνης. Άρα, εκ των πραγμάτων, ταξίδια κάποιες ομάδες δεν τα αποφύγουν. Στην Κρήτη όμως είναι αμυγός 12 κριτικές ομάδες. Δεν αλλάζει τίποτα εκεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι είναι και ομάδες Αθήνας σίγουρα θα πάνε κάπως σε κάποια νησιά. Φαντάζομαι ότι θα πάνε. Δεν γίνεται να μην πάνε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες οι οποίες Νάξου. Έχει ανέβει Νάξους καταρχήν. Έτσι. Παναξιακός, Ολικός, ο πρωταθλητής της Χίου, της Σάμου. Μπει τόσες ομάδες. Η Μύκονος. Είναι ομάδες αρκετές ακόμη. Είναι 6-7 ομάδες που τα πάνε. Στην Κρήτη όμως είναι 12. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει, καλησπέρα, λέει τώρα, μόλις ανοίξει το ράδιο, στο ίδιο παίζει, έχουμε κάνει κανένα νέο, λέει, στο ίδιο παραμύθι ακόμη. Αντώνη, το καινούργιο είναι ότι μπαίνουν στο παιχνίδι πάλι οι Ολλανδοί που έλεγες. Ότι έρχονται το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα και υπάρχει ραντεβού με τη Διοίκηση Αεροτεχνικής. Η Διοίκηση Αεροτεχνικής αποφάσισε να κάνει ραντεβού μαζί τους, να τους ακούσει. Αυτή είναι η εξέλιξη. Όσον αφορά το θέμα των Ελλήνων, έχει μεταβληθεί και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, καθώς οι δικηγόροι των δύο πλευρών συνεχίζουν τις διαβουλέψεις για να βρουν τις λύσεις όλες για την υπογραφή του προσυμφώνου. Οπότε η εξέλιξη είναι ότι θα έχουμε και Ολλανδούς Σαββατοκύριακο στην Πάτρα. Εντάξει, μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να σημαίνει και τίποτα όμως. Το ξεκαθαρίσω, μπορεί να τους ακούσω και να μην γίνει απολύτως τίποτα. Έτσι. Η επόμενη εβδομάδα όμως, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη και καθοριστική.

0: Λοιπόν, τώρα έχω και μια ενημέρωση από παλέμαχο φωτοσφαίρα τη Παναγιακή, ο οποίο δεν θέλει να πει το όνομά του, δεν θέλει να το βγάλει προ τα έξω, έτσι για λόγου ευνόητου, ότι έκανε ένστα σήμερα για το κύρος των εκλογών των παλεμάχων και ζήτησε εγγράφο απαντήσει. Και μάλιστα μου έχει στείλει και την επιστολή, η οποία έχει στείλει, ότι κύριε Αργυρόπλε, καλημέρα σα. Επισυνάπτω την ένστασή μου ω αρμόδιο πρόεδρο τη Εφορευτική Επιτροπή κατά του κύρου των εκλογών, λόγω τη μη υποψηφιότητά μου στην εκλογική διαδικασία των παλεμάχων τη Παναγιακή, που έγινε στις 18 Μαΐου του 2026, ημέρα Δευτέρα. Παρακαλώ να μου απαντήσετε εγγράφως, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Άρα λοιπόν υπάρχει εξέλιξη και δικαστική ότι πλέον έγινε ένσταση κατά του κύρους των εκλογών των παλεμάχων από παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεωρεί ότι κακώς δεν το επιτράπει να εκθέσει υποψηφιότητα και ζητάει τώρα εγγράφως να του απαντήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν το επιτράπει να θέσει υποψηφιότητα σε εκλογές των παλεμάχων. Άρα λοιπόν έχουμε και εδώ μια δικαστική εξέλιξη στους παλεμάχους. Κατατέθηκε λοιπόν ένσταση κατά του κύρους των εκλογών που έγιναν προχθές Δευτέρα. Πάμε, επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα λίγο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Τελικά δεν μάθαμε ποιος είναι ο παλεμάχος.
0: Εντάξει, δεν θέλει να βγει το όνομά του.
1: Είναι κρυφό, ρε παιδί.
0: Εντάξει, δεν θέλει να δώσει δημοσιότητα στο όνομά του, πάντως έχει γίνει.
1: Ο Βασίλης είναι. Μικρό όνομα σου είναι.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Ωραία, ο Βασίλης είναι. Το ξέρω, το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Εμείς που είμαστε λίγο, πώς να το πω. Κάπως, παιδί μου, διεκδικούμε, αυτοί που θα χάσουν αυτά που διεκδικούμε, είμαστε κοκκινοπανί για αυτούς. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ολλανδοί ξανά στο προσκήνιο,
0: Ναι, σε θυμήθηκα μέσα σήμερα. Δεν μπορώ να το μισθωπώ.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Σίγουρα τι γίνεται σε μια διαπραγμάτευση, την ξέρουν σίγουρα μόνο αυτοί που πραγματικά διαπραγματεύονται.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ωραία. Δεν μπορώ να την ξέρω ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας. Σίγουρα την ξέρουν μόνο... μπορεί να ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, κάτι που θα βγαίνει από κάπου, αλλά την πραγματική κατάσταση...
0: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ.
1: Αυτό που διαπραγματεύω. Εγώ όμως λοιπόν που είμαι ένας τρίτος, με όποιον, με όποια ιδιομορφία ή κάποια κατάσταση που έχω ή που μπορεί να εκπροσωπεύω, έτσι, είτε είμαι απλός φιλάθλος, είτε είμαι από αδός, είτε είμαι μέλος του ερασιτέχνη, έτσι, έχω το δικαίωμα, έτσι, να βάζω στο μυαλό μου και να σκέφτομαι πολλά πράγματα. Για μένα λοιπόν το κάδρο ήταν πάντα οι Ολλανδοί. Και στο έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές και κατηδίαν. Ποτέ δεν υπήρχαν κινήσεις. Και αυτό τώρα που γίνεται έρχεται να μου το επιβραβεύσει. Ότι ξαφνικά ξαναγυρίσαν οι Ολλανδοί. Θα μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωραία. Θα πάμε και το χρόνο ακόμα πιο πέρα. Γιατί θα κυλήσει ο χρόνος ακόμα πιο πέρα. Γιατί εφόσον μπει και μια νέα διαπραγμάτευση και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και με άλλους ενδιαφερόμενους, θα κυλήσει ο χρόνος και δεν θα έχεις απόφαση μέχρι τέλος του μήνα. Ωραία. Μάλιστα. Και θα πάει πολύ περισσότερο. Και θα δεις ότι στην τελική θα καταλήξουμε στο ίδιο παρανομαστή. Γιατί ποτέ δεν υπήρχε άλλος παρανομαστής. Με τα ονόματα που έχουν ακουστεί και τις συναντήσεις που έχουν γίνει σε καφενεία, στα γραφεία, σε ξενοδοχεία, μπορεί να λένε και να διαψεύδουν όλοι ό,τι θέλουν, αλλά όταν έχουν κάνει ραντεβού και έχουν μιλήσει με διοικητικά στελέχη και μη, γιατί εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, μέλη του ερασιτέχνη δεν γνωρίζουν τίποτα και ίσως και κάποια διοικητικά μέλη να μην γνωρίζουν και γνωρίζουν πράγματα οι υπάλληλοι που έχουν ένα καθεστώς υπαλληλικό με τον ερασιτέχνη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για μένα προσωπικά βρωμάει. Δεν είναι υγεία. Δεν βγάζει υγεία. Δεν είμαι εγώ τοξικός. Εσείς με έχετε κάνει τοξικό. Να λέω εσείς, καταλαβαίνεις, είσαι τρίτο πληθυντικό. Λοιπόν, εσείς μας έχετε κάνει τοξικούς, εσείς μας κάνετε να σκεφτόμαστε έτσι, εσείς μας κάνετε να βγαίνουμε να λαϊκίζουμε στα ραδιόφωνα και να λέμε αυτά που λέμε. Γιατί πολύ απλά είστε αναξιόπιστοι. Και το κάνει αυτό το πράγμα, γίνεστε αναξιόπιστοι με τον τρόπο που λειτουργείτε. Έχετε κάνει την Παναχαϊκή καφενείο. γίνονται καφενιακές συζητήσεις. Και καφενιακές συζητήσεις γίνονται μονάχα στα καφενεία. Δεν βγήκε ποτέ ένας υπεύθυνα, πέρα από το Σβόλι, μία-δύο φορές, όλο το χρόνο, να ενημερώσει τον κόσμο της ομάδας για τα πεπραγμένα της Παναχαϊκής, της ομάδας. Για να πούμε κι εμείς ότι ναι ρε παιδί μου, εντάξει, να δούμε, να ασχοληθούμε, να περιμένουμε. Να δούμε, υπάρχει ένας άνθρωπος που τώρα βγαίνουν άλλα ονόματα. Τον παράγοντα της Κρήτης τον ήξερα τρεις μήνες πριν. Απλά πήγαινα σε άλλο παράγοντα εγώ.
0: Ναι, είπα ότι το Κρήτη ακουγόταν. Βεβαίως, ο παράγοντας που εκπροσωπεί τους δύο και είναι, έχει κάνει στο Περιλικίνα και έρθει στην Πάτρα δεν είναι ο κ. Πουλινάκης. Βέβαια, είπα και εγώ ότι ακούω όπως και εσύ Κρήτη, έτσι δεν ξέρω πώς εμπλέκεται η Κρήτη.
1: Όπου υπάρχει.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Αντώνη. Ναι. Μας ακούς, Αντώνη. Μάλιστα. Κάπου χάθηκα.
1: Μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα, ναι, σε ακούω. Τώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Σαμποτάζ.
1: Δεν μπορεί. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Όλα δεν είναι συνωμοσία, όλα. Εντάξει, δεν είναι. Είναι και τεχνολογία που κάνει τα προβλήματά της. Δεν μπορεί ξαφνικά να ακούστηκε Παπαδόπουλος, να ακούστηκε Μιχαλόπουλος, να ακούστηκε Πουλικάκης, χωρίς να μην υπάρχει μία βάση πίσω από αυτό. Δεν είναι ότι ακούστηκε, να με συγχωρέσουν, Χρυσαθόπουλος, Λαμπρόπουλος, Μπακαλάρος, ξέρω εγώ. Και βγαίνουν βρώμες, ξέρω εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους γνωρίζει κανένα στην Πάτρα. Και ξαφνικά ακούγονται τα ονόματά τους. Άρα κάπου υπάρχει μια φλόγα.
0: Ναι, ναι. Εχθές υπάρχει άνθρωπος που εκτός αεραστεχνικής που έχει ξέρει στην Παναχαϊκή που πήρε τον κύριο Πουλινάκη τηλέφωνο. Το λέω από χθες. Έχει τηλεφωνήσει στον κύριο Πουλινάκη. Γιατί το όνομά του ακουγόταν και εσύ το είσαι τις τελευταίες μέρες
1: και ακούστε.
0: Ο διέψευσε αυτός τον διέψευσε.
1: Το διέψευσε, αλλά πώς. Τηλεφωνικός. Επίσημα δεν το έχει διαψεύσει. Δεν έχει κάνει μια ανακοίνωση όπως την έβγαλε
0: ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, ο Μιχαλόπουλος.
1: Και ο Παπαδόπουλος. Ο δε Μιχαλόπουλος την έβγαλε την ανακοίνωση ακριβώς με το που βγήκε το ρεπορτάζ του Σπορ στο Νότο, του Γεωργούτσου. Δεν πέρασε, μια ώρα, δύο ώρες πέρασανε. Που βγήκε, αν το δεις λίγο τις αναρτήσεις, θα δεις ότι είναι την ίδια μέρα και πολύ λίγες ώρες μεταξύ τους. Τέλος πάντων, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Παπαδόπουλος, όχι ο Παπαδόπουλος, ο Μιχαλόπουλος έχει κάνει συνάντηση με τα στελέχη του Ερασιτέχνη, με κάποια στελέχη του Ερασιτέχνη. Υπήρξε το ενδιαφέρον, όπως υπάρχει και το ενδιαφέρον του Παπαδόπουλου. Και απλά προσπαθώ να δω αν υπάρχει, ψάχνω να βρω αν υπάρχει αυτό με τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής Ιταλίας, με τον Ολλανδόν, γιατί και η ομάδα των Ολλανδών έχει ομάδα στη ΓΑΜΑ Ιταλίας.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι για αυτούς μιλάμε.
1: Και ο Πουλικάκης ασχολήθηκε με ομάδα της ΓΑΜΑ Ιταλίας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, γιατί μας έχουν κάνει να κάνουμε συνωμοσίες και σας το είπα και πριν ξεκινήσω να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, ότι μας βάζουν να τα κάνουμε. Γιατί είναι απλά τα πράγματα. Και στο έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, σοβαρότητα ναι. Πόσο παιδιά, δύο μήνες. Δύο μήνες αλυσβερίσεις, δηλαδή τι θα πάρετε. Την Ιντεραμέρικα, την Εθνική, είστε ότι, που τις εταιρείες του Μαρινάκη, την Παναχαϊκή είπα να πάρουνε. Συγκατά, πώς, δηλαδή, θες να βρεις τα χρέη, πάει ο δικηγόρος, πάει στα δικαστήρια, λέει τι έχει τελεσίδικηση για την Παναχαϊκή, πάει ο άλλος, μπαίνει στην εφορία, τι είναι για την Παναχαϊκή. Όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν και που έχουν κάποιες νομικές, ας πούμε, και οικονομικές, τα βρίσκουν μέσα σε μια στιγμή. Συγκαταγωγά, δύο μήνες. Δύο μήνες. Αλλά πού χαλάει το Αλυσβερίσι. Μήπως δεν χαλάει εκεί το Αλυσβερίσι και χαλάει κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς θα ζήσουμε πάλι άσχημες καταστάσεις. Εμένα δεν μου βγάζει κάτι ελπιδοφόρο, κάτι αισιόδοξο. Η όλη κατάσταση έτσι όπως... Και κάποια στιγμή πρέπει κάποιοι να σταματήσουν να παίρνουν και με το όνομα της Παναχαϊκής και με την ψυχοσύνθεσή μας. Γιατί συνέχεια το μόνο που κάνουν είναι να παίζουν την ψυχοσύνθεση του Παναχαϊκιώτη. Δεν ξεκινάνε καλά. Δεν ξεκινάνε καθόλου καλά. Ας βγω ψεύτης. Μακάρι να βγω ψεύτης. Μακάρι να είναι το τέλειο για την Παναχαϊκή. Μακάρι να βγουν αυτοί μπροστά και να τους χειροκροτάμε. Και τα μέλη της διοίκησης του Ερασιτέχνη. Πολύ φοβάμαι όμως ότι η Παναχαϊκή θα αλλάξει η σελίδα στο ρου της ιστορίας της, αλλά όχι όπως το περιμένουν οι φιλάθλοι. Πολύ φοβάμαι ότι η Παναχαϊκή θα γίνει μια μεγάλη ακαδημία ποδοσφαιριστών. Ευχαριστώ, Άλεξη.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, έχω τώρα 2-3 μηνύματα που μου λένε όλοι το ίδιο θέμα, ότι οι εκλογές λέει πλησιάζουν. Έκτακτο Δέλτα Σίγμα Super League έρχεται να διάρθρωσε, λέει, Super League 1. Τώρα τι να πω. Μου το έχει στείλει ο Γιάννης, μου το έχει στείλει ο Σάββας, μου το έχει στείλει ο Νίκος. Εντάξει, δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ τώρα πετάξω στον Σάββα και στον Κώστα και στον Νίκο, σε όλους. Αν το δω και αυτό, εντάξει. Τώρα υπάρχουν 5 ομάδες και γίνεται αύριο κιόλας. Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο Super League είναι αύριο. Ότι 5 ομάδες ήδη ζήτησαν αναδιάρθρωση. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, μου πει ο Παρασσαριακό στη μέση. Ο ΠΑΟΚ είναι Παρασσαριακό και Λάρισα, γι' αυτό. Είναι για Παρασσαριακό και Λάρισα, γι' αυτό έχει λόγο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και οι δύο. Βέβαια έχει ζητήσει και ο Αστέρας Τρίπολης. Έβαλε υπογράψει και ο Αστέρας Τρίπολης. Λάρισα, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Παρασσαριακός και ΠΑΟΚ ζητούν αναδιάρθρωση. Να γίνουν 16 αν πέσει κανένα. Τώρα, αν έγινε. Αν αποφασίσουν αυτό το πράγμα και του γίνει, τι να πω. Αυτά τα βλέπουν όσοι πάνε και τρέχουν να πάρουν τα διαρκεία των μεγάλων ομάδων. Εντάξει, εγώ θα το θεωρήσω κοροϊδία κάτι. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα πρωτάθλημα Super League και να μπες κανένας. Καταρχήν βέβαια λένε τώρα ότι αν ακόμη να αποφασίσει Super League 1, ότι μετά το λόγο τον έχει ΕΠΟ, αν εγκρίνει να αποφασίσει Super League 1, και με τον τελευταίο λόγο όμως τον έχει πάντα ο υπουργός. Ότι για να γίνει αναδιάρθρωση, από ό,τι πληροφορήθηκα πριν από λίγο, πρέπει να βάλει υπογραφή τελευταίο ο Γιάννης Βρούτσης. Ακόμη για να αποφασίσει Super League 1, δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση. Διότι μετά υπάρχει και η ΕΠΟ και ο υπουργός. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ό,τι πιο κατάπτυστο. Να κάνουμε ένα πρωτάθλημα Super League 1 και να μην πέσει κανένας. Γιατί δεν αρέσει που αποφασίσει κανένα δύο ομάδες. Κάποιος θα πέσει, παιδιά, τι θα γίνει, δεν κατάλαβε. Επειδή εγώ τα λάθη, δηλαδή κάθε μια ομάδα πρέπει να κάθε φορά τα βρίσκουμε να τα λύνουμε με αναδιάρθρωση. Τότε να κάνουμε αναδιάρθρωση Super League 2, να ανεβάσουμε περισσότερες ομάδες, να κάνουμε αναδιάρθρωση στην τρίτη εθνική κατηγορία, να ανέβουμε πιο πολλές ομάδες. Να. Εντάξει, τι γίνεται, δηλαδή, όποιον δεν μας συμφέρει θα λέμε αναδιάρθρωση. Είμαι περίεργος θα ψηφίσουν αύριο. Έτσι. Βλέπω τώρα κάτι που είπε post ότι ο Ολυμπιακός θα στηρίξει την αναδιάρθρωση, άλλοι λένε και για την ΑΕΚ. Τι να πω, δεν ξέρω. Ας περιμένουμε αύριο να δούμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό και μόνο είναι εντελώς άδικο για το φίλαθλο. Δηλαδή ο φίλαθλος φέτος πήγε να πληρώσει τόσα λεφτά, πόσος κόσμος πήγαινε στα γήπεδα και αυτά, τι πλήρωνε για να δει ένα πρωτάθλημα που πέφτει κανένας. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό που πάει να γίνει τώρα. Ιστορικές ομάδες δεν αντιλέει κανένας, μέχρι εκεί με κόσμο, αλλά αδελφέ πρωτάθλημα είχαμε, την προκήρυξη δίναν όλοι ποιοι είναι. Δύο ομάδες πέφτουν. Και για να δω, είπε προχθές ο Πρίτσας κάτι πολύ σημαντικό. Θα το κάνουν, ναι. Τι είπε ο Πρίτσας, ότι προτείνω να περνεβαίνουν περισσότερες ομάδες από το Super League 2. Να γίνει, βέβαια είπε ότι είναι και αυτός πέρα των 16, που σημαίνει να ψηφίσει αύριο. Είπε ότι ο Πρίτσας στάσουν με τους 16, είπε. Αλλά είπε ότι πρέπει να πέφτει ένας και να ανεβαίνουν τρεις μετά. Για να γίνουμε 16, είπε οι ομάδες. Είπε αυτό, ότι πρέπει να πέσει ένας, δεν είπε ότι πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει να γίνει από τον χρόνο να πέσει ένας και να βγουν τρεις από τη Super League 2. Έχει βάση αυτό που λέει ο Πρίτσας. Δώσε το λόγο στους αβουκάτου. Τώρα ξαφνικά πάμε να συζητήσουμε αύριο να μην πέσει κανένας από τη Super League 1. Αν το δούμε γι' αυτό, θα μετά θα λέμε γιατί η εθνική ομάδα δεν πάει στο Mundial, στο Euro και ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν λύνουμε τα προβλήματά μας. Ας περιμένουμε λοιπόν την αφόφαση Super League 1 αύριο. Αν θα είναι θετική ή όχι για την αναδιάρθρωση. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα πέσει, λέει τους ενδιαφέρει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και για να το κατακτήσει χρειάζεται δορυφόρους και δεν θέλει δορυφόρους που δεν μπορεί να χειριστεί. Θέλει δορυφόρους, λέει, δουλευρεπείς. Αντώνη, εντάξει. Τι να πω. Ας το χαιρόμαστε αυτό το πρωτάθλημα, ας το χαιρόμαστε. Ας πω, αν δεν έκαναμε ολόκληρο, παίζανε μέχρι τώρα για να μην πέσει κανένας. Εντάξει. Μα αν είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, το Πυριακ, ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League, εντάξει. Μη είμαστε όλοι μια χαρά τότε. Αν αυτό ήταν όλο το ζητούμενο της φετινής χρονιάς, εντάξει. Όλα καλά.

Ο Νίκος λέει να γίνει αυτό. Αλέξη λέει θα είναι απόλυτη ξεφτύλα. Λέει και την Παναχαϊκή την έριξαν πέρσι. Νίκο, δεν διαφωνώ. Έτσι. Δεν συμφωνώ. Για μένα κατάπτυστο, αν συμβεί. Το λέω ευθέως. Για μένα πρέπει να ανοίξει το δρόμο σε αυτά να διάβρουν παντού. Μετά βέβαια θα βρουν πάτημα. Τώρα ξέρεις, ανεπάσουμε τους τρίτους από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη ΒΙΤΑ. Θα βρουν μετά έναν τρόπο. Άμα ανοίξει ο ασκός σε όλα τη μεγάλη κατηγορία, όλο και κάτι θα γίνει παρακάτω μετά. Άμα η ίδια η ΕΠΟ δηλαδή δεχτεί αυτό, εφόμενο ότι μπορεί να δεχτεί και άλλα πράγματα στην πορεία.

Ο Αντώνης λέει και ο Βρούτσης λέει θα κάνει ό,τι του πούν, λέει, τις μεγάλες υπουργικές υποχρεώσεις, λέει, τις εξαντλεί σε ομάδες που δεν είναι δουλευρεπείς. Εντάξει, Αντώνη, τι να σου πω τώρα. Αν τώρα θα στήσουμε ένα σκηνικό τέτοιο, να το χαιρόμαστε, Νίκο Πρωτάθλημα. Εγώ δεν έχω πω κάτι άλλο. Ότι δεν θα πέσει κανένας, δεν θα πέσει κανένας. Μπράβο μας. Είχαμε το 5-8 που δεν ασχολήθηκε κανένας μετά την κατάξυση του κυπέλλου από τον Όφη. Χάθηκε εκεί εντελώς η ιστορία. Έτσι. Κατάτησε μετά πανηγύρι η θέση 5-8. Παίζανε για πανηγύρι, για τα πανηγύρια κατά τη κατάσταση. Και τώρα θα πούμε ότι δεν υποβάζουμε για κανέναν, ακόμη καλύτερα. Μια χαρά.

Ο Βασίλης λέει: Αλέξη, οι εκλογές πλησιάζουν σε λίγους μήνες. Λέει: Ανοίγει ο ασκός του Θεόλου πλέον με αδιαρθρώσεις σε όλες τις κατηγορίες. Ετοιμάσου να δεις και Super League 2 και 3 Εθνική τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Τώρα, Βασίλη, μου τι να σου πω. Αν τώρα αυτό είναι. Κοίταξε, αν τώρα το δεχτεί και υπουργός, θα σου πω ότι όλα είναι πλέον μετά έχουν να κάνουν. Έτσι. Ό,τι για να πω. Είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Αν δεν πέσει, λέει κανείς, λέει ότι δεν παράσει παραμονή, γιατί έγιναν. Ξέρω εγώ γιατί έγιναν. Δεν ξέρει κανείς. Αν έχουν αποφασίσει δηλαδή, γιατί πέσαμε. Πανηγύρι, 5-8 πανηγύρι τώρα και τα παραμονή. Τα έχουμε δει όλα σε αυτό το δίσημερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι να μην το δούμε το θύμα τη ανεδιάρρηση. Εγώ λέω που είναι δύο επαρχιακές ομάδες που θέλουν να μένουν επαρχιακές ομάδες, που η Λάρισα έχει κόσμο, που οι Σέρες έχουν κόσμο, ιστορικές ομάδες, αλλά αδελφέ έγινε ένα πρωτάθλημα. Μα έγινε ένα πρωτάθλημα. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Υπήρχε μια προκήρυξη. Πέφτουν δύο. Το ξέραν όλοι. Εντάξει, δεν έχει. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: Για σκέψου μια εικόνα, λέει, που θα σου πω Σαββίδης, Μαρινάκης, Ηλιόπουλος, λέει, και Βρούτσης σε ένα τραπέζι, σε πόσα πράγματα από αυτά που θα πούν, λέει, τρεις, θα πει όχι. Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Σαββίδης υπογράφει καταρχήν. Ο ΠΑΟΚ υπογράφει την αναδιάδοση. Πρώτον, Αντώνη, λένε ότι ο Ολυμπιακός θα στηρίξει αύριο την αναδιάδοση. Δεύτερον, και αφήνουν και ότι ποια εκ το σκέφτεται. Δηλαδή, είναι ακόμη ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει φανερωθεί, αλλά λένε κάποια δημοσιεύματα. Βλέπω, λέω ότι και η ΑΕΚ ακόμη όταν σκέφτεται να τη στηρίξει αυτή την κατάσταση. Τι να σου πω. Εντάξει, τώρα ό,τι και να, αν γίνει κάτι θα το μάθουμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο Γιώργος πάει και λίγο βολητικά, λέει το Μπίτσο της Νέας Δημοκρατίας, λέει καλά κρατεί το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, καλά κρατεί. Και Γιώργο, δεν θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν παίρνω πολιτικά. Γιατί όταν θα φτάσουμε στο Βρούτσι, παίρνω το τελευταίο. Εγώ παίρνω από τη Super League 1. Ξεκινάω λοιπόν ότι αύριο η Super League 1 έγινε ένα έτοιμο σήμερα το πρωί και αύριο έχουμε διοικητικό συμβούλιο να πάρουν απόφαση αύριο. Το καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Σε 24 ώρες καλυφθήκε διοικητικό συμβούλιο. Άρα λοιπόν δεν μπαίνω τώρα στα πολιτικά. Λέω ότι Super League θα δω τι θα σε κρατήσει Super League, αδελφέ. Κάτσε τώρα, γιατί θα τρελαθούμε εντελώς όλοι τώρα στο τέλος. Θα ξεκινήσω τη Super League 1. Ποιο να το αύριο λοιπόν, Μαρινάκης, τι στάση θα κρατήσει. Ο Ηλιόπουλος, τι στάση. Ο Ηλιόπουλος χθες έπαιξε επαναστάτηση τη χώρα, ο Λόκετς. Για μένα ο Ηλιόπουλος πρέπει μεθαύριο, αύριο να αρνηθεί. Με βάση το κήρυγμα που έκανε προχθές, πρέπει να αρνηθεί αύριο. Μίλαγε 27 λεπτά. Αύριο λοιπόν πρέπει να αρνηθεί για μένα ο πρώτος ΑΕΚ. Και θα τον παραδεχτώ να αρνηθεί. Θα παραδεχτώ αυτούς που θα αρνηθούν αύριο. Έτσι, δεν είναι δυνατόν συνέχεια να μην πέσει κανένας. Το βρήκαμε τώρα, δεν θα πέσει κανένας.

Λοιπόν, ο Λιές λέει εδώ στην Αγγλία, λέει πέφτει τότε να μου λέει η West Ham, λέει, και εμείς μιλάμε για Αστέρα Τρίπολης, λέει Ελλάδα, λέει 2026. Ναι, είδες τώρα τότε μου τι έγινε. Το τελευταίο αγωνιστικό που να πέσει. Το είδα χτες το βράδυ, Λιέ, το μάτς, έτσι. Μη σου λέψαμε, το είδα. Της Τσέλσι με τη Τότεναμ. Έτσι. Η Τότεναμ, ναι, αν την παραποτέλεσμα τελευταίο αγωνιστικό και πέφτει. Δηλαδή και στην Αγγλία θα πούνε αναδιάρθρωση γιατί πέφτει Τότεναμ. Δεν νομίζω. Έτσι. Εδώ, ναι. Όποιος πέφτει, λέμε αναδιάρθρωση. Τώρα το βρήκαμε το κόλπο. Πέρυσι ξαφνικά η προκήρυξη, δηλαδή πέρυσι βγήκαμε μια προκήρυξη Super League 2, εκ των οποίων είναι πρωτοφανές. Έπεσε ένας. Ξεκινάω από το βασικό, έτσι, ότι πέρυσι έχει πέσει ένας στο Super League 1, από το Super League 2. Ή την προκήρυξη δεν τηρήθηκε πέρυσι Super League 2. Βρήκαν τον βασμό της Παναχαϊκής, την αποβολή της Παναχαϊκής, και μετά δεν ξέρει κανείς ποιος είναι ο δεύτερος. Οι β' ομάδες δεν μπαίνουν στο παιχνίδι. Ξαφνικά τι έχει γίνει, ποιο είναι η δεύτερη ομάδα που βάστηκε πέρυσι στο Super League 2, δεν την έχουμε μάθει. Κατά στρατήγηση της προκήρυξης. Φέτος λέμε να σώσουμε τους δύο τελευταίους. Εντάξει. Πέρυσι σώσαμε έναν τελευταίο στη Β' Εθνική. Τώρα μάλλον είναι η ώρα να σώσουμε δύο στην Α' Εθνική κατηγορία. Γιατί και πέρυσι, μην ξεχνάω, και η Β' Εθνική, έτσι. Ποιος είναι ο δεύτερος, ακόμη ένα χρόνο μετά. Έχει καταλάβει κανένας ποιος είναι ο δεύτερος που έπεσε? Γιατί κανείς δεν κατάλαβε ποιος άλλος έχει πέσει ακόμη στο περσινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει το θέμα δεν είναι πολιτικό, λέει το θέμα είναι παραπολιτικό. Τι να πω, Αντώνη, δεν να σου πω. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, Αλέξη αποβλήθηκε, λέει, η Southampton, λέει, για παραμονή κατασκοπίας, λέει. Αυτή είναι νόμη. Ναι, αποβλήθηκε η Southampton για κατασκοπία. Αποβλήθηκε. Στην Αγγλία έχουν νόμους και του τερούν. Εδώ ψάχνουμε τώρα νόμο αύριο που θα λέμε ότι έπεσαν δύο ομάδες, αλλά επειδή έχουν κόσμο και δύο ομάδες, θα τις κρατήσουμε. Αυτό είναι το ζητούμε. Λοιπόν, εισάβρουν τα υπόλοιπα, σε 6 το απόγευμα. Από τον Αλέξη Δημήτρη, σε μικρόφωνο του Σπορ FM, Πάτρας Κλειδόρου Παγιανόπουλου, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-02446. Τηλέφωνο 2610-422-024.

0: Λιμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

Καλημέρα σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, φαντάζομαι. Όπα, τι έγινε, χαμήλωσε ξαφνικά. Τι έγινε, παιδιά, κάτι το φτιάξα. Λοιπόν, Sport FM Πάτρας 96,3. Νίκος Παπαστεφανάτος παρέα μέχρι και τις 10. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει το δίδυμο Τσουβέλα Ζαφυράτου. Θυμίζουμε, City Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν. Σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός η Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές ο ΟΛΠΑ, οι αστικές συγκοινωνίες Πάτρας και το Taxi Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλος χορηγός φυσικά η ΔΕΗ.

5η 21 Μαΐου σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλη γιορτή, είναι και ανάληψη του Χριστού. Γιορτάζει λοιπόν η μισή Ελλάδα, χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Ελένιδες, Νόρα, Μαριλένα, Λεάννα, είναι πολλά τα ονόματα, Ντίνα, Νάντια, τέλος πάντων όλα αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν και στο Λένο. Έχω ένα φίλο Λένο, γιατί το έχει κάνει έτσι το όνομά του, ο Χριστός και η Παναγία του, το έχω πει, αλλά ξέρετε, ο Μαριλένα, η Νίτσα και η Νέλη και φυσικά η Νεφέλη. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού σήμερα, έτσι του Ηλίου 8.33, σε Ελλήνη 5.2 ημέρων, και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό για να μπούμε δυναμικά, θα επικοινωνήσουμε σε λιγάκι και με τον πρόεδρο σε ΑΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Δημήτρη Πεγλερίδη, να μιλήσουμε για το θέμα του ντόπινγκ και όχι μόνο, έτσι γενικότερα και για τα νέα του Στίβου. Και να ρίξουμε και μια ματιά στο καιρό. Λοιπόν, μέχρι 23 βαθμούς σήμερα, άρα η συννεφιά. Μην περιμένετε και πολλά πράγματα τώρα όσο αφορά την κακοκαιρία. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Λίγες βροχούλες θα έχουμε ίσως ενδεχομένως το Σάββατο, ίσως και την Παρασκευή. Αν και άκουσα χθες τον Νικόλα το Σερέτη στο Max FM που είπε ότι Παρασκευό Σαββατοκύριακο πιθανόν στην Πάτρα να έχει το απόγευμα να μαζέψει έτσι συννεφάκια και να έχουμε κάποιες βροχούλες. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο και κάτι δυνατό. Από την επόμενη εβδομάδα όμως, ήδη από την Κυριακή θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και τη Δευτεροτρίτη θα φτάσουμε και τα πρώτα τριαντάρια, παρακαλώ. Δευτεροτρίτη τα πρώτα τριαντάρια. Όχι ακόμα. Τα πρώτα τριαντάρια λοιπόν κάνουν την εμφάνισή τους. Εντάξει, λογικό είναι. Οδεύουμε προς Ιούνιο. Έτσι εδώ, μπαίνουμε στον Ιούνιο. Ναι, ακριβώς αυτή τη λέξη πήγα να πω, αλλά δεν μπορούσα να την πω.

0: Ναι, λοιπόν, εχθές είχαμε αρκετά πραγματάκια. Έγινε πολλά πράγματα που έγιναν. Και σίγουρα ξεχωρίζει ο τελικός του Europa League. Έτσι, και όπου, όπως είπαμε, πει και χθες η Aston Villa ήταν ξεκάθαρο φαβορή απέναντι στην Aston Villa. Η Aston Villa ξεκάθαρο φαβορή απέναντι στη Freiburg. Μια Freiburg, ρε παιδί μου, πραγματικά εγώ περίμενα να βάλει και ένα γκολ. Δεν τη έκατσε. Ήταν ισορροπημένο. Αν και θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είδα το πρωί. Είδα μόνο φάσεις του πρώτου ημιχρόνου, γιατί ήμουν στα Ροήτικα. Που και εκεί το δεύτερο ημίχρονο πρόλαβα. Θα σας τα πω μετά. Αλλά το δεύτερο ημίχρονο που είδα. Εντάξει, είχε υπερβάσει βέβαια και η Aston Villa 2-0 γρήγορα προς το τέλος του ημιχρόνου. Τα έβαλε εκεί δύο γρήγορα κολλάκια. Οπότε αναγκαστικά και ουσιαστικά πρέπει να τελείωσε και το τελικό. Ήρθε αυτό το 3-0 και ήταν και τιμητικό, γιατί δεν μπορούσε να πάρει και άλλες διαστάσεις. Τέλος πάντων, η Aston Villa λοιπόν του χρόνου θα αγωνίζεται στο Champions League. Α, και νομίζω ότι θα έβγαινε και μέσω πρωταθλήματος. Αλλά εντάξει, λέμε κάποιες περιπτώσεις. Ευνοήθηκαν και ελληνικές ομάδες με την κατάκτηση της Freiburg και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Θα τα λέμε και αυτά. Αλλά θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο για αυτά και όσα έγιναν χθες στο μπάσκετ στην Α1 SKI. Θα προσπαθήσω ο Θόδωρος τώρα να βρει τον κύριο Δημήτρη Πεγλερίδη, έτσι, τον πρόεδρο της ΕΑΣ ΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, να συζητήσουμε έτσι το θέμα του ντόπινγκ. Και όχι μόνο, γιατί είδατε, έσκασε το κρούσμα. Θα μου πείτε, δεν το έχει ξανακούσει Νίκο? Φυσικά και το έχω ξανακούσει. Απλά λες κάθε φορά ότι πότε θα τελειώσει αυτό. Φαίνεται βέβαια, σύμφωνα με όπως σας διάβασα και χθες, ότι στην παρουσίαση του Ικούρος που έκανε ο υφυπουργός, φαίνονται ότι υπάρχουν 5 περιπτώσεις ντόπινγκ και οι 2 είναι στο στίβο. Έτσι, υπάρχουν 2 στο βόλεϊ και 1 στο ταϊκβοντό. Να μας μιλήσει μόνο και ο κύριος Πεγλερίδης από τη δική του σκοπιά και τη δική του εμπειρία για όλο αυτό που συμβαίνει και δεν πρέπει να συμβαίνει, αλλά φαίνεται ότι συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει αν δεν ληφθούν μέτρα πάνω σε αυτό. Καλημέρα, κύριε Πεγλερίδη, τι κάνετε?
1: Πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ που δεχτήκατε να μιλήσετε για ένα θέμα πολύ σοβαρό προφανώς, αλλά δεν ξέρω πόσο μας ξαφνιάζει σαν ελληνική κοινωνία, επειδή ακούστηκε τέλος πάντων ότι κρούσμα ντόπινγκ, και επειδή έτσι να αναστρέφομαι αρκετό κόσμο, μου λένε Νίκο, δεν το περίμενες? Και λέω, το 2026 δεν το πιστεύω ότι έχουμε ακόμα τέτοια φαινόμενα. Πού οφείλεται όλο αυτό, κύριε Δημήτρη Μπεγλερίδη?
1: Καταρχήν, γιατί δεν το πιστεύετε?
0: Ναι.
1: Κρούσματα ντόπινγκ υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα, σε όλο τον κόσμο, παντού, και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι κλέβοντας τον συνάνθρωπό τους, τον συναθλητή τους, θα πετύχουν κάτι, και πιστεύουν ότι δεν θα πιαστούν και ποτέ. Είναι τόσο ανόητοι που πιστεύουν κάτι τέτοιο, γνωρίζοντας ότι ένα απλό δείγμα μπορεί να κρατηθεί 10 χρόνια και μετά από 10 χρόνια να βρεθεί ακόμη και μετά από 10 χρόνια ότι έγινε χρήση ντόπινγκ και να χάσει τα πάντα. Για μένα είναι σαν τους κλέφτες, και δεν διαφέρουν πολύ, σαν τους κλέφτες οι οποίοι ξέρουν ότι θα πιαστούν κάποια στιγμή και πάνε και κλέβουν. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί.
0: Αυτό είναι δηλαδή το εφήμερο, ότι θα ζήσω αυτό τώρα την επιτυχία και μετά?
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλοί παράγοντες. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Στον αθλητισμό το στρες της επιτυχίας, το να έχεις χορηγούς, το 1002 είναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οθούν πολλές φορές όλες αυτές οι καταστάσεις κάποιους αθλητές οι οποίοι είναι αδύναμοι, και συναναστρέφονται και από προπονητές οι οποίοι δεν είναι τόσο ηθικοί, να προβαίνουν σε ενέργειες πραγματικά ανήθικες. Γιατί το να κλέψεις το συναθλητή σου για να κερδίσεις έναν αγώνα, να κερδίσεις κάτι, είναι ό,τι πιο ανήθικο υπάρχει. Αντίκειται στις αρχές του εφαγωνίζεται, του ολυμπισμού, τα πάντα όλα. Δηλαδή δεν αξίζει να είσαι αθλητής.
0: Ναι, βέβαια να πούμε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, δεν κυκλοφόρησε όνομα προφανώς, δεν κυκλοφόρησε.
1: Δεν έχει τέλεση διοίκηση τίποτα,
0: ναι, γιατί είναι,
1: γι' αυτό και δεν υπάρχουν ονόματα.
0: Μπράβο, γιατί είναι αθλήτρια από ό,τι μάθαμε που έλαβε μέρος σε αποκριματικό αγώνα και αποκλείστηκε, δεν ξέρω αν έχω λάθος ενημέρωση.
1: Δεν χρειάζεται να μιλάμε και να δίνουμε πληροφορίες οι οποίες δεν είναι και ασφαλείς. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το όνομα θα βγει ούτως ή άλλως μόλις τελεσυνδικήσει η απόφαση. Γιατί είναι άσχημο να λέμε κάτι και στο τέλος να φωτογραφίζουμε έναν αθλητή, στο τέλος να δικαιωθεί και μετά η λάσπη παραμένει, ξέρετε.
0: Κύριε Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δημήτρη, πόσο πιστεύετε ότι είναι εκτεθειμένοι σήμερα οι αθλητές και ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, έτσι, τον κίνδυνο να λάβουν, ας πούμε, απαγορευμένες ουσίες, είτε όπως είπατε συνειδητά, δηλαδή κάποιος να το ξέρει, είτε και χωρίς να το γνωρίζουν?
1: Κοιτάξτε, τώρα χωρίς να το γνωρίζει, σε μικρές ηλικίες μπορεί και να συμβεί, αλλά δεν είναι και τόσο, δεν έχει νόημα να γίνει σε μικρές ηλικίες κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Γίνεται πιο πολύ στις μεγαλύτερες ηλικίες που υπάρχουν, σας λέω, χορηγοί, υπάρχουν χρηματικά έπαθλα, υπάρχουν άλλα πράγματα. Το σημαντικό, και δεν μιλάω για το στίβο μόνο, έτσι, για να μην παρεξηγούμε, μιλάω για όλα τα αθλήματα. Σημαντικό είναι ότι οι αθλητές πρέπει να γνωρίζουν, να τους γίνονται σεμινάρια, να ξέρουν τι κάνουν, πόσο κακό κάνουν τα αναβολικά και όλες αυτές οι ουσίες οι απαγορευμένες στην υγεία τους, πόσο άσχημα αποτελέσματα θα έχουν μετά από λίγα χρόνια, με 1000 προβλήματα από έρευνες αποδεδειγμένα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που λέμε ότι ναι, μπορεί να έχει καρδιακά κακά προβλήματα κτλ. Είναι αποδεδειγμένο ότι θα έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Εσείς βλέπετε, τέλος πάντων, συχνά λάθη, έτσι, αυτό από αθλητές, προπονητές, γονείς που
1: όχι,
0: σε σχέση, προσέξτε, σε σχέση και με συμπληρώματα διατροφής που τα βλέπουμε και στο ίντερνετ τώρα και στο Instagram, εγώ που μου πετάει συνέχεια συμπληρώματα διατροφής, ουσίες, τέλος πάντων, που μπορεί να οδηγήσουν σε παραβάσεις ντόπινγκ, έτσι, δεν είναι απαραίτητο θα οδηγήσουν.
1: Κοιτάξτε, εάν είναι πιστοποιημένα τα συμπληρώματα διατροφής, εάν έχουν τις πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τον νόμο, να είστε σίγουρος ότι δεν είναι κάτι που θα έχει μέσα απαγορευμένες τέτοιες ουσίες. Γενικά, εγώ σε σχέση με τα συμπληρώματα διατροφής, θα πρέπει να γίνονται με πολύ σύνεση από αθλητές οι οποίοι κάνουν υπερπροσπάθεια και όντως χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής και όχι από αθλητές οι οποίοι αθλούνται για να αθλούνται. Και τα συμπληρώματα διατροφής, σας ξαναλέω, ότι μπορεί να είναι απαραίτητα για τους αθλητές που κάνουν πρωτοαθλητισμό, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται με σύνεση κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες των ειδικών και να είναι πιστοποιημένα, για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που αναφέρετε.
0: Εντάξει, θεωρώ όμως ότι πρέπει να υπάρχει έτσι μια, δεν ξέρω τι έχετε κάνει από την πλευρά σας σαν στα σωματεία της Βόρειας Πελοποννήσου γύρω από το αντιντόπινγκ, αλλά πρέπει να υπάρχει μια επαρκής ενημέρωση και να γίνονται έτσι πιο αυστηρές δράσεις, έτσι, πρόληψης.
1: Οι προπονητές που ασκούν το επάγγελμα του προπονητή στα σωματεία μας είναι πλήρως ενημερωμένοι, να ξέρετε, είναι κατερτισμένοι, είναι άνθρωποι που πραγματικά δουλεύουν πολύ σκληρά και σε αυτό το τομέα και προσπαθούν να ενημερώνουν τα παιδιά από τις ακαδημίες ακόμα για τις αρχές του εφαγωνίζεται, για το τι πρέπει να γίνεται, πώς πρέπει να γίνεται, και όλα αυτά εδώ πραγματικά λειτουργούν, και η Ομοσπονδία έχει κάνει ειδικά προγράμματα για το αντιντόπινγκ και ενημερώνει τους αθλητές και τους προπονητές, και εδώ στην ΕΑΣ σκοπεύουμε από τη νέα σεζόν να κάνουμε ένα σεμινάριο για το αντιντόπινγκ. Ήδη έχουμε μιλήσει με κάποιους ειδικούς και θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα υπόλοιπα που σας έχουμε εδώ με κυρία Δοθήσεις που λέμε. Έχουμε κάποια νέα για αθλητικές εγκαταστάσεις, δηλαδή σε τι...
1: Έχουμε νέα και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουμε νέα και για αγώνες που γίνονται, και ευχαρίστω να σας δώσω μια σύντομη ενημέρωση. Έχει, όπως ξέρετε, έχει εγκριθεί για το Πανπελοποννησιακό στάδιο. Ο Υπουργός έχει δώσει ήδη 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την αλλαγή του τάπητα στο κεντρικό του Πανπελοποννησιακού σταδίου. Έχουν εκταμιευτεί, εξ όσων γνωρίζω, τα χρήματα αυτά και το έργο θα προχωράει με γρήγορο ρυθμούς. Τώρα, τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια έχουν συμφωνήσει στην αλλαγή του Ταρτάνς του Λαδόπουλου.
0: Και ναι, αυτό θα και εκεί, κύριε Μπεκλή, είναι τραγική κατάσταση, γιατί εκεί μένω.
1: Δεν είναι απλά τραγική, είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, Πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν αθλητισμό τα παιδιά. Εκεί κάνουμε ακαδημίες μόνο. Δεν μπορεί να γίνει αγωνιστικός αθλητισμός. Ευτυχώς το εσωτερικό το στάδιο είναι καλό στο Λαδόπουλο και βολευόμαστε κάπως έτσι. Αλλά θα γίνει η αλλαγή, έχει εγκριθεί και από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Έχουν δεσμευτεί και δημόσια και οι δύο, τόσο ο κύριος Πελετίδης όσο και ο κύριος Φαρμάκης, για την άμεση αλλαγή του Ταρτάν.
0: Είναι κάτι που επήγε αυτό, έτσι φαντάζομαι, είναι και άλλα που επήγουν.
1: Πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος της σεζόν, θα αρχίσουν.
0: Α, ωραία.
1: Τώρα υπάρχουν μελέτες και για άλλα στάδια, να δούμε λίγο σιγά σιγά τα πράγματα. Ξέρετε, αυτά δεν είναι και τόσο εύκολα και οι χρηματοδοτήσεις δεν βγαίνουν πολύ εύκολα.
0: Ναι,
1: έχουμε ανάγκη από υλικό, αθλητικό υλικό, γιατί έχει και αυτά είναι αναλώσιμα όπως ξέρετε. Γενικά ο αθλητισμός θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί περισσότερο, πιστεύω, από το κράτος, τόσο από το κεντρικό σου και από την περιφέρεια εδώ. Γίνονται πολλοί αγώνες αυτή την περίοδο. Έχουμε στην Αχαγιά το Σάββατο ρηπτικό τρίαθλο K14 και αγώνες παράλληλοι αγώνες στα 250 μέτρα και στα 60 μέτρα αντρών γυναικών. Ενώ την Κυριακή έχουμε τα Βιλαέτια στον Πύργο, ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός. Έρχονται τα Αιγιάλια, τα Τοφάλια, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, K18 που θα γίνει στην Πάτρα για ακόμη μια φορά. Ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός, καθώς είναι το πολύ
0: πραγματικά τεράστιο, έτσι, γιατί φαίνει θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, και...
1: θα είναι, περιμένουμε πάνω από 4.500 κόσμο στην Πάτρα. Αυτό το τρίμερο θα έρθουν στην πόλη μας, έτσι πως έχουμε κάνει μια κοστολόγηση λίγο της δράσης αυτής, θα είναι περίπου 500 με 600 χιλιάδες ευρώ θα πέσουν στην πόλη. Είναι πραγματικά τα αθλητικά δρόμενα πολύ σημαντικά και η ΑΣ έχει αναλάβει το μεγαλύτερο πρωτάθλημα που υπάρχει στο Στίβο αυτή τη στιγμή, από άποψη συμμετοχών πάντα μιλάω, έτσι.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι ο κόσμος γνωρίζει, όσο πιο μικρές είναι οι ηλικίες, τόσο και περισσότερο κόσμο θα συγκεντρώσει η πόλη. Έτσι. Αλλά όταν μας λέτε τώρα τέτοια νούμερα.
1: Ναι. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός και πολύ μεγάλο γεγονός για την πόλη μας και θέλω και όλοι οι πατρινοί να το αγκαλιάσουν.
0: Πώς είναι έτσι η εμπειρία σας, γιατί δεν μπορεί να μην είστε τώρα εκλεγμένος εδώ, αλλά πώς είναι η εμπειρία σας στην Ένωση?
1: Τι εννοείς?
0: Έτσι, γενικότερα έχετε πολλή δουλειά, είναι τελείως διαφορετικό τώρα να είστε μέσα να είστε πρόεδρος σε ΑΣΕΓΑΣ Βελοποννήσου, έτσι.
1: Εντάξει, είμαι πρόεδρος σε μια ένωση που υπάρχουν 36 σωματεία και φυσικά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Φέτος ήδη έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια αποκέντρωση των αγώνων, να γίνονται παράλληλοι αγώνες σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Κεφαλονιά, Πύργος, Αίγιο. Γίνονται παντού αγώνες και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η επαρχία πρέπει να γνωρίσει το Στίβο, να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνονται περισσότερα στάδια, να έρχονται περισσότερα παιδιά να γνωρίζουν το άθλημα και να προχωράμε όλοι μαζί.
0: Καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πάρα
0: καλά,
1: πολύ.
0: Όποτε θελήσετε εδώ είμαστε να προβάλλουμε όποια διοργάνωση θέλετε και να ξαναμιλήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά είστε από τους ανθρώπους που προάγουν το άθλημα του Στίβου μαζί με όλα τα άλλα βέβαια αθλήματα, γιατί ο αθλητισμός είναι το σημαντικότερο κομμάτι και το πιο υγιές κομμάτι της κοινωνίας μας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
2: Ξέρω πού να ψάξω. Κι αν κάποια μέρα...
0: Ναι, ήταν λοιπόν ο πρόεδρος της ΑΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, ο κύριος Δημήτρης Πεγλερίδης. Θόδωρε, προλαβαίνω να πω λοιπόν ότι το City in Action Powered by Day επιστρέφει κανονικά εδώ δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου. Γεμίζει πόλη με δράση, ποδήλατο, μοναδικές εμπειρίες και όλα αυτά κορυφώνονται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα. Θα γεμίσει πόλη ποδήλατα, χρώμα, θα το δείτε, είναι πολύ ωραίο και όχι μόνο να το δείτε, να συμμετέχετε και μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς στο cityinaction.gr, μπαίνετε μέσα, δηλώνετε τα στοιχεία σας και αμέσως μετά την ποδηλατάδα και όλο αυτό που θα υπάρχει έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ θα ακολουθήσει και μεγάλη συναυλία δωρεάν του Δήμου Αναστασιάδη, ο οποίος εντάξει είναι ευρέως γνωστός και για την νεολαία αλλά και μόνο, έχει ωραία και ωραία τραγούδια ο Δήμος Αναστασιάδης. Λοιπόν, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, cityinaction.gr. Η διοργάνωση είναι του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές ΟΛΠΑ, οι Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών και το Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλος χορηγός φυσικά η ΔΕΗ. Πάμε, Θόδωρε, σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε χθες στο μπάσκετ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Sport FM

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Άντε παιδιά να περάσει να τελειώνουμε με το Final Four του μπάσκετ, γιατί όσο περνάνε οι μέρες τόσο αγριεύει ο γνωστός που αγριεύει. Πάμε να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μου του Γιώργου. Καλημέρα Νικόλα, και αυτός ο speaker λέει φώναζε, μάστιγα τελικά. Φώναζε. Όχι σαν τον Ισίδωρο όμως. Σου είπα, με τον Ισίδωρο πρίντεζι το ζεις το παιχνίδι. Είναι άλλου τύπου ρε παιδί μου αυτή στον Αντένα τώρα και το... Εντάξει, για ένα περίεργο λόγο άκουσα τον... άκουσα σχόλιο και από άλλο, είχε έρθει από άλλο κανάλι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, και στο κρατικό με το Μουντιάλ κάνουν μεταγραφές. Γιατί αυτούς που έχει δεν κάνουν για τίποτα. Δεν είναι μπασκετέρ να πω ποδοσφαιρική. Δεν είναι ποδοσφαιρική για να μεταδώσουν, οπότε κάνουν μεταγραφές από κανάλια συνδρομητικά. Τώρα ποιους θα ακούσουμε στο Μουντιάλ. Κάντε όλοι το σταυρό σας να δούμε τώρα κάτι καλό. Μακάρι να είναι ο Ισίδωρος Πριντέζης στο Μουντιάλ. Μακάρι. Αν και δεν νομίζω. Κάτι είχε γίνει πρόσφατα και εκεί τώρα στην ΕΡΤ με τα αθλητικά και τις παρετήσεις. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα, επαναλαμβάνω, χρόνια πολλά Κωνσταντίνου και Ελένης. Μόνο αυτό να πούμε, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Βλέπω εδώ και μηνύματα και βλέπω και έτσι σήμερα γλυκά πολλά θα φάει ο κόσμος. Και γιατί να μην φάει. Πάμε στο μπάσκετ, όπου είχαμε χθες και τι δεν είχαμε. Α, πριν πάμε στο μπάσκετ, εχθές προέκυψε είδηση για τους Ολλανδούς στην Παναχαϊκή. Άλλο τώρα εκεί τώρα. Δεν είχαμε όλα την ησυχία μας με τους δύο Έλληνες. Τώρα θα έχουμε στο κεφάλι μας και τους Ολλανδούς. Πάλι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω θα υπάρχει κατασκοπία. Αυτή τη φορά θα υπάρχουν άνθρωποι έξω από το κλειστό εκεί της Αραστηνικής Σαββατοκύριακο, γιατί θα εμφανιστούν οι τύποι. Οπότε κάποιος θα βγάλει φωτογραφία και θα μάθουμε επιτέλους τα ονόματα τους, εκτός πια αν τους βάλουν από την, ναι, να είναι σε τίποτα φημέ τζάμια και τους βάλουν πάλι γκόγνητο και δεν τους αντιληφθεί κανένας. Αχ, τι τραβάμε με αυτό το πράγμα, πραγματικά γυρνάω σε όλη την Πάτρα και μου λέει ποιος θα πάρει την Παναχαϊκή, μαθαίνεις. Χρόνια πολλά σε όλους, λέει, εκτός, όχι συγγνώμη, τι λέω, χρόνια πολλά σε όλους και ειδικά στον Κώστα Κατσουράνη, υγεία και να γυρίσει μια μέρα. Α, μάλιστα, ο φίλος Γιώργος είναι υποστηρικτής του Κώστα Κατσουράνη. Μάλιστα. Εντάξει, δεν κακό, απλά το, ναι, να κάνουμε μια έτσι σύνδεση ότι και ο Κώστας πρόσφερε, τώρα κακά τα ψέματα, απλά έτυχε σε λάθος timing, όχι σε λάθος timing, δηλαδή προς το τέλος ήταν γι' αυτόν έτσι μια δύσκολη στιγμή, γιατί έπρεπε να κρατήσει ισορροπίες τότε στη συμμαχία, τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν εκ των έσω γίνονται όλα αυτά, τι να ισορροπίες να κρατήσεις. Πάμε. Εχθές λοιπόν είχαμε τη μεγάλη νίκη της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Εσπέρου. Έδωσε τη μάχη απέναντι στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου και τα κατάφερε. Κέρδισε λοιπόν με μια εκπληκτική εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που νομίζω έβαλε 52-55 πόντους, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά όταν βάζεις τόσους πόντους είναι δύσκολο μετά να χάσεις. Και ήταν εντυπωσιακή η ομάδα λοιπόν του Κώστα Ρουμελιώτη, κέρδισε 87-65 τον Κρόνο στην αποθήκη και έκανε τη σειρά στους τελικούς της National League 1-2-2, ισοπαλία λοιπόν. Και πλέον πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και την άνοδο το Σάββατο στην Αθήνα. Σε ένα διαφορετικό τέλος πάντων παιχνίδι. Γιατί εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο δεν το είδα, αλλά μου είπαν ότι είχε πέσει ο ρυθμός στο δεύτερο. Είναι λογικό, αφού ήταν η διαφορά τώρα μεγάλη. Κορυφαίοι για τους νικητές ο Άλεν με 17 πόντους, ο Φραντζής με 14. Πολύ καλός και ο Γκάτζο και ο Αδαμόπουλος. Σε πλευρά του Κρόνου, Τζιουτζαράκης και Παπαδιονυσίου είναι οι παίχτες οι οποίοι ξεχώρισαν. Τώρα από εκεί και πέρα, αν μπορείς να ξεχωρίσεις τώρα με μια ομάδα που πέτυχε 67 πόντους και ήταν πρώτη, έτσι. Καλή επιτυχία το Σάββατο, γιατί όχι, πιστεύουνε στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπέρου θα αγγίξουν το θαύμα. Παρ' όλα αυτά ο Κώστας Μελιώτης συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η φαβορή είναι ο Κρόνος. Για να δούμε τι θα γίνει στο τελευταίο παιχνίδι.
Εκεί θα κρυθούν όλα. Την ίδια ώρα που έμαθε και, και η Παναχαϊκή τους αντιπάλους της για τη δεύτερη φάση. Δεύτερη, τρίτη, δεν έχω καταλάβει τι είναι. Η χαμένη, ας το πούμε, τρίτη φάση. Τον Μπαράζ, η Μέντ που ιτήθηκε, τη θυμάστε τη Μέντ, που ιτήθηκε εντός έδρας από την Γαλάστητα με 67-44, είναι η τελευταία ομάδα που μπήκε σε αυτό το γκρουπ μαζί με την Παναχαϊκή, την Σίλας, τον Ίκαρο Καλυθέας και τους Αγίους Αναργύρους. Σύμφωνα με την προκήρυξη, η ομάδα με τη χαμηλότερη βαθμία την πρώτη φάση θα αποκλειστεί, κάτι που φαίνεται από έναν πρώτο υπολογισμό ότι θα είναι ο Ίκαρος Καλυθέας. Δεν θα είναι ο Ίκαρος Καλυθέας λοιπόν, ώστε οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες θα σχηματίσουν δύο ημιτελικούς. Ενδεχομένως και σήμερα η ΕΟΚ να δώσει τη δημοσιότητα τα ζευγάρια, έτσι πώς θα γίνει και η διαδικασία των μπαράζ. Θα δούμε σήμερα. Μην βιάζεστε. Μου στέλνετε μηνύματα πότε θα γίνει. Μα να γίνει πρώτα. Για έναν κριτικό λέει ισχύει, λέει ο Γιώργος. Όχι, από ό,τι ξέρω. Είπε ο άνθρωπος, δεν ενδιαφέρομαι και απορώ πως ενεπλάκει το όνομά μου. Τώρα αυτό αν ισχύει, δηλαδή άμα μπλοφάρει, πού να ξέρω. Είναι ένας άνθρωπος όμως που από ό,τι φαίνεται έχει βοηθήσει στο παρελθόν τον Όφη. Δεν ξέρω όμως πώς θα ήθελε να εμπλακεί πάλι. Παιδιά, δεν είναι απαραίτητο κάποιος να είναι πάντα στο ποδόσφαιρο ή να επιστρέφει. Αφήστε τον άνθρωπο εκεί που είναι στην ησυχία του. Κάτσε να μπλέξει με το ποδόσφαιρο πάλι. Μπορεί να ηρέμησε κιόλας. Πάντως, φίλε Γιώργο, δεν νομίζω ότι ισχύει για τον κριτικό. Σύμφωνα και με τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος. Νομίζω στη γνώμη σήμερα λέει ότι δεν ισχύει τίποτα και απορώ πώς μπλέχτηκε το όνομά μου. Θα δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.

Πάμε και στο μπάσκετ. Τα Ροήτικα εξασφάλισαν την πρόκριση στους τελικούς της ΑΝΣΚΑΗ. Κέρδισαν τα Λαχοβίτικα Ακταίο 81-71 και έκαναν το 3-0 λοιπόν και προκρίθηκαν στους τελικούς και περιμένουν. Αναμενόμενο από τη στιγμή που είχαν 2-0 νίκες με όλους και στους τελικούς, θυμίζω, όποια ομάδα και να πάει στους τελικούς απέναντι στα Ροήτικα, τα Ροήτικα προηγούνται με 2-0, οπότε θέλουν 2 ακόμη νίκες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν χάσει πουθενά. Είχα προβλέψει την ίδια ότι δύσκολα θα χάσει τώρα πουθενά. Δεν νομίζω να χάσει πουθενά. Η Αεροητίκων του Αλέκο Πολυδόροπουλου, η οποία εντάξει, χθες έχτισε μια διαφορά στο, πούμε, στο πρώτο ημίχρονο, τη διατήρησε και είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και στην επανάληψη. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγα εγώ, πρόλαβα το, είχε ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Τι ώρα ήταν, 10 η ώρα ήταν. Το πρόλαβα. Είχε κόσμο, γεμάτη σχεδόν η κερκίδα. Είχε και τους φανατικούς εκεί το Ροητίκο. Να δούμε τους πόντους. Ροητίκα Σταθόπουλος 18 με 2 τρίποντα. Πολυδωρόπουλος Διονύση 17 με 3 τρίποντα. Καραγιάννης 16. Λιμπέρης 14 με 3. Βουνάς 11 με 1. Μουλαράς 5. Γιαννικόπουλος Παπαγεωργίου Ντεμίρη. Συμμετοχή. Αραγωβίτικα Ακταίο. Μπόχρης 15 με 2. Ο άλλος Μπόχρης 14. Κοντογιάννης 14. Τουλάτος 11 με 2. Μάγκος 6 με 2. Μελετίου 6. Παπαϊλιού 5. Δημόπουλος και Μελετίου συμμετοχή.

Εξέλεγα πριν να τελειώσει το Final Four, να εσυχάσουμε να τελειώσει και τηλεοπτική περίοδος, έτσι τα κανάλια. Γιατί πραγματικά δεν γίνεται άλλο με τον Γιώργο Λιάγκα. Έχει τα νεύρα του πάρα πολύ. Θέλω, λέει, να πάω σπίτι μου. Άντε, πήγε να ξεκουραστείς. Σιγά δηλαδή, τι μας το λες, ότι λες και είναι απαραίτητος, δηλαδή, ξέρω εγώ. Ξέρεις τώρα, το λένε έτσι με αυτό, ότι με έναν τρόπο ότι είναι απαραίτητη στην ελληνική τηλεόραση. Και επίσης κάπου διάβασα ότι επιστρέφει η Ρούλα Κορομιλά. Θόδωρα, η Ρούλα Κορομιλά στον Αντένα, λέει, με σόου, δεν ξέρω τι, παιδιά, πραγματικά. 2026 φτάσαμε. Πάλι τα ίδια πρόσωπα. Καλά, δεν μου φταίει τώρα η Κορομιλά, την οποία, εντάξει, συμπαθής είναι, δεν πάω να σου πω ότι δεν είναι. Αλλά τι να πεις τώρα. Γράψε τώρα, Γιώργο, αφού δεν ζέτε τον Γιώργο Λιάγκα εδώ να σχολιάσει. Ας τον Γιώργο Λιάγκα και εγώ. Απλά λέω ότι έχει νεύρα τελευταία πολλά. Δεν θέλει να μείνει, λέει, και να φύγει και θα περάσει ο καιρός. Ναι. Άλλο τώρα, τι είναι αυτό. Κινδυνεύουν, λέει, αν το πάρουν για αδυνάτισμα. Όχι, όχι, όχι. Καινούριο τώρα εκεί κάνουν για αδυνάτισμα. Έχει και μουντιάλ, λέει, το καλοκαίρι, αλλά οι εθνικές, λέει ο Γιώργος, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με παλιά. Γιατί το λες. Γιατί, μια χαρά δεν είναι. Σε σχέση με το παρελθόν. Μα αυτές είναι περίοδοι τώρα και κάποιες ομάδες είναι σε καλό φεγγάρι, κάποιες άλλες δεν είναι. Θυμάστε το Βέλγιο που σάρωνε τα πάντα στο πέρασμά του. Τώρα δεν μπορείς να πεις ότι είναι και η υπερομάδα το Βέλγιο. Έτσι είναι αυτά. Και λέει κάποιος και η εθνική ήταν υπερομάδα κάποτε και τώρα ναι. Δεν ξέρω πότε ήταν υπερομάδα. Αν εμείς εδώ που παίζουμε, ας πούμε, η εθνική που παίζει 4, 5, 6 καλά παιχνίδια σερί και παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και λέμε ο μαδάρα για αυτό, πιο Βέλγιο ρε εσύ, όχι σου λέω πιο Βέλγιο, αλλά αν θυμάσαι ήταν μέσα στην ελίτ το Βέλγιο. Τώρα η Ιταλία π.χ. δεν νοείται να μην είναι τόσο αποτυχημένη τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για αποτυχημένη. Δεν υπάρχει πιο loser ομάδα από την εθνική Ιταλίας, κατά την άποψή μου. Παλιά ήταν και η Αγγλία, τώρα είναι και η Ιταλία. Τι μουντιάλ θα δούμε τώρα. Όλα τα παιχνίδια φαντάζομαι δεν θα τα δείτε, γιατί δεν θα τα δείτε. Κάποιος μπορεί να τα δει άμα δεν δουλεύει τα λοιπά, αλλά είναι τέτοιες και οι ώρες που είναι λίγο περίεργο το όλο τέτοιο. Εγώ θα δω, ό,τι μπορέσω θα δω πάντως. Δεν τρελαίνομαι να κάτσω από το πρωί μέχρι το βράδυ να βλέπω όλα τα παιχνίδια. Ιταλία, λέει, Βραζιλία, Ολλανδία, Γερμανία, νεκρές. Η Βραζιλία δεν ξέρω, γιατί ρε φίλε το λες. Εντάξει, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αν το θέτεις έτσι, ναι, είναι τέσσερις χώρες οι οποίες κατά το παρελθόν έχουν φέρει και έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία. Βλέπουμε τώρα ότι δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, μόνο η Ισπανία και η Γαλλία λέει ότι κάνουν. Υποστηρίζεις κάποια ομάδα, φίλε Γιώργο? Να ξέρουμε ποια θα υποστηρίξει το Μουντιάλ. Γιατί εγώ άντε και να ήμουνα και, εντάξει, με την Ελλάδα όλοι είμαστε, να ήμουνα και λίγο Ιταλία, δεν πήγε. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι θα υποστηρίξω. Όποια είναι, ξέρω εγώ. Να τις δω πρώτα, θέλω να δω εγώ για να κρίνω. Μπορεί να δούμε διαιτησίες περίεργες σε αυτό το Μουντιάλ. Μπορεί και να μην δούμε. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το Μουντιάλ, το οποίο φυσικά έχει αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα η ΕΡΤ. Τα πήρε. Δεν έχω, λέει, την ίδια κάψα με παλιά και πολύ νομίζω. Ναι, σε αυτό το είπα και εγώ, ότι όλοι παλιά βλέπαμε, ας πούμε, δεν χάναμε παιχνίδι στο Μουντιάλ ή στο Euro. Τώρα λες, ρε παιδί μου, ότι μωρέ, εντάξει, και να μην το δω αυτό το παιδί, τρέχει και τίποτα. Αλλά και γενικά, να μην έχεις την ίδια κάψα για μια ομάδα είναι και πώς τη ζεις, καταλαβες. Δηλαδή εγώ με την Ιταλία στο Μουντιάλ τότε της Κορέας, η Ιαπωνία που ήταν αυτό, το είχα φανατιστεί. Τώρα δεν είναι το ίδιο. Τι να δεις τώρα την Ιταλία πραγματικά. Γερμανία, λέει, συμπαθώ από εποχή Κλίσμαν και Ζάμπε. Κάτσε ρε, μας πήγες πίσω. Ποιος Κλίσμαν τώρα, μας πήγες πίσω εσύ τώρα. Πόσο είσαι, Ήμαρτον? Φρέσκα κουλούρια τώρα.
με ομάδες που είναι τώρα, που είναι ζωντανές. Εισαγωγικά έτσι, ζωντανές. Τι λέει ο Οδυσσέας? Καλημέρα κύριε Νίκο, το καλοκαίρι με Μουντιάλ κάτι λέει, αλλά του... κάτι λέει, αλλά χωρίς τον Νοά με τους Terminators δεν έχει γεύση. Προφανώς. Οι Terminators είναι έτοιμοι να κατέβουν στα καλοκαιρινά του Νοά, εδώ. Νομίζω ότι είσαι στο Δαβουλή, θα πας, όχι στο Δαβουλή λέει κατά πας, γιατί εκεί μένεις. Και Πορτογαλία λέει λόγω Ρονάλντο. Καλά, δεν το συζητάμε. Πορτογαλία θα εννοείται θα υποστηρίξουμε. Μπορεί τότε να τη στεναχωρήσαμε και να στεναχωρήσαμε και το Ρονάλντο, αλλά δεν πάβει να είναι ένας παίχτης ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, κοσμεί τα γήπεδα. Και ο κόσμος τον αγαπάει. Δεν είναι τυχαίο ότι τον αγαπάει ο κόσμος τόσο πολύ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εδώ δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λοιπόν, παιδιά, με πήγατε στο Μουντιάλ τώρα και εδώ έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Είπα λοιπόν για τα ροήτικα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Να πω ότι η Ολυμπιάδα έκανε, εντάξει, από την έκπληξη, έκανε μια μεγάλη πρόκριση. Απέκλεισε τον Κεραυνό Αιγίου 75-63 και εξασφάλισε, έκανε το 3-2 εννοείται, στις νίκες και εξασφάλισε την πρόκριση στις 4 καλύτερες ομάδες της Α1 SKI και πλέον θα αγωνιστεί τη Δευτέρα 25 του μήνα απέναντι στη νέα παικτός έρας ΕΑΠ Ολυμπιάδα, έτσι, και ο νικητής στους τελικούς με τα ροήτικα. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Τώρα πήγε και πέρα στα play-outs, είχαμε τη Δήμη που εξασφάλισε την παραμονή στην Α1 SKI καθώς νίκησε τον Ηρακλή Πύργο εχθές με 72-52 στο κλειστό της Κάτω Αχαΐας και έκανε το 3-2 στις νίκες. Ενώ και ο ΠΑΣ Ναυπάκτου παρέμεινε στην Α1 SKI, νίκησε τους νέους Γλάφκου με 78-76 και πλέον οι νέοι Γλάφκου ή ο Ηρακλής Πύργου θα υποβιβαστούν στην Α2. 1-1 ξεκινούν οι νίκες εδώ, αυτό το ζευγάρι λοιπόν, ένας από τους δύο θα υποβιβαστεί στην Α2 SKI και ένας θα σωθεί και θα συνεχίσει στην Α1.

Α, Οδυσσέα δεν θα πας. Δεν λες, δεν θα κατέβουν οι υπόλοιποι. Οπότε θα πάει. Μάλιστα. Να άλλη μια βόμβα που έσκασε λοιπόν. Ένα-ένα σκάνε. Λοιπόν, αυτά και από το μπάσκετ. Να πούμε ότι για τον πατρινό ποδοσφαιριστή, τον Γιάννη Μασούρα, πολύ χαίρομαι για την εξέλιξη που έχει. Μετά το πρωτάθλημα που πήρε με την Ομόνια, πλέον θα τον βλέπετε όπως όλα δείχνουν στη Zweite Liga, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Έχει περάσει με επιτυχία τα ιατρικά της ομάδας της Νιρεμβέργης, που προσφέρει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο στον πατρινό αμυντικό. Και έτσι από την Κύπρο μετακομίζει στη Γερμανία. Συγχαρητήρια στο Γιάννη, το αξίζει. Είναι 29 ετών, έχει ακόμα να δώσει. Και ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως είναι η Β' Γερμανία, σίγουρα μπορεί να σου ανοίξει και άλλη πόρτα. Βέβαια, αυτό το πρωτάθλημα είναι, δεν ξέρεις πώς εξελίσσεται, αλλά είναι πράγματι ανταγωνιστικό. Μέχρι την τελευταία αγωνιστική έχει ενδιαφέρον. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχει ενδιαφέρον. Καλή του επιτυχία, πραγματικά.

Φιλανθρωπικό αγώνα, ποδοσφαιρικό φυσικά, διοργανώνει η Βετεράνια Αχαΐας την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Θίελλας Πατρών με αντίπαλο την Εθνική Ελλάδος Παλεμάχων. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι τόσο σημαντικό το φιλικό σαν φιλικό, αλλά για τον λόγο για τον οποίο γίνεται, για τον Μιχάλη Μπενέτο, ένας άνθρωπος που δίνει μάχη για τη ζωή του, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια σοβαρή ασθένεια και χρειάζεται έτσι τη στήριξη όλων. Και σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για να μπορέσει ο Μιχάλης να ταξιδέψει στο εξωτερικό για μια κρίσιμη ιατρική επέμβαση. Όλοι οι φίλοι, οι συμπαίχτες του αλλά και οι πολίτες μπορεί να συνεισφέρουν. Στην είσοδο του γηπέδου θα υπάρχει ειδικό ταμείο. Ενώ όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν μπορεί να καταθέσουν, υπάρχουν δύο λογαριασμοί και στο site μας για την Εθνική Τράπεζα και το Eurobank, με το μήνυμα της εκδήλωσης να είναι ξεκάθαρο. Βέβαια, η παρουσία σας δίνει δύναμη, η συμμετοχή σας φαίνει ελπίδα, ενωμένη για ένα σκοπό, τη ζωή. Στις 14 Ιουνίου λοιπόν, ημέρα Κυριακή, ο Μιχάλης που δίνει μια σκληρή μάχη μας θέλει όλους δίπλα του.

Και φυσικά πριν κλείσουμε, City Action Powered by Day επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή τώρα. Διοργάνωση, ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες Πατρών και Ταξί Εξπρές 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μέγα χορηγό την ΔΕΗ. Και νέο λιμάνι. Ναι. Δεν το πω, δεν μπορώ να το πω, Γιώργο. Καταλαβαίνεις τώρα.

Λοιπόν, κλείνουμε. Αυτά από τον Νίκο Παπαστεφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο. Να είστε όλοι καλά. Αύριο είναι Παρασκευή, άρα 8. Έχω χάσει τις μέρες, σου πάω. Αύριο Παρασκευή λοιπόν, 8 το πρωί εδώ θα τα πούμε. 9 θα είναι ο Μίστερ Σαρίς. Μέχρι τότε, Αλεσάντρο Ντιγκινή, κανονικά 6 με 8 σήμερα στην παρέα σας. Για οτιδήποτε προκύψει, www.sportfmpatras.gr. Να είστε καλά.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9. Νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.

0: ΔΕΗ.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Έχω πάρει ένα πολύ σοβαρό ύφος.
1: Πάρα για... πολύ.
0: Έχω ντυθεί κάπως σοβαρά σήμερα. Έχω ντυθεί κάπως...
1: Καταρχάς... Ξέρεις ότι έχεις βάλει 3 χρώματα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, σπάνια. Αυτό μπορεί και πρώτη φορά, ας πούμε, στα χρονικά του Big Wings.
0: Βέβαια, έχεις... νόμιζα το πρωί μετά το μπάνιο ότι είναι μαύρη ζακετούλα. Αλλά είναι μπλε.
1: Είναι μπλε σκούρο.
0: Εννοείται από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι blue black.
0: Και εγώ με τον πρόεδρο που πάνε οι σύνεδροι. Εγώ γελάω πάρα πολύ που νομίζουν ότι τους δίνει σημασία.

0: αρχηγός, ξέρεις, ρίλο και βγάζουν φωτογραφίες ότι τα συζητάνε και απλά έχει περάσει ένας και είναι ένα, η φάτσα τους δίπλα-δίπλα σε ένα χαιρετισμό.
1: Και δεν έχουν ακούσει τίποτα.
0: Δεν έχουν ιδέα τι
1: γίνεται.
0: Το ρίλο ξεφεύγω από αυτό. Θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι όρεξη. 5η, 21 του Μάη, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά.
1: Κόσμο.
0: Χρόνια πολλά.
2: Και Ντουνιάς.
0: Πολύς κόσμος. Πάρα πολύ.
1: Να πω χρόνια πολλά στη φίλη μου την Ελένη.
0: Εγώ στον Αρκούδα.
1: Στον Αρκούδα.
0: Στον άλλο μου τον ξάδερφο τον Κωνσταντίνο. Στη θεία μου την Ελένη. Στην Ελένη Ράντου. Χωρίς να δεν την έχω γνωρίσει.
1: Στην Ελένη Πέτα.
0: Ναι. Εγώ αυτό που ξέρω.
1: Μπράβο.
0: Είναι η ζωή.
1: Ναι. Στον Κώστα Βαϊμάκη. Εννοείται
0: στους δικούς μας. Στην Ελένη Βαϊμάκη. Στον Κώστα Βαϊμάκη.
2: Νικολακόπουλο και Τσετζό.
0: Χαμός.
1: Όλο. Ο μισός Big Wins for FM.
0: Και η μισή Ελλάδα γιορτάζει.
1: Έτσι. Ξέρετε ότι θα τους ξεχάσετε τους περισσότερους, θα τους θυμηθείτε αύριο, αλλά καλύτερα.
0: Ναι. Okay. Ξέρεις τι, είναι μια γιορτή που και να ξεχάσει κάποιον να τον θυμηθείς αύριο, έτρεχα με τις γιορτές. Ναι, ρε, το καταλαβαίνω. Θα
1: καλά,
0: σε πει ο άλλος.
1: Ναι. Όχι, μπορείς να πεις, να σου πω κάτι, επειδή χθες σας πρίξανε.
2: Ακριβώς.
0: Μπράβο, είπα και εγώ.
1: Που είναι και το καλύτερο,
0: όμως
1: εγώ αυτό κάνω.
0: Καλά,
1: το στέλνω την επόμενη.
0: Μεγάλη μούφα, Παπατζηλίκη, μεγάλο αυτό.
1: Έχω πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν ανοίγω το κινητό ή το Facebook που κάνουν μερικοί και αρχίζουν να κερδίζουν.
0: Ρωμαδική ευχή.
1: Όχι. Στέλνουμε στους φίλους μας, αυτούς που αγαπάμε
0: και στα Κατσουράνη. Ορίστε.
1: Ένας
0: δικός μου άνθρωπος.
1: Δικό μας παιδί.
0: Ταιριάζω πολύ με τον
1: Κατσουράνη. Ορίστε, ο Κωνσταντίνος από την Αντίπαρο. Άλλη μια υπέροχη μέρα ξεκινά. Χρόνια πολλά, κουμπαρούλη Κωνσταντίνος. Άντε.
0: Και πραγματικά, χρόνια πολλά στο βασιλιά μας αθάνατος. Να το μήνυμα που περίμενα. Πρωινό Πέμπτη, 8 και 10 στο Μοσχάτο.
1: Μπράβο.
0: Τσούβι, θου, το θου ξέρω επειδή είμαι ψευδός. Καλημέρα, μια μικρή ανάλυση για το Final Four, διάολο. Αύριο.
1: Κάτσε.
0: Αύριο θα τα πούμε. Έχω κάνει τις προβλέψεις μου άλλωστε. Τις κάνω παντού, όπου με ρωτάνε. Πιστεύω ότι θα περάσει η Real Maria και ο Ολυμπιακός. Τα έχω πει. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και αν το πάρω Ολυμπιακός που το βλέπω, βλέπω να είναι MVP Dorsey ή Βεζένκοφ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Στον Παναθηναϊκό, θες να μας πεις τι γίνεται.
0: Να μη. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό.
1: Τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Ο Ντέβις πήγε στην. Πού πήγε.
1: Δεν ξέρω. Ο Αταμάν έμεινε στη Μύκονο πάντως και λίγο.
0: Κανονικά. Θα γυρίσει και θα κάνουν ένα φαγητό και μια χαρά προχωράμε. Να σου πω που πήγε ο Χέις Ντέιβις ταξίδι.
1: Παρακολουθείς τι το.
0: Ναι. Ω άλλο στην
2: πορεία.
1: Elvenizelos.gr.
0: Στην Ισλανδία.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία εποχή να πας στην Ισλανδία τώρα.
0: Ταξίδι αστραπή στην Ισλανδία.
1: Ταξίδι αστραπή στην Ισλανδία δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί έπειτα... η Ισλανδία είναι.
0: Αυτό διάβασα.
1: Λίγο παραπάνω. Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει... αξίζει
0: στο
1: να.
0: Στο Ρέκιαβικ.
1: Να μείνει και λιγάκι τώρα, κάνει τόσες ώρες ταξίδι.
2: Θα μείνει. Πότε ξαναπέζει ο Παναθηναϊκός τώρα με ΠΑΟΚ.
1: Να το μάθω.
0: Έχω αδιαφορήσει αυτή την εβδομάδα. Αλλά γενικά έχω μια χαλαρή διάθεση αυτή την εβδομάδα. Ταξίδι αστραπή λοιπόν είχε στην Ισλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Θα νόμιζες ότι είναι AI φωτογραφίες. Ότι δεν έχει πάει κάποιο. Αλλά έχει πάει.
1: Έχει πάει. Λοιπόν, Γιαννακόπουλος και Αταμάν θα συναντηθούν, θα συζητήσουν όλα όσα δεν πήγανε καλά μέχρι στιγμής φέτος και όλα όσα θα ακολουθήσουν. Γιατί το πρωτάθλημα παραμένει ο βασικός στόχος πλέον. Έτσι. Το όνομα του Ζέλικο ακούγεται κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει, συνηθισμένο.
0: Ο Ζέλικο ήρθε στην Αθήνα. Μπαίνεις μέσα για το Final Four.
1: Ναι. Συμβαίνει αυτό στις ομάδες.
0: Δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ποτέ όσο είναι ενεργός ο Ζέλικο από αυτή την κουβέντα. Είναι λογικό, είναι το clickbait, είναι συναντήθηκε. Έχω ένα φίλο που ξαναφίλω που έχει ένα φίλο που ξαναφίλω που έχει ένα φίλο.
1: Είχαμε κάποιες.
0: Που έμαθα ότι είναι εδώ.
1: Δηλώσεις χθες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Κάποιοι τις ερμήνευσαν ότι άντε αυτό ήταν τελείως. Έμεινε και ο Αταμάν στη Μύκονο και δεν ήρθε με την ομάδα και ορίστε δεν έχει τίποτα άλλο. Αλλά ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα με τον Παναθηναϊκό.
0: Εμένα όταν μου λένε έχω αυτή την πληροφορία θα γίνει αυτό. Και λέω ρε παιδιά τώρα τι φάση. Θα διώξει, λέω, τον προπονητή που πήρε το κύπελο. Δεν κατάφερε να πάει Final Four, δεν έχει καλή εικόνα η ομάδα και θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή θα το διώξει τώρα για ποιο λόγο. Για να γίνει σοκ, για να πάρει το πρωτάθλημα. Τι είναι ποδόσφαιρο, του λέω, τον μπάσκετ. Έτσι νομίζετε ότι είναι. Μα αν δεν γίνει κάτι να παίξουν. Και παίξουν μπουνιές και κυλιστούν κάτω. Δεν βλέπω πώς μπορεί να φύγει τώρα τα μάτια, να έρθει κάποιο άλλο και να. Αυτό και. Κανονικά.
1: Εσύ θα λες για...
0: θα τελειώσει η χρονιά.
1: Φύγει, να φύγει μετά
0: θα τελειώσει
1: το...
0: η χρονιά.
1: Ναι, τελειώσει χρονιά.
0: Εγώ αυτό βλέπω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χωρίς να έχω το ρεπορτάζ.
1: Χωρίς
0: να έχω κάποιο ρεπορτάζ. Με βάση λογικά δεδομένα. Έχασα το επεισόδιο. Ο Χέις ντέβει στην Ισλανδία. Ναι, θα ανέβει στη σελίδα του Big Wings Sport FM. Και στο εγώ και στα ταξίδια. Ναι, και τον Νίλς Χόλγκερσον. Ναι. Τι είναι πιο σπάνιο. Ταξίδια στραπή του Ντέβις ή σπάνια έξοδος του Τσουβέλα. Εχθές, παιδιά, πήγα στη Χαραλαμπούδη, στο πάρτι. Δεν ήταν μια έξοδος.
1: Μιλφάρες!
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ. 600 γυναίκες και εγώ.
1: Αυτό σκεφτόμουν χθες. Λέω είναι μιλφάρες το πάρτι.
0: Λόγω Ραμόνας. Λόγω Ραμόνας. Εντάξει, συνόδευσα την Εύα να. Δύο ώρες άντεξα σε αυτή τη φασαρία. Νιώσα πραγματικά κολόγυρος και λέω πρέπει να φύγουμε εμείς. Όλοι και φύγαμε και κάναμε σαν σανσέρ. Θεέ μου. Πέρασαν τέλεια οι νέοι άνθρωποι εκεί, Μαρία, να σου πω. Ήμουν ανάμεσα σε 600 μπότοξ, δεν ήξερα αν γελούσαν ή αν κλαίγανε.
1: Είχες κάτι. Είχες να καθίσεις.
0: Με βάλαν σε μια γωνιά.
1: Μπράβο.
0: Ως άλλο στάρ, ζήτησα ένα ουίσκι που δεν ήταν στη συμφωνία εκεί.
1: Εκεί ήθελε και από τα σπρίτς και
0: ναι,
1: τέτοια,
0: όλα ήταν πολύ
1: χρώμα. Και τέτοια.
0: Εάν πιω εγώ, λέω, δύο τέτοια, μετά θα πάω να μετρήσω το ζαχαρόνι δυνατά και θα γελάσουμε. Οπότε. Έψαξα ένα μικρό ουισκάκι σε μια γωνιά. Και μου βρήκαν. Τώρα πρέπει να έπαιξε χλεμπονίδι μέσα
1: είχε
0: στα πάγια.
1: Είχε τίποτα. Είχε αφρούς.
0: Είχε αφρούς μάλλον από λιμόδι μονοπυρήνος. Και φάγαμε τα τηγανιτά μας. Αυτά που πρέπει που δεν χωνεύει. Όλα καλά. Και μια χαρά περάσαν πάρα πολύ ωραία. Πέρα από την πλάκα. Κάναμε
1: έχει
0: και δηλώσεις. Ναι, κάναμε και δηλώσεις. Και όλα καλά. Προτιμώ να μείνω Μπενίτε στο ποδόσφαιρο παρά ο Αταμάν στο μπάσκετ. Δεν βλέπω κανένα.
1: Εντάξει.
0: Αν τον θέλω ακόμα τον Αταμάν. Ναι. Άμα το θες, πάρ τον σπίτι σου. Ναι. Ναι. Ναι.
1: Εσύ συμβαδίζεις με την δήλωση του Γιαννακόπουλου.
0: Yeah.
1: Δεν θα τα βάψω μαύρα αν το πάρει επιτέλους ο Ολυμπιακός. Η επιλογή των λέξεων δεν είναι καθόλου τυχαία.
0: Όχι.
1: Δεν,
0: πρώτον, έτσι. Δεν τα βάφω μαύρα στον αθλητισμό.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάμε.
1: Θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Ξεκινάμε από αυτό. Δεν τα βάφω μαύρα αν κάποιος πάρει κάτι ή κάποιος δεν πάρει κάτι.
1: Η δηλαδή, ζωή μας δίνει πολλές αφορμές ναι. Να τα βάψουμε
0: πήγανε
1: μαύρα.
0: Πήγανε χθες οι οπαδοί της Φράιμπουργκ στο γήπεδο. Ναι. Πήγανε οι οπαδοί της Φράιμπουργκ στο γήπεδο.
1: Τους
0: γάζωσε η Βίλα. Δηλαδή,
1: δεν τρόμαξα, να ξέρεις.
2: Εγώ τρόμαξα.
1: Εγώ δεν τρόμαξα.
0: Λιγάκι ήθελα να σε τρομάξω. Δεν ακούμπησα πραγματικά το τόπι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έκαναν σουτ, δεν έκαναν φάση.
1: Το 3-0 αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα.
0: Άμα ήθελε η Βίλα, έπαιζε 5. Ο άνθρωπος, ο Good Evening, ο Unai Emery, πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ονομαστεί έτσι το τρόπαιο. Δηλαδή, με ποιον παίζετε φέτος για το Unai Emery, και να εννοείται το Europa League.
1: UEFA Unai Emery.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βάλει και ένα UEFA.
0: UEFA Unai Emery. Ναι, UEFA Europa League. Τρεις λέξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω.
0: Το UEFA Unai Emery, εγώ θα το λέω έτσι. Ο Good Evening, δεν γίνεται αυτός ο Άντι Γκαρσία, για πλάκα τα παίρνει τα τρόπαια. Φοβερή η Βίλα, έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία ομάδα η Αστον Βίλα. Και με τρόμαξε και ο Αβραμίδης δεν ήταν στην περιγραφή.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το είδα.
0: Γιατί κάτι είπε για την Ιστανμπούλ, Άστον Μπούλ, το Άστον Βίλα.
1: Άστον Βίλα.
0: Ναι,
1: oh.
0: Το λένε έτσι από,
1: okay.
0: Από προχτές. Και με τρόμαξε και λέω Άστον Μπούλ. Λέω τι έπαθω ευγενέστατος. Και ωραίος περιγραφεύς. Λοιπόν, τρία μπαλάκια
1: ήταν
0: για πλάκα.
1: Ήταν και με τη φόρα της All Winner Arena.
0: Ναι, ναι,
1: έχει. Γι' αυτό.
0: Είχε το...
1: Το γρέζι.
0: Όχι, αυτό το κοκοράκι των πανηγυρισμών, να το θέσω έτσι. Αυτά. Το είδα και αυτό. Είδα και το μάτς. Την ησυχία μου. Σκέψη πόσο γρήγορα έφυγα από το πάρτι των Μιλφάρων που γύρισα και είδα...
1: Καλά, ήταν και νωρίς.
0: 8. 10 η ώρα μου ένα σπίτι.
1: Τέλειο. Τέλειο.
0: Εγώ έφτασα 7.30.
1: Λοιπόν, πάμε σε
0: αυτά.

0: Sport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τσουβί.
1: Έλα,
0: ήταν
1: μάλλη.
0: Και ο Γιάννης στο πάρτι της Χαραλαμπούδη με τις φάρες.
1: Πιστεύω ότι ήταν.
2: Είχε βάρει.
0: Ρωτάει ο Φαύλος Σιδηρόπουλο.
1: Φαύλε. Να τον καλέσουμε.
0: Ήταν και ο Θέλη Γιάννης.
1: Πιστεύω ότι ήταν μεταμφιεσμένος για να μπορεί να είναι πιο κοντά. Να δημιουργήσει δεδικασμένο. Έχει φύγει το παιδί.
0: Έχει φύγει το παιδί. Σωστό, τα αρχικά UEFA σημαίνουν Unai Emery Football Association.
1: Τέλος.
0: Σωστό, σωστό, τελείωσε. Έκλεισε. Επιβεβαιώνει και ο Ανδρέας Δημάτος, φαντάζομαι.
2: Ναι. Θυμήστε μας ποιος απέκλεισε τον Emery και πήρε το conference.
0: Ευχαριστώ. Να σε καλά, καλά να είσαι.
2: Ναι, αλλά είναι conference, δεν είναι UEFA. Στο UEFA μια φορά έχει χάσει τον τελικό.
1: Μιλάμε, μίλησε σαν μπάρμπας. Όχι, όχι.
0: Εφέξι, εφεφτά.
1: Εδώ δεν πιάνει, εδώ είναι πατήσα. Δεν είναι γαλάτσι.
2: Εδώ είναι μοσχάτο.
1: Από το δέντρο.
0: Λαμπρινή και μετά.
1: Από το δέντρο αυτό και πέρα ήταν το σύνο. Δεν μ' ακούτε, μου χαίζετε την κουβέντα. Δεν μ' αφήνετε να μιλήσω. Αυτή μπάλα σου. Πραγματικά, εχθές, Μαρία, τι έκανα. Άργησα για μια συνέλευση πολυκατοικίας και άκουγα το τι υλικό μάζεψα. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Άκουγα. Άκουγα γιατί τελείωνε όταν γύρισα. Το ξέχασα. Βέβαια πληροφορήθηκα τι έχει γίνει. Και πραγματικά εκεί που υπήρχε αυτό το τσακωμό και πετάγεται ένας και λέει «Καλά μη χαίρεστε, πατήσε ένα κουμπί ο Ρώσος, δεν αμήν τίποτα εδώ πέρα».
0: Ωραία.
1: «Τι, το γελάς» και αρχίζουν πηγαδάκια. «Το γελάς, τι είμαστε, από εδώ εκείνο θάνατος, από εδώ δεν είναι ζωή, μια λεπτή γραμμή είναι», έλεγε. Ευτυχώς λέω δεν κατέβηκα. Τώρα τι σχέση είχε αυτό με το συνεγερμό του πάρκινγκ
0: και με το κυπουρό.
1: Ναι. Πατάς ένα κουμπί και τελειώσαμε. Ρε, αυτός δεν υπάρχει, τσακώνεστε ρε για αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ αυτός έχει τσακωθεί για τα πάντα. Αυτός το λέει αυτό. Έχει δικαστήρια ακόμα και για τα ρούχα που φεύγουν.
0: Καλά, ξαδέλφια.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται ρε η ζωή ρε. Σκεφτείτε, δεν είμαστε τίποτα ρε. Δεν είμαστε τίποτα. Τον έχουν δει τα παιδιά. Δεν είμαστε τίποτα. Έχει παίξει μπουνιές τον αδερφό του για... Για ένα ξέρω εγώ χωραφάκι. Εδώ, ναι. Με ένα καρακιό. Ο ίδιος κυλιέται κάτω. Μετά ο ίδιος. Ρε, η ζωή. Η ζωή να τσακώνεσαι για τις ομάδες. Και άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, και τι έγινε. Θα έρθει στο ΆΚΑ, στο Τέλεκομφ αυτό, και θα πάρει το τρόπιο. Θα πανηγυρίσουν, θα φύγουν. Δεν αλλάζει κάτι. Ο ίδιος. Όχι, ρε, πήγε το 20 εκεί μέσα. Θα μας πολλάει από πίσω για πάντα.
0: Λοιπόν, νομίζω σε αυτό το κλίμα είναι και η επόμενη είδηση με το Γιαμάλ, που όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι ακόμα, δεν ξέρω αν ακόμα στη Ζάκυνθο. Πήγε στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Αλλά με ποια πήγε στη Ζάκυνθο?
1: Με την κοπέλα του.
0: Ήταν αλουνού η κοπέλα, μέχρι και πάρα πολύ πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Με μία άλλη κοπέλα, με μία influencer. Εννοείται, θα σου πω. Με μία 29χρονη, η οποία τα τελευταία 5 χρόνια, λέει, βρισκόταν σε σχέση. Δηλαδή από τα 16 της.
1: Ναι.
0: Από το Λύκειο.
1: Δευτέρα Λυκείου.
0: Δευτέρα Λυκείου.
3: Δεν μου κάνεις εκεί, λέει.
0: Και ο Γιαμάλ, λέει, της έστειλε ένα μήνυμα να βγουν και αυτή κατευθείαν, μισό λεπτό, να σου πω, δώσε μου 5, είπε, χώρισε το αγόρι της.
1: Μπράβο της.
0: Και κατευθείαν έφτιαξε βαλίτσες.
1: Είχε ανάγκη, δεν την κάλυπτε ο άλλος. Offside.
0: Προφανώς. Ναι, ήταν πιο γρήγορα.
1: Ναι, ήταν παθητικό.
0: Και μόλις 2 εβδομάδες αργότερα διασκεδάζουν μαζί σε ελληνικό νησί και έχει γίνει άλλος.
1: Έτσι θα παρατήσει και αυτή.
0: Χαλαρώστε λίγο, ρε παιδιά.
1: Έτσι θα παρατήσει και αυτή.
0: Εννοείται. Έτσι, δηλαδή έτσι είναι η ζωή.
1: Αυτό είναι ο Γιαμάλ.
0: Και άλλοι είχε 5 χρόνια. Και τι περιμένετε, δηλαδή, τα είχαν από τα 16. Και τώρα είναι 21. Ότι δεν θα χωρίζανε κάποια στιγμή.
1: Και βέβαια, ρε παιδιά. Εδώ χωρίζει ο Μίλτος και η Σούλα. Λοιπόν, οπότε ο Γιαμάλ χώρισε αυτό το ζεύγος και θα χωρίσει και αυτή για κάποια άλλη. Αυτό είναι ο Γιαμάλ. Αποδεχτείτε τον άνθρωπο. Όλοι κρίνουν, αυτός κάνει έτσι και αυτός κάνει έτσι και κάνει like. Και κάνει
0: δεν τους χώρισε.
1: Αυτό θέλει, ρε παιδιά.
0: Δεν τους χώρισε. Εκείνη ήθελε και χώρισε. Έτσι, ναι. Δεν την έβαλε με το ζόρι να χωρίσει.
1: Όχι, δεν τη σημάδεψε με διόπτρα από απέναντι.
0: Ναι. Έτσι είπε, θα βάλω 3 στη Ρεάλ.
1: Μέχρι να γνωρίσει αυτή τον Unai Emery. Θα φύγει ο Γιαμάλ.
2: Τελικά δεν απάντησε. Ποιος πήρε τελικό κυπέλλου UEFA από τον Unai Emery?
1: Α, κάτσε, τελικό κυπέλλου UEFA από Unai.
2: Ο μοναδικός που έχει χάσει από όσους έχει πάει.
0: Ο Μουρίνιο.
1: Ο Μουρίνιο. Όχι, περίμενε. Ποια χρονολογία ήταν, Σωτηρακόπουλε? Ήταν το 2019 conference.
2: UEFA σου λέω. Στο conference ο Μεντιλίμπα.
1: Ο Μεντιλίμπα.
2: Αλλά δεν ήταν στο τελικό.
1: Δεν ήταν στο τελικό, ήταν μη τελικό. Τον απέκλεισε. Λέμε για τελικό τώρα.
2: Για τελικό UEFA.
1: UEFA.
2: Έχει πάει 6, έχει πάρει τα 5.
0: Σεβίλη.
1: Τελικό UEFA.
2: Δεν είχε τη Σεβίλη. Ήταν εκεί που ξεκίνησε το Good Evening.
1: Ήταν σκηνά στον Βίλα, όχι στην στην Arsenal, mm-hmm. και το έχασε από το Good Evening. Από ποιον το έχασε?
2: Από το Σάρι τον έχασε.
1: Α, ναι.
2: Το 4-1.
1: Το 4-1. Με Αζάρ, ναι, με Τσέλσι. Μπράβο. Με Σάρι, με το τσιγάρι. Σάρι, τσιγάρι.
2: Είναι πρώτο το τρόπο ως coach ο Σάρι.
1: Ναι.
2: Τότε.
1: Ο Μαρκάκης, ο Στέλιος. Μπράβο. Το είχε πάρει. Μπράβο,
0: Στέλιο Μαρκάκη. Το πανέλο με τις τσέπες.
1: Και Σάρα με Τσέλσι, δεν πειράζει. Σου θέλω καρτζαφέρες και χειρονομίες. Φέτος όμως είναι η χρονιά μας. Είναι η χρονιά
2: άλλο
1: σας.
2: Αυτό.
1: Πήρατε άλλο το που είχε πάρει το πρωτάθλημα και νομίζω εγώ θα σας ποντάρω. Έχω μια διάδα Ολυμπιακό Euroleague και Arsenal Champions League. Τι τη διάδα.
0: Μην το κάνεις αυτό.
1: Γιατί?
0: Να μας κλείσει το σπίτι.
1: Γιατί να σας κλείσει?
0: Γιατί είμαστε με την Παρή εμείς. Και δεν θέλουμε η Arsenal.
1: Και τι θα, θα πάρει μπόνους στη Νέα Σμύρνη εσύ? Θα πάρει τηλέφωνο ο Κελαϊφή?
0: Όχι, θα την κρίνια μωρέ στο σπίτι, δεν μπορώ.
1: Εντάξει, να μάθει να χάνει το παιδί.
0: Και του λέω μην το λες πάρα πολύ. Γιατί εντάξει δεν θα πάρει τη Champions League, μην το λες πολύ. Μην το λες πολύ γιατί έτσι το φέρνεις κοντά.
1: Πρώτον, η Arsenal τώρα είναι πολύ επικίνδυνη. Πρώτον, δεν θα τη πει κάποιο να χάσει το Champions League στον τελικό τώρα που έχει πάρει το πρωτάθλημα και είναι πιο επικίνδυνη με αυτό.
0: Επίσης στην Αγγλία το έχουμε ξαναπεί ότι
1: το θεωρούν πιο σημαντικό.
0: Πιο σημαντικό θεωρούν την Premier League παρά το Champions League.
1: Ναι, μετά από 22 χρόνια. Δηλαδή, ξέρει τι είναι τώρα οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Ό,τι γίνει.
0: Ναι.
1: Το θέλουν, είναι το πρόπριο, το μεγάλο. Αλλά δεν θα πει σε κάποιον ο κόσμος της Arsenal, ντροπή σας.
0: Αλλιώς ονειρευόμαστε
1: τον Arsenaliακό. Οπότε τι θα γίνει τώρα? Είναι επικίνδυνη.
0: Ναι, έχει φύγει το βάρος από πάνω.
1: Και μπορεί να πάρει το Champions League. Δεν είναι απίθανο. Ναι, ισχύει, λέει η Μαρία. Είμαι αυτός που τα είχε με την influencer. Ήρθε μήνυμα. Ναι, καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Πόσο όμορφη είναι η ζωή όταν έχεις ρεπό, λέει η Νικόλ.
0: Ναι, όντως. Και υπάρχει μια κούραση γύρω-γύρω, μια νύστα. Καλημέρα και στο Στέργιο. Θα στείλω για μάλλον λίγα μια μέρα στην κοπέλα του Μπάμπη από τη Ζωφρία και θα κοπούν αυτά. Και πάλι καλημέρα. Ντροπή. Καλημέρα στο Μανώλη από Μοχλωσιτίας. Έφυγε. Α, το είπαμε αυτό. Ναι. Συγγνώμη, καλημέρα και στο Βίρον από τα Χανιά. Πολύ ακούει η Κρήτη. Πώς θα βγει η δουλειά σήμερα με 3 ώρες ύπνου και αρκετό hangover? Άρα Κώστα, τι μου έκανες? Χρόνια πολλά στους Κώστιδες, στις Ελένης και στις Κωνσταντίνες. Καλημέρα. Α, εσείς πήγατε μια μέρα πριν να το. Μπράβο, εντάξει.
2: Τετάρτη. Ωραία μέρα, Τετάρτη.
0: Πάρα πολύ σε σκέφτομαι, σε έχω επιθυμήσει. Αντί να φύγει ο Μάιος, το ψάρεμα να αρχίσει από την ποιητική συλλογή τα καλοκαιρινά. Εκδόσεις Δεκαμηνιώτη. Καλημέρα, Χριστός Γαβός.
1: Και είναι και η τελευταία μέρα που λέμε Χριστός Ανέστη σήμερα, θρησκευτικά. Το λέω, το αναφέρω.
0: Ναι,
2: το αναφέρω.
0: Και είναι και η μέρα που μαζεύουμε τα χαλιά. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω τα παιδιά που ήρθαν χθες και πήρανε τα χαλιά από το καθαριστήρια Διάνα.
1: Διάνα.
0: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω τον Πέτρο από το βενζινάδικο στην Νέα Σμύρνη. Περίμενε, έχω και συνέχεια. Γιατί θα τους ξεχάσω όλους.
2: Τι κάνεις γύρω χθες?
0: Και θέλω να καλημερίσω αυτούς που είδα προχθές. Τα παιδιά από το Σκλαβενίτη.
1: Κάνει και φωνή μαχαίρα.
2: Και να πω.
0: Περίμενε. Με σταματήσανε στον δρόμο και μου λέει: έχεις κανένα εισιτήριο για το Final Four?
1: Καλά, εντάξει.
0: Και λέω: όχι, ο Τσουβέλλας μήπως έχει.
1: Εγώ ψάχνω για δύο.
0: Και λέω: περίμενε να κοιτάξω πάνω μου.
1: Ψάχνω για ένα φιλικό ζευγάρι και δεν βρίσκω τώρα. Για ένα φιλικό ζευγάρι.
0: Για ένα φιλικό ζευγάρι του Αλέξανδρου και τη Εύα.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν. Ψάχνω και δεν βρίσκω.
0: Αν κάποιο. 6-9-44.
1: Έχω 7 παιδεία.
0: Δεν είμαι ζητιάνος.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι επέτης. Λοιπόν, και αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου, έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Και τι έχω, ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το Cherry Tingo 4 Hybrid, 204 ύπη, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον δημιουργείται, άνετη χώρη για προηγμένα συστήματα ασφάλειας, το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ, ένα BSUV που αξίζει την προσοχή μας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.
0: Everybody, everybody, work your body, my body, everybody, work your body. Και μιας και σας βρήκαμε εδώ πέρα, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σκοράρεις με ενισχυμένες αποδόσεις. Οι αγώνες του Final Four της EuroLeague παίζουν στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σοφίς Καρτζαφέρης με την ομάδα.
5: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
7: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
6: Το σούτ. Είναι 2-0.
8: Σπορ FM Πάτρα.
9: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-313840.
10: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
11: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
12: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
14: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αχ, τι έπαθα.
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Εισιτήρια, ρε! Επιστρέψαμε.
1: Να έχει εδώ ένας ακροατής εισιτήρια, αλλά δεν θα πάει.
0: Ναι, δώστα μου.
1: Όχι, δεν θέλει ούτε να τα δώσει.
0: Έλα, θα κάνεις καλό σε ένα. Σε δύο ανθρώπους που υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι για το παιδάκι, είναι σημαντικό. Θα κάνεις μια πάρα.
1: Ωραία, Φώτη.
0: Πάρα πολύ καλή πράξη.
1: Φώτη,
0: μεγάλη πράξη.
1: Κάνε μια καλή πράξη.
0: Νόμιμα όλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τίποτα, σπάσε δύο γράμμα. Ναι.
1: Κάποιος λέει ότι ο Γιαμάλ είναι Βραζιλιάνος και δεν το ξέρει. Mm-hmm. Άλλος λέει ότι βαδίζει στα βήματα του George Best. Όχι.
0: Όχι, δεν υπάρχει το αλκοόλ. Όχι. Όλο το άλλο, το γκομενολόι υπάρχει.
1: Ούτε αλκοόλ, ούτε.
0: Γκομενολόι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το γκομενολόι. Το σιγάρο δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν αυτά τα ατμιστικά που όλοι τώρα θα κοιμούνται και το έχουν στο χέρι. Τα κάνουν όλα με αυτό στο
1: το
0: χέρι.
1: Ξέρω,
0: όλα,
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον δεν παίρνει φωτιά με αυτό.
0: Ναι.
1: Σωστό. Σωστό. Ναι.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά μυρίζει τώρα μπισκότο κανέλα γαρίφαλο.
1: Ναι, σαν άνοιξε ο μπουφέ στο εστιατόριο.
0: Νόμιζα ότι τσιγαρίζει κοιμά αυτό με το στόμα. Γιατί μύριζε κάτι μοσχοκάριδο, δεν ξέρω.
1: Βγήκε ότι είναι ο Νεϊμάρ τραυματίας.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Έλα, έλα, ντροπή.
0: Εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει μανιφέστο.
1: Καλά, το έχει κάνει. Πραγματικά το έχει κάνει όμως.
0: Αλήθεια είναι τραυματίας ο Νεϊμάρ.
1: Δεν ξέρω, από ο Πομπέος Μάγλος το έστειλε. Κρατάω τις αποστάσεις μου από αυτό το μήνυμα. Θα καλημερίσω το Δάκη από το Αγρίνιο.
0: Δωρακισμένη Μερσέντες.
2: Ποτέ.
1: Κατά τα άλλα περιμένουμε και δύο κόμματα να ανακοινωθούν.
2: Το ένα σήμερα.
1: Το ένα σήμερα. Τσικαριστιανού, νομίζω. Ναι. Το Τσικαριστιανού θα ανακοινωθεί σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί και του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και χρόνια πολλά, Πρωθυπουργέ.
0: Να σε καλά.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι να βλέπω πολλά κόμματα. Όταν βλέπω τέτοια κόμματα.
1: Πολλές τελείες μη βάζεις. Όχι, πολλά κόμματα
0: όταν βλέπω έτσι πολλά κόμματα, πραγματικά ευχαριστώ.
2: Χαίρεστε.
0: Ναι, αφού δεν υπάρχει ένα απέναντι δυνατό. Η χαρά μου μεγάλη.
1: Ανέβηκε ένα βίντεο στο TikTok.
0: 32.
1: Όπου ζητούσε ο Αλέξης Τσίπρας να δώσουν ιδέες, να δώσει ιδέες ο κόσμος για το όνομα.
0: Ακούσουμε εσάς.
1: Για το όνομα.
2: Ναι, για το όνομα.
1: Για το όνομα. Ναι. Ακούστηκαν διάφορα. Εντάξει.
0: Θα δίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ που είχε 19% ο Τσίπρας, τους είχε βγάλει δεύτερη θέση Champions League ομίλους. Πρώτα, πηξίδα άκουσα εγώ.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
2: Πηξίδα, Ιθάκη, τι
1: όχι, Ιθάκη, μωρέ.
0: Γιατί
1: Ιθάκη γίνεται.
0: Το Δήμο Κέρκυρα.
1: Ναι. Να παραξηγηθούν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί έχει κουφονίσει, ξέρω εγώ.
0: Ναι, καλά λέει η Μαρία. Θα πει γιατί δεν το είπε Δερβενοχώρια.
1: Ξέρω εγώ.
0: Δερβενοχώρια.
1: Αυτό, ναι. Άνω Ζαγόρι.
0: Ναι. Ζαγόρ.
1: Ζαγόρ. Καλημέρα στο Ζαγόρι.
0: Δεν ξέρω τι όνομα να. Ο Άρταμαν, επειδή είναι από εκεί.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο.
0: Και για μένα έχουν πει ότι είμαι Άρταμαν.
1: Είσαι ο Άρταμαν. Όχι,
0: ακόμα. Σουβέλα, δεις τι, ανταλλάζουμε ένα ακορντεόν. Παιδιά, μην με γλεντάτε. Φίλε, το ακούω αυτό εδώ με την τιμή. Αρκεί να μην είσαι. Πάω εκεί και λέει. Αυτό είναι για το μαζόν δεζού που έχετε έρθει εδώ. Μην πάνε οι άνθρωποι εκεί και του λένε είσαι μια Καμίλα. Φτιάξτε μια Καμίλα. Μια Καμίλα.
1: Α, σε άλλα νέα, χθες στην Αγγλία λέει πέθαναν τον Κάρολο.
0: Ναι, τον πέθαναν χθες.
1: Και μάλιστα χωρίς γκολ Ράμσεϊ.
2: Παίζει μπάλα αυτός ακόμα.
1: Καλή ερώτηση.
0: Παίζει.
1: Όχι, σιγά. Άμα πέθανε ο Κάρολος έτσι θα πήγαινε τόσο γρήγορα. Δηλαδή περίμενε τόσους αιώνες να πεθάνει η Βασίλισσα. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Υπόθηκε λέει πριν από λίγο. Ναι, μέχρι χθες λέγαμε το Χριστός Ανέστη. Σήμερα αλλάζει προσευχή και πάμε στην εύκολη.
0: Τα είπα αυτό.
1: Πάμε στην εύκολη.
0: Νίκιασε Airbnb σε ζευγάρι Ιταλών στη Ρώμη. Ο κύριος φανατικός οπαδός Ρώμα, όταν του είπα ότι υποστηρίζει Λάτσιο, έφυγαν αμέσως και έκαναν αρνητική κριτική με ένα στεράκι, με ξέσκισαν.
1: Το πιστεύω.
0: Μιλάμε για έχθρα μεγάλη.
1: Ναι. Το πιστεύω. Αν το βγάλει, πάμε για Τσίπρα. Θα βγει πρώτη δύναμη στον πύρνο. Ωραίο. Μπράβο.
2: Το κόψε ο Ράμσεϊ το ποδόσφαιρο. Είναι 35 πια.
0: Καλά, ρε φίλε, δεν είναι. Θα καλά, μπορούσε να παίζει.
2: Το κόψε, ρε φίλε, δεν κάνω.
0: Δεν μπορούσε να
1: και καλά έκανε μεταξύ μα τώρα.
2: Τα Τετάρτου του 26 το κόψε. Στην Πούμα ήταν η τελευταία του ομάδα. Στο Μεξικό.
0: Σκότωσε για εκεί κόσμο.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή. Ταξί, πανάθα μόνο.
0: Λοιπόν, για να δεις, Μαρία, προσπαθούν πάρα πολλοί άνθρωποι να κάνουν viral. Κάτι έρχονται και μου λένε μια τάκα, ποια πιστεύεις τι θα γίνει. Παιδιά, είναι θέμα τύχης, τους εξηγώ. Mm-hmm. Πώς πιστεύεις. Υπάρχει το αλμπίνο βουβάλι αυτή τη στιγμή, που το ονόμασαν Donald Trump, και έγινε το πιο απρόσμενο viral του ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή ένα βουβάλι.
1: Παιδιά, μοιάζει.
0: Βουβάιραλ. Πραγματικά. Έχουμε ένα βουβάιραλ, Μαρία, στο Μπαγκλαντές. Ένα αλμπίνο βουβάλι 700 κιλών.
1: Είναι λευκό, λευκότατο. Αλλά μαλλί... έχει το μαλλί του Τραμπ.
0: Ακριβώς. είναι και βουβάλαντ, λίγο έτσι όπως το βλέπω. Αλλά έχει το μαλλί του Τραμπ. Και έχει και το ύφος του Τραμπ.
1: Ναι, έχει το βλέμμα του Τραμπ.
0: You are an asshole.
1: You're gonna be okay. China.
0: Πραγματικά φοβερό βουβάλι. Έχει το μαλλί του Τραμπ, είναι φοβερό.
1: Είμαι σίγουρο θα απαντήσει. Θα τον ρωτήσουν και θα απαντήσει γι' αυτό και θα πει.
0: Είμαι
1: σίγουρο.
0: Είμαι σίγουρο ότι αν πάνε να πυροβολήσουν αυτό το βουβάλι, δεν θα το πετύχουν. Δύο φορές.
2: Πετύχουν στο αυτί.
0: Άμα γίνει απόπειρα, θα γλιτώσει.
1: Θα σκοτωθεί ένα κατσίκι από δίπλα.
0: Ναι. Θα έρθουν άλλα βουβάλια με ακουστικά να προστατέψουν το βουβάιραλ. This is not our cow.
1: Καλημέρα από δαποκίδες. Το πρωί ξεκίνησε απροσδόκητα με ένταση.
0: Γιατί?
1: Όταν στην σκυλοβόλτα ανακάλυψα χαλιά που έμοιαζαν με πράσινο. Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω ότι είχαν στρώσει χαλιά και πήγε και.
0: Και κάτι παράνομο.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως δει και φυτεία.
1: Λες.
2: Φυτεία πού?
0: Εσύ αμέσως.
1: Πού?
2: Για να πάμε.
1: Δεν έχω τσούβι, τόσα ζητάνε, λέει, δεν αξίζει τον κόπο. Και εγώ ψάχνω, λέει, και ζητάνε νεφρό.

0: Λοιπόν, είχαμε κεραυνού συνολάκι. Μαρία, μην φοβηθείς ότι είναι πάνω κάτω κεραυνή.
1: Ταγέρ.
0: Είναι ο καθηγητής φυσικών καταστροφών. Μάλιστα. Ο Συνολάκης για την μυστηριώδη οσμή. 24 ώρες μετά και δεν υπάρχουν μετρήσεις να μας δείξουν τι έγινε, λέει ο Συνολάκης. Έγινε γρήγορη διάχυση, αλλά δεν σημαίνει ότι τελείωσε, είπε. Ωραία. Ο Συνολάκης. Πρέπει, λέει, να γίνει μια έρευνα και στους ελέγχους στο δίκτυο της Αττικής δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή φυσικού αερίου, αλλά να δούμε όμως τι συμβαίνει με την ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή και αν... και αυτό που τον απασχολεί, λέει, ότι είμαστε τώρα στη δεύτερη μέρα και δεν φέρεται να υπάρχουν λεπτομερείς μετρήσεις για να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Φέρει πίν, λέει ο κύριος Συνολάκης. Τι είναι αυτά τα αέρια? Ποια είναι η ποιότητα του νερού? Τι γίνεται? Σε ποια σημεία υπάρχουν? Λέει ο κύριος Συνολάκης. Δεν είναι δυνατόν να σημαίνει κάτι τέτοιο και να μην έχουμε πουθενά μετρήσεις, να μην υπάρχουν διάφοροι σταθμοί μετεωρολογικής υπηρεσίας ή τοπικά να μας πούνε τι γίνεται. Το θέμα είναι γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να υπάρχει μια άνεση να λέμε εντάξει, μπορεί να μην είναι το φυσικό αέριο και να προχωρήσουμε. Λέει ο κύριος Συνολάκης.
1: Μάλιστα. Καλά, έχει ήδη ξεχαστεί, να ξέρεις. Έχει περάσει.
2: Εδώ,
1: δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν δεις τα site, δεν υπάρχει.
0: Στα site υπάρχει αισιοδοξία Ολυμπιακού για
1: αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το βουβάιραλ αυτή τη στιγμή είναι
1: ακριβώς,
0: ψηλά στην
1: περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα χρόνια πολλά στην Κοράκλα μου.
0: Χαίρεσε,
1: πήγε 17, ρε. Λέει, και γιορτάζει κιόλας, καθότι δύο ονόματα, Μαρία Ελένη, Τάκης της Σιών. Να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι, Τάκης.
0: Να χαίρεσαι, μου λέει, Ελευθερία, την Κωνσταντίνα, το σκύλο του πατέρα σου. Να, λοιπόν, ορίστε, που είναι ενημερωμένα.
1: Ορίστε, μπράβο,
0: μίλησα,
1: μπράβο,
0: με το father, είπα να το χαίρεσαι. Του είχε βάλει κουδούνια παρνή. Για να τα ακούει. Του είχε βάλει ένα πολύ μικρό κουδουνάκι. Γιατί πάει στο χωράφι. Κωνσταντίνα! Και έρχεται με το κουδούνι.
1: Δεν ενοχλείται.
0: Ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας, ο σκύλος αν ενοχλείται.
0: Α, χαρά είναι η Κωνσταντίνα.
1: Εσύ φαντάζεσαι να κουνιώσουν κάτι και λίγο και να ακούγεις ένα κλικ-κλικ-κλικ κάθε φορά που κουνιώσουν. Δεν είναι, είναι ενοχλητικό νομίζω.
0: Δεν είναι ο πατέρας μου και ο Σίζαρ Μιλάν, αυτός ο εκπαιδευτής σκυλιών.
1: Όχι, λέω γενικότερα, ρε παιδί μου, για σας. Και στα γατιά που βάζουν κουδούνι.
0: Βάζουν κουδούνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάθε τη και λίγο.
0: Είναι
1: το
0: η πιο μικρό από γατί, Κωνσταντίνα. Είναι σαν το Λουίτζι.
1: Α, είναι τόσο, ναι.
0: Λίγο πιο μεγάλο από το Λουίτζι είναι, μωρέ. Και φοβάται ο πατέρας μου τα αγριογούρνα και αυτά. 5 χρόνια τώρα είναι αρχηγό που λέει, Κωνσταντίνα.
1: Εντάξει.
0: Απλά τι πήρε για δώρο.
1: Σκέφτομαι τα κακόμοιρα τα ζωάκια κάθε φορά που κάνουν μια κίνηση. Κλικ, κλικ.
0: Δεν καταλαβαίνεις πόσο τιμόν και πούμπα έχουμε δει εκεί στο ποτάμι.
1: Καλά, εντάξει.
0: 30 αγριογούρνα ήταν προχθές.
1: Κάποιος αισιόδοξος,
0: ναι,
1: λέει, μας βλέπω για early drinks αύριο που μας βάλανε 6 ώρα. Τον
0: έλα
1: αγώνα.
0: Μωρέ τώρα, σταμάτα.
1: Κοίτα, 8 η ώρα είναι ότι πρέπει. Και δεν είναι, σε πληροφορώ ότι 8 η ώρα δεν είναι early drink. Early drink είναι εκεί γύρω σε 6-7 η ώρα.
0: Α, επειδή γεράσαμε, ναι.
1: Ναι, αυτό. 8 η ώρα λες, θα βγω το βράδυ.

0: 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πραγματικά γελάω όταν μου στέλνει στο Instagram ωραία λόγια και μου λέει: σίγουρα δεν θα το δει το μήνυμα, αλλά εγώ κάνω μια προσπάθεια και σου απαντάω σε 10 λεπτά.
1: Τσούβι, απάντησε, δεν το πιστεύω.
0: Σε όλου απαντάω. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Και Πάνο Ρήλο. Χαίρομαι τουλάχιστον που είμαι χρήσιμο για αυτά τα παιδιά με τα βίντεο που δίνουν πανελίνε και χαλαρώνουν και θα τα φορτώσουν στον κόκορα επειδή βλέπουν άχαστου. Ο Κώστα Καναδά Ολυμπιακό μου λέει για καραγκιόζηδε και τέτοια. Χρόνια πολλά, Κωστάρα. Να είσαι καλά. Εύχομαι να είσαι πολύχρονος. Άσε τώρα τα νεύρα, είναι γιορτήσω σήμερα. Γιορτήσω. Καλημέρα πολύ όλες στο Χάρλεμ. Η Δευτέρα είναι η τελευταία αργία πριν τα Χριστούγεννα.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Πώς θα την παλέψουμε έτσι και φέτος. Δημήτρης ο Κερκυραίος. Τελευταία αργία πριν.
1: Η Δευτέρα που έρχεται είναι η τελευταία αργία πριν από τα Χριστούγεννα. Δεν
0: του Αγίου Πνεύματος εννοεί. Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι η τελευταία πριν τα Χριστούγεννα. Έχουμε άλλη αργία. 15 Αύγουστος.
3: 15 Αύγουστος είναι Σάββατο. Νομίζω.
0: Σάββατο, ναι.
1: Ναι, είναι Σάββατο.
0: Αυτό,
1: 28 Οκτωβρίου.
0: Τα έχει ψάξει.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι. Περίμενε. Τι 28 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη. Μια χαρά τετραήμερο.
0: Ρούφα Κερκυρέ. Δεν τα έχει κοιτάξει καλά.
1: Έχω 17 Νοέμβρη, Τρίτη. Μια χαρά πενταήμερο.
0: Όπα.
1: Τα σχολεία. Δεν ξέρει γιατί. Το λέω για τα σχολεία. Την προηγούμενη μέρα έχουν τη γιορτή.
0: Ναι.
3: Όχι πια.
1: Όχι πια.
3: 17 Νοέμβρη δεν κάνουν την προηγούμενη γιορτή, κάνουν την ανήμερα.
0: Ανήμερα.
1: Κάποια σχολεία δεν κάνουν.
3: Κεραμαίως.
1: Θέλω να συγκεντρωθεί.
0: Για τα ιδιωτικά λέει.
1: Κάποια σχολεία δεν κάνουν την ίδια μέρα.
0: Ιδιωτικά
3: δεν κάνουν την ίδια μέρα. Κάποια δουλεύουν κιόλας. Τι είναι αυτά που λες.
1: Πάντως, συγγνώμη, αλλά και τα δημόσια δεν κάνανε την ίδια μέρα. Την προηγούμενη κάνανε.
0: Σε όλους απαντάς. Ωραία. Τι να στείλω να πιείτε. Είναι χρήσιμο αυτό το μήνυμα.
1: Ναι, Ρούμι. Όχι, τεκίλα, τεκίλα, είναι καλοκαίρι.
0: Τεκίλα θέλει η Μαρία.
1: Τεκίλα.
0: Μας
1: τελικά.
3: Τελικά.
1: Τελικά τεκίλα.
0: Κάβα Καζάκος, το λέω, δεν πειράζει. Μου είσαι τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εντάξει, ρε Τσούβι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Αλλά περίμενε τώρα που το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: 28η, την προηγούμενη μέρα κάνουν.
3: Άλλο 28η.
1: Α, γιατί 17 Νοέμβρη δεν έχουμε παρέλαση. Σωστά. Πού απαντά να στέλνει εκεί η Μάριο Ηράκλειο.
0: Να σου πω κάτι. Με το Ρούμι τώρα, το viral medium αυτό που βλέπω, το Trump αυτό το viral medium.
3: Τότε τι πρέπει,
0: το πλάι, απλά με αλάτι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι για τα viral. Αφήστε αυτές τις σάλτσες τις πράσινες αυτά από πάνω όλη την ώρα.
1: Τη σάλτσα από γκαζόν, σάλτσα μάτσα.
0: Μόνο σου, μωρέ.
1: Σκέτο, δεν θέλει τίποτα, ούτε αλάτι δεν θέλει.
0: Με καυτερό, εντάξει, άντε λίγο αλάτι. Θες λεμόνι, βάλεις το πιάτο.
1: Τι λες, μωρέ, λεμόνι κάποιος... θα βάλεις το.
0: Μπορεί να θέλει, ρε. Στο πιάτο.
1: Τι μωρέ, τσιπούρα είναι να βάλεις.
0: Βάζουνε. ένας, όπως ήταν η Ιταλία, το πήρε το λεμόνι, δεν μας ρώτησε και κάνει ένα έτσι από πάνω. Άλλη γεύση έτσι.
1: Ναι, προφανώς άλλη γεύση έτσι.
0: Τον κοιτούσα επειδή με είχε καλέσει και δεν του πάτησα το πόδι δυνατά. Δεν θέλω ούτε αυτή την πράσινη σάλτσα από πάνω. Εγώ θέλω μόνο αλάτι και τέλος. Θες λεμόνι, βάλεις το πιάτο.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Το βουβάιραλ αυτό εδώ κάτω από το. Εδώ στο στήθος, εδώ το διάφραγμα εδώ, όπου, διάφραγμα τώρα εδώ.
1: Μαρία, σχολείο πήγαινε πριν 25 χρόνια και εγώ με τότε λέει 17 Νοέμβρη κάναμε ανήμερα εκδήλωση στο σχολείο. Ρε παιδιά, δεν λέω για πριν από 25 χρόνια.
0: Μαρία, κάναμε ένα λάθος. Από Χάρλεμ Ολλανδίας είναι για τις αργίες.
1: Ναι.
3: Α,
0: δεν έχουν.
1: Α, για τις αργίες εκεί. Εντάξει, γιατί υπέγραψε.
3: Γιατί έχουν Άγιο Πνεύμα στο Χάρλεμ.
0: Κοίτα με αυτά που έχουν καπνίσει εκεί στα κοφισόπορχη. Το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν.
1: Αγιονό Πνεύμα, κάτι. Επειδή υπέγραψε ο Δημήτρης και
0: ο Αγιονό Πνεύμα. Είναι ένα και σου κάνει νόημα. Έλα,
1: Μαρία, στο Instagram έχει βγάλει highlight ένα παλιό σα βίντεο που έχει μακριά μαλλιά. Πολύ όμορφα. Σκέψει το να τα ξαναφύσει. Όχι. Καλά. Καλά να είσαι. Λοιπόν, έχουμε πληροφορία από υπάλληλο διηληστηρίων. Πόσα ή και το έχει γράψει σωστά. Με εντυπωσίασε. Mm-hmm. Λοιπόν, περίμενε, γιατί το χάσα. Άρα αυτό. Είναι λέει το άρωμα που βάζουν για το αέριο, γιατί το αέριο δεν μυρίζει. Κατάλαβες. Και είναι το άρωμα που βάζουν για να καταλάβουμε αν έχει διαρροή αερίου. Μάλιστα. Αυτό. Δεν μπορούσα να βάλω κανένα καλύτερο άρωμα.
3: Η κόρη μου λέει πάει τρίτη δημοτικού και αύριο γράφει το 14ο διαγώνισμα στην ιστορία. Δεν πάμε με τα καλά μα.
0: Τι 14 διαγωνισμό.
3: Τι 14 διαγωνισμό.
1: Ναι, ρε παιδιά, λίγο τα έχουν ζωρίσει τα παιδιά. Γιατί 14.
3: Εντάξει. Γιατί ένα δημοτικό πάει. 14 διαγωνίσματα δεν έχει γράψει στην ιστορία.
1: Από τον δάσκαλο, ξέρω.
3: Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: 14 διαγωνίσματα.
3: Μήπως είσαι υπερβολικό.
1: Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τα γυμνάσια.
3: Εξετάσει.
1: Θυμάστε που γράφουμε εμείς εξετάσεις όλα τα μαθήματα, έτσι.
0: Βέβαια,
1: όλα τα μαθήματα.
0: Δεν το ξεχνάμε ποτέ.
1: 7 μαθήματα γράφουμε, να ξέρεις.
3: Τώρα. Στο γυμνάσιο τώρα 7.
1: Ναι. Okay. 7 μαθήματα. Και καλά κάνουν. Αν με ρωτάς.
0: Δεν ξέρω αν είδες τη βιωτή αυτό τον Καρχαρία στα. Ένα Καρχαρία στα ρηχά νερά.
1: Αφήγε στα ρηχά τον Κακομίδη, μωρέ.
3: Εγώ δεν ενοχλήσω κανέναν.
1: Δεν είναι τέτοιο. Δεν ζήτησε οδηγίες. Και έστριψε λάθος.
0: Δεν είναι ένα μικρό Καρχαρίνι. Είναι μεγάλο Καρχαρίνι.
1: Εάν. Δεν είναι επιθετικός. Αμυντικός.
3: Αυτοί οι Καρχαρίες δεν ενοχλούν. Έλα λίγο να παίζουμε λίγο. Τζάστιν Μπίμπερ είναι εκεί πέρα στην μπλούζα. Οικονομόπουλος είναι. Πραγματικά σου μιλάω. Εάν έβλεπα αυτό τον Καρχαρία, εγώ που δεν είμαι, είναι πολύ μεγάλο.
1: Έχει βγει πάρα πολύ ρηχά.
3: Δεν θα έλεγα ποτέ.
1: Δεν μπορούν να ξαναβγουν.
3: Δεν πρόκειται. Να, δεν θα έλεγα ποτέ. Α κάτσω ακίνητο. Είναι ένα μικρούλη κακομοίρη Καρχαρία. Που και Καρχαρία να ήμουν, αν με ακουμπούσαν τα φύκια, θα φοβόμουν. Εγώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα νεαρής ηλικίας γαλάζιο Καρχαρία, κλαρινό γαμπρό Καρχαρία.
1: Το Καρχαρία.
3: Πριονάτσε Γκλάουκα.
1: Πού εμφανίστηκε,
3: Πριονάτσε. Στα άσπρα σπίτια. Στα άσπρα σπίτια. Εντάξει. Λέει, υπάρχει και βίντεο.
1: Πού είναι τα άσπρα σπίτια, έχει δημιουργηθεί.
3: Δίπλα στα μαύρα. Το έχει ανεβάσει ο Σπύρος ο Βαρσάμης. Δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Αυτό το έχει εντάξει, τον ξανα. Τον σμπρώξανε.
3: Λέει ότι οι γαλάζιοι Καρχαρίες δεν θεωρούνται επικίνδυνοι για τον άνθρωπο.
1: Ναι.
3: Και συνήθως προσανατολίζονται, δεν βρίσκονται.
0: Ναι, θέλω να σου πω κάτι.
3: Αλλά ναι,
1: οι γαλάζιοι Καρχαρίες.
3: Περπατά στο νερό, κανονικά.
1: Εντάξει, εννοείται ότι περπατά στο νερό.
0: Εάν δει. Στην αρχή θα πει, ποιο λαμένο κάνει πλάκα με το πτερίγιο. Και ακούγεται και με. Καρχαρίες έρχεται με πιάνο.
1: Με αρμόνιο.
0: Με έχω κάψει τα φίλια. Καλά, εντάξει. Βέγγα στον Καρχαρία. Εκείνα έβλεπε πως θα έλυνα τη ζώνη. Εγώ περπατάω στο νερό και μια γρία. Καλέ, με βρέξα. Το box delivery app έχω όμως που τα σπάει, τρως πίνω, ψωνίζεις. Μ' αρέσει από χτες, τρως πίνω, ψωνίζεις. Και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Κάνεις έκπτωση για την επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Δεν γίνεται να είσαι πιο κερδισμένος. Box delivery app. Παιδιά, δεν είναι ο Τραμπ Θηριανός. Είναι Βουβάιραλ. Δεν είναι ο Τραμπ.
1: Λοιπόν, και επειδή έλεγες για μπριζολίδια και τέτοια, αν ετοιμάζεις μπάρμπεκι και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά, στα Λίδλ σε περιμένει μοσχαρίστια Tomahawk. Μάνα μου. Εκλεκτή κοπή, θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρες του κρέατος. Αυτούς μου φούλιγες με την αυτό Tomahawk. Όπα. Με την εγγύηση ποιότητα στον Λίδλ, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση. Εντάξει, προλαβέ το τώρα και αναβάθμισε το επόμενό σου μπουμπουκιού.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, αριστούμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, αριστούμε.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του Κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Sport FM Patras 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Και με το μήνυμα γαλάζιος Καρχαρίας ήταν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχα στον δρόμο. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Μάρια Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ,
2: του Σαββάκη!
0: Ένατος χρόνος επιτυχίας. Και συνεχίζουμε δυναμικά.
1: Λοιπόν,
0: πολλά τα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στο Σταύρο.
0: Γεια σου, Σταύρα.
1: Πηγαίνοντας το πρωί τα δύο μου αγόρια στο σχολείο, σας ακούσαμε που λέγατε για την κοπέλα που ενώ ήταν σε σχέση με άλλον, ετοίμασε σε 5 λεπτά βαλίτσα για να πάει διακοπές με το Γιαμάλ. Ο 17χρονος γιος μου αμέσως είπε: αν μου έλεγε η κοπέλα μου ότι θα πάει διακοπές με το Γιαμάλ, θα φτιάχναμε μαζί τη βαλίτσα.
3: Μπράβο.
1: Κάτσε με να έρθω κι εγώ. Σε παρακαλώ. Δεν θα ενοχλώ καθόλου. Σε παρακαλώ πολύ. Μπράβο. Μπράβο, μ' αρέσει που ο γιος είναι ανετήλα. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Καλημέρα.

0: Μαρία Άλεξ Πανούλη λέει: το κόμμα του Τσίπρα θα λέγεται Ντύρλα Τσίπρα.
1: Ντύρλα
0: Τσίπρα. Μαχά, γιατί όχι.
1: Και αυτή τη στιγμή θέλω να πω το εξής.
0: Να πεις.
1: Θέλω να με προσέχετε, λέω στους ακροατές, να μην με πάτε πάρα πολύ κόντρα, γιατί εάν ενεργειακά βάλω κάτι στο μυαλό μου, είναι σαν να το έχω δει να γίνεται.
0: Περίμενε, περίμενε. Αναφέρεσαι στους Ολυμπιακούς.
1: Αναφέρομαι στον Νεϊμάρ. Τραυματίας ο Νεϊμάρ.
2: Για 10 μέρες.
1: Για 10 μέρες. Λοιπόν, είπα, μια θλάση θα έρθει.
0: Τραυματίστηκε στον πανηγυρισμό που άκουσε.
1: Τραυματίστηκε στην προπόνηση. Το ατομικό πρόβλημα. Πρόγραμμα. Τραυματίας ο Νεϊμάρ. Στο ατομικό πρόβλημα. Πες μου πως το λύνεις, αστυνόμος θα είνεις. Για 10 μέρες είναι έξω. Αμφίβολο σιγά σιγά για την αποστολή στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Και φαντάζομαι Αντσελότη. Δείκτης αντιχείρας ανάμεσα στα μάτια.
1: Ο Αντσελότη είναι μεγάλο γατόνι. Σου λέει, εάν δεν πάρω τον Νεϊμάρ, θα έχω την γκρίνια του Θεού από το άγαλμα. Ας πάρω τον Νεϊμάρ, ας θυσιάσω ένα παίκτη. Αν είναι να μην πάω καλά, αν είναι και αυτός μέσα. Μετά θα πάρει Λοπού, εγώ θα παραμείνω, τα λεφτά είναι πολλά. Σε AI τον έχουν να φασώνεται και είναι έτοιμος να κάνει αυτό που πρέπει. Οι έξυπνοι προπονητές, όταν πάει η ομάδα Φούντο, χάνουν με αυτούς που θέλουν να χάσουν μέσα. Για να τους κάψουν και αυτούς μαζί. Είναι μία. Όταν θα γράψω το βιβλίο μου, τίποτε ένα άσχετο βιβλίο.
0: Εγώ και τυρόπιτας. Εγώ και τυρόπιτας.
1: Αρτινές παρεμβάσεις. Ή Σύρι φέρει. Σύρι φέρει πάρει. Λοιπόν, τότε. Θα το αναφέρω και αυτό. Καλημέρα από Λιβανάτες Φθιώτιδος. Ζήτε Φιλιο Πυργάκη.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον Παντελίξ.
1: Μάλιστα.
2: Παντελίξ.
0: Καλημέρα και στην Έλενα που γιορτάζει σήμερα.
2: Πολύ,
0: και έχει και αδερφό Κωνσταντίνο. Να χαίρεσαι τον αδερφό σου. Όποιος με βλέπει μου λέει: ω, να χαίρεσαι τον αδερφό σου. Α, καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δαμιανό. Από 1η Ιουνίου ο νόμος περί ανηλίκων, λέει εδώ στη Σουηδία, αλλάζει στα 13 χρόνια το όριο πλέον να δικάζεται κάποιος ως ενήλικας.
1: Ναι, ναι. Καλά, μετά από αυτά που κάνανε οι 14χρονοι απειλές τέτοια, έκλεβαν αυτοκίνητα με κόσμο και απαγωγές, λες κάπου πρέπει λίγο το όριο να το δω.
0: Δεν ξέρω.
1: Και μιας και είπες Άρτα, σου λέω, ο αρχηγός συμμορίας στη Σουηδία είναι Αρτινός, από τα Πιστιανά.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη, είναι 26 και είμαστε αρχηγοί. Ταμπάκο, πες τον κύριο να πάρει ό,τι λεφτά έχω αφήσει εκεί πάνω. Και να φύγει. Τα πήρε και έφυγε.
0: Τα πήρε και έφυγε.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε. Γιατί τον Ολυμπιακό τον ενδιαφέρει Άστον Βίλα να πάρει την τέταρτη θέση στην Πρέμιερ, τι διαφορά έχει πέμπτη από την τέταρτη. Βασικά τον ενδιαφέρει νομίζω να πάρει
2: και τα δύο τον ενδιαφέρει.
0: Και τα δύο. Είναι γιατί ο Ολυμπιακός θα γλιτώσει ένα γύρο στα προκριματικά. Με το καλό τον Αύγουστο.
2: Θα παίξει αρχές Αυγούστου.
0: Αυτό. Τσούβι με Ολυμπιακό, σε παρακαλώ, δώσε θετική ενέργεια να πάρουμε την κούπα. Σε παρακαλώ, δεν θα σε κοροϊδέψω ποτέ ξανά, Παναγιώτη Τσαπογκάζη.
1: Τι έγινε? Με γλεντήσατε με γιαουρτλού. Λοιπόν, είπα για Ίσακ, είπα και για Μοντέρο στο βίντεο, λέω θα χάσει και την Πέμπτη. Αυτό είπα, δεν είπα θα σε καθαρίσουμε σκούπα.
0: Άλλο που
1: μετά μας ξεφτυλίσα. Ναι. Τάνος από Λίουπολη. Τι πιστεύεις θα γίνει με Αταμάν, θα φύγει το καλοκαίρι. Το πιστεύω.
0: Να το λέω Τσούβι, θα φύγει το καλοκαίρι. Ήταν λίγη η ζαφυρά του ότι έχει κλείσει ο κύκλος.
1: Μα θα έφευγε το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς πιστεύω. Και να έπαιρνε την Ευρωλίγκα μπορεί να έφευγε. Αλλά κρατήστε και μικρό καλάθι γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όποιος έχει το χτένι έχει και τον κόμπο. Ξέρεις, αρχίζω και λέω τέτοια.
0: Το χτένι έχει και το ασύρτικο.
1: Ακριβώς, εννοείται.
2: Και το ζένι.
1: Εννοείται το ασύρτικο ταιριάζει με το χτένι.
0: Καλημέρα από την εξωτική και ιστορική Κολοκυνθούς. Αλέκος.
1: Ισχύει.
0: Έλα, Αλέκος.
1: Ισχύει. Καλημέρα και χρόνια πολλά, λέει ο Μάρκος από Περιστέρη, στο γιο μου Κωνσταντίνο που υπηρετεί στην Κύπρο στα Ελβίκ.
0: Να τον χαίρεσαι. Σύντομα κοντά.
1: Σύντομα, γερός και με καλή ψυχολογία. Ήταν αδερφός μου Ελβίκ. Και εμένα. Αλλά δεν τον λένε Κώστα, πώς σας φαίνεται? Τίποτα, δημιουργώ προβλήματα. Πώς σας φαίνεται? Τσακώθηκαν τα πεθερικά μου για μένα το πόσο βοηθάει το σπίτι, επειδή με είδαν χθες και άπλωνα. Κοίταζαν την κόρη του σαν το Σταλόνε όταν άπλωνα τα ρούχα. Θα σέβεστε. Δηλαδή, ο γαμπρός άπλωνε ρούχα και οι γονείς της κοπέλας κοιτάγαν την κόρη.
0: Γιατί? Και πολύ καλά
2: έκανες. Δεν νοικοκυράζεις εσύ που σου απλώνει τα ρούχα ο άντρας. Αν είναι δυνατόν. Πού τα είδα τα
0: πείτε μου σε ποιο νόμο γράφει ότι όλο το νοικοκυριό είναι πάνω στη γυναίκα.
2: Το νόμο της ανθρωπότητας. Τα κάναμε όλα ίσωμα.
0: Και δεν βοηθάνε οι άντρες. Οι άντρες και δεν συμμετέχουν.
2: Παλαιά σκοπή σας τελικά.
0: Συνέτεροι σε αυτό το πράγμα που λέγεται νοικοκυριό. Εντάξει. Άντε. Γιατί αν κάποια στιγμή βρεθεί μόνος του κάποιος για κάποιο λόγο, θα πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει.
2: Θα τα πλώνει η μάνα μου.
0: Α, ναι, μπράβο. Σωστά.
2: Γοκατζέντα.
0: Και τα παθερικά, Γιάννης, έτσι. Λοιπόν, Νάπολη έχει αρχίσει ξανά επιστροφές, καταστροφές και όχι, όχι καταστροφές καθόλου, γιατί ο Σάρι είναι γεννημένος.
1: Νάπολη. Επιστροφές.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια. Η Gazzetta dello Sport αποκαλύπτει ότι η επιστροφή του Σάρι στην Νάπολη είναι πιο κοντά από ποτέ. Μιλάμε για διετές συμβόλαιο στον Μαουρίσιο Σάρι. Τι να πω, δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί όταν ο Σάρι έφυγε από την Νάπολη και πήγε στη Γιουβέντους, όλες οι ιταλικές τουαλέτες γέμισαν με φωτογραφία του Σάρι.
1: Ναι, τον είχαν.
0: Τέτοια γεγονός.
1: Και η Μαρία στο λέγεται ήταν εκεί.
0: Ναι, έχω. Δηλαδή, σε όποιο εστιατόριο, πιτσαρία, τρατορία, το πήγαινε στο αλέτα. Έβλεπε τη φωτογραφία του Σάρι. Εντάξει, ήταν και πιο φρέσκο τότε. Mm-hmm. Γιατί ήταν πριν από 4 χρόνια που είχα πάει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τα ξεχνάνε αυτά οι Ναπολιτάνοι. Γιατί είναι και λίγο. Αν πει, ξέρω. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Αλλά ταιριάζει ο Σάρι στην Νάπολη. Δηλαδή, όσο δεν τέριαζε στη Γιουβέντους.
1: Ταιριάζει, καταλαβαίνω.
0: Ταιριάζει στην Νάπολη. Έχει αυτό το νότιο, ρε παιδί μου. Και ας κάνουν Εράσμους. Ας πάει ο Κόντε στη Γιουβέντους και ο Σάρι στην Νάπολη.
2: Πέφτω και κελιέ μέσα, Σάρι.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Όχι, δεν πάμε.
1: Εγώ
0: κάτσε και λίγο διάλειμμα. Διάλειμμα. Μάθατε το.
1: Μάλλον στην ηλικία τη διάλειμμα δεν θα πάω.
2: Κασίρτικα και ζωή. Ο κόμο πεινάει και σκοροϊδεύεται. Ο κόμο πεινάει, πάει για μένα, Μαρία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με ένα υπέροχο μήνυμα, Μαρία. Χαρούμε το 1950 στον τελικό της Κυριακής των θρύλων μας. Θα δούμε παρασύνη κόκκινη μαζί στο τέλος. Θα χαρούμε. Ένα μήνυμα από τη δεκαετία του 50. Το χάλι γκάλι μετά βγήκε η Ελίκη Βουγιουκλάκη με το ποντίκι, το ποντικάκι. Αληθινός χορός. Πραγματικά ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα ένωσης. Οι οπαδοί λοιπόν, πράσινοι και κόκκινοι, χάρηκαν πάρα πολύ την κατάκτηση του δαφνοστεφανωμένου Ολυμπιακού του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Η χαρά ή το μεγάλη και τα πανηγύρια κράτησαν έως τις πρωινές ώρες. Εσείς πώς νιώθετε? Πώς νιώθετε? Ήταν ένα καταπληκτικό συνέστημα. Είμαστε όλοι αγκαλιασμένοι. Είναι μεγάλη χαρά για τον Ολυμπιακό και κυρίως για την Ελλάδα. Και τον ήθελα να τρέχει. Να τρέχει κάτω. Και χορευτές του Δαλιανίδη, Μαρία. Μα τι υπέροχο μήνυμα. Πού ζει αυτός ο άνθρωπος? Πραγματικά. Αυτός κάνει έρωτα και λέει συγγνώμη που σας πονώ. Κάντε μου μια να πάω. Καλέστε με το φτάσετε σπίτι.
1: Τρία νούμερα λέγει όλα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Βεβαίως κύριε Σταύρη, ζαφυρά του είναι εδώ.
1: Καλημέρα στον Στράτο. Από πρεμιέρα. Καλημέρα Στράτο.
0: Πρεμιέρα Περιστέρη πρέπει να
1: είναι. Μάλλον, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Χάρης λέει, εντάξει, ενώ το ραδιόφωνο γενικότερα είναι πολύ διαφορετικό από τη τηλεόραση. Ξέρω εγώ, λίγο επικεντρώνονται στο ηχόχρονο τη φωνή. Οι διαφημίσεις δεν είναι έτσι. Είναι λίγο άχρωμες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Μαρία, το κάνω σωστά αυτό το story τώρα? Το κάνω σωστά. Πατάω έτσι.
1: Ναι,
2: πάτα.
1: Ριχάει με μπίπε. Καλημέρα στο Θέμη από Λαμία.
0: Ριχάτα και ο Καρχαρίας.
1: Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να βοηθήσω στις δουλειές, αλλά σύμφωνα με την κοπέλα μου τα κάνω όλα λάθος. Για παράδειγμα, χθες μου είπε ότι απλώνω τα ρούχα λάθος. Οπότε όταν είναι για δουλειές, εγώ μόνο σκουπίζω μέχρι να το κάνω και αυτό λάθος.
0: Πιέζει το πάτωμα λάθος.
1: Τις γωνίες. Είναι το άπλωμα των ρούχων, είναι ένα περίεργο πράγμα.
0: Καλά, γιατί... πρέπει να δεις εμένα που δίπλα που έστωσα το κρεβάτι.
1: Ναι, έτσι.
0: Έστωσα το κρεβάτι και κάνει. Καλά, άστο. Άστο έτσι.
1: Νομίζω το κάνετε επίτηδες.
0: Άστο έτσι όπως είναι.
1: Κάνετε λάθος επίτηδες.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Καλημέρα, λέει και εμένα ο άντρας μου κάνει κάποιες δουλειές μπροστά στους γονείς μου και τους κακοφαίνεται νομίζω. Εγώ το χαίρομαι, η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, σαν Ναπολιτάνο, σας λέω ότι από χτες γίνεται το Έλα να δεις τις σελίδες στην Νάπολη.
1: Ναι, αλλά.
2: Ο Λαουρέντης είναι μεγάλος. Εννοούν. Ότι... αρνητικά.
1: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα.
2: Για πες ρε, Ναπολιτάνε.
1: Τι εννοείς, ότι δεν θέλουνε, ότι.
2: Προφανώς, γιατί να λέει ότι ο Λαουρέντης είναι μεγάλος εγωιστής.
0: Παιδιά, μην τα βάζετε με τον Τσιπά που βρίζει το σπίτι του. Είναι και αυτός μέσα στο σπίτι του. Βρίζει τον πατέρα το σπίτι του. Εντάξει, κάτι δεν βρίσκει ένα αντικείμενο.
1: Ναι.
0: Και
1: βρίζει, ναι.
0: Ναι, και έκλεισε η οθόνη μου.
2: Καλημέρα, και εγώ απλώνω ρούχα, αλλά κατεβάζω πρώτα τις τέντες.
1: Γιατί ρε φίλε.
2: Ο Κώστας, ό,τι αυτό λόγο ξεματικό.
1: Ότι είναι ντροπή να απλώσει τα ρούχα.
0: Δηλαδή, δεν είναι ντροπή.
1: Δεν τα πλένετε τα ρούχα, δεν πλένουμε τα πιάτα, δεν μαγειρεύουμε. Τι κάνετε δηλαδή, τα πετάτε και παίρνετε καινούργια.
0: Γιατί
1: είναι ντροπή.
0: Καλύτερα
2: μια σε πλαστικά.
1: Ρε φίλε, να σου
0: πλαστικά και ρούχα μια χρήσεω.
1: Περίμενε. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, το έχουν πιάσει οι άνθρωποι, κυρίως οι άντρες, από τελείως λάθος μεριά. Να είναι ντροπή να κάνει δουλειές στο σπίτι οι οποίες σε κρατούν σε ένα ανθρώπινο επίπεδο.
0: Εγώ και βρακιά απλώνω άλλων γυναικών.
1: Δηλαδή, μπράβο,
0: πάω σε άλλα μπαλκόνια.
1: Δηλαδή, δεν θες τα ρούχα σου καθαρά. Ντρέπεσαι για τη διαδικασία το να καθαρίζεις τα ρούχα σου και να τα απλώνεις. Από πού το έχετε πιάσει τόσο λάθος και σας φαίνεται ότι είναι ντροπή?
0: Η μάνα μας. Η μάνα μας και τον πατέρα μας.
2: Και υπάρχει και αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Ζαφυρά του.
2: Η γυναίκα μου λέει ξαναπλένει κάθε φορά τα πιάτα που έχω πλύνει και όταν τη ρωτάω γιατί, μου λέει έχει στίγματα που τα οποία δεν βλέπω. Εσείς όλα καλά?
0: Φιλέ.
1: Δεν ξέρω, μήπως δεν τα βλέπει, μήπως έχει.
2: Ζεστό νεράκι, ζεστό νεράκι.
1: Τέλει, ζεστό νερό, φεύγουν τα πάτια. Ναι.
0: Ζεστό νεράκι και όλα καλά. Ειλικρινά σου λέω, εγώ ας πούμε είμαι ο βασιλιάς στο να πετάω σκουπίδια. Ξέρω. Είμαι ο καλύτερος. Ξέρω να πάω λαϊκή. Ξέρω να πάρω αυτό το περιζήλιο, αυτό για τα μαύρα ρούχα ποιο είναι. Αν με στείλει σούπερ μάρκετ γίνομαι ο πατέρας μου. Νομίζεις ότι έχουμε τσιπουράδικο? Μπορεί να πάρω 3 κιλά ελιές. Οι ελιές είναι εκεί 2 χρόνια και μας κοιτάνε. Ωραία. Και
1: εγώ να
0: πώς
1: κάνω
0: νιώθετε
1: τι?
0: Που είμαστε σε ένα κουτί για πάντα. Γιατί δεν πήρατε πιο λίγες? Νομίζεις ότι έχω στουτσουβέλα. Το νέο ζομεζεδοπολείο στουτσουβέλα. Ζαμπονάκια, Μαρία, τέτοια πικάντικα. Είναι χρόνια όταν θα πάω εγώ να τα πάρω. Κάθονται πίσω από μια σακούλα με μήλα.
1: Και τα μήλα κάθονται καμιά φορά.
0: Το αναγκαστικά τα τρώω. Τα αναγκαστικά. Κάθε εβδομάδα, Μαρία, τρώω 12 μήλα. Τώρα τι θα πάθω από τα μήλα δεν ξέρω.
2: Τι να πάθεις όταν
3: μιλάς. Σε 7 μέρες, Μαρία, εδώ και 5 μήνες τρώω 10 μήλα την εβδομάδα. Υποχρεωτικά.
1: Ναι. Πράσινα.
3: Ξινόμιλα αυτά. Είσαι ξινόμιλο.
1: Καλημέρα στον Σικότη Πίπεν. Πάω να βοηθήσω την κοπέλα μου με την αλλαγή στα σκεπάσματα και μου λέει αμπά. Μπάι, τη απάντησα και είπε.
3: Η μάνα μας φταίει, εγώ επιμένω. Η
2: παιδιά,
3: μάνα.
2: Σαν εργένης, πάντα χαμηλές τροφές στο στύψιμο για να το άπλωμα χωρίς υδέρωσμα.
1: Είναι ντροπή, λέει κάποιος.
2: Και ντρέπομαι.
1: Είναι ντροπή και ντρέπομαι, γιατί, γιατί έχουν κάποιον να τους τα κάνει. Εμείς που είμαστε μπακούριδες, τα κάνουμε μόνοι μας.
2: Σωστό.
1: Κατεβάζουμε τις στέλνες να μας δει η γυναίκα του γείτονα και μας πει πώς απλώνουμε λάθος. Μες στον πει ο γείτονας.
2: Πλυντήριο πιάτων, μωρέ, ακόμα στο χέρι τα πλένετε και μην αρχίσετε τα ένας άνθρωπος είμαι στο σπίτι, γιατί και εγώ ένας είμαι, ένα τη βδομάδα βάζω λέει, απλά εντάξει. Έχω πολλά πιάτα για να μην τελειώνουν από το κωδιαζυγείο.
1: Και το πλυντήριο πιάτων θέλει ένα ξέπλυμα, δεν τα βάζεις.
2: Ναι, δεν
1: έτσι,
2: τα βάζεις έτσι μέσα. Με το φαγητό. Εντάξει.
1: Πείτε ένα χρόνια πολλά στον πατέρα μου που είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν σας ακούει, αλλά η θετική ενέργεια θα πάει. Ναι, ναι Γιάννη, πολύ να τον χαίρεσαι τον μπαμπά, γερός δυνατός να είναι.
2: Να τον χαίρεστε!
3: Πού είναι η Θεσσαλονίκη, απ' την άλλη. Αλλού έστειλα.
1: Η Θεσσαλονίκη, ναι, ρε φίλε.
3: Τα έστειλα στην Κρήτη.
1: Είναι. Από εκεί να βάλω η εθνική οδός είναι από εδώ.
2: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Ναι. Μαρία, όταν χρειαστεί να, να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες στο σπίτι. Περίμενε. Όμως εκεί κάνετε τις κότες. Συγγνώμη, δεν γίνεται λέει, τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Θέλω να σου πω ότι κάποιες τεχνικές εργασίες
3: εμένα
1: μπορεί να
3: γίνουν
1: κάποια στιγμή. Να αλλάξουμε μια λάμπα.
3: Άκουγα τη λάμπα τι έγινε χθες.
1: Επίσης, εγώ έχω το ρίλο. Μου έφτιαξε όλες τις πρίζες που είχαν όλες. Περίμενε. Θέλω να σου πω, αγαπητέ, ότι έχω βάψει και σπίτι.
3: Αλουνού.
1: Δικό μου.
3: Πήγε έξω και έκανε.
1: Έχω βάψει. Έχω βάψει. Εντάξει. Επίσης, οι εργασίες του νοικοκυριού είναι καθημερινές, αέναες.
3: Αέναες.
2: Πω, τα λες αυτά.
3: Ρε ταμπάκο, πού μεγάλωσε αυτή, στην Κράβα δεν ήτανε.
1: Θέλω να σου
3: πέσαμε
1: πω,
3: σε θυμιατόνα.
1: Αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες μια φορά το χρόνο.
3: Μην τσακώνεσαι τώρα, άστο να τώρα.
1: 4 πλυντήρια την εβδομάδα.
3: Ενώ εγώ τι είπα.
1: Προχτές κάθε μέρα πλυντήριο πιάτων.
3: Εχθές με τις λάμπες. Πρέπει να πάρουμε λάμπες κάικι. Και πάει και κάνει ένα κλακ και λέει, δεν έκανε
1: παπί. Ναι, γιατί καμιά φορά.
3: Και άναψαν όλες. Ναι. Και λέω, εντάξει, πάμε να φύγουμε. Τόσο άχρηστος σύντροφος. Απορώ, δεν μου δίνει μια κλωτσιά. Είμαι πούμε με τα προβλήματα που έχω. Γιατί δεν μου ρίχνει μια κλωτσιά. Γιατί. Γιατί πάμε σε διάλειμμα και σώνομαι τώρα. Πάμε βασικά σε πολιτική ενημέρωση.
1: Ναι. Να το προλάβουμε.
3: Οριακά.
1: Box delivery app, παιδιά.
3: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί κάποιοι δεν μαγειρεύουν. Ναι. Όχι, το box delivery app δεν είναι μόνο, παιδιά, για παραγγελίες για φαγητό. Μπορείτε να ψωνίσετε τα ψωνί του σούπερ μάρκετ και σας έρχονται. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις δώρο 10 ευρώ στην πρώτη παραγγελία, μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη παραγγελία. Εντάξει, κατέβασε.
3: Εντάξει. Να πούμε καλημέρα στο Μιτσάρα Animal Print.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Κορυφαίος εκεί στο Χαϊδάρι. Mm-hmm. Είναι ωραία γιατί βγαίνει η εθνική και φεύγει. Πάμε τώρα πολιτική ενημέρωση, πρέπει κάτι να πω.
2: Πρέπει να κάτι.
1: Έχουμε. Ναι.
3: Γιατί πρέπει να τα πω τώρα.
2: Το 2
3: ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Παίζει Final Four Predictor με 100.000 ευρώ μετρητά. Απέκτος διαγωνισμός μετρητών στην Big Win. Με τις σωστές προβλέψεις να κερδίζουν.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ! Έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.

0: έρχεται.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδένδρι.
1: Τηλέφωνα 2610 670 772 και 6987 177 655.
3: Sport FM Patras

0: Του λέω κάνουμε λάθος δουλειές, είμαστε σε λάθος κατεύθυνση.
1: Γιατί το λες?
0: Κύριε Μαρίνα, σας δώξει πρώτη να σας βάζω 10 πλυντήρια κάθε εβδομάδα. Ορίστε.
2: Ορίστε.
0: Άμα θες. Λέει κάποιος.
2: Υπάρχουν λύσεις.
0: Μ' αρέσουν άνθρωποι που θέλουν να βρουν φράσεις για να τσακώνονται. Mm-hmm. Άμα θες να τσακωθείς με γυναίκα ή αδερφή, mm-hmm. την αδερφή σου λες. Αυτά είναι γυναικείες δουλειές. Και αν θες να τσακωθείς με φίλους ή τον πατέρα σου, λες: εγώ δεν εξαρτώμαι από καμιά γυναίκα τουλάχιστον. Μπέμπι. Ναι,
1: για
0: και για τα δύο
1: για
0: δέχομαι τη φασαρία αυτή. Mm-hmm. Δέχομαι. Καλημέρα από την καταβράσινη Ικαρία, μόνο Πανάθα.
1: Ωραία. Mm-hmm. Έχει διοριστεί η σύζυγος σε επαρχιακή πόλη. Έχω μείνει πίσω με δύο παιδιά 7 και 10 ετών. Πείτε μου λίγο για δουλειά σπιτιού, σχολεία κλπ. Καλά, περνά και εσύ. Ορίστε, ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ πάντα βοηθούσα στο σπίτι. Πλήσιμο, μαγείρεμα, σφουγγάρισμα. Δεν με πείραξε ποτέ. Και εντάξει, μπορεί να εγκρίνιαζε η γυναίκα μου, γιατί δεν τα κάνω με το δικό της τρόπο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κάνω και λάθος. Mm-hmm. Και τα παιδιά μας, λέει, τα γεννήθηκα, βοηθούσα και σηκώνομαι το βράδυ. Δεν το καταλαβαίνω. Λέει: σε ένα σπίτι, μια οικογένεια είμαστε. Δεν είναι μόνο ένα, είμαστε δύο. Ναι, αυτό είναι το σωστό, Γιώργο. Αυτό είναι το σωστό. Και εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το σωστό, τέλος πάντων. Ο Σπύρος, 58 ετών, η μάνα μου από τα 10 μου με έβαζε να κάνω δουλειές στο σπίτι. Έμαθα τα πάντα. Τώρα που ζω μόνος μου, οι κόρες μου λένε ότι έχω το πιο καθαρό σπίτι και από τη μάνα τους. Είμαι χωρισμένος και οι κόρες μου είναι 23 και 25. Καλημέρα, πιο όμορφη παρέα.
0: Δεν σας χάλασε.
1: Σπύρο, μα αυτό είναι το.
0: Μπράβο, Σπύρο.
1: Το μενταλιτέ, αυτό είναι. Ότι κάνεις ανθρώπους ανεξάρτητους. Όταν λες τα παιδιά να κάνουν δουλειές. Τους κάνεις ανεξάρτητους ανθρώπους.
0: Εκτός αν είσαι μενίδι και θέλουν να σε πάνε για κάποιες δουλειές.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Θα ξεκινήσεις να κάνεις δουλειές. Τι εννοείς, θα σου πω, θα έρθει ένας θείος σου και θα πας για κάτι δουλειές.
1: Εδώ η Πινελόπη λέει.
0: Έλα, Πινελόπη.
1: Κλείνουν, κατεβάζουν την τέντα για να μην τους δει η γειτόνισσα και αναστατωθεί. Μόνο εγώ το βρίσκω σεξι να κάνουν οι άντρες δουλειές στο σπίτι.
0: Κοίταξε, εάν έχει το κορμί του. Πώ να σα δώσω να καταλάβετε. Του Justin
1: Timberlake.
0: Εάν είναι αυτό και φαίνεται η χαράδρα πίσω και η κοιλιά μπροστά, δεν είναι καθόλου σεξι.
1: Καλά, δεν είπαμε να φτάσει στο αντίθετο άκρο.
0: Αλλά και να
1: δηλαδή το ένα είναι το κορμί του Justin Timberlake και το άλλο είναι, α πούμε.
0: Γιατί είπα το κορμί του Justin Timberlake.
1: Δεν ξέρω, το Benny Hill, α πούμε, δηλαδή αυτά είναι τα δύο.
0: Κορμί Benny Hill και Crocs. Μπλε Crocs, μπλε βρακί, σαν στρουφάκι και λευκό όσο εγώ. Πε μου αν είναι σεξι αυτό. Και να γυρνάει και να σου λέει: έχω τίποτα εδώ στα δόντια, ή κολλήσει τίποτα εδώ στα δόντια. Σου κρεμά και τα βρακιά. Που κατάντησα. Ουστ! Δεν είναι σεξ αυτό. Δεν είναι η ζωή η ταινία.
1: Ξαρτάται, για κάποιες γυναίκες είναι. Okay. Είναι υποκειμενικό πράγμα το σεξ είναι, να ξέρετε.
0: Okay, ναι.
1: Εγώ εδώ και χρόνια λέω: έχω σχεδόν σταματήσει να κάνω δουλειά στο σπίτι, καθώς η γυναίκα μου, ό,τι δουλειά έκανα, ήταν από πίσω και τις διόρθωνε. Ούτε την κουρτίνα δεν έκλεινε καλά, ο Ζαναξαγόρας.
0: Οι Ανατολίτες είναι οι μεγαλύτεροι μαμάκηδες. Μαμαμούχαλη, λέει κάποιος.
3: Okay. Εμείς, λέει, δύο άτομα βάζουμε πλυντήριο πιάτων μία-δύο φορές την ημέρα. Τι τρώτε?
1: Δύο άτομα. Μπορεί να είναι μικρό πλυντήριο.
0: Ταβέρνα η Μαρία. Ταβέρνα.
1: Εγώ ένα με δύο. Ένα το πρωί, ένα το βράδυ. Εκεί.
3: Ναι.
1: Ένα με δύο. Ανάλογα. Όσα. Τζιζιμπρίτζιλα θα βγάλουμε.

0: Λοιπόν, στην Κρήτη βλέπω μας ακούνε πάρα πολύ. Στην Κατερίνη καλημέρα, από Θεσσαλονίκη καλημέρα. Κατεβαίνουμε Ολυμπιακάρα να το σηκώσουμε τσούβι ρούφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερχόμαστε από Καρία για το Final Four. Αυτή την εβδομάδα είναι, Καριώτες.
1: Ναι, το λογικό.
2: Νομίζω ότι το πες
0: εμένα. Ναι.
2: Κάνοντας όλες τις δουλειές, το λέει κάθε φορά νιώθω σκλάβος σε παζάρι που με τιμωρεί ο αφέντης. Όλα λάθος και το χειρότερο, τα αόρατα ψίχουλα στον πάγκο της κουζίνας. Παιδιά, τα πραγματάκια, τα ψιχουλάκια στον πάγκο της κουζίνας δεν εξαφανίζονται ποτέ. Ποτέ. Και υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που λέει πλένεις όλη την κουζίνα, αυτό, τα πάντα όλα και γυρνάς και υπάρχει πίσω ένα σκεύος. Και απλά το πετάς. Δεν το πλένεις. Το πετάς, ρε. Το πετάς. Το διάλογο εδώ πέρα.
1: Καλό υπάκι, τέλος πάντων, να είναι σκουρόχρωμοι όσο γίνεται. Να φαίνονται.
2: Στους σκουρόχρωμους φαίνονται, ρε φίλε. Και αφού καθαρίζεις, βλέπεις. Είμαι κι εγώ εδώ, δεν με βρήκες. Δεν με βρεις ποτέ.
1: Πετάχτηκα στο τελευταίο πέρασμα του.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα. Έτσι.
2: Ποια παιχνίδια?
0: Ατρόμητος Πανσεραϊκός της 6.
1: Ποιος ασχολείται?
0: Ναι, έχουμε Ατρόμητος Πανετολικός Αστέρας Άκτος της 7.
2: Γιατί τους παιδεύετε, ρε, τους ανθρώπους τώρα, ρε. Πείτε, δεν πειράζει, το σχολάμε νωρίς. Λούστε το, ρε.
1: Εν τω μεταξύ θέλουν να διάρθρωση πρωταθλήματος.
2: Δεν γίνεται τώρα να διάρθρωση πρωταθλήματος.
0: Στη χώρα αυτή.
1: Θα γίνει.
0: Είσαι σίγουρη εσύ?
1: Αλήθεια τώρα.
2: Σίγουρη δεν είμαι για τίποτα. Για τίποτα δεν είμαι.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά υπάρχει ένας κανονισμός.
0: Όχι, θα γίνει έκτακτη συνέλευση.
2: Ναι, αλλά υπάρχει ένας κανονισμός.
1: Φεκ.
2: Κέικ. Δεν ξέρω. Δεκ.
0: Δεν θα υπάρχει κάπου.
2: Που λέει ότι αναδιαρθρώσει πρωταθλημάτων γίνονται στην αρχή των πρωταθλημάτων.
0: Ένα παράθυρο μπορεί να υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει παράθυρο. Είναι κλειστά.
0: Μπορεί να υπάρχει ένα παράθυρο. Που να λέει, εκτός αν οικονομικά οι ομάδες που θα είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Βγάλει την ουρίτσα σου έξω.
0: Δεν ξέρω. Νόμος λέει. Σιγά, δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας εδώ. Οι ντομάτες πήγαν ένα 70. Ένας εισαγγελέας, έλεγε ένας τυλακή. Λες και έχει μπέρτα ο εισαγγελέας. Έλα, παιδί μου. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Λοιπόν, στα play-off ανόδου τη Serie B είχαμε άγριο ξύλο στα επίσημα. Και είναι και η ομάδα, λέγεται Κατατζάρο. Δηλαδή μιλάμε για
2: Κατατζάρο.
0: Η Κατατζάρο προκρίθηκε τελικούς, θα αντιμετωπίσει τη Μόντζα. Η Ρεβάνς με την Παλέρμο. Μιλάμε για μπουνιές με καλοβαλμένους κυρίους και σακάκια. Μαρία, η πιο. Κουνάω την οθόνη μου και σβήνει.
2: Έρχομαι εγώ.
0: Έλα, εσύ, να δεις τι.
2: Τι σκοτάδια είναι.
1: 100.000 κατοίκους έχει το Κατατζάρο, πρέπει να σου πω.
2: Έχει να χτυπήσει. Αυτό ήταν έτσι.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω ότι έπεσε ξύλο, αλλά μαύρη ήθελα. BwinΣΠΟΡ FM. sportpavlefm.gr. Το δικό. Εδώ, η οθόνη μου έχει μαυρίσει. Άστο, δεν χρειάζεται να δει. 17 λεπτά μείνανε.
2: Ναι, μωρέ τώρα σιγά.
0: Αν τζάρθει ο Τσούτσκα, θα μην έχει οθόνη.
2: Ο Σαλάχ έδειξε στις κόρες του το μέρος όπου μεγαλούργησε λίγο πριν τον αποχαιρετισμό του στο Άνφιλ. Πάλι κλέψαμε για τον Γκριεζμάν.
0: Κλέψαμε, καλά τα
2: κλέψαμε. Θα κλέμε και για τον Σαλάχ τώρα.
0: Στα
2: από εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω τώρα.
2: Παρακαλώ πολύ την προσοχή σας.
0: Σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, η οικογένεια του αθλητικού διευθυντή της Κατατζάρο, του Γκέρι Πολίτο. Δέχτηκαν επίθεση από οπαδούς, αλλά και οι γονείς του προπονητή του Ακουιλάνη δέχτηκαν για αυτή επίθεση από οπαδούς. Ξεκίνησε, έλα έξω. Εν τω μεταξύ, οι πιο καλοντημένοι που υπάρχουν, έτσι.
2: Είναι φουλ καλοντημένοι. Παιδιά, αυτά που τραβάτε, τα μπουφάν που τραβάτε,
0: στοιχίζουν
2: 3.000 τα λέγανε και εγώ.
0: Τόσο είναι. Και ξεκίνησε από δύο κλαρινογάμπρους. Ο Ακουιλάνη είναι ο ένας, κάτι του είπε ο άλλος. Και πάντα στα επίσημα παίζονται τα μπουκέτα.
2: Και ένας αστυνομικός με καπέλο.
0: Όλοι κρατάνε το καπέλο τους και εκεί. Μύρε παιδιά. Ο Ακουιλάν είναι έξαλλος. Τρώει μπουκέτα από παντού. Ρε τον Ακουιλάνη, ρε.
2: Και εννοείται ότι τα παιδιά που είναι και καλά σεκιουριτάδες απλά κοιτάζουν με τα χέρια στις τσέπες. Εγώ δεν πληρώνομαι αρκετά γι' αυτό.
0: Ναι, μου έχει πει.
2: Δεν είναι σαν τους Άγγλοι. Οι Άγγλοι είναι κάτι καλοβαλμένα.
0: Είναι κάτι Ιταλοί.
2: Είναι κάτι φλόρι. Sorry κιόλας.
1: Είναι και κάτω Ιταλία αυτή στην Κατατζάρο.
0: Είναι και μια κοπέλα εκεί που τις πρόχνουνε.
1: Πώς το λες, στην Καλαβρία.
0: Ναι.
1: Άγρια τα πράγματα.
0: Μιλάμε για ξυλίκι και μπουνιέ. Κανονικό ξύλο, μπουνιές.
1: Ωραίο.
0: Όπως πρέπει. Ούτε σίδερα, ούτε καρέκλες, μπουκέτα, φασαρία και πάντα ένας επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι. Θέλουμε να δούμε μπουνιές. Ποιος σου πει να κάνεις επέμβαση εσύ. Καλά κάνουν και τους δέρουν αυτούς που πάνε να χωρίσουν. Η κάμερα του Τσούβι ήταν εκεί και του Τσίλι. Πάμε διάλειμμα. Τη έφαγε ο Κουιλάνη, μια χαρά παιδί, να τρώει μπουνιές. Ιταλοί να σκοτώνουν, Ιταλοί. Τι κάνετε, να του φεκάνε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα. Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
8: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
7: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
8: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
9: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, καλημέρα. Σήμερα η μπαμπούλα μας γίνεται 3 μηνών. Oh. Να είναι παντεγερή και με την κούπα η θρυλάρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Στους δρόμους ετοιμάζονται να βγουν τον Ιούνιο αγρότες από όλη την Ελλάδα και πάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικρατέστερη ημερομηνία για την έναρξη είναι 10 Ιουνίου. Ωραία. Μπλόκα σε Εθνική Οδό Παλαιαίος Οδού. Σχέδια για αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων, αλλά και τελωνίων. Η τελική απόφαση θα ληφθεί σε μια πανελλαδική σύσκεψη. Θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Τι έγινε πάλι, Πρωθυπουργέ?
1: Η απόφαση για τα καλοκαιρινά μπλόκα μιας μονόδρομος, καθώς οι αγρότες επισημαίνουν πως τα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε αυτή την περίοδο με τα δημοσιονομικά τα οποία έχουμε στην κατοχή μας. Δεν θα αφήσουμε όμως, κύριε Ρήλο, και πάλι την Ελλάδα να κοπεί στα δύο.
0: Τα λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Άλλοι έλεγαν λεφτά υπάρχουν και είναι στα. Και εδώ χειροκροτάτε όταν κάνει έτσι ο.
2: Για να παραγγείλω στον
0: Μπράβο.
2: Και μια τυροκαυτερή.
1: Σε έστειλα στα κατάσχαση ιστορία, κύριε Ρήλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, βάλτε τερλέγκα και αφήστε.
0: Το σκηνικό με τη ΛΑΚ το είδες.
1: Βάλτε τερλέγκα και αφήστε ροκές. Και τερλέγκας ροκ
2: είναι. Ναι, είναι. Αδιαβάστηκα κανένα μήνυμα να αλλάξει σταθμό. Αλλάξει σταθμό.
0: Πώς μπορώ με ωραίο τρόπο να πω ότι έσβησα όλα τα backup της εταιρείας κατά λάθος?
1: Βάλε φωτιά στο γραφείο σου. Βάλε φωτιά στο γραφείο σου.
0: Βάλε φωτιά στο computer room.
1: Βάλε φωτιά σε ό,τι σου καίει.
0: Σε ό,τι σου τρώει την ψυχή. 30.
1: Αυτό δεν είπανε Μετάλλικα. Μόνο αυτό δεν είπανε Μετάλλικα.

0: Φίλε με του Τέριαν, τα είπαμε χθε.
1: Τα είπαμε χθε. Αλλά από χθε προσθέθηκαν άλλοι 100.
0: Τι εννοεί.
1: Τεριανοί, άλλοι 100 μπήκανε.
0: Είδες το influencing που αυτό κάνουμε. Αμέ, ξεκίνησα χτες να πλώνω ρούχα παιδιού.
1: Δεν παρέτε.
0: Και τη συζύγου και έβαλα άχαστους που δεν είχα δει. Ακόμα και είναι τα ρούχα. Άστα να μου πλιάσουν πρώτα καλά και μετά. Το μυστικό είναι να τα πλώνεις απευθείας από το... Για όσους δεν έχουμε στεγνοτήριο, απευθείας από το πλυντήριο. Τσακώνονται λιγότερο. Και τσακώνονται.
1: Οι κάλτσες με τα σόβρακα.
2: Τι είπα θεράπτη.
1: Τα ρούχα τσακώνονται.
3: Τα τεινάζεις κιόλας μια-δυο.
0: Λιγάκι, ναι.
1: Λοιπόν, πολλά για τη γούνα σου. Τσακώνονται τα ρούχα.
0: Να δω να σου πω.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Κολάν δίνω.
1: Όπου πέρασε ένα κολάν πολύ δυνατό. Ζακέτα να φέρεις.
3: Επειδή και είσαι και. Να λέει ο άλλος ο έξυπνος και ηλίθιος, φίλε μου, αν είναι σωστή εταιρεία, παίρνει 2-3 backup την ημέρα. Καλά.
0: Καλό στην ψυχή του πάρκου.
3: Καλά.
4: Πώς το μυρμήγκι μίλησε στο λιοντάρι, στο ανέκδοτο αυτό.
3: Καλά.
1: Γιατί νομίζεις ότι είναι Παρασκευή σήμερα, έχει ψυχή Παρασκευή.
3: Γιατί εγώ αύριο χορεπώ.
1: Και το κάνουμε 10 λεπτά έτσι. Και τελειώνει έτσι η εκπομπή. Εντάξει, επειδή κέρασε ένα άντρα, δεν ήταν ανάγκη το Αλεξάνδρα The Great τώρα.
0: Περιμένει, λέει, να το πούνε.
1: Έχουν καιρό να το πούνε.
3: Δεν το λένε ποτέ στην Ελλάδα. Γενικότερα δεν το λένε.
1: Δεν το λένε γενικά.
3: Υπήρχε το conflict τέλος πάντων με το τέτοιο. Από τη στιγμή που λύθηκε το.
1: Δεν λύθηκε.
3: Λύθηκε.
1: Ωραία.
3: Ποιο το λύσε.
1: Εγώ.
3: Άσε ρε Πρωθυπουργέ.
1: Ποιο το λύσε.
3: Ο φίλο μου που λέει εδώ που ανοίγει το κόμμα του δικού σου να παθακάσει την υπολογιστή.
1: Ο Τσίπρα.
3: Χρωμιάρη.
1: Α, ναι. Καλημέρα από την Πρέσπα.
3: Το ΝΑΤΟ βασικά το
1: έλεγε. Εντάξει. Δεν έχω όρεξη για μηνύματα ρίλο τώρα τέτοια. Ευτυχώ φεύγω να τα φάει ο Τσίτσικα με τον Τζόχα αυτά με τι Πρέσπε τώρα. Δεν θα τα φάω εγώ. Πήρε πρωτάθλημα Τσόχο. Πάρε και μηνύματα τώρα. Παλιγενεσίας.
0: Αυτή η πορτοχαρά, λέει, που σας πιάνει στο τέλος της εκπομπής είναι άτιμη. Μας αφήνετε με το χαμόγελο και την αναμονή μέχρι αύριο πάλι, σατανάδες. Ξέρετε να μας καψουρεύετε. Φιλάκια.
1: Έχουμε κόλπο, έχουμε. Κάνουμε meeting.
0: Ναι. Ιδέα που είχα χθες. Μαρία θα προπονήσει την τοπική ομάδα του Μαρμαρίου. Δημοσιογράφος Παύλα προπονητής.
1: Παύλα προπονητής.
0: Όχι.
1: Καλά.
0: Φτάνει το βρίσκο μου, τρώω δημοσιογράφος.

0: Μία Βρετανίδα τουρίστρια στη Σκιάθο είχε ένα ατύχημα. Κατέληξε στο νοσοκομείο με κατάγματα στο θώρακα, γιατί πήγε να καθίσει σε πεζούλι και έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Είχε καταναλώσει και έτσι αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Ευτυχώς της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη Σκιάθο. Ναι, προφανώς είχε το χάος από πίσω. Την πήγαν στο νοσοκομείο του Βόλου, γιατί χρειάστηκε να της παρασχέθηκε.
1: Ενώ να πω εγώ λίγο πριν φύγουμε.
0: Είναι αυτά τα παράκια που λέγαμε, το πεζούλι και κάθεσε και από κάτω φυλάκια χαιρετίσματα.
1: Ενώ εγώ να πω λίγο πριν φύγουμε, εντάξει, θα έχουμε αύριο την επίσημη και τελευταία επικαιροποίηση του καιρού, αλλά το δελτίο είναι εδώ με τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα την Παρασκευή. Παιδιά, εσείς που θα πάτε στο T-Center από Παρασκευή 3 η ώρα μέχρι τη νύχτα, επειδή θα έχει καταιγίδες απότομες και μεγάλες, πάρτε και καμιά κουκούλα αν είστε σε κάποια ουρά. Όχι, είσαι στην ουρά για να μπεις.
0: Ναι.
1: Μην φας τη βρόχα τη ζωή σου και πάθει πνευμονία μέχρι να μπεις μέσα στο γήπεδο. Την Κυριακή φτιάχνει ο καιρός για να σηκώσετε τις κούπες σας. Εσείς που πάτε.
0: Ναι, δίνει καταιγίδα από τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι,
0: βλέπω εδώ αύριο τώρα
1: θα ξέρουμε, ναι, αύριο θα ξέρουμε αν είναι 3, αν είναι 7, αν είναι 5.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: γιατί δίνει και στις 6 καταιγίδα.
1: Τελείωσε. Έχει δίκιο, Μαρία.
0: Στις 9 δίνει βροχή. Και την επόμενη μέρα το Σάββατο ή Σαββάτο για κάποιους.
1: Ξημερώνει, κύριε.
0: Επίσης δίνει βροχή από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Τι γίνεσαι.
1: Για τους Μέιντε, βλέπω.
0: Ναι. Και καταιγίδα από τις 3 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ. Θα πάει.
2: Πολύ καλά.
1: Γενικά είναι ένα
0: βέβαια,
1: βρεχμένο.
0: Έχω καλά νέα.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός περάσει στον τελικό, πότε είναι ο τελικός?
1: Την Κυριακή.
0: Τίποτα. Μια ρεή συνεφούλα. Συνεφάκι. Αυτό.
1: Ωραία. Αυτά τα λέω.
0: Αν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο
1: τη Φενέρμπαχτσε, θα φτιάξει ο καιρός για την Κυριακή.
0: Την Κυριακή θα είστε μια χαρά. Πώς αντέχεις εσύ συγκεκριμένα, πώς αντέχεις εσύ που μας ακούς κάθε μέρα εδώ και τόσα πολλά χρόνια και στέλνεις μηνύματα για τη walk κουλτούρα.
2: Τις ίδιες πλακίες κάθε
0: μέρα. Ωραία, αυτό δεν σχολιάζονται. Πώς αντέχεις ρε φίλε? Υπάρχουν 300 ραδιόφωνα στην Ελλάδα, podcast, vidcast, Clankcast, ό,τι θέλεις.
1: Clankcast. Ωραίο το Clankcast.
0: Και εσύ ακούς εμάς.
1: Ναι.
2: Καρφωμένος.
0: Με εντυπωσιάζουν αυτά τα πράγματα. Ναι.
1: Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι και σήμερα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πέρασαν δύο ώρες. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Και πληρώνεσαι και γι' αυτό, Αλεξάνδρου Τσουβέλλα.
1: Και ο Πάνος Ρήλος. Από εδώ.
3: Του στάθω εκεί!
1: Σε λίγο έρχεται ο Τσούτσικας και κυρίως ο Τσόχος θα σας αναλύσει για την Πρέσπα. ανανεώνουμε για αύριο. Ευχαριστούμε τον Μπάκο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς. Αλλά έχω και όλα τα πλεονεκτήματα από Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, Μαρία. Οπτική είναι που δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Δεν υπάρχει με Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Τα καλύπτει όλα. Χωρίς ρηφορικά πιάτα. Με ταχύτητες έως 300 Mbps. Πάρε για περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Να απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού. Με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητό της χώρας. Δηλαδή, βάσει μετρήσεων της UCLA και Open Signal. Πού θα μάθεις περισσότερα? Κοσμοτέ.gr.
0: Ο Θεός Ποσειδώνας σας τιμωρεί στο δισέντε. Όχι, παιδιά, ο Δίας κρατάει τους κεραυνούς. Τι σχέση έχει ο Ποσειδώνας?
1: Το νερό. Θα έρθει και ο Ποσειδώνας με τρία.
2: Θάλασσα.
1: Το πήκε ρόλ θέλει δύο, Μαρία.
0: Παρ' όλα αυτά. Είμαστε κι εμείς που προσπαθούμε να οργανωθούμε σιγά-σιγά. Γιατί θα έρθει ο καλός ο καιρός. Θα έρθει ο καλός ο καιρός. Και θα βγούμε, θα ξεχυθούμε στις παραλίες. Λοιπόν, και να οργανώσεις και εσύ την επόμενη απόδρασή σου στη θάλασσα με έξυπνες λυσκρίβιδες από τα Lidl. Εξοπλίσου με τρόμπα ή κουπί για σαπ και κράτα τα πάντα δροσερά στην ισοθερμική σου τσάντα. Και μην ξεχνάς την προστασία σου με μια ομπρέλα ηλίου με ρυθμιζόμενο ύψος ή μια πρακτική ψάθα παραλίας που γίνεται και τσάντα για εύκολη μεταφορά. Όλα αυτά στα καταστήματα Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας.
0: Bye bye.

0: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
9: Τάνια.
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco.

0: όχι τα της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Κάτσε ρε Σωτήρη, περίμενε. Τι περιμένει, δηλαδή, τι περιμένεις πραγματικά. Χθες έκατσε ο άνθρωπος, είχε το, όλο το βάρος της ευθύνης να σηκώσει αυτή την εκπομπή. Σε μια ιστορική μέρα η αλήθεια είναι για την Άρσεναλ, γιατί μετά από 22 χρόνια πριν το πρωτάθλημα ήρθε μόνος του εδώ, κράτησε την. Κάτσε κάτω από την μπάρα, είπε τις αχλαμάρες του. Τον άκουγα, αυτό είναι που δεν ξέρει, ότι καθ' όλη τη διάρκεια ας πούμε της διαδρομής μου για εκεί που έπρεπε να πάω, άκουγα αυτόν έτσι και όλα αυτά που έλεγε. Οπότε τι περιμένεις δηλαδή, να είναι σήμερα εδώ πέρα παραπέντε. Κάτσε ρε φίλε, όπα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τι κάνετε, καλημέρα σας. Πού είστε, είστε στο bwinΣΠΟΡ FM, στους 94,6 και αρχίζουμε το πρεσάρισμα λίγο μετά τις 10 με πάνω ρίλο πάντα σε αγωνιστική διάθεση στα DEX. Το Σωτήρι Ταμπάκο στην οργάνωση παραγωγής, οργάνωση και διεύθυνση της παραγωγής. Έχω καιρό να το πω, στο γεμάτο μικρόφωνο Βάιο Σούτσικα, στο Αδιανό Μιχάλης Τσόχος. Σωτήρι, δεν κάνουμε μια αναδιάρθρωση στην εκπομπή. Που είναι και της μόδας τώρα. Α στείλουμε έτοιμα. Ξέρω εγώ, εσύ ο Μουσουράκης, να στείλει κάποιο έτοιμα. Εγώ, τέλος πάντων. Και να στείλουμε ένα αίτημα για αναδιάρθρωση στην εκπομπή. Τι θα αποφασίσουμε δεν έχει σημασία. Άμα μας κάνει, μας κάνει. Άμα δεν μας κάνει, όπως κάνω στο πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Γιορτάζουν οι Κωνσταντίνοι, γιορτάζουν και οι Ελένες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Τώρα θα προσπαθήσω να θυμηθώ αρκετούς. Μπορώ να ξεχάσω κάποιους. Καταρχάς, να μην ξεχάσω τον Παρεξηγησιάρη, τον Παϊμάκη. Ο Κώστας. Πολύχρονος Κώστα. Να μην ξεχάσω τον Κώστα τον Κεντζετζόγλου. Να μην ξεχάσω τον Κώστα τον Ζάλιαρη που το ξέχασα μπαίνοντας στο γραφείο. Γιατί το λέω είναι για Ζάλ και Ζάλ. Λοιπόν, έχει και όνομα. Κώστας λέγεται. Πολύχρονος Κωστή μου. Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Πατριάρχης του Εθνικού Ρεπορτάζ. Και αυτός σήμερα γιορτάζει. Πολύχρονος Κωστή μου. Κάτσε να δεις τώρα. Το πήρα στραβά και έχω χαθεί. Κώστας Μιαούλης. Και γενέθλια σήμερα. Double dot. Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ω, Κωστούλα μας. Πολύχρονη. Ο Κωστής μας ο Παπαγεωργίου. Η φωνή του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας μας που γιορτάζει. Πολύχρονος Κώστα. Ο Κώστας Οδελής. Ο ανταποκριτής μας στις αίρες που μόνο αίρες δεν κάθεται. Πάει Θεσσαλονίκη, πάει παντού. Έτσι, ο Κώστας. Με μια... στο δρόμο όλη την ώρα. Ναι, ο Κώστας από την Νίκαια. Τον εγκρινιάρη. Έτσι, ο φίλο μα εδώ, ο οποίο πανηγύριζε χθε τα κόλλη τη Άστον Βίλα. Ο δροσερό μα, ο Κώστος Χατζηδημητρίου, ο οποίο είναι ο άνθρωπο που έχει φέρει το handball στην Ελλάδα, ή τέλο πάντων έτσι θα μείνει στην ιστορία.

εντάξει, το άθλημα έχει έρθει πολύ καιρό πριν. Αλλά ο Κώστας θα μείνει στην ιστορία μετά από 30 χρόνια σαν τον άνθρωπο που έχει φέρει το handball στην Ελλάδα. Θα παραχαράξουμε λίγο την αθλητική ιστορία του τόπου και θα μείνει στη μνήμη μας ως ο άνθρωπος. Θυμάμαι ακόμα το κινητό του, το πρώτο του κινητό, που μου έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέει: Γερεβά, έχει δύο ματσάκια. Μου λέει: Χάτι, μπορεί να στείλουμε κανέναν άνθρωπο. Θυμάμαι ακόμα το κινητό του. Τώρα μιλάμε για εποχές 2099. Πολύ ωραίο το δέμα Χέις Ντέιβις Ρετσούτσικα. Πάρα πολύ καλό. Και θα μπορούσε να είναι αυτό και παρατσούκλι για εκπομπές. Το δέμα Χέις Ντέιβις. Ναι, ο Good Evening πήρε το πέμπτο στα 6. Τώρα θα το πω, το ένα που δεν έχει πάρει είναι με την Arsenal το 19. Δηλαδή έχει παίξει 6 τελικούς Europa League, έχει πάρει τους 5. Έχει πάρει με τη Σεβίλη, έχει πάρει με την Aston Villa πλέον, έχει πάρει με τη Villarreal. Έπαιξε και ένα με την Arsenal και το χάσε. Τέλειο, στοιχεία, έτσι, οι αναφορές. Λοιπόν, είναι Πέμπτη όμως και έχουμε και Final Four, γιατί γίνεται χαμούλης. Προετοιμασίες, το T-Center έχει ντυθεί στα χρώματα της Ευρωλίγκας. Το βλέπουμε, το ζούμε. Σήμερα έχουμε μια πρώτη γεύση. Γύρω στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε μια πρώτη γεύση από το τι ακριβώς, πόσο ακριβώς προετοιμάζονται οι ομάδες. Θα έχουμε τις πρώτες τοποθετήσεις. Οπότε λέω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να μπαίνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Έτσι και αλλιώς τα ποδόσφαιρα τελείωσαν. Προσπαθούν οι ποδοσφαιρικοί με τις αποφάσεις τους να μπουν στην επικαιρότητα. Εντάξει, θα το καταφέρουν. Θα μας κάνουν να τσαντιστούμε πάλι. Okay. Το λέω αυτό γιατί χθες έχουμε μια έτοιμα από 5 ομάδες για να αλλάξει τελείως το πρωτάθλημα από φέτος. Να έχουμε αναδιάθρωση πρωταθλήματος. Να μην πέσει κανείς. Παρά το γεγονός ότι είχαμε play out. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να μην πέσει κανείς και να ανέβουν οι δύο που ανέβηκαν, να γίνουν 16, να μην έχουμε play-off του χρόνου, να έχουμε ένα πρωτάθλημα όπως στην παλιά εποχή. Εγώ απλά εδώ θυμίζω πόσες φορές συζητάγαμε ότι ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να κάνουμε πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημά μας, να το κάνουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν θα έχει, ας πούμε, νεκρές ζώνες μέσα στη σκάλα της βαθμολογίας, να μην έχει αδιάφορους από πάρα πολύ νωρίς. Αυτή η αδιαφορία, ξέρετε, δεν κοστίζει μόνο σε θέαμα, πολλές φορές κοστίζει και σε αξιοπιστία. Το λέω έτσι για να μην το πω χειρότερα. Λέω λοιπόν ότι αλλά για να σώσουμε το τομάρι μας, κάποιοι προφανώς σκεφτόμαστε ότι το προϊόν δεν πάει να αυτοθεί. Με το θέμα να σωθεί το τομάρι μας και να σώθουν και οι φίλοι μας. Γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει στο πρωτάθλημα. Πώς το λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος, ότι τελειώσαν αυτά, να που ξαναρχίζουνε, πρόεδρε.

0: Δεν και φυσικά δικαιούται ο Hayes Davis να τραγουδάει το «Εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ». Προφανώς. Γιατί έχει ταξιδέψει σε πολλά σημεία του πλανήτη. Λοιπόν, κάτσε γιατί ήρθε το παιδί. Πρωταθλητή μου, τι κάνεις? Ξωρέ, κοιτάει, χαμόγελο όμως δεν κρύβεται, ρε. Δεν κρύβεται, ρε. Δεν κρύβεται. Εσείς και Ευγένεια, αστική λονδρέζικη Ευγένεια. Μαγριμάνικος, γιατί σου λέει τώρα, δεν ξέρω, μπορεί, δεν ξέρω. Αυτό βρήκε μπροστά του βασικά.
1: Ακόμα μπερδεύομαι. Δεν έχω καταλαβούν τα κοντομάρια που έχουν ξεμείνει κάποια μαγριμάνικα.
0: Ναι.
1: Είναι και πολύ λεπτό, με μπέρδεψε.
0: Και από τη στιγμή που μπαίνει, το λάθος δεν αναγνωρίζεται.
1: Ω, ναι, βέβαια.
0: Δεν επιστρέφονται. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Τσέλε, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είσαι?
0: Πώς πέρασες χθες μόνος εδώ?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία. Έκανες αφιερώσεις εδώ, αυτό και το άλλο. Σ' άκουσα. Ναι. Έκανες αναλύσεις σου. Ωραίος.
1: Εσύ πώς πέρασες εκεί που πήγες? Αυτό έχει σημασία.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Καλά, χθες ήμουν, φίλε, σαν. Χθες ένιωσα βάιος από το δρόμο.
1: Ναι.
0: Γιατί για λόγους διάφορους, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, έφερε.
0: Ήμουν συνέχεια στο έξω, ναι, στο δρόμο. Και πραγματικά εδώ θέλω να δώσω ένα. Πώς να το πω, ένα. Να εκφράσω τη συμπάθειά μου, ρε παιδί μου, στους ανθρώπους που βγάζουν το μεροκάματό τους κάθε μέρα στον δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ άθλιες συνθήκες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και κάθε φορά που το περνάω αυτό, σκέφτομαι, ρε εσύ, θα είσαι ευγενικός με τους επαγγελματίες οδηγούς. Παρά το γεγονός ότι πολλοί κάνουν βλακίες στον δρόμο. Αλλά θα είσαι ευγενής γιατί πραγματικά μέσα στην απελπισία τους καταλαβαίνω τη φουντομάρα και τη θολούρα τους, ρε παιδί μου, ώρες, ώρες. Λοιπόν, και λίγα κάνουν, φίλε. Και λίγα κάνουν.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι πολύ. Ναι. Εγώ τώρα πια κατά μέσο όρο πρέπει να τρώω τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα στο αυτοκίνητο. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο.
0: Και λίγα κάνω. Πήγατε μπουζουκιά με την Αρσενάλ?
1: Όχι, ρε. 31 Μαΐου.
0: Δεν πάτε μπουζουκιά?
1: 31 Μαΐου.
0: Πού θα πάτε?
1: Θα κάνουμε. 31 Μαΐου είναι Κυριακή.
0: Ναι.
1: Μέρα των γενεθλίων μου.
0: Ωραία, άρα Δευτέρα να υπολογίζουμε ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα μάλλον.
1: Εγώ δεν θα είμαι στο Λονδίνο, δυσκολο, θα είμαι στη Βουδαπέστη.
0: Για τον τελικό,
1: ναι, που είναι 30 ο τελικός, αλλά γυρίζω αργά 31. Τα κάνουμε
0: παράλληλα. Αλλά αυτό το είπε, μόνο και μόνο για να μας πει ότι 1η Ιουνίου θα κάνουμε μόνοι μας.
1: Όχι.
0: Αλλά κάτσε, εδώ είμαστε. Περίμενε, για να γράψω αυτό.
1: Γυρίζω 31, είπα.
0: Ναι, ο αργά.
1: Κυριακή.
0: Αργά.
1: Ναι, αλλά
0: και εγώ και γενέθλια είπε.
1: Ναι.
0: Άρα θα συμπαίνει μια έκπληξη, θα συμπαίνει μια έκπληξη σε κάποιο χαμετυπίο του Χαλανδρίου, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων. Επιστρέφω στα σοβαρά. Θα κάνουμε παρέλαση λοιπόν.
0: Ναι.
1: 31 Μαΐου Κυριακή.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει 4 ώρα Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Στο Λονδίνο.
0: Ωραία. 2 το μεσημεράκι δηλαδή. Αγγλίας.
1: 2 το μεσημεράκι Αγγλίας. Τώρα με πόσα τρόπια θα δούμε.
0: Καλά το λες. Α, επί τούτη το κάνεις λοιπόν.
1: Επί τούτη μάλλον. Το
0: κάνεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί με ένα τρόπιο και να τσουβάλει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα τρόπο για να σου βάλει γκολ. Μπορεί και με αυτό. Αλλά και πάλι χαρούμενοι θα είστε.
1: Να.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι ο κύριος Αρτέτα έχει χτίσει πλέον τεράστιο όνομα στην Arsenal. Είδατε που θέλατε να το φάτε, ε? Λοιπόν, τεράστιο όνομα όπως ακριβώς και η Novamix, που με τα δομικά υλικά ποιότητας που διαθέτει, χτίζει μεγάλα έργα εδώ και δεκαετίες. Με ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν κάθε εφαρμογή και ανάγκη, η Novamix είναι παρούσα ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα σε περισσότερες από 30 χώρες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr. Και φυσικά, ρε φίλε, να χειρίζεις την κόρη σου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Την πρώτη.
1: Να τους χαιρόμαστε
0: όλους.
1: Όλους εδώ και όλες έχουμε.
0: Έχουμε. Έχουμε και λένε τάγκα που δεν έχουμε. Αλλά είναι η τρελιάρα μας, είναι πάντα να τις πούμε χρόνια πολλά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Είναι ατελείωτος άρθμος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι. Σωστό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Συγγνώμη, Ξέρετε αν αργεί το 14.
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τώρα, το χθεσινό πώς το είδες? Εύκολο, ε. Ωραίο εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Ωραίο εντυπωσιακό, άνετο.
1: Από τους... Αρχίζει και δημιουργείται ένα μοτίβο στους ευρωπαϊκούς τελικούς,
0: mm-hmm.
1: που δεν είναι καλό για την UEFA.
0: Τα εύκολα
1: σημεία. Ναι.
0: Εάν τις νίκες.
1: Ναι. Δηλαδή ξεκινήσαμε.
0: Το φοβάσαι ότι θα συνεχιστεί και φέτος αυτό, θα έχει και συνέχεια.
1: Ξεπακούζεται
0: το φοβάσαι αυτό καθόλου
1: μεγάλο. Μιλάμε ότι η Παρή έβαλε 5 στην Ίντερ πέρυσι. Είχε τελειώσει ο τελικός. Πότε ήταν 2-0.
0: Δεν είσαι τέτοια ομάδα εσύ όμως. Δεν τσαλακώνεσαι.
1: Αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να μου βάλει κάποιο 5. Αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν στέκομαι μόνο στο σκορ, στέκομαι και στην εικόνα. Δεν είναι η τελική λιοντάρια χριστιανή, δεν είναι ωραία η τελική.
0: Όχι, δεν είναι ωραία.
1: Δεν είναι. Λες τώρα ο δεύτερος τι κάνει εκεί.
0: Ναι,
1: γιατί έφτασε εκεί.
0: Από την άλλη μεριά, πώς να το πω ρε παιδί μου, και πώς να το αποτρέψεις αυτό.
1: Δηλαδή... Ούτε στη θεωρία επιστημονικής φαντασίας ποδόσφαιρο είναι, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δεν έδινα ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
0: Η Φράιμπουργκ να πάρει το τίτλο.
1: Μετά το 2-0 του ημιχρόνου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να δεις το δεύτερο ημιχρόνο.
0: Ναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Κοίταξε, η Φράιμπουργκ κανονικά θα έχει αποκλειστεί την Μπράγκα. Απλά είναι με 10 παίχτες η Μπράγκα νωρίς. Και παρά το γεγονός ότι είναι με 10 παίχτες η Μπράγκα νωρίς στο επαναληπτικό. Τα εξ γκολ ήταν περισσότερα τη Μπράγκα. Κατοχή μοιρασμένη. Οι τελικές προσπάθειες περισσότερες τη Μπράγκα. Θέλω να πω ότι ήταν ένα ισορροπημένο μάτς 11 με 10. Άρα καταλαβαίνεις ότι. Okay. Είχε ένα χαμηλό ταβάνι η Φράιμπουργκ, η οποία είναι μια περίεργη περίπτωση ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει 5 προπονητές σε. Πόσα χρόνια, 30 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: No.
0: Μια ομάδα που ανοίξει τον κόσμο τη. Μια ομάδα που όσο και να πετυχαίνει, δεν απλώνει τα πόδια τη πέρα το πάπλωμα. Και πηγαίνει με αργά και σταθερά βήματα προς τα μπρος. Έτυχε να περάσει τον τελικό φέτος. Αυτό είναι. Έτυχε να περάσει τον τελικό φέτος. Στο κόφερε σαν του χρόνου, Φράιμπουργκ.
1: Ναι.
0: Ως 7η, το γερμανικό πρωτάθλημα. Οπότε λοιπόν ήταν απολύτως αναμενόμενο μια ομάδα Champions League, όπως είναι η Βίλα, ή την ομάδα Champions League Βίλα, με την προπονητάρα αυτή που έχει, να κάνει πλάκα. Και να σου πω κάτι, εντάξει, είναι καλό για τη δημόσια ασφάλεια το γεγονός ότι κέρδισαν οι Άγγλοι στην Κωνσταντινούπολη. Για φαντάσου το είχαν χάσει. Στην Κωνσταντινούπολη, Άγγλοι.
1: Ναι.
0: Άστο ρε φίλε. Ναι, με την κόκκινη του Κάστο 20 δεν είναι απιθανό. Ήταν κόκκινη, Μιχάλη, τι λες. Αυτό το ισκαριά στη. Δινότανε, λες. Για τελικό.
1: Μα όχι, μα.
0: Ξέρεις τι, επειδή πρώτα γίνεται το φάουλ σε άλλο σημείο του ποδιού και μετά στη συνέχεια τη κίνηση του ποδιού, ξέρεις, βρίσκεται το καλάμι του αντιπάλου. Εντάξει, θα ήταν πολύ υπερβολική.
1: Να.
0: Θα ήταν πολύ υπερβολική. Αλλά ρε Μαντικάς, τι διαμαρτύρεις που σου έδωσε κίτρινη.
1: Μελάτε.
0: Δηλαδή, τι τρίβες στην κλίτσα του Τσοπάνη, ας πούμε.
1: Ναι. Χρόνια πολλά και στο Χριστιανή την Νίκαια.
0: Το είπαμε.
1: Α, το είπαμε.
0: Βέβαια, εννοείται. Θα έχει γκρίνια πολύ, ρε φίλε. Καταρχάς θα έχει σπαμάρει τώρα, θα έχει στείλει 500 μηνύματα.
1: Ναι.
0: Στο εδώ. Γιατί δεν πάτε χρόνια πολλά, είστε κάθετοι, είστε αλήτες, στο ένα, στο άλλο. Ναι. Οπότε λοιπόν ευχηθήκαμε για να, να γλιτώσουμε αυτή την επίθεση αγάπης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αναδιάρθρωση.
0: Αναδιάθεση, τι θες να σου πω, Μιχάλη, τώρα. Εδώ συζητάγαμε τι θα κάνουμε για να κάνουμε το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Λοιπόν, και καταλήξαμε στο να το κάνουμε με αυτή τη μορφή. Η οποία δεν είναι μια συμβατική μορφή σε σχέση με ό,τι ισχύει στα μεγάλα πρωταθλήματα, συμφωνώ. Αλλά έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια να έχουμε, με ξέρεις το περσινό, που ήταν ο Ολυμπιακός μια κατηγορία μόνος του, στην μάχη του τίτλου, έχουμε πετύχει να έχουμε πρωταθλήματα τα οποία είναι τουλάχιστον σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας πάρα πολύ καλά. Και πάμε τώρα να διαλύσουμε αυτό για διάφορους λόγους.
1: Εγώ λέω, άμα θέλουμε να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή, να την ανοίξουμε. Αν πρέπει να κάνουμε πρωτάθλημα χωρίς play-off, να την ανοίξουμε κανονικά. Και αν θελήσουμε να κάνουμε αναδιάρθρωση, να το συζητήσουμε, να βάλουμε και μια εταιρεία να μας πει την άποψή της.
0: Έχουμε βάλει φίλοι στο παρελθόν.
1: Σωστά. Αλλά είχαμε βάλει, ξέρω, είχε βάλει ο Μόραλης όταν ήταν πρόεδρος.
0: Και μας είπαν και 14 πόλεις είναι. Αυτό μας είχαν πει.
1: Τότε αυτό μας είχαν πει. Φαντάζομαι και τώρα το ίδιο θα μας πει. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έχουν περάσει και πάνω από 10 χρόνια, να κάνουμε και μια έρευνα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα μπορούσα να το ακούσω και να το συζητήσουμε. Το θα κάνουμε αναδιάρθρωση για το πρωτάθλημα που τελείωσε, στο πρωτάθλημα που τελείωσε, είναι ντροπή. Δηλαδή είναι ακυρώνω το πρωτάθλημα που παίξαμε.
0: Σωστό.
1: Το ακυρώνω.
0: Σωστό.
1: Κακώς το παίξαμε, κακώς ψάχαμε να βρούμε ποιος θα κερδίσει.
0: Περίμενε, κακώς μου το πλήρωσαν.
1: Ναι, ναι.
0: Κακώς μου το πλήρωσαν. Γιατί δηλαδή οι τηλεοπτικοί πάροχοι να πληρώσουν play-off και play-out, αφού δεν είχαν κανένα λόγο.
1: Θέλετε να συζητήσουμε για την διάρκεια, να συζητήσουμε για το πώς θα διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα. Και αν στο επόμενο πρωτάθλημα θα πέσει ένας και θα ανεβούν τρεις για να γίνουμε 16, ή αν θα πέσει ένας και θα ανεβούν 5 για να γίνουμε 18, ή ό,τι τέλος πάντων θέλετε να συζητήσουμε και να κάνουμε μια κουβέντα γι' αυτό. Που σε γενικές γραμμές, παρά το γεγονός ότι δεν μου αρέσουν τα προγραμματισμένα των play-off, δεν αντέχει το ελληνικό ποδόσφαιρο τόσες πολλές ομάδες. Και μάλλον θα συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια κουβέντα να την κάνουμε. Το να κάνουμε μια κουβέντα για το πρωτάθλημα που παίχτηκε, που τελείωσε και που ολοκληρώθηκε.
0: Τελικά δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί έχει άλλη μια αγωνιστική.
1: Ναι, ναι. Να το ακυρώσουμε. Είναι ντροπή. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Mm.

0: Επίσης, αν θες να κάνεις μια ουσιαστική αναδιάρθρωση, θα πρέπει με όλους τους τρόπους να διασφαλίσεις ότι οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρωτάθλημα, έστω και αν το αποφασίσεις για την επόμενη σεζόν, λέω έτσι, γιατί και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι το οποίο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Α, τέλος πάντων, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα είμαστε. Και εδώ παίζει ρόλο και το τι θα κάνει ο Βρούτσης, γιατί χρειάζεται τροπολογία.
1: Ναι.
0: Παίζει ρόλο και εδώ τι θα κάνει ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Λοιπόν, θα πρέπει να διασφαλίσεις λοιπόν ως διοργανώτρια αρχή το γεγονός ότι όλες οι ομάδες θα έχουν κάποια minimum τα οποία θα εξασφαλίζουν μια σημαντική παρουσία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Διότι ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα που είχαμε τα παλιότερα χρόνια? Στις πολλές ομάδες, πολύ αδιάφοροι, πολύ εξυπηρετάκηδες, έτσι. Πολύ εύκολη βαθμή για κάποιους, πολύ δυσκολότερη βαθμή για κάποιους άλλους. Μην την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Μας οδήγησε σχεδόν στο βρούκο. Το αλλάξαμε. Το κάναμε ανταγωνιστικό. Έπειτα το πετάξαμε στα σκουπίδια. Τώρα, βέβαια, από εκεί και πέρα, παιδιά, okay, αυτοί αποφασίζουν και φυσικά ο υπουργός. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο τη Φενέρμπαχτσε και εσύ το ζεις στην BWIN με 0% κανιότα, build a bet και XXL αποδόσεις. Το Final Four της Euroleague παίζει στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
4: Το σούτ. Είναι 2-0.
6: Σπορ FM Πάτρα.
7: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
8: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
7: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Κύριε Εξτρεμάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
12: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610-527-588.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Software.

0: Έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ωραία.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε παπά.
2: Όχι.
3: Είπε παπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα. Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορ.

0: Θα σου πω κάτι τώρα, πια που είναι της μόδας. Δεν κάνουμε και μια πρόταση στον Ινφαντίνο να κάνει μια αναδιάθρωση στο Μουντιάλ να πάμε κι εμείς.
1: Ωραίο.
0: Ε.
1: Ωραίο.
0: Εκεί θα ψήφιζα ναι, έχω να ξέρεις. Στην Αμπιταμπάκο, στην Αμερική. Έτσι. Αναδιάρθρωση και στο Μουντιάλ. Δεν κατάλαβα δηλαδή τι. Προνόμιο μόνο ελληνικό είναι. Πού πάμε κύριε Σωτήρη μας. Α, αυτά είναι. Διονύσης πρωινός με τα δανέζικα του ξεσκονισμένα. Έτσι. Τα προβάρει. Αν και μιλάνε τρομερά αγγλικά οι Σκανδιναβοί. Τι κάνετε κύριε Τεσίλα μας, πώς είστε.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλημέρα σας. Καλά, καλά.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Μια χαρά.
2: Τι λέγατε για αγγλικά και σκανδιναβούς εκεί σας...
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου ότι μαθαίνεις δανέζικα για να μπορείς να συνεννοήσεις, αλλά τέλος πάντων...
2: όχι μόνο, εντάξει.
0: Οι Σκανδιναβοί μιλάνε τρομερά αγγλικά, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Όλοι οι βόροι.
0: Όλοι.
2: Το έχουν πολύ.
0: Αλλά κλείνει η Διόνυση μου.
2: Πλησιάζει, θα πω.
0: Οκ. Okay.
2: Πλησιάζει.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι περισσότερες πιθανότητες είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Θεωρώ ότι μέχρι αύριο μεθαύριο θα έχουμε τις οριστικές εξελίξεις.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι το πλαίσιο τώρα. Ο Νέσο πλησιάζει τον Παναθηναϊκό. Έχουν γίνει συζητήσεις σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Μένουν κάποια πράγματα ακόμα. Και πώς θα κινηθούμαστε. Δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Mm-hmm.
2: Μέχρι να κλείσει κάποιος πάντα πρέπει να περιμένουμε. Αλλά...
0: Εντάξει, απλά οι προπονητές ξέρεις, δεν είναι επίπεδο ποδοσφαιριστών, δεν περνάνε ιατρικά. Δεν είναι ο Τζον Αλοίζη, που ήρθε χωρίς χιαστό. Καταλαβες.
2: Αλοίζη, ε.
0: Ναι.
2: Και εγώ του είχα βάλει και κασκόλ στο αεροδρόμιο. Είμαστε στο αεροδρόμιο, για αυτό το μακιά.
0: Ναι. Ή ο Σταν Κόλιμορ, Διονύση μου.
2: Αυτό ήταν παιχνίδι. Αυτό ήταν μεγάλη αδυναμία, μην και τον αφαίρετε.
0: Άστο τώρα, ναι, άστο.
2: Εγώ όταν είχε. Έβλεπα πρωτοσέλιδα τότε. Είχε έρθει και αυτό με κασκόλ επίσης.
0: Εννοείται. Αυτός είναι ένας από τους κανονικούς παραδοσιακούς τρελούς. Δηλαδή δεν ήταν περίπου τρελός, ήταν κανονικός τρελός.
2: Είχε τους δαίμονές του, τέλος πάντων.
0: Έτσι.
2: Γι' αυτό δεν έκανε και παραπάνω. Τέλος πάντων, οπότε εκεί βρισκόμαστε, σε ό,τι έχει να κάνει με το Νέστρουκ. Θα προχωρήσουν οι συζητήσεις στο επόμενο επίπεδο. Και τώρα που μιλάμε, όλα δείχνουν ότι ο Δανός πλησιάζει και θα προχωρήσει αυτή την επιλογή ο Παναθηναϊκός. Μόλις τελειώσουν όλα, θα πάει ο Παναθηναϊκός και στα υπόλοιπα. Τώρα, πρωτεύω είναι ο προπονητής, αυτό είναι πρώτο συνάντητα, εξ αρχής ήταν αυτό, λογικό. Ταυτόχρονα φυσικά να προχωρήσει και το κομμάτι της αποχώρησης του Ράφα Μπενίτεθ.
0: Εκεί έχει γίνει καμιά προεργασία.
2: Έχουν γίνει συζητήσεις
0: mm-hmm.
2: για την αποζημίωση κτλ.
0: Okay.
2: Αυτό που, εντάξει, δεν λένε κάτι. Η αποζημίωση θα είναι, επειδή πολλά έχουν ακουστεί, αυτό που ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Μεταξύ 5,5 και 6 κάπου εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι στο συνολικό πακέτο, δεν τη λες λίγη. Και αν βάλεις ότι...
0: Πλάκα κάνεις, δεν Διονύση.
2: Από τη Φέλτα είχε πάρει 8,5, πώς είχε πάρει.
0: Είχε πάρει τόσο, ε.
2: Κάπου εκεί 8,5 παραπάνω από ότι τώρα. Είναι καλό ποσό. Τέλος πάντων, έτσι είναι αυτά όμως. Θέλω να πω ότι... Το ξέρεις ότι αν δεν πάει κάτι καλά και έχεις ένα τέτοιο υψηλό συμβόλαιο θα πας στη υψηλή αποδομήωση. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε τώρα να γίνουν αυτά στον Παναθηναϊκό και μόλις κλείσει το θέμα του προπονητή να, με τον αίσθημα ξανά να πλησιάζει, να είναι σε καλό δρόμο, να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και τα υπόλοιπα του κομμάτια για να προχωρήσει και το σχεδιασμό του. Θα υπάρξει μετά η προετοιμασία. Μια προετοιμασία που θα γίνει εκτός από πρόβλημα στην Ολλανδία φέτος, στο Apeldoorn, εκεί που πήγαινε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Νομίζω η ΑΕΚ και φέτος θα πάει.
0: Ο ΠΑΟΚ πάει παραδοσιακά στο Apeldoorn.
2: Ναι. Η ΑΕΚ έχει πάει και νομίζω θα ξαναπάει και φέτος. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια πήγαινε Αυστρία.
0: Ναι.
2: Ολλανδία έχει να πάει από την πρώτη προετοιμασία του Ιβάν Γιωβάνοβιτς του Παναθηναϊκού. Από τότε. Όταν είχε αναλάβει ο Γιωβάνοβιτς στο χώρο της Ολλανδίας, μετά συνεχόμενα στην Αυστρία.
0: Αυτό συνήθως Γιονύση το διαλέγουν μαζί με βάση τους άλλους που θα είναι εκεί για τα φιλικά, έτσι.
2: Τα φιλικά, τις διαθεσιμότητες. Για παράδειγμα, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Παναθηναϊκός και Αυστρία έψαξε να πάει σε ένα προπονητικό το οποίο είχε ξαναπάει πριν από 3 χρόνια. Απλά δεν υπήρχαν διαθεσιμότητες ή έπρεπε να σπάσει η προετοιμασία, δεν το θέλανε το να σπάσει η προετοιμασία. Με βάση αυτό γίνεται.
0: Okay.
2: Με βάση αυτό. Να, ξέρεις, κοιτάνε πολλά οι ομάδες να είναι το προπονητικό όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ξενοδοχείο.
0: Mm-hmm.
2: Αν μπορείς με τα πόδια να πηγαίνεις. Mm-hmm. Είναι βολικό και μην μπαίνουν δηλαδή σε πούλμαν. Τα φιλικά που θα γίνουν να είναι κοντά. Να μην έχει ξέρω εγώ μια μισή ώρα πούλμαν.
0: Ναι.
2: Για να μην ταλαιπωρούνται πέρα στα λοιπά. Οπότε εκεί θα γίνει, θα περιμένουμε να μάθουμε τα επίσημα τις επόμενες μέρες, όπως και τα φιλικά που θα κλείσει ο Παναθηναϊκός, και βρισκόμαστε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Κοιτάνε καθόλου οι ομάδες για την καλοπέραση των απεσταλμένων, τέλος πάντων, να υπάρχουν μαγαζιά να μπορούν
2: όχι,
0: να.
2: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν το κοιτάνε αυτό. Ε.
2: Αυτά, όχι, δεν νομίζω, αυτά θα okay. ψάχνουμε εμείς.
0: Εντάξει.
2: Αυτά θα ψάχνουμε εμείς. Άμα τα κοιτούσαν οι ομάδες αυτά, θα πήγαινε εκεί βρισκόμαστε. Ναι. Τώρα, ανά πάσα όλη τη στιγμή μπορούμε να έχουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη, το καταλαβαίνουμε όλοι μας.
0: Ναι, okay.
2: Στην περίοδο που διανύουμε τώρα. Πιστεύω, ξαναλέω, μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχουμε mm-hmm. οριστικές εξελίξεις. Πιθανότατα έτσι όπως έχει πάει το πράγμα θετικές με τον Νέσφερ.
0: Ναι, υπήρχε μια βασική ανησυχία, μήπως χωθεί Άιντραχτ. Αλλά η ατάκα του προπονητή, του προέδρου της μάλλον,
2: ότι ναι.
0: κάναμε λάθος που δεν εμπιστευτήκαμε κάποιον που ξέρει καλά το πρωτάθλημα.
2: Στην Γερμανία. Mm. Σωστά.
0: Λίγο έχει χαλαρώσει.
2: Εντάξει, κοίτα, τώρα αν προκύψει κάτι διαφορετικό, πάντα το ξέρουμε, mm-hmm. δεν ξέρω τώρα αν προκύψει κάτι διαφορετικό, γιατί η Άιντραχτ τον ήθελε.
0: Ναι.
2: Όταν πήρε το Ιέρα.
0: Ναι.
2: Τον ήθελε πέρυσι και η Λειψία τον Έστρουπ. Μάλιστα ο ίδιος, σύμφωνα με τα όσα γράφα στην Δανία, τότε ήθελε να πάει στη Λειψία.
0: Καλά, ποιος δεν θέλει να πάει στη Λειψία. Μιλάμε τώρα για μαγαζάρα, ναι. δεν είναι...
2: Ναι, ναι, δεν τον έφυγε ο Κοπεχάγη. Γενικά, είπαμε, είναι ένας προπονητής που αν έρθει τελικά στον Παναθηναϊκό, θα το δει ως ένα σκαλοπάτι
0: mm-hmm.
2: για την καριέρα του. Γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει φιλοδοξίες, θέλει να δουλέψει σε μεγάλο πρωτάθλημα κτλ. Τώρα, αν προκύψει κάτι διαφορετικό μέσα στις επόμενες μέρες και έρθει κάποια ομάδα τώρα από τη Γερμανία και του χτυπήσει την πόρτα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Τα δεδομένα είναι όπως τα έχουμε πει τώρα,
0: mm-hmm.
2: στην παρούσα φάση για τον Έστρουπ.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες για την Άιντραχτ.
0: Ναι.
2: Που γίνανε αυτές οι δηλώσεις, η λογική λέει ότι θα πάνε σε κάτι άλλο που δεν έχει δουλέψει η Γερμανία ο Νέστρουπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκτός Δανίας.
0: Μόνο Δανία, Άρχους και... και Κοπεχάγη.
1: Κοπεχάγη.
2: Ναι. Ναι.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, αν ψάχνετε να λύσετε τα προβλήματά σας όλα και να είστε, ξέρω εγώ, κύριοι, να κυκλοφορείτε στον δρόμο του μεταξύ, χθες όταν ο Τσόχος έλεγε για το Cherry Tingo 4 Hybrid, ήμουνα κάπου στο κέντρο της Αθήνας και δίπλα μου πέρασε ένα φιλέ ίδιο με αυτό που δίνουμε, ίδιο, το οποίο το έχει γυαλισμένο ο τύπος και το έκανα χάζι. Έτσι, μιλάμε για αυτοκινητάρα τώρα. Μιλάμε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα. Το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδύθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο όλα αυτά. Σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τη drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική. Αλλιώς, μέχρι αύριο το βραδάκι, μπαίνετε στο Instagram του Sport FM, βλέπετε την αυτοκινητάρα και κάνετε την διαδικασία για να μπείτε στην κλήρωση που το δίνει ο Τσόχος. Τσόχος το κληρώνει. Όσο γυρεότερος, ας πούμε, το περισσότερο μας, πλην Μπάμπη, εδώ. Το κληρώνει ο Τσόχος λοιπόν Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι. Μπείτε λοιπόν στο Instagram του Sport FM, διεκδικήστε το και ακούστε τη φωνή του Μιχάλη να το χαρίζει. Με κάποιες έξτρα παροχές, τις οποίες θα τις ανακοινώσει live.
1: Από... Με είπες γέρο.
0: Δεν είσαι κάπου, εντάξει. Και... Okay, γέρο δεν σε υπάρχει.
1: Άιντε να χάθεις, να χάνεσαι.
0: On break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λε.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε
5: μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι όλοι στη Λεωφόρο. ΙΠΑ Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
10: Η Winsport FM 94,6.
0: Μάλλον ο Σωτήρης μιλάει με Φαντίνο για την δηλαδή αναδιάθρωση στο ένα τηλέφωνο για αναδιάθρωση Μουντιάλ. Βάλε και την Ελλάδα μέσα μάστερ. Έτσι. Γιανλουίτζι, ξέρεις εσύ, μπορείς κάλλιστα να μαγειρέψεις το πράγμα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θα ρίξει ένα χαμόγελο, θα πεις This is for the good of the football. Έτσι. Και θα γίνει όλα, θα γίνουν όλα μια χαρά. Αναδιάθρωση εσείς, αναδιάθρωση και εμείς. Δεν κατάλαβα. Α, μάλιστα. Πάμε στον κύριο Σταματέλο. Να δούμε τι γίνεται. Και αν έχουμε, ας πούμε, κάποιο έτσι, πώς να το πω τώρα, κάποια ενημέρωση από Ολυμπιακό που θα συγκεκριμενοποιεί λίγο την ατζέντα της πλέον πολύ αναμενόμενης συνέντευξης τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι κάνετε, κύριε Σταματήλο, πώς είστε?
11: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Για το τι ακριβώς θα πει να γίνει, για τα πάντα. Θα μου πεις, ήδη μας έδωσες. Τι εννοώ για τα πάντα? Για το γήπεδο, για το τι πήγε λάθος φέτος, η σεζόν που τελείωσε εννοώ φέτος, πέρυσι και φέτος, το τι θέλει να κάνει, το πώς να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Θέλει να, γιατί έχει και καιρό να μιλήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θέλει να δώσει απαντήσεις, να δώσει εξηγήσεις, διευκρινήσεις, όποιο λέξη θέλετε χρησιμοποιήστε, για να ξεκαθαρίσει πράγματα, για να μην είμαστε μήπως γίνει αυτό, μήπως εννοεί εκείνο, να τελειώσουν όλα αυτά.
0: Ναι, δεν έχει μόνο το χαρακτήρα, ας πούμε, μιας πιο επιθετικής ρητορικής απέναντι σε αυτούς που δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε το έργο του γηπέδου.
11: Δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι η ομάδα. Η ομάδα πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
11: Επειδή ξέρεις, πολλά λέγονται, το τι γίνεται, το τι λάθη έγιναν, το πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Πλα αυτά, από το να λέμε εμείς ότι ξέρεις, κάνει αυτό, μήπως δείχνει αυτό, και γενικότερα να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κινήσεις και φράσεις, και είναι ο ίδιος μπροστά για να δώσει ξεκάθαρα απαντήσεις.
1: Καλά, ναι, καταλαβαίνουμε, θα μιλήσει για όλα.
11: Ναι.
1: Δηλαδή, προφανώς θα μιλήσει και για το νέο Καραϊσκάκη, προφανώς μπορεί να μιλήσει και το ΆΚΑ, προφανώς θα μιλήσει και για το αν υπάρξει μια διάρθρωση για την αναδιάρθρωση. Φυσικά, το κυρίαρχο θέμα είναι με τη Λίμπερ, μεταγραφές, επόμενη μέρα Ολυμπιακού, τι έφτιαξε φέτος κτλ.
0: Ξέρετε, καταλαβαίνω εγώ όμως πάντα.
1: Αλλά και για όλα τα υπόλοιπα.
0: Για να προγραμματίσετε αυτή τη συνέντευξη τύπου, πριν γίνει ας πούμε, η κουβέντα απολογισμού με το Μιντιλίμπαρ, μάλλον.
1: Ναι, αλλά προγραμματίζεται να γίνεται πολύ μετά.
0: Ναι, μάλλον στο μυαλό του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι ότι με το Μιντιλίμπαρ θα προχωρήσουμε.
1: Ναι, μα αυτή είναι η πρόθεση. Εκτός κι αν σε αυτή τη συνάντηση. Συμβεί κάτι πραγματικά απρόπτω.
0: Okay.
11: Κάτι που δεν έχουν στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
11: Για εντάξει. Να μην προχωρήσει ο Ολυμπιακός με το Μιντιλίμπαρ, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
11: Δεν νομίζω ότι... δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα γίνει, γιατί οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ο Μιντιλίμπαρ, που δεν είναι άνθρωπος των πολλών αλλαγών, στη συνάντηση που έγινε με τον Καρεμπέ και τον Κοβάσεβιτς, δεν ήταν αρνητικός, όχι, ήταν θετικός στις αλλαγές που συζητήθηκαν για το έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Τι εννοώ, κεντρικό αμυντικό, δεξιά, αριστερά στην άμυνα, δυο χαφ, εξτρέμ, επιθετικό, πολλές αλλαγές. Δεν ήταν αρνητικός.
1: Όχι, το ξαναπώ, ο Μεντιλίμπαρ με μια κόκκινη γραμμή θα πάει εκεί. Παιδιά, να είμαστε 25-26, να μην είμαστε 30 και 35.
0: Και να μην έχουμε μπες βγες στο πρωτάθλημα.
1: Και να μην έχουμε, ναι, έχουμε 7 ξένους, μπορεί να παίζουν 5, έχουμε 3 Έλληνες, μας λείπουν 5, δεν έχουμε ποιους να δουλώσουμε στην Ευρώπη και πρέπει να κόψουμε 8. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές.
11: Σε γενικές γραμμές. Τώρα, ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, με τη Λίμπαρ, δεν θα πει, θέλω, ας πούμε, για τη θέση του στόπερ αυτών, αυτών ή αυτών.
1: Προφανώς.
11: Θέλω τον τάδε. Έτσι ξεκινάνε.
0: Μπράβο.
1: Προφανώς πρώτα θα μιλήσουν για τους υπάρχοντες. Και για τους πάρχοντες
11: και για τους δανεικούς.
0: Ναι.
1: Για τους πάρχοντες ακούει διάφορα ο Μεντιλίμπαρ. Ας πούμε, δεν άκουσε του Ροντινέη. Φαίνεται ότι υπάρχει μια.
0: 2,5 εκατομμύρια από.
1: Μια πολύ καλή πρόταση από την Βραζιλία.
11: Και δεν θέλει να φύγει ο Ροντινέη.
1: Ναι.
11: Δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ να φύγει ο
0: Ροντινέη. Ναι, ναι.
1: Προφανώς ακούει για τον Κωστίνια. Εννοώ να φύγει και να πάρθει άλλο. Προφανώς ακούει ότι πρέπει να αλλάξουμε ένα από τα δύο αριστερά μπακ και να μην είναι δύο ξένοι. Προφανώς θέλει και αυτός ένα στόπερ.
0: Ναι.
11: Στόπερ όχι για να συμπληρώσει.
1: Όχι, επίπεδου Ρέτσου.
0: Α, μπράβο, γιατί.
1: Πυρόλα.
0: Γιατί έτσι στεχνά στόπερ πήρε και πέρσι ο Ολυμπιακός.
11: Ναι,
1: και πέρυσι δεν ήθελε μάλιστα. Ήταν ξεκάθαρο.
0: Mm-hmm.
1: Και πέρυσι τα ονόματα που είχαν κυκλοφορήσει στην αρχή ήταν πολύ πιο έτοιμοι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος έγινε εντός ή εκτός αγωγικών χατήρι του Εντού, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει κάποια από τα ταλέντα που είχε προτείνει ο Εντού και αποφασίστηκε να αποκτήσει το Μάντσα. Θέλει χάφιο βασικό. Ανεξάρτητα από το ότι λέει να μείνει
11: ο Γκαρθία.
1: Ο Νταν Γκαρθία, ναι. Θέλει να δοθεί δανεικός ή να πουληθεί, δεν ξέρω εγώ τι, ο Πιτσιρικάς ο Πορτογάλος, που μάλλον θα πάει
0: ένα σημέντο,
1: θα πάει στη Ρίο Αύε και να αποκτήσει παίξει στη θέση του. Που όμως θα προορίζεται για βασικός. Δηλαδή να έχουμε βασικό δίδυμο του χρόνου με αυτόν που θα αποκτηθεί.
0: Ναι.
1: Και αναπληρωματικούς Σιπιώνη Μουζακίτη. Και συμπληρωματική λύση Ντάνι Γκαρθία. Τώρα θα μου πεις μπορεί να απολυθεί ο ΕΣΕ. Άλλη κουβέντα αυτή. Μπορεί να απολυθεί ο Μουζακίτη.
0: Ένα πράγμα μόνο.
1: Άλλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι, ένα πράγμα έχω να πω μόνο. Ότι στις πολλές αλλαγές χρειάζεται πάρα πολύ καλή δουλειά μεταξύ τεχνικού team και τεχνικής διεύθυνσης προκειμένου να μην έχουμε. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Αποφάσεις που ξεβολεύουν τον ένα τον άλλο. Επειδή το έχουμε ζήσει και στον Παναθηναϊκό το ζήσαμε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι.
1: Απλώς στην αρχή της σεζόν, πάντα συμβαίνει αυτό με τον Μιντιλίμπαρ, ποιος θα παίξει η 9 στους 11 ή 10 στους 11 θα είναι η φετινή.
0: Ναι, ναι. Στην αρχή της σεζόν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά επειδή έπαιξε φέτος το Champions League με 14 παίχτες, όλο το Champions League με 14 παίχτες το παίξε. Και το πρόβλημα ήταν ότι δεν βρήκε παίχτες. Να δώσει ουσιαστικές ανάσεις αυτούς στα επόμενα μάτς από αυτά του Champions League. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή το βρήκε μπροστά του. Εγώ αυτό λέω πάλι. Μην έχουμε το έχουμε παίχτες, αλλά δεν μας κάνουν.
11: Το λέμε. Θα πάμε και τις προηγούμενες μέρες ότι 25, 26, 27 παίχτες πώς θα έχει στη διάθεση του Μιντιλίμπαρ. Θέλει να είναι στο βαθμό που γίνεται όλοι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή.
0: Mm-hmm.
11: Δεν γίνεται να είναι ο επιθετικός που θα αποκτηθεί η ίδια ποιότητα με τον Ελκαμπή. Ένα παράδειγμα λέω.
0: Όχι.
11: Αλλά,
0: και δεν είναι και σωστό. Ναι. Δεν είναι και σωστό, αν με ρωτάς.
11: Να είναι ένας επιθετικός όμως, όταν θα κληθεί να παίξει, να μην λες από τώρα τι κάνουμε, τι γίνεται, ποιος θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα και πώς θα λειτουργήσει η ομάδα.
0: Ναι.
11: Δεν θέλουν κάποιον να πούνε ότι πήραν επιθετικό. Θέλουν κάποιον που θα είναι στα χαρακτηριστικά που ζητάει ο Μιντιλίμπαρ. Αυτό είναι το θέμα.
1: Mm-hmm.
11: Γι' αυτό ο Κοβάσεβιτς με τον Καρεμπέ έχουν μιλήσει ήδη με τον Βάσκο για τα θέλω του προπονητή σε ό,τι αφορά το χτίσιμο της ομάδας στην νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι βασικά πράγματα αυτά.
0: Και διαπιστώνουμε σύγκληση, έτσι.
11: Ναι. Mm. Αν δεν υπήρχε σύγκληση, τώρα δεν θα μιλάγαμε ότι περιμένουμε τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Σύγκληση στην ιδέα της ανανέωσης του ρόστερ και ηλικιακά.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός έχει και αρκετά μεγάλα παιδιά πια,
0: ναι.
1: Έως πολλά, και σε πρόσωπα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, το αν θα συμφωνήσουμε ότι εγώ θέλω το Τζούτσικα δεξί μπακ ή εγώ θέλω...
0: Όχι, οι πολλές αλλαγές όμως θέλουν τρομερή συνεργασία.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
11: Ναι, επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν θέλει το Τζούτσικα δεξί μπακ και η ομάδα του ζητάει για τον Τζούτσικα ένα σκασμό λεφτά όπως έγινε πέρυσι με το Μίγια, δεν θα αποκτηθεί. Αυτό θέλω να πω. Και το καταλαβαίνει και ο ίδιος ο προπονητής.
0: Εντάξει, μια λίστα ενός προπονητή δεν είναι.
1: Όλα είναι σχετικά, κατάλαβες. Γιατί η απάντηση του με τη Λίμπαρ σε αυτό είναι γιατί ο Στρεφέτσα δεν είχε ένα σκασμό λεφτά.
11: Όχι.
1: Τι εννοείς όχι.
0: Πέντε ήταν ο Στρεφέτσα.
1: Οκτώ ήταν ο Στρεφέτσα.
0: Πέντε
11: ήταν. Όχι, δεν ήταν οκτώ. Δεν ήταν οκτώ. Τέσσερα συν κάτι μπόνους. Με τα δεύτερα μπόνους πήγαινε στα οκτώ. Τα οποία λόγω συμμετοχών που δεν πήρε δεν φτάσαν ποτέ στα οκτώ.
1: Τέλος, ας αφήσουμε το Στρεφέτσα.
0: Mm.
1: Ο Αντρέ Λουίς.
0: Είναι λεφτά.
11: Ο Αντρέ Λουίς το ζήτησε πάντως.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω, δεν είπε παιδιά να πάρουμε έναν ποδοσφαιριστή που κάνει 30 εκατομμύρια ευρώ.
11: Ναι, ναι.
1: Που η απάντηση είναι όχι. Είπε έναν ποδοσφαιριστή που ο Ολυμπιακός δίνει αυτά τα χρήματα για να παίρνει ποδοσφαιριστές πάνω κάτω.
0: Ναι.
11: Πόσα ζήταγε πέρσι η ομάδα του Μπιγιά.
1: 10, ας πούμε.
11: 10.
1: Ναι. Έλεγε βέβαια ότι πέρσι... με 7 θα είχε αποκτηθεί, αλλά ας πούμε 10.
11: 10 για ένα παίχτη που δεν έχει μεταπολιτική αξία.
1: Άρα προσέξτε αυτό όμως, εδώ, είναι, ναι. Εδώ είναι οι διαφορές.
0: Προσέξτε όμως τώρα.
1: Δεν είναι τα χρήματα.
0: Δεν θα αντέξω δεύτερο καλοκαίρι με Μίγια. Σας το λέω. Εγώ σας το λέω με αγάπη.
11: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θα είναι Μίγια.
0: Μπράβο,
11: από
0: ναι.
11: Ό,τι ξέρω δεν θα είναι Μίγια.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν τη βγάζω δεύτερο καλοκαίρι.
11: Όχι. Δεν μου προκύπτει Μίγια στο... Τώρα που μιλάμε, τώρα πρόσεξε. Ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Αν αύριο μεθαύριο αλλάξουν τα δεδομένα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Το ξανασυζητάμε.
11: Το
0: ξανασυζητάμε, ναι.
11: Ναι. Τώρα δεν μου προκύπτει η Μίγια.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος δεν είναι σε ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει πολλές αλλαγές. Και όταν ο Ολυμπιακός λέει πολλές αλλαγές, μάλλον θα περιμένουμε πάρα πολλές αλλαγές. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός κάνει πολλές αλλαγές κάθε χρόνο.
11: Μα από την κουβέντα και μόνο σου λέω τρεις στην άμυνα. Δύο χαφ πέντε. Δύο εξτρέμ 7 και ένα επιθετικός 8 άμεσο.
0: Ναι, ωραία.
11: Αμέσως,
0: θέλει τρομερή
1: χαφ. Δύο κεντρικά χαφ εννοείς.
11: 6 και 8.
1: Άρα λες ότι θα πουληθεί ας πούμε ο ΕΣΕ.
11: Για μου ζακέψα.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι.
0: Θέλει τρομερή συνεργασία. Το ξαναλέω. Έτσι.
11: Εννοείται. Δεν πάει ο καθένας μόνος του.
0: Ναι.
11: Εγώ προτείνω αυτό, εσύ προτείνεις αυτό, ο άλλος το άλλο και πάμε στον πρόεδρο να μας πει ποιον θα πάρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
11: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Να.
11: Άμα είμαστε μικρά παιδιά τσακωνόμαστε και πάμε στον μπαμπά να...
1: Πάντως γενικά ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι...
0: Δογματικός.
1: Και δεν είναι και των προτάσεων πολλών παικτών. Δηλαδή αυτούς ξέρω πολύ καλά, αυτούς εμπιστεύω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή για να προτείνω κάποιον.
0: Ωραία.
1: Θα πρέπει να τον ξέρω πάρα πολύ καλά και να είμαι πολύ σίγουρος.
0: Ούτε αυτό είναι σωστό.
1: Δηλαδή πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ως ονόματα,
0: ναι.
1: Τρία πρότεινε.
0: Ποιους?
1: Τον Μίγια, τον
0: ναι.
1: Περίφημο Μίγια.
0: Ναι.
1: Έναν στόπερ, δεν θυμάμαι, από το Ισπανικό πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν Κολομβιανός, κάτι τέτοιο ήταν.
0: Okay.
1: Και το Χιλ.
0: Ναι.
1: Το Μπράιν Χιλ. Όσο ονόματα είπε, τρία.
0: Ναι, ωραία.
1: Βεβαίως είπε ναι, όταν του είπαν Ποντένσε, ναι, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, okay.
1: Όταν του είπαν...
0: Ούτε αυτό όμως είναι σωστό. Δηλαδή, προπονητής αυτού του επίπεδου να σου λέει ένα καλοκαίρι, κοιτάξτε να δεις, εγώ τρεις ξέρω, τρεις θέλω. Αυτούς.
11: Όχι, όχι. Δεν είναι ακριβώς στη λογική τρεις ξέρω.
0: Ναι.
11: Είναι στη λογική ότι είναι ο άνθρωπος προσπαθεί να δουλέψει με ό,τι του δώσεις. Αλλά το ό,τι του δώσεις, για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Όχι, Νικόλα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί πέρυσι ο Ολυμπιακός του έδωσε κάποιους παίχτες που τους πήρε και εμφανώς δεν θα τους βλέπει.
1: Ναι, αλλά τους έκρινε. Και είπε, δηλαδή με τον Σιμπιόνι ήταν πολύ θετικός. Και κάποια στιγμή οι κίτρινες είπε. Για το Μάνσα δεν νομίζω ότι συμφωνούσε. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν
0: θέλω
1: συμφωνούσε.
0: Θέλω να πω ότι έδωσε ο Ολυμπιακός.
1: Θέλω να πω το Μάνσα δεν τον έβαλε καν στη λίστα της Ευρώπης.
0: Έδωσε 5 εκατομμύρια για να το πάρει το Μάνσα.
1: Ναι, ναι. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ, όταν αποκτήθηκε ο Μάνσα, προφανώς είπε: παιδιά, αυτός εδώ είναι μια επένδυση και το μέλλον. Μην περιμένετε ότι θα χτίσω την ομάδα γύρω από το Μάντσα. Ένα παιδί που το φέρατε από τη Βραζιλία.
11: Δεν θα κανένα να μην σε ευρωπαϊκή εμπειρία και σε αυτή
1: 31 Αυγούστου 19 χρονών, να τον κάνω τι, ας πούμε.
11: Ναι. Ότι είναι σε αυτή την ηλικία ότι είναι Βραζιλιάνος και λες είναι μια επένδυση, ναι. Αλλά άλλο η επένδυση, άλλο το να χτίσω την ομάδα έτσι όπως τη θέλω.
1: Ναι.
11: Αλλά τι, για να συμπληρώσω αυτό που είπα πριν για το Μεντιλίμπαρ, ότι δουλεύει με ό,τι του δώσεις, ποιος είναι ο κανόνας. Θέλω ένα αριστερό, ένα κεντρικό αμυντικό με αυτά τα χαρακτηριστικά, αριστερό πόδαρος, να μπορεί
1: σωστά,
11: να κατεβάσει πάντα, να μπορεί
1: σωστά.
11: Να
1: ναι.
11: Αν έχει και κάποιον στο μυαλό του,
1: το λέει.
11: Από αυτούς που ξέρει, θα το πει. Αν δεν έχει, θα έρθει και θα του προτείνουν. Έχουμε αυτόν, εκείνον, τον άλλον. Τσούτσικας. Ζητάει πολλά η ομάδα του. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε τώρα, πάμε στον επόμενο. Έτσι γίνεται η κουβέντα.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι ο προπονητής πρέπει να έχει, ο προπονητής πρέπει να έχει μια πλήρη λίστα, ιεραρχικά δομημένη, η οποία θα βοηθήσει την ομάδα να προχωρήσει σε έναν σχεδιασμό μεταγραφικό. Γρήγορα και με σαφήνεια. Καταλαβες, αυτό λέω.
11: Γι' αυτό υπάρχουν και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω από τον προπονητή για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να προτείνουν, δηλαδή.
0: Το θέμα είναι οι γύρω-γύρω με τον προπονητή να έχουν όμως και μια κοινή γραμμή. Καταλαβες, αυτό λέω.
11: Εννοείται να έχουν. Αν δεν έχουν κοινή γραμμή και ζητάει.
0: Πέρσι δεν είχαν, ρε φίλε. Αυτό φάνηκε.
11: Για το Μάντσα θα μου πεις.
0: Δεν είναι μόνο Μάντσα, είναι και ο Σιπιόνι είναι.
11: Το Σιπιόνι τον ήθελε.
0: Τον ήθελε.
11: Το Σιπιόνι τον ήθελε, αλλά όταν έβλεπε ότι σε κάθε δεκάλεπτο που έμπαινε έπαιρνε και μια κίτρινη κάρτα, σου λέει θα μείνω με 10 παίχτες. Ναι. Δεν είναι μακριά το παιχνίδι και θα είναι και κρίσιμο το παιχνίδι, σου λέει θα μείνω με 10 παίχτες. Γι' αυτό του γύρισε το μυαλό και τον άφηνε στον πάγκο. Δεν είναι ότι δεν τον ήθελε το Σιπιόνι. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα είναι γιατί ήθελε τον Αντρέ Λουίζ και δεν τον έβαλε ποτέ.
0: Ναι.
11: Το ποτέ καταλαβαίνετε πώς το εννοώ.
0: Ναι.
11: Τον ήθελε τον Αντρέ Λουίζ.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι, Νικόλα. Έχουμε καμιά ενημέρωση από Ολυμπιακό εν ώψη της συζήτησης για την αδιάρθρωση, τι θες θα κρατήσει?
11: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
11: Όχι. Και δεν νομίζω ότι θα έχει και θα διαρρεύσει τίποτα ο Ολυμπιακός από όλα αυτά που...
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι σήμερα θα καθόν να ψηφίσουν.
0: Ναι.
11: Ναι. Δεν έχει κάτι...
0: Ωραία. Εντάξει, φίλε.
11: Στα έξω δεν έχει τοποθετηθεί καν, όσο γνωρίζω.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
11: Άστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να το βάλουμε και να πούμε ότι στην BWIN παίζει σούπερ διαγωνισμός μετρητών. Στο Final Four Predictor διεκδικείς 100.000 σε μετρητά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
14: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
15: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
16: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
17: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 3 2-10-46-555.
18: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
19: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
20: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
21: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά. Πολύχρονο. Φίλο ο Κώστας είναι.
1: Χαίρετε κύριε, χαίρετε πολλά.
0: Όποιο αγαπάει.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Δεν λέμε πάντα επιτυχίες σε επίπεδο.
2: Το ίδιο έχουμε και για εσάς.
0: Δεν λέμε πάντα επιτυχίες.
2: Δεν υπάρχει πάντα επιτυχία.
0: Μπράβο, ναι. Όχι, δεν το λέμε γιατί δεν το πιστεύουμε κιόλας. Καταλαβαίνεις. Και δεν θέλω να σου λέω ευχές που δεν πιστεύω.
2: Okay, αλλά δεν υπάρχει και πάντα επιτυχία. Οπότε είναι μια ευχή που δεν μπορεί να.
0: Τώρα, τι φωνή είναι αυτή που θα μου πει. Πανηγύρισε χθες στην Αστον Βιλά. Τι έκανε.
2: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ζήσαμε δύο παγκόσμιες μέρες αγκαλιάς back to back. Κάποιος δεν θα είχε κάτι. Οπότε φυσιολογική εξέλιξη.
0: Περαστικά, ρε φίλε. Περαστικά.
2: Περαστικά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Τελόγιο το σοκ της αναδιάρθρωσης.
0: Ναι.
2: Που προτάθηκε χθες.
0: Εντάξει.
2: Το ξέρω ότι όλο επανέρχεται εκεί η κουβέντα και την έχετε κάνει, αλλά πραγματικά είναι, ρε παιδιά, είναι παλαβό τελείως, έτσι.
0: Ναι.
2: Και δεν το λέω τώρα πραγματικά, ειλικρινά, επειδή πήρα και το πράγμα, δηλαδή και πέρυσι που ήταν τέταρτη, το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Όχι, κοίταξε, αντικειμενικά είναι, και εγώ που δεν έχω πάρει πρωτάθλημα. Αντικειμενικό είναι ότι έχουμε δει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Έτσι. Και πάμε αυτό να το χαλάσουμε, ας πούμε, okay.
2: Χωρίς πραγματικά κανένα λόγο, εκτός από το να μείνουν δύο ομάδες. Εγώ ιδίως η Λάρισα πολύ θα ήθελα να είναι στην Αλφαθνική, ειλικρινά το λέω, με όλη μου την καρδιά, γιατί είναι μεγάλη ομάδα για μένα η Λάρισα.
0: Εντάξει, κάποτε θέλαμε να μείνει αλλά... και η Ηρακλής στην κατηγορία, ρε Κώστα, και δεν είναι.
2: Σωστό, και ο Ηρακλής, βεβαίως.
0: Ναι.
2: Αλλά έπεσε.
0: Ναι.
2: Μακάρι του χρόνου να βρει και, χωρίς να θέλω να πω στα τελικά, μακάρι και με μια άλλη διοίκηση και ιδιοκτησία. Και να ξανανεύει και να είναι μόνοι μας στην Αλφαθνική. Αλλά τώρα αυτό δεν μπορεί να διαλυθεί το πρωτάθλημα έτσι όπως έχει γίνει τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια και όλοι λέμε μεταξύ τους σοβαρού και αστείου, αλλά είναι στα σοβαρά ότι είναι από τα πιο συναρπαστικά στην Ευρώπη. Χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πραγματικό όφελος από αυτό.
1: Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι όλο αυτό γίνεται για να σωθεί η Λάρισα?

0: Τι να σου πω ρε Μιχάλη, δεν ξέρω. Όχι, δεν πιστεύω ότι γίνεται μόνο γι' αυτό, σίγουρα υπάρχουν και άλλα, αυτό είναι το προφανές. Γι' αυτό το ανέφερα. Δηλαδή απορώ πραγματικά για τον ΠΑΟΚ που μπήκε μπροστά σε αυτή την ιστορία. Απορώ πραγματικά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ένα που θα το θυμάται σε όλη του, θα το θυμούνται σε όλη του τη ζωή, αποκτήθηκε χάρη στα play-off. Κατακτήθηκε χάρη στα play-off, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Το 24. Και αυτό που έχει γίνει. Εντάξει, πήγαν από 6-4 ομάδες, έγινε ακόμη πιο δυνατό και πιο σταρβαστικό, γιατί παίζουν μόνο οι 4 που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Εσύ γιατί πιστεύεις, Μιχάλη, αλήθεια, γιατί μου το πες αυτό?
2: Δεν πιστεύω ότι είναι αυτός ο λόγος. Ψάχνω να καταλάβω. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι. Γιατί μαθαίνω ότι πια υπάρχουν πιθανότητες. Δεν είναι.
1: 11 πρέπει να ψηφίσουν.
0: Ναι, 11. Ή να το κάνει ΕΠΟ. Δηλαδή μπορεί να ψηφίσουν και λιγότεροι, να είναι απλή πλειοψηφία και να γίνει απλά σαν πρόταση στην ΕΠΟ. Και αν το εγκρίνει η ΕΠΟ, μετά να προχωρήσει.
1: Μετά δεν χρειάζεται τροπολογία από τον Υπουργό.
0: Πάντα χρειάζεται.
1: Πάντα χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν παίζει ρόλο και η στάση του κ. Βρούτση.
0: Για μένα πάντως θα είναι ντροπή να φύγει από τη Super League αυτό το πράγμα. Δηλαδή να περάσει από τη Super League και να πάει στο επόμενο στάδιο, όποιο και να είναι. Πραγματικά. Εσύ Μιχάλη λες ότι δηλαδή βλέπεις να μπαίνει και ο Ολυμπιακός μέσα.
2: Δεν ξέρω με σιγουριά. Το βρίσκω αρκετά πιθανό. Αλλά λέω ότι εδώ μπορεί να έχει να κάνει κάτι με τα νέα τηλεοπτικά. Μπορεί να έχει να κάνει κάτι με τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος σε σχέση με το τι αισθάνεται ο καθένας ότι είναι προτιμότερο για την ομάδα του. Μπορεί να έχει να κάνει με χίλια δυο πράγματα.
1: Δηλαδή να βρούμε πιο εύκολα φίλους στο πρωτάθλημα να εξυπηρετούμαστε. Το λέω εγώ αυτό, δεν το λες εσύ.
2: Ναι, ναι, όπως θες μπορείς να το πεις.
0: Ή πιο πολλά μάτς με Έλληνες διαιτητές, ας πούμε.
1: Και αυτό είναι
2: κάτι. Όριστε, να, κάτι που δεν είχα σκεφτεί. Πάντως δεν μου νοιάζει ότι όλο αυτό θα γίνει γιατί είναι τόσο ισχυρά τα δόντια της Λάρισας και του Πανσεραϊκού που πρέπει να σωθούν. Δεν μου κάνει πολύ
1: μεγάλη. Καταρχάς ένα από τα ενδιαφέροντα είναι το πώς θα το περάσει η Λάρισα στον κόσμο της, ο οποίος κόσμος βράζει με την πρωτοβουλία αυτή της Λάρισας. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι. Πάντως και γενικά παιδιά, δηλαδή βλέποντας έτσι σχόλια στα social media που, τις περισσότερες φορές γίνονται καυγάδες και τέτοια πράγματα και δεν αξίζει να διαβάζεις, αλλά δεν βλέπω δηλαδή καμία ομάδα στους φιλάθλους να είναι υπέρ, ούτε του ΠΑΟΚ που είναι μέσα στην πρωτοβουλία.
1: Ναι.
0: Πολύ περισσότερο του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.
2: Μα ρε παιδάκι μου, ας πούμε θα κάνουμε μια έρευνα, το έλεγα και νωρίτερα, και ας αποφασίσουμε αν πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο διεξαγωγής του προαθλήματος και να το συζητήσουμε. Και αν πρέπει να τις κάνουμε 16, και αν πρέπει να τις κάνουμε 18, και αν δεν πρέπει να έχουμε το ένα, και αν δεν πρέπει να έχουμε το άλλο. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να βάλουμε κάτω και εμπορικά κριτήρια, να βάλουμε και μια εταιρεία να κάνει μια έρευνα. Να. Όχι για το πρωτάθλημα που τελείωσε.
0: Όντως, όχι αναδρομικά δηλαδή.
2: Ναι, δηλαδή ακυρώνουμε το πρωτάθλημα που παίζαμε.
1: Ναι.
0: Και δεν υπήρξε και κάποια αδικία ή κάτι, όχι ότι αυτό θα το άλλαζε, αλλά το ότι οι ομάδες παίζανε καθαρά, δηλαδή πέσανε στο γήπεδο και η Λάρισα κατά μία αυτοκτόνησε, ο Πασαρέκος έκανε μια τρομερή προσπάθεια, δεν τα κατάφερε. Πέσανε. Δηλαδή δεν έγινε κάτι που να πεις ότι να αποκατασταθεί μια αδικία έστω και με λάθος τρόπο.
1: Εδώ να πω πάντως ότι παρά ρεπορταζιακά,
0: ναι,
1: τις τελευταίες μέρες πριν την τελευταία αγωνιστική των play out έβγαινε μια σιγουριά, στο λέω και πάλι παρά ρεπορταζιακά, έτσι,
0: ναι,
1: ότι εντάξει μωρέ τώρα, έτσι καλώς θα γίνει ένα διάρθρωση.
2: Καλά, αυτό είναι κάτι που συζητιέται πάνω από μήνα.
1: Εννοώ από τις ομάδες που ήταν άμεσα
0: εμπλεκόμενες. Για σιγουριά πάντως εγώ την αγώ πρώτη φορά τώρα από Βάη, οπότε δεν είναι...
1: Ναι.
2: Για σιγουριά δεν ξέρω, αλλά θυμίζω να ζω σε ένα παράδειγμα ότι οι φίλοι της Λάρισας έχουν βγάλει ανακοίνωση ότι δεν θέλουμε αναδιάρθρωση.
1: Πολύ καιρό τώρα.
2: Πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Μετά το Πανσεραϊκός Λάρισα κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι ένα σενάριο που παίζει πολύ καιρό, αλλά έπαιζε ως σενάριο.
0: Πάντως, παιδιά, για 11 τα κουκιά από ό,τι ξέρω δεν βγαίνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό μου ρεπορτάζ, η ΑΕΚ είναι αντίθετη σε αυτό, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, καλά. Το φαντάζομαι αυτό.
0: 100%.
1: Το φαντάζομαι.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Σήμερα θα κληθούν να αποφασίσουν.
0: Νομίζω ναι, σήμερα δεν είναι. Νομίζω πάντως αυτό που είπε ο Μιχάλης μας κάνει να περιμένουμε ενδιαφέρον, γιατί Εγώ έβλεπα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, αλλά αν λέμε, αφού λέει ο Μιχάλης ότι έχει πιθανότητες, να δούμε πώς θα δρομολογηθεί. Και αν δούμε και η ΕΠΟ τι θέση θα πάρει μετά, αν πέσει τον Παλιακή εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί ξαναλέω, το 11, γιατί αν είναι 11, νομίζω μπορεί να πάνε κατευθείαν, να πάει κατευθείαν το έτοιμο στον Υπουργό. Εγώ πιστεύω 11 δεν θα βγουν με τίποτα. Με τίποτα. Οι ομάδες. Δηλαδή είναι δεδομένο αυτό που λέω.
1: Επίσης, σας μοιάζει πιθανό να το στείλει η Super League με τις υπογραφές, ας πούμε, ΠΑΟΚ και ίσως Ολυμπιακού και ο Μάκης Γκαγκάτης να κάνει πίσω?
0: Δεν ξέρω, και μόνο ΠΑΟΚ ίσως δεν κάνει.
2: Δεν, τώρα όλα αυτά είναι πολύ...
1: Θεωρητικά είναι.
2: Ναι. Πρέπει να δούμε να συμβαίνουν πράγματα και σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες και σε σχέση με τον Γκαγκάτση και την ΕΠΟ και σε σχέση με τον Υπουργό. Mm-hmm. Είναι πολύ εμπλεκόμενοι.
1: Ναι.
2: Και επίσης και σε σχέση με την επιχειρηματολογία.
1: Με ποια είναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κάπως όλοι αυτοί δεν θα πρέπει να επιχειρηματολογήσουν.
1: Mm-hmm. Για ποιο λόγο αποφασίζουν.
0: Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην επιχειρηματολογία, γιατί από ό,τι άκουσα έτσι κάποιος ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, που από ό,τι κατάλαβα και αυτοί δεν είναι υπέρ, χωρίς να το λένε, ας πούμε, χωρίς να θέλω να πω τώρα να κάνω το μάτι προθέσεων των ανθρώπων, δεν υπήρχε κάποια επιχειρηματολογία. Κάτι γενικά περί πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος, το οποίο, sorry τώρα, είναι σαν ανέκδοτο, ας πούμε, να το ακούς. Ότι θα γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα με δύο ομάδες περισσότερες, οι οποίες υποβιβάστηκαν φέτος, και με τόσα ντέρμπι λιγότερα. Αυτά. Τώρα, παιδιά, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, περιμένουμε σιγά σιγά να αρχίσουν να τρέχουν πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι επίγον. Δηλαδή μπορεί το πιθανόν το πιο γρήγορο πράγμα που θα συμβεί να είναι η ανανέωση του Περέιρα, αλλά είναι κάτι που δεν είναι
1: hot.
0: Θέλεις.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι hot, μπράβο. Τώρα σε όλα τα άλλα είναι κατασταλαγμένο εδώ και καιρό ο Νίκολας με τον Ριμπάλτα, τι θέλουν. Γίνονται συζητήσεις με τον Λιδόπουλο, με τον Λισάνδρο, δηλαδή το πράγμα τρέχει.
1: Τι θες τώρα, να σε πιέσουμε τώρα γιατί δεν έχεις πάρει κανένα παίχτη? Δηλαδή, τι θες τώρα, δεν μπορούμε. Ακόμα
0: όχι,
1: και
0: δεν γίνεται. Δεν
1: που θέλουμε να κάνουμε ζημιά στην ΑΕΚ, δεν μπορούμε.
0: Γιατί και η ΑΕΚ προπονητή έχει.
1: Μη στρίβεις το μάχαιρι στην πληγή, ρε Σικώστα.
0: Όχι, τώρα. Όχι. Δεν σκεφτόμουν εσένα, ξέρεις. Προπονητή έχει. Και πράγματι δεν παίζει τον Αύγουστο, μετά τον 15 Αύγουστο μπαίνει στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η προετοιμασία φέτος θα είναι μαμούτς. Δηλαδή ξεκινάει, ενώ η προετοιμασία στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεκινάει στο Άπελτον, ξεκινάει 6 Ιουλίου και είναι η αναχώρηση 6 Ιουλίου. Και η ομάδα θα επιστρέψει 2 Αυγούστου. Ενδιάμεσα θα γίνει ένα διάλειμμα 3-4 ημερών. Εντάξει,
1: θα λείψουν ένα μήνα, πάνε.
0: Ναι, ναι, προφανώς για να πάρει πέρα στις οικογένειές τους ή ό,τι θέλουν να κάνουν, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει να κάνει καθαρά με το πώς είναι φέτος η Ευρώπη για την ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί και ο Ολυμπιακός ήταν τα προηγούμενα.
1: Άρα θα έχει φουλ φιλικά, Κώστα.
0: Ναι, αυτός είναι ο λόγος που είναι εκεί έξω. Θα μπορούσε και δεν να κάνει προπονήσεις, αλλά δεν θα μπορούσε να έχει δυνατά φιλικά.
1: Ναι.
0: Ενώ στο εξωτερικό είναι πάρα πολλές ομάδες εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και θα έχει τη δυνατότητα να κλείσει δυνατά φιλικά, τα οποία θα τα μάθουμε σύντομα ποια θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και θα γίνει έτσι σε δύο μέρη η προετοιμασία της ΑΕΚ.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Ευχαριστούμε. Χαίρετε.
1: Λοιπόν, εδώ που τα λέμε, κύριε Νέαρχε, που βιάζει να πάμε στο break, όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαν μέσα στη χρονιά και στην Novamex μιλάνε για κόλλες που δένουν μια για πάντα. Όπως οι κόλλες gel της Novamex, ιδιαίτερα ελαστικές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια όλων των διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αλμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές σε μεντογωνίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
3: Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είμαι ο Νίκος Ζήσης και εύχομαι τα καλύτερα για τα 300 γενέθλια του αγαπημένου μας ραδιοφώνου, τον bwin Sport FM.
2: bwin Sport FM 94,6.
3: Πάμε σε όλο Νίκη, φίλε.
4: Βεβαίως.
3: Πάμε μια βολτίτσα, πάμε και από πλατιάρες στο τέλος να συναντήσουμε Δημήτρη Μπατζόγλου. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
5: Χαίρετε, καλημέρα.
3: Όλα καλά?
5: Καλά είμαστε.
3: Μπράβο ρε φίλε.
5: Καλά είμαστε. Υπήρξαμε την καλύτερα.
3: Σημαντικό αυτό να το λέμε ρε φίλε.
5: Ναι.
3: Να το πιστεύουμε κιόλας όμως.
5: Βεβαίως. Τώρα που μεγαλώνουμε και πρέπει να το ψάχνουμε και να το διασφαλίζουμε.
3: Σωστό.
5: Ότι είμαστε καλά.
3: Σωστό.
5: Να το τσεκάρουμε κιόλας.
3: Σωστό.
5: Να το τσεκάρουμε για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, έχουμε εμπεδώσει από πολύ νωρίς πόσο γεμάτο καλοκαίρι ρεπορταζιακά θα έχει ο ΠΑΟΚ. Φαίνεται. Όχι ότι μπήκαμε στη μεγάλη περίοδο ειδήσεων, περιμένουμε, αλλά αντιλαμβανόμαστε δηλαδή τα σημάδια φαίνοντα. Για παράδειγμα, πρωί-πρωί η Bild ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πουλήσει τον Κωνσταντέλια.
3: Να τα.
5: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
4: Τώρα δεν είχαμε βάλει και λίγο Κωνσταντέλια μέχρι τώρα.
3: Καλή σεζόν είπαμε. Ναι.
5: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Πουλάει πάντα, εννοείται. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι σε κάθε γκάλο που γίνεται, σε κάθε προσπάθεια να βγάλουμε την καλύτερη δεκάδα, ακόμα και αν βρίσκεται στο 56% του, δεν φεύγει την δεκάδα για το 10 του πρωταθλήματός μας. Για παράδειγμα το λέω αυτό. Λοιπόν, η Bild αναφέρει ότι πέρυσι χάλασε αυτή η υπόθεση, ότι αναρωτιέται αν θα μπορούσε η Στουτγκάρδη να εμπλακεί, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εκείνος που ανοίγει το θέμα και θα ήθελε να τον παραχωρήσει και γράφει και ένα ποσό στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Πριν προλάβει σχεδόν να ανέβει αυτό στο συνδρομητικό της Bild, διαψεύδει άμεσα ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καμία επαφή με τη Στουτγκάρδη και φυσικά ο Κωνσταντέλιας έχει κανονικά το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ, το οποίο τρέχει. Συνήθως, εντάξει, ο ΠΑΟΚ αρκετές φορές δεν αισθάνεται την ανάγκη να παρέμβει, να διαψεύσει, να διευκρινίσει το οτιδήποτε. Εδώ το κάνει, ξέρω εγώ, 5 λεπτά αφού ανέβηκε. Πολύ γρήγορα για να το σβήσει όσο γίνεται.
3: Εντάξει,
5: γιατί
3: αυτό δείχνει ότι είμαστε γρήγορος.
5: Ναι. Καταλαβαίνουν πάρα πολύ τη σημασία του θέματος και νομίζω ότι αυτό ισχύει γενικώς, ότι όλοι αντιλαμβάνονται τη σημασία του συγκεκριμένου θέματος, πέρα από όλα τα άλλα που μπορεί να γίνονται, να ξέρουμε και τι σημαίνει Κωνσταντέλιας. Αν κάποιος δεν κατάλαβε από πέρυσι, το καταλαβαίνει καλά από φέτος, από νωρίς το καλοκαίρι. Το αφήνουμε αυτό τώρα για άλλους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε δύο ποδοσφαιριστές ομάδας οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο αυτή τη στιγμή να αποχαιρετούν τη χρονιά, όχι τον ΠΑΟΚ. Ο Γιακουμάκης που ευχαριστεί για όλα και για τα όμορφα και για τα άσχημα. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο κρίσιμα αγωνιστικά ζητήματα του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, ο Γιακουμάκης συγκεκριμένα και ο ΦΟΡ γενικότερα, στο πλάνο που έχει εκπονηθεί, αλλά περιμένουμε να αρχίσει να ισχύει, να αρχίσει να φαίνεται.
3: Να υλοποιείται
5: κιόλας. Γιατί αυτό ουσιαστικά περιμένουμε στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει πλάνο, το οποίο βεβαίως είχε σχέση, εικόνα, άποψη και ο προπονητής, ο Λουτσέσκου. Από το OK περιμένουμε για να αρχίσει να υλοποιείται. Και ο Τάισον, που επίσης δεν έχει συμβόλαιο, που γράφει για πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, για το πόσους ανθρώπους αποχαιρετήσαμε. για το ότι οι οικογένειες πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται και να προχωρούν μαζί, και εκείνος επίσης ευχαρίστησε τον Θεό και όλους τον ΠΑΟΚ που του επέτρεψαν να ζήσει μια χρονιά δίπλα στην ομάδα. Ο Σάντζες νομίζω είναι ο πιο ευτυχισμένος στον ΠΑΟΚ, γιατί καλά κάνει, έχει να παίξει Μουντιάλ, αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μίλησε στην πατρίδα του για το πώς είναι εδώ τα πράγματα και το πώς περνάει, και το βεβαίως έχει το μυαλό του στο Μουντιάλ. Μια πληροφορία στη Ρωσία για το ότι οι αρχικές διαπραγματεύσεις με τον Οσδόεφ δεν έφεραν αποτέλεσμα, αρνήθηκε να υπογράψει ο Ρώσος Χαφ, νομίζω λίγο πρόημο είναι, αλλά το κρατάμε, το σημειώνουμε για να καταδείξουμε ότι είναι και αυτό ένα ανοιχτό...
6: Το συμβόλαιο του πότε τελειώνει?
5: Τελείωσε. Τώρα το καλοκαίρι.
6: Ναι, οκ. Okay. Άρα πρόημο δεν το λες, Δημήτρη. Αυτός...
5: Ναι, με την έννοια το ότι δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα από όλα όσα έχει ο ΠΑΟΚ.
6: Να είναι το ΟΣΔΕΦ το συμβόλαιο, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
5: Και ναι, αξίζει να το περιμένουμε. Νομίζω ότι και στα ΧΑΦ, μαζί με το Γιακουμάκη, την υπόθεση του ΦΟΡ, και στα ΧΑΦ έχει γίνει σύνθετο το θέμα για τον ΠΑΟΚ. Εκεί δηλαδή που ήμασταν σίγουροι ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει και ένα και δύο στόπερ. Αριστερό μπακ σαφώς, αριστερό εξτρέμ εννοείται. Πλέον έχουμε το ερωτηματικό και για τον ΦΟΡ, τι πλάνο θα ακολουθήσει, αλλά και στα ΧΑΦ ποια σύνθεση θα θελήσει να έχει η ομάδα την επόμενη σεζόν, έτσι όπως τελείωσε αυτή η περίοδος. Αλλά πρώτα απ' όλα και πάνω από όλα είναι να δοθεί αυτό το OK για να ξεκινήσει να υλοποιείται το πλάνο, να μην έχουμε κάποια αμφιβολία για τον προπονητή, που φυσικά και αυτός έχει συμβόλαιο, και μετέπειτα να δούμε και τις όποιες άλλες αλλαγές στη δομή του αγωνιστικού και στη δομή της διοίκησης, που δεν ξέρω αν είναι τόσο καυτό για τον κόσμο, για τον ΠΑΟ, για τη λειτουργία του. Ναι, για τη λειτουργία της εταιρείας θα είναι, αλλά δεν νομίζω είναι και το πιο μεγάλο θέμα δημοσιότητας ή εμπορικό για τον ΠΑΟ και τον κόσμο, αν θα προκύψει κάποια αλλαγή στη δομή της εταιρείας της ΠΑΟ. Το αγωνιστικό, ναι, okay, η δομή του αγωνιστικού έχει ένα ενδιαφέρον, κυρίως το θέμα του προπονητή, και από εκεί πέρα η νέα ομάδα.
4: Αυτό πότε λες ότι θα κλείσει οριστικά, αν έχει ανοίξει?
5: Δεν έχει ανοίξει ο κύκλος επαφών για τη νέα σεζόν. Αυτό δεν έχει ανοίξει επίσημα. Γιατί η προεργασία σαφώς υπήρξε. Και είναι δεδομένο ότι για την ομάδα υπήρξε προεργασία και από τον προπονητή. Δεν υπάρχει σημάδι. Δεν υπάρχει σημάδι. Ελπίζω να μην γίνει όπως πέρυσι, όπου και πάλι για να ανοίξει το όλο θέμα χρειάστηκε ένα, πόσο ήταν, 15ήμερο κρίσης. Ήταν μεγάλη κρίση με τον Λουτσέσκου και ήταν και πολύ πολύ φανερό ότι υπήρχε κρίση. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και φέτος, και ότι πολύ γρήγορα θα δοθεί το OK για να υλοποιηθεί αυτό το οποίο ήδη έχει γίνει προεργασία για την ομάδα και το ρόστερ. Αυτό περιμένουμε, χωρίς να παραλαμβάνω να υπάρχει κάποιο σημάδι μέχρι στιγμής για το οτιδήποτε.
6: Δημήτρη, και βάλε μας και λίγο στο σκεπτικό τώρα της απόφασης του ΠΑΟΚ να στηρίξει αυτό το αίτημα για αναδιάρθρωση του αθλήματος.
5: Ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι πλέον υπάρχουν οι συνθήκες για να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων. Προφανώς ότι είναι πιο πολλές οι οικονομικά δυνατές και οι υγιείς ομάδες. Αυτό κυρίως. Ότι μπορούμε πλέον να μιλάμε και για ένα μεγαλύτερο αριθμό ομάδων στο πρωτάθλημα.
6: Και για το τι πρέπει να γίνει φέτος, ας πούμε, αυτό ενώ έχει το
4: πρωτάθλημα. Ναι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
5: Αυτό ναι. Αυτό δεν έχω κάποια απάντηση. Πιο πολύ για τη φιλοσοφία της κίνησης παρά για το timing. Για το timing δεν έχω κάποια...
6: Okay.
5: Δεν γνωρίζω την απάντηση.
6: Okay.
5: Δεν το ξέρω.
6: Εντάξει, ευχαριστούμε κύριε.
4: Χαίρετε.
5: Να, καλά, καλημέρα.
4: Λοιπόν,
6: τι θέλω να σου πω εγώ, θέλω να σου πω ότι με αφορμή τα 30 χρόνια του, ο Beyond Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ Daytona Dineta 125. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Sport FM, sportfm.gr, Για να μπείτε στην κλήρωση, ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12. Εδώ ο Τσόχος πάλι θα το δώσει. Πάμε break, δελτίο. Δεν περιμένεις ένα δελτίο.
4: Όχι, βέβαια.
6: Και έχετε ρομπόλιας.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
9: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
12: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
13: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
14: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Ρε παιδιά, είπε ότι είναι ντροπιαστικό αυτό το σχέδιο Τσόχο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δηλαδή, πιο ξεκάθαρα πώς να το πούμε. Πώς να το πούμε πιο ξεκάθαρα. Τι θέλω να φωνάζουμε, να γκαρίζουμε για να το καταλάβετε δηλαδή. Ρε ναι, αρχαί, είμαι αυτόν, δεν είναι αρχαί. Πες κάτι κι εσύ.
1: Ναι, το ξαναλέω. Μπορώ να ακούσω οποιαδήποτε διάρθρωση για το μεθεπόμενο πρωτάθλημα. Να τη συζητήσουμε, να δούμε αν είναι καλό να κάνουμε ένα πρωτάθλημα και 18 ομάδων και αν το αντέχουμε και αν και αν και αν και αν και ποιος θα είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις. Αλλά όχι το πρωτάθλημα που τελείωσε.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε φίλε στα μπασκετικά γιατί είναι Πέμπτη σήμερα. Σε λίγο ετοιμάζεται τώρα ο Ρομπόλης να παρακολουθεί. Το φαντάζομαι το Ρομπόλη με πουκάμισο, με στο λέω Πατεώνα κανονικά. Το φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Και περιμένει να αποδεχτεί μερικούς από τους σημαντικότερους συντελεστές του Final Four που έρχεται στο T-Center. Χρήστο μου, τι κάνεις?
2: Χαίρετε, ένα στα τρία πέτυχες.
0: Δεν είσαι στο Λέα Παντεώνα?
2: Όχι, όχι, με πουκάμισο δεν φοράμε εμείς. Άλλοι τα φορούν τα πουκάμισα.
0: Για το καλό σας, για το καλό σας. Για το καλό σας.
2: Έτσι, έτσι. Δεύτερο, δεν είμαστε κεντρικό ξενοδοχείο, είμαστε στη Στεγιονάση, εκεί θα γίνει.
0: Μπράβο, ναι, οκ, μπερδεύτηκα, ναι.
2: Και όπως είπες, ναι, το τρίτο το είναι το σωστό, ότι περιμένουμε εδώ, έχουμε μπροστά μας ήδη μεγάλες μορφές του μπάσκετ της Ευρωπαϊκού, της Ευρωλίγκας, όπως θέλετε πείτε το, Βούισιτς βλέπω, Αρλάουκας βλέπω, Πρίντεζι βλέπω και σιγά σιγά έρχονται και οι ομάδες. Για να αρχίσει η συνέντευξη τύπου, αρχηγοί προπονητές όλων των ομάδων, των τεσσάρων συμμετεχουσών. Ωραία εκδήλωση, πολλά μέτρα ασφαλείας να πούμε, δηλαδή περισσότερο και το Μπουντάμπι. Έλεγχοι κατά την είσοδο, μέτρα ασφαλείας, καρτελάκια, τα πάντα. Και μέτρα αντίστροφα πλέον για να μπούμε στο αρχικό έτσι τελετουργικό της εισαγωγής στο Final Four. Τα απογευματάκια υπάρχουν οι προπονήσεις. Ολυμπιακός Φενέρι το πρώτο ζευγάρι εκεί κατά τις 6-6 παρά. Και βραδάκι ή για τις 9-9 και κάτι, Βαλένθια και Ρεάλ. Οι ομάδες είναι από χθες όλες στην Αθήνα, πέρα από τον Ολυμπιακό προφανώς που και αυτός κατέληξε στο ίδιο ξενοδοχείο με τις άλλες τρεις αποστολές. Φτάσανε τα απογευματάκια σταδιακά, πρώτα η Φενέρ, μετά η Ρεάλ και η Βαλένθια, περίπου μαζί φτάσανε οι δύο ισπανικές ομάδες. Και περιμένουμε πλέον να μπούμε στη δράση που αρχίζει αύριο έτσι με τους ημιτελικούς, 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτε. Κατά πολλούς θα συμφωνήσω και εγώ με αυτούς, πρόωρος τελικός. Mm-hmm. Και το Real Valencia που είναι το ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα σε δύο ομάδες που μάλλον δεν έχουν και τίποτα να χάσουν. Η μία γιατί είναι σταθμοπούτα και η άλλη γιατί έχει και το ισχυρό ελαφρυντικό της απουσίας σέντερ από το ρόστερ. Λόγω των απουσιών των Ταβάρες και το Λενί. Οι άλλες ομάδες δεν έχουν αγωνιστικά προβλήματα. Έχουν έρθει πλήρες, έχουν έρθει πάνοπλες και περιμένουμε να δούμε και την αναλογία στις κερκίδες όπου από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός θα έχει συντριπτική παρουσία. 9 με 10.000. Η Φενέρ από τις τελευταίες πληροφορίες μπορεί να μην είναι οι 4-5 χιλιάδες που λέγανε οι Τούρκοι, αλλά κατά τη λιγότερη, 2,5-3 χιλιάδες ίσως, γύρω στους 1.000-1.100 της Βαλένθια και αυτοί οι 585, γιατί τόσα εισιτήρια διώτανε κάθε ομάδα, θα είναι της Ρεάλ. Και τηλεοπτικά να το πάρετε, η κεντρική θύρα που θα δείχνει τηλεόραση, να το πούμε έτσι, θα είναι ερυθρόλεπτη κατά βάση και θα υπάρχουν δεξιά και αριστερά κάποιες πινελιές, είτε πορτοκαλί, είτε λευκές, είτε κίτρινο-μπλε της Φενέρμπαχτσε. Και Δημήτρη Διαμαντίδη βλέπω τώρα μπροστά, έτσι γεννήθηκε εκείνος ως ένας από τους legends της εκδήλωσης και Σοβογλής Κορτσανίδη. Γενικά λάμπτει.
0: Έχει ωραίο pick and roll τώρα. Ωραίο pick and roll.
2: Έχει
0: ωραίο pick and roll.
2: Ακριβώς. Και αναμένουμε στις 12.
1: Τι θα είναι από την κάθε ομάδα. Καλά, οι τέσσερις προπονητές. Okay.
2: Ναι, οι τέσσερις προπονητές από τον Ολυμπιακό θα είναι ο Παπα-Νικολάου, από τη Ρεάλ θα είναι ο Γιούλ. Από την Φενέρ δεν θα είναι ο αρχηγός ο Μαχμούντογλου γιατί δεν παίζει ποτέ. Θα είναι από ό,τι μας είπαν ο Ντεκολό. Είναι άλλωστε και το τελευταίο του Final Four καθότι είναι
0: ανακοινώσει ότι γκώσαμε, του. Γκώσαμε Ντεκολό. Δηλαδή έχουμε βαρεθεί όλα τα νιάτα μας βλέπουμε στα Final Four.
2: Ακριβώς. Είναι η τελευταία χρονιά της καριέρας. Αυτό έχει ανακοινώσει ότι αποσύρεται στο τέλος της χρονιάς. Ένα θρύλος της.
0: 95% βολές, έτσι. Ναι. 50 χρόνια μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή Μάρτον.
2: Και ευεργέτης του ελληνικού μπάσκετ όπως έχουμε ξαναπεί γιατί είχε βάλει και
0: ένα κομμάτι
2: που δεν έπρεπε να κερδίσει η Ελλάδα τη Γαλλία και έστειλε τη Γαλλία πάνω στους Ισπανούς το 9 και εμείς πήραμε χάλκινο μετάλλιο και οι Γάλλοι πήγαν σπίτι τους νωρίς. Και από την Βαλένθια λογικά θα είναι ο Μοντέρο, δεν νομίζω να έρθει κάποιος άλλος, πάνε πάντα και στα μεγαλύτερα ονόματα, οπότε αυτό περιλαμβάνει το σημερινό τελειοδουργικό, δεν θα αργήσει πολύ όλη η διαδικασία, το πολύ μια ώρα θα έχουμε τελειώσει από ό,τι λένε γιατί οι ομάδες έχουν ένα αυστηρό πρόγραμμα, πρέπει να γυρίσουν, να ξεκουραστούν, να πάνε.
0: Να φάνε, να προπονηθούν μετά.
2: Να πάνε μετά τις προπονήσεις, ναι, δεν είναι δηλαδή για να γίνουν οι παίκτες εδώ πέρα να κάνουν κοσομασιών που λέει ο λόγος. Και θα ολοκληρωθεί αρκετά σύντομα η διαδικασία, άλλωστε και το απόγευμα θα είναι διαθέσιμη και στα media. Θα γίνει πανικός, έτσι πάνω από 300 δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του τύπου, influencers και ακόμα εκεί είναι ένας μικρός χαμός. Ναι, είναι καινούρια μόδα, βλέπω αυτό παιδιά, να το
1: ξέρετε. Εσύ μου έλεγε κάποιος ότι θα έχουν στις προπονήσεις, υπολογίζουν, 45 live συνδέσεις με εικόνα.
2: Ναι. Αλήθεια.
1: Είναι τρομερό.
2: Ναι. Στο Champions League δεν έχει τόσο η αλήθεια. Ναι. Η αλήθεια είναι. Και εκτός όλων των άλλων, θα είπα, είναι και η καινούρια η μόδα των influencers. Έτσι,
1: ναι. YouTuber, τέτοια πράγματα. Όχι μέσα μόνο.
2: Για να πάει το άθλημα και πέρα από το αμυγός αθλητικό κομμάτι, να αγγίξει και άλλες, ας πούμε, μάζες που μπορεί να μην ασχολούνται τόσο πολύ, αλλά μέσω αυτών των προσώπων που έχουν μια απήχηση, τέλος πάντων, να πάει και εκεί η εικόνα και να έχει ακόμα περισσότερο κόσμο. Για παράδειγμα, ας πούμε, βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα με το Διαμαντίδη, τα λέει αυτός ο τύπος, ο MK, δεν ξέρω αν τον έχει ακουστά, που παίζει τα μονά στο TikTok και στο YouTube. Και
0: αυτός που θέλει να παίξει τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, αυτός. Έχει πια στο Διαμαντίδη και δεν ξέρω αν προσπαθεί να τον πείσει να τον πάρει στον Παναθηναϊκό, αλλά δύσκολο το βλέπω.
1: Δεν ξέρω πώς προσπαθεί να τον πείσει να παίξει ένα μονό. Για το TikTok και για το...
0: Άσε τώρα.
2: Εντάξει, είναι άλλο το επίπεδο. Κι ας είναι και 45 ο Διαμαντίδης, δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση. Άλλο το level, έτσι. Το περνάει και ένα κεφάλι εδώ μεταξύ.
0: Ναι. Απλά ο άλλος είναι... Έχει και βαθιά λατήρια, ρε φίλε, ο άλλος.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά, δεν τον απασχολεί αν θα χάσει.
0: Ναι, δεν τον νοιάζει.
1: Ναι, να κάνει 200 views θέλει.
2: Αλλά ο Διαμαντίδης θα ψάχνει και στο μονό την πάσα πιθανότητα. Αλλά εντάξει, γιατί είναι τέτοιο το χαρακτήρα του, αλλά οκ. Είναι και παιχταράς μεγάλο.
0: Ωραία. Έχουμε καμιά εικόνα, φίλε, για τα βάρες, λεν, τα προβλήματα αυτά της Ρεάλ.
2: Οριστικά εκτός είναι αυτή, δεν το συζητάμε. Είναι εκτός μάχης. Με τις πατερίτες τους θα είναι στην άκρη του πάγκου. Αλλά όπως είπε και ο Κεζόνια, λέει ούτως ή άλλως δεν χρειαζόμουν ποτέ screen όταν τους τράβαγε με τις πατερίτες, έτσι έλεγε. Οπότε θα το καλύπτει λίγο με τον Καρούμπα, λίγο με τον Λάιλς, ίσως και τον Αλμάνσα που είναι έτσι λίγο πιο αύγαλτος σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως ότι σε σχέση με όλες τις ομάδες ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο πρέπει. Mm-hmm. Έτσι, γιατί η Φένερ το πήρε πέρσι, η Ρεάλ είναι η Ρεάλ που έχει και το ελαφρυντικό της απουσίας των δύο ψηλών, οπότε δεν έχει τόσο μεγάλη πίεση. Και η Βαλένθια είναι ότι εδώ που έχουμε φτάσει είμαστε καλά, αλλά μπορεί να πει κάποιος να το δει και σε μια δεύτερη ανάγνωση και να πει ότι αν όχι τώρα, πότε. Γιατί η Βαλένθια δεν ξέρω αν θα της αναβρεθεί εύκολα ευκαιρία να είναι σε ένα Final Four, γιατί εντάξει έχει ένα ζάμπλο το ιδιοκτήτη από πίσω, ο νούμερο ένα Mr. Supermarket στην Ισπανία, με τεράστια περιουσία, αλλά δεν είναι η ομάδα, ας πούμε, που είναι παραδοσιακή δύναμη, έχει τεράστιο budget κάθε χρόνο. Έτσι είναι το 8 ή 1 το budget, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρωλίγκα, από τα πιο μικρά της διοργάνωσης.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Και εγώ να σας πω.
0: Καλημέρα. Εγώ να σου πω ότι BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build the bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο BWIN.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Παρεπιπτόντως, μιας και μιλάμε για μπάσκετ, τελευταίο ποστάρισμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Mm-hmm. Μάλλον σβήνει τα σενάρια για άμεση απομάκρυνση του Αταμάν.
1: Κοίταξε. Δεν λέει αυτό ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος λέει ότι όποιος συχνά αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας.
0: Να.
1: Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. Ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας. Επειδή είχε ραντεβού σήμερα λοιπόν με τον Αταμάν.
0: Ναι, και μπορεί...
1: η κουβέντα μπορεί να είναι, φίλε, ότι κοίταξε να δεις. Δεν σε ξεχνάμε, προφανώς. Αλλά μπορούμε, έχουμε την ίδια κάψα να συνεχίσουμε. Και ο ένας και ο άλλος.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία να συνεχίσουμε το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Καμία. Mm-hmm. Λέω για το τώρα.
1: Okay,
0: γιατί τα τελευταία 24 ώρα η φημολογία φούντωσε χθες πάρα πολύ ότι ναι, το σημερινό ραντεβού είναι για να τελειώσουν σήμερα. Δεν... Και ο Παναθηναϊκός να πάει για το. Στου τελικού παθμού με άλλο προπονητή.
1: Δεν είναι καν συζητήσιμο το ότι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος στήριξε και με πώς το λένε, με επιχειρήματα και με ένταση την πορεία και την προσπάθεια του Έργινα Ταμάν φέτος.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου, αλλά φούντωσε μια φημολογία σε σχέση με τη Μύκονο, σε σχέση με το ότι.
1: Κάξε τώρα.
0: Του έδωσε 3-4 μέρες ρεπού, το ότι δεν γύρισε ο Ταμάν, έμεινε στη Μύκονο. Υπήρξε μια φημολογία ότι αυτή ήταν η σταγόνα που ξεκίνησε. Όχι η φημολογία. Γράφτηκε παντού.
1: Γράφτηκε παντού, ναι, ναι.
0: Ότι αυτό ήταν η σταγόνα που ξεκίνησε στο ποτήρι και ο Γιανακόπουλος θα προχωρούσε σε αντικατάστασή του τώρα. Όχι ναι, το καλοκαίρι. Μετά το τέλος του ασπρόματος.
1: Εντάξει, όταν μιλάνε δύο άνθρωποι που εκτιμάνε στον άλλον, όταν ανοίγουν μια συζήτηση, δεν ξέρουν πού μπορεί να καταλήξει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να καταλήξει σε ανανέωση συμφωνία. Το ξέρει αυτό.
0: Όχι. Αλλά θέλω να πω τέλος πάντων, αυτή η ανάρτηση δεν μου μοιάζει να προηγείται δύο ώρες ενός ραντεβού που ο Γιανακόπουλος πηγαίνει να του πει ρε εσύ. Να φύγεις τώρα, να βάλω κάποιον άλλον και σε αγαπάμε και σε εκτιμάμε και σε αυτό και θα είσαι πάντα στην ιστορία μας και να σε κάνουμε και λάβαρο και τέτοια λοιπά, να φύγεις τώρα για να πάμε στους τελικούς με έναν άλλον.
1: Εγώ λέω δεν αποκλεί τίποτα.
0: Να.
1: Και η αγάπη και η εκτίμηση σε όσα έχει προσφέρει ο Άταμαν στο Παναθηναϊκό είναι κάτι το οποίο ο Γιανακόπουλος δεν έχει πρόβλημα να το κάνει. Το εκφράζει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στο δικό μου το μυαλό.
0: Να.
1: Στο δικό του μπορεί να είναι διαφορετικό. Σου λέω και πάλι, όταν δύο άνθρωποι κάθονται στο τραπέζι με πολύ μεγάλη εκτίμηση ο ένας για τον άλλον. Αυτή η ζήτηση μπορεί να πάει παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Στυλιακόπουλο να μας πει τώρα για το περίπατο της Βίλα. Τι κάνετε κύριε Χριστό μας, πώς είστε?
2: Καλά, πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν,
2: να σας πω τα εξής πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
2: Ότι στο Telegram αυτό το καινούριο που ξεκίνησα,
1: ναι,
2: χθες,
1: ναι,
2: πλήρωσα κόσμο.
1: Δηλαδή.
2: Ματικάς κάρτα.
1: Ο πρώτος που εύκολα, εύκολα.
2: Ρότζερς να δημιουργήσει ή να σκοράρει και δημιούργησε και σκόραρε. 2 έως 3 γκολ ο τελικός, 3-0. Και Βίλα νικήτρια, εντάξει, οκ. Okay,
1: εντάξει.
2: Λοιπόν, οπότε νομίζω...
1: Ούτε στημένο με τον Τζέφερι να το έχεις.
2: Δες, ούτε στημένο να ήταν το χθεσινό πραγματικά.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς έβαλα και ένα ματσούγκο, ξέρω πώς λέγεται ένας εκεί.
1: Μακενγκό, μακενγκό.
2: Του τσαβδαρό μακενγκό και δεν πήρε κάρτα ευτυχώς.
1: Ναι.
2: Και έτσι τουλάχιστον...
0: Ναι, δεν έπαιξε βασικός αυτό.
1: Δεν έπαιξε.
0: Α, όχι, θα έβαλε τον άλλο, θα εννοεί. Το
1: Σαμί,
0: κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε. Αυτό
0: είναι
2: το η Βίλα, ναι. Ότι η Βίλα άξιζε να το κερδίσει. Νομίζω ότι ήταν όπως πέρσι η Τσέλσι δεν μπορούσε να χάσει αυτόν τον τελικό με την Πέτης. Έτσι νομίζω ότι και χθες δεν θα το έχανε ποτέ η Βίλα αυτόν τον τελικό. Ήταν τόσο έτοιμη για να πάει. Είχε τον Έμερι έτοιμο επίσης να πάρει ακόμα ένα. Έχουμε χάσει το μέτρημα με τον Έμερι. Πέντε είναι.
0: Πέντε στα έξι.
2: Με τρεις διαφορετικές ομάδες. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο με την Άσσα δεν το πήρε, λέω εγώ.
2: Ναι, ναι. Ξέρετε τι παρατήρησα χθες, το παρατήρησα, το έχουν γράψει στο Twitter. Άστον Βίλα.
1: Villarreal σε Βίλα.
2: Villarreal, Villarreal, Villarreal και
1: σε
2: Βίλα. Σε Βίλα.
1: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει το Βίλα, ψάχνετε να βρείτε μια ομάδα που έχει Βίλα μέσα και θα το πάρει με τον Έμερι τα επόμενα χρόνια. Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι.
0: Μανζαμπί.
2: Μανζαμπί αυτός. Τέλος πάντων, εντάξει, πάντως τα υπόλοιπα περάσανε σου λέω αέρα, οπότε όποιος θέλει μπαίνει, πατάει, το έχω και στο Instagram σήμερα, αλλά και άμα το βάλει στο Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips στο Telegram θα το βρει, είναι δωρεάν, να το πω έτσι, να το διευκρινίσω, είναι δωρεάν.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχω Βαρέζε σήμερα στο μια στιγμή παραφροσύνης.
1: Βαρέζε?
0: Βαρέζε.
1: Βαρέζε.
0: Μπασκετικό.
1: Τι Βαρέζε. Τι Βαρέζε,
0: ρε. Ο άνθρωπος που έφερε μπασκετ στην Ελλάδα.
1: Τι πήγε στα νιάτα, σου χρήσω μου.
2: Μια στιγμή παραφροσύνης έχει σήμερα θέμα μας την απόλυτη αυτοκρατορία της εποχής που ήταν 10 τελική παιδιά σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Ναι,
2: είναι η σημερινή Ευρωλίγκα είτε υπό τη μορφή του κυπέλου πρωταθλητριών. Ωραία. Το έχει κάνει μήπως κάποιος στο ποδόσφαιρο και δεν το γνωρίζω, 10 συνεχόμενα. Το έχει κάνει κάποιος στο handball και δεν το γνωρίζω. Το έχει κάνει κάποιος στο πόλο, 10 συνεχόμενους τελικούς. Όχι. Είναι τρομερό της Βαρέζε. Και μάλιστα, αν θέλει τη ιστορία, ήταν και, ας το πούμε, δίκαια μαζί της, με την έννοια ότι πήρε 5, έχασε 5. Δηλαδή, έχει μια ισορροπία αυτή η παρουσία. 69 μέχρι 79. Με τρεις διαφορετικούς, γιατί υπάρχει τρόπος κόσμος που μπερδεύεται, θα τη βρει είτε ως
1: Ίνης
2: Βαρέζε, ναι, είτε ως Μόμπιλ Τζίρτζι Βαρέζε, ναι, είτε ως Έμερσον Βαρέζε.
1: Ναι. Ίνης έχει μείνει στο μυαλό.
2: Αλλάζουν οι χορηγοί.
1: Ναι, Ίνης έχει μείνει στο μυαλό.
2: Ίνης έχει μείνει στην ιστορία, ναι, ναι, σωστό.
0: Είναι σαν τη Τρέισερ Μιλάνο.
2: Ναι, Τρέισερ, αυτό, Ολύμπια,
1: Φίλιπς Μιλάνο,
0: Φίλιπς Αρμάνι.
2: Φίλιπς και τα λοιπά. Μπίλι λεγόταν επίσης η Μιλάνο κάποτε. Και τα λοιπά. Τέλος πάντων τώρα, ο Βασίλης Κουντής μας διευκολύνει στο να ανατρέξουμε την ιστορία, διότι ωραία, καλά τα ξέρω εγώ, καλά τα θυμάμαι από τότε που μου αρέσανε. Εγώ μετέδωσα και ένα από τα τελευταία πολύ σπουδαία μάτια της Βαρέζης στην Ευρώπη, έναν ημιτελικό με τον Άρη, όπου είχε σπάσει το χέρι τον Γκάλης και νομίζαμε όλοι ότι κάνει ο Ιωαννίδης παιχνίδια, ξέρεις,
1: τακτικής κρύβεται,
2: mind
1: ναι,
2: game.
1: Ναι.
2: Και τελικά ο Γκάλης ήταν με γύψο στο γήπεδο, το καθάρισε ο Γιαννάκης με ένα τρίποντο στο τέλος, αλλά Τσάο Κρέμ πρέπει να λεγόταν η Βαρέζη τότε, γιατί ήταν πάλι στις αλλαγές των ονομάτων. Και ήταν το 86, ήταν από τα τελευταία μεγάλα μάτια στο μπάσκετ που έκανα μετά. Τον είπα του Φίλιππα τότε ότι ξέρεις...
1: Μην πετέψεις το άθλημα.
2: Πιο καρπούς, για δεν γίνονται. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων για μένα είναι συνδυασμένο με μια πολύ όμορφη εποχή που είναι μέσα στην καρδιά μου όλοι εκείνοι οι αγώνες της εποχής. Ιστορικά, επειδή εγώ το Final Four δεν μπορώ να βοηθήσω κανέναν, ούτε μπορώ να σας πω τίποτα, ούτε ρώτησα τον Ρόμπερτ από λίγες μέρες ποιοι μετέχουν. Ήθελα να σου πω ότι τέλος πάντων ήξερα ότι δεν έχει πάει ο Παναθηναϊκός και ότι είναι Ολυμπιακός, άλλους δεν τις ήξερα. αλλά για το θέμα το συγκεκριμένο το περίμενα όλο τον χρόνο την ευκαιρία να έρθει η ώρα και να το κάνουμε το θέμα, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να μην ξέρει πολλοί κόσμος,
1: ναι,
2: ότι υπήρξε αυτή η υπερδύναμη.
1: Αλήθεια.
2: Μιας κομμόπολης 100.000 κατοίκων που κάποια στιγμή έγινε η πρωτεύουσα...
1: Το κέντρο του πανευρωπαϊκού μπάσκετ. Ναι,
2: παγκόσμιου μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Μόνο. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενό μας, μια στιγμή παραφροσύνη στο σημερινό επεισόδιο. Και πλέον θα πάμε και για την απονομή την Κυριακή, Crystal Palace Arsenal, να το σηκώσει ο Μιχάλης πλέον, να ηρεμήσει, εντάξει. Και μετά
1: πας, αυτό, θα πας.
2: Όχι. Εννοώ, πάμε. Στο τελικό θα πάω,
1: ναι,
2: στην Βουδαπέστη, που τώρα η Arsenal, να σου πω κάτι, είναι πλήρως πλέον από αγχωμένη για αυτόν τον τελικό.
1: Εντάξει, εγώ διακρίνω ένα φόβο στους φίλους Arsenal.
2: Ένα φόβο τι?
1: Ότι ρε παιδί μου, η τελική της UEFA πλέον έχουν πολλά γκολ, το είδαμε και χθες. Ξέρω εγώ, μήπως την πατήσουμε κι εμείς, επειδή φάγανε και τα 5 Ιντερ πέρσι.
2: Πέρσι Ιντερ, παιδιά, ήταν αφελής στο τελικό, πλήρως. Έτσι. Η Arsenal δεν θα είναι αφελής και θα της βάλει δύσκολα της Παρί. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τελικό. Πάντως τώρα η Arsenal τελειώνει η χρονιά αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν είχε τελικό μπροστά της Champions η Arsenal. Είναι επιτυχημένη η χρονιά της.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Τι συζητάμε. Ό,τι προκύψει λοιπόν στο τελικό, θα παίξει, και πρόσεξε, δεν θα παίξει ένα τελικό με την Bodo Glimt που μπορεί να τον χάσει, θα παίξει τελικό με την Paris Saint-Germain που το πήρε πέρσι, που όλοι μας το δεχόμαστε ότι είναι η κορυφαία ομάδα της.
1: Το φαβορεί, ναι.
2: Ωραία. Είναι το φαβορί. Αν το χάσεις όπως έχασες το 2006, θα μου πεις πότε θα ξαναπάς τελικό, γιατί τότε δεν ήξερες ότι θα κάνεις 20 χρόνια. Ωραία. Τι να κάνουμε. Αν χάσεις όμως ένα μάτς 2-1, δεν μπορεί να συζητήσει κανένας και τα ρέστα. Αν το παλέψεις, αν είσαι ανταγωνιστικός.
1: Εντάξει, στο μυαλό κάποιες ομάδες είναι σημαντικό να παίζουν τελικούς τώρα, εντάξει.
2: Μέχρι εκεί. Ναι, ρε παιδί μου, όμως θέλω να σου πω όμως ότι το βασικό της στόχο της τετραετίας που ήταν να πάρει αυτό το πρωτάθλημα το έκανε.
1: Ναι.
2: Και αυτό της βγάζει ένα μεγάλο άγχος. Θα αρχίσει να έχει απαιτήσει και ο κόσμος της, αν θέλει, την επόμενη χρονιά.
1: Mm-hmm.
2: Να ξαναπαίξει την μπάλα που έπαιξε για μένα το 22, 23 και το 23, 24, που ήταν πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο. Η μπάλα που παίξει άρσινα, αλλά φετινή. Τι να το κάνεις όμως, φέτος το πήρε.
1: Ναι.
2: Εδώ να πω επίσης ότι έχω ένα κομμάτι που θα τα ανεβάσω στο England. Είχα γράψει τους βαθμούς που πίστευα τον Αύγουστο ότι θα φτάσουμε περίπου για να κρυφτεί το πρωτάθλημα. Έλεγα 83 με 88. Πώς θα το πάρει άρσινα, 85.
1: Ναι.
2: Κάπου τόσο δεν είμαστε τώρα. Ναι. Μια χαρά είναι. Και πίστευα εκεί ότι επίσης εκεί κάπου περίπου 80 με 85 θα ήταν η City. Και 82 με 86 μαζί με την Arsenal, 83-88, την Arsenal την πίστευα πρώτο φαβορή και το είχα γράψει το καλοκαίρι, μπροστά την Arsenal, με την Liverpool, πίστευα θα είναι η Liverpool ψηλά. Αυτό το πράγμα νομίζω της Liverpool, και στη Liverpool και στην Chelsea, Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε πέσει έξω στο πόσο κάτω πήγανε. Τη Λίβερπουλ είναι ακόμα πιο απογοητευτικό.
3: Γι' αυτό, επειδή προσφέραμε αυτό το στοιχείο τη έκπληξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, κρατάμε το σλότ όσο το αμοιβεί. Μπράβο.
2: Έτσι. Αυτό δεν το ξέρω, αδελφέ, πώς θα γίνει. Ακόμα εγώ το κρατάω ένα μικρό καλάθι. Να πούμε επίσης εδώ συγχαρητήρια στην Bournemouth, η οποία βγαίνει στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της και νομίζω, δεν ξέρουμε πού θα βγει, μπορεί να βγει και στο Champions τώρα μετά το χθεσινό της Βίλα, έτσι. Αλλά ό,τι και να γίνει, είναι τεράστια επιτυχία. Πέρσι το καλοκαίρι, Bournemouth, έφυγαν οι τρεις στους τέσσερις αμυντικούς και μέσα στη χρονιά έφυγε ο Σεμένιο. Και έφυγε και ο Ουατάρα από την επίθεση που πήρε μεταγραφή στην Brentford. Κι όμως δεν άνοιξε μύτη. Αυτό είναι έργο και του προπονητή και της διοίκησης.
0: Μια και μιλάμε για Αγγλία, να σας πω ότι φαίνεται ότι κλείνει η μεταγραφή Κωστίνια στην Brighton.
3: Μπράβο. 11 εκατομμύρια.
2: Okay.
3: Να είναι καλά η Brighton. Καλή. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φαίνεται πως ο Κωστίνια είναι εκεί.
3: Ωραία.
0: Στον Brighton.
3: Ωραία. Ναι,
2: αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Πολλά φιλιά.
3: Χαίρετε. Μας έχεις πει αυτά που έπρεπε να μας πει.
0: Όχι, γιατί ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο Final Four Predictor της Big Win. Μπορείς να κάνεις δικά σου 100.000 σε μετρητά προβλέψεις με δωρεάν συμμετοχή και 100.000 ευρώ σε μετρητά στο διαγωνισμό της Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έχετε μια κυρίως ποδοσφαιρική εκπομπή με Αντώνη Πάνου Αντώνη Καρπετόπουλο. Το λέω αυτό γιατί αύριο θα είναι full μπασκετική του Καρπετόπουλου. Έτσι μας υποσχέθηκε. Πάμε.
0: Ναι. Χαίρετε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Πω, μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Πάτη του Κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM

Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά 12 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρήγορα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, γιατί ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Όποτε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Αλλά και γιατί ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι στη διεύθυνση του δημοσιογράφου Στρατούπτρε, για χάρη μας και για χάρη σας. Κύριος Πάντσος είναι στα Πέρξ Παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Στο μικροφάντο είναι Σκαρπετόπουλος. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει μέρες που έρχονται. Θέλω να πω, έχει Final Four και την Παρασκευή και την Κυριακή. Έχει Ευρωπαϊκούς τελικούς την άλλη εβδομάδα. Όλα αυτά σημαίνουν πίτσα, πίτσα από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις αυτό το μοναδικό exclusive Nova deal, το οποίο μπορεί να το έχεις με τον πλέον απλό τρόπο. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, παίρνεις τον deal και έχεις μια Pizza Fan σπίτι. Φυσικά μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Μαζί μας και η Σιδενόρ, το χρωστά από χτες αυτή την αναφορά, έτσι. Λοιπόν, η Σιδενόρ είναι νούμερο ένα να κυκλωτήσει χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι συμφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές για βιώσιμα κτίρια. Είναι ελληνική εταιρεία, η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της, που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Δεν είπα ότι στο μικρόφωνο Αντώνης Χαρπετόπουλος, δεν είπα και τις δυνατότητες επικοινωνίας. 2-10-95-79-283-84-85 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι υπάρχει πάντα και η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα με το γνωστό τρόπο. Δηλαδή, σύνδεση στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr όπως κάνω και εγώ. Όταν έρχομαι εδώ πέρα, βλέπω πάντα τις ειδήσεις της ημέρας. Και φυσικά, αφού τα κάνετε αυτά, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιοφωνό live πάνω δεξιά. Ανοίγει μια σελίδα η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Και αφού συμβούν όλα αυτά, μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση. Τους τρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την διαμόρφωση της εκπομπής.

0: θυμίσω κάτι το οποίο έχει περάσει λίγο στον τόπο και σωστά. Αλλά μπορεί να υπάρχει και ενδιαφέρον. Δηλαδή για τζόγο εν προκειμένου. Έτσι, μην το χάνουμε, μην το ξεχνάμε το σπορ. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα. Θα μπει και πρωτάθλημα κάποιο. Το έχει πάρει ΑΕΚ με τη Φιέστα. Ναι, βεβαίως. Αλλά σήμερα ολοκληρώνονται τα play out. Τα οποία δεν έχουν καμία ουσία τα τελευταία παιχνίδια, διότι έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα. Υποβιβάστηκαν η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, που ονειρεύονται κάτι αναβαθμίσεις, κάτι αναδιαρθρώσεις, κάτι τέτοια πράγματα. Συμβαίνει, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνουν αυτά εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα των play out. Σήμερα έχει στις 7 τρία παιχνίδια. Η Κηφισιά παίζει με την ΑΕΛ, ο Ατρόμητος με τον Πανσεραϊκό και ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Αν κρίνω από αυτό που έγινε στα play-off για την ζώνη 5-8, όταν δεν υπάρχει διακύβευμα, όταν δεν υπάρχει στόχος, όταν παίζουν για να παίζουν, σε εκείνη την περίπτωση γιατί όφη είχε πάρει το κύπελο και δεν υπήρχε καν ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω της διαδικασίας, έχουμε πολλά γκολ. Οπότε σήμερα παίξτε 3 over, παίξτε 3 over 1,5, γενικώς ρίξτε στα γκολ. Και που λέει ο λόγος, μπορεί να περάσουν, γιατί νομίζω ότι θα παίξουν και κάποιοι παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ στη διαδικασία και οι προπονητές θέλουν να τους δουν, τουλάχιστον έτσι λένε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι λίγο γιατί είναι η χαρά του παιχνιδιού γενικώς και μπορεί έτσι να έχετε κάτι καλό να θυμόσαστε στη λήξη του πρωταθλήματος από μια διοργάνωση που έχει τελειώσει και μια αγωνιστική που κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Να κάνουμε ένα break. Άντε να το κάνουμε.
1: Sport FM 94,6.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
4: Ναι. Από πού παράγγελνουμε, coach?
3: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano.
5: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε τον τελικό του Europa League, με τον οποίο ξεκίνησε το πανηγύρι των τελικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και φέτος. Με τη μεγάλη ερώτηση, βέβαια, να είναι αν οι αγγλικές ομάδες θα καταφέρουν να τα πάρουν επιτέλους όλα. Και τα τρία κύπελα δηλαδή. Τρία κύπελα, αλλά διαφορετικά. Γιατί τότε δεν υπήρχε conference, αλλά υπήρχε κύπελο κυπελούχων. Έχουν πάρει οι Ιταλοί, έτσι, θυμίζω. Παλιά πολύ. Οι Ιταλοί το 89-90, εκείνη τη σεζόν που διοργάνωνε και το παγκόσμιο κύπελο, είχαν πάρει και τα τρία τρόπαια. Με τη Μίλαν είχαν πάρει το πρωταθλητριόν. Νομίζω με την Μπάρμα ή τη Σαμπντόρια το κυπελούχων. Κάπου ήταν μπλεγμένη και η Ίντερ, δεν τα θυμάμαι καλά. Θυμάμαι πάντως αυτό το 3-3 που ήταν ιστορικό για την εποχή. Το πλησιάσανε αυτό το 3-3 διάφοροι αργότερα. Βάλανε τελικούς σε τρεις και στα τρία κύπελα και οι Άγγλοι και οι Άγγλοι, όχι, οι Άγγλοι δεν θυμάμαι να έχουν βάλει τρία, να έχουν κάνει το 3-3. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι σίγουρα δύο, έτσι, παρουσίες αγγλικές ομάδες σε δύο τελικούς, και στους τρεις δεν θυμάμαι, αλλά δεν είχε καμία σημασία. Σίγουρα είχαμε και Ισπανούς οι οποίοι φτάσανε πολύ κοντά να τα πάρουν όλα. Είχαμε και τους Ιταλούς οι οποίοι είχαν τρεις ομάδες και στους τρεις τελικούς τώρα πρόσφατα. Πριν από τη χρονιά που είχε παίξει Ίντερ τελικό με τη Σίτι, το χάσε. Η Φιωρεντίνα με τον Ολυμπιακό το χάσε. Και το είχε πάρει μόνο η Αταλάντα. Αλλά εκείνη ήταν μια σεζόν πυροτέχνημα. Ετούτη εδώ των αγγλικών ομάδων είναι μια σεζόν η οποία επιβεβαιώνει την αγγλική ηγεμονία. Τη βλέπουμε. Πέρσι πήραν τα δύο από τα τρία, παίζοντας μάλιστα ένα τελικό με δύο αγγλικές ομάδες. Γενικώς είναι πολύ παρόντες οι Άγγλοι. Και χτες η Άστον Βίλα έδειξε απέναντι στη Φράιμπουργκ αυτή την απόλυτη υπεροχή του αγγλικού ποδοσφαίρου, την υπεροχή της Premier League στους καιρούς μας. Φυσικά όλο αυτό ήρθε σε συνδυασμό και με την τέχνη του Unai Emery. Ο Βάσκος είναι πολυνίκης στο Europa League. Θα αφήσει πίσω του κάποια στιγμή ένα ρεκόρ το οποίο δεν θα σπάσει ποτέ. Διότι ναι, μεν μπορεί να βρεθεί ένας προπονητής να πάρει 5 φορές ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, Το έχει κάνει και ο Αντσελότη που έχει πάρει 5 φορές το Champions League με τη Real και τη Milan, αλλά 5 φορές το Europa League μου φαίνεται δύσκολο, όσο και να φαίνεται παράξενο για έναν προπονητή αυτή τη κλάση. Είναι μάλλον πιο εύκολο να βρει 2-3 ομάδες και να πάρει το Champions League 5 φορές, να τους πείσει να βάλουν τα λεφτά που πρέπει, να κάνει ο ίδιος τις επιλογές. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και είναι σαφώς πιο δύσκολο να πάρει κανείς 5 φορές το Europa League, γιατί τον απλούστατο λόγο ότι στο Europa League δεν παίζουν οι ομάδες οι οποίες είναι τόσο πια πολύ μεγάλες. Και είναι και πάρα πολλές οι ομάδες που το διεκδικούν, και αυτό φαίνεται και από τις κατακτήσεις του Έμερι. Δεν έχει πάρει 5 φορές το Europa League, ξέρω εγώ, με την Bayern Μονάχου. Έτσι, το έχει πάρει με τη Σεβίλη, το έχει πάρει με τη Villarreal, το πήρε με την Aston Villa. Η Villarreal και η Aston Villa δεν έχουν άλλα τρόπαια τα ανάλογα. Η Aston Villa έχει βέβαια το κύπελο πρωταθλητριών το 82, αλλά δεν είχε κύπελο UEFA. Έτσι, δεν είχε, δηλαδή, δεν είναι σαν τη Σεβίλη που το Europa League το θεωρεί λιγάκι δικό της τρόπαιο και το έχει κερδίσει με διάφορους. Ο Έμερι με ειδικότητα σε αυτό το πράγμα παρουσίασε χτες μια δική του ομάδα από αυτές που μπορεί να αλλάξουν 2-3 φορές σχήμα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορεί να ξεκινήσουν παίζοντας 4-2, να παίξουν, να τελειώσουν παίζοντας 4-2-3-1, να παίξουν και κάτι πιο περίεργο στο ενδιάμεσο, όπως χθες όταν έφερε το Μαγκίν κάποια στιγμή πολύ μέσα. Και εκεί δημιούργησε και τις συνθήκες πίεσης που έφεραν το 2-0. Με αυτά τα 2 γκολ, τα οποία βέβαια ήταν το καθένα για διαφορετικούς λόγους αριστουργηματικό, μια κομπίνα σε κόρνερ έδωσε στον Τίλεμαν στη δυνατότητα να κάνει το 1-0. Ο Βέλγος το τελείωσε βέβαια τέλεια, έτσι, αυτό το πράγμα. Ξεκινά τη φάση φεύγοντας έξω από την μεγάλη περιοχή, βρίσκει την μπάλα στρωμένη από το χτύπημα του Ρότζερς και τα screen που έγιναν εκεί. Και το κάνει τον γκολ, και εκεί που ουσιαστικά τελείωσε και το παιχνίδι από ό,τι καταλάβαμε μετά. Μετά έρθει το αριστούργημα του Μπουεντία, αυτό το σούτ αλλά Ολίσε, αλλά Ρόμπεν, πείτε το όπως θέλετε, για το 2-0. Η σεμινή τελετή είχε τελειώσει όμως το 1-0, γιατί η Φράιμπουργκ, που μέχρι εκείνη τη στιγμή τα έχει καταφέρει να σταθεί καλά, παίζοντας με έναν τρόπο που εμένα μου θυμίζει την ΑΕΚ του Αλμέιδα. Πάρα πολλά man to man, ένας με ένα, πολύ κυνηγητό, πολύ ψυχή. Όταν αυτό το πράγμα δεν μπορούσε όμως να είναι αποτελεσματικό, γιατί έπρεπε να σταματήσουν να αμήνονται και να παίξουν στην επίθεση, και έπρεπε να σταματήσουν να κυνηγάνε τον παίκτη τους, αλλά να παίξουν λίγο περισσότερο με την μπάλα, οι Γερμανοί χαθήκανε. Κάναν 2 ψηλοευκαιρίες, πείτε το όπως θέλετε, με στημένες φάσεις, που είναι και η μεγάλη τους ικανότητα στο να παράγουν και να σκοράρουν, αλλά δεν μπορούσαν με τίποτα να γυρίσουν ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα, το ξαναλέω, που έρχεται από ένα πρωτάθλημα που δεν έχει ομοιότου. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο του χρόνου θα βγουν πάλι, από το οποίο θα βγουν πάλι 8-9 ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και πάλι θα συζητάμε τα ίδια, αν δηλαδή μπορεί κάποιος να σταματήσει και ποιος τους Άγγλους. Το κάνει Παρί. Η Παρί είναι κάτι σαν η τελευταία που αντιστέκεται σε αυτή την αγγλική επέλαση. Τους πετάει όλους έξω από το Champions League. Τώρα έχει μπροστά της την Arsenal, αλλά δεν είναι στα μάτια μου δεδομένο ότι θα κερδίσει και τον τελικό. Και επειδή η Crystal Palace απέναντι στη Ράγιο κάτι μου λέει θα τα καταφέρει. Όχι εύκολα, αλλά κάτι μου λέει θα τα καταφέρει. Η Arsenal θα παίξει το επόμενο Σάββατο στη Βουδαπέστη, όχι αυτό, το επόμενο. Θα είναι η ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τη μεγαλύτερη στιγμή του αγγλικού ποδοσφαίρου, δηλαδή αυτό το 3-3, που θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ήταν ένας τελικός αυτός ο οποίος δεν είχε suspense. Μια μεγάλη ευκαιρία των Γερμανών στην αρχή, ένα καλό σουτ επί της ουσίας, αλλά φαινόταν το πράγμα ότι κάπως εκεί θα πάει, διότι η Aston Villa είναι μια ομάδα που αν δεν την πιέσεις, δεν την πανικοβάλεις, δεν της κάνεις φάσεις, θα βρει τον τρόπο της. Μπορεί να σκοράρει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, και με στημένες φάσεις και με πίεση και με αντιπιθέσεις. Φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο στήσανε 2-3 που ήταν καταπληκτικές, με μεταβάσεις που λένε πια και αυτοί που ξέρουν, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση με δυναμικές αντιπιθέσεις, με 3-4 παίκτες οι οποίοι ακολουθούσαν τη φάση, με συνεργασίες, γενικά με ωραία πράγματα. Δεν κάνανε 50 ευκαιρίες, δεν είχαν 25 τελικές από αυτές που αγαπάνε αυτοί που κοιτάζουν τις στατιστικές για να πούνε ψέματα. Όλες και όλες τους οι φάσεις είναι ζήτημα να ήταν 7-8, 10 δύσκολα. Αλλά σου δίνει την εντύπωση ότι αν θέλουν να βάλουν 3 γκολ σε ένα πεντάλεπτο θα το κάνουν χωρίς πρόβλημα. Δηλαδή ο τρόπος που απελευθέρωναν τους κυνηγούς τους ήταν πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά που είχαν και χώρους, ήταν σεμιναριακό επίπεδο. Το ξαναλέω, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν πάρα πολλά. Άλλωστε, οι ομάδες του Emery δεν κάνουν πάρα πολλά. Δεν είναι καταιγιστικές ομάδες. Και ένας λόγος που είχε και προβλήματα όταν πήγε σε μεγαλύτερες ομάδες μπορεί να ήταν και αυτός. Δηλαδή ότι στην Πάρη και στην Arsenal υπήρχαν απαιτήσεις και άλλου τύπου. Δεν ήταν να κερδίζουμε τα παιχνίδια με πολύ στρατηγική και πολύ προετοιμασία. Πρέπει να παίξουμε και λίγο περισσότερη μπάλα. Δεν είναι το φόρτε του. Δεν είναι ότι οι ομάδες του είναι σούπερ θεαματικές, αλλά είναι τρομερά αποτελεσματικές. Και ο ίδιος είναι ένας φοβερός προπαρασκευαστής αγώνων. Έχω γράψει ένα κομμάτι σήμερα. Όποιος γουστάρει τέτοια πράγματα μπορεί να το διαβάσει, να δει, να μάθει δύο-τρία πράγματα παραπάνω που και εγώ τα βρήκα ψάχνοντας. Αυτός ήταν ο πρώτος τελικός. Ακολουθεί την Τετάρτη ο δεύτερος, του τελικός του conference. Και θα κλείσει το πανηγύρι στη Βουδαπέστη με αυτό το Paris Arsenal, το οποίο έχει προκαλέσει μια αύξηση τιμών στα ξενοδοχεία της Βουδαπέστης που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Πρώτη φορά στη ζωή μου μακυρώθηκε κράτηση από το booking, μόνο αυτό σας λέω. Δεν τους τιμά ιδιαίτερα που αντιμετωπίζουν όποιους θα πάνε εκεί πέρα ως κορόιδα, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Θα είναι και ο πρώτος τελικός αυτός του Champions League που θα γίνει πολύ νωρίς, το απόγευμα, 6 ώρα τοπική, 7 ώρα Ελλάδος. Πάμε λίγο στη λογική του NBA, που των Αμερικάνων, όχι το NBA, γιατί και στο Super Bowl το ίδιο γίνεται. Δηλαδή, ένας αγώνας τηλεοπτικό event για όλο το απόγευμα, που ξεκινάει με απονορίες, με καλύψεις, με πράγματα, με κουβέντα, συνεχίζεται μετά με ακόμα περισσότερη κουβέντα. Στο μεταξύ βλέπουμε και το match. Πολλοί θα τσινίσουν που θα είναι ο πρώτος τελικός που θα γίνει με ήλιο, με φως, ο πρώτος τελικός μετά από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω οι πρώτοι γινόντουσαν νωρίς, τη δεκαετία του 50. Αλλά θα είναι ένας τελικός που θα έχουμε και μια πρωταθλήτρια η οποία θα έχει με τον τρόπο της κάνει το maximum. Δηλαδή θυμίζω ότι η Arsenal φτάνει σε αυτό το τελικό ITT και δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει σπάνια. Και η Παρή είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και πάει να υποστηρίξει το περσινό της κατόρθωμα. Ωραία πράγματα. Γραμμή στον κύριο Νέαρχο, άφηξη Πανούτσου, χαρές πανηγύρια και τα λέμε σε λίγο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
6: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
4: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
1: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
1: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
1: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
1: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
0: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση.

0: Μάλιστα, μάλιστα, καθώς ήρθε ο κύριος Πάντους, να κάνω μια αναφορά για τα 30 χρόνια του Big Wins Sport FM. Εδώ τα 30 χρόνια, τα γενέθλια. Σας δίνει δυνατότητα ο Big Wins Sport FM να κερδίσετε ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Daytona, έτσι, Dineta 125. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του Sport FM και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα 11 με 12 στην εκπομπή του διευθυντή που προηγείται. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Υπήρχε ένα συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, ήταν στη μόδα κάποια στιγμή στην Αμερική, δηλαδή πρέπει να ήταν αρχές 60. Mm-hmm. Μια μουσική που λεγόταν surf. Mm-hmm. Ξέρεις, από το ξέρεις που πιάνει windsurf στην Καλιφόρνια κτλ. Πάρα πολλά κομμάτια είναι instrumental και γνωστά αρκετά. Mm-hmm. Υπήρχε ένα συγκρότημα που λέγεται Jay and the Daytonas.
0: Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω.
1: Έλατε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Jay and the Daytonas.
0: Ναι.
1: Είναι αγώνα στην NASCAR. Mm-hmm. Η Daytona. Mm-hmm. Πολύ γνωστά. Mm-hmm. Έχεις δει την αγαπημένη μου ταινία στην Ευρώπη.
0: Το τέτοιο.
1: Ποιο.
0: Το.
1: Έλα.
0: Έλα, μωρέ, το Νεμπράσκα. Αυτό δεν εννοείς.
1: Όχι.
0: Ποιο είναι.
1: Σου λέω που να έχει σχέση με NASCAR Racing. Το, mm-hmm. Αυτό με τον Will Ferrell και τον O'Reilly.
0: Ναι, ναι.
1: Που κάνουν και οι δύο Bake and Shake. Mm-hmm. Που κάνουν mm-hmm. δύο χαζούς, ξέρεις, οδηγούς NASCAR Racing.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Ναι, ρε, το ξέρω, ρε. Ταινιάρα.
1: Ταινιάρα.
0: Ταινιάρα, ταινιάρα.
1: Jesus.
0: Ταινιάρα, ταινιάρα. Άστο, άστο, ταινιάρα.
1: Why baby Jesus.
0: Και είναι και κάνω ένας καλός σκηνοθέτη είναι αυτό.
1: δεν
0: θυμάμαι, αλλά είναι.
1: Να πω εγώ στο δειλό.
0: Είναι. Και ενός πρόσφατα τον χάσαμε. Ναι. Τον νομίζω το σκηνοθέτη. Ναι, ναι, ναι. Το σκηνοθέτη. Λοιπόν. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Είδες καθόλου, έριξε μια ματιά σαν στον Βίλα που ήταν.
1: Στον Βίλα, εντάξει, ναι, ναι, μεγάλη ναι. διαφορά.
0: Ναι. Πολύ μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Δεν είναι από τους σπουδαίους τελικούς, αν είσαι ο παδός.
0: Ήταν κάτι φορά από ένα σημείο και μετά. Το φέρα, εκεί που φαινόταν. Ναι, μωρέ. Εκεί που φαινόταν ότι οι Γερμανοί μπορούν λίγο να το. Να το παλέψουν, γιατί μέχρι το 40. Υπήρχε παιχνίδι. Ενώ ξεκίνησε καλούτσικα για στον Βίλα, μετά το ψιλοσβήσανε. Το έλεγα και πριν έρθει. Μου θύμισε πάρα πολύ εμένα η Φράιμπουργκ το πώς έπαιζε ο Αλμέιδα.
1: Έχει μπάσκετ. Είχε πει όλη την εβδομάδα θα κάνει μπάσκετ.
0: Θα κάνουμε μπάσκετ. Θα το κάνω τελικά αύριο.
1: Είχε πει όλη την εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, θα σου πω, είχα πει αυτό. Αλλά τελικά συμφώνησα με τον διευθυντή προγράμματος. Να κάνω αύριο μια εκπομπή που εσύ δεν θα έρθει.
1: Δεν θα έρθω, ναι.
0: Και θα βγάλω του opinion maker εδώ πέρα τη εκπομπή του μπάσκετ. Θα βγάλουμε τέσσερις τουλάχιστον.
1: Θα κάνουμε μπασκετοκουβέντα.
0: Θα κάνουμε μπασκετοκουβέντα. Χοντρή ναι. μπασκετοκουβέντα αύριο. Ναι. Δύο ώρες μπασκετοκουβέντα. Και θα είναι αύριο όλο ναι. αφιερωμένο στην τέτοια. Όλο αφιερωμένο στο Final Four. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον Ολυμπιακό. Θα μιλήσουμε πολύ και για τους άλλους. Γιατί τέσσερις παίρνουν μέρος. Άλλο αν το ελληνικό ενδιαφέρον είναι για τον
1: στην
0: Ολυμπιακό.
1: Στην Καλογρίζα γίνεται χοντρό καλαμπάλι.
0: Καλαμπάλι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Παίζει και κερδίζει.
0: Και παίζει και κερδίζει.
1: Η θεά η νίκη που λένε
0: στο τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. που λες στην Νέα Υόρκη. Είναι ο ύμνος της τέτοιας.
1: Πριν από 3-4 μέρες ξύπνησα με αυτό.
0: Με το καλαμπαλίκι.
1: Ναι, ότι ξύπνησα ναι. το πρωί, δηλαδή ξυπνάω σε μία μήτρελη κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην οποία μέσα στο μυαλό μου γινόταν στην Ιωνία, στο Βόλο, χοντρό καλαμπαλίκι. Mm-hmm. Γιατί έπαιζε η θεά νίκη.
0: Νίκη, ναι, ρε, πάντα. Και λέγανε παίζει και κερδάει η θεά.
1: Και κερδάει,
0: νίκη.
1: Βέβαια, ναι, ναι, έτσι μιλάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιάννης ο Σπάθας προγνωμίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κερδίζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και φωνές ακούγονται σε πλάτη και σε μήκη. Μία είναι ομάδα, η μεγάλη νίκη. Είναι
1: η θεά η νίκη.
0: Η θεά η νίκη, ναι. Είναι στο γυαλού τα βουτσαλάκια ο ρυθμός.
1: Ναι.
0: Για να το έχετε λίγο, αν δεν το έχετε ναι. ακούσει. Είναι και σπάνιο. Τώρα δεν νομίζω ότι το παίζουν πια. Δεν νομίζω ότι το παίζουν πια. Έχω και χρόνια.
1: Ο δίδυκος ήχος τώρα είναι τη ΑΕΚ.
0: Τώρα ναι, βέβαια. Στην Αλφα Εθνική σίγουρα. Mm-hmm. Να πούμε χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και κυρίως στις Έλενες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Το δικηγόρο θυμήθηκα τώρα εσύ. Είναι ένας από τους πρώτους Κωνσταντίνους.
0: Τον Ζέμπερι. Mm. Βέβαια. Καλά, έχουμε πολλούς.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πολλούς.
1: Το όνομα Κωνσταντίνος πριν ναι. το Ζέμπερι ήταν σπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν
0: λέγανε Κωνσταντίνος, λέγανε Κώστας.
1: Όχι, Κώστας λέγανε.
0: Ή Κωστής.
1: Κώστας, Κωστής, Κώστας λέγεται.
0: Όταν
1: είναι
0: η αριστερή, Κωστής.
1: Ναι, εγώ Κωστής Χατζηδάκης όμως.
0: Εντάξει, είναι... παλιά.
1: Ωραία, ναι.
0: Τώρα παλιά, έχουν, παλιά, έχουν μπερδευτεί
1: ναι.
0: όλα.
1: Ο λοιπόν. Κωστής, πώς τον λέγανε του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, λέω, του εσωτερικού.
0: Μοσκόφης, εγώ θυμάμαι.
1: Υπήρχε λοιπόν. Εκεί Παπαγιαννάκη με αυτούς.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Κουλτούρα. Ναι, το Κωνσταντίνο δεν θα τόλμαγες να βγεις στον δρόμο και να πεις Κωνσταντίνο. Πώς σας λένε Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
1: Και ο Ζέμπερης το απενοχοποίησε κανονικά. Mm-hmm. Εγώ το θυμάμαι δηλαδή όταν λέγανε Κωνσταντίνο Ζέμπερη, λέω ελάχιστο για Παναγία και λέγει του κόσμου. Και όμως κατόρθωσε να το περάσει τέτοιο.
0: Ναι, να πούμε, εγώ τον Κωνσταντίνο Μπότο θυμάμαι πάντα.
1: Είδες,
0: το Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Κωνσταντίνο Ζούλα. Αλλά περίμενε.
0: Τον Κωνσταντίνο Ζούλα έστειλε και γλυκά, να ξέρει.
1: Τι, τα γλυκά
0: παίξαν. Τα γλυκά παίξαν είναι του Ζούλα, ναι.
1: Ένα κουτάκι 20 πόντου επί 20.
0: Όχι, έχει φύγει όλο, έχει 15 κουτιά μέσα.
1: Α, μπράβο, γιατί εδώ πέρα έχει ένα κουτάκι.
0: Εδώ γιατί είμαστε ένα κουτάκι εδώ εμεί. Είναι εγώ, εσύ, ο νέαρχο.
1: Δεν θα έστελνε.
0: Και δύο-τρει άνθρωποι ακόμα.
1: Αντώνη. Ένα όπω ο Κωνσταντίνο και εγώ. Δεν θα έστελνε ένα τέτοιο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Θα έστελνε εδώ πέρα μία τούρτα και θα έβγαινε μία με μπικίνι από μέσα.
0: Mm-hmm. Σε εμά.
1: Όχι, γιατί είναι ποταμίσιο λίγο.
0: Όχι, δεν κάνει τέτοιο Κωνσταντίνο.
1: Δεν θα κάνει.
0: Λοιπόν, έχουμε Κωνσταντίνο όρεξη να έχει. Έχουμε βέβαια πάνω απ' όλα τον Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο. Έτσι, τον οποίο θα του πούμε χρόνια πολλά όταν θα βγει. Είναι πολύ εκπομπή.
1: Εντάξει. Μπράβο.
0: Κώστα είναι βέβαια αυτό.
1: Ναι.
0: Και λένε στον
1: Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο Τζολάκη, ξεχνάμε τον Κωνσταντίνο.
0: Καλά,
1: αλλά αυτό πρέπει να το πει σαν τέτοιο.
0: Ρε φίλε, αν αρχίσουμε του παίκτε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Ο Κωνσταντίνο ποιο άλλο. Υπάρχει άλλο άνθρωπο.
0: Λοιπόν.
1: Κωνσταντίνο, ξέρει κανέναν. Ναι.
0: Κωνσταντίνο, άλλο όχι.
1: Α, μπράβο.
0: Άλλο όχι.
1: Εντάξει. Αν το πει σαν τον Παλοβαρίνη, όταν το λέει, γιατί πραγματικά είναι δηλαδή ένα φτερό.
0: Ναι.
1: Στο καπέλο του Παλοβαρίνη, όπως λέγανε παλιά με Εγγλέζοι. Uh-huh. Δηλαδή, ξέρει ένα κούντο. Ότι αυτό το λάνσαρ για μένα το Κωνσταντίνο. Ναι. Όλοι εμεί λέγαμε ο Κώστα.
0: Ναι.
1: Και είπε Κωνσταντίνο. Τζουλάκης.
0: Ναι.
1: Τονίζεται ο Κωνσταντίνος. Τι άλλο.
0: Τίποτα.
1: Γκάς. Γκάς Σαριανίδης.
0: Ο Γκάς είναι Κώστας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Τον θυμάσαι τον Γκάς που μας είχε κάνει, είχαμε κάνει και κάτι εκδηλώσει μαζί.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ψαρομάλης, δεν ήταν ένας Ψαρομάλης.
1: Ακάνω λάθος. Ψαρομάλης γυμναστής στον Άρη επί εποχής Ντεγκάλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θέλω να πω, γιορτάζει μισή Ελλάδα σήμερα. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και, συγγνώμη αν ξεχάσουμε και κανένα. Λοιπόν,
1: είναι η Λένα, η μάνα μου, λέγω να λένε.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Και βέβαια και οι Κωνσταντίνες. Μην ξεχάσουμε και τις Κωνσταντίνες, γιατί έχουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσο εδώ, η οποία είναι η Κωνσταντίνα της καρδιάς μας, εδώ πέρα που υπάρχει στο σταθμό.
1: Όλοι είναι πεισμένοι ότι είναι κόρη μου.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πίσω στον κακό τον δρόμο.
0: Λοιπόν. Γενικώς, όποιους θυμηθείτε να τους ευχηθείτε, καλό κάνει. Ωραίο είναι. Δεν είναι δηλαδή κακό να δίνεις ευχές στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και μην ρωτάτε αυτά που ρωτάτε πάντα. Πες μας για τον Κωνσταντίνο, τα έχουμε πει και παλιότερα.
1: Όλα αυτά σήμερα έχει ξεσαλώσει ο Τατσόπουλος.
0: Γιατί?
1: Για τα εγκλήματα του Κωνσταντίνου.
0: Εντάξει τώρα, τα εγκλήματα. Σιγά και εσύ. Έχει κάνει
1: ότι
0: κάτι.
1: Ότι έβρασε την ύφη του, κάτι.
0: Κάτι διώξει έχει κάνει, κάτι αυτά.
1: Αυτά είναι γενικά.
0: Ναι.
1: Αυτό μοιάζει σαν να ήταν, πώς το λένε, 1945-48 Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Διώξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ σου λέω τα βαριά, ρε. Να βράσει την ύφη.
0: Ρε παιδάκι μου, να βράσει την ύφη τώρα, αυτά είναι. Τα λέγανε. Το δεν ξέρει τι έγινε. Δεν ξέρει. Αυτά είναι.
1: Τώρα τι σε πιάζει, αξιοπιστία.
0: Ναι, είναι φήμες. Εγώ λέω ότι.
1: Καλά καθούμε, ναι.
0: Ότι πρώτα απ' όλα είναι ο πρώτος ορμός αυτοκράτορας που έγινε χριστιανός.
1: Οκ. Okay.
0: Επί τη Μαντινάδα, εγώ είμαι ειδωλολάτρης. Είναι το αντίθετο αυτό. Εγώ δεν είμαι χριστιανός, είμαι ειδωλολάτρης. Είναι η Μαντινάδα. Αυτό τον είπε ανάποδα. Εγώ δεν είμαι ειδωλολάτρης, είμαι χριστιανός.
1: Υπάρχει κομμάτι τέτοιο.
0: Δεν το θυμάσαι που είναι. Μαντινάδα κριτική που λέει εγώ δεν είμαι.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Εγώ δεν είμαι χριστιανός ή είμαι ειδωλολάτρης. Λοιπόν.
1: Έχει καμιά χειδεότητα.
0: Κάπω κάτι μπορεί να λέει, δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, είχε,
0: ότι θα είχε κάνει πέντε πώς το λένε, πέντε με πτές πράγματα. Πέντε πτέσματα. Γιατί είχε γυρίσει, είχε καταλάβει και αυτό στη μισή Ευρώπη. Είχε Ναπολέοντα σύνδρομα πριν τον Ναπολέοντα.
1: Δικιά του ήταν, είχε πάει. Έλαβε. Δικιά του ήταν, δικά του μέρη ήταν.
0: Πού είχε πάει στην Αγγλία, είχε φτάσει. Είχε πάει.
1: Γιατί, δικά του μέρη. Η γνώση σου για την βυζαντινή ιστορία είναι contemptible.
0: Δεν, αλήθεια είναι, δεν το έχω πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το έχω πολύ.
1: Άσε το ιστορικό κομμάτι. Ας το ξέρω.
0: Αλλά θυμάμαι ότι έφτασε μέχρι του διόλου τον πατέρα. Δηλαδή. Καταλαβες.
1: Επινέρωνος είχαν πάει στην Αγγλία και κλαβίδι.
0: Και αυτός και πάει στην Βρετανία, λένε. Και φτάσει μέχρι εκεί.
1: Μπορεί να έχει φτάσει, αλλά δεν ήταν δικιά του. Τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, δεν έχει τον κατηγορεί ο Τατσόπουλος και όποιοι είναι αντικωνσταντινικοί, δηλαδή όποιοι έχουν κριτική προσέγγιση προς τον Κωνσταντίνο για το ότι έφτασε στην Αγγλία. Ναι. Δεν είναι εχθροί του οποιοδήποτε έχει πάει στην Αγγλία για καλούς και κακούς.
0: Όχι, εγώ λέω ότι για άμα κάνεις εκστρατείς, σκοτώνεις και κόσμο. Πάνε επί δικαίων και αδίκων. Δεν σταματάς. Γίνονται και παρεκτρέπονται. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τα προσωπικά του που λέει, εγώ θυμάμαι ότι είχε χωρίσει τη γυναίκα του, η οποία είχε και ένα περίεργο όνομα.
1: Ούτε
0: ο πρώτος ή ο τελευταίος ήταν. Δεν είχαν θέματα τότε στην επιμέλεια και τις ιστορίες, χωρίζαν. Πάμε παρακάτω. Μινέρβα λεγόταν η γυναίκα του. Ναι, νομίζω ναι. Κάπως έτσι. Ναι.
1: Όνομα, ωραίο.
0: Κατά κάποιους δεν ήταν καν παντρεμένος και απλά την.
1: Σπιτωμένο.
0: Την είχε σπιτώσει, ναι. Κατά κάποιους.
1: Ή τον είχε σπιτώσει. Για να
0: όχι, όχι, αυτός. Την είχε στο.
1: Να γίνει ποταμίσιο, δεν υπάρχει ένα ρόλο.
0: Ρε, παιδί μου, την είχε στο παλάτι. Δεν πήγαινε στο σπίτι τη το βράδυ να κοιμηθούνε.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες.
1: Να κοιμηθούνε το εισαγωγικό.
0: Είχε ένα παιδί μαζί τη.
1: Ναι.
0: Αν τα θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Μετά έκανε μια οικογένεια κανονική, δηλαδή από την έννοια ότι αυτή την. Τη δέχονται ιστορική, ενώ οι άλλοι είναι πεζόμενο. Αν ήταν παντρεμένη η Μινέρβα, δεν ήταν. Μετά βρήκε νομίζω τη Φάουστα, κάπως έτσι λέγανε. Και πάντα πέρασε στην ιστορία ο Αυτοκράτορας ως ένας μεγάλος μαμάκιας. Έτσι, ότι με τη μαμά τον έβαλε να κάνει σταυροφορίες, να πάει να βρει αυτό με η Ελένη. Και τι τώρα ο Τατσόπουλος τράβηξε, δεν ξέρω.
1: Τι είναι αυτά, ρε, με τη σταυροφορία.
0: Δεν έκανε σταυροφορία, μωρέ, χαζομάρα. Αλλά πήγανε κάτω στο Ισραήλ και βρήκανε το σταυρό. Αυτό.
1: Δεν πήγε Ισραήλ. Έρχονται τώρα οι Παλαιστίνοι, θα μας βάλουν χέρι και αυτοί. Σταμπάτα. Κάνε μια γραμμή. Ναι. Όλα τα προηγούμενα διαγράφονται και αρχίζουμε για τον Κωνσταντίνο.
0: Πάμε στον Αθανασίο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε στον κύριο Θανασίου να μας πει αν υπάρχουν τίποτα νέα, τίποτα καινούριο. Τι γίνεται?
10: Γεια σου Αντώνιδες, ήρθα να συνεισφέρω πραγματικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Μπράβο, άρα έχεις να πεις φοβερά πράγματα.
10: Γιατί άκουγα πριν, η ταινία αυτή η μυθική με τον Will Ferrell, που είναι μία από τις συγκλονιστικότερες ταινίες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Μιλάμε για ρεσιτάλ βλακείας.
0: Το Ταλαμάνγκα κάτι.
1: Ταλατέγκα Νάιτς.
10: Ο ελληνικός τίτλος είναι «Ο ελεϊνός υπότης της ασφάλτου».
0: Έλα,
10: το θυμάμαι τα βατικά. Είναι μυθικός. Ο εγγλέζικος ή αμερικάνικος είναι «Η μπαλάντα του Ρίκι Μπόμπι». Που είναι ο Ρίκι Μπόμπι.
1: Αυτό είναι υπότιτλος.
10: Ο κανονικός τίτλος είναι «Ταλατέγκα Νάιτς».
1: Ωραία.
10: Και μπάλαντο
1: Φρίκι
10: Μπόμπι. Αυτό. Ο Ρίκι Μπόμπι είναι ο πιλότος τέλος πάντων του...
1: Είναι ο Will Ferrell,
10: ο Will Ferrell, ναι. Μιλάμε για συγκλονιστική ταινία.
0: Συγκλονιστική ταινία, πραγματικά.
1: Ξέρω απ' έξω.
0: Πραγματικά.
1: Και η αγαπημένη μου σκηνή είναι όταν προσεύχονται στο φαΐ και λέει «Baby Jesus» και ο άλλος κολλάει και του λέει «Why baby Jesus? Because I want Jesus to be a baby». Δεν θυμάσαι το διάλογο?
10: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Το έχω δει δύο φορές, Αντώνη. Απλά το είχα δει πριν 4-5 χρόνια.
1: Shake and bake, shake and bake.
10: Αφού είναι η μέρα του Αγίου Κωνσταντίνου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά και στον
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το Ταλαντέγκα Νάιτς.
10: Να είσαι καλά. Και πάνω απ' όλα στο πιο συγκλονιστικό παίχτη που έχει δει η δική μου η γενιά Έλληνα, τον Κώστα τον Κατσουράνη. Εντάξει, να του πούμε χρόνια πολλά. Εγώ δεν είμαι χριστιανός, είμαι ειδωλολάτρης, γιατί πιστεύω και αγαπώ τα μάτια μιας αγάπης.
0: Αυτό, ναι, εντάξει, αυτό.
1: Δεν κουλάει, ρε παιδιά μου.
0: Το έπαιξε ο Νέαρχος. Το είχαμε από κάτω όταν μιλάγαμε.
1: Δεν κουλάει στοιχουργικά, δεν κάνει.
0: Είναι ότι είναι λίγο ελεύθερο.
10: Γιατί?
1: Εγώ δεν ξέρω να αγαπώ και είμαι ειδωλολάτρης. Τα μάτια μιας αγάπης.
0: Ναι, είναι τα μάτια της αγάπης.
1: Μιας αγάπης
10: είναι το ίδιο.
1: Το δέχομαι σαν λόγω της ημέρας.
10: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Αυτό το οποίο...
1: Ξέρεις να τραγουδάς, με συγχωρείς, πρωτού πεις, θα τα πεις αμέσως, ξέρεις να τραγουδάς αυτό το ωραίο με τον Γιάννη Βαρτινογιάννη.
0: Γιώργο
1: Βαρτινογιάννη, συγγνώμη.
10: Μισό λεπτάκι, έχετε βγάλει έναν άνθρωπο, τον ρωτάτε αν ξέρει να τραγουδάει κάτι.
1: Το τέτοιο, την Μαντινάδα, ρε. Έκανες τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι. Τον Παναθηναϊκό.
10: Κάτι καλό είναι.
0: Τον έκανε στο Γιώργο Βαρτινογιάννη.
1: Ο Παπαδόπουλος θα το τραγουδήσει για σένα, είναι ο μόνος που το ξέρει.
0: Ας το πάμε παρακάτω. Αλλά πες πώς θα έγινε στο ρεπορτάζ.
10: Αυτό που λέει εσύ κάτι τον έκανε σε...
0: Θεό Γιώργο Βαρτινογιάννη.
1: Θεό Γιώργο Βαρτινογιάννη.
10: Εντάξει, δεν ξέρω να το τραγουδάω, αλλά το έχω ακούσει. Λοιπόν, στα δικά μας, όσον αφορά τώρα τον Γιάκομ Νέστρουπ, όπως είπαμε και χθες, είναι μια υπόθεση που πηγαίνει πάρα πολύ καλά για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να ολοκληρωθεί έτσι με ένα happy end αυτή η υπόθεση μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να υπογράψει ο Δανός προπονητής, μέσα σε αυτό το διάστημα να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να σπάσει και το συμβόλαιο του Ράφα Μπενίτεθ και να πάμε σε ανακοινώσεις, είτε ξέρω εγώ μέσα στο Σαββατοκύριακο, είτε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Απλά πάντα πρέπει να κρατάμε μια πισινή σε αυτά τα θέματα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, είναι ένας προπονητής ο Νέστρου που έχει προσελκύσει κατά καιρούς το ενδιαφέρον αρκετών γερμανικών ομάδων, που κάποιες από αυτές πάλι θα ψάχνουν και για προπονητή. Αυτός ήταν και ο μοναδικός φόβος. Αυτή τη στιγμή όμως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα ή κάτι τέλος πάντων που να έχει στο μυαλό του ο νεαρός coach και να έχει ας πούμε τον Παναθηναϊκό στο περίμενε. Δεν υπάρχει αυτό. Οι συζητήσεις πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, όπως και η διαπραγμάτευση.
1: Τούτε γιατί είναι στο περίμενε?
10: Όχι, είπα, δεν τον έχει λέει.
1: Ναι, δεν τον έχει, αλλά είναι στο περίμενε.
10: Είναι μια διαδικασία. Όχι, δεν είναι. Όχι. Δεν είναι στο περίμενε. Είναι μια
1: διαδικασία. Γιατί δεν έχουν κλείσει ενώ ακόμα.
10: Που είναι ενεργή, ωραία, και περιμένουμε να ολοκληρωθεί θετικά.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
10: Γιατί κάθονται στο τραπέζι οι δύο πλευρές, έχουμε συμβόλαια, έχουμε μπόνους, έχουμε απολαυές, υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Α, μάλιστα, εντάξει.
10: Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο...
1: Πάνω απ' όλα ότι πρέπει να καταλήξουν στο οικονομικό.
10: Μπράβο, δεν θα χαλάσει καμία περίπτωση να ακόμα προπονητή στα λεφτά τα τελευταία χρόνια, όπως δεν έχει χαλάσει και καμία. Εδώ δεν χάλασε του Μπενίτεθ.
1: Οικονομήσαμε που λένε, λέει.
10: Ακριβώς αυτό. Για τη λύση συμβολέου τώρα του Ισπανού προπονητή, και εδώ είναι θέματα διαδικαστικά και νομικά και κυρίως το πώς θα καταβληθεί η πάρα πολύ μεγάλη αποζημίωση που υπάρχει. Έτσι, σε πόσες δόσεις θα γίνει, με ποιον τρόπο θα γίνει. Τέλος πάντων, είναι τέτοια πράγματα. Παίρνουν χρόνο, ναι, από τις αρχές της εβδομάδας, από τη στιγμή που έχουν
1: μπει στη
10: διαδικασία ναι, και μιλούν οι δικηγόροι και πώς θα το κάνουμε και πώς θα το φτιάξουμε, ναι, προφανώς το γνωρίζει και από εκεί και πέρα περιμένουμε προφανώς έτσι να ανακοινωθεί ο νέος προπονητής και αρχίζουν να τρέχουν τα μεταγραφικά, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές έτσι... Πώς να το πω, αρκετά ανοιχτά μέτωπα για τους παίκτες που είναι δανεικοί, δηλαδή των Λαφών, τον Ρενάτο και τον Τσάβες, για τον μόνο που θα άφηνα ένα ανοιχτό παράθυρο κάποιες μικρές πιθανότητες να γίνει κάτι είναι ο Τσάβες. Ο Αργεντίνος θεματοφύλακας του Παναθηναϊκού πήρε δανεικό από τον Αργεντίνος Τζούνιορ. Το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Ζαουρί δεν είναι δανεικός, καλά κάνεις και το ρωτάς, όπως έχουμε πει εδώ σε αυτή την τίμια εκπομπή τουλάχιστον από το Δεκέμβριο. Ποια ήταν η συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Λανς? Α, ωραία. Η συμφωνία ήταν. Και μετά μου λέει ο Κάρπετ ότι θέλει. Η συμφωνία ήταν ότι αν ο Παναθηναϊκός βγει φέτος στην Ευρώπη, όπως και έγινε, αυτομάτως ενεργοποιείται η αγορά του ποδοσφαιριστή έναντι 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2,7 ήταν για την τέταρτη θέση. Αν ο Παναθηναϊκός βγει τρίτος, δεύτερος, ή αν είχε πάρει το πρωτάθλημα, αυτό το ποσό θα ήταν μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν συμφωνία. Ο Ζαρουρί είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα χρόνια από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός
1: εξασφάλισε.
10: Καλός παίκτης είναι, ναι, και καλή χρονιά έκανε.
1: Εγώ νομίζω
10: ότι σε μια καλύτερη ομάδα θα μπορείς να δώσεις και περισσότερα πράγματα.
1: Κάτι πήγες
10: να πεις.
0: Όχι, τίποτα. Ήθελα να πω απλά ότι γλίτωσε ο Μπενίτεθ λεφτά από τον Παναθηναϊκό που τον έβγαλε τέταρτο. Τον έβγαλε τρίτο, πλήρωνε περισσότερα.
10: Σωστό. Μπράβο.
1: Δεν στο θέλακα.
10: Εντάξει, καλή πλάκα το καταλαβαίνω, γιατί έχει μπροστά του τρεις προκριματικούς στο Conference League, όπου όλοι θα τους παίξει ως...
0: Επειδή ο Καθός είναι καλός παίκτης, αναμφίβολα, αλλά δεν έχω καταλάβει αν είναι για βασικός.
1: Είναι για βασικός.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι φαντεζή, είναι για βασικός.
10: Εγώ νομίζω ότι είναι για βασικός.
1: Δεν νομίζεις?
10: Αλλά να σου πω. Ναι, νομίζω ότι είναι παίκτης για βασικός. Γιατί κοιτάξτε εδώ να δείτε, υπάρχει μια κουβέντα για τους εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Αν σας κάνω την ερώτηση, βρείτε μου άλλους εξτρέμ από το 2000. Αν πεις γυρνάμε πολύ πίσω. Από το 2000 μέχρι το 2026 που να είχαν τα γκολ και τις ασίστ που έγραψε φέτος ο Ζαρουρί ή που έγραφε ο Παλάσιος και ο Αϊτόρ πριν φύγουν, δεν θα βρούμε πάνω από 5 ή 6 εξτρέμ σε ένα διάστημα.
0: Εγώ ας πούμε, έχασα μυαλό τον Αϊτόρ. Η καλή χρονιά του Αϊτόρ ήταν ένας παίχτης που έλεγες να, ωραίος.
1: Η καλή χρονιά του Αϊτόρ.
0: Καλή χρονιά τρομερή.
1: Αλλά ξεκίνησε άσχημα, αν θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, το βρήκε.
10: Απλά από τους εξτρέμ, αυτό το οποίο θέλεις περισσότερο είναι η ουσία. Το γκολ και σε διάρκεια. Αν σας πω πόσοι, δηλαδή στα 26 χρόνια ήταν ο Παλάσιος, έκανε τρεις χρονιές γεμάτες και με γκολ και με ασίστ, ο Αϊτόρ πριν τραυματιστεί, η πρώτη χρονιά τώρα εδώ του φίλου μας του Ζαρουδί, ο Σεμπάστιαν Λέτο, σας γυρίζω πολλά χρόνια πίσω, και ο Γιώνας Κόλκα ακόμα περισσότερα χρόνια πίσω. Και ο Δημήτρης ο Σαλπικίδης όταν κάποιες χρονιές έπαιζε δεξιός.
0: Ο Σαλπικίδης και ο Λέτο κάναν πολύ καλύτερες χρονιές.
10: Ο Σάλπι έπαιζε με τον Τενκάτε, έπαιζε δεξιά.
1: Κάνανε οι καλύτερες χρονιές, αλλά...
0: Ο Λέτο βέβαια την καλύτερη χρονιά την έκανε σαν σέντερ φόρ στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
10: Έχει κάνει καλή χρονιά ο Λέτο ως εξτρέμ, γιατί καλά κάνεις και τα διαχωρίζεις. Τα πολλά τα γκολ τα έχει γράψει σέντερ φόρ. Τη χρονιά που πήγαινε πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα του Ζωσουάλτο Φερέιρα, αλλά και ως εξτρέμ, τη χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στον Ντάμπλ πάλι και γράψει.
0: Ναι.
10: Καλώς ήταν. Έκανε 6-7 γκολ.
0: Πάλι το γκολ στον τελικό με τον Άρη, είχε κάνει πράγματα.
10: Έχει κάνει διαφορά. Οπότε στους εξτρέμ αυτό το οποίο ψάχνεις, σε αντίθεση με τον Πελίστρη, ο Πελίστρη είναι ένας παίκτης που μπορεί στο μάτι να είναι πιο όμορφος, πιο εντυπωσιακός, αλλά άμα βάλεις κάτω τους αριθμούς του δύο χρόνια και τους αριθμούς της πρώτερης ποδοσφαιρικής καριέρας, βέβαια, θα δεις ότι αυτό
1: είναι
10: το πράγμα
1: δεν παίκτη, μπορεί να είναι. Είναι καλός παίκτης, βοηθάει πίσω, μπορεί να σου παίξει fullback άμα θέλεις.
0: Γκολ.
10: Έχει καμιά κόρη να του δώσουμε. Goal. Ναι, γκολ, assist, όχι. Οπότε,
0: παλιά.
10: Problem.
1: Για τον Ζαρουρί, λέω.
0: Και για τον...
10: για τον Ζαρουρί, βέβαια. Ο Ζαρουρί
1: αμέσως ήρθε να το θάψει.
0: Για τον Μπελίστρη. Για μένα, όλοι αυτοί οι παίκτες με τον γκολ έχουν ένα θέμα. Και ο Ζαρουρί λίγο λιγότερο. Δηλαδή...
10: Ο Ζαρουρί νομίζω ότι έχει τον γκολ.
0: Ναι, λίγο λίγο. Έχει κάνει και δύο-τρία πράγματα.
1: Γουμ, γουμ, γουμ, shake and bake. Πρέπει να πάμε για πώς το λένε.
0: Έχουμε όλο το καλοκαίρι για να λέμε αυτά.
1: Άντε, γεια.
11: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
12: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
13: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε.
14: Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
15: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
17: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
18: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
21: Η δράση ξεκινάει.
22: City in Action 2026, powered by Day.
23: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
22: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
24: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
25: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
24: Τηλεφόρο Γλαύκου.
25: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
22: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκα Λέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πριν συνδεθούμε για να ακούσουμε τι υπόθηκε στην κοινή συνέντευξη για το Final Four, η οποία ήταν σήμερα στο πρόγραμμα, να σας πω ότι η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβας στην Ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω 50 χώρες. Είναι ένας καθαρά ελληνικός όμιλος, προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Η συνέπεια και η αξιοπιστία της είναι οι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της που γράφει 60 χρόνια τώρα. Πάμε στον Παναγιώτη Κεφάλαια να μας τα πει ωραία. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ από το Μονάστε και από την Λεωφόρο Συγκρού για την συνέντευξη τύπου του Final Four που ξεκινάει αύριο. 6 ώρα αρχής γερνωμένης το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτς. Ο πρώτος ημιτελικός, 9 η ώρα ο Ισπανικός εμφύλιος Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Στο πάνελ ήταν οι προπονητές των τεσσάρων ομάδων και οι τρεις αρχηγοί, και λέω τρεις αρχηγοί και όχι τέσσερις, γιατί από την Φενέρμπαχτς εκείνος την εκπροσώπησε ήταν ο Νάντο Ντεκολόμπιος, δεν είναι ο αρχηγός, αλλά τιμή σένε και είναι επειδή αυτό θα είναι το τελευταίο Final Four της καριέρας του, από θα αποσυρθεί από την εργοδράση στο τέλος σεζόν, έτσι προτιμήθηκε να δώσει εκείνος το παρόν στην σχετική συνέντευξη τύπου. Μια συνέντευξη τύπου σε πολύ καλό κλίμα, γενικά όλοι ευδιάθετοι ήτανε και πώς να μην είναι άλλωστε, αφενός μιλάμε για την τελική ευθεία, την τελική τετράδα και δύο αγώνες απομένουν για να σηκώσει κάποιος το βαρύτιμο τρόπαιο. Υπάρχει ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, για το πέμπτο σερί του Final Four, γίνεται και στην Αθήνα, οπότε δίνει ένα έξτρα κίνητρο να επιστρέψει στην κορυφή μετά το 13. Από την άλλη, είναι πολύ χαρούμενη η Φενέρμπαχτσε, γιατί ως κάτοχος θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκύτρα της στο ευρωπαϊκό στερεώμα και να κάνει την back-to-back κατάκτηση. Σαφέστατα υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια για την Σταχτοπούτα, τη συγκεκριμένη διοργάνωση, δεν είναι άλλη από την Βαλένθια, που έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη και βρίσκεται στην τελική τετράδα, και φυσικά η Ρεάλ Μαδρίτης, όπου με την δική της περηφάνεια ως η βασίλισσα του παγκόσμιου αθλητισμού, όχι μόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, συμμετέχει ακόμη σε ένα πολύ μεγάλο ραντεβού και έχει και τον προπονητή της Σέρτζιο Σκαριόλ, ο οποίος έχει το έξτρα κίνητρο και θα προσπαθήσει να το μεταδώσει και στους παίκτες του, γιατί θα προσπαθήσει να κατακτήσει την πρώτη Ευρωλίγκα της καριέρας του ως προπονητής, ενώ έχει κατακτήσει διάφορα μετάλλια παγκόσμια, ευρωμπάσκετ με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας ή και άλλα τρόπαια γενικά στην πλούσια καριέρα του σε συλλόγους, δεν έχει καταφέρει ποτέ να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Τώρα,
0: sorry που σε κοβάλα, τι είπανε.
2: Ναι, πλην της εκτίμησης, τι
0: είπανε.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Στη συνέντευξη τύπου νομίζω τα περισσότερα είναι τα τετριμένα, ότι χάρηκαν πολύ και χαίρονται πολύ για την συμμετοχή στη διοργάνωση. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας από την πλευρά του, που εκεί επικεντρωθήκαμε όπως είναι φυσικό, είπε ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό και πολύ όμορφο να καταφέρει ο Ολυμπιακός να επιστρέψει μετά από 13 χρόνια στην κορυφή της Ευρώπης και να κατακτήσει το τρόπαιο μέσα στην Αθήνα, και μάλιστα σύγκρινε και την ομάδα του 13 που ήταν στο Λονδίνο τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός κατέστη. Σύγκρινε και την ομάδα του 13 που ήταν στο Λονδίνο τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός κατέστη.

0: Από το άλλο ζευγάρι.
1: Ναι. Το άλλο ζευγάρι υπάρχει κυρίως. Εξέφρασαν ότι από πλευράς Βαλένθια ότι υπάρχει τρομερή αυτοπεποίθηση στην ομάδα με τη σεζόν, την πολύ καλή σεζόν την οποία έκαναν και κατάφεραν να αποκλείσουν στον δρόμο τους ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Παναθηναϊκός και να βρεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους Final Four. Και από την πλευρά της Real, όπως είπαμε, ο κύριος Καριόλη είπε ότι η Ευρωλίγκα δεν μπορεί να αποτελέσει αμονή για κανέναν προπονητή. Υπάρχουν λέει πολύ μεγάλοι προπονητές οι οποίοι δεν το έχουν κατακτήσει. Ενώ από την άλλη, από την πλευρά του Φακούντο Καμπάτσο αναφέρθηκε στις σημαντικές απουσίες που έχει κυρίως στη γραμμή των ψηλών η Ρεάλ και δεν είναι άλλες από αυτές από τους Ταβάρες και Λεν. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως όλη η υπόλοιπη ομάδα θα πρέπει να βγει μπροστά έτσι ώστε να καταφέρουν να πετύχουν το στόχο.
0: Okay. Ωραία, δηλαδή μια χαρά θέλω να πω. Σαν συζήτηση μεταξύ φίλων μου ακούγεται μετά όλο αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς, ήταν πολύ ευδιάθετη και μάλιστα ο καθένας έδινε πάσες και στον άλλον. Γενικά ήταν σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και γενικά έδειξαν πάρα πολύ ευδιάθετη όλοι τους. Δηλαδή και όχι ότι ήρθαμε απλά να βγάλουμε την υποχρέωση και να βγει η διαδικασία γιατί ήταν στο πρόγραμμα αυτή η συνέντευξη τύπου.
2: Okay.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Κεφαλάς που μας είπε αυτά που είπαν στα Final Four, που εντάξει, αυτά λένε στα Final Four, θέλω να πω. Δεν είναι ότι...
2: Εντάξει, κάποια ορισμένα πράγματα καταλαβαίνεις, είναι δηλαδή όπως οι ελλείψεις για τη Real που υπογράφησαν.
0: Οι ελλείψεις, ναι, οι ελλείψεις.
2: Όχι, θυμηθήκαν το 2013.
0: Η μεγαλύτερη έλλειψη που έχει είναι ότι κερδίζει εκτός έδρας. Η νίκη εκτός έδρας είναι η μεγαλύτερη έλλειψη φέτος. Είναι μια ομάδα η οποία είχε. Η διαφορά εντός και εκτός είναι κάτι απερίγραπτο. Εγώ δεν το θυμάμαι. Δηλαδή σε ομάδα που φτάνει στο Final Four να έχει χάσει το γήπεδο της μόνο ένα παιχνίδι φέτος, τον Παναθηναϊκό, και κανένα άλλο, και εκτός έδρας να ζορίζεται να κερδίσει ακόμα και την Bayern, ξέρω εγώ, την Villarban, ομάδες οι οποίες ήταν χαμηλά σχετικά. Άντε να δούμε τι θα δούμε και αύριο θα πούμε περισσότερα. Πάμε να κάνουμε ένα break και να γυρίσουμε με τον εορτάζοντα Κώστα Νικολακόπουλο.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο

0: 250 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι έχουμε?
1: Καταλαβαίνεις τι τραβάει, ο Νικολακό?
0: Ναι.
1: Τώρα πρωί, πώς θα τον έχουν πάρει τηλέφωνο? Κώστα, πώς έχουν πάρει τηλέφωνο μέχρι τώρα?
2: Ναι, Αντώνη, τι κάνετε?
0: Έχουν πολλά πράγματα.
1: Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, ναι, ναι.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Και εσείς να, να είστε καλά και να τους χαίρεστε όλους.
1: Και εσένα.
2: Και, και αυτοί που, είναι, που μας ακούνε επίσης, είναι δυνατό να είναι όλοι καλά.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, να είναι καλά.
1: Έτσι είναι.
2: Στο, στα πιο ολυμπιακά, να πούμε έτσι, είναι, αρχίζει και γίνεται πιο ενδιαφέρον το πράγμα. Πλέον σιγά σιγά είχαμε χτες της, την Αστον Βίλα, είχαμε, θα έχουμε σήμερα κατά πάσα πιθανότητα τη συνάντηση του Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ. Ήδη υπάρχουν μεταγραφικά που τρέχουν και στο έλα και στο πήγαινε. Είναι κανονικά, πρέπει να πούμε ότι είναι, έτσι πρέπει να γίνει κιόλας, είναι αναμενόμενο, γιατί όπως και αν το κάνουμε, σε ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία και αν, ακόμα και αν όλα πάνε καλά, δεν είναι ένας μήνας, θα είναι 5 εβδομάδες. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχουν και πολλά πολλά περιθώρια, μετά ξεκινάνε και τα, το παγκόσμιο κύπελο, ξέρω εγώ κλπ. Και πάντα η αγορά εκεί πέφτει λίγο, να το πούμε έτσι. Για τον Ολυμπιακό ήταν σίγουρα καλό το χθεσινό με την Αστον Βίλα. Περιμένει τώρα τι θα γίνει και την Κυριακή στο Αγγλικό Πρωτάθλημα. Βεβαίως, οκ, okay, λέμε ότι, θα έλεγα ότι περισσότερο καλό για τον Ολυμπιακό είναι αν τερματίσει, εννοώ, η Αστον Βίλα τέταρτη στο Μπρέμερ Λίγκ και γλιτώσει ένα γύρο Ολυμπιακός, είναι περισσότερο καλό σε ό,τι αφορά την εναλλακτική που έχεις, ότι αν δηλαδή αποκλειστείς αρχές Αυγούστου στο Champions League, πας κατευθείαν χωρίς άλλο προκριματικό στο
1: Europa,
2: στο Europa, χωρίς άλλο μάτς. Αυτό είναι, θα έλεγα πραγματικά, αυτό είναι ένα αβαντάζ καλό. Γιατί, ξέρετε, άμα παίξει κατευθείαν Αύγουστο, γλιτώνοντας ένα γύρο, θα έχεις λίγο ένα ντεζαβαντάζ πιθανόν σε σχέση με την, οποία, με την ομάδα με την οποία θα παίξεις, γιατί θα έχει παίξει αυτή Ιούλιο,
1: ναι,
2: κατά πάσα πιθανότητα. Άρα θα είναι πιο έτοιμη. Δεν είναι, λέει, τόσο απλό να λες γλιτώνω ένα γύρο και άτι καλά που
1: δεν
2: είναι
1: απλό, γιατί έχεις και καιρό να παίξεις προκριματικά. Καταλαβαίνεις.
2: Βέβαια.
1: Είναι μπέρδεμα. Ναι.
2: Όλα είναι μέσα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα βαντάζ αυτό, το να μπορείς να πας κατευθείαν όμιλο Europa χωρίς play-off και αυτά, δεν είναι μικρό, όπως και αν το κάνουμε. Mm-hmm. Τώρα, κατά τα άλλα, από την επικείμενη συνάντηση του Προέδρου με τον προπονητή, το αργότερο αύριο, νομίζω, παραπάνω σήμερα, το αργότερο αύριο, αυτό που περιμένουμε να είναι να επισφραγιστεί ουσιαστικά αυτό το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται, δηλαδή ο σχεδιασμός της ομάδας με βάση τα θέλω του προπονητή. Αυτό ήδη γίνεται, δηλαδή.
1: Να επικυρωθεί η παραμονή του Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, ουσιαστικά ναι. Δηλαδή να μην έχουμε κάποιο, θα είναι κάποια έκπληξη, κάτι ναι, το αντίθετο. Ναι. Μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, όλα, ας πούμε, τα μεταγραφικά, ο σχεδιασμός ουσιαστικά, γιατί υπάρχει, έχει γίνει ο σχεδιασμός, είναι με βάση αυτά τα οποία έχει πει ο Μεντιλίμπαρ, που επαναλαμβάνω για πρώτη φορά παραδέχεται ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές αλλαγές στην ομάδα. Είναι η πρώτη φορά που το λέει στα 2,5 χρόνια που βρίσκεται στο κλαμπ. Μία εξέλιξη είναι η διαπραγματεύσεις που γίνονται με την Brighton για τον Κοστίνια, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες δεν έχουν επιβεβαιώσει τα δύο κλαμπ, ούτε ο Ολυμπιακός ούτε την Brighton, αλλά αυτό ακούγεται έντονα, ότι υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις. Σίγουρα μπορώ να πω ότι υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον, να το πω έτσι, από την Brighton, αλλά και από την Brentford. Δεν ξέρω αν έχει εκδηλωθεί της Μπρέτφορντ, αλλά αυτές οι δύο αγγλικές ομάδες έχουν ενοχλήσει τον Ολυμπιακό για τον Κοστίνια από το Γενάρη. Η Μπράιτον, για την ακρίβεια, από το περασμένο καλοκαίρι, όχι τόσο δυναμικά, να το πω, αλλά σίγουρα από το Γενάρη το ίδιο και η Μπρέτφορντ.
1: Ο Ολυμπιακός ενοχλείται από τον ενδιαφέρον ή περισσότερο χαίρεται?
2: Δεν νομίζω ότι ενοχλείται, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα ό,τι προτάσεις έχουν έρθει, γιατί είχαν έρθει και το Γενάρη και απορρίφθηκαν, και το περασμένο, τον προπερασμένο Γενάρη από τη Ζενίθα της Αγίας Πετρούπολης, τις έχει απορρίψει για τον Κωστίνια. Παρότι ήταν πάνω από 10 εκατομμύρια, που δεν τα λες και λίγα για μπακ, και ειδικά για μπακ ο οποίος... Ναι. Ναι, γιατί είναι καλή ηλικία, είναι αθλητικός τύπος. Ναι.
3: Αλλά δεν είναι κανένας μάγος στην μπάλα. Όχι.
2: Μάγο δεν τον λες, ναι.
3: Όχι, με τίποτα.
2: Με τίποτα θα έλεγα. Τίποτα. Είσαι πολύ διακριτικός και πραγματικά. Θα μπορούσαμε να το πούμε αλλιώς, αλλά άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα. Έτσι που λέτε. Υπάρχει μάλιστα και η φήμη ότι βρίσκεται εκεί ήδη ο Κωστίνια για να περιμένει, ας πούμε, τις εξελίξεις στην Αγγλία. Χωρίς, επαναλαμβάνω, όλα αυτά να έχουν επιβεβαιωθεί. Βεβαίως η κινητικότητα που υπάρχει για τον Πορτογάλο, σε συνδυασμό με το ότι ο Ολυμπιακός είχε τον Τζάπρα στην λίστα του ούτως ή αλλιώς, φέρνει τη μεταγραφή Τζάπρα στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Ναι, γιατί...
3: Εμένα μου λέγανε ότι τον έκλεισε ο Παναθηναϊκός, οπότε πάμε, δεν τον έκλεισε.
2: Δεν τον έχει κλείσει. Δεν τουλάχιστον έκλεισε, μέχρι τώρα αυτό ξέρουμε.
3: Okay.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός, αυτό το οποίο, εφόσον φύγει ο Κωστίνια, θα πάει...
3: Θα 50 φορές ο Ολυμπιακός, ότι αν τον έχει κλείσει, για να συνεχίζει βέβαια. Δεν υπάρχει θέμα.
2: Ναι. Εφόσον λέμε γίνει η πώληση του Κωστίνια, ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 μπακ. Δηλαδή, υπάρχει ο Μπιανκόν, τον οποίον υπολογίζει πλέον για δεξί μπάκο προπονητής, αλλά δεν είμαι και καθόλου βέβαιος ότι θα προκριθεί η επιλογή να πάει ο Ολυμπιακός με δεύτερο δεξί μπάκ τον Μπιανκόν.
3: Σε περίπτωση ανάγκης αυτά.
2: Δεν το αποκλείω, πρόσεξε, δεν το αποκλείω, γιατί ο προπονητής τον έχει, τον Μπιανκόν τον έχει.
3: Είναι πολύ ομαδικό, δηλαδή παίκτης ομάδας. Δίνει τόνο από τα πιο σκληρά παιδιά που έχει ο Ολυμπιακός. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όχι για πλάγιο μπακ.
2: Ναι, φαίνεται. Καλά, ούτε για στόπερ είναι, αλλά τέλος πάντων.
3: Εντάξει, ανάμεσα στα δύο, θα με μεγαλύτερη ζημιά μπορεί να σου κάνει σαν στόπερ, βέβαια. Εντάξει,
2: Οπότε, αν φύγει ο Κωστίνια, βλέπουμε να παίρνει ο Ολυμπιακός ένα ξένο δεξιμπακ και τον Τζάπρα, για παράδειγμα. Θα είναι μια λογική κίνηση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη για πάρα πολλούς λόγους την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, και ειδικά άμα είναι και καλός ο παίχτης, δηλαδή είναι καλά. Ναι. Ο Τσάπρας ήταν φέτος, νομίζω, σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα τη σεζόν ο καλύτερος δεξιός μπακ του πρωταθλήματος.
3: Πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός.
2: Ναι, πρώτο σε assist, ξέρω εγώ, 9-10 assist έβγαλε.
0: Ναι, μαζί με το Ρώτα, ναι.
3: Και ανάμεσα στη Ρώτα και Τσάπρα εγώ.
2: Μέχρι το τέλος της σεζόν.
3: Γιατί είναι βιονικός, δεν πάθαινε τίποτα.
2: Ίσως ο Ρώτα, λόγω των play-off που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, να πεις, ξέρω εγώ, Ρώτα, αλλά σίγουρα παιδε, και
3: ότι έβγαλε ολόκληρη τη σεζόν, δεν πάθαινε τίποτα ο Ρώτα. Δηλαδή, πιο βιονικό παίκτη δεν μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε.
2: Το Ρέαμτσουκ. Έπαιζε 3 χρόνια μόνο στο αριστερό μπακ. Χωρίς κανέναν άλλον αναπληρωματικό.
3: Δεν θέλω κανέναν. Και τη μαμά του πήγε και το φρόντιζε.
2: Ναι.
3: Μια άλλη μαμά.
2: Οπότε πάει λοιπόν, βλέπουμε μια τέτοια εξέλιξη. Αντιβλέπαμε μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά ας γίνουν τα πράγματα με μια σειρά.
3: Υπάρχει φήμη ότι έχει πάει η Αγγλία.
2: Ορίστε.
3: Υπάρχει φήμη ότι έχει πάει η Αγγλία, λοιπόν. Μου κάνει εντύπωση αυτό του Κωστίνια. Ότι είναι τόσο ζεστή η κατάσταση.
2: Θα τα δούμε.
0: Είναι εμπλεγμένος ο Τούρκος που είχε πάει τον Κωστούλα στην Brighton. Αν είναι αυτός, θα γίνει δουλειά.
2: Είναι στην, πώς το λένε, στο γραφείο μάνατζερ που εκπροσωπεί τον Κωστίνια. Συνεργάζεται με αυτόν τον Τούρκο που λες. Okay. Τον Τούρκο Ατζέντη.
0: Αυτός είναι το πρόσωπο κλειδί. Άντε να δούμε.
2: Είναι, ναι.
0: Έγινε.
2: Συμφωνώ.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά,

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Με όλους τους κριτικούς της Ευρώπης στις Κάνες.
1: Ναι, στην κόλαση.
0: Στην κόλαση των Κανών. Mm-hmm. Να δούμε τι βγαίνουν στα σινεμά. Δηλαδή, εντάξει, έχουν αφήσει και τις κριτικές τους.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχουν βγαίνουν και πολλά. Γενικώς.
1: Πιο πριν που σου είπα ότι ήμουν με τον Καμίνη.
0: Ναι.
1: Ότι είχαμε κάτι εξαίσθηση. Δεν φύγαμε, έτυχε ένα πράγμα. Μου έλεγε ότι η αγαπημένη του ταινία είναι ο θρύλος του 1982 που κάνατε και ένα. Πώς το λένε, ένα podcast μου λέει με το, εσύ με το Ζούμπο.
0: Uh-huh.
1: Και σπάθει τέτοιο. Του επιτέθη. Αηθός.
0: Μπορεί. Όχι.
1: Για μια Ιαπωνέζικη ταινία του 82 που είχε βραβευτεί στις Κάνες.
0: Α, ναι.
1: Ο θρύλος του Γιαμαμότο.
0: Κάτι, ναι, ναι, κάτι.
1: Ναι,
0: που είναι φοβερά πράγματα. Ναι.
1: Μου λέει ο Καμίνος, ναι, μου λέει είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες.
0: Μπράβο.
1: Το μεταφέρω.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάμε, για να καταλάβεις ότι ο Ζούμπο έχει τους οπαδούς του.
0: Καλά, χάρηκα πολύ.
1: Γιατί, έτσι.
0: Μα δεν έχουμε εμένα τίποτα εγώ μπροστά στους οπαδούς.
1: Όχι, όχι, άσε τα ψόφια τώρα.
0: Όχι, δεν
1: είναι αλήθεια τίποτα
0: είναι.
1: Νέο.
0: Όχι, είναι αλήθεια αυτό. Γιάννης κάνει
1: ένα... Ρίγηκα του μαχαίρε, Godzilla εναντίον.
0: Ένα post για το... Βρείτε, πείτε μια... Κάτι που να θυμίζει Γαλλία, τίτλος ταινίας που να θυμίζει Γαλλία χωρίς αναφορά στο Παρίσι και απαντάνε 500 άνθρωποι. Δηλαδή προβληματίζονται με την ερώτηση που του βάζει και απαντάνε. Δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο.
1: Ο Δήμιος του σαν ποιο.
0: Και εγώ αυτή είπα.
1: Αυτή δεν είπα.
0: Ναι, αυτή είπα.
1: Το είπα. Εγώ το Ελευθερόπουλο που είπα.
0: Το Αρεβουάρ, είπα κάτι δύο-τρεις. Ναι. Αλλά βασικά το Δήμιο του σαν ποιο.
1: Αρεβουάρ.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Είναι ένα γαλλικό.
1: Εκεί. Α, σου θυμίζει για τη λέξη.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί, ναι. Είναι και γαλλικό.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ναι, παρεπιπτόντως, επειδή δεν λέμε και καμιά φορά για σειρά, θέλω να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Το οποίο το λέω έτσι εξομολογητικά και. Δηλαδή, άλλοι πηγαίνουν στον ψυχολόγο τους και τα λένε αυτά τα πράγματα και κάνουν συνεδρίες χρόνια. Έχω πάθει πλάκα με μία τουρκική σειρά.
1: Ναι, σε ακούω προσεκτικά.
0: Βασισμένη σε ένα βιβλίο του Παμούκ, που είναι,
1: ναι,
0: φανταστικός, το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Σούπερ λογοτέχνης. Και το οποίο λέγεται το Μουσείο της Αθωότητας.
1: Okay.
0: Είναι αλήθεια ότι το ανακάλυψα πάρα πολύ καθυστερημένα γιατί πρέπει να τρώει 2-3 χρόνια στο Netflix.
1: Ναι.
0: Διαδραματίζεται κάπου μεταξύ του 80 και του 90 πίσω, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο, δεν έχει να κάνει πολύ.
1: Ναι, ναι,
0: απλά σου δείχνει ότι είναι τα νεανικά χρόνια του τύπου που βρίσκει τον συγγραφέα και του διηγείται τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Με βάση το γεγονός ότι έχει μετατρέψει ένα σπίτι του σε σπίτι όπως ήταν τότε.
1: Ναι, όταν ήταν παιδί.
0: Όταν ήταν παιδί, ναι. Εντάξει, είναι λίγο, το έβριμα είναι λίγο κάπως, γιατί θέλω να πω,
1: ναι,
0: τι νόημα έχει να δείξει σπίτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα είναι ένα σπίτι γεμάτο από αντικείμενα,
1: ναι,
0: που έχουν να κάνουν με έναν ερωτά του. Η ταινία είναι.
1: Δεν ήταν παιδί,
0: καψουροταινία. Ναι, ρε, την είχε όταν ήταν μικρό. Την είχε όταν ήταν 30 χρονών.
1: Ναι, νεαρός.
0: Και ήταν, είναι τώρα, ξέρω εγώ, 65-70.
1: Ναι,
0: και
1: την είχε. Ήταν παιδί, 8 χρονών.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όταν ήταν, είναι το σπίτι το παιδικό,
1: ναι,
0: του, α,
1: ναι,
0: πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έχει βάλει εκεί πέρα, ναι, τα αντικείμενα, ας πούμε, που τον δένουν με την τύψα.
1: Με τη
0: σχέση,
1: ναι.
0: Δεν έχει ούτε ένα πτώμα, δεν είναι τέτοιου τύπου. Δεν είναι αστυνομικό, ξέρω εγώ και αυτά.
1: Αλλά.
0: Είναι μια καψουροσειρά εκπληκτική.
1: Εξαναπέστο.
0: Λέγεται το Μουσείο της Αθωότητας.
1: Μουσείο της Αθωότητας,
0: okay. Εκπληκτική. Υπάρχει και στα αγγλικά. Υπάρχει στα αγγλικά. Καλά, θα πάθει λαλά. Θα μιλατρέψει.
1: Πω από το Μουσείο της Αθωότητας.
0: Δηλαδή, αν θέλετε να δείτε ένα πράγμα, αλλά πραγματικά δηλαδή,
1: ναι,
0: να κυλιέται ο άλλος στα πατώματα.
1: Ναι.
0: Όχι καψούρα light, ξέρω.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Ακούμε πέντε τραγούδια Αμερικανιές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Μην το χάσετε. Αν δεν το αντέχετε, ως ιστορία μην το βλέπετε.
1: Ναι.
0: Τα λέω αυτά γιατί και οι ταινίες παίζονται δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό. Βγαίνει μια ταινία του Γκους Βασάντ που έχει τους φανατικούς του,
1: ναι,
0: θέλω να πω.
1: Το ξέρουμε.
0: Ναι, βέβαια, έχει χρόνια να κάνει ταινία.
1: Ναι. Τι είναι.
0: Και έχει κάνει τώρα μια ταινία η οποία λέγεται Ομοιρία και η οποία είναι.
1: Okay.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή είναι η ιστορία, είναι η πραγματική ιστορία. Είναι ένας τύπος ο οποίος παίρνει όμηρο το γιο ενός τραπεζικού, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει κάτι θέματα με την τράπεζα.
1: Με τα funds, που λέει και ο Μάριος.
0: Με την τράπεζα γενικώς.
1: Ναι.
0: Με τα funds. Και.
1: Τον παίρνει όμηρο.
0: Τον παίρνει. Γίνεται ο κακός χαμός. Ο κακός χαμός.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι. Και δείχνει όλη αυτή την ιστορία. Νομίζω είναι πραγματική ιστορία.
1: Ναι.
0: Και είναι. Το εντυπωσιακό εδώ πέρα δεν είναι μόνο τα περιστατικά. Δεν ξέρω μέχρι που φτάνει η ταινία, αλλά δεν ξέρω την ιστορία.
1: Ναι.
0: Το πιο εντυπωσιακό είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Βγαίνει όταν ο τύπος καταλήγει.
1: Ενοχή. Ενώπιον... Ένοχος δεν είναι αυτός. Ενοχές είναι οι τράπεζες.
0: Ένοχος είναι, ρε παιδί μου. Δεν συζητάω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου κάνω κι εγώ ελληνική ταινία του 50.
0: Αλλά είναι φοβερή ενωνία. Η απόφαση και ναι. Κυρίως είναι. Δεν ξέρω τι. Δεν θέλω να πω την απόφαση για να μην καταστρέψει την ταινία. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι. Κοίτα τι γίνεται. Είναι τριάρια όλο αυτό.
0: Έχει πολύ. Έχει πολύ.
1: Πολύ τριάρια.
0: Δεν έχει πολύ τριάρια, αλλά έχει.
1: Τι έχει, δύο μισάρια.
0: Έχει δύο μισάρια.
1: Ναι.
0: Έχει...
1: Κοίτα, έχει το καλό ότι είναι εναντίον των τραπεζών.
0: Ναι.
1: Πράγμα που παίρνει μισό πόντο από
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. 3,5 ο Δανίκας, 3 ο Ζουμπουλάκης.
1: Α, μπράβο.
0: Κατάλαβες.
1: Από την άλλη μεριά, αφού σου
0: αλλά, έχει όλη, αλλά έχει και πολλούς με 2,5 ή με 1,5. Κατάλαβες. Η Λίδα Γαλανού το έχει βάλει 1,5.
1: Εντάξει, είναι. Άρα, παιδί μου, και η βία και τα λοιπά. Κοίτα κάτι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω τα υπέρ και τα κατά μια ταινία ότι δεν έχει ενσυναίσθηση πουθενά.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, είδες.
0: Δεν νομίζω ότι έχει ενσυναίσθηση.
1: Κακούμα.
0: Δεν νομίζω ότι έχει ενσυναίσθηση. Μετράει βέβαια και ότι έχει έναν. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τι λέει ο Γιάννης για αυτήν την ιστορία. Μη
0: ο Γιάννης δεν λέει πολλά.
1: Έχει σταματήσει να διαβάζει Γιάννη.
0: Όχι, το διάβασα, δεν λέει τίποτα.
1: Τι δεν λέει, ο Γιάννης δεν λέει τίποτα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή να το πούνε.
0: Να το πούνε.
1: Σκάνες,
0: περνάει ωραία.
1: Περνάει ωραία.
0: Περνάει όσο μπορεί να περάσει καλά εκεί στον εργασιακό μεσαίωνα.
1: Ναι, τα περνάμε ωραία διακοπές στο Βιετνάμ. Θα είναι σε
0: τα έχει περάσει όλα στο ντούκου. Γιατί με ασχολείται τώρα με τις νέες ταινίες, με αυτά που βλέπει εκεί. Σιγά μη σκάσει τη ζαχαρένια του για τον Γκους Βαν Σαντ.
1: Κνουτ Χάμσουν. Το ξέρεις τον Κνουτ Χάμσουν?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Μπράβο. Ήταν αυτός ο οποίος είχε γράψει την Πίνα.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει γίνει και ταινία, έτσι.
0: Ναι.
1: Κνουτ Χάμσουν στις κάνεις.
0: Ο Γιάννης μπορεί να, είναι, να πεινάει, να δυστυχεί, αλλά βλέπει ταινιάρες και γράφει για αυτές. Κάθε μέρα γράφει για ένα αριστούργημα.
1: Δηλαδή εδώ πέρα πίσω τι.
0: Λέει, ρε παιδί μου, αλλά δεν λέει τίποτα το.
1: Την υπόθεση λέει.
0: Ναι, την υπόθεση λέει και λέει ότι ο Γκους Βαν Σαντ σκηνοθετεί με. Πώς το λένε.
1: Αιντία, το ρίξαμε σε ορολόπι για να πάμε στις κάνες. Ναι, ωραία, προχώρα παρακαλώ.
0: Λογικό δεν είναι τώρα.
1: Δεν είναι λογικό, ρε.
0: Περιέχει στοιχεία θρίλερ. Είναι το πορτρέτο ενός αδέξιου και σίγουρα απελπισμένου ανθρώπου.
1: Κάτι είναι και
0: αυτό. Κατάλαβες.
1: Ας βολευτούμε αυτά.
0: Σιγά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Λέγε.
0: Η μία είναι αυτή. Η άλλη είναι μια ελληνική η οποία αποθεώνεται.
1: Ναι.
0: Έχουμε ξανακούσει, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή. Γιατί κάπου είχε παιχτήσει το φεστιβάλ, τώρα δεν θυμάμαι.
1: Ποια είναι.
0: Περίμενα να τη βρω να την πω. Είναι η Αρκουδότρυπα. Εντάξει. Η Ανέτα και η Αργυρό είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων. Η Αρκουδότρυπα είναι πραγματική. Είναι δηλαδή μια σπηλιά σε ένα.
1: Ωραία, έχει μια σπηλιά και δεν είναι Αρκουδότρυπα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, το πιστεύω, δηλαδή.
0: Είναι δύο φίλες.
1: Η Αργυρό και η.
0: Η Αργυρό και η Ανέτα.
1: Ωραία.
0: Η Ανέτα σχεδιάζει να φύγει από, από εκεί από το χωριό.
1: Για να πάει σε Αρκουδότρυπα.
0: Για να πάει με τον αστυνομικό με τον οποίο έχει σχέση στην Αθήνα.
1: Ωραία.
0: Έτσι νομίζω.
1: Η
0: άλλη κάνει ό,τι μπορεί να την κρατήσει εκεί. Υπάρχει και ένας ψιλοερωτισμός, αν κρίνω από την αφίσα. Γυναικείο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σίγουρα κάτι υπάρχει, γιατί βλέπω ότι πέφτουν βροχή τα αστέρια.
1: Θα πρέπει να έχει ερωτισμό.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να το να δείχνει, δηλαδή. Ξέρεις, ναι, ερωτισμό δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Η Αρκουδότρυπα, λέει ο Γιάννης, είναι το σημείο που στο πλευρό του μεγάλου βουνού της περιοχής που ήταν ανέκαθεν το κρυφό του καταφύγιο, δεν θα φύγει ποτέ από την καρδιά του. Καλώντας κατά κάποιο τρόπο και τις δύο πίσω. Αυτή η βαθιά ουλή του βουνού που έχει στιγματίσει δύο κοπέλες για πάντα είναι το βαρόμετρο.
1: Έλα, εξηγήθηκε βαθιά ουλή του βουνού.
0: Ναι.
1: Ζήσω.
0: Ναι.
1: 120 χρόνια δεν θα το σκεφτώ να γράψω. Εσύ το σκέφτεσαι να γράψω.
0: Ποτέ.
1: Βαθιά ουλή του βουνού.
0: Ποτέ.
1: Ωραία, για να ρε.
0: Είναι το βαρόμετρο αυτής της τρυφερής ιστορίας, πολύ καλά δομημένης, σεναρακά και θαυμάσια κινηματογραφημένης. Εντάξει.
1: Αυτό είναι τεσσάρι.
0: Έχει. Ζευγάρι στη σκηνοθεσία. Είναι η Χρυσιάνα Παπαδάκη και ο Στέργιος Ντινόπουλος. Και παίρνει. Θα το δω εγώ.
1: Τεσσάρια είναι αυτά.
0: Γιατί παίρνει 3, 2,5, 3,5, 4 ο Δανίκας.
1: Μην μου κάνεις 2,5 που τα λες αγαπητοί.
0: 3 ο Ζουμπουλάκης. 3.
1: Είχε με τέτοιο ουλές και όλα αυτά. 3 του βάλε.
0: 3, ναι.
1: Και το Βαζάνι και την Αρκουδότρυπα το ίδιο.
0: Ναι. Τώρα αν αναρωτιέσαι αν βγαίνει καμία που θα κόψει στήρα, βγαίνει.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ένα ακόμα επεισόδιο, εγώ δεν το χάνω, πρέπει να σας πω.
1: Για λίγε.
0: Μην το δω και σήμερα. Λοιπόν,
1: ποιο.
0: Βγαίνει με ένα ακόμα επεισόδιο του Star Wars, όχι του Star Wars του ίδιου, αλλά του σύμπαντος του Star Wars,
1: ναι.
0: Που έχει να κάνει με το Mandalorian. Όποιος έχει δει την σειρά.
1: Το Mandalorian.
0: Ναι, καταλαβαίνει τι λέω.
1: Ναι.
0: Με τον Mandalorian και τον Grogu, τον εξωγήινο φίλο του, έτσι άλλωστε ναι. λέγεται. Star Wars Mandalorian and Grogu.
1: Ναι.
0: Του Τζον Φαβρό που τα έχει πάρει αυτά εργολαβία. Δεν έχει γίνει μάλλον προβολή γιατί ο Γιάννης το έχει περάσει τον Ντούκου. Έτσι. Έχει βάλει μόνο το τι λέει το, λέει το δελτίο ναι. τύπου, γράφει τα εξής. Και γράφει
1: έτσι
0: το δελτίο
1: γράφει.
0: Τύπου. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχα αντιγράψει ο Γιάννης, ούτε καν.
0: Είπαμε, αφού είναι στο τέτοιο.
1: Ούτε είναι στο ναι, αλλά είναι δημόσιο μεριά του αυτό.
0: Αυτό θα κόψει εισιτήρια, τα άλλα μπορείτε να δείτε αν έχετε χρόνο.
1: Δεν του έχει βάλει τίποτα, έτσι.
0: Δεν νομίζω. Και βγαίνει και το επανέκδοση, άρχισε να επανεκδώσει, ναι. μόλις έτσι λίγο καλοκαίριασε, λίγο όμως. Ναι. Η κυρία Ψαγκάη.
1: Πάμε παρακάτω, το είδα και αυτό, ρε.
0: Η κυρία Ψαγκάη.
1: Πρέπει να είσαι σκληρό, παιδιά, να πάρει το δει. Στο Ατενέ το παίζει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ανοίξαμε, είδα τη διαφήμιση, λέει ανοίξαμε για το Ατενέ.
0: Ναι.
1: Και παίζουμε την κυρία Ψαγκάη μεσαία, μια ταινία η οποία είναι λίγο πιο σύγχρονη. Και μετά τελευταία το Είμαι η Κούβα.
0: Α.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Μάλλον προτιμούν την κυρία Ψαγκάη, την ξαναδώ. Αν πήγαινε. Αν έπρεπε να διαλέξω υποχρεωτικά. Την θυμάμαι απ' έξω την κυρία Ψαγκάη. Εντάξει, δεν το
1: συζητάμε. Θα πήγαινε να τη δει σινεμά.
0: Την έχω δει σινεμά.
1: Λέω θα πήγαινε να τη δει ξανά σινεμά.
0: Από τις τρεις που μου λες το Εγώ είμαι Κούβα και κάτι τέτοια.
1: Εγώ είμαι Κούβα είναι η ρώσικη ταινία.
0: Προφανώς θα. Ναι, προφανώς θα διάλεγα την κυρία Ψαγκάη.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Διερωτά μένει για τον τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σκάφτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
18: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργος Τσακίρης.
0: Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη.
6: Γεια σας, γεια σας, πώς είστε?
1: Υγεία.
6: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, είχε μια πολύ σημαντική συνέντευξη, να το πω έτσι, και ο Νίκολιτς, την ίδια δηλαδή, που είχε, στο ίδιο μέσο που είχε μιλήσει και ο Λούκα Γιώβιτς, στη Μότσαρντ, στον απεσταλμένο της που κάλυψε όλη την γιορτή της ΑΕΚ, τις στιγμές των συμπατριωτών τους, μιας και είναι και πολύ στην Ένωση πλέον. Σπουδαία πράγματα αυτά που είπε ο κότς εκεί. Καταρχάς μίλησε για το περιστατικό το ίδιο, αυτό που αναφέρθηκε ο Γιώβιτς με το σημείο καμπής, και είπε ότι η συμφωνή μαζί του είναι μια μέρα που ψώσαμε τις φωνές μας, άρα ήταν το σημείο καμπής όντως για να αλλάξει σεζόν, για να πετύχουμε αυτά που θέλαμε. Αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε με τον τρόπο που έπρεπε. Και ναι, με βρίσκει σύμφωνο η άποψη, λέει, του Λούκα, ότι είπε, κοίτα το σημείο καμπής. Μίλησε για τον κύριο Λιόπουλο τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχα ποτέ, δεν παρεμβαίνει καθόλου στο κομμάτι που αφορά το αγωνιστικό, ένας συμπαθής, δυναμικός χαρακτήρας, απρόβλεπτος, πολύ συναισθηματικός, είναι φρέσκος στο ποδόσφαιρο, πρόκειται για τη μόλις δεύτερη σεζόν του, και η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε πολύ νωρίς για εκείνον, οπότε πρέπει να κατανοήσει και κάποιος τις υπερβολικές αντιδράσεις του, αν θέλετε, στους πανηγυρισμούς. Μας παρήχε όλα όσα χρειαζόμασταν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχω την απόλυτη αυτονομία. Δεν επλέγεται στην εβδομαδιαία διαδικασία μας καθόλου, δεν παρεμβαίνει στο τεχνικό κομμάτι. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά το ποδόσφαιρο, του αρέσει να αγκαλιάζει ένα παίχτη όταν βγαίνει στο γήπεδο για να του δώσει ενέργεια. Μπαίνει στα αποδυτήρια λίγες φορές το χρόνο μετά από μεγάλες νίκες ή όταν δίνονται μπόνους για να τραγουδήσει και να χορέψει με την ομάδα. Έχουμε υγιή επικοινωνία και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι πραγματικά δεν είχα καλύτερο πρόεδρο ή ιδιοκτήτη στην καριέρα μου. Πολύ σημαντικό αυτό να το λέει ο Μάρκο Νίκολ, σίγουρα, γιατί δείχνει και το πόσο μεγάλη αυτονομία υπάρχει όντως στο εσωτερικό του ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά και στο κομμάτι της δουλειάς και συνεργασίας του με τον Ριμπάλτα. Γιατί κακά τα ψέματα, βλέποντας το πόσο εκφραστικός και συναισθηματικός είναι ο Μάριος Λιόπουλος και εκδηλωτικός, ακόμα και υπερβολικός όπως είπε ο ίδιος ο προπονητής, θα μπορούσε να θεωρεί κανείς ότι παρεμβαίνει.
1: Ναι.
6: Έτσι, ότι μιλάει, ότι λέει γιατί βάζει εκείνον ή τον άλλον.
1: Δεν νομίζω.
6: Ναι. Εγώ και εσύ το ξέρουμε που ακούμε και δύο-τρία πράγματα παραπάνω στην πιάτσα που λέει λόγος και εμείς στο ρεπορτάζ ο κόσμος. Σου λέει, αγαλά, αυτός όπως κάνει μπορεί να μπει και στα ποδητήρια, να πει βάλε εκείνον, κάνε το άλλο. Είναι πολύ λογικό με το ταπεραμέντο που βγάζει, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
6: Είναι πάρα πολύ όμορφο το να ακούσει τον προπονητή πάντως να λέει αυτό το πράγμα και να αναγνωρίζει ότι πρόκειται για τον καλύτερο, γιατί δεν έχει δηλώσει και με λίγους και στη Ρωσία έχει σημαντικές προσπαθήσεις και στην Παρτίζα. Είναι σημαντικό να στο λέει λοιπόν ο κότς, ο οποίος μίλησε βέβαια και για την επόμενη μέρα. Μίλησε για τους στόχους, να το πω, της ΑΕΚ ενόψη της νέας σεζόν. Και προφανέστατα μέσα σε αυτές, σε αυτούς, συγγνώμη, το πιο βασικό και το πιο σημαντικό είναι καταρχάς το Champions League. Αυτός είναι ο στόχος, η elite του ποδοσφαίρου, όπως είπε. Υπογράμμισε ότι θέλει να βρίσκεται η ομάδα σε αυτή την διοργάνωση και θα επιδιώξει να κάνουν η ομάδα τα πάντα για να το πετύχει. Παράλληλα είπε ότι θα χρειαστεί να είμαστε ακόμα καλύτεροι τη νέα σεζόν, διότι ο ανταγωνισμός πλέον θα μας έχει, θα ανέβει και εκείνος και θα προσπαθήσει να μας ρίξει από την κορυφή. Από την εμπειρία ξέρω ότι η σεζόν μετά από κατακτήσεις τίτλων είναι ασύγκριτα πιο απαιτητική και πιο περίπλοκη, είπε χαρακτηριστικά. Είναι απολαυστική τέλος πάντων η συνέντευξη, επειδή έχουμε δύο λεπτά για να μιλήσουμε και για ένα δύο περιπτώσεις παιχτών που γράφτηκαν. Να πω ότι είναι πολύ έτσι σημαντικό να διαβάσει όποιος θέλει για να μάθει τα πάντα που λέει ο λόγος για τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν μιλάει για το μέλλον του, δεν μιλάει για περαιτέρω πράγματα που αφορούν το τώρα, να το πω έτσι, το αύριο, συγγνώμη. Αλλά είναι πολύ πολύ έτσι καθοριστική για να καταλάβει κανείς περί τίνος πρόκειται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νούμερα που έλεγα πριν, γράφτηκε από το Transfer Feed για την ΑΕΚ, για τον Γιαννούλη, το σωστό χαστρό είναι ο Γιαννούλης, ο οποίος ήταν στο παρελθόν, θυμίζω, πέρυσι ήταν σίγουρα ένας από τους στόχους της ΑΕΚ για το αριστεράκρο της άμυνας, αλλά δεν σκεφτόταν τον επαναπατρισμό του. Πρέπει να πω ότι δύσκολα πετυχαίνει κάτι το Transfer Feed, για να είμαστε ειλικρινείς και να ξέρει ο κόσμος, οπότε διαβάζει κάτι από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ, το λέω και το ξαναλέω, το είπε και ο προπονητής ο ίδιος, θα πάει για 3-1, μέσα σε αυτούς δεν υπάρχει η περίπτωση αριστερού μπακ, εκτός αν πουληθεί, δανειστεί, δεν ξέρω τι.
1: Επίσης εγώ ξέρω ότι ο Γιαννούλης έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ.
0: Τότε γιατί ναι, τον κρατάνε δεξιά και αριστερά και τον προτείνουν.
6: Αυτά. Και εγώ αυτό έχω ακούσει. Δεν
0: καλό
6: ξέρω
0: κάνει συζήτηση, αλλά ξέρω και τον Ιανουάριο ότι έχει.
6: Ναι. Μπορεί και η Άγκουσμπουργκ να ψάχνει κάτι παραπάνω. Mm. Γιατί το Πετσανίκη,
0: ναι, ναι, και είναι και χρήματα να πληρώσουν.
6: Ακριβώς. Για αν βρει κάτι παραπάνω, σου λέει μπορεί να συμφωνήσει ο Γιαννούλης, εγώ όμως θα τον δώσω εκεί που θα πάρω παραπάνω. Για παράδειγμα λέω. Αυτό που έχει σημασία εγώ να πω για την Άγκουσμπουργκ, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Αν δεν προχωρήσει η πώληση κάποιου μπακ, δεν υπάρχει περίπτωση να αποκτηθεί κάποιος άλλος. Επίσης, το φόρ, επειδή ακούσε για τον Χανταλουί της Κραϊόβα, πολύ καλός παίκτης, 25 χρονών, 11 γκολ φέτος, φόρ όμως, κλείνει ο φόρ, Ιάκ, και εκεί είναι μια θέση την οποία δεν αναζητεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε και βάσει προτεραιοτήτων και με τον Γιώβιτς εδώ ή τον Βάρκα εδώ ή τον Ζήνη εδώ τέλος πάντων, έτσι.
0: Okay.
6: Δεν μισό λεπτό,
0: γιατί έχει κάτι να μας πει από τη ΔΕΑΒ για την ΑΕΚΟ, άρεσε να ζητάς. Ναι. Καλώς το να.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
11: Λοιπόν, η ΔΕΑΒ αποφάσισε να κλείσει για μία αγωνιστική τις θύρες 21 και 23 στην All Win Arena στο γήπεδο της ΑΕΚ, ναι, διότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που αυτή είχε προσλάβει, κατέστρεψαν με άσκηση βίας στα τουρνικέ των θυρών 21-23 της αθλητικής εγκατάστασης, προκειμένου να εισέλθουν, όπως και εισήλθαν τελικώς, ναι, μαζικά εντός αυτής μεγάλος αριθμός εξ αυτών, χωρίς έλεγχο εισιτηρίων. Και επιβάλλει μία αγωνιστική απαγόρευση χρήσης από θεατές των θυρών 21-23 σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση συμμετέχει. Η ΑΕΚ, τη νέα σεζόν βεβαίως. Ταυτόχρονα δεν έχω τελειώσει, 3,5 λεπτά. Ταυτόχρονα καλεί την ΑΕΚ σε ακρόαση για τις 26 του μηνός, διότι υπήρξαν συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων της ΑΕΚ στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο με τις εκεί παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις για την τήρηση της τάξης, οι οποίες μεταξύ άλλων επέφεραν τον τραυματισμό δύο αστυνομικών. Την καλεί σε ακρόαση λοιπόν, προκειμένου πιθανότατα να της επιβάλλει και άλλη ποινή, ακρόαση στις 26 Μαΐου, στις 26 του μηνός.
0: Μάλιστα. Έγινε.
11: Αυτά.
0: Οκ. Okay. Αυτά, Γιώργο μου.
13: Γιώργο.
0: Δεν τον έχουμε.
13: Δεν τον έχουμε.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, τρία πράγματα και σας αφήνουμε. Να πω λοιπόν ότι η Νόβα, θυμίζω, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Έρχεται Final Four, έτσι, και Ευρωπαϊκή τελική. Λοιπόν, μπορεί να την απολαύσεις με την παρέα σου όποτε θέλεις. Αρκεί να είσαι χρήστης Nova, να πάρεις τον deal κατεβάζοντας το παντού app. Το ξαναλέω, μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Το είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος
13: Σταύρος
0: Χονδροθύμιος.
13: Ναι.
0: Χρωστάμε για τη Σιδενόρα από χτες. Έτσι, πρέπει να πούμε ότι η Σιδενόρα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην Νότια Αμερική Ευρώπη. Ναι, εντάξει, αλλά έτσι, εγώ πρέπει να είμαι αυτό.
13: Άλλο το.
0: Έτσι, καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει σε πάνω από 50 χώρες. Καθαρά ελληνικός όμιλος. 60 χρόνια με συνέπεια και αξιοπιστία. Αυτά είναι που χαρακτηρίζουν όλη της την πορεία.
13: Νόβα, είπαμε.
0: Νόβα, είπαμε. Κύριο Μπάμπη Χριστόγλου και κύριο.
13: Με θέματα καυτά.
0: Καυτά θέματα και κύριο Χονδροθύμιο τώρα και ακροατές.
13: Ναι, και.
0: Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η B365. Αύριο μόνος μου εδώ, αλλά με μπάσκετ πολύ, έτσι, άντε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιιών Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιιών Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
7: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
12: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, γενικώς. Θέλω να δείξετε κατανόηση στο Σταύρο αυτές τις μέρες, διότι τρέχει πάρα πολύ με τη γιορτή, είναι συνεχώς απασχολημένος, κουβαλάει, φτιάχνει,
1: το τηλέφωνο σκουλαρίγει.
0: Φτιάχνει προγράμματα, δημιουργεί προϋποθέσεις για να περάσουμε καλά στα 30 χρόνια. Παρακαλώ να είστε λιγάκι επίοικης αυτές τις μέρες. Θα τον μπλακώσουμε μετά.
1: Όχι ρε, ελάτε ρε, ελάτε. Ένας. Όχι, εντάξει. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει το τηλέφωνο σκουλαρίκι. Από την άλλη, μεγάλη χαρά, ρε φίλε. Γιατί μιλάς με ανθρώπους που ζουν κοντά όλα αυτά τα χρόνια και έχεις να μιλήσεις καιρό. Και είναι ωραίες οι.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει. Υπάρχουν και λίγες δύσκολες στιγμές.
0: Okay.
1: Που λίγο τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμένεις, λίγο άλλο.
0: Όλα καλά.

0: Θα παρακαλούσα την Ευαγγελία Θεοδωρίδου να μην ενοχλεί την εκπομπή. Θα μπορούσε να το κάνει στο διάλειμμα ή πριν ξεκινήσει.
1: Δεν κατάλαβε. Έχω τηλεφωνήσει πριν. Ναι, και με έχει αγνοήσει και είναι τώρα.
0: Αφήστε τον άνθρωπο επιτέλους κάποια στιγμή να μπορέσει.
1: Και με έχει αγνοήσει και είναι τώρα.
0: Αφήστε τον άνθρωπο επιτέλους κάποια στιγμή να μπορέσει.

0: Και των αρχηγών των τεσσάρων ομάδων.
1: Σας τα είπαν εδώ οι άνθρωποι, εντάξει. Θα έχουμε αργότερα και εμείς το ρεπορτάζ που κάνουμε για το.
0: Το καλύτερο ρεπορτάζ, να τα λέμε όλα.
1: Ναι,
0: γιατί σε εμάς βγαίνουν οι καλύτεροι.
1: Πώς θα γίνει.
0: Και επίσης για να μην δημιουργούνται και έντρικες και τα λοιπά, θα κάνουμε ρωτές, να δεν βγάζουμε πάντα τον ίδιο.
1: Όχι.
0: Γιατί ζηλεύουν οι άλλοι, τους αλλάζουμε.
1: Είναι ντροπή τώρα. Ναι, εγώ λέω τον ίδιο, δεν γίνεται.

0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι διαφημιστικό? Το αυτοκίνητο θα δοθεί την ημέρα της γιορτής. Πότε?
1: Αυτό το Σάββατο.
0: Α, το Σάββατο.
1: Υπάρχει ειδική εκπομπή του κυρίου Τσούτσικα και του κυρίου Τσόχου.
0: Ναι.
1: Από την αντιπροσωπεία εκεί, τσακ. Θα γίνει ειδική εκπομπή με την κλήρωση και τα λοιπά. Με απόλυτη διαφάνεια.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα γίνει, θα δώσουμε άλλα δώρα, επίσης πλούσια δώρα στη γιορτή.
0: Εντάξει,
1: απλά επειδή αυτό έχει μια διαδικασία, πρέπει να έρθει να γίνουν τα χαρτιά. Πιθανότατα θα έρθει ο νικητής στη γιορτή να παραλάβει το κλειδάκι του και τα λοιπά και θα γίνει κλήρωση. Ναι. Το Σάββατο, πότε να έχουμε εκεί το.
0: Ωραία.
1: Τι έχεις. Δέχεσαι πιέσεις?
0: Όχι, δεν δέχομαι πιέσεις. Απλώς με ρωτάνε πότε θα γίνει το νταλαβέρι και τα λοιπά.
1: Παιδιά, παιδιά, θα γίνει κλήρωση την. Μεθαύριο, το Σάββατο.
0: Άρα προλαβαίνουν να παίξουν.
1: Φυσικά. Μπαίνετε στο λογαριασμό μας, στο Instagram, στο λογαριασμό του Sport FM. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Ακολουθείτε τα βήματα που απαιτούνται. Ξαναλέω, είναι απλή, απλούστατη η διαδικασία. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Μια αμαξάρα, πραγματικά ένα φοβερό SUV. Λοιπόν, αν ψάχνεις ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σε περιμένει. Με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άντι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η.

0: που παραλαβείς και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο

0: να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Φίλε Γιώργο από τη Ζηρίχη, όποιος έχει τη δυνατότητα να πει στο Instagram, έχει τη δυνατότητα να πάρει μέρος στο διαγωνισμό.

0: Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρονιά πολλά και έχουμε και πολλούς.
1: Όπου κάτσε τώρα.
0: Πάρα πολλούς.
1: Να αρχίσουμε.
0: Το δροσερό.
1: Μπράβο, δροσερός.
0: Τη Βάβα. Την Κωνσταντίνα, στο λογιστήριο.
1: Τον Κώστα το Βαϊμάκη.
0: Το Βαϊμάκη.
1: Τον Κώστα το Ζάλιαρ που είναι μέσα.
0: Τον Κώστα το Παπαγεωργίου.
1: Τον Κώστα το Παπαγεωργίου. Μπράβο, το σώμα το πήρε.
0: Την Ελένη την Τάγκα.
1: Λοιπόν, περίμενε, κάτσε, έχουμε κι άλλους. Τον Κώστα τον Νικολακόπουλο. Τον Κώστα τον Κετσετζόγλου.
0: Κετσετζόγλου.
1: Την Κωνσταντίνα την Πανούτσου.
0: Α, και Πανούτσου Κωνσταντίνα.
1: Περίμενε. Έχουμε, κάθε, έχουμε, κάτσε, θα θυμηθούμε κι άλλους στην πορεία. Πάρα από το πρωί. Ναι. Όχι, όχι. Ο Κώστας ο Μιαούλης έχει και γενέθλια σήμερα. Διπλή γιορτή. Στο Μιαούλικο.
0: Επειδή είναι τσιγκούνι.
1: Στο Μιαούλικο. Να, αλλά χάνει και δύο δώρα. Παλιά μέσα μικρό, θα πει ένα δώρο. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει αυτή τη ζωή. Λοιπόν,
0: αυτό που δεν έχω καταλάβει ποτέ μου με αυτή τη γιορτή είναι γιατί γιορτάζουν μαζί ο Κωνσταντίνος και η Ελένη.
1: Ναι, εδώ γιορτάζουν άλλοι και άλλοι μαζί.
0: Τι άλλοι και άλλοι.
1: Πέτρος και Παύλος.
0: Έλα, Πέτρος ήταν Απόστολοι.
1: Αυτό λέω.
0: Τους κάνανε πακετάκι. ο Κωνσταντίνος με την Ελένη γιατί γιορτάζουν μαζί. Αν ξέρει κανένα, α
1: πούμε. Ξέρει, ξέρω, ναι, έχω.
0: Για πες ρε, ναι, έχει.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Α, έχει γραμμή. Σήκωσε χέρι και εγώ να βρω ότι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Θέλω να πάρει το λόγο.
0: Και είναι αλλιώ να σε λένε Κώστα και αλλιώ Κωνσταντίνο. Είναι δύο διαφορετικά.
1: Διάβασε και εσύ το ίδιο κείμενο με. Διάβασε ένα κείμενο.
0: Απ'
1: κύκλο. Μπράβο, το διάβασα και εγώ πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, το διάβασα αυτό το βράδυ.
0: Ο τύπο είναι φανταστικό.
1: Να είναι καλά, προφανώς είναι και ακροατής γενικότερα του.
0: Όχι, είναι ακροατής.
1: Γιατί πολλές φορές είναι
0: ακροατής. Έχω μιλήσει μαζί του και τα λοιπά και μιλάει και με τα παιδιά.
1: Εξαιρετικά κείμενα, εξαιρετικός τύπος.
0: Στο Fight Club.
1: Λοιπόν, ναι, κάτσε, ναι. Μας άκουσε ο δροσερός, αντί να τον πάρω τηλέφωνο εγώ, μας ακούει, άκουσε από και τα χρόνια πολλά. Ξεκινήσαμε με σένα. Είναι η μάνα του, λέει. Η μάνα του αυτοκράτορα. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος είναι αυτοκράτορας και η Ελένη η μητέρα του.
0: Μπαρούφα είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω, Χάτζη.
0: Τι δεν ξέρω.
1: Γιορτάζει.
0: Μπαρούφα είναι, ρε φίλε.
1: Δεν
0: να μα πει κάτι που να, που να πιάνει.
1: Είπε, τι, τι,
0: ή έστω να στείλει γλυκά.
1: Δεν ναι, ναι, ναι, έχει κόψει τώρα. Είναι φέτε, έχει, φέτες έχει γίνει. Ναι,
0: εμείς δεν τα έχουμε κόψει όμως.
1: Μπράβο, Χάτζη, τα ακούς. Λοιπόν, πάμε
0: παρακαλώ.
1: Γράμμε, σιέρετε.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα. Αποστόλης, ονομάζομαι Ολυμπιακός. Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Σταύρο.
0: Γεια σου, καλά.
3: Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Μου έχει γίνει μεταβίβαση από εισιτήριο Final Four και δεν έχει έρθει το email. Είναι γενικό το πρόβλημα.
0: Είναι και σε άλλους. Μου το έχουν στείλει πολλοί. Είναι και σε άλλους.
3: Παρά να περιμένει.
1: Απλά αργεί λίγο η διαδικασία επιβεβαίωση.
0: Εντάξει, κάποιες ερωτήσεις εκεί που πρέπει κάντε, αλλά νομίζω.
3: Δεν μπορώ
0: ότι...
3: να βρω άκρη, γι' αυτό και πήρα εδώ. Μήπως ναι. Υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Υπάρχουν κι άλλοι που κάνουν αυτή την ίδια ερώτηση. Όπως υπάρχουν και πολλοί που την έχουν πατήσει.
3: Όχι, όχι, δεν είναι απάτη, είναι από φίλο, δεν έχω να χάσω κάποια λεφτά.
1: Όχι,
3: είναι
1: όχι, η διαδικασία.
0: Τότε θα περιμένεις. Μπορεί να έρθουν και τη μέρα του αγώνα.
3: Α, μάλιστα. Okay.
0: Να είστε καλά.
3: Έγινε καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία στον
0: Ολυμπιακό.
1: Ο Χάτζη λέει, θα στείλει τούρτα προβατίνα.
0: Να στείλει. Ονόμασε την όπως θέλεις. Δεν έχουμε θέμα.

0: έχουμε και τον Μανώλη Μουσουράκη που έχει γενέθλια, δηλαδή γιορτάζει, αλλά.
1: Εντάξει,
0: να τα πούμε
1: για. Κολλάει τώρα αυτό, μωρέ.
0: Στις ευχές, ρε φίλε. Δηλαδή και εκεί τσιμπουνεύεσαι, τώρα... δώσε ευχές στον κόσμο.
1: Να του δώσουμε ευχές, αλλά σε άλλο level, να πούμε. Τι πάνε να πει, έχει γενέθλια, Κωνσταντίνου Γελένη. Εκείνη τη μέρα βρέθηκε. Ζηλιάρης.

0: Και θέλουν κι άλλοι μήνυμα, να.
1: Ναι.
0: Και λέει η Ελένη ήταν μητέρα του Μέγα Κωνσταντίνου.
1: Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε?
0: Γι' αυτό, οικογενειοκρατία.
1: Δηλαδή, εγώ που την μάνα μου τη λέγανε Παγώνα, θα έπρεπε να γιορτάσουμε μαζί.
0: Γιατί όχι?
1: Τι είναι αυτό, ρε, που τον έβγαλε.
0: Γιορτάζει η οικογένεια, το σπιτικό, ρε παιδί.
1: Ναι, η οικογένεια γιορτάζει.
0: Να σου πω κάτι, εσείς πού μεγάλωσατε, κύριε?
1: Στο Εγάλιο.
0: Στο Εγάλιο. Ναι. Η άλλη ήταν εκεί στο Βυζάντιο Αυτοκράτορες, το έγιεστε?
1: Όχι.
0: Γιόρταζε το παλάτι.
1: Όχι.
0: Το, δεν ξέρω, το ανάκτορο, τι ήταν αυτό?

0: Και τώρα να σου κάτι, επειδή τα ήθελα από αυτό σου.
1: Ναι.
0: Έχω τώρα. Μου έχει έχω το δροσερό σε έξαρση. Λοιπόν, γιορτάζουν λέει επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία του τιμά από κοινού ως εις Απόστολους για τη μοναδική συνδυαστική τους προσφορά στην εξάπλωση και την εδραίωση του χριστιανισμού. Η έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Η Αγία Ελένη ταξίδεψε στα Ιεροσόλυμα και βρήκε τον Σταυρό του Μαρτυρίου του Χριστού. Μία προσπάθεια που χρηματοδότησε και στήριξε πλήρως ο γιος της Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος. Άρα ήταν
1: υπήρχε
0: συνεργασία, ρε
1: φίλε. Με χορηγία.
0: Μιλάμε τον άνθρωπο στην εγκυκλοπαίδεια, το Google προφανώς.
1: Εννοείται.

0: Χαμούλησα μηνύματα.
1: Τη κακομοίρα
0: και μα λέει ότι συνεργάζεται για να αλλάξουν την πορεία του χριστιανισμού.
1: Ο άλλο μου λέει γιατί κάνω ειρωνία. Δεν κάνω ειρωνία, ρε φίλε. Ρωτάω. Παγορεύεται να ρωτήσω. Από πότε η ερώτηση είναι ειρωνία, α πούμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το

0: έτσι εύστοχο μήνυμα του φίλου που λέει, περίμενε το όλο το μήνυμα. Δύο πράγματα λέει μου τις πάνε στη ζωή: οι ξερόλες και οι άδειες κατσαρόλες.
1: Ναι.
0: Που στέλνει ο Χαργκάιβερ, ο πολυμήχανος πρικοδιώχτης με αυτή την υπογραφή. Ο άνθρωπος έχει απευθεί σωστή εκπομπή. Πάμε να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα όμως τώρα.
1: Πάμε στον Νικόλα Ζέρβα.
0: Είχαμε σήμερα την συνέντευξη των προπονητών. Είχαμε το event, έχουμε μπει κανονικότατα σε κλίμα Final Four. Γεια σου Νικόλα.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά και εμείς, θεός. Μεταφορά από συνέντευξη τύπου γήπεδο.
1: Ωραία.
2: Ωραία φέτος, πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, εδώ ρε παιδί μου, στην Αθήνα σου. Δεν είσαι μεγάλη τώρα,
2: για να γυρίσεις σπίτι το βράδυ είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Θα πάω εκεί και έτσι και αλλιώς και ναι, τι.
2: Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη. Λοιπόν, ναι, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία. Εντάξει, μια προπόνηση ουσιαστικά απομένει και κάποιες έξτρα δηλώσεις που θα κάνουν όλοι οι πρωταγωνιστές από τις 6 το απόγευμα και μετά. Πρώτη θα μπει στο Telecom Center η Φενέρ να κάνει την προσπάθεια, την προπόνηση της και μετά ο Ολυμπιακός. Και θα ακολουθήσουν Βαλένθια και Ρεάλ το βράδυ, έτσι. Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε μια συνέντευξη τύπου που, okay, δεν έβγαλε πάρα πολύ ιδιαίτερο υλικό, να το πω έτσι. Αυτό που μας αφορά εμάς ως ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, νομίζω ότι βλέπουμε έναν Κώστα Μπαρτζόκα και έναν Κώστα Παπα-Νικολάου πάρα πολύ συγκεντρωμένο, πάρα πολύ μετρημένος σε αυτά που είπαν, με απόλυτο σεβασμό και στην προσπάθεια που έχει κάνει η ομάδα όλη τη σεζόν, αλλά και στον αντίπαλο, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι δεν αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι αμελητέα ποσότητα. Και νομίζω ότι είναι και αυτό στο πλαίσιο της καλής πνευματικής προετοιμασίας που αφουγκράζομαι εγώ τις τελευταίες μέρες, χωρίς πάρα πολύ πίεση, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη για πράγματα που δεν αφορούν τον μπάσκετ, έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μένει να το δούμε αυτό και στο πάρκι, έτσι, κατά πόσο θα βγει ο Ολυμπιακός αρχικά να περάσει το εμπόδιο της Φένερ και σε συνέχεια να πάρει το πολυπόθητο τρόπο.
0: Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Αυτό που λέγαμε τώρα, έτσι λίγο παρεπτωλογώντας για σένα, το είναι βασικό να κάνεις οικίες διαδρομές και να είσαι στο σπίτι. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός το ότι μένει σε ένα ξενοδοχείο που μένει συνεχώς, ρε παιδί μου. Γιατί όταν είσαι στην Αθήνα δεν φεύγει από το σπίτι του για να πάει να παίξει οτιδήποτε.
2: Ναι.
0: Και γι' αυτόν ότι δεν έχει τις μετακινήσεις και τα λοιπά, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένα έξτρα όφελος, έτσι.
2: Σταύρο, μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στα 55 ταξίδια πηγενέλα. Να μην προσταθεί 56ο, έτσι.
0: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό. Και είναι σε ένα ξενοδοχείο που φαντάζομαι έχουν μείνει δεκάδες φορές. Δηλαδή, ακόμα και το ξενοδοχείο είναι οικείο, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι δεν είναι
2: συγκεκριμένο.
0: Έχουν πάει σε άλλο, τώρα έχει πάει Ευρωλίγκα.
1: Έχει πάει Ευρωλίγκα.
0: Σωστά, ναι, ναι.
2: Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είναι το ίδιο. Είναι η ομαδικότητα είναι η ίδια, έτσι, και οι εικόνες. Α πούμε, πριν από λίγο περάσαμε από εκείνον τον χώρο και ήταν ο Ντόντα Χόλ και έκανε την βόλτα του. Έτσι. Είναι κάτι πολύ πιο οικείο, ας πούμε, στους παίκτες από ότι είναι στο εξωτερικό. Δεδομένα, έτσι. Γιατί εδώ ζουν, εδώ εργάζονται άλλοι ένα, άλλοι πέντε χρόνια, ας πούμε, όπως ο Μακίσικ. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ γνώριμο. Ο κόσμος θα είναι κατά το ίμιση και λίγο παραπάνω μαζί τους. Οπότε όλα αυτά, ξέρεις, παίζουν ρόλο στο να υπάρχει μια αποσυμπίεση. Συν ότι τα logistics, να το πω έτσι, είναι πολύ πιο απλά για έναν οργανισμό. Όταν είναι στην χώρα.
0: Δεν είναι τόσο έξω από την καθημερινότητά τους όπως θα ήταν σε άλλο σημείο, παιδί μου, της Ευρώπης.
2: Ακριβώς. Κάτι πολύ κακό δεν το είχε. Δεν το είχε αυτό, έτσι.
1: Έστω και να πάει το παιδί τους να τους επισκεφθεί.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό.
1: Μεγάλη ιστορία, ναι.
2: Γιατί ο Ολυμπιακός ούτε στο Final Four του ΣΕΦ ήταν το 1994, ούτε τη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη, ούτε το 2007. Έτσι είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός παίζει Final Four στην Αθήνα. Και ας μην είναι στην φυσική του έδρα, εντάξει. Δεν έχει καμία σημασία, θα γίνει στο μέλλον αυτό.
0: Πίνεις τον καφέ που σου αρέσει, ρε παιδί μου, και τον βρίσκεις.
2: Αυτό που λες και για μας παίζει ρόλο, πολύ σημαντικό.
0: Για σένα και να μην πιει ένα καφέ έτσι όπως το θες, μικρό το κακό.
1: Άντε να είσαι στην Κωνσταντινούπολη να πιεις φρέντο εσπρέσο.
0: Πού?
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, οπουδήποτε. Δηλαδή, κάνεις πάτε, ζητάς εξτρά παγάκια και τέτοια.
1: Υπάρχει.
0: Το κρύο πάλι δεν στο δίνω. Θέλει λίγο. Τέλος πάντων, τους υπόλοιπους πώς τους είδες?
2: Εντάξει, ο κλασικός Χαλαροσάρας. Ήταν πολύ ωραία σκηνή και μπράβο στην Δώρα Παντέλη, την παρουσιάστρια, που κάλεσε τους δημοσιογράφους να κάνουν το δικό τους standing ovation στον Άντων Ντεκολό, γιατί όπως και να το κάνουμε
0: παιδιά, εντάξει, μιλάμε για μύθο τώρα, δεν.
2: Ακριβώς, είναι μύθος της Ευρωλίγκας, άσχετα αν είναι και αντίπαλος, άλλωστε Υπήρξε και η σκέψη να μην είναι αντίπαλος φέτος, έτσι, παραλίγο.
0: Και ξέρεις και κάτι, Νίκο μου. Δηλαδή τώρα είναι και από τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλοι μύθοι.
2: Ναι.
0: Νομίζω δεν έχει κανένας να πει κάτι κακό.
2: Τι να πει, δεν έχει
0: κανένας. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν άλλοι μύθοι που μπορεί να πει σε μια ομάδα και αντίπαλοι της άλεξες να την είχαν λίγο άχτη.
1: Και παραλίγο να το χάσει.
0: Μπράβο. Ή να έχει προκαλέσει με μια αντίδρασή του με ένα κατάλληλο. Κάποιος να έχει να πει, α, αυτός είναι λίγο. Αλυτάκος λίγο έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε. Ένα διαμάντι
2: εκτός από
0: τακτικά και σε συμπεριφορά και σε επιτυχίες. Τι να λέμε τώρα, πραγματικά αξιοσέβαστος.
2: Εννοείται. Και πάει πολύ μεγάλος αμοιβαίος ο βαθμός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ, έτσι, οι οποίοι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Κεντρικά πρόσωπα ήταν οι προπονητές, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι και αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι, να το πω έτσι. Και έχουν συναντηθεί και σε τελικό κυπέλλου Σαπόρτα. Σκαριόλο Μαρτίνεθ, έτσι, με άλλες ομάδες, δεν έχει ψήφιες.
0: Όχι, το 90, κάτι όμως, στην αρχή της καριέρας.
2: Το 96, ναι.
0: Επειδή μου να σου πω κάτι, και γενικότερα όμως οι προπονητές έχουν μάθει πλέον να είναι πιο επικοινωνιακοί. Ακόμα και σε κάθε παιχνίδι έχει τις δύο flash interview, τις συνεδέξεις που δηλαδή θέλοντας και μη εξοικειώνεσαι οι παίχτες, είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεδιπλωθούν σε ένα μικρόφωνο.
2: Ναι, αυτός που ήταν τελείως εκτός νερών ήταν ο Μοντέρο, έτσι, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο πρώτη φορά παίξει στην Ευρωλίγκα φέτος, είναι το πρώτο Final Four, είναι πιτσιρικάς,
0: του
2: 2023, ήταν πολύ τυπικός στις απαντήσεις του, έτσι.
0: Για, για αυτόν μάλλον, όλο είναι εκπληκτικό. Είναι αυτό πως λένε, πηγαίνει ένας πιτσιρικάς σε μια μεγάλη διοργάνωση και τραβάει βίντεο το κινητό του, αυτό το τι ζω, τι γίνεται κτλ. Πώς μπαίνουν στην παρέλαση των Ολυμπιακών Αγώνων και τα πιτσιρίκια έχουν όλο το κινητό και τραβάνε τη γιορτή. Γι' αυτόν κάπως έτσι είναι.
2: Ακριβώς.
0: Ασχέτως αν θα πρωταγωνιστήσει.
2: Αυτό
1: είναι άλλη κουβέντα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη μέρα θα μας το λένε.
0: Εννοείται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή χορεύουμε στους ρυθμούς του Final Four. Να είσαι καλά.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε τον Νικόλα Ζέρβα. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
11: Πόσο κάνει 50x200?
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
15: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι όλοι στη Λεωφόρο.
16: ΙΠΑ Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
17: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, σήμερα όμως έχουμε και την αυλαία της Super League. Μη με κοιτάς έτσι, την έχουμε. Δέκατη αγωνιστική, play-outs, δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό. Είναι στις 6 ώρα το Ατρόμητος Παντσεραϊκός και στις 7 το Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Έχουμε επίσης στη Γερμανία ένα Wolfsburg Paderborn μπαράζ παραμονής ή ανώδα αναλόγως αν θα πέσει τελικά η Wolfsburg ή αν θα ανέβει η Paderborn, είναι ο πρώτος αγώνας αυτός. Έχουμε και play-offs στο Βέλγιο τώρα, ένα αγωνιστική, δεν θα πω και τους αγώνες που μου έχει ετοιμάσει ο Σωτήρης. Και έχω και το πλήρες πρόγραμμα με την εντέξεις από το Final Four. Θες να σου λέω ένα τέταρτο ποιος θα μιλάει, δεν νομίζω. Πάντως από τις 6 και μετά, φουλ δράση, αρχίζουν προπονήσεις, συνεντέξεις, προπονήσεις, χαμός. Και οι τέσσερις ομάδες εκεί θα παρελάβουν από το T-Center, θα προπονούνται και θα βγαίνουν οι κόσμος να μιλάει.

0: Αυτά τώρα τα πήγαινε, έλα το φεύγω μένω. Ναι. Θυμίζει η κατάσταση ζευγαριού που είναι σε σύγχυση.
1: Για ποιο μιλάς τώρα?
0: Θα σου πω τώρα. Γιατί χωρίζουμε και δεν χωρίζουμε, όχι πάρ' το καπελάκι μου και φεύγω και ξαναγυρίζω, όχι σε αγαπάω, μήνε, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και τώρα αναφέρομαι στον Νόιερ, ο οποίος τελικά δεν αποσύρεται. Είπα, ξύπα την παρόλα μου. Και γυρίζει. Δεν γυρίζει, τέλος πάντων. Μένει για να παίξει το. Για να παίξει το Μουντιάλ τώρα του καλοκαιριού σε ηλικία 40 ετών. Είχε πει ότι αποσύρεται από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ρε παιδί μου, δεν είναι πλέον 40 χρονών. Από την άλλη, άσε αδελφέ λίγο και κανένα άλλο να παίξει. Τόσα χρόνια σου κορυφαίος, όντως δικαίως δεν μπορούσε κανένας Γερμανός να σου διεκδικήσει τη θέση για τα δωδοκάρια. Αλλά τώρα.
1: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι έδειξε να είσαι καλή κατάσταση φέτος ο Νόιερ.
1: Ναι, καλώς.
0: Δηλαδή δεν λες ότι έλα τώρα, άτομο, μάζευτο και φύγε. Αλλά ρε φίλε, αφού έχεις αποχωρήσει από την εθνική. Είχα χάρη άλλη σου λέει επιτέλους 20 χρόνια μας είσαι κατσικωθεί στο Σβέρκο.
1: Είπα ξύπα.
0: Τέλος πάντων, θα είναι στην αποστολή και λογικά θα είναι και βασικός. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι πάει εκεί για τουρισμό.

0: από ό,τι φαίνεται, σε αυτό το Μουντιάλ θα έχουμε πολλούς τέτοιους.
1: Ναι. Συνήθως έχουμε, παιδί μου, ναι, κάποιους που ξέρεις, κάνουν την τελευταία τους παρουσία, πραγματοποιούν την τελευταία τους παρουσία. Απλά αυτή τη φορά θα είναι πολύ μεγάλα αστέρια. Δηλαδή, λογικά είναι Μέση, Κριστιάνο. Δεν είναι απλά καλοί παίχτες. Είναι παίχτες που τα προηγούμενα 15 χρόνια είχαν στιγματίσει. Είχαν. Τι να πούμε τώρα. Ήταν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στημένο πάνω τους.

0: Ακόμα θυμάμαι, λέει, δύο μουντιάλ πριν τον Νόερ να έχει χάσει την μπάλα, λέει, κάτω από την σέντρα και. Εντάξει. Φίλε, κάνουν λάθη. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθο.
1: Ό,τι πει, αδερφέ.
0: Αλλά εάν τώρα πούμε ότι στην καριέρα του, στην πορεία του, ο Νόερ δεν ήταν. Δεν ήταν ένα από του κορυφαίου τερματοφύλακε όλων των εποχών, θα είμαστε τουλάχιστον άδικοι. Επίσης, Βορειοκορεάτης πολύ δύσκολα ήταν. Νότιοκορεάτης.
1: Εντάξει. Μη θες να τα πετύχει κιόλα.

0: Είπαμε πως σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά όλη η διαδικασία του Final Four με τις συνεντεύξεις τύπου που προηγήθηκαν, τις προπονήσεις, τις γλώσσες κτλ. Αύριο τα δύο παιχνίδια, αύριο οι δύο ημιτελικοί. Στις 6 το παιχνίδι νωρίς είναι αυτό στο οποίο ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει την υπόκρισή του στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Φενερμπαχτσέ. Στις 9 ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια και την Κυριακή στις 9 το βράδυ ο μεγάλος τελικός. Επιτέλους γλιτώσαμε από αυτή την ανοησία του μικρού τελικού. Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Σήμερα λέει είναι της αναλήψεως. Είναι και της αναλήψεως σήμερα. Και εδώ στην Καλαμάτα λέει είναι της γουρουνοπούλας, λέει παραδοσιακά. Εντάξει, εκεί αφορμή ψάχνετε. Να τα λέμε όλα.
1: Ναι, μωρά, γιατί τις άλλες μέρες δεν
0: βάζουν. Αυτό λέω, αφορμή ψάχνουν.

Ο Βούησιτς μίλησε στο μικρόφωνο του Sport FM και πιο συγκεκριμένα στον Νικόλα Ζέρβα. Δήλωσε πως η Αθήνα είναι μία από τις πρωτεύουσες της EuroLeague και εξέφρασε την ελπίδα του να το πάρει ο Ολυμπιακό.

0: Χαίρετε που βρίσκεται λέει στην Αθήνα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια χωρίς Final Four σε αυτή την πόλη. Τώρα παρακολουθείς λέει μπάσκετ στην Αθήνα. Αυτή είναι η πρωτεύουσα, είναι κάτι πολύ ωραίο. Το χαίρεσαι. Αυτή είναι η πρωτεύουσα, μία μάλλον από τις πρωτεύουσες της EuroLeague και έχει τόσο μεγάλη ιστορία, τόσους τίτλους, τόσους θρύλους που έχουν αγωνιστεί εδώ και είμαι σίγουρος ότι η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ καλή και όλοι ερχόμαστε εδώ για να απολαύσουμε το μπάσκετ. Όσον αφορά τις προβλέψεις του για τον νικητή, πάντα έλεγα η ελπίδα μου είναι Ολυμπιακός. Η προβλέψη μου είναι πολύ δύσκολη γιατί ξέρεις λέει το Final Four είναι και παιχνίδι των Outsider, οπότε δεν θα με εκπλήξει αν κερδίσει και η Βαλένθια.
1: Περπατώ ξοδεύοντα σε δύσκολη εποχή. Του κόσμου τα παράτερα δεν δίνω σημασία.
0: Ρωτήθηκε σχετικά με το τι πήγε στραβά στα προηγούμενα Final Four για τον Ολυμπιακό. Κοίτα, λέει πάνω απ' όλα, λέει δεν έκαναν για τίποτα λάθος. Έφτασαν στο Final Four. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με αυτό. Εκεί έχει 25% πιθανότητες να κερδίσεις. Αν το δεις έτσι, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Και υπάρχουν λέει και άλλες ομάδες. Όλα αποφασίζονται στο τέλος, σε λίγα λεπτά. Και είναι πραγματικά ένας σκληρός διαγωνισμός Ολυμπιακός. Έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό, αλλά και πάλι όλα θα κρυθούν λέει σε μία ή δύο κρίσιμες στιγμές. Ό,τι και αν κάνεις, όλο τον χρόνο κρίνονται σε δύο ώρες που θα διαρκέσει ένα παιχνίδι. Μίλησε για τον φίλο του τον Γιασικεβίτσιους, ναι λέει είναι φίλος μου ο Σάρας και είναι και αυτός εκεί στο Final Four. Όλοι ξέρουμε λέει ότι ο Σάρας έχει μερικές εξαιρετικές τακτικές ιδέες και σίγουρα θα είναι πολύ τακτικό παιχνίδι αυτό που θα παρακολουθήσουμε αύριο. Πολύ καλά προετοιμασμένο και περιμένω αυτό να καταλήξει και πάλι σε μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει ο Wizards. Και τέλος μίλησε και για το αν μπορεί να βγει ένας σέντερ, παιδί μου, MVP. Και γενικότερα για τους τρεις σέντερ που έχει ο Ολυμπιακός. Εύχομαι λέει οι σέντερ να καθορίζουν μάλλον περισσότερα παιχνίδια στο μπάσκετ. Φυσικά είμαι πιο κοντά σε αυτό, αλλά ξέρετε λέει, ναι, έχετε δίκιο. Έχει γίνει πολύ περισσότερο παιχνίδι το guard και παιχνίδι ταχύτητας και γι' αυτό λέω ότι θα είναι πάρα πολύ τακτικό το παιχνίδι και όλοι θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα στοιχεία τους. Δήλωσε στο μικρόφωνο του Sport FM ο Βούσιτς.
1: Και μ' άφησε να ζήσω και είδα πως γίνεται απ' τα σκοτάδια φως.
0: Ο Νίκολα Βούιτσιτς, ο οποίος μάλιστα έχει κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο το 4 και το 5 με την Μακάμπη. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκα Λέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-283-4 και 5 γραμμούλες ανοίχτες για όλους εσάς. Καλησπέρα από την πανέμορφη Φολέγανδρο. Παναγιώτης από Πετρούπολη, μάγειρα, σεζόν, αυτό τα λέει όλα τα φιλιά μας. Πολύ ωραία Φολέγανδρο, πήγα 3 μέρες μόνο.
1: Πολύ ωραία,
0: για ένα γάμο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τόσο ωραία η χώρα. Δεν την έχω πολύ γυρίσει γιατί πήγα για γάμο και ήμασταν όλη ώρα στα...
1: στα πιώματα.
0: Ναι, κατάλαβες, στα τέτοια. Και είμαστε στη χώρα παρατημένη. Και η τυρετή είναι πάνω στην εκκλησία που είναι ψηλά. Περπάτησαμε με στην τάλα, αλλά τέλος πάντων, χαλάλι. Πανέμορφη γεγονός. Και πολύ όροφα. Και έχουν ένα ζυμαρικό ιδιαίτερο εκεί.
1: Ναι.
0: Σαν σιωφιχτά, δεν είναι ακριβώς σιωφιχτά. Και δεν μπορείς να τα ψωνίσεις γιατί λέει τα κάνουν, δεν τα συσκευάζουν.
1: Σε όλα τα νησιά κάνουν, ειδικά μακαρονιά.
0: Αυτό λέω. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λένε. Αλλά και ζήτησα να αγοράσω και δεν τα έχουν κάνει ούτε καν ξέρεις αυτά τα πρόχειρα. Δεν μπορείς να κάνουν τα σκυλοπιτάκια σε συσκευασία.
1: Δεν είχαν τόνους γι' αυτό.
0: Ναι, σιγά. Λίγο έστω για το καλό.

0: κύρια μετακίνηση.
1: Σημείωση κέντρο φιλάθλων του Ολυμπιακού. Ναι, είναι σταπ στο Φάληρο. Ώρα συγκέντρωση στη μία, ώρα να χώσει μόνο από τι 3. Λέει πολλά, ρε παιδί μου, μην τα πούμε τώρα, αλλά είναι πολλές οι οδηγίες. Να κάνετε την ταυτοποίηση των εισιτηρίων σας από πριν και τα λοιπά για να μην καθυστερείτε. Μπείτε στο, και στο site του Sport FM που το βλέπω εδώ, αλλά και φαντάζομαι και στη ΣΚΑΕ να ενημερωθείτε όσοι είναι να μεταβείτε.

0: Ένας φίλος λέει ότι λέγονται ματσάτα και σήμερα έφτιαξα 5 κιλά. Μπράβο.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, σου λέω, δεν είναι σαν τα χειροπιτάκια που μπορούν να μείνουν. Δεν μπορούν να συντηρηθούν, νομίζω. Δηλαδή γίνεται μόνο φρέσκα. Δεν... Οπότε δεν μπορεί να τα πάρει κιόλα.
0: Στην κρεμαστή Λακωνίας τα λέμε γκόγκες, λέει ο.
1: Όχι, δεν ήταν έτσι πάντως τα συγκεκριμένα. Δεν μου λέει κάτι το όνομα.
0: Ναι. Οκ. Okay.

0: Να, ο ίδιος λέει με ο Μπάμπι. Αυτός που έχει 15 κιλά είναι αυτός που κάνει σεζόν ως μάγειρα σε λογικό. Ρε φίλε, άμα δεν κάνεις εσύ, ποιος θα κάνει, εμείς θα κάνουμε.
1: Ναι, αυτός είναι αυτός που λέει πιο πάνω ότι στη Λακωνία τα λέμε και γκόγγες.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Αυτός ο μάγειρας λέει από την Πετρούπολη τώρα, ναι. Κατά και από Λακωνία.
1: Οκ.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ.
2: Στη Σερβία τα λένε γκόγγιτς.
0: Πού, στη Σερβία γκόγγιτς, ωραία, αστιάτορας. Εσύ δεν είσαι αστιάτορας.
2: Είμαι αστιούχος, όπως ζαχαρούχος.
1: Ναι.
2: Στα αρβανιτοχώρια τα λένε τζόλια.
0: Είναι η ίδια όμως, παιδί μου, είναι παρεμφερείς συνταγές.
1: Κοίταξε, είναι μια...
2: Είναι οι ίδιες συνταγές, απλά διαφοροποιείται ο χρόνος που τα αφήνουν στο βραστό νερό και το σχήμα. Αλλά η συνταγή είναι ίδια. Νερό, αλεύρι, αλάτι, λάδι.
0: Ναι,
2: και
0: παιδί, φαντάζομαι τώρα οι αναλογίες μπορεί να είναι διαφορετικές.
2: Α πούμε στην Κρήτη τα λέμε σκουπιχτά.
0: Μπράβο. Και μακαρόνες δεν
2: είναι. Έχει να κάνει με τον τρόπο που είναι που παρασκευάζονται. Όχι τη σύσταση.
1: Ναι.
0: Δεν έχω φτάσει μεγάλη.
1: Το μακαρόνι δεν έχει και πολύ διαφορά.
0: Το ζυμαρικό να λέγεται το μακαρόνι.
2: Το ζυμαρικό ρε παιδιά ένα πράγμα είναι. Δηλαδή γι' αυτό και λέγεται ζυμαρικό. Κάποτε πήγαινα στο μαγαζί ενός πολύ αγαπημένου μου φίλου που έτρωγε ζυμαρικά.
1: Ναι.
2: Εκεί στο Μητροδήμανο του Μπάμπη. Ήταν κορυφή.
1: Εντάξει, εμείς χρησιμοποιούσαμε ντετσέκο από την Ιταλία.
2: Το θυμάμαι, μου το έχεις πει.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Γιατί ξέρεις, γιατί Μπάμπη.
1: Γιατί.
2: Γιατί σ' αγαπάω.
0: Πού είσαι εσύ ρε.
2: Εγώ εδώ υπάρχω. Γυρίζω, τρέχω, κάνω ράνο. Τώρα μπήκα, τώρα μόλις
0: κόσμος και μπήκα το αμάξι. Και δεν έχει δει τώρα αυτός τραγουδιστής.
2: Και άκουσα να λέτε και για ζυμαρικά.
0: Ναι, δεν έχει δει τραγουδιστής αυτός και το παίζει φίρμα τώρα. Δεν έχει, δεν μας δει μια κατσπέρα.
2: Δεν έχει, τραγουδιστής και ραδιοφωνικός παραγωγός ήμουν ανέκαθεν. Αλλά πρώτα απ' όλα ραδιοφωνικός παραγωγός γιατί είμαι από το 93 στα...
0: Τα ναι, αλλά τότε μας έλεπε συναδελφικά, μας μιλούσες τώρα ως...
1: Ναι, είσαι...
2: Σας βλέπω συναδελφικά, σας αγαπώ, λες και είμαστε αδέρφια. Εντάξει, ο Μπάμπης είναι ο ραδιοφωνικός μου πατέρας, έτσι κι αλλιώς. Ναι, το ξέρω, το λέω σε όλο τον κόσμο.
0: Το κάνεις όλο και χειρότερο.

0: αίσθηση ότι η καινούρια σου ρίχνει παντόφυλλα, γι' αυτό έχεις χαθεί.
1: Φίλε, είμαι πολλά χρόνια μόνος μου.
0: Τι πάει να πει μόνος σου, δηλαδή.
2: Δεν υπάρχει.
1: Μετά το, μετά το διαδίγιο του 2020,
0: με.
1: Είμαι
0: δεν βρέθηκε ρίδα.
1: Πολλά χρόνια άνευ στην τρόφου.
2: Ναι. Σου είπα, δεν βρέθηκε ρίδα. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Γιατί δεν παίρνεις σκύλο, ας πούμε.
1: Θα μπορούσα να γίνει να γραφτεί και στην Πινέα, εκεί υπάρχει συντροφικότητα.
0: Εντάξει.
1: Δεν μ' αφήνει, δεν μου επιτρέπει ο ρίλος. Δεν κάνει σε στη γιορτή.
2: Το πάει συνεχώς όλα και χειρότερα.
0: Να σε δούμε στη γιορτή πάντως.
1: Εννοείται θα προσπαθήσω να είμαι, το ξέρεις.
2: 8 Ιουλίου εκεί θα είμαστε, να σας πούμε με δύο μέρες στην πορεία.
0: Ναι, ναι.
2: Σε περιμένουμε.
0: Να σε καλά. Να σε πάντα καλά. Γεια σου, για χαρά. Παρακαλώ. Ο μόνος που δεν έχει ακουστεί καθόλου και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ειδική μνήμα και να τον καλέσουμε με ειδικό τρόπο είναι ο Ιάκωβος, ο οποίος τράκαρε προχθές, έτσι. Με τη μηχάνη πήγε και έπεσε πάνω σε ένα...
2: Κάτσε, ας μιλήσει ο άνθρωπος που είναι στη γραμμή και θα πω μετά για τον Ιάκωβο, γιατί όντως πρέπει να κάνουμε ειδική ενότητα. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι. Ναι.
3: Παναγιώτης Πετρούπολη, Βολέγανδρος.
0: Καλώς τον.
2: Εντάξει, φίλε, 5 κιλά δεν και τίποτα. 5 κιλά δεν και τίποτα, σιγά τώρα.
3: Εντάξει, είμαστε off-season, εδώ πέρα είναι μικρόνιση, έχω πάει και σε άλλα πιο μεγάλα. Εδώ πέρα είναι, ακόμα είναι πιο πίσω στον τουρισμό, δεν έχει τόσο πολύ.
2: Συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό,
2: έχουμε διευθυντική παρέμβαση.
0: Σεφ, μισό λεπτό.
4: Επειδή αναφέρθηκε στη γιορτή του Sport FM και στον Ιάκουβα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, θα σου πω ότι όταν πήγα να δω το τρίτο μάτς Παναθηναϊκός Βαλένθια
0: από
4: κοντά, ήταν ο πρώτος που με έψαξε, με βρήκε, με πήρε 3 φορές τηλέφωνο. Και τα αποτελέσματα τα ξέρεις.
0: Είναι γνωστά.
4: Λοιπόν, θα σκεφτούμε.
2: Είναι. Ιάκουβα, για τον Ιάκουβα και μόνο 9 Ιουνίου γιορτή Ιάκουβα. Για όχι 8. Έλα, αδερφέ, από τη Φολέγανδρο.
0: Για λέγε.
3: Πάμε.
0: Πάμε.
3: Εδώ πέρα σου λέγα ότι το μέρος είναι πιο μικρό. Εγώ μια εβδομάδα έχω. Είναι πιο μικρό, μωρέ. Δεν είναι μεγάλο.
0: Ναι, ναι, όντως,
3: εδώ πέρα είναι
0: μικρό.
3: Πολύ πίσω η σεζόν.
0: Ναι, αλλά είναι και ωραία σεζόν όμως.
3: Ωραία. Εγώ ήρθα για τη γυναίκα μου και τα παιδιά πιο πολύ. Έχω βρει και ένα σπιτάκι να κάνω διακοπές για 3 μήνες, γι' αυτό ήρθα.
0: Α, και καλά.
3: Αλλά
0: και
3: το καλά ξεκίνησε. Και ναι. Είναι πολύ όμορφα, δεν είναι πανέμορφα, δεν έχω ξανάρθει.
0: Νομίζω ότι θα και, το ερωτευτείς.
2: Και τώρα που είστε ακόμα στο χαλαρό, ίσως είναι και ευκαιρία λίγο να το γυρίσεις, γιατί μετά θα υπάρχει...
3: Με έχει πετύχει πάνω σε ένα βουνό, ένα μήνυμα έστειλα, με έκανες με αλάρμ δεξιά στο βουνό, με το ζόρι έχω σήμα να σε πάρω.
2: Δεν μου λες στην εκκλησία εκεί πάνω από τη χώρα πήγες.
3: Όχι, ακόμα είναι μακριά. Εγώ το αμαξιού, δεν είμαι του ποδαριού.
2: Και εγώ, αλλά είχα πάει για γάμο που έγινε εκεί. Πώς κάνει τώρα. Λέω ρε παιδιά, πού θα ανέβουμε καλωτημένοι τώρα. Μιλάμε για απόσταση, όχι.
3: Υδρωμένοι και πάνω, ναι.
2: Και λέει τι να κάνουμε. Λέει, υπάρχουν όμως, λέει, 2 γαϊδουράκια. Πώς κάνει τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ήμουν και λίγο πιο αδύνατο, του λέω θα μαντέξουν. Ωραία, λέω, θέλω, λέω, να καβατζέσω το ένα. Το πληρώσουμε, παιδί μου, τον αγώ γιατί. Και λέει το ένα το πριν νύφη και το άλλο λέει η μάνα τη νύφη που έχει θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση. Κουστομαρισμένος έφτασα πάνω στο. Όταν φτάσαμε, παιδιά.
0: Πες μου και κάτι από επαγγελματική διαστροφή. Προσαρμόζεις το μενού στα τοπικά προϊόντα, φαντάζομαι, και κάνεις και πράγματα
3: θα
0: που.
3: Θα σου απαντήσω. Ναι. Θα σου απαντήσω όπως το Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Που τώρα τον δω αύριο και προσπάθησα να τραβήξω μια εβδομάδα ακόμα. Δεν κατάφερα. Ναι. Μπα και έβρισκα εισιτήριο με το ζόρι. Με τράβηξε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Όταν πας σε ένα τοπικό μέρος, γιατί έχω πάει και στη Μονεβασιά στο Κάστρο, έχω πάει και στη Κρήτη, στη Λευκάδα, στη Κέρκη, σε πολλά νησιά διαφορετικά.
0: Ωραία.
3: Προσαρμόζεις λίγο τις γνώσεις που έχεις με τις εκάστοτε συνταγές.
0: Ναι.
3: Κάθε μέρος έχει άλλα προϊόντα, ρε παιδί.
0: Σωστά,
3: προσαρμόζεις
0: ναι,
3: λίγο τις γνώσεις, λίγο. Εγώ προσπαθώ να μαθαίνω τα τοπικά, εδώ μου αρέσει. Έχω μάθει τη ματσάτα, έχω μάθει 2-3 τοπικά, κάτι λικεράκια, κάτι τώρα ακόμα λέω για πικάρπαθο, δεν το ξέρα.
0: Ούτε εγώ.
2: Ναι.
3: Τώρα το μάθα, χθες το βράδυ.
0: Ναι.
3: Είναι, μαθαίνεις κάτι από κάθε μέρος, κατάλαβες.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Πάμε και στα δικά μας. Λοιπόν, τώρα αύριο τον αγώνα.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν έχω χάσει, πέρα από ένα μάτσο νομίζω στην αρχή με την Αρμάνη, δεν έχω χάσει άλλον αγώνα, προσπαθούσα να τους βλέπω, ναι. Να έχω εικόνα μέχρι τώρα, να είμαι αντικειμενικός. Η ομάδα μπορεί να μην παίζει τον μπάσκετ του 23, το με κλειστά μάτια, όλοι αυτοματισμοί, όλα, αλλά η ομάδα, δεν έχω ξαναδεί εγώ προσωπικά 35 χρονών, μια ομάδα τόσο... καλυμμένη, τόσο να έχει λύσεις, να βγάζει χέρια, να βγάζει πόδια, δηλαδή είναι σαν λερνιά ίδρυα αυτή η ομάδα. Δεν βρίσκω μπάμπι το τρόπο που μπορεί κάποιος και σε έναν αγώνα, άμα θες, να νικήσει αυτή την ομάδα.
0: Καλό είναι να μην το μάθουμε.
3: Ναι, ρε παιδί μου, μαζί σου, αλλά φέτος με έχει καλύψει σε όλους τους τομείς. Στην άμυνα, στο σκοράρισμα, στην επίθεση, στα αποδυτήρια, στο προσωπικό. Στα πάντα. Είμαι καλυμμένος εγώ σαν οπαδός. Το κερασάκι να μπει στη τούρτα της Φολεγάδου, την ωραία, θα το φέρουμε και εδώ.
0: Ωραία.
3: Χαιρετίσματα.
0: Καλή σεζόν, να σε καλά, να σε καλά.
5: Πάμε μια μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ... εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.
0: Έχει γεμίσει εδώ με μηνύματα, με μακαρόνα, με διάφορα τέτοια. Πολύ ωραίο. Πάμε, παρακαλώ.
17: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ναι, η Φολέγανος λέει κριτική επιρροή, συγγνώμη, και η φοβερά κράτα και ψάρια. Εκεί τη λένε, συγγνώμη τώρα, ακόμα, το λένε κάπως αλλιώς. Το λένε... τέλος πάντων, θα θυμηθώ και θα σας πω. Γεια σας, γεια σας.
17: Γεια σας, Παναγιώτης, με τον ημιτό, τι κάνετε.
2: Γεια σας, Παναγιώτη.
0: Όλα καλά.
17: Ρε παιδιά, πώς έρθε χθες η Άνστο Λουίλα με την τέτοια, με την...
2: 3-0.
17: Μιξιά στο Βιλά.
0: Ναι.
17: Μπράβο. Δεν το ξέρω, γιατί με πήρε ο ύπνος και σήμερα...
2: Εύκολα, εύκολα.
0: Πολύ εύκολα.
17: Δεν είχα ιδέα τίποτα.
0: Ναι, πολύ εύκολα.
17: Πολύ εύκολα, ε.
0: 2-0 στο ημίχρονο.
17: Τι λέει, ρε φίλε. Πρέπει να παίξει μπαλάρα, ε.
0: Εντάξει, μπαλάρα. Δεν τη λες και μπαλάρα, αλλά ήταν καλύτερη.
17: Ωραία, αυτό ήθελα να μάθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Το θέμα δεν είναι ότι έπαιξε μπαλάρα ή όχι. Εκτός ότι ήταν καλύτερη, δεν άφησε και το δικαίωμα στη Φράιμπουργκ να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει κάτι.
0: Δεν εμφανίστηκε.
2: Ακριβώς.
0: Αναζητείτε Φράιμπουργκ. Πάμε, παρακαλώ.
18: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλώς το να.
5: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Κώστες, Κώστιδες, Ελένες, Νεφέλες, ναι. Τα πάντα. Όλα. Ναι. Να χαίρομαι και τη γυναίκα μου.
18: Να τη χαίρεσαι.
0: Να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι.
5: Εγώ βασικά πήρα για χαιρετίσματα, γιατί μου λένε ότι πολλοί παίρνουν στην εκπομπή σας και δεν λέω χαιρετίσματα. Οπότε θα αφηρηθούμε μισό λεπτό, θα μου δώσετε να δώσουμε καταρχάς σχεδόν σε όλο το ήλιο.
0: Πάρε ένα τέταρτο.
5: Στον Αντώνη, στα παιδιά από το φανοποιείο, στο πλυντήριο αυτοκινήτων. Τι πού να δώσουμε, παντού. Σας ακούνε όλος ο κόσμος.
18: Βάλε τη ζώνη.
5: Όχι, δεν είναι η ζώνη. Θα σου, είναι ο αισθητήρας, γιατί έχω σταματήσει μπροστά σε ένα μάξι ακριβώς. Το Final Four πότε ξεκινάει?
18: Αύριο.
5: Αύριο. Αν και είμαι ΑΕΚ εγώ, τι να πω, να υπάρχει μια ομαλή ροή, γιατί είναι πολύ περίεργο. Απουσιάζει ο, σε εισαγωγικά, ο ιδιοκτήτης του γηπέδου. Οι Ολυμπιακοί τώρα...
18: Και τι έγινε το θέμα?
0: Ιδιοκτήτης για τις...
5: Έμορε τώρα τι έγινε, λες και δεν ξέρεις και εσύ τώρα... Γιατί
18: όσο όλα τα Final Four πήγαν οι γηπεδούχοι δηλαδή...
0: Μισό λεπτό. Ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή είναι η Γυρολίκα στο γήπεδο μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Από χθες έχει πάρει
5: τώρα,
0: στην ευθύνη της...
5: Τώρα, άμα ξανόμαστε τις λέξεις...
0: Όχι, μα είναι...
18: Παραδίδει το γήπεδο στην διοργανώτερη αρχή.
0: Το γήπεδο έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο, δεν γίνεται εδώ.
5: Μαζί σου κι εγώ, αλλά ενώ λείπει ο οικοδεσπότης, ήταν ας πούμε τυπικά, κατάλαβα που στο λεσίζει, αλλά ας πούμε λείπει ο Παναθηναϊκός. Πολλοί θα θεωρήσουν ότι ευκαιρία, επειδή καλώς ή κακώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μετακινήσεις οπαδών, μπορεί κάποιοι να πάνε να βγάλουν τα αποδημένα.
18: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτό είναι γιορτή.
5: Αυτό καλό είναι να το απολαύσει ο κόσμος. Είναι γιορτή. Γενικώς ο αθλητισμός είναι γιορτή.
0: Τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά, οι ποινές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν νομίζω ότι θα σκεφτείτε.
5: Επειδή φέτος παρακολούθησα, σας ξαναλέω, είμαι ΑΕΚ. Αλλά επειδή φέτος παρακολούθησα μπάσκετ Euroliga, η δικιά μου η γνώμη, οι ποινές στη Euroliga είναι, έτσι όπως το είδα εγώ, όποιον δεν γουστάρουμε τιμωρούμε. Έτσι το είδα εγώ. Είδα ας πούμε συμπεριφορές παικτών που δεν τιμωρήθηκαν, συμπεριφορές παικτών που τιμωρήθηκαν, προπονητών, παραγόντων και όλο αυτό το συναφή. Αλλά αυτά έχουν οι κλειστές οι λίγες.
18: Δυστυχώς.
5: Ναι. Αυτό να πω, να ευχαριστηθεί ο κόσμος γιατί είναι γιορτή.
18: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
4: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

0: Ήταν αναμενόμενο, πλέον έχουμε και επίσημη ανακοίνωση από τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Βόλεϊ των Ανδρών από τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι, σπουδαίο Ιταλό προπονητή.
1: Γίνονται πράγματα πολλά στα ερασιτεχνικά σωματεία των μεγάλων εδώ. Νομίζω ότι έρχεται μια ενδιαφέρουσα χρονιά η επόμενη.

Όντως και ο Ολυμπιακός ενισχύεται πάρα πολύ και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κινήσεις. Γενικότερα νομίζω ότι θα δούμε και σε άνδρες και σε γυναίκες πολύ ενδιαφέρουσες σε σεζόν. Και αυτό έχει και αντίκτυπο πλέον για τα τελευταία χρόνια που έχει ανεβεί το βόλεϊ και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις που βλέπεις όλες τις ομάδες φτάνουν μακριά. Παλιά ήταν μόνο ο Ολυμπιακός ο πρωταθλητής που κάπως κάτι πήγε να κάνει. Τώρα σχεδόν όλες οι ομάδες φτάνουν μέχρι ημιτελικά, προημιτελικά, τέτοιο είναι υπολογίσιμες δυνάμεις.

0: Έχουμε και Ρολάν Γκαρός σε λίγο.
1: Ωπα ρε φίλε.
0: Λοιπόν,
1: δεν μας τα λες αυτά.
0: Δεν είναι εύκολη κλήρωση για την Σάκαρη, η οποία θα αντιμετωπίσει την Λίντα Νόσκοβα.
2: Μας αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι.
0: Νούμερο 12 η Μόσκοβα.
2: Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ τα στραπέ.
0: Γενικά είναι στο ταμπλό της Σαμπαλέγκα, της Πεγκούλα, της Γιόντε. Είναι το δύσκολο το ταμπλό, πόσες υπερβάσεις να κάνεις.
1: Δεν μπορώ να στο εξηγήσω καλύτερα, ρε φίλε. Έχω παρακολουθήσει τη ζωή μου αρκετά Final Four. Αρκετά, κάμποσα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά είναι πάνω από 10. Μάλιστα ήμουνα και στο Παρίσι με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά τον τρόπο και πώς οι διοργανώτες κάνουν τα Final Four και τα αυστηρά μέτρα. Γι' αυτό και τα επισημαίνω, γιατί θα έχει εκπλήξεις σε διάφορους που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν μαγκές. Τίποτα άλλο.

0: Από την άλλη, χαμογέλασε η κληρότητα στον Τσιτσιπά, καθώς αντιμετωπίσει τον Αλεξάνδρ Μιλέρ, νούμερο 108 στον κόσμο. Γάλλος βέβαια, παίζει στην έδρα του Ρολάν Γκαρός, αλλά εντάξει, θεωρητικά είναι ένα βατό.
1: Έχει έδρα το τέννις.
0: Δεν παίζει στην πατρίδα του, εντάξει.

0: Κάνα περίεργο ματσάκι το Σαββατοκύριακο, κανένα εκεί στην Αγγλία.
1: Όχι, θα γνωρίσει και μετά αυτό.
0: Όχι αυτή, μωρέ, του κάτω, ρε. Τα...
1: Α, τα παράσκετα.
0: Τα κανονικά ματσα.
1: Τα καλά.
0: Ναι, τα κανονικά ματσα. Τι
1: ρε φίλε, θα γνωρίσει φίλε και κάποιοι κι εγώ είμαστε.
0: Εσείς και εγώ είμαστε, ναι, αλλά καίγεται και η Άστον Βίλα.
1: Ε, φυσικά.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει, εκείνη για το Champions League, είναι άλλο.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, τι σημασία έχει. Ο κάτοχος του UEFA δεν αναβαθμίζεται, δεν πάει Champions League.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε γιατί καίγεται η Άστον Βίλα.
1: Να σου πω μετά. Θα σε εξηγήσω, είναι αναλόγως τι θες να πάρεις.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει κατευθείαν στην League Phase, δηλαδή. Κάτι τέτοιο θες να μου πεις.
1: Λοιπόν, θα σου πω όμως το σημαντικό. Χαλ Μίτλεσμπρου. Με όλη την ιστορία αυτό που έχει γίνει με τη Southampton.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Στις 5:30 φίλε.
0: Μια χαρά.
1: Σάββατο, το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς για μένα. Το λέω κάθε χρόνο.
0: Μια χαρά.

0: Θυμάμαι καλά ότι μου είχες πει ότι και το Champions League γίνεται το Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο.
0: Το επόμενο.
1: Στις 7. Επίσης την Κυριακή στις 3.
0: Ναι.
1: Για τις λίγο αντίστοιχο. Ναι. Είναι το Bolton Stockport. Και τη Δευτέρα στις 5 το Νότς Κάουντις Άλσφορντ. Από League One για Champions.
0: Champions.
1: Πάλι ο τελικός.
0: Yeah, okay.
1: Και Νότς Κάουντις Άλσφορντ τη Δευτέρα στις 5. Δηλαδή εδώ πλέον μεταξύ τους ημιτελικοί το 3, 6, 4, 5 έχουν παίξει, έχουν γίνει τέτοιοι και είναι αυτό το παιχνίδι. Όποιος το πάρει ανεβαίνει η κατηγορία.
0: Ας βρουντουνάει παραπάνω.
1: Απλά το Χαλ Μίντερσμπρο δεν είναι απλά ανεβαίνω από Champions στην Πρέμιερ.
0: 500 εκατομμύρια.
1: Όχι, αλλά δεν είναι. Είναι πολλά τα λεφτά.

0: Όπως στα εορταστικά αυτά που προετοιμάζεται και τα λοιπά, να δώσουμε καμιά δεκαριά επένους, βραβεία, να φτιάξουμε αυτό και να καλέσουμε κάποιους ξέρω εγώ να τους απονείμουν το βραβείο ακροατή και τα λεστά.
1: Μεγάλος ο συνταγωνισμός.
0: Σκέφτομαι φωναχτά, ας πούμε. Εντάξει ρε φίλε, πρέπει να δούμε λίγο βάθος χρόνου, ας πούμε. Δεν μπορεί ο Λίνος να μην έχει να πάρει ένα βραβείο, ας πούμε. Να πας έστω και το χρυσό βατόμουρο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί η Άκουα να μην πάρει ένα τέτοιο βραβείο.
1: Τώρα πραγματικά αρχίζει να στελεχώνεις Dream Team και τρομάζω.
0: Ναι. Ξέρεις τι σκέφτομαι περισσότερο, το να, όταν θα βγουν μπροστά στο αυτό για να πάρουν το βραβείο και θα τους
1: αποφασίσει
0: ο κόσμος και τι θα πούνε και τα λοιπά. Δηλαδή πραγματικά θα είναι μια πολύ ωραία στιγμή.
1: Για τον Ιάκουβα δεν φοβάμαι τόσο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να πει μεγάλες χαζομάρες από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι λιτός. Δηλαδή θα μιλήσει ένα λεπτάκι από όλοι και γεια σας.
0: Ναι.
1: Κάποιος άλλος φοβάμαι που μπορεί να είναι.
0: Φοβάσαι τον Λίνο, ας πούμε.
1: Δεν μπορώ τώρα, δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα. Είπα για τον Ιάκουβα γιατί το αναφέρθηκε στην αρχή.
0: Εντάξει, okay. Θα τους κάνουμε αυτό που κάνουν στη Βουλή, ρε φίλε, που βάζουν χρόνο, ας πούμε, για να μιλήσουν οι βουλευτές, ξέρω εγώ, 3 λεπτά.
1: Όλο το δυτικό παρεμβάσαι.
2: Μπορούμε, σας παρακαλώ, μέχρι τις 8 Ιουνίου, όταν αναφέρουμε τα γενέθλια, να φέρουμε τον Ιάκουβα εκτός κουβέντας.
0: Ρε φίλε, τον επιλέξετε τον άνθρωπο.
2: Ναι,
1: ας μην τον επιλέξετε. Να μην αναφέρετε καν υπάρχει μια αρνητική ενέργεια που πλανάτε.
0: Ας μην τον επιλέξετε. Εγώ κάνω την πρόταση για τον ακροατή.
2: Μπάμπη, το που είπες η Άκουπα την πρώτη φορά στην εκπομπή, άνοιξαν οι ουρανοί.
1: Ναι, πραγματικά βρέχει έξω.
2: Πλημμύρισε η Αθήνα.
0: Έλα.
2: Ας το λίγο, 9 Ιουνίου το ξαναπιάνουμε το θέμα. Η Άκουπα, σ' αγαπάμε ρε φίλε.
1: Και να σου πω και κάτι. Μην έρθει εκεί που θα είμαστε όλοι μαζί και δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε μαζί σου. Έλα άλλη μέρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo

0: Πήγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Και μια και λέγαμε πριν για τα 300 μας γενέθλια, με αυτή την αφορμή λοιπόν τα 30 του χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ την ETA 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία, τα δικά σας τα στοιχεία στο site του sportpavlafm.gr και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα στην εκπομπή του Βάιου και του Μιχάλη και λίγο πριν τις 12.

Πείτε και εσά του πόρευμα πέρα που πολύ πολύ λίγο έχουν αναρθεί έτσι πλάνα από το T-Sender μια μέρα πριν την έναρξη του Final Four. Πώς έχει έτσι διαμορφωθεί ο χώρος. Είπαμε από σήμερα όλα κινούνται γύρω από το Final Four.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and Media and New Media, το είπα σωστά, στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280. Με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας. Θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM.

Σφαραγμάδος 96,3, Αλέξη Τεγίνη στα μικρόφωνα, Θόδος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες όσους γιορτάζουν σήμερα. Στην ειδησιογραφία αυτήν ώρα έχουμε στην πρωτοβάθμιο διοικητικό όργανο τη συζήτηση για το παιχνίδι της Ζάκυνθο, του πύργου με τη Ζάκυνθο. Αναβλήθηκε αρχικά η ένσταση του πύργου για την διακοπή του αγώνα και θα καταδικαστεί την επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή συζητείται η επιπρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης. Αν θα γίνει δεκτό το αίτημα του Άρη Πετρούπολης να συμμετέχει στην δίκη και να έχει δικαίωμα έφεση αν χρειαστεί. Θα δούμε τι θα γίνει. Μια υπόθεση που αναμένεται τραβήξει αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται, αφού και επαναλαμβάνω το θέμα της ένσασης του πύργου, ο οποίος ζητάει ότι έχει κακώς διακοπή το μάτς, ζητάει να συνεχιστεί το μάτς από το 78 λεπτό και μετά, αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα. Στην Παναχαϊκή μία αυτά ίδια, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Το βλέμμα στραμμένο περισσότερο στους Έλληνες επιχειρηματίες, εκεί είναι το ενδιαφέρον, αφού η κατάσταση είναι αρκετά προχωρημένη. Οι πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις διοικητικές εξελίξεις. Οι δικηγόροι συνεχίζουν τις επαφές, τις κινήσεις, ενώ και η Ολλανδία από τη δικιά τους πλευρά θέλουν να κάνουν τη δικιά τους παρέμβαση πριν ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες, που πάντως αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Στα υπόλοιπα θέματα θα ανακοινωθούν τώρα οι διαιτητές των αγώνων του Σαββατοκύριακου στα μπαράζ Β και Γ κατηγορίας, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ένωση Γλάφκου ισοφάρισε χθες τη σειρά στη 2-2 και πάει να πάρει το πρωτάθλημα το Σάββατο στην Αθήνα με τον Κρόνο, ενώ η Παναχαϊκή πλέον ετοιμάζεται για το Final Four, γνωρίζοντας τις τέσσερις ομάδες που θα αντιμετωπίσει, θέλοντας να πάρει την πρώτη θέση. Άρα λοιπόν από σήμερα το ενδιαφέρον έχει στραφεί πιο πολύ στην προετοιμασία ενώπιση του Final Four, που αναμένεται μέχρι αύριο να γνωστοποιηθεί σε ποια πόλη θα γίνει.

δύο χαμένοι θα πάνε σε αγώνα μπαράζ. Βεβαίως στον πρώτο όμιλο μπορεί να είναι και ο Δίας δεύτερος, έτσι, εκ των πραγμάτων. Θα πάμε σε αγώνα μπαράζ για να παιχτεί άλλη μια θέση για άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, στο πρωτοβάθμιο διοικητικό όργανο συνεχίζεται η συνεδρίαση ακόμη. Αυτό, ένα λεπτό, γιατί έχουμε απαθήνει το τηλέφωνο.

Λοιπόν, θα πούμε τώρα, με ενημερώνουν και κάποια θέματα όσον αφορά, όσον αφορά την ένσταση τώρα. Από ό,τι έχω ενημερωθεί μέχρι τώρα, έχει αναβληθεί η ένσταση του ΠΑΣ Πύργος. Αναβλήθηκε την επόμενη εβδομάδα. Ο Πύργος βέβαιος μιλάει για, έχει κάνει ένσταση για κακή διακοπή του αγώνα, θεωρώντας ότι το μάτς έπρεπε να συνεχιστεί και ουσιαστικά ζητάει τη συνέχιση του αγώνα από το 78 λεπτό της αναμέτρησης και μετά. Πληροφορούμε ότι αυτή την ώρα συζητείται αν έχει δικαίωμα πρόσθετης παρέμβασης ο Άρης Πετρούπολης. Στην υπόθεση, ο Άρης Πετρούπολης έχει κάνει παρέμβαση με τον Χάρη Γρηγορίου και ζητάει ως ομάδα με ένομο συμφέρον να είναι στην υπόθεση. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, το πρωτοβάθμιο διοικητικό όργανο συζητάει αν η Πετρούπολη μπορεί να αποκτήσει λόγο στην δίκη. Θα δούμε λίγο αργότερα, θα ενημερωθούμε και από τους δικηγόρους το τι θα γίνει. Αυτό που φαίνεται είναι ότι μιλάμε για μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Από ό,τι λένε και τώρα αυτό το τηλέφωνο μετέφερα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, η οποία θα δούμε τις επόμενες μέρες, αν και φαντάζομαι θα φάμε αρκετές μέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό πάντως που φαίνεται ξεκάθαρα είναι από όλες τις πλευρές ότι δεν τίθεται κανένα θέμα να ανέβουν περισσότερες ομάδες. Είναι ξεκάθαρο ότι όποια ομάδα δικαιωθεί δικαστικά, αυτή θα ανέβει Super League 2. Οι υπόλοιποι θα μείνουν κανονικά χαμένοι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ούτε κατά διάνοια από ΕΠΟ και Super League 2 μου μεταφέρουν ότι τίθεται θέμα να αυξηθούν ομάδες Super League 2 του χρόνου. Είναι ένας όμιλος των 16 ομάδων, έτσι θα ξεκινήσει. Στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Το τι μπορεί να συμβεί, αν μετά από 2 χρόνια μπορεί να υπάρξουν άλλες αλλαγές, αυτό θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση ΕΠΟ το Δεκέμβριο, μετά από 2 χρόνια όμως, από ό,τι μεταφέρω. Τώρα βεβαίως υπάρχει και το θέμα της αναδιάρθρωσης στην πρώτη εθνική κατηγορία, που και εκεί από την ΕΠΟ λένε ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Για να γίνουν αδιάθρωση, μπορεί οι ομάδες να ζητάνε, αλλά εκ των πραγμάτων δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα να γίνει αναδιάρθρωση και στην πρώτη εθνική Super League 1.

Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθούμε και το θέμα. Ό,τι νεότερο προσπαθούμε να μάθουμε και από την εκδίκαση της ένσας, γιατί κακά τα ψέματα. Ομάδες και εδώ κοιτάνε το ΕΘΕΚΗ με τον πύργο. Βέβαια, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ότι ανεξάρτητα της απόφασης, ότι η απόφαση του κ. Οικονόμου είναι ότι συνεχίζει κανονικά. Δηλαδή, είτε ανέβει ο πύργος, είτε δεν ανέβει, ο κ. Οικονόμου συνεχίζει κανονικά στον πύργο του χρόνου. Η άνοδος στις γυναικές ομάδες του πύργου στην μεγάλη κατηγορία ουσιαστικά ήταν.

Έβαζα για να συνεχίσει. Βέβαια στον πύργο θέλουν να είναι Super League 2 και στην Πετρούπολη Super League 2 θέλουν να έχουν, να είναι του χρόνου. Πάντως αυτό που προκύπτει είναι ότι και ο Οικονόμη θα συνεχίσει του χρόνου κανονικά στον πύργο. Οπότε άμεσα ενδιαφέρει τις ομάδες που θα έχουν πρωταγωνιστικές βλέψεις και τη νέα περίοδο στον όμιλο. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του διοικητικού οργάνου. Όχι σε πρώτο βαθμό, στον δεύτερο βαθμό. Νομίζω ότι εκεί θα κρυφτούν τα πάντα. Νομίζω θα πάμε στο εφετείο και εκεί θα έχουμε την τελική απόφαση τι θα γίνει. Η Σάκνος αυτή που αυτό το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να πάρει τους 3 βαθμούς και επίσημα, να είναι Super League 2 και από εκεί πέρα δεν πολύ καίγεται η Σάκνος αν θα είναι πλην 1 ή όχι στον πύργο. Τη Σάκνος ενδιαφέρει το τρίποντο για να είναι και μαθηματικά σε Super League 2.

Στα τις παραγραφές δεν υπάρχει κάτι καινούριο, κάποια εξέλιξη που να προμηνύει κάτι, αλλά οι αρκετές μέρες εβδομάδες, αυτό μεταφέρεται παντού, θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Φαίνεται ότι η βασική προτεραιότητα είναι πάντα οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες, με τους οποίους η κατάσταση έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Μάλιστα, αυτό μεταφέρει η παραγραφή ότι ανεξάρτητα αν θα υπάρξει όχι, κάποια επαφή με τους Έλληνες να δώσω λεφτά, ή με περίπτωση με τους Έλληνες είναι πολύ προχωρημένοι, πολύ μπροστά τα πράγματα και εκεί είναι πλέον η προτεραιότητα. Υπάρχουν βέβαια ένα-δύο θέματα ακόμη που πρέπει να διευκρινιστούν. Γιατί εκεί υπάρχουν ένα-δύο θεματάκια, απασχολούν ακόμη. Προσπαθούν να βρουν την κοινή λύση σε ένα-δύο θέματα. Δεν ξέρω πού προκύψει τα ένα-δύο θέματα, αλλά όλοι εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα και ότι τις αρχές της πρώτης μέρης εβδομάδος θα υπάρξουν και εξελίξεις. Για την ώρα, εντάξει, είπα, πολλά ακούγονται, ονόματα ακούγονται δεξιά, αριστερά. Δεν θα πω καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Από τη στιγμή που κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι με σιγουριά, κάθε μέρα και ένα καινούριο όνομα. Όλοι ψάχνουν ποιος μπορεί να είναι ο παράγοντας, ποιος μπορεί να είναι ο επιχειρηματίας, ποιος. Εντάξει, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Θα περιμένουμε, θα κάνουμε υπομονή όλοι μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα. Φαίνεται ότι προτεραιότητα σταθερά πάντα οι Έλληνες, δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Εκεί είναι το βάρος, εκεί τα πράγματα έχουν προχωρήσει αρκετά. Φαίνεται ότι είμαστε στην ευθεία. Έχουν τεθεί πάρα πολλά θέματα στην κουβέντα εκ των πραγμάτων αυτή την ώρα. Αλλά ακόμη όσο δεν παίρνουν υπογραφές, όλοι κρατάνε και μια πισινή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αυτό μαθαίνω είναι ότι πλευρά ηγόρων ότι είναι και εντελώς διαφορετικό το συμφωνητικό, το οποίο θα γίνει τώρα με τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους, αν υπάρξει βέβαια συμφωνία, από αυτό το συμφωνητικό που είχε φτιάξει Παναχαϊκή με τους Αμερικάνους. Ναι μεν, ότι έχει δοθεί αυτό το συμφωνητικό και το οποίο έχουν αλλάξει, αλλά τώρα μιλάμε για πολλές διαφορές σε αυτό το συμφωνητικό. Η Παναχαϊκή έχει ζητήσει πάρα πολλές εγγύησεις από την πλευρά της. Θέλει να ασφαλίσει το σύλλογο και το μέλλον του συλλόγου. Έχει ζητήσει τις δικές της ασφάλειες, τις δικές της εγγύησεις. Εγγύησεις ζητάει και η άλλη πλευρά. Υπάρχουν θέματα μαθαίνω που ουσιαστικά εκείνοι γίνονται περισσότερες κουβέντες. Το γήπεδο. Το γήπεδο είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή. Το πώς θα γίνουν κάποια πράγματα, το τι θα συμβεί. Αλλά εκφράζεται αισιοδοξία ότι τις επόμενες μέρες θα βρεθούν όλες οι λύσεις και θα υπάρξει φήνης θετικό στην υπόθεση. Είπα όμως, μέχρι να πέσουν υπογραφές, μέχρι να ολοκληρωθεί διαπραγμάτευση. Γιατί ακόμη ένα-δύο θεματάκια φαίνονται είναι προς εξέταση. Οι δικηγόροι αυτό μεταφέρουν, εξετάζουν τα πάντα, προτείνουν, αντιπροτείνουν σε θέματα που μπορεί να με αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια μικρή απόσταση. Και αλλά όλοι εκτιμούν ότι τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουν ξεκαθαρίσει πάρα πολύ τα πράγματα.

Είπαμε, ακούγονται διάφορα πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, τι θα συμβεί. Είπα και υπάρχει αυτή η απόλυτη μυστικότητα. Δεν μπορώ να πω στη διαδικασία. Κάθε μέρα ακούω από ένα καινούριο πρόσωπο, από ένα καινούριο άτομο. Θα έλεγα σε όλους, καλό θα είναι να μην ψάχνετε. Ό,τι είναι, νομίζω ότι θα ξεκαθαριστεί. Ό,τι είναι, θα φανερωθεί. Όποιοι είναι σε αυτή την υπόθεση θα τους μάθουμε. Αργά ή γρήγορα θα γίνουν γνωστοί. Ειδικά αν είναι θετικό το φινάλε, αν είναι δύο, αν είναι κάτι άλλο από πίσω, όλα αυτά θα μαθευτούν. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Το να μπαίνουμε κάθε μέρα στην ίδια διαδικασία. Ποιος μπορεί να είναι, με ποιον μπορεί να μιλάνε, αν είναι αυτός ο μπροστινός. Δεν βγάζουμε με τίποτα. Δεν βγάζουμε άδικα με τίποτα. Καλό θα είναι εδώ που φτάσαμε, κάνουμε υπομονή 1,5 μήνα. Από τις 8 Απριλίου που έχει γίνει γνωστό το θέμα, μέχρι τώρα. Πέρασαν τόσες μέρες. Φαντάζομαι τώρα είμαστε στην ευθεία. Άλλωστε, αυτό που μεταφέρουν οι δικηγόροι είναι καταλυτικό, ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Την επόμενη εβδομάδα είναι την τελευταία εβδομάδα, από ό,τι μου λένε, της διαπραγμάτευσης. Είτε θετικά, όπως πιστεύουν, είτε αρνητικά, το θέμα τους δύο θα κλείσει. Δεν θα πάει πάνω από μία εβδομάδα. Ακόμη. Είναι πλέον ένα διάστημα που έχουν γίνει όλες οι διαβουλεύσεις, οι διαπραγματεύσεις, ή τα βρίσκουν και υπογράφουν, ή δεν τα βρίσκουν και χάλασε. Τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Έτσι. Νομίζω ότι δεν θα τραβήξει πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα θεωρώ και έχω την αίσθηση ότι θα είμαστε πλέον κοντά στο να έχουμε τις τελικές αποφάσεις.

Ο Παναγιώτης λέει, Αλέξη, γιατί η Πετρούπολη κάνει τόσο αγώνα για να έχει πρόσθετη παρέμβαση. Η Πετρούπολη έχει ένα όμως συμφέρον αυτή τη στιγμή. Όμως η Πετρούπολη, θα σου πω πάλι Παναγιώτη, εκ των πραγμάτων, προσπαθεί να πάρει πρόσθετη παρέμβαση, γιατί θέλει να έχει δικαίωμα, αν η απόφαση δεν την ικανοποιεί αρχικά, να έχει δικαίωμα έφεσης. Αυτή είναι τώρα η ιστορία με την Πετρούπολη. Η Πετρούπολη προσπαθεί να κερδίσει με το Χάρη Γρηγορή την πρόσθετη παρέμβαση σε περίπτωση που. Λέμε, εντάξει, υπάρχει, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί πρωτόδικα η απόφαση να είναι αυτή που συνήθως ανακοινώνεται και να υπάρξει στο εφετείο μια διαφορετική απόφαση. Όλα είναι πιθανά. Μπορεί όμως και στο αρχικά να μην η Πετρούπολη αυτό που την καίει είναι να πάρει προς την παρέμβαση για το λόγο ότι αν δεν της αρέσει η πρώτη απόφαση, να έχει δικαίωμα να κάνει έφεση. Διότι, επαναλαμβάνω, η Ζάκυνθος δεν έχει κανένα λόγο μετά, αν σκατοχυρεί το παιχνίδι, να κάνει ένσταση. Ούτε θα κάνει έφεση Ζάκη. Αν δεν την ενδιαφέρει τη Ζάκη, να κερδίσει 3-0 το μάτς και είναι αυτή η Super League 2 και τυπικά που θα το κερδίσει το μάτς. Δεν τίθεται θέμα. Έχω την αίσθηση. Η Ζάκη μετά και να μην πάρει μείον ένα πύργος πρωτοδικά, δεν θα κάνει έφεση. Γιατί να εμπλακεί η Ζάκη σε έφεση αφού έχει βγει. Ούτε καν θα μπει μετά σε αυτή τη διαδικασία. Πια θα σου λέω, ή ο πύργος δεύτερος. Από τη στιγμή που έχω ανέφευγο, είναι ο πύργος δεύτερος. Η Πετρούπολη λοιπόν θέλει να εξασφαλίσει αυτό το δικαίωμα τώρα. Ότι να έχουμε. Είναι το δικαίωμα της έφεσης. Αν δεν μας αρέσει, πρωτόδικη απόφαση. Στην Πετρούπολη λένε ότι θα ανέβουν στο Super League 2. Συμμετείχαμε με τους ανθρώπους της Πετρούπολης, το θεωρούν δεδομένο. Αυτοί λένε ότι έχουν ανέβει ήδη. Στον πύργο λένε το ίδιο. Τώρα, ποια θα είναι η απόφαση και τι θα γίνει, πάντως ένας από τους δύο θα ανέβει. Για να ανέβουν και οι δύο, μεσοβέζει και λύση, φαίνεται δεν θα υπάρξει. Γι' αυτό η Πετρούπολη παλεύει σήμερα την επιπρόσθετη παρέμβαση.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξανδρε, μπορείς πες πάλι τους διαιτές στα play-off του Σαββάτου. Λέει: αν είναι εύκολο. Ναι, Νίκο μου, ξέρω ότι και εσένα το μάτς του Σαββάτου. Λοιπόν, στο ένα μάτς που κρίνεται άνοδος, Φαραϊκός Αναγέννηση Πατρών, Γιώργος Μπακόπουλος με διαιτή Τουρνικιώτη και Γαλάνη, Τουρνικιώτης νούμερο 83 παιχνίδι, και Αθλητική Ένωση Δαβουρλής, Κώστας Βαβαρούτας με Ζούλη και Σπυρόπουλο βοηθούς στο μάτς του Αγίου. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια που κρίνουν άνοδο το Σάββατο. Στο ένα Γιώργος Μπακόπουλος της Γαλανδρίτσας, στο άλλο Κώστας Βαβαρούτας. Στο Γιώργο Μπακόπουλο, επαναλαμβάνω, βοηθή του Νικιώτης Γαλάνης, με Βαβαρούτα στο Αίγιο, Ζούλης Σπυρόπουλος η βοηθή στα πολύ μεγάλα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής που τα κρίνουν την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Ο Νίκος λέει καλησπέρα Αλέξ, λέει μαζί με το κόμμα του Αλέξ, λέει και ανακοινώσει για την Παναχαϊκή. Πότε μου πες 26, με, 26, 27, κάπου. Και στην Παναχαϊκή του Νίκο το θέμα θα κλείσει. Δεν θα πάει έχω την εσπέρα από Τετάρτη, από αυτά που μαθαίνω. Δηλαδή ό,τι να γίνει θα γίνει μέχρι Τετάρτη. Θεωρούν τώρα ότι είναι σε ένα τελευταίο επίπεδο δικηγόρων. Ψάχνουν, ελέγχουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Προσπαθούν να βρουν τις συνιστώσεις σε ένα-δύο θέματα που ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει για να πάνε προς υπογραφές. Νομίζω από αυτό που έχουν μεταφέρει είναι μέχρι τα μέσα της εβδομάδος ότι ό,τι και να γίνει θα το προχωρήσει. Επαναλαμβάνω και η Παναχαϊκή προτεραιότητα οι Έλληνες το ξεκαθαρίζουν. Από τη στιγμή που οι Ολλανδοί είτε έρθουν, είτε θέλουν τηλεδιάσκεψη, εντάξει θα τους ακούσουν. Είναι όμως πολύ προχωρημένα τα πράγματα στην άλλη περίπτωση. Έτσι, θεωρώ ότι τώρα να ξαναμπούμε σε μια άλλη διαδικασία από την αρχή, να ξανασυζητάμε, πάλι θα χαθεί χρόνος. Αν με κάποιους είναι πολύ κοντά, όπως φαίνεται, έτσι, θα φάνει βέβαια είναι πολύ κοντά ή πολύ μακριά, δεν μπορεί μετά να μπει πάλι σε μια διαδικασία χρόνου προτάσεων, αντιπροτάσεων, επαφών, συζητήσεων, δικηγόρων. Πάλι θα πας πολύ μακριά. Εδώ τώρα πάμε για δύο μήνες. Κοντεύουμε να κλείσουμε δύο μήνες λίγο. Με μία περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι από ό,τι μου έχουν μεταφέρει τώρα τα νομικά επιτελεία, ότι πάμε, ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ καθοριστική. Μέχρι τα μέσα επόμενη εβδομάδα θα έχουν ξεκαθαρίσει γιατί κανείς από τις δύο πλευρές δεν θέλει να πάει άλλο το θέμα. Και ειδικά η πλευρά των υποψηφίων θέλει να τελειώνει το θέμα. Θέλουν τέλος Μαΐου το πολύ να είναι ξεκάθαρο. Αυτοί έχουν προγραμματίσει αρχές Ιουνίου να είναι στην Πάτρα. Γι' αυτό για το πρόγραμμα είναι βάση του πλάνου. Δηλαδή που έχουν βάλει και ακολουθούν αυτό ότι να τελειώσουν μέχρι τέλος Μαΐου με τις υπογραφές, τα χαρτιά, όλα για να έρθουν να κάνουν την εμφάνισή τους και να μαθευτούν την επόμενη μετά στην Πάτρα.

Λοιπόν, Διονύση λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Κουράσατε τον κόσμο. Λέει: Και εσύ, και η ερασιτεχνική, κάθε μέρα λέει τα ίδια. Λέει. Αυτό δείχνει ασέβεια στον κόσμο. Λέει: Αγαπά την ομάδα και αγωνιά. Διονύση, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το ρεπορτάζ αυτό είναι. Τι να σου πω, κάτι, Διονύση, που δεν το ξέρω. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή από πλευρά μου ασέβεια, έτσι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτά προκύπτουν, αυτά ασχολούμαστε. Διονύση, μπορούμε να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο θε. Αφού δεν μιλάει κανένα, τι θε να κάνω. Δηλαδή, η ερασιτεχνική αποφασίστηκε να μην μιλήσει. Τι να σου πω, να λέμε αερολογίες, να αρχίσουμε όλη την ονοματολογία. Μπορεί να είναι αυτός, μπορεί να είναι εκείνος, μπορεί να είναι ο άλλος. Αυτό ούτε αυτό είναι ρεπορτάζ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν μιλάει κανένας. Όποιοι ξέρουν, κρατάνε στόματα κλειστά. Εγώ, αν την άποψή μου, δεν έχω πει Διονύση. Άμα θες, για μένα ο αρσενική θα έπρεπε να έχει βγάλει ήδη μια ανακοίνωση, να γνωστοποιούσε ότι όντως, επειδή συζητάμε με δύο ανθρώπους, μιλάμε, είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο, κάτι να επιβεβαιώνει. Τώρα, ξέρεις γιατί, σε καταλαβαίνω. Γιατί για μένα το λέω ευθέως. Πολλοί ξέρεις τι μου λένε. Θέμα χρόνου να μας πούνε ότι δεν έγινε τίποτα, γιατί στο τέλος μιλάγανε με κανέναν. Αυτό μου λένε όλοι. Δηλαδή, στην περιουσία ατμόσφαιρα, συμφωνώ μαζί σου. Μου το έχουν μεταφέρει 50 άτομα. Θα βρεθεί ένας τρόπος την άλλη εβδομάδα ότι να βάγισε και δεν μιλάνε με κανέναν. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ενημέρωση, καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν επαφές. Μη σου λέω ψέματα. Έχουν έρθει άνθρωποι εδώ. Έχουν γίνει επαφές. Τώρα, αν τα βοηθούν, δεν το ξέρω. Το πιο εύκολο πράγμα για όλους αυτή τη στιγμή είναι να λέμε για ποιο τύπο, για ό,τι άλλο θες. Εμένα πολύ εύκολο να λέμε να βγάλω. Μα δεν το όντως έχει κουράσει το θέμα. Μα δεν ξέρουμε και κάτι. Προσπαθούμε όλοι τώρα. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι προσπαθούν να γίνουν detective, να ψάχνουν τώρα τα αυτοκίνητα. Αν ήρθε αυτοκίνητο στην Αγιά, αν ήρθε νύχτα, τι αριθμό αυτοκινήτου είχε, ποιο ήταν αυτό με την κουκούλα. Τώρα αυτό δεν είναι ρεπορτάζ. Δεν διαφωνώ. Αυτό δεν είναι ρεπορτάζ. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Να σου πω κάτι που δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και το ρεπορτάζ ισχύει ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι, και το ρεπορτάζ ισχύει ότι οι Ολλανδοί έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες, και το ρεπορτάζ ισχύει ότι η προτεραιότητα πλέον είναι και πολύ μπροστά τα πράγματα από τους δύο, αλλά αφού δεν ξέρουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου πω κάτι. Να σου πω ότι είναι ο Παπαδόπουλος πήγε, δεν θα σου το πω. Γιατί δεν το ξέρω. Να σου πω ότι είναι ο Πουλινάκης, δεν θα σου το πω. Να σου πω ότι είναι ο Α, δεν θα σου το πω. Να σου πω τώρα δεν πω δύο ονόματα που έχουν ακουστεί ακόμη. Έτσι. Ούτε θα μπω στη διαδικασία ποιος είναι ο παράγοντας που είχε κάνει. Το Super League 1 πριν μια έχει τόσες ομάδες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν είναι ασέβεια, αν θες την άποψή μου. Εγώ διαφωνώ με τη λέξη ασέβεια και για την ασθενή. Γίνονται κάποιες επαφές αυτή τη στιγμή. Με το Βεντούρι πριν δύο χρόνια ήξερε κανένας επαφές. Σε ρωτάω. Ήξερε κανένας με τις επαφές με το Βεντούρι πριν από δύο χρόνια. Το μάθαν όλοι από τον Ιούλιο και μετά. Και όχι όλοι. Ρωτάγανε και ένα χρόνο μετά με ποιον μιλάγανε τελικά. Κάποιοι με άλλες επαφές έχουν μαθευτεί, γιατί έχουν γίνει και άλλες επαφές. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει, όχι μόνο το Βεντούρι, και ούτε με τους. Έχουν γίνει και άλλες επαφές. Τι έχει μαθευτεί, έχει μαθευτεί το περσινό με τον Δημήτρη Δρόσο που το έχει γνωστοποιήσει ο Δημήτρης ο Γρόσος, έχει μαθευτεί το μαθευτεί με τον Γιώτη που το δημοσιοποιήσει ο ίδιος. Αν λοιπόν και ήδη τώρα δημοσιοποιήσουν κάποια στιγμή ότι ναι, εμείς είμαστε, θα μαθευτεί. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ασύβεια προς τον κόσμο. Όλοι προσπαθούν να μάθουν τι πραγματικά γίνεται. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και παρεχόμαστε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά η σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
14: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

Λοιπόν, τώρα που μεταξύ εδώ, τρώμε το Σέρες, λέει 3-0 έχουν ξεκινήσει. Ξεκινάει και αυτά τα υπόλοιπα. Εντάξει, ήταν διάφορα τα παιχνίδια τώρα στη Σούπερ Λιγκ. Να μην έχουν υποβαστεί η Λάρσα και ο Πανσεραϊκός. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει με το θέμα τη αναδιάρθρωση, το τι θα συμβεί. Η ΕΠΟ πάντως μαθαίνω ότι δεν είναι και πολύ θετική. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω και τι θα κρατήσουν και οι μεγάλοι. Νομίζω ότι όλα θα κρυθούν από τη στάση των μεγάλων για το αν θα υπάρξει αναδιάρθρωση. Άλλο βλέπει, φαίνεται ξεκάθαρα τώρα. Πανσαρακό η απογοητευτή. Έχει φάει 3 γκολ σε μισή ώρα. Δεν έχει και ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική. Θα το πω πολλέ φορέ. Το σημαντικό είναι η προκήρυξη να τηρηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πείτε μα αρέσει είτε όχι. Για μένα σε όλε τι κατηγορίε προκήρυξη πρέπει να ισχύουν και θα δούμε τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο τον Σοβγωγή Φαγιανόπουλο για να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην επιταρχικό δικαιωτικό όργανο. Σοβγωγή, καλησπέρα από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, η αγωνία υπάρχει τώρα για Πύργο, για Πετρούπολη. Εντάξει, και για Ζάνκιος βέβαια μέχρι να τελειώσει η ιστορία, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά τι λέει το ρεπορτάζ τελικά, έχουμε αναβολή, υπήρχε το θέμα της πρόσθετης παρέμβασης.
1: Ναι, ουσιαστικά έχουμε αναβολή και η υπόθεση αναβλήθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη. Ήταν ένα αίτημα του ΠΑΣ Πύργος και της νομικής του ομάδας, η οποία παρτιζόταν από τον Αργύρη Λίβα, τον Δημήτρη Βαγιάκο και τον Νίκο Χινόπουλο. Με αφορμή το αίτημα για πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης, ο οποίος επικαλέστηκε ένομο και αποδεικνυόμενο συμφέρον, παρενέβη ο ΠΑΣ Πύργος και αφού υποστήριξε ότι δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για ένομο και κοινό συμφέρον με τη Ζάκυνθο, αλλά για αντικρουόμενα συμφέροντα, καθώς σε περίπτωση που συνεχιστεί το παιχνίδι η Ζάκυνθος περνάει στη βαθμολογία τον Άρη Πετρούπολης και ουσιαστικά τον αφήνει εκτός. Η Πειθαρχική Επιτροπή εμπρός σε αυτό διέκοψε για λίγο, συσκέφθηκε και έλαβε την απόφαση την οποία και ανακοίνωσε να συζητηθεί η πρόσθετη παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης και αν θα γίνει δεκτή ή όχι, και η κύρια υπόθεση να συζητηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Είναι μια πρώτη μικρή νίκη για τον ΠΑΣ Πύργος αυτή, διότι εδώ το διακύβευμα είναι ποιοι θα έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση. Αν απορριφθεί τελικά η κύρια παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης, δεν θα έχει δικαίωμα προσφυγής στην Επιτροπή Εφέσεων σε περίπτωση που η απόφαση δεν τον ικανοποιεί.
0: Μάλιστα. Άρα πάμε τώρα, ουσιαστικά θα τραβήξει αυτή η υπόθεση, έτσι, πάει Σοφοκλή με την αναβολή, τώρα νομίζω ότι και αν πάμε και σε έφεση, φαντάζομαι θα πάμε όλο τον Ιούνιο.
1: Ναι. Να μην κάνουμε προβλέψεις τώρα, έτσι.
0: Καλά, προβλέψεις δεν μπορεί να κάνουμε.
1: Ναι, ούτε χρονοδιάγραμμα δεν μπορούμε να βάλουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπεις και εσύ σήμερα τι έγινε, έτσι. Η συζήτηση αναλώθηκε σε ένα διαδικαστικό θέμα και όχι στην κύρια υπόθεση.
0: Μάλιστα, στον Πύργο πώς το βλέπουν το θέμα, Σοφοκλή, τώρα πώς...
1: Εντάξει, είναι αρκετά πρόωρο, όπως είπα, είναι θετικό ότι έγινε δεκτό το αίτημα να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το αν και κατά πόσον έχει δικαίωμα παρέμβαση ο Άρης Πετρούπολης, γιατί όπως καταλαβαίνεις εκεί έχει πολύ ψητό η όλη υπόθεση. Αυτά, Άλεξε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Σοφοκλή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ακούσατε τι έγινε. Ουσιαστικά στον πύργο, εντάξει, δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο, αλλά είναι μια υπόθεση που θα τραβήξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα από ό,τι βλέπω. Θα φάμε όλο τον Ιούνιο και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα βγει στη Super League 2. Αυτό που έχω σαν είδηση είναι ότι η Επιτροπή Προαθλήματος μάλλον πάει την επόμενη εβδομάδα σε μερική επικύρωση του προαθλήματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολύ πιθανό θα πάμε σε επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα από την τρίτη θέση και κάτω. Η ΕΠΟ σκοπεύει να προχωρήσει σε επικύρωση, μερική επικύρωση του ομίλου. Του 4 και 5 ομίλου σκοπεύει να προχωρήσει τώρα άμεσα, δηλαδή να μην τραβήξει πάρα πολύ το θέμα και να πάμε σε μερική επικύρωση. Να αφήσει ανοιχτό το τοπίο για τις θέσεις 1-2 στον 4 και 5 ομίλο και να πάει σε μερική επικύρωση από το 3 και κάτω. Είναι και αυτό ένα θέμα γιατί να τελειώσει με αυτήν την υπόθεση, διότι και η ΕΠΟ δεν μπορεί να περιμένει. Θα περιμένει τα ψηλά. Για τις υπόλοιπες θέσεις θεωρώ ότι πρέπει να γίνει επικύρωση βαθμολογικού πίνακα. Όταν το πρωτάθλημα έχει τελειώσει από τις 8 Απριλίου, κοντεύει να βγει ο Μάιος και η επικύρωση δεν έχει γίνει ακόμα στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό προσανατολίζεται από ότι έμαθα σε μερική επικύρωση της υπόθεσης. Για να δούμε τι θα συμβεί. Είναι και γιατί τώρα θα πρέπει κάποια στιγμή η ΕΠΟ να ανακοινώσει προθεσμίες στις ομάδες για δηλώσεις συμμετοχής. Το θέμα του πυρήγου της ακίνητοτητας, όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή, τώρα πάμε για τις 28 του μήνα να εκδικαστεί. Θα βγει απόφαση 30-31, ξέρω, αρχές Ιουνίου, θα κάνει κάποιος έφεση, να κάνει έφεση. Θα πάει πολύ μακριά. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να αφήσει τώρα ανοιχτό όλο το βαθμολογικό πίνακα. Άλλωστε, από ό,τι μου είχαν πει, ότι γύρω στις 15 Ιουνίου θα αρχίσουν να ζητάνε δηλώσεις, θα κάνουν στείλουν για δηλώσεις συμμετοχής για το νέο πρωτάθλημα. Θέλω να ξεκαθαρίσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, αν υπάρχουν κενά, τι θα συμβεί, ποιος θα είναι ο καταρτισμός των ομίλων. Δεν μπορούν να αφήνουν τη βαθμολογία ανοιχτή. Και νομίζω ότι θα είναι σωστή η απόφαση τελικά να πάνε σε μερική επικύρωση βαθμολογικού πίνακα και να αφήσουν τον 4-5 στους ομίλους τις θέσεις ανοιχτές για να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες που θα είναι. Στον 4 θα το αφήσουν και θα το αφήσουν γιατί ακόμη ούτε και η πρώτη θέση επισήμως υπάρχει. Έτσι. Διότι η Κυζάκη δεν έχει καταγγείλει το παιχνίδι. Εντάξει, θεωρούμε ότι θα το πάρει, ότι είναι η μόνη σίγουρη, αλλά επίσημα δεν είναι, το έχει πάρει το μάτς. Όλοι περιμένουν τη δικαστική απόφαση αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έχουμε και το City in Action Power by the E, που επιστρέφει δυναμικά από 4 έως 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityonaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 350.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ.

Λοιπόν, για του μιλάει, αν επικυρωθεί η βαθμολογία, λέει, θύλα πατρώνει και άλλε πέντε ομάδε, λέει, θα υποβαστούν. Παναγιώτη, εντάξει. Εγώ μαθαίνω ότι πάμε για μερική επικύρωση την επόμενη εβδομάδα. Από ό,τι έχω πληροφορία, πάμε για μερική επικύρωση βαθμολογικού πίνακα. Εντάξει, το θέμα τη θύλαση των υπολείπων ομάδων δεν είναι και εύκολο, είναι δύσκολο θέμα. Έτσι. Υπάρχουν πιέσει, δεν ξέρω τι θα γίνει, πώ θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, τι θα γίνει, αν τι θα συζητηθεί, πότε θα συζητηθεί. Απλά εγώ μαθαίνω ότι πάμε για επικύρωση, μερική επικύρωση βαθμολογικού πίνακα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και να ξέρουμε και να γίνει και μετά η προκήρυξη για τη δηλώση συμμετοχή του νέου πρωταθλήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να μάθουμε και να έχουν δικαίωμα οι ομάδες να δηλώσουν. Να δούμε αν υπάρχουν κενά, τι προκύπτουν, αν θα καλυπτούν, πώς θα καλυφθούν. Νομίζω ότι είναι και πραγματικότητα αυτά.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: πάλι Γαργαλιάρνου, λέει: επειδή θα έχουμε, λέει, ταξίδι. Πάτρα Ρίο θα το κάνουμε. Ναι, Νίκο, εγώ μαθαίνω ότι η Μεσσηνία θα είναι από εδώ. Για να σου πω την αλήθεια. Αυτή την πληροφόρηση έχω. Ότι η Μεσσηνία μάλλον παραμένει σε αυτό τον όμιλο. Έτσι. Και όντως θα έχει δύο ταξίδια στο Γαργαλιάρνου, γιατί είναι και ο τέλος Άγρας. Δηλαδή και Μιλτιάδης και τέλος Άγρας. Συν τη Θουρία. Η Μεσσηνία έχει τρεις ομάδες. Αυτή τη στιγμή. Ότι κάποιος από τους απονομούς Αχαΐ, ευνομούς, Πελοποννήσου θα είναι στον δικό μας όνομα, λέω, ξυπακούεται. Τα περιμένουμε. Σου είπα και για Φωκικό, εγώ αρχίζω και πιστεύω ότι μάλλον κλειδώνει από αυτά που λένε. Ότι και ο Φωκικός μάλλον θα έρθει από εδώ. Θα κάνουμε λίγες μέρες υπομονή. Τι να κάνουμε τώρα. Λίγες μέρες υπομονή θα το κάνουμε.

Ο Βασίλης, το θέμα λέξη θετικά είναι μήπως συμφέρει τις ομάδες Αχαΐας να φύγει ο πύργος από τη μέση, γιατί αν είναι ο πύργος τα πράγματα που λες ότι η οικονομία θα συνεχίσει θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εντάξει, υπάρχει αυτό το σκεπτικό, Βασίλη. Δεν στο κρύβω, δηλαδή και στη Μαρχαϊκή, στον Παναγιάλη μου το λένε. Ότι θέλουν καλύτερα να φύγει ο πύργος από τη μέση. Αυτό λένε. Είναι αλήθεια. Ότι οι ομάδες της Αχαΐας αυτή τη στιγμή θέλουν, από τη μία βλέπουν καλό να ανέβει ο πύργος. Γιατί αν είναι ο πύργος, που και από τη στιγμή που συνεχίζει ο οικονόμου, είναι επόμενο ότι θα ρίξει πάλι πολλά λεφτά και θα είναι μία από τις ομάδες που θα πάει για πρωτάθλημα. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Ναι, το λένε αυτό που μου λες. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου το λένε. Είναι ένα θέμα ότι οι ομάδες εδώ τις δικές μας, και ειδικά οι δύο που θέλουν να πάνε, βάλουν μπήχη ψηλά, λένε ότι είναι προτιμότερο να φύγει τώρα ο πύργος από τη μέση. Γιατί με πύργο το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Θα είναι συν ένας διεκδικητής σημαντικός. Και τώρα όπως θα εξελιχθεί η κατάσταση δικαστικά, αν δεν ανέβει, σίγουρα του χρόνου θα είναι πολύ πιο υπολογίσιμος και νοητό. Ναι, πολύ πιθανό να είναι τώρα πιθανότερο να συμφέρει να φύγει ο πύργος από τη μέση. Εντάξει, είναι μια δικαστική απόφαση, την οποία θα βερμένουμε. Δεν μπορώ να βρω δικά σου την απόφαση. Θεωρώ θα βγει σε δεύτερο βαθμό, θα κριθεί. Όποια είναι η απόφαση, θα τη δούμε.

Ο Παναγιώτης, πώς βγαίνει, Αλέξη, να έχουμε 5 ομάδες από την ΑΧΑΙΑ? Παναγιώτη, λέω ότι εγώ δεν βλέπω 5. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα αιτήματα είναι. Οι 3 είναι Παναχαϊκή, Παναγιάλιο, Ατρόμητος. Δεδομένες. Η Θήλα έχει και αποβάλει ένα αίτημα μαζί με κάποιες άλλες ομάδες ότι αν γίνεται να μην υποβαστούν και να παραμείνουν στο νέο χάρτη της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Άρα έχουμε ένα αίτημα από την τέταρτη ομάδα. Και υπάρχει και η Αχαϊκή, η οποία αναμένει. Η Αχαϊκή, σαν Αχαϊκή, δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά για την Αχαϊκή αυτή τη στιγμή λειτουργεί η ΕΨΑΧΑΙΑΣ. Δεν είναι κρυφό. Η ΕΨΑΧΑΙΑΣ λοιπόν κάθε μέρα εντείνει πίεση να πάρει μία ακόμη θέση από, με τον δευτεραθλητή. Τις όποιες πιθανότητες υπάρχουν, κάθε μέρα θέλει να τις αυξάνει. Γι' αυτό λένε πολλοί, σου λέω, εγώ προσωπικά 5 από την ΑΧΑΙΑ δεν τους βλέπω. Προσωπική μου εκτίμηση είναι, και από αυτά που έχω κουβεντιάσει και από αυτά που ξέρω, 5 δεν τους βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι η ΑΧΑΙΑ θα δικαιωθεί σε όλα. Και μην το ψάχνουμε τώρα, και η ΑΧΑΙΑ δεν είναι και η πιο κολλητή ένωση του Γκαγκάτση αυτή τη στιγμή να, ό,τι ζητήσει να το πάρει. Να το λέμε ομά και ευθέως που λέμε, έτσι. Άρα 5 δεν βλέπω. Πολύ πιθανόν να είναι 4. Μπορεί να είναι και 3 όμως. Ή 3-4 θα είναι. Δεν θα είναι. Για 5 εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Χατήρια, όλα τα δικά μας αποκλείεται να γίνουν. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο αυτό. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610-527-588.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Η δράση ξεκινάει.
18: City in Action 2026 Powered by They.
19: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
18: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο, τα τυφλά σημεία που φοβίζουν.
13: δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος? Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκ Αλέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
20: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
21: Κάνει το μπλασέ.
20: Δεν είναι offside.
21: Το σούτ.

Λοιπόν, προχωράμε. Ναι, εντάξει, ο Αντώνης μου λέει: πέρασε για το παιχνίδι του μπάσκετ. Λέμε ποιος αντιπάλος παίζει Παναχαϊκή και τι θα, πότε θα γίνουν. Το που θα γίνουν δεν το ξέρουμε, Αντώνη. Ακόμη παίζει Παναχαϊκή, περιμένουν απόψε ή αύριο. Αύριο, μάλλον, θα ανακοινωθεί η έδρα του Final Four. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε τις τρεις πλέον αντιπάλους της Παναχαϊκής στο Final Four. Μελτ, Άγια Ανάργυρη και Σίλας Εντυψού θα είναι οι άλλες τρεις ομάδες που αντιμετωπίσει η Παναχαϊκή στη Mike που θα δώσει για άνοδο στην National League 1. Δυνατές ομάδες, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η ΜΕΤ έχασε χθες τα πηγαράτιστα. Η Γαλάτισσα βγήκε πρωταθλήτρια, έκανε το 4-3 νίκες. Ανέβηκε απευθείας στην National League 1 και έστειλε τη ΜΕΤ στον δρόμο της Παναχαϊκής. Η Άγια Ανάργυρη είναι αθηναϊκή ομάδα και όπως θα το κάνουμε, η δεύτερη αθηναϊκή ομάδα πάντα είναι υπολογίσιμη. Ενώ δυνατή ομάδα φαίνεται ότι είναι και ο Σίλας Εντυψού. Απομένει τώρα να δούμε πού θα γίνει το Final Four. Πάντως η Παναχαϊκή θα πάει με πολλούς οπαδούς όπου γίνει το Final Four. Θυμίζω ότι από τις τέσσερις ομάδες, οι δύο πρώτες, απομένει να δούμε πώς θα γίνει και η τελική κατάταξη των ομάδων, τι θα μετρήσει. Η πρώτη από αυτό το Final Four θα πανηγυρίσει άνοδο στην National League 1 και η χαμένη του τελικού, η δεύτερη, θα έχει δικαίωμα δωρεάν Will Carter στο πρώτο κενό που θα υπάρξει στη National League 1. Δηλαδή ακόμη και ο χαμένος του τελικού, ο δεύτερος, θα έχει πιθανότητες να ανέβει του χρόνου στην National League 1. Η Παναχαϊκή βεβαίως τώρα έχει στόχο να είναι στον τελικό. Αυτό τον ενδιαφέρει, να πάρει την πρώτη θέση. Νομίζω τώρα είναι θέμα και των ανθρώπων της Παναχαϊκής, τις πληροφορίες που θα πάρουν, τα δεδομένα που θα συμβούν, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει τις ομάδες. Είναι μπαράζ, ένα Final Four. Όπως και το κάνουμε, θα είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ένα Final Four. Κρίνονται στις λεπτομέρειες, στην τύχη, σε πολλά πράγματα. Η Παναχαϊκή θα ετοιμαστεί για να μπει για άνοδο στην National League 1. Έχει τώρα τη δεύτερη ευκαιρία. Αφού δεν κατάφερε την πρώτη ευκαιρία με την ομάδα, με τους Γαργαλιάρους, να την ξεπίσει, τώρα πάει στη δεύτερη ευκαιρία που είναι να πάρει την πρώτη θέση, ή μετά στην τρίτη ευκαιρία, αν δεν είναι πρώτη, να είναι η δεύτερη στον τελικό και να ελπίζει σε κενό ώστε με δωρεάν wild card να ανέβει του χρόνου και να παίξει μεγαλύτερη κατηγορία.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: αν κάνεις καλή ομάδα, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Λέει: τα πράγματα θα εξαρτηθούν στα playoff. Καλά, πάντα τώρα τα πράγματα είναι στα playoff. Πάντα εκεί ξεκαθαρίζουν οι καταστάσεις, Νίκο μου. Εκεί είναι άλλη διαδικασία, η κανονική διάρκεια, άλλη διαδικασία τα playoff. Και τώρα θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε αν και στα playoff θα είναι στην τρίτη φάση, αν θα είναι 5 ομάδες, αν θα είναι 6. Έτσι, παίζει και αυτό το θέμα. Έχει σημασία. Αν είναι 6, η προσπάθεια γίνεται δυσκολότερη για άλλες ομάδες, γιατί είναι 2 ομάδες 6. Πολύ πιθανόν όμως να μην υπάρχει φέτος δεύτερος καλύτερος και να είναι οι 5 πρώτοι κάθε ομίλων μετά τη δεύτερη φάση. Το διευκρινίζω για να δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο άλλος Νίκος τώρα μπήκε, από ό,τι βλέπω. Λέει, καλησπέρα Αλέξη, τι νέα υπάρχουν. Νίκο, δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό νέο απόψε. Στα ίδια είμαστε, η Παναχάκη λέει ότι είναι αρκετά μπροστά στις διαδικασίες με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Οτιδήποτε μπορεί να συζητηθεί ή να γίνει, οποιαδήποτε κουβέντα με τους Ολλανδούς είναι αρκετά πίσω. Ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να οι Έλληνες με τους οποίους έχουν προχωρήσει τα πράγματα και ότι ό,τι να γίνει μέχρι μέσα τη επόμενη εβδομάδα θα έχει ξεκαθαρίσει. Είναι και πλευρά πλέον των δύο επιχειρηματιών, οι οποίοι φαίνεται ότι βάζουν καταληκτική ημερομηνία ότι το αργότερο μέχρι τέλη Μαΐου θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα είτε θετικά είτε αρνητικά. Υπάρχουν ένα-δύο θέματα, τα οποία είναι αυτά τα οποία προσπαθούν να επιλύσουν. Φαίνεται ότι κάποια πράγματα, ένα-δύο θέματα θέλουν κουβέντα ακόμη. Υπάρχει αισιοδοξία, αλλά είπαμε, μέχρι να πέσουν υπογραφές, όλοι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι για να δούμε τι θα συμβεί. Οι πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ σημαντικές.

Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει, γιατί πιστεύω, ο Αλέξης λέει, πως στο τέλος θα καταλήξουμε, λέει, στον Πέτρο Σταθάκη. Δεν μου προκύπτει εμένα κάτι τέτοιο, Ανδρέα. Να σου πω την αλήθεια. Ότι θα καταλήξει Παναχάκη στον Πέτρο Σταθάκη. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Ο Σταθάκης, αν ήταν να κάνει κίνηση, δεν είχε κάνει μόνος του. Θα είχε εμφανιστεί. Δεν τίθεται θέμα. Έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι ο κύκλος έχει κλείσει του Πέτρου Σταθάκη εδώ. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει θέμα κανένα. Όπως να πω, επειδή άκουσα και ένα άλλο σενάριο που κυκλοφοράει, ότι μου είπαν ότι πίσω από τους δύο που έχουν παρουσιαστεί, ότι όταν θα μαθευτεί ποιος είναι και όλα αυτά, και μου είπαν και ένα όνομα, δεν τίθεται, με τι, μην βγάζετε σενάριο. Δηλαδή, άκουσα το πιο τρελό σενάριο που έχω ακούσει αυτές τις μέρες. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε πάντα στα σενάρια. Γιατί να αποκλείσουμε ότι οι δύο αυτοί οι άνθρωποι είναι μόνοι τους, έχουν εμφανιστεί, που είναι υπαρκτοί άνθρωποι που έχουν έρθει σε ραντεβού, γιατί πρέπει πάντα να ψάχνουμε αν είναι κάποιος από πίσω τους. Έτσι. Δεν θα μπω είπα σε αυτά τα τρελά σενάρια που ακούω. Άκουσα και αυτό το πιο τρελό σενάριο που χθες το βράδυ. Μου είπαν όνομα για ένα γνωστό όνομα που έχει ξαναπασχολήσει, ότι είναι από πίσω από τους δύο και τους έβαλε για να εμφανιστεί αυτός μπροστά του να το πάρουν την ομάδα. Μην ψάχνετε συνέχεια πώς θα βρούμε το πιο τρελό σενάριο πίσω από όλη την ιστορία. Ας κάνουμε τώρα, κάνουμε μια μισή μήνα υπομονή. Μια εβδομάδα είναι ακόμη. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και θα μαθευτεί. Δεν είναι συνεχώς όλα να τα βλέπουμε με σενάρια.

0: Εγώ πάμε μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλά, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γιώργος. Όλα καλά.
0: Καλά, εδώ ξέρω. Περιμένουμε υπομονή, κάνουμε.
1: Υπομονή, γιατί, τι.
0: Υπομονή να μάθουμε.
1: Που είσαι δύσκολα.
0: Ε?
1: Υπομονή κάνεις τα δύσκολα και στα εύκολα. Άρα...
0: Για σένα είναι εύκολα. Η λύση είναι εύκολη δηλαδή αυτή τη στιγμή. Το πας λενημένο.
1: Καλά, ναι, για μένα λιμένο είναι. Εντάξει.
0: Ναι. Για μένα δεν ξέρω. Μπερδεμένο. Ναι. Όχι λιμένο.
1: Είναι πρόβλημα του καθενός.
0: Τι να πω. Για μένα λιμένο δεν είναι.
1: Εντάξει. Για κάτι που είπες προηγουμένως. Mm. Περί Θύελλας και λοιπόν.
0: Ναι.
1: Βασικά χτες την έκαψες λίγο τη Θύελλα που τάχτηκες δηλαδή λίγο απέναντί της ότι τι πράγματα είναι αυτά με την αναδιάσταση.
0: Όχι, για Super League ένα μέσα.
1: Για Super League ένα μέσα. Η ίδια προκήρυξη ήταν και για τη γάμα εθνική, οπότε
0: εντάξει. Πρέπει για να πας για τη Super League ένα.
1: Αυτό είπες. Ουσιαστικά αυτό είπες για τη Θύελλα.
0: Κοίταξε, εγώ
1: γιατί
0: για τη Θύελλα... Γιατί
1: διαμαρτυρήθηκαν εχθές με αυτό που είπες, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ θα χαρώ να η Θύελλα να μείνει στον τελευταίο. Εγώ έχω συμπαθίες.
1: Δεν θα πέσει Λάρισα.
0: Εκεί στη Super League 1 θέλουν να υπάρξει προκήρυξη. Γιατί εδώ θα πέσουν ομάδες. Εδώ στη Super League 1 λέμε να μην πέσει καμία.
1: Ωραία. Επειδή έβαλε ένα ερώτημα πριν,
0: ναι.
1: Εγώ θα τοποθετηθώ, θα το πάρω πάνω μου. Mm. Άμα την πετύχω, την πέτυχα. Άμα δεν την πετύχω, δεν την πέτυχα. Αλλά ναι. Είμαι σίγουρος ότι θα την πετύχω. Mm. Αν πετύχει λοιπόν η αναδιάρθρωση τη Super League 1, τότε 100% η Θύελλα Πατρών θα είναι στη Γάμα Εθνική. Αν δεν πετύχει αυτή η αναδιάρθρωση τη Super League 1, τότε η Αχαϊκή θα είναι 100% στη Γάμα Εθνική. Ένας από τους δύο.
0: Ναι, για τέσσερις. Εγώ είπα τέσσερις. Είπα σήμερα τέσσερις. Είπα τέσσερις. Πέντε δεν θα έχουμε. Πέντε δεν θα έχουμε. Ναι. Αν, κοίταξε, αν, τώρα, αν υπάρξει αναδιάρθρωση, Γιώργο, στη Super League 1...
1: Δεν είπες αυτά πριν τώρα, ναι. Καλές. Που
0: σούπα, βλέπω, θα είναι μέχρι τέσσερις σούπα. Σούπα μέχρι τέσσερις, δεν βλέπω πέντε.
1: Ναι, εξαρτάται. Ο τέταρτος είναι στη μία πλευρά της όχθης ο ένας, στην άλλη πλευρά ο άλλος. Ναι. Δεν είναι ο ίδιος.
0: Άκου, Γιώργο, έχει πολύ... αν δεν γίνει αναδιάρθρωση, αν γίνει αναδιάρθρωση Super League 1, για μένα πρέπει τώρα να πάρει αναδιάρθρωση και στη Super League 2 και στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Μα αυτό θα συμπαρασύρει όλες τις κατηγορίες.
0: Αυτό μετά θα συμπαρασύρει.
1: Αν γίνει αυτό με τη Λάρισα και τις Σέρες, σίγουρα θα σωθεί η Θύελλα. Αν δεν γίνει
0: έχει
1: αυτό,
0: βάση αυτό που λες, έχει βάση.
1: Βέβαια και έχει βάση.
0: Και μάλλον. Αλλά το θέμα είναι τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Αν την επόμενη εβδομάδα πάμε σε μερική επικύρωση, θα δυσκολέψουμε μετά τα πράγματα. Γιατί μαθαίνω ότι η ΕΠΟ σχεδιάζει μερική επικύρωση την επόμενη εβδομάδα.
1: Υπάρχει το know-how να πάρει η αναβολή.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν.
0: Αν και νομίζω ότι το θέμα τη Super League είναι ποτέ. Σήμερα, αύριο θα ξεκαθαρίσει από το. Δηλαδή η Super League θα τεθεί. Είναι απόψε νομίζω ψηφοφορία.
1: Απλά περιμένουν. Κρατιώνται με νύχια και με δόντια να τελειώσει η αγωνιστική τώρα που μιλάμε, που παίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Που δεν ασχολείται κανένας αυτή την ώρα, έτσι.
1: Ναι. Όχι. Εντάξει, για τους τύπους. Να κρατήσουν τους τύπους, ρε παιδί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα της Παναχαϊκής.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι.
1: Κάτι και δύο μπάρες. Συνάντησε έναν οχτρό τώρα και έχουμε... Λοιπόν, ναι, ωραία, το γλιτώσαμε. Πάμε στα της Παναχαϊκής.
0: Ναι, για πάμε. Να μου το λύσει το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι τα ενοικομία ενδύμου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ούτε θα μπω να φτιάξω ή να χαλάσω κάτι. Δεν με απασχολεί το τι κάνουν. Λοιπόν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Λέει ο Νίκος, ο Γιώργος λέει βγήκε τώρα, λέει βγαίνει και η Μαρία, πες του. Ποια είναι η Μαρία?
1: Το λες πάλι γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Λέει ο φίλος ο Νίκος, ο Γιώργος βγήκε τώρα, λέει που βγαίνει και η Μαρία, πες του.
1: Ποια Μαρία?
0: Ξέρω. Ποια είναι η Μαρία, δεν ξέρω.
1: Δεν το κατάλαβα. Να το διευκρινίσεις.
0: Ναι, ναι. Δεν το, ούτε κι εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να συνεχίσουμε μάλλον.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ομερτά εδώ και μήνες από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή που λέει ότι δεν πρέπει να βγάζουμε προς τα έξω με ποιους μιλάμε, τι λέμε, τι κάνουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, σωστά.
1: Όλα κρυπτό. Όλα είναι κρυπτό. Mm. Και καταλαβαίνεις σε ποιους αναφέρομαι. Μην βγει το όνομα, μην ακουστεί το μικρό.
0: Α, Γιώργο, λέτε ότι ευρυνίζει. Βγήκες τώρα, λέει, βγήκε η Μαρία Καριστιανού.
1: Α, εγώ καμία σχέση με την κυρία Μαρία. Σέβομαι τον πόνο της, αλλά είμαι αλλού.
0: Ναι.
1: Πραγματικά σέβομαι τον πόνο της και πραγματικά είμαι αλλού. Που πήρες τη σκέψη τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων υπάρχει αυτή η ομερτά από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Από, τους, από τα μέλη του ΔΣ, τους εθελοντές, γιατί έχουν πάρει κάποιοι μεγαλύτερους ρόλους από ότι τους αξίζει στα χαρτιά. Έτσι. Προχτές, εσύ ο Αλέξης Βηγενής, είπες ότι θα μιλήσουν με τους Ολλανδούς, οι οποίοι Ολλανδοί επέστρεψαν. Δεν θα μπορεί να μιλήσει, δεν θα μπορέσει να μιλήσει ο κύριος Εμιτέκολος, ούτε ο κύριος Βόλης, θα μιλήσουν με τον κύριο Βελισάρη. Αυτό είναι ρεπορτάζ της Δευτέρας που είπες.
0: Δεν το είπα με τον κύριο Βελισάρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν αναφέρω τον κύριο Βελισάρη, όχι, δεν είπα καν. Εγώ τους Ολλανδούς το είπα χθες. Είπα χθες για τους Ολλανδούς. Πάπα, Γιώργο, χθες το είπα. Δεν είπα Δευτέρα. Για Ολλανδούς και Βελισάρη. Με συγχωρείτε, δεν το είπα.
1: Έχει γραφτεί ότι δεν θα μπορεί ο κύριος Βόλης λόγω υποχρεώσεων και ο κύριος Βόλης και ο κύριος Εμιτέκολος τα εύκολα συνομιλούμε να παραλείπονται.
0: Ναι,
1: θα μιλήσει ο κύριος Βελισάρης.
0: Εγώ δεν το έχω πει αυτό. Έτσι.
1: Ναι, Νικόλα,
0: όχι, αν θες όμως να σου πω τι λέει το ρεπορτάζ, ότι όταν ζήτησαν μία τηλεδιάσκεψη εδώ και 3-4 μέρες οι Ολλανδοί, όντως υπήρχε ένα θέμα, δεν ξέρω αν το γράψει άλλο συνάδελφο, είναι αληθινό όμως, ότι το πρόβλημα ήταν επαγγελματικές υποχρεώσεις του κ. Βελισάρη που δεν έφυγαν χρόνο να είναι ο κ. Βελισάρης παρόν στο, στη τηλεδιάσκεψη. Αυτό ωραία, να είναι... το πω το έχω ετοιμάσει. Δεν το είπα όμως εγώ τη Δευτέρα αυτό. Έτσι,
1: ωραία, ωραία, μαζί σου το παίρνω πάνω.
0: Όχι, θα το γράψει άλλο συνάδελφο και έχει βάση.
1: Όχι ότι δεν ισχύει, απλά δεν το έχει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει βάση, ναι. Ότι υπάρχει ένα... Ο κ. Βελισάρης δεν μπορούσε στην διάσκεψη να δώσει το παρόν.
1: Πολύ ωραία. Απλά εγώ αναρωτιέμαι πώς από τη μία πλευρά κάνουν τα πάντα για να μην φανεί ούτε το πρώτο γράμμα στο μικρό τους όνομα και τα κρύβουν όλα, και από τη δεύτερη πλευρά που είναι οι Ολλανδοί ανακοινώνουν από Δευτέρα ότι θα συναντηθούν με τους Ολλανδούς και θα είναι μεθαύριο και τώρα από χτες έχει αλλάξει και θα είναι την Κυριακή το απόγευμα. Εδώ δεν μιλάμε για κρύψιμο. Εδώ τους βγάζουν στη σέντα. Και λένε, την Κυριακή θα μιλήσουμε με τους Ολλανδούς. Ενώ με τους άλλους δεν έχουν πει τίποτα. Και σκοτώνονται, μην πείτε κάτι. Εσείς θα χαλάσετε τη δουλειά. Γιατί βγάλατε τον άλλο που είναι στην κερκίδα πάνω με κουκούλα, καπέλο, μάσκα και γυαλιά.
0: Ναι,
1: γιατί άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για την ίδια υπόθεση. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Γιατί κολοτούμπα.
0: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ναι, από τη στιγμή που έχουν βεβαιωθεί ότι μιλάνε με τους Έλληνες επιχειρηματίες.
1: Αυτό το θεωρώ με σκοτώνει.
0: Ναι, εγώ τι, ναι.
1: Αυτό το θεωρώ,
0: ναι,
1: είναι. Άστο το θεωρώ.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Όντως βγήκε προς τα έξω ότι οι Ολλανδοί επέστρεψαν και έχει την τελευταία εβδομάδα, ναι, που υπάρχει
1: από
0: το θέμα
1: της Ολλανδίας. Από ποιος βγήκε, από εσένα, από μένα ή από τους Ολλανδούς. Από ποιους βγήκε.
0: Φαντάζομαι ότι το θέμα των Ολλανδών έγινε με διαρροή από
1: Ερασιτεχνική.
0: Από Παντελονάτα έγινε διαρροή από Ερασιτεχνική. Από άνθρωπο σε
1: Ερασιτεχνική. Έτρεξε κανένας αυτό που είπες να στο διαψεύσει.
0: Όχι.
1: Όχι. Τα υπόλοιπα όμως που βγαίνουν τρέχουν να στο διαψεύσουν. Δεν είναι έτσι. Γιατί άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για το αύριο της Παναχαϊκής.
0: Πολύ πιθανόν να θεωρούν.
1: Γιατί δεν μιλάμε τώρα για ένα χρόνο πίσω και ένα χρόνο μετά. Μιλάμε για το σήμερα. Οι ίδιοι δεν έβγαλαν τους Ολλανδούς. Αν δεν τους έβγαζαν οι ίδιοι, θα το μάθαινες εγώ και εσύ.
0: Πιθανότητα όχι. Αν και το ψάχνω να πάρω τους Ολλανδούς, ήξερα ότι είχαν παγώσει το ενδιαφέρον, τώρα λέει ότι επανήρθαν.
1: Ναι, ποιοι το βγάλανε. Ποιοι σου είπαν ότι πάγωσε το ενδιαφέρον. Οι ίδιοι δεν είναι. Γιατί στην αντιπέρα όχθη δεν μαθαίνουμε τίποτα για το άλλο. Για το άλλο ενδιαφέρον, να μην το πω αλλιώς.
0: Ναι,
1: γιατί εσύ την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες, και αυτή τη βδομάδα έλεγες, ότι οι τύποι αυτοί είναι Αθηναίοι και αν έχουν κάποια ρίζα καταγωγής, που στην αρχή έλεγες για Πελοπόννησο, αλλά μετά το ανέρεσε.
0: Ναι, ναι, ήταν λάθος, το είπα.
1: Αν έχουν κάποια ρίζα καταγωγής, είναι από την Πελοπόννησο, ενώ εχθές είπες ότι ακούς εδώ και κάποιες μέρες ότι είναι από την Κρήτη.
0: Όχι, ότι έχουν κάποια εμπλοκή με την Κρήτη. Δηλαδή αυτό που βγήκε την Κρήτη, το άκουσα, το ακούω και εγώ εδώ και μέρες.
1: Διάλεξα από πού είναι, ρε φίλε.
0: Η καταγωγή του είναι Αθηναίοι. Είναι ότι και δύο Αθηναίοι.
1: Υπάρχει καταγωγή Αθηναϊκή και Κρητική. Λες ότι είναι ή Πελοποννήσι, μετά το αλλάζει, το λες Αθηναίοι.
0: Ναι, το διόρθωσα, ναι.
1: Ότι έχει πέντε μέρε που ακούσε την εκδήλωση.
0: Ναι, ακούω κι εγώ, όπω ακούσα και για τη συνάδελφη την Κρήτη. Έτσι, και εσύ δεν τα άκουσε, Μωρή Γιώργο.
1: Όχι, ξέρει γιατί το λέω εγώ. Γιατί υπάρχει κόσμο που θα φύγει πρώτα η ψυχή του και μετά η Παλχαϊκή. Και δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Ούτε να σε παίρνουν εσένα κάποιοι στο λαιμό τους. Εντάξει, γιατί εδώ πάμε σε σοβαρή κατάσταση. Στην οποία είμαι κι εγώ. Δεν θα αφήσω την δουλειά μου απ' έξω. Αλλά σε αυτούς οφείλουμε ένα σεβασμό. Είτε είναι 5, είτε 200, είτε χιλιάδες. Εντάξει, δεν μπορεί να τους λέμε μία έτσι, μία αλλιώς, μία παραλλιώς, επειδή θέλουν κάποιοι. Είτε αυτοί είναι μέσα στη διοίκηση, είτε είναι εθελοντές. Θα πρέπει λίγο να τα σεβόμαστε κάποια πράγματα. Γιατί άμα δεν υπήρχε αυτός ο κόσμος, αυτοί θα ήταν ένα τίποτα. Και το ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος είναι γιατί είναι παναχαϊκή. Δεν είναι επειδή είναι αυτοί. Γιατί αυτοί είναι σήμερα και χτες και αύριο μπορεί να μην είναι. Στα λέω καλά?
0: Ναι, ναι, σωστά. Δεν
1: μην παίζουμε λοιπόν με τον κόσμο και το γυρνάμε τον μπιφτέκι και το κάνουμε και φταί και το γυρνάμε σβούρες γύρω-γύρω. Γιατί πάει στο διάολο το μπιφτέκι, έχει μία από εδώ και μία από εκεί. Ο κεφτές τσουλάει. Καταλαβες? Και τότε την Παναχαϊκή το έχουμε κάνει, μην πω πώς, το έχουμε κάνει τσουλάει. Με αντιλαμβάνεις τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάρουν μια γραμμή στα ίσια και να πούν, τη δίνουμε, δεν τη δίνουμε, την κρατάμε, προχωράμε, υποχωρούμε, συνεχίζουμε. Ας αποφασίσουν αυτοί, γιατί αυτοί ξέρουν. Γιατί ο κύριος Βόλης έχει πάρει τα ραδιόφωνα τα πρωινά και μιλάει μόνο για το Δήμο. Για την Παναχαϊκή, μούγκα στη Στρούγκα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
0: Εγώ μίζα μαζί του, μου είπε ότι θα μιλήσει, Γιώργο μου.
1: Αυτή τη στιγμή, Αλέξη, που μιλάμε, δεν έχουμε προεκλογική περίοδο για το Δήμο. Έχουμε τα προβλήματα της ομάδας. Και αυτός το έχει πάρει πάνω του και έχει αντικαταστήσει και τον πρόεδρο. Έτσι. Όταν λοιπόν βγαίνει κάθε πρωί στα ραδιόφωνα της πόλης, γιατί τον ακούω, δεν είμαι κουφός, ωραία, δεν μπορεί να κάνει μούγκα στη Στρούγκα για την Παναχαϊκή τα απογεύματα. Να βγει εχθές και να πει είναι αυτό, 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 και βγαίνω. Τελείωσε το παραμυθάκι. Γιατί στην άλλη εβδομάδα θα μπει ο Ιούνιος. Και τον Απρίλιο, ξέρεις τι μου έλεγες, Αλέξη? Ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αλλά τον Ιούνιο, Αλέξη, δεν θα υπάρχει.
0: Όχι, δεν το. Πρέπει να τελειώσει μέχρι τέλος Μαΐου. Αυτό που βάζουμε καταληκτική ημερομηνία πλέον οι ενδιαφερόμενοι είναι γεγονός.
1: Αλέξη, την άλλη εβδομάδα είναι Ιούνιος.
0: Ναι, τέτοιο.
1: Μην τη βγούμε την πορτοκαλάδα με καλαμάκι. Και έχεις εδώ και τρεις εβδομάδες και λες. Την άλλη εβδομάδα θα μάθουμε σίγουρα. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες, την άλλη εβδομάδα θα μάθουμε σίγουρα τα ονόματα. Και τώρα αυτή τη εβδομάδα λες, την άλλη εβδομάδα θα μάθουμε σίγουρα τα ονόματα. Και την επόμενη εβδομάδα ξέρεις τι θα λες. Ξέρεις τι θα λες.
0: Εγώ να σου πω, Γιώργο, δύο φορές μίλησαν τον κύριο Βόλη. Ο κύριος Βόλης, με τον βαρετό είπε να βγει, δεν θέλει να βγει. Μου είπε ότι για την Παναχαϊκή δεν πρέπει να μιλήσω, θα μιλήσω όταν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις και της μπασκετικής Παναχαϊκής. Δηλαδή πριν την άλλη εβδομάδα δεν θέλει να πει.
1: Όταν πήγε να πει τα ούζα Μεγάλη Παρασκευή, δεν πήγε για τον μπάσκετ και έβγαλε φωτογραφίες και έκανε ανακοινώσεις ότι την ομάδα δεν θα τη δώσει σε λαμόγια. Τις ανακοινώσεις και τα ούζα τα έπινε για το ποδόσφαιρο της Παναχαϊκής. Όχι για το βόλεϊ, ούτε για το στίβο. Καλά δεν τα λέω?
0: Ναι, έκανα και είχε πει τότε αυτή την κουβέντα που είπες, την είπες.
1: Αλέξη, πρόσεχε, σου λέω και πάλι, πρόσεχε. Σε καμία περίπτωση δεν είναι απειλητικό αυτό που λέω, πρόσεχε. Γιατί υπάρχει κόσμος, σου λέω και πάλι, που θα φύγει πρώτα η ψυχή του και μετά η Παναχαϊκή. Μην παίζουμε με αυτά. Και δεν μπορούν κάποιοι να μας παίζουν. Γιατί δεν μπορούν, είναι τόσο απλό. Εμείς το σενάριο το έχουμε βρει, ξέρουμε τι παίζει, ξέρουμε τι γίνεται και απλά αφουγκραζόμαστε τις κινήσεις τους. Ότι είμαστε, ότι γνωρίζουμε, γνωρίζουμε. Και γνωρίζεις ότι γνωρίζω. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μου έχεις πει το
1: δεύτερο. Δεν σου έχω,
0: όχι, μου το
1: έχεις
0: γράψει.
1: Έχω πει κάτι το οποίο έχω πέσει έξω.
0: Όχι, εκτός και τώρα.
1: Αέρα. Εκτός αέρα.
0: Ναι, και τώρα μου έχεις πει την άποψη σου, τι πιστεύεις όλη αυτή την ιστορία.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορώ να μην το έχεις πει.
1: Πολύ ωραία. Να μην χάνουμε το χρόνο κάθε απόγευμα. Να μην τα λέμε και να περνάμε 2 ώρες. Άμα είναι, κάνε 20 λεπτά, βάλε και 10 λεπτά διαφημίσεις και φύγαμε να πάμε σπίτια μας. Να κλείσουμε και εμείς να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Μην εκμεταλλεύονται κάποιοι τον κόσμο. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Ούτε αξίζει ο κόσμος το πράγμα. Που έχει πάει εδώ, εκεί, παρά εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Έκλεισα εγώ, αυτά που ήθελα να πω τα είπα.
0: Λοιπόν,
1: κάτι να μου πεις.
0: Όχι, ο Φίλος ο Γιώργος έχει να σε ρωτήσει.
1: Γιατί δεν υπάρχει Γιώργος, επίθετο.
0: Κοίταξε, δεν χρειάζεται από το επίθετο. Άκου τώρα, λέει θα φάμε κοντοσούβλι, λέει πες του. Άρα έχεις καταλάβει, σε ρωτάει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αυτό πάει για την Κυριακή.
0: Κυριακή αυτό.
1: Κυριακή είναι αυτό κανονισμένο. Ξέρει, οπότε κατάλαβα για ποιο λες. Κυριακή.
0: Α, είναι Κυριακή κανονισμένο. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Κυριακή απόγευμα.
0: Άρα Κυριακή απόγευμα έχουμε ειδήσεις.
1: Όχι, μωρέ, εμείς ειδήσεις έχουμε κάθε μέρα. Δεν έχουμε τα αναγκαία. Άμα ήταν από το κοντοσούβλι θα περιμέναμε. Λοιπόν, αυτά όμως που σου είπα κράτησε.
0: Τα κρατάω.
1: Γιατί πάτε. Πρέπει να σεβόμαστε τον κόσμο.
0: Το κρατάω.
1: Έτσι.
0: Έγινε, Γιώργο.
1: Λοιπόν,
0: έγινε. Καλό βράδυ. Πάμε διαφημίσεις τώρα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: Ακόμα πρόγραμμα από το τελευταίο μέρος. Θυμίζω το City in Action Powered by DAE επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη των τραυματισμών στο πάρκινγκ του ΝΟ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άρχισαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπιάδος. Υποστηρικτές Όλπα Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στα. Λέει εδώ ο Γιώργος. Τελικά λένε και αυτός του όφη, λέει ο πρώην πρόεδρος. Γιώργο, δεν. Ο ίδιος διαψεύγει αυτός ότι δεν έχω καμία εμπλοκή με το θέμα της Παναχαϊκής και δεν ξέρω πώς γίνεται. Τι να σου πω, Γιώργο, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Και αυτός διαψεύει. Όλοι διαχούν. Η Παναχαϊκή λέει ότι ό,τι όνομα έχει ακουστεί μέχρι τώρα δεν, έχει, δεν είναι τα αυτά που είναι στην πραγματικότητα. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Άλλα λέγω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν έχω ακούσει πως έχει πάει η ροή της εκπομπής.
0: Ήρεμα, δεν έχει τίποτα. Τίποτα, δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα. Απλά λένε ότι με προτεραιότητα σαφέστατα με τους δύο επιχειρηματίες και ότι υπάρχουν αδειά με δύο θέματα προς επίλυση και ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει πλέον οριστικά γιατί και αυτοί πιέζουν.
1: Μην μου μιλάς για επιχειρηματίες, να μου μιλάς για φαντάσματα. Επιχειρηματίες δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο φαντάσματα.
0: Φαντάσματα.
1: Μόνο φαντάσματα. Ναι, ναι, μόνο φαντάσματα. Μόνο φαντάσματα υπάρχουν. Να σε ρωτήσω κάτι, στα Γιάννενα βρέθηκε άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε και να πάθει να με το χρέη και ψάχνει να με τα χρέη και όλα αυτά.
0: Έτσι διάβασα κι εγώ.
1: Υπάρχει με ονοματεπώνυμο.
0: Νομίζω ότι είπε το ονοματεπώνυμό του, ναι.
1: Εμείς εδώ, άρα δηλαδή στα Γιάννενα είναι λαμόγιο, ενώ αυτοί εδώ που ασχολούνται με την Παναχαϊκή είναι σοβαροί. Πήγε ο άνθρωπος, λέει ενδιαφέρομαι για τα Γιάννενα, εγώ είμαι ο Αντώνης ο Τσουκαλάς, δώστε μου να δω τα χρέη της ομάδος και αν μπορώ. Και εδώ ότι μπορώ να ανταπεξέλθω, συνεχίζω. Αν δεν μπορώ, φεύγω. Ωραία. Εδώ έχουμε δύο μήνες να ασχολούμαστε συνέχεια με φαντάσματα. Μόνο με φαντάσματα. Μόνο με φαντάσματα. Λοιπόν, από όλα τα ονόματα που ακούστηκαν, είναι πάρ' τον ένα και βάρα τον άλλον. Δεν θα έρθει κανένας να κάνει επένδυση στην Παναχαϊκή. Κανένας. Να κάνει επένδυση στην Παναχαϊκή. Θα έρθουν όλοι να κάνουν επένδυση στην τσέπη τους. Ένας άνθρωπος ήρθε σοβαρός, ήρθον είδον και απήλθον. Ήρθον, είδον, διέψευσε και απήλθε. Μόνο αυτός και κανένας άλλος. Και καταλαβαίνεις ποιον λέω. Εντάξει,
0: και
1: που βάζει 500 χιλιάρικα κάθε χρόνο στη Γάμα Εθνική. 500 χιλιάρικα σε ένα χωριό στη Γάμα Εθνική.
0: Α, εννοείς τον πρώτο Μιλτιάδη, κατάλαβες.
1: Βεβαίως, το Μιχαλόπουλο. Λοιπόν, ο οποίος έχει και όνομα τεπώνυμο, έχει και αφημί, έχει και έδρα επιχειρησιακή, επιχειρηματική. Λοιπόν, ξεκάθαρα, για όλα τα δεινά της Παναχαϊκής, ευθύνη φταίει, φέρει μόνο η διαχείριση των διαχειριστών. Η διαχείριση των διαχειριστών του ονόματος, του εμβλήματος, του γηπέδου, της περιουσίας, και ας βγουν να με διαψεύσουνε με τα έργα τους. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι ότι η Παναχαϊκή είναι μια υπόθεση που αφορά πρώτα απ' όλους εμάς τους ίδιους. Και όσο γυρνάμε την πλάτη και περιμένουμε τους Μεσσίες, περιμένουμε τους Φραγκεστάιν, τα φαντάσματα και όλους τους τυχάρπαστους, αυτά θα λουζόμαστε κάθε μέρα, Γιώργο. Γι' αυτό δεν μας σέβονται. Γιατί? Γιατί όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει όχι ό,τι έχει πει η παροιμία. Το σεβασμό, αν δεν μπορείς να τον κερδίσεις, πρέπει να τον κατακτήσεις. Και για να τον κατακτήσεις, πρέπει να αγωνιστείς. Από τον καναπέ, από τα σάιτ, από τα γραφτά και από αυτά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στο ρου της ιστορίας. Πρέπει να γίνει ριζική, ναι, ριζική αλλαγή. Εάν δεν γίνει ριζική αλλαγή, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Μισό λεπτό. Αντώνη, βιάζεσαι. Περίμενε γιατί έχω τα πράγματα στο μηχανάκι να πάω να φέρω τον κουφάν. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά, μόλις κολλάσαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, το κατάλαβες και ας το καταλάβουμε όλοι. Παναχαϊκή είναι δικιά μας υπόθεση. Σηκωθείτε από τους καναπέδες σας, γίνετε μέλη στον Ερασιτέχνη για να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. και όχι να παίρνουν τις αποφάσεις κατά το τραπέζι κάποιοι με φαντάσματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν μας στέναι οι άλλοι για αυτά που τραβάμε. Δεν μας στέει. Το παρόν που καταργιόμαστε είναι οι αποφάσεις που πήραμε στο παρελθόν. Και οι αποφάσεις που έπαιρνε πάντοτε ο κόσμος Παναχαϊκής ήταν να περιμένει το Μεσσία, το μάνα εξ ουρανού, να μην αγωνιστεί ποτέ για τίποτα. Γι' αυτό δεν μας ανήκει τίποτα. Σηκωθείτε από τους καναπέδες, πηγαίνετε και γίνετε μέλη στον ερασιτέχνη, γιατί και το καλοκαίρι και ο επόμενος χειμώνας θα είναι πολύ θερμός. Σε κλείνω γιατί ανεβαίνω ανηφόρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια, γεια.
1: Για χαρά.

Λοιπόν, ο Γιώργης εδώ, άλλος φίλος, λέει: Αλέξη, πίσω από τους δύο λέει κρύβεται μάλλον ο Κούγιας. Εντάξει τώρα. Γιώργο, τι να πω, δεν. Περιμένουμε. Ο Ηλίας λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, Ηλία. Πόσο πιθανόν είναι να εμπλέκεται κάποιος, λέει, με το επίθετο Μπούσης. Ο ένας γιος, λέει, με τον πρώην διεθνή Γιώργο Σαμαρά, έβαλαν τον Όφη πάλι στην Αλφα Εθνική. Δεν ξέρω, Ηλία. Ονόματα δεν ξέρω, μη σου λέω, αλλά δεν ξέρω. Μη σου πω κάτι που ειλικρινά δεν το ξέρω. Τώρα πήγαμε όλοι στην Κρήτη, ψάχνουμε όλοι προς την Κρήτη από εκεί. Έτσι. Θα δούμε, δεν ξέρω. Θα κάνουμε υπομονή πάλι λίγες μέρες. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο άλλος Γιώργος εδώ λέει: Έρχεται το θείο δώρο, λέει, για την Παναγαγή. Μάλιστα. Το αναμένουμε, Γιώργο. Ο Γιώργος ίσως κάτι ξέρει. Όχι, που μίλησε νωρίτερα, το διευκρινίζω. Άλλος Γιώργος λέει: Έρχεται το θείο δώρο. Μάλιστα. Νίκο, είπαμε τα νέα, τα έχουμε πει εδώ, ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη από αυτό που έχουμε πει μέχρι τώρα.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει πότε θα κριθεί το θέμα της θύλας, αν θα παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Της θύλας λογικά το θέμα θα κριθεί πολύ πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα. Στη θύλα θεωρητικά το θέμα το έτοιμο που έχει κάνει η θύλα και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο η θύλα, έτσι μην λέμε μόνο η θύλα, είναι τρεις ομάδες, οι ομάδες αυτές που ζητάνε να μην πέσουν θα κριθεί πολύ πιο γρήγορα από όλα τα υπόλοιπα. Από ό,τι γνωρίζω αυτό θα πάει στα θέματα εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Έτσι, οι ομάδες θέλουν να πάει όσο πιο γρήγορα γίνεται το θέμα. Της θύλας νομίζω ότι είναι θέμα ημερών. Δεν ξέρω βέβαια, εντάξει, αν γίνει μια διάρθρωση, το δίκαιο είναι ότι αν γίνει σαν διάρθρωση Super League 1, πρέπει να πάει σαν διάρθρωση παντού. Και Super League 2, έτσι, και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν μπορεί να γίνεται μεμονωμένα μια διάρθρωση. Αν λοιπόν, αυτό που είπε και ο Γιώργος, αν γίνει μια διάρθρωση, το πρέπει να πάμε σαν διάρθρωση παντού. Δηλαδή και η Γάμα Εθνική ή η Β' Εθνική να γίνει με 18 ομάδες του χρόνου, είτε 20, δεν ξέρω πώς θέλουν να κάνουν, και η Γάμα Εθνική πάλι αναδιάρθρωση. Θεωρώ ότι μια αναδιάρθρωση Super League 1 θα πρέπει να φέρει αναδιάρθρωση σε όλες τις κατηγορίες. Όμως πριν από αυτό το θέμα, λέγεται το θέμα της θύελας των υπολείπων ομάδων θα πάει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Φαντάζομαι ότι σε ένα από τα επόμενα διοικητικά συμβούλια θα συζητηθεί το θέμα. Και θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις.

0: Ο Βασίλης λέει: Κοίταξε, αν δεις, Αλέξη, λέει που η Ένωση Γλαύκου Έσπερου θα ανέβει στην Elite League τη νέα περίοδο. Ναι, γιατί με ανέβασε. Θα έπρεπε να έχει ανέβει ήδη. Αν θες την απόψη μου, Βασίλη, θα έπρεπε να έχει ανέβει. Αυτή τη στιγμή το 2-2, το οποίο δίκαιο ήταν το 3-1. Γιατί και το μάτσο που έχασε η Ένωση στην Αθήνα το βρασμένο Σάββατο, από δικά της λάθη το έχασε. Δηλαδή, όταν στα τελευταία λεπτά έχει 1-9 βολές, θα μπορούσαν και να τελειώσει τώρα χθες. Στη σειρά των αγώνων και των δύο αγώνων τώρα δείχνει καλύτερη ομάδα από Κρόν. Και στο μάτσο Αθήνα σε δείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα. Παναλαμβάνω ότι έχασαν ένα παιχνίδι με 1-9 βολές. Τώρα δεδομένο ότι. Εντάξει, ένα τελικό τώρα έτσι όπω είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τελικό. Είναι 50-50. Για μένα έχει 50% πιθανότητα να ανέβει το Σάββατο. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι καλύτερη ομάδα από τον Κρόνο αυτή τη στιγμή. Και μακάρι το Σάββατο βράδυ να πανηγυρίσουμε άνοδο μια ακόμα ομάδα τη Πάτρα σε μεγαλύτερη κατηγορία. Νομίζω ότι και το αξίζει και μπορεί πλέον η Ένωση Γλαύκου να ανέβει στην Elite League. Μακάρι και να έχουμε, ακόμη μια, να έχουμε μια ομάδα του Κρόνου σε αυτό το φροντάτημα. Λοιπόν, πάμε μια τελευταία τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Εγώ θα να σου πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να ξέρουν κάποιοι τι γίνεται στην Παλακαϊκή από του οργανωμένου?
0: Από του οργανωμένου δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Δηλαδή τώρα, ρε παιδί μου, ποιο μιλάει στο ράδι? Ο Αντώνη, ο Γιώργη, εγώ, ο Χρήστο. Πού είναι οργανωμένοι οι αρχαίοι Νορδένο ώστε να πούνε κάτι? Ρε, ποιοι είναι αυτοί που πάνε να πάρουν την Παλακαϊκή? Δηλαδή πήγαν να προσπέσουν στο κλειδί και παίξαν στο μπάσκετ. Δεν είναι ο Ροσβόλης στην Αγία. Δεν του είπε κανένας, ρε, ποιος, πού πάνε όσο την Παλακαϊκή, ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή θα πήγαινα εμείς οι παλαιοί να βλέπουμε τον
0: Ροσβόλη. Μιλήσανε, ότι μιλήσε πολλοί κόσμοι, τον κύριο Ροσβόλη στο κλειστό, μίλησε και από ο παδός και πολλούς μίλησε από την
1: Παλακαϊκή. Αυτό θέλω κάτι για να μην μιλάνε τα παιδιά. Μπορεί να ξέρω κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Βγαίνει ο Αντώνης, λέει το δικό του. Βγαίνει, θα βγω εγώ από το δικό μου, θα βγει ο Γιώργης, θα πει το δικό. Κάποιοι ξέρουν λοιπόν. Ας κάνουν λοιπόν υπομονή, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτοί που είναι με τα πράγματα πιο πολύ οργανωμένοι ξέρουν παραπάνω από εμάς. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα εγώ θα ήμουν στο κλειστό, θα έβλεπα το Ροσβόλη μπροστά μου και του λέγα όλα πάνε καλά, το φύλακα στο στόμα, δεν μου λαθώ με το τελείως. Κάποιοι ξέρουν τι γίνεται στην Παλακαϊκή. Οι μόνοι που το ξέρουμε είμαστε εμείς και ακούμε αυτό που λέει εσύ, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και Έλληνες, αυτό το λες τώρα συνέχεια. Άρα ας κάνουμε και εμείς υπομονή. Από ξέρω κάποιοι τι γίνεται.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εγώ διαμαντή θεωρώ ότι ξέρουν 2-3 άτομα. Δεν νομίζω ότι ξέρουν παραπάνω την πραγματική εικόνα.
1: Είναι δυνατόν, είναι δηλαδή να έχει πάει στο καλά, να είχα πάει εγώ να έβλεπα τους Ροσβόλη μπροστά μου. Και να του λέγα τι πραγματικά είναι.
0: Και δεν έχει τίποτα. Άμα δεν τι θα σου λέει ονόματα, αφού δεν θέλει ονόματα. Δεν
1: θα πάνταγε σε εμά τα πάντα και θα σέβεται.
0: Μα είπε και στον Χριστό προχθέ στον κόσμο, είπε ότι είμαστε την ίδια.
1: Όχι, δεν είναι αυτό που σου είπε ο δεν βγαίνει για κομματικά. Θα μιλήσει σε εμά. Ποιοι είναι στην Παλακαϊκή, τέλο αυτό μα πει. Και σου λέω μπορεί να τα έχει πει ο άνθρωπος σε κάποια παιδιά, στους οργανωμένους.
0: Δεν υπάρχει ποιος έχει πει. Ονόματα δεν έχει βγει από το στόμα του Ροσβόλη σε κανένα, το ξέρεις.
1: Και δηλαδή δεν μιλάμε, μιλάμε τα βγαίνουμε εμείς τα λάθη και τα λέμε τα δικά μας. Θα λέω το δικό μου, ποιοι είναι οι Γάλλοι, ποιοι είναι οι Αμερικάνοι, ποιοι είναι... Αυτό θα λέμε συνέχεια. Οι οργανωμένοι που πάνε κοντά, ακολουθούν την Παλακαϊκή και είναι άρρωστοι. Τα ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Ας κάνουμε υπομονή. Εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Θα πήγαινε στον μπάσκετ, θα αφήνουμε χιλιόμετρα, θα αφήνουμε τα οικογένειες. Θα τους βόλεις και του λέγαμε, δεν μας έλεγε τι γίνεται στην Παλακαϊκή. Αυτό το είπε προηγουμένως στον Αντώνη να κάνουμε κινήσεις κλπ. Και σου λέω, αν τον έβλεπε μπροστά ο Αντώνης στον Σβόλη, δεν του λέγε, πες μας τι γίνεται στην Παλακαϊκή, τι κάνεις στην Παλακαϊκή. Ή εγώ το ίδιο. Και δεν πιστεύω να μην γίνει, δηλαδή να μην είπανε, τι να μην ξέρουν τι γίνεται στην Παλακαϊκή. Εγώ τώρα βάζω στοίχημα, αυτοί ξέρουν στην Παλακαϊκή τι γίνεται. Τα παιδιά που ακολουθούν στο μπάσκετ και λοιπά και δεν πήγαιναν τα παιδιά έτσι. Έχουν ένα άρρωστο και πάνε και τα και κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς. Και άρα περιμένουμε, αφού δεν βγαίνουν ή να βγάλουν μια ανακοίνωση να πούνε κάτι, άρα περιμένουμε και εμείς αυτούς. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ακολουθούμε και εμείς αυτούς τους οργανωμένους τι κάνουν. Έτσι δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Εσύ πώς το βλέπεις, Αλέξη, δηλαδή τα βλέπαμε αντιμέτωπο. Εγώ πιστεύω παλιά τον Λουκόπουλο, τον Κούγια, τον Ευρίζαμε, κάναμε. Τώρα δεν σβήνουν, δεν βρίζουν τον Σβόλι. Άρα κάτι γίνεται, καλώς είπα να κάνει εκεί. Και να κάνουμε υπομονή όλοι.
0: Υπομονή θα κάνουμε. Υπομονή θα κάνουμε, όχι, βέβαια, δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ποιος βγαίνει στα ράδια. Θα βγω εγώ, θα πω τα δικά μου διάνοια τι θέλει. Θα βγει ο Γιώργης στα δικά του. Θα βγει ο Άλλο του καλά στα δικά του. Αντιμέτωποι, αν βλέπαμε μπροστά μας τα τρία άτομα που σου λέω τώρα, τον Σβόλι. Δεν θα του λέγαμε τι κάνει στην Παλακαϊκή. Τα με έγραφε. Ξέρουν και εμείς δεν το γράφουμε. Δεν απαντάει και. Ξέρουν και εμείς τι θα κάναμε μετά. Και σου λέω τώρα, τα 100 άτομα που πήγανε κάτω που έπαιξε με Ρεγκαλιάνος. Δεν βρέθηκαν κάποια άτομα να του πούνε του Ροσβόλη μια κουβέντα. και βλέπεις ούτε ανακοινώσεις ούτε τίποτα. Κάτι σου λέω, ξέρουν τα παιδιά. Θα κάνουμε υπομονή ώστε να τελειώσει το θέμα. Τι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτό βλέπω. Εντάξει. Και από εκεί πέρα τώρα μπορεί να πιέζουν ακόμα. Δηλαδή όταν σου λένε τώρα αυτοί μήπως ξαναβρεθήκαν οι Ολλανδοί, μπορεί να πιέζουν τους Έλληνες εκεί πέρα και να πάνε κάτι παραπάνω. Δηλαδή την τελευταία στιγμή ξαναβρεθήκαν από τους Ολλανδοί, που το έπεσε χθες, δηλαδή άλλαξε ο Τροπάριος και τώρα από τους Έλληνες, ξαναβρεθήκαν πάλι οι Ολλανδοί.
0: Εντάξει, δεν πιστεύω, δεν σημαίνει. Ναι. Εντάξει. Προτεραιότητα παραμένουν οι δύο που έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Μπορεί να πιέζουν κάποια πράγματα, να πάρουν κάτι παραπάνω. Ή να του πούνε για το γήπεδο, το δίνουμε ακόμα. Κάτι να θέλουν να είναι μέσα στο στόχο του αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ αυτό ήθελα να πω. Νομίζω πως κάποιοι ξέρουν για την κίνηση στην Παναχαλή. Μόνοι που δεν ξέρουμε είμαστε εμείς που κάθομαστε και ακούμε στο ράδιο που βρισκόνται, που λες εσύ οι Ολλανδοί, Έλληνες, ξανά Ολλανδοί, μετά θα βγουν οι Αμερικάνοι και θα γίνει το ίδιο πράγμα. Κάποιοι ξέρουν, αφού δεν μιλάνε οργανωμένοι, ας μην μιλάμε κι εμείς και ας περιμένουν. Αυτό έχω να πω εγώ, αυτή είναι η γνώμη. Εντάξει.
0: Ωραία, έγινε.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, καλό βράδυ, Γιώργη. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στη Super League 1, ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 και σε εξέλιξη αυτή την ώρα Κηφισιά Λάρισα 2-1, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1, είναι η τελευταία αγωνιστική των play-out, βεβαίως δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον αφού αποχαιρετούν την κατηγορία Πανσεραϊκός και Λάρισα, βαθμολογικά την αποχαιρετούν γιατί τώρα μένει πλέον να δούμε τι θα αποφασίσει η Super League 1 αύριο για το θέμα της αναδιάρθρωσης.

Ο Νίκος λέει: κάποιοι δεν κάνουν υπομονή, λέει, και θέλουν να ξέρουν τα φημή του καθενός, λέει, που θέλει να ασχοληθεί με την Παναχαϊκή. Ωραία, εντάξει, Νίκο. Θα δούμε. Υπομονή, λίγες μέρες ακόμη μείναν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους διαιτητές που έχουμε στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Σιγά-σιγά πάμε και για φινάλε στο τοπικό. Έχω πει τα δύο ντέρμπι. Το Σάββατο, λοιπόν, έχει στις 6 ώρα play-off στη Β κατηγορία. Δίας Στραβαλίου, Δάφνη Πατρών, Γλυκερία Βαυκοσταντίνου, ο διαιτητής της αναμέτρησης, με βοηθούς Παλούμπη και Σταυρόπουλου. Διαιτητική τριάδα από το Αίγιο, δηλαδή, στο Δίας Δάφνη Πατρών. Στη Χαλανδρίτσα, Φαραϊκός Αναγέννηση Πατρών, Γιώργος Μπακόπουλος. Στα Πυρικός Αναγέννηση Πατρών, Γιώργος Μπακόπουλος. Στο Ρίο, ΕΑΣ Πατρών,

Κατηγορία play out, Παναθηναϊκός Πατρών Σταροχώρη, Σπηλιόπουλος Αριστόβουλος. Β' κατηγορία play out, στο Προάστιο την Κυριακή, Αργυρά Πατρών, Ολυμπιακός Πατρών, Γιώργος Μπακόπουλος. Και play out στο Β' όμιλος Β' κατηγορία στην Άβυθο, Αχιλλέας Καμαρών, Αετός Ρίου, σφυρίζει ο Κώστας Ταξιάρχης. Αυτοί λοιπόν είναι οι διαιτές των αγώνων των play off και των play out που θα γίνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, κάπως έτσι σιγά σιγά θα πάμε για φινάλε. Να πω ότι αύριο δεν θα υπάρξει εκπομπή, γιατί 6 ώρα είναι το μάτς του Ολυμπιακού για το Final Four της Ευρωλίγκα. Θα ακούσουμε αύριο. Μετά τις 5 ο Sport FM είναι κάθε έχει Αθήνα λόγω του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Άρα, ό,τι νεότερο μέσα από το site αυτό το τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πρώτα Θεός, θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα το απόγευμα. Έτσι, το τονίζω ότι αύριο είναι πάνω στην ώρα του Final Four. Είναι αδύνατο να γίνει εκπομπή. Θα υπάρξει μετάδοση του Sport FM Αθήνας για τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό στο Final Four στο ΟΑΚΑ της Αθήνας. Να θυμίσω ότι έχουμε το City by in Action Power by Day που επιστρέφει δυναμικά στις 4 στις 6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη πολυδυνατάδα με έναρξη τραυματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρά συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Συγγνωνίες Πατρών, Ταξί Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, κλείνουμε για το μαν. Έχουμε. Ο Άλεξ, το γνωστό μήνυμα εδώ. Άλεξ, καλή επιτυχία, λέει στη Φενέρ. Μάλιστα. Το είχα ξεχάσει αυτό το μήνυμα, Άλεξ. Το είχα ξεχάσει. Έτσι. Αύριο 6 ώρα, Ολυμπιακός Φενέρ. Πρώτος ημιτελικός και το στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ. Τα παιχνίδια τα οποία θα τα ακούσετε και ζωντανά από τον Sport FM της Αθήνας. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν από Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Άλεξ, ήμουν σε μικρόφωνο του Sport FM Πάτρας και το Θόρπα, γνώμη τα στερήθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
1: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκίνητο.

0: αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
0: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Το έργο που αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη της Αχαΐας. Η Πάτρα στο υπόγειο δίκτυο της τρομοκρατίας, θάνατοι που μας σημάδεψαν. Έρχονται κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστήμιο. Τα τυφλά σημεία που φοβίζουν. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί για να κλείσει άμεσα ο χιτά της Ξερόλακας. Τι απαντά ο Δήμος. Στο μάτι του κυκλώνα, το οικονομικό επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας με την αντιπαράθεση Πασόκα Λέξη Τσίπρα. Νέα σενάρια για κάθοδο του Απόστολου Κατσιφάρα. Γιατί ο στρατηγός Γιώργος Μιχαλόπουλος πήγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
16: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
17: Sport FM Πάτρα.
15: Σύστημα δεν ήταν αρκετά καλός. Έχει παίξει κάποια διαστήματα, καλά διαστήματα, μόνο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν είχε και το δοκάρι του Λομπάτο και έπειτα, δηλαδή από το 35 περίπου μέχρι το 45, ένα δεκάλεπτο που είναι πιο δημιουργικός. Τώρα ο Γκράνας προσπαθεί μια αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά. Είναι πολύ δυνατή η σέντρα του για να μπορέσει να προλάβει και να κατεβάσει ο Λομπάτο. Το 50 λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1.
18: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στο Απόστολος Νικολαίδης, στον Στέφανο Χωριανόπουλο, να μας πει πώς, να μας κάνει και αυτός μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου και να μας πει πώς ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Στέφανε, καλησπέρα και σε σένα.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο. Το πρώτο ημιχρόνο ήταν πολύ ενδιαφέρον, είχε αρκετές φάσεις, ειδικά από πλευράς Κηφισιάς. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πέτυχε και δύο γκολ με τον Λαρούσο και τον Μπόμπο. Είχε, όπως είπες εσύ, προσωρινά ισοφαρίσει η ΑΕΛ με τον Τούπτα, η οποία ΑΕΛ σκόραρε και δεύτερη φορά και πάλι με τον Τούπτα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για offside. Στην πάσα του Γιάννη Πασά και φυσικά από το τέταρτο και μετά είναι αυτή η οποία προσπαθούσε να επιτεθεί. Τώρα στην περιοχή της ΑΕΛ ο Μπέιν προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα, κόπηκε. Το δεύτερο μήχρονο είχε ξεκινήσει με αλλαγή για την ΑΕΛ. Έχει περάσει ο Χατζηστραβός στη θέση του Γρόζου και αυτό είχε φέρει κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Είμαστε τώρα μια φάση με την ΑΕΛ να φεύγει στην αντεπίθεση με τον Παπαγεωργίου. Κοινώς θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι που είναι ο Σιμών. Θα απομακρύνει αυτός, θα βγάλει την μπάλα στην περιοχή σε έναν χώρο που είναι ο Μασόν, ο οποίος έχει έρθει σε ρόλο αριστερού μπακ. Ο Μασόν τώρα έχει μπροστά τον Σιμών, θα πάει να το περάσει. Ο Σιμών πολύ ώρα θα βάλει το σώμα του, θα τον κόψει και στη συνέχεια θα απομακρύνει. Σε έναν χώρο που είναι ο Φερίγκρα, θα στρώσει για τον Πέρες. Σουτ του Πέρες έξω από την περιοχή. Καταπληκτικό γκολ από τον Πέρες. Ένα σουτ περίπου 15-20 μέτρα έξω από την περιοχή. Στην κίνηση τον Πέρες. Φοβερό γκολ στο αριστερό γάμα του Ραμίρες. Απίθανο γκολ από τον Φακούντο Πέρες. Έχει πολύ καλά πόδια ο μέσος της ΑΕΛ. Αυτή η απομακρύνση του Σιμούνι πήγε σε ένα σημείο που ο Φερίγκρα έστωσε την μπάλα με το κεφάλι στον Πέρες. Ο Πέρες, έχοντας πλάτη στην εστία, έκανε γρήγορη περιστροφή του σώματός του και σούταρε περίπου από τα 20 μέτρα. Φοβερό γκολ η μπάλα. Δεν ξέρω αν πάει στο γάμα, πάντως ήταν πάρα πολύ δυνατό το σούτ. Ο Ραμίρες δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Τώρα μικρή διχογνωμία μεταξύ Ραμίρες και διευθυντή Παπαδόπουλου για να ελεγχθεί η φάση. Παπαδόπουλος του λέει ότι θα ελεγχθεί η φάση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
18: Ναι, για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω.
19: Και συνεχίζει και διαμαρτύρει το Ραμίρες, επιστρέφει τώρα στην εστία του. Έχει φτάσει μέχρι το κέντρο για να διαμαρτυρηθεί. Δεν ξέρω μήπως για χέρι, στην προσπάθεια του Φερίγκρα να στρώσει την μπάλα στον Πέρες. Πάντως, καταπληκτικό γκολ από τον Φακούντο Πέρες. Θα κάνει το 2-2 στο 23ο λεπτό.
18: Ναι, όντως άφησε την μπάλα να σκάσει 2-3 φορές μπροστά του.
19: Ακριβώς. Και παρότι είχε πλάτη στην εστία, κατάφερε και γύρισε το σώμα του. Έφερε το κορμί του σε τέτοια θέση για να πιάσει ένα τρομερό σουτ. Πολύ δυνατό σουτ. Ο Ραμίρες δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είχε προειδοποιήσει στο 46ο λεπτό η ΑΕΛ με σουτ του Αδανάσοφ, το οποίο πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες. Είχε και μια πολύ καλή ευκαιρία και η Φυσιά με τον Θεοδωρίδη, ο οποίο σούταρε από το ύψο τη μεγάλη περιοχή. Ο Βενετική Φυσιά αποκρούσε σε κόρνερ. Το μάτι συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό όπου το αφήσαμε στο πρωτομήχρονο. Τώρα ζουν Σόζα πάνω στη γραμμή του πλαγίου out, και προστά τον Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου είχε έρθει σε θέση δεξίου μπακ. Έπαιζε στόπερ στο πρώτο ημίχρονο και αυτό γιατί ήρθε ο Ναόρ στη θέση του, στο κέντρο της άμυνας. Ο Χατζηστραβός, ο οποίος μπήκε στη θέση του Γρόζου, το έλεγα πριν το κολ, έχει πάει στο δεξί άκρο και ο Πέρες έχει έρθει στον άξονα. Τώρα ήταν Άσοφ στο χώρο του κέντρου. Θα χάσει την μπάλα. Θοδωρίδης μπαίνει στην περιοχή του σου. Την μπάλα πάνω από την εστία του Βενετικίδη. 55 λεπτό. Ακόμη μια καλή ευκαιρία για την Κηφισιά με τον Θεοδωρίδη και πάλι να σουτάρει πέριξ της περιοχής της Λάρισας. Βενετικίδη σιγά σιγά τώρα πάει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ήδη 4 σουτ στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ γρήγορος ρυθμός, αρκετά λάθη τις δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μάτς. Με πολύ ωραίο ρυθμό, με γρήγορο ρυθμό, με φάση κατέρωθεν. Τώρα η μπάλα είναι και πάλι για την Κηφισιά μετά από ένα λάθος του Πέρες, που προσπάθησε να βρει τον Σαγάλ. Ο Σαγάλ είχε κάνει αντίθετη κίνηση την πάσα του Πέρες. Και έτσι η μπάλα είναι για την Κηφισιά με τον Πέτκοφ. Τώρα να μπαίνει στο μισό της ΑΕΛ, να πάει να παίξει κάθετα για τον Θεοδωρίδη. Εκείνος θα χάσει. Ο Ατανάσοφ τώρα πάει να βγάλει κάτι στον Τούπτα, στο πολύ γρήγορο Τούπτα. Ο Τούπτα πάει να μπει στην περιοχή. Ο Σιμών θα βάλει την κόντρα. Η μπάλα είναι out, έχει την διπλή κόντρα. Ο Μάκρυνος Σιμών, η μπάλα χτύπησε πάνω στον Ντούπτα, που είχε κινηθεί πολύ γρήγορα στην πλάτη της άμυνας της Κηφισιάς. Ωστόσο, ο Ισπανός δεξιός μπακ διάβασε πολύ καλά τη φάση. Έβαλε το πόδι του, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Ντούπτα και έτσι έχουμε το out για την Κηφισιά. Με τον Ραμίρες το εκτελεί με στα αριστά για την Ποτεία. Πάνε πιέσει γρήγορα ο Σαγάλ. Μπορεί να περνάει και να περνάνε στα φιάζεσαι οι φωνές των λιγοστών οπαδών της Κηφισιάς, οι οποίοι φωνάζουν για ένα γκολ από την ομάδα τους. Πάρα πολλά παιδιά στο γήπεδο. Άρα ότι η Πέμπτη με σημαίακια τα είναι μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ Κηφισιάς, η οποία συμβαίνει τη φετινή χρονιά. Φέρνει πολλά παιδιά στο γήπεδο με προσκλήσεις, τους μοιράζει σημαίακια. Είναι ωραία ατμόσφαιρα, ωστόσο ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο δεν είναι πάρα πολύ για την Κηφισιάς. Ελπίσουμε τη νέα σεζόν, η οποία θα βρει την Κηφισιάς στο λεωφόρο.
18: Ναι, αυτό πήγα να σε ρωτήσω ρεπορταζιακά. Είναι και επίσημο πλέον, έτσι.
19: Είναι και επίσημο, ακριβώς. Είναι κάτι που ήταν γνωστό. Έγινε και επίσημο από τα μεγάφωνα του γηπέδου λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Η Κηφισιάς θα παίζει την επόμενη σεζόν στη λεωφόρο. Τη στιγμή που έφυγε ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα δωρίδει. Στο μισό τη ΑΕΛ. Θα δώσει η δεξιά για το πόμπο. Και τώρα ο Πέτκοφ. Κάνει κίνηση ο Λαρουσί. Ο Πέτκοφ προτιμά να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Πέρεθ. Εκείνο με ηρεμία θα δώσει την μπάλα στο Λαρουσί. Έχει μπροστά του εκείνο τον Χατζηστραβό. Δεν θα καταφέρει να περάσει. Ωραίο τάκνη του Χατζηστραβού. Θα κόψει. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ναόρ. Εκείνο πιο δεξιά στον Παπαγεωργίου. Παρακινδυνευμένη πάσα του Παπαγεωργίου στον Πέρεθ. Πολύ ωραία ο Πέρεθ με συνεχόμενε προσποιήσει. Έχει μπροστά τον Μπένι. Θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και θα δώσει ωραία στον Χατζηστραβό που έχει γυρίσει πίσω να πάρει μπάλα. Τώρα Τανάσου. Πολύ ωραία ο Τανάσοφ θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ντούπτα. Ο Σιμών βγαίνει πολύ δυνατά στη φάση. Θα κερδίσει κεφαλιά. Τώρα ο Νούνελι πάει να μπει στην περιοχή από τα δεξιά. Συνεχόμενες προσποιήσεις θα πέσει μόνος του στο έδαφος. Θα κλέψει ο Μασόν και τώρα αντεπίθεση για την ΑΕΛ Νοβμπέτ. Με τον Ατανάσοφ να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Φάουλ από τον Ζέσον Σόουζα. Τον κράτησε από τη μέση και δεν τον άφησε να φύγει στην κόντρα.
18: Ωραία. Στέφανε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. 58 λεπτά παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης και η Κηφισιά Ελνόβιμπετ 2-2. 56 λεπτά στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ παραμένει το 0-1. Τώρα εσείς ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πίνα. Ή πιο απλά, football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Δύο πίτσες classic 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Lartigiano app και παράγγειλε. Λαρτιτζιάνο, δεν έχει αντίπαλο.

0: Λοιπόν, για εσάς που ρωτάτε ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ, θα βγάλουμε την δεύτερη ώρα. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια και θα πάμε με αρκετό μπάσκετ και Final Four. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center Athens και εμείς, Παναγιώτης Κεφαλά στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσείς?
1: Καλά. Γεμάτη μέρα μπάσκετ, οπότε είμαστε μια χαρά.
0: Έτσι.
1: Ξεκινήσαμε από νωρίς, ήταν από νωρίς, γιατί είχε 12 η ώρα την συνέντευξη.
0: Για πες, να σου πω, προτάρεις, έτσι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, σε Final Four, ναι.
0: Αυτό. Για πες, πάμε σε επιπροσωπικού, ας ξεκινήσουμε έτσι. Πώς το ζεις, πώς το βιώνεις πριν, μια μέρα πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια?
1: Ναι.
0: Συνέντευξη τύπου, τώρα προπονήσεις, αυτά.
1: Να σου πω κάτι, κοίταξε, βλέποντάς τους στο παρκέ και όσο ξέρουμε το διακύβευμα είναι τεράστιο. Mm. Δηλαδή μιλάμε για το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, το μεγαλύτερο τρόπαιο, το δεύτερο μεγαλύτερο τρόπαιο του πλανήτη, που θα λέγαμε εμείς, άμα θεωρήσουμε δηλαδή ότι το δαχτυλίδι του NBA είναι, η κούπα του NBA είναι το μεγαλύτερο τρόπαιο, για τον μπάσκετ πάντα μιλάω έτσι.
0: Ναι.
1: Στον πλανήτη νομίζω η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή ως η δεύτερη καλύτερη λίγα παγκοσμίως, νομίζω ότι το διακύβευμα είναι τεράστιο. Ωστόσο, βλέποντας και το πρωί και τη συνέντευξη τύπου στο Νάση Στέγη που πήγαμε και ήταν οι προπονητές των τεσσάρων ομάδων και οι αρχηγοί, παρένθεση, μόνο η Φενέρ δεν είχε τον κανονικό της αρχηγό, που είναι ο Μέλιχ Μαχμούτογλου, ήταν ο Νάντο Ντεκολό, που εκπροσώπησε από την πλευρά των παικτών.
0: Και ορθώς θα πω εγώ.
1: Ορίστε και.
0: Ορθώς.
1: Ορθώς από την άποψη ότι, ναι, προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερο ρόλο σχέση με τον Μελίκ Μαχμούτ.
0: Ναι, εντάξει, είναι και το τελευταίο.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι. Είναι και το τελευταίο, το ακριβώς, το κύκλινο του άσμα. Δηλαδή ένας τεράστιος παίκτης, ένας θρύλος της Ευρωλίγκας, ένας legend που λένε. Είναι το last dance του στην διοργάνωση και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί θα αποσυρθεί από την ενεργοδράση. Έτσι όπως έχει γνωστοποιήσει ο Νάντο Ντεκολό. Γενικά όμως, σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι στη συνέντευξη τύπου ήταν πολύ ωραία, και αυτά που λένε τα vibes, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν όλοι πολύ θετικοί, ήταν πολύ ωρεξάτοι όλοι, χαμογελαστοί, γιατί είναι σαν να, όχι ακριβώς ανακούφιση, αλλά είναι, έχουν όλοι ένα πρώτο χαμόγελο, μέχρι να ξεκινήσουν φυσικά τα ημιτελική και ο τελικός την Κυριακή. Ότι ξέρεις, τα καταφέραμε μετά από ένα μαραθώνιο τόσων πολλών παιχνιδιών, πολύ απαιτητικών παιχνιδιών, δύσκολων ταξιδιών, με φοβερούς αντιπάλους, ποιοτικούς, ταλαντούχους και μεγάλες μάχες, τα καταφέραμε, είμαστε στην τελική τετράδα πλέον, είμαστε μόλις δύο αγώνες από το βαρύτιμο τρόπαιο, οπότε αυτό θα το σκεφτούμε τώρα τις επόμενες ώρες, αλλά γενικά και στη συνέντευξη που ήταν όλοι τους ορεξάτοι, είχαν όρεξη για ατάκα. Δηλαδή ας πούμε ο Σάρας που λέει ότι το μάτι του Ολυμπιακού θα είναι δύσκολο, γιατί εκτός ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ την φετινή σεζόν και τερμάτισε πρώτος, έχει και πολλές νίκες στο άκρη, καλή παράδοση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ή ας πούμε ότι έγινε ερώτηση στους παίκτες, όπου στους παίκτες εκτός από τον Ντεκολό ήταν ο Παπα-Νικολάου από Ολυμπιακό, από ο Μοντέρο, μια από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις φέτος της Ευρωλίγκας και κορυφαίος νεαρός παίκτης της Ευρωλίγκας. Και ο Καμπάτσο, στην ερώτηση ας το πούμε για το που θα δώσει το τελευταίο σου, τον Παπα-Νικολάου με μια ομή παραδοχή ρεαλισμού.
0: Αφοπλιστική ειλικρίνεια.
1: Ναι, σωστά. Ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής λέγοντας ότι εγώ δεν μπορούσα να το πάρω το τελευταίο σου, οπότε είτε τον Φουρνιέ έχουμε, είτε τον Σάσα, είτε τον Τάιλερ θα του δώσω εκεί την μπάλα. Ο Καμπάτσο, νομίζω ότι και ας παίζει και ας
0: συνήθως θα μην έχει. Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Ο Παπα-Νικολάου, νομίζω ότι γενικά ως παίκτης, ρε παιδί μου, στην καριέρα του, ακόμα ανέφερε τους τρεις, να το πω έτσι, στάρ, έτσι. Βεζένκοφ, είπε, Φουρνιέ και Ντόρση. Ακόμα και κανένας από αυτούς που λέει ο λόγος, για κάποιο λόγο, να μην είναι στην πεντάδα, στην τελευταία επίθεση, ο Παπα-Νικολάου πάσα θα δώσει πάλι.
1: Πιστεύω, ναι, το πιστεύω και εγώ ότι θα δώσει πάσα, γιατί θέλει να είναι οι ιδανικές κιόλας οι συνθήκες.
0: Μπράβο.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι full αλτρουιστής και ποτέ, νομίζω, και καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του δεν κοίταξε ποτέ την πάρτη, δεν κοίταξε
0: για αυτό,
1: ποτέ
0: για αυτό το λέω.
1: Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μείνει στην ιστορία της Ευρωλίγκας ο άνθρωπος έχει χρόνια μπροστά του, απλά επειδή εντάξει, κακά τα ψώματα προς τη Δύση που φτάνει.
0: Ναι.
1: Μακάρι βέβαια να συνεχίσει για περισσότερα χρόνια. Αυτό που τον διακρίνει στην καριέρα του είναι το ομαδικό πνεύμα, το καλό κλίμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει από την πείρα με τις πλάκες του που κάνει με τους συμπαίκτες του, τον Μιλουτίνο, πρέπει να τον ήξερε την άξη την πλάκα, μέχρι και στο shoot around που ήταν κάτι του έλεγε. Ήμασταν μακριά βέβαια, δεν ακούγαμε, αλλά έκανε τον Μιλουτίνο να γελάει. Γενικά είναι νομίζω και ο κατάλληλος διάδοχος για αρχηγός στον Ολυμπιακό μετά από Σπανούλη και Πρίντες, έτσι που μιλάμε για θρύλους του συλλόγου. Ο Καμπάτσο ας πούμε ψήφισε σε αυτό Γιούλ επίσης. Ήταν πολύ ωραία και μια στιχομηθεία που είχαν ο Πέδρο Μαρτίνεθ με τον Σέντζο Καριόλο με αφορμή μια ερώτηση η οποία έγινε με αφορμή μια ερώτηση ιστορικού
0: Παναγιώτη, περιεχομένου. Βάλε μια ανωτελεία, έχουμε πέναλτι στο Αγρίνιο.
2: Το 64 αποκρούει ο Χατζη Εμμανουήλ το πέναλτι του Μπουχαλάκη. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Πανατολικός από καταπληκτική κάθετη του Μπουχαλάκη στον Μπάτζη που ανατράπηκε από τον Σίψιτ. Ο Μπουχαλάκης ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν κακή η εκτέλεση. Ο Χατζη Εμμανουήλ έπεσε και απέκρουσε με τα πόδια για να κρατήσει το 0-1 το προβάδισμα του Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Στο 64ο λεπτό βρισκόμαστε.
0: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Παραμένει το 0-1 στο Αγρίνιο, παραμένει το 2-2 στο Απόστολο Νικολαίδης. Παναγιώτη, συνεχίζεις.
1: Λέγαμε για μια πολύ άρρωστη κομιθία που είχε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο προπονητής Βαλένθια, με τον Σέντζο Καριόλα, γιατί οι δύο τους τα είχαμε δει πριν από σχεδόν 30 χρόνια σε έναν τελικό στην Ισπανία που είχαν παίξει και είχε νικήσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ, τότε ήταν 28-29 χρονών και η ερώτηση ήταν ότι ήσασταν πολύ νέοι και οι δύο τότε στην Ισπανία και τώρα αν το πάρει ένας από τους δυο σας, θα μπείτε στη λίστα με τους γυρεότερους που έχουν κατακτήσει την Ευρωλίγκα και αμέσως ο Πέτρο Μαρτίνες απάντησε ότι εγώ είμαι λέει μικρότερος από τον Σέντζο Καριόλο. Γενικά ήταν όλοι τους πολύ θετικοί. Είχαν όρεξη να μιλήσουν και ξέρεις, δεν δίνανε και τις τετριμένες απαντήσεις. Και ξέρεις, ο καθένας γενικά για το δικό του το λόγο, η κάθε ομάδα δηλαδή έχει τη δική της χαρά και εφορία με την οποία θα μπει σε αυτό το Final Four. Για παράδειγμα, εντάξει, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βαλένθια, η οποία ως στακτοπούτα επέλεξε ένα πολύ δύσκολο δρόμο, όχι επέλεξε, της τρώθηκε ένας πολύ δύσκολος δρόμος για να φτάσει μέχρι το Final Four, γιατί εκτός ότι έπαιξε εκπληκτικό μπάσκετ, θα πλέει off μάτσαρα με τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως ήρθαν κατά τάξη. Οπότε νομίζω είχε τον χειρότερο αντίπαλο σε εισαγωγικά, ενώ πιο δύσκολο αντίπαλο που θα μπορούσε να αντιστοίχει
0: στη
1: Βαλένθια.
0: Και ο τρόπος που το έκανε.
1: Και ο τρόπος που το έκανε, μάλιστα, και με το δικό της μπάσκετ κιόλας. Γι' αυτό νομίζω ότι τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί ποτέ δεν παρέκλεινε από το δικό της μπάσκετ. Με αυτόν τον τρόπο πορεύτηκε όλη τη σεζόν, με αυτόν τον τρόπο τερμάτισε τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και με αυτόν τον τρόπο έφτασε και στο Final Four. Ο Ολυμπιακός προφανώς στην πέμπτη του συμμετοχή σε Final Four, που είναι ένα σημαντικό επίτευγμα από πλευράς του. Η Φενέρμπαχτσε προφανώς και έχει τη δική της εφορία, γιατί της δίνεται η ευκαιρία, κέρδισε μάλλον την ευκαιρία να διατηρήσει τα σκύπτρα της και να τα υπερασπιστεί ως η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, και μετά η Ρεάλ με τα πολλά της προβλήματα που προέκυψαν και στην πορεία αλλά και τώρα με αυτά τα προβλήματα που θα κληθεί να συμμετέχει σε αυτό το Final Four, γιατί θυμίζουμε για όσους δεν το ξέρουν θα κατέβει σχεδόν χωρίς ψηλό η Ρεάλ και φυσικά η απουσία του Ταβάρες είναι ηχηρή και είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους ψηλούς που παίζουν στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ούτε τον αναπληρωματικό τον λένε, οπότε είναι δύσκολα πράγματα για την Ρεάλ, αλλά από την άλλη και η Ρεάλ είναι πιστή σε ακόμη ένα ραντεβού σε ένα Final Four, και ξεχωριστό κίνητρο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί και για τον Σέντζο Καριόλο, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να έχει κατακτήσει πολλά, κυρίως με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, τεράστιες διακρίσεις από παγκόσμιους Ολυμπιακούς αγώνες, Ευρωμπάσκετ και με συλλόγους ακόμη, αλλά δεν έχει κατακτήσει ποτέ την Ευρωλίγκα ως προπονητής, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα έξτρα κίνητρο και για τον ίδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο που έχουμε να κρατήσουμε από την συνέντευξη τύπου ως ατάκα ή κάτι άλλο?
1: Νομίζω από η ατάκα του κύριου Μπαρτζόκα εμένα μου έκανε κλικ, ότι γιατί είναι ο προπονητής με τον οποίο ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τελευταία του Ευρωλίγκα και ήταν το 13 στο Λονδίνο. Και είπε ότι βλέπω μειότητες της τότε ομάδας του 13 με τη φετινή από άποψη και σε συνδυασμό ταλέντου και κινήτρου. Ναι. Αυτό είπε ότι βλέπει κάποιες βλέπει ομοιότητες με την ομάδα του 13. Μείνει να δούμε αν θα φανεί στο glass floor, έτσι, όχι στο παρκέ. Μην ξεχνιόμαστε τώρα για αυτό το τρίμερο, τετραήμερο, πρέπει να λέμε glass floor, γιατί δεν υπάρχει παρκέ. Στο Telecom Center.
0: Ωραία. Βλέπεις, ρώτησα και τον Νίκο χθες. Βλέπεις και εσύ, επειδή παρακολούθησες όλη την σεζόν τον Ολυμπιακό, ναι. Ειδικά πηγαίνοντας και στα παιχνίδια του Σταδίου Ειρηνικής Βιλίας, βλέπεις περισσότερη ηρεμία και πνευματική ετοιμότητα φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Καταρχάς το θετικό φέτος για τον Ολυμπιακό και το κύριο εν ώψη του Final Four, γιατί απομένουν και λίγες ώρες, είναι ότι είναι όλοι υγιείς.
0: Ναι,
1: είναι μια συνθήκη
0: σωστά.
1: Την οποία ο Ολυμπιακός δεν πήγαινε πάντα στα Final Four και να είναι όλο του το roster διαθέσιμο. Γενικά από τα μέσα της σεζόν και μετά βλέπω μεγάλη αυτοπεποίθηση στον Ολυμπιακό και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και γενικά ένα σύνολο το οποίο δείχνει να έχει κουμπώσει πάρα πολύ καλά και να όλες οι προσθήκες οι οποίες έγιναν μεσούς στη σεζόν βοήθησαν πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα τα νούμερα του Τζόζεφ να μην είναι πολύ εντυπωσιακά ή του Νιλικίν αντίστοιχα, ωστόσο και οι δύο έχουν κερδίσει με το σπαθί τους λεπτά στο παρκέ και έτσι για παράδειγμα ο Μπαρτζόκας έχει ποιοτικά λεπτά τον Γόκαβ, γιατί μπορεί και του δίνεται δικαίωμα να πάρει ανάσες. Από την άλλη στη frontline έχει μια πληρέστατη frontline θα λέγαμε, με τον Μιλουτίνοφ, τον Χολ και τον Ταρίκ Τζόνς, όλοι οι παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τρομερή ποιότητα. Ο Βεζένκοφ ο οποίος συνεχίζει.
0: Παναγιώτη, βάλε σε παρακαλώ μια ακόμη ανωτελεία, γιατί έχουμε δεύτερο πέναλτι στο Αγρίνιο και πάλι για τον Πανετολικό και αποβολή, αν πρόλαβα να δω καλά. Μπάμπη.
2: Σωστά, με δεύτερη κίτρινη στο γραμμένο. Να δούμε το πέναλτι. Ο Λομπάτο εκτελεί, είναι το 1-1 για τον Πανετολικό στο 70 λεπτό από το πέναλτι που κέρδισε πριν από λίγο με παρέμβαση του VAR. Για δεύτερη φορά, δεύτερο σε 5-6 λεπτά για τον Πανετολικό. Αυτή τη φορά δεν το κάνει η ομάδα του Αγρινίου, με τον Λομπάτο να εκτελεί πάρα πολύ καλά, δυνατά στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και ισοφαρίζοντας σε 1-1. Πλέον και με αριθμητικό πλεονέκτημα ο Πανετολικός μετά την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του γραμμένου του Αστέρα Τρίπολης.
0: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη, έλα και πάλι για να κλείσουμε.
1: Ναι, και ως τελευταίο θα έλεγα για έναν αναγεννημένο Ντόρση, έναν Ντόρση ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτική σεζόν, πολύ όρημη για τα δικά του τα στάνταρ γενικά και στα παιχνίδια δεν τον βλέπαμε να κάνει one man show, γιατί μιλάμε για έναν φύση επιθετικό παίχτη και πολύ ταλαντούχο, αλλά γενικά η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά, γιατί νομίζω αυτό το βήμα πίσω σε εισαγωγικά που έκανε ο Φουρνιέ, λέγοντας ότι με την κατάσταση που είναι ο Ντόρση εκείνος θα πρέπει να ξεκινάει πεντάδα και να παίρνει επιθέσεις και εγώ να έρχομαι από τον πάγκο, νομίζω ήταν μια win-win κατάσταση για τον Ολυμπιακό και επιβραβεύτηκε με την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και με τη συμμετοχή στο Final Four, γιατί και κέρδισε πάρα πολλά από τον Ντόρση αλλά και φυσικά έχοντας και έναν Φουρνιέ ο οποίος, εντάξει, είναι γνωστή η ποιότητά του και το ταλέντο του. Έχοντας ένα Φουρνιέ χωρίς να καταπονείται και να εκβιάζει καταστάσεις, νομίζω ότι γενικά έχει μια αρμονική πορεία και ένα αρμονικό δέσιμο μέσα στην ομάδα που τον έχει φέρει εδώ που τον έχει φέρει.
0: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλό
0: καλά.
1: Βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στη δουλειά. Λοιπόν, η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build a bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. 71 λεπτά παιχνιδιού στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-1. 73 λεπτά στο Απόστολος Νικολαίδης, Κηφισιά Ελ Νόβι Μπετ 2-2. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο Απόστολος Νικολαίδης. Στέφανος Χωριανόπουλος. Τι έχουμε χάσει, κυρία μου?
1: Δύο πολύ καλές ευκαιρίες της Λάρισας. Τώρα η Κυφισιά είναι στην περιοχή με τον Χριστόπουλο. Θα κοπεί όμως από τον Άωρ. Στη συνέχεια έρχεται ο Αμανή να πάρει την μπάλα. Δύο πολύ καλές ευκαιρίες της ΑΕΛ. Η μία με τον Αθανάσοφ, ο οποίος από πολύ κοντά με το κεφάλι δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρες στο 65ο λεπτό. Και άλλη μία, πολύ ωραίο παράλληλο γύρισμα του Χατζηστράβου. Ο Γκαράτα από κοντά δεν κατάφερε να στείλει ούτε αυτό την μπάλα στα δίχτυα. Πατήρα τώρα στην περιοχή. Δύο προσποίησεις. Θα δώσει την μπάλα στο Ραμανί. 3-2. Και η Φυσιά 3-2 με τον Αμανή. Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία ενέργεια από τον Πατήρα, ο οποίος μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή. Πέρασε δύο παίκτες, έκανε τις προσποίησεις, έστωσε στον Αμανή, ο οποίος είχε πατήσει στην περιοχή. Πολύ ωραίο συρτό δεξί σούτ από τον Αμανή στην αριστερή γωνία του Βενεδικίδη. Και 3-2 η Φυσιά. Ένα γκολ, θα λέγαμε, κόντρα στη ροή του αγώνα. Η Λάρισα είναι αυτή η οποία το τελευταίο 20 λεπτό έψαχνε πιο επιτακτικά τον γκολ. Η Κυφισιά ήταν λίγο παραπάνω κουρασμένη από ότι φιλοξενούμενη. Έβαζε περισσότερη ένταση στα μαρκαρίσματα και στο παιχνίδι της γενικότερα η Λάρισα. Έψαχνε με βαθιές μπαλιές στα άκρα του πότε τον Ντούκτα, πότε τον Χατζηστραβό. Οι οποίοι κατάφεραν και περνούσαν στους σπριντ του μπακ της Κυφισιάς. Ωστόσο η Κυφισιά είναι αυτή η οποία θα κάνει το 3-2 με τον Λαζάρα Μανί. Τώρα αλλαγές για την ΑΕΛ, με τον Πέρες να περνάει εκτός παιχνιδιού. Ο Καρκουτά, ο Γκάρι Καρκουτά θα περάσει στη θέση του. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παπαδόπουλο να σφυρίζει και τον Γκαράτε να γυρνάει πίσω την μπάλα. Εν τω μεταξύ πριν από λίγο αποχώρησε και ο Πόμπο από το γήπεδο, καταχειροκροτούμενος. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της αλλαγής του Λέτο πήγε και τον αγκάλιασε. Που έχουν πολύ καλή σχέση οι δυο τους. Πολύ καλή σεζόν για την Κηφισιά γενικότερα, χάρη στον Λέτο αλλά και για τον Πόμπο, MVP της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Ενώ στο παιχνίδι πέρασαν και ο Σόουζα, πέρασε ο Ούγκο Σόουζα στη θέση του Μποτία. Αμφότεροι χειροκροτήθηκαν από το κοινό που είναι σήμερα στο Απόστολος Νικολαίδης. Αμφότεροι αρχηγή της Κηφισιάς τη φετινή σεζόν. Τώρα η μπάλα είναι στα πόδια παικτών της ΑΕΛ, στο δικό της μισό. Με τον Αόρ να μοιράζει αριστερά για τον Τούπτα που έχει κατέβει χαμηλά στο χώρο του κέντρου να πάρει την μπάλα. Τούπτα επιτηρείται από τον Πατήρα, ο οποίος έκανε στήθη την παρουσία του Πατήρα. Πολύ ωραία ενέργεια στη φάση του γκολ. Μπάλα και πάρει στον Ναόρ. Πάει δίπλα του Κακουτά για να πάρει την μπάλα. Πιέζεται από δύο παίκτες. Κακουτά θα παίξει το 1-2 με τον Αθανάσοφ. Στου πολύ καλού παίκτες της ΑΕΛ σήμερα ο Αθανάσοφ. Έχει κατέβει χαμηλά και ο Γκαράτε για να βοηθήσει σε αυτό το υποτυπώδε πέσιμο τη Κηφισιά. Η μπάλα θα περάσει στο Χατζηστραβό. Κακουτά, 1-2, ωραίο με το Χατζηστραβό. Χατζηστραβό έξω από την περιοχή. Θα μοιράσει αριστερά για τον Τούπτα. Είναι λίγο πιο δυνατή η παλιά του. Θα προλάβει όμως ο Τούπτα. Έχει φτάσει πάλι στο σημείο του κόρνερ. Ο Τούπτα τώρα αφήνει στον Μασόν που έχει κάνει το ανέβασμα. Μασόν και πάλι για τον Τούπτα. Έχει μπροστά του Σιμώνη. Σέντρα του Τούπτα παραλίγο εκεί το λάθος από τον Ραμίρες. Μια σέντρα του Τούπτα αρκετά δύναμη. Δεν είχε προορισμό κάποιον παίκτη της Λάρισας. Ο Ραμίρες αντί να μπλοκάρει την μπάλα έβαλε τα πόδια του για να απομακρύνει, πέφτοντας στο έδαφος. Εκμηδιάστηκε μάλλον την πορεία της μπάλας. Τώρα Κακουτά έξω την περιοχή της Κηφισιάς. Θα κάνει τις προσποίησεις, θα φέρει την μπάλα στο δεξί και πάλι στα αριστερό. Θα κοπεί όμως από Πέτκοφ που βγήκε πολύ δυναμικά πάνω του για να τον κόψει. Αμανή τώρα στην αντεπίθεση. Θα κοπεί όμως από τον Χατζηστραβό, ο οποίος θα βάζει με την τύχη του. Φάουλ για την Κηφισιά, λίγο έξω την περιοχή του Ραμίρες. Το 22ο λεπτό, 3-2 η Κηφισιά. Αριστερό γκολ του Αμανή στο 71ο λεπτό. Τώρα ο Σιμών έχει μέτρα μπροστά του, θα τα εκμεταλλευτεί και θα περάσει στον χώρο του κέντρου. Αφήσει δεξιά του για τον Πατήρα και πάλι Σιμών. Μπάλα προς τα πίσω με ασφάλεια στον Σόουζα. Αναπιέσει ο Κακουτά και αναγκάζει τον Σόουζα να γυρίσει ακόμη πιο πίσω τώρα Ραμίρες.
0: 82 λεπτά παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης. Κηφισιά ξαναπήρε προβάδισμα με το τέρμα του Αμανή από το 79. Προηγείται 3-2 της ΑΕΛ. Πάμε και στο Αγρίνιο μια βόλτα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Μόλις τώρα είχαμε μία τελική για τον Αστέρα, ένα σούτ εκτός περιοχής με την μπάλα να την μπλοκάρει ο Κουθερέγκο. Ο Πανετολικός προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Προσπάθησε να περάσει μία κάθετη για τον Μπάτζη που ήταν μέσα στην περιοχή, δεν πέρασε. Κέρδισε παίκτης του Αστέρα που τώρα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο γιατί του τράβηξε την φανέλα ο παίκτης του Πανετολικού. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος ρυθμός, δεν υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις μετά το 1-1 στο Αγρίνιο. Κάποιες αλλαγές που έχουν σπάσει κιόλας το ρυθμό, κυρίως από την πλευρά του Αστέρα που τώρα θα κάνει άλλες δύο από ό,τι βλέπω. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχει κοντά ο κύριος Αντωνόπουλος και είναι έτοιμος να τους δώσει τις τελευταίες οδηγίες πριν μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Πρόκειται για τους Εμμανουηλίδη και Αλμύρα. να δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν, ενώ έχουμε διακοπή στον αγωνιστικό χώρο, διότι υπάρχει πεσμένος παίκτης του Αστέρα και έχει μπει το ιατρικό επιτελείο στο 81ο λεπτό. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-1.
0: Να ευχαριστήσω και τον Μπάμπη Τσιρόνη. Θα πάμε στο φινάλε. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Αγρίνιο. 1-1, 3-2 η Κηφισιά την ΑΕΛ.

0: Εμείς θα ξαναπάμε στο Telecom Center Athens. Αυτή τη φορά να συναντήσουμε τον Νίκο Ζέρβα για να κουβεντιάσουμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό ημιτελικό με την Φενερμπάχτσε. Παρουσία των αδερφών Αγγελόπουλων, η τελευταία προπόνηση στο Glass Floor. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε εσύ?
1: Καλά, καλά. Εδώ, στο εκπληκτικό Media Working Room.
0: Mm-hmm. Αναμονή για τις προπονήσεις των...
1: της Real και της Valencia.
0: Της Real και της Valencia. Γύρω στις 9, δεν είναι αυτές?
1: Ναι, ακριβώς. Σωστά, σωστά.
0: Ωραία.
1: Ολυμπιακός, όπως είπες.
0: Δεν μου λες για σένα... Έλεγα πριν με τον Παναγιώτη Κεφαλά, παρθενική συμμετοχή. Για σένα ποια είναι αυτή?
1: Δημοσιογραφικά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μία, δύο, 15η.
0: 15η, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, μπράβο.
1: Ναι, άμα βάλουμε και σαν θεατής, βάει παραπάνω, αλλά εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι, δώσ... ναι, είναι λίγο...
0: Βάλε μια ανατελεία, πάμε Αγρίνιο.
2: Έχουμε το 1-2 για τον Αστέρα τώρα σε μια ανύποπτη φάση με ένα σκάψιμο της μπάλας προς την περιοχή του Πανετολικού. Έχει κυνηγήσει τη φάση ο Χαραλαμπόγλου ανάμεσα από τα δύο στόπερ του Πανετολικού. Έχει βγει τετατέτ με τον Κουτσερέγκο. Πλασάρει ιδανικά και κάνει το 1-2 στο 83ο λεπτό. Και ενώ έχει πάει για πανηγυρισμούς εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι του Πανετολικού, έχει προκαλέσει μια μικρή ένταση. Έχουν φύγει και από τον πάγκο τώρα εκεί από τον Πανετολικό. Ουσιαστικά σαν να του λένε ότι αυτό ήταν αχρίαστο, γιατί δημιούργησε μια ένταση το ότι πανηγύρισε και ζητάει συγγνώμη όμως. Από ό,τι καταλαβαίνω από την κίνησή του, ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Αστέρα που σκόρανε μόλις τώρα, ο Χαραλαμπόγλου, το 1-2 για τον Αστέρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα εξεταστεί σε κάθε περίπτωση από το ΒΑΡ, αλλά φεύγει από κανονική θέση ο ποδοσφαιριστής της ομάδας Αρκαδίας.
2: Αλλαγές τώρα για τον Πανετολικό. Στη θέση του Μπουχαλάκη μπαίνει ο Νικολάου. Αλλαγές έχει και ο Αστέρας. Mm-hmm. 4 αλλαγές συνολικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, προβάδισμα ξανά για την ομάδα της Αρκαδίας. Προηγείται 2-1 επί του Πανετολικού. Είμαστε στο 83ο λεπτό. Έλα, Νικόλα.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε?
0: 15η δημοσιογραφικά και...
1: Είναι αρκετή, τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Ναι, okay.
1: Είναι μεγάλη εμπειρία. Εντάξει, είναι πολύ όμορφα τα πράγματα εδώ, να πω. Είναι όλα στην αντίλεια. Βοηθάει πάρα πολύ το γήπεδο, εννοείται. Για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ το βοηθητικό του Telecom Center για να γίνει media room και έτσι ως συνέντευξη τύπου. Και είναι πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση στην κεντρική σάλα για τους εκπροσώπους του τύπου. Μεικτή ζώνη, δηλαδή νομίζω ότι είναι από τα πιο άνετα Final Four που έχω ζήσει. Και για το γήπεδο το προσφέρει φυσικά αυτό, έτσι. Αλλά και γιατί η Ευρωλίγκα έχει εκμεταλλευτεί πολύ σωστά τους χώρους. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η προετοιμασία του Ολυμπιακού με τον Παναγιώτη και τον κύριο Αγγελόπουλο να δίνει το παρόν χωρίς προβλήματα. Με τις δηλώσεις και στο δικό μας μέσο και γενικά νομίζω να βγάζουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία και μια συγκέντρωση στον αυριανό ημιτελικό που μπορώ να σου πω, μιλώντας με πάρα πολλούς συναδέλφους και από Ισπανία και από Τουρκία, οι περισσότεροι τόσο το θεωρούν ότι είναι ο τελικός της διοργάνωσης. Κάτι που εμένα δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο βέβαια, απλά το μεταφέρω. Έτσι, θεωρούν όλοι ότι όποιος νικήσει στο Ολυμπιακό Φενέρ θα πάρει και τον τρόπο. Μπορεί να δικαιωθούν, αλλά εγώ προσωπικά έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και στην Ρεάλ, αλλά και στην Βαλένθια, η οποία νομίζω ότι έχει έρθει εδώ πέρα με το σπαθί της, έχει έρθει χωρίς να νιώθει, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί όλη αυτή η ιστορία να της κάνει και πολύ καλό, γιατί κανείς δεν την περιμένει. Και όπως δήλωσε και ο Νίκο Λαβούιτς στην κάμερα του sportfm.gr, τα Final Four είναι η διοργάνωση των outsider πολλές φορές, έτσι.
0: Ναι, όντως, είναι γιατί αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, είναι ok. Είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα κομμάτι κανονική περίοδος, ένα κομμάτι τα play-off και ένα κομμάτι το Final Four. Το
1: ναι,
0: τι έχεις κάνει,
1: ναι.
0: Έχεις κάνει μέχρι τώρα, ok, ναι, μεν σε έχει φέρει μέχρι εδώ, αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι είναι το πώς θα βρεθείς. Πώς θα βρεθείς.
1: Ακριβώς. Εντάξει, τώρα πολλή συζήτηση έχει γίνει και για την 12η. Έχουμε πει τις εκτιμήσεις μας και ρεπορταζιακά και εγώ προσωπικά τη θεωρούσα πιο σωστό, αλλά δεν είμαι Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Τα ματσαρίσματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στο παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λογικά ο Γουόκα θα πάει πάνω στον Baldwin. Τα τριάρια του Ολυμπιακού Γουόκα και ο Παπα-Νικολάου θα πάνε στον Χόρτον Τάκερ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η Φενέρ τον Τσάζα Βεζένκοφ. Αν τον παίξει δηλαδή με την άμυνα καθρέφτης που έχουμε συνηθίσει, δηλαδή να είναι πάντα κάποιος σκιά πάνω του, εάν θα πάει η Φενέρη στην αγαπημένη της άμυνα με αλλαγές. Αυτές τις αλλαγές νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τις πολεμήσει πάρα πολύ. Κυρίως με τον Μιλουτίνοφ, έτσι, γιατί πάντα θα έχει έναν πιο κοντό παίχτη απέναντί του όταν θα γίνει διαλλαγή. Άρα και να τοποθετηθεί σωστά μπορεί, αλλά και να πάρει πολλά rebound. Και νομίζω ότι η μάχη των rebound είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τον Ολυμπιακό. Όπως είπατε χθες, το να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα και να μπορέσει να δημιουργήσει, αν όχι στα δικά του επίπεδα, γιατί είναι δύσκολο σε ένα ημιτελικό, κοντά σε αυτά, έτσι, στον 22 assist μέσα όρο.
0: Πες μου.
1: Όχι, ήθελα απλά να προσθέσω τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον Ολυμπιακό με την ανακοίνωση που έβγαλε κυρίως για να έχει ο κόσμος του κόσμια συμπεριφορά στο Telecom Center, έτσι, και να βοηθήσει με τη φωνή του την ομάδα και την επιλογή που έχουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να φύγουν από το σταθμό του Νέου Φαλήρου, στο Σταντονίς και Φιλίας, όπως έγινε και στο τελικό του conference, θυμίζω, και να πάνε με στηριμός μέχρι το ΆΚΑ στις 3 η ώρα το μεσημέρι, αναχώρουν, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν αυλωθεί 5 στηριμοί, γιατί η εκτίμηση είναι ότι περίπου 5.000 θα επιλέξουν να πάνε με τον ηλεκτρικό.
0: Το
1: και οι υπόλοιποι, οι υπόλοιποι να έρθουν με τα δικά τους μέσα ή με κάποιο ταξί ή με κάτι τέτοιο.
0: Αύριο θα έχει γύρω στους 10.
1: Ναι, έχει κλειδώσει το 10. Έχει κλειδώσει το 10
0: και,
1: ναι, και πάει λίγο για παραπάνω. Έτσι. Ίσως να την πείσει λίγο παραπάνω. Έτσι. Παρακάτω δεν πάει.
0: Δεν μου λες, καλά δεν θυμάμαι, είπες ότι μέχρι σήμερα το μεσημέρι ήταν η προθεσμία για μεταβίβαση.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Τώρα κανείς δεν μπορεί. Κανείς δεν μπορεί.
0: Ναι, γιατί κάτι νομίζω νωρίτερα έστειλε κάποιος ένα μήνυμα.
1: Και εμένα μου το στείλε ένας φίλος τώρα στο προσωπικό social media και κάποιος προσπάθησε να το πουλήσει και δεν γίνεται να γίνει. Γιατί έχει τελειώσει αυτή η προθεσμία. Τώρα πλέον ό,τι θέλουν για τον τελικό μόνο, έτσι. Μετά το μάτς της, τα αυριανά μάτς, θα υπάρχει έτσι η δυνατότητα να γίνει μεταβίβαση. Ξανά.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, άξιο αναφοράς.
1: Εντάξει, νομίζω από το πρωί έχουν κλείσει όλα ομαλά και με τη συνέντευξη τύπου. Πολύ καλή οργάνωση, πολύ ωραίος χώρος στο Ίδρυμα Ανάση, το συζητάω. Δεν υπόθηκε κάτι φοβερό και τρομερό, είναι αλήθεια. Έτσι, αλλά
0: ναι, τα είπαμε τον Παναγιώτη πριν, τον Κεφαλά.
1: Είχε τις ωραίες εικόνες,
0: ναι.
1: Αυτό που βλέπω εγώ, Τάσος είναι στον Ολυμπιακό, μια τρομερή ηρεμία. Αυτό δεν ξέρω πώς θα αποδοθεί στο Glass Floor, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος, σαν να είναι σε αποστολή πραγματικά και να περιμένει απλά την ώρα να περάσει για να την φέρεις πέρας.
0: Ναι, κοίτα, κατά κάποιο τρόπο είναι σε αποστολή.
1: Ναι, εννοώ ότι ξέρεις, είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και το συζητάμε.
0: Μα κοίταξε, στο είπα και χθες. Εγώ που δεν είμαι, που δεν ζω την ομάδα από κοντά, από αυτά που διαβάζω και από αυτά που βλέπω, φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι πιο ήρεμη από ποτέ η ομάδα.
1: Ναι.
0: Και πιο έτοιμη. Ίσως και πιο έτοιμη από ποτέ. Τώρα, ναι, αυτό το τι θα γίνει αρχικά αύριο.
1: Είναι άλλο πράγμα, ναι, είναι άλλο πράγμα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
1: Λίγο θα είμαστε στο Glass Floor για τη συνέντευξη Real και τη Βαλένθια. Στα social media του πηγούν της ΠΟΡΕΦΕΜ με όλο το υλικό, έτσι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εκπομπή, καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα, καλή συνέχεια στη δουλειά. Νίκος Ζέρβας, Χρήστος Ρομπόλης, Παναγιώτης Κεφαλάς και Δημήτρης Παπαδήμας. Επί το έργο και οι τέσσερις είναι από νωρίς το απόγευμα στο Telecom Center. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε των δύο αναμετρήσεων για την 10η αγωνιστική των play-out. Πάμε αρχικά στο Απόστολος Νικολαίδης, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Στέφανος Χωριανόπουλος.
3: 22ο λεπτό, μείνει ακόμα ένα λεπτό για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ένα γύρισμα του Πασχάλη Στάικου ήταν αρκετά άστομο, την μπάλα καταλήγει απευθείας out. Τώρα ο Ραμίρες πάει σιγά σιγά να εκτελέσει αυτό το out. Περίπου ένα λεπτό για τη λήξη. Έχουμε μπει στο 23ο. Είναι κοντά στην μπάλα και ο Πέτκοφ και ο Σόζα. Ο Ραμίρες τους καλεί να ανέβουν ψηλά. Ο Παπαδόπουλος ζητάει να εκτελεστεί αυτό το out λίγο πιο γρήγορα. Σιγά σιγά ανεβαίνουν οι παίκτες της Κηφισιάς και ο Λαμίνης θα εκτελέσει αυτό το out. Η Κηφισιά είναι πολύ κοντά σε ακόμη μια νίκη στα play-outs και αντιθέτως η ΑΕΛ σε ακόμη μια ήττα. Η ΑΕΛ κατάφερε να παρουσιάσει το καλό της πρόσωπο που είχε δείξει στην κανονική διάρκεια και να μείνει στην κατηγορία. Τώρα ο Παπαγεωργίου θα δοκιμάσει ένα γέμισμα, η μπάλα θα κοντράρει, θα αποφαληθεί. Ο Γκαράτ πάει να τσιμπήσει την μπάλα του Σόζα, θα βάλει όμως σωστά το σώμα του Σόζα, θα το κλείσει. Υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης, στην προσπάθεια του Παπαγεωργίου να κάνει αυτό το γέμισμα. Δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη του αγώνα. Ο Παπαδόπουλος θα αφήσει αυτό το φάουλ Ο Αθανάσοφ πάει να το εκτελέσει. Η μπάλα είναι πάνω ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου out και περίπου 10 μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Σχεδόν όλη η Λάρισα είναι κοντά στην περιοχή του Ραμίρες. Ο Αθανάσοφ θα εκτελέσει το φάουλ, θα εκτελέσει την καρδιά της άμυνας. Απομακρύνει Σόζα, ο Τούπτα το πλασέ, η μπάλα θα κουτράρει, θα κουτά στη συνέχεια. Δεν θα καταφέρει να στάρει. Ο Θοδωρίδης είναι αυτός που θα τσιμπήσει την μπάλα πρώτη του ακουτά, θα φύγει στην αντεπίθεση. Παπαδόπουλος λογικά θα σφυρίξει τώρα. Έχουμε συμπληρώσει τα 93 λεπτά παιχνιδιού στη λεωφόρο. Ο Μπέιν τώρα στην αντεπίθεση, θα πετάξει το χώρο για τον Θοδωρίδη. Και τώρα ο Παπαδόπουλος θα σφυρίξει. Τέλος στο Απόστολος Νικολαίδης και η Φυσιά ΑΕΛ 3-2. Και η Φυσιά έκλεισε την νικά τη σεζόν, βάζοντας, επικράτοντας 3-2 της ΑΕΛ και βάζοντας το καλύτερο δυνατό επίλογο σε μια χρονιά που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η ομάδα του Λέτο παρέμεινε στην μεγάλη κατηγορία και του χρόνου. Από την άλλη, η ΑΕΛ Νόβεντ αποτυχαίρεται τη Super League και στρέφει πλέον το βλέμμα της στην επόμενη μέρα με στόχο να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο που θα διεκδικήσει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Αυτά από τη Λεωφόρο και η Φυσιά ΑΕΛ 3-2.
0: Στέβανε, ευχαριστώ πολύ. Και η Φυσιά ΑΕΛ Νόβεντ 3-2 ολοκληρώνει την σεζόν με νίκη ομάδα των Βορείων Προαστίων. Πάμε και στο Αγρίνιο, στον Μπάμπη Τσιρόνι, για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του Πανετολικού με τον Αστεράκτο.
2: Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Αγρίνιο. Τώρα μια κεφαλιά πάσα του Γκράνας μέσα στην περιοχή για τον Αγκύρε. Δεν περνάει μπάλα, απομακρύνουν οι αμυντικοί του Αστέρα από αριστερά με τον Τερεζίου. Συνεχίζει να πιέζει ο Πανετολικός, ο οποίος θυμίζω παίζει με 11 εναντίον 10 με την αποβολή που είχε ο Γραμμένος με δεύτερη κίτρινη κάρτα για περίπου ένα μισάωρο από το πέναλτι στο οποίο είχε σκοράρει ο Λομπάτο για τον Πανετολικό και είχε ισοφαρίσει τότε σε 1-1. Τώρα ξανά στην επίθεση ο Πανετολικός με ένα νέο γέμισμα για τον Γκράνας που έχει ανέβει σαν τρίτος επιθετικός στην περιοχή μαζί με Αγκύρε και Μπάτζη, αν και κεντρικός αμυντικός ο Σουηδός. Τώρα λάθος από τον Αγκύρε, έχει κάνει επιθετικό φάουλ κατοχή της μπάλας για τον Αστέρα που δεν βιάζεται. Ο Σατιάς επιστρέφει την μπάλα προς τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας για αυτό το φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει έξω από την μεγάλη περιοχή τους, με τον Σίψιτς να αφήνει για τον τερματοφύλακα, για τον Χατζή Εμμανουήλ, ο οποίος έπιασε το πρώτο πέναλτι που κέρδισε ο Πανετολικός σήμερα, αυτό που εκτέλεσε ο Μπουχαλάκης και πέφτοντας στην αριστερή του γωνία έπιασε με το πόδι προς το κέντρο. Ήταν κακή η εκτέλεση. Χατζή Εμμανουήλ γεμίζει, προσπαθεί να βρει στην επίθεση τον Χαραλαμπόγλου, τον παίκτη ο οποίος σκόραρε το δεύτερο γκολ του Αστέρα, με το οποίο προηγείται 1-2 στο Αγρίνιο. Διεκδικήσιμη μπάλα σε ένα χώρο που αφήνει να περάσει εκτός ο Μανρίκε, γιατί τελευταίος που ακούμπησε ήταν ο Εμμανουηλίδης, άρα το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό. Εκτελέστηκε προς τα δεξιά τώρα στην επίθεση η ομάδα του Αγρινίου. Μπάλα από τα πόδια του Σατσιά, σέντρα, ο Αγκύρε, κεφαλιά, η μπάλα έξω πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή ευκαιρία για τον Πανετολικό στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 που υπέδειξε πριν από λίγη ώρα ο τέταρτος. Έχει ένα ακόμη λεπτό η ομάδα του Αγρινίου, αν θέλει να πάρει κάτι στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, όχι για βαθμολογικούς λόγους, ενώ δεν έχει κάποια ουσία βαθμολογικά το παιχνίδι, αλλά για λόγους γοήτρου και για να κλείσει, να μην κλείσει με ήττα μάλλον τη σεζόν, αν και προς τα εκεί πάει. Προηγείται ο Αστέρας, δεν βιάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο που έχει κερδίσει ο Χατζή Εμμανουήλ. Βλέπει την κίτρινη κάρτα τώρα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Κόκκινο, για καθυστερήσεις. Και ενώ ο χρόνος συνεχίζει να κυλάει, έχουμε μπει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, περίπου 30 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση των 5 λεπτών. Κατοχή της μπάλας για τον Αστέρα, το λάθος που γίνεται από τον Γιαμπλόνσκι, κερδίζουν οι παίκτες του Πανετολικού με τον Λομπάτο. Λομπάτο, η πάσα του είναι κακή, έχει διαβάσει τη φάση ο Πέρεθ, ο οποίος θα κλέψει τώρα για τον Αστέρα Τρίπολης. Στο χώρο του κέντρου, από δεξιά, έκλεισε προς τα μέσα. Τώρα πασάρει δεξιά στον Εμμανουηλίδη, πάει να τον πιέσει ο Σμυρλής, βαθιά μπαλιά για τον Χαραλαμπόγλου, έχει βρει στο χέρι του επιθετικού του Αστέρα. Το δείχνει ο κύριος Κόκκινος, εκτελέστηκε γρήγορα η φάση. Μπάλα δεξιά τώρα για τον Σατσιά, η προβολή. Ο Σατσιάς πήγε να περάσει εκεί από τον Τερεζίου, έπεσε στα πόδια του αριστερός μπακ του Αστέρα, θα δει και την κίτρινη κάρτα. Αρκετά σκληρό το μαρκάρισμα. Του ζητούν τον λόγο τώρα οι παίκτες του Πανετολικού. Κάποια σμπροξήματα εκεί. Ο χρόνος κυλάει. Δεν αλλάζει κάτι. Έχουμε μπει στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει κάτσει στον αγωνιστικό χώρο ο Χαραλαμπόγλου. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Πάντως οι παίκτες του Αστέρα με καθυστερήσεις εδώ δείχνουν σαν να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι. σηκώνεται τώρα ο Χαραλαμπόγλου, αν και έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του Αστέρα. Άρα προσωρινά με 9 ο Αστέρας, γιατί βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ο Χαραλαμπόγλου, αφού μπήκε το ιατρικό επιτελείο για χάρη του. Να δούμε αυτό το φάουλ που θα είναι λογικά η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Στο 7ο λεπτό έχουμε μπει τον καθυστερήσεων, έχει ανέβει και ο Κουτσερένκο. Πανετολικός Αστέρας 1-2 στο Αγρίνιο. Να δούμε την εκτέλεση. Από μακριά, από δεξιά, στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γκράνας πάει για την κεφαλιά, αλλά έχει βγει, έχει μπλοκάρει. Πάρα πολύ ωραία ο τροματοφύλακας του Αστέρα, ο Χατζή Εμμανουήλ, ο οποίος πέφτοντας ροκανίζει περισσότερο χρόνο. Και κάπου εδώ ο κύριος Κόκκινος φυρίζει τη λήξη για το παιχνίδι στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2.
0: Να ευχαριστήσω και τον Μπάμπη Τσιρόνι. Ο Αστέρας Άκτορ, λοιπόν, παρότι έπαιξε για κάποιο διάστημα με παίκτη λιγότερο, είναι αυτός που φεύγει νικητής από το Αγρίνιο. Ο Αστέρας, λοιπόν, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στην ATP βαθμολογία, ας το πούμε έτσι, τον play-out. Η ομάδα της Αρκαδίας με την νίκη αυτή έφτασε τους 19 βαθμούς και συγκέντρωσε τους περισσότερους από τις 6 ομάδες που συμμετείχαν στα play-out. Ο Ατρόμητος είχε 17, η Κηφισιά συγκέντρωσε 14, ο Πανσεραϊκός 12, αλλά δεν έφταναν, ο Πανετολικός 10 και η ΑΕΛ Νόβιμπετ μόλις 7 βαθμούς σε αυτή τη στην διαδικασία. Ο Ατρόμητος συνολικά είχε 46 βαθμούς, η Κηφισιά 41, ο Πανετολικός 36, ο Αστέρας Άκτορ 33, ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανσεραϊκός με 30 και 29 βαθμούς αντίστοιχα υποβιβάζονται στην Super League 2.

Τώρα, με αφορμή τα 30 του χρόνια, ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο. Ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα 11 με 12 το πρωί. Λοιπόν, θυμίζω τελικά αποτελέσματα στις αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής. Των play.

0: Ξέρετε αν αργεί το 14.
1: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
0: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
14: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Λοιπόν, πάμε στα 21.
16: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
15: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
16: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
17: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6. Δεύτερη ώρα του Newsroom. Αλλαγή κονσολιέρη. Γιώργος Γιαννίσης έφυγε, μας χαιρέτησε. Χάρης Χριστόγλου τώρα στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου παραμένει στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Βλέπω εδώ στο sportfm.gr μέσα σε ένα τετραωράκι από την ώρα που τέθηκαν στη διάθεση του κοινού περισσότεροι από 2.000 κάτοχοι καρτών διαρκείας στον Ολυμπιακό ανανέωσαν την θέση τους την επόμενη σεζόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ, αλλά θα πάμε στα του Παναθηναϊκού, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις. Περιμέναμε να μάθουμε πραγματάκια σήμερα από την προγραμματισμένη συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Άταμαν. Τελικά αυτή ακυρώθηκε και περιοριζόμαστε μόνο στα της προπόνησης. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Χαίρετε κυρία μου και ξανά περαστικά σας.
1: Ευχαριστώ. Πώς είμαστε?
0: Εγώ καλά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνει τώρα αυτά.
0: Ναι.
1: Ξεκαράσουμε. Με αντιβιώσεις και με τέτοια. Λοιπόν...
0: Κάτσε εκεί που είσαι, όσο γίνεται.
1: Είναι όπως τα πράγματα. Περιμέναμε σήμερα τη συνάντηση, το ραντεβού αυτό, το δείπνο στην ουσία που
0: που είχε προαναγγελθεί.
1: Ναι, ακριβώς. Ακυρώθηκε. Νομίζω ότι πάει και μετά το τέλος της σεζόν. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει δηλαδή μέχρι το τέλος, μέχρι το φινάλι της φετινής περίοδου. Θυμίζω ότι ήταν προγραμματισμένο για σήμερα να γίνει ένας απολογισμός της σεζόν και από το αυτό που λέγαμε χθες ότι πήγε στραβά και τι πράγματα δεν έγιναν σωστά. Πάει λοιπόν για το τέλος της σεζόν αυτό το δείπνο που συνεπάγεται ότι είναι το μήνυμα της στήριξης που είχαμε σήμερα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην Ελλάδα Μαν, που συνεπάγεται λοιπόν όλα αυτά να τα βάλουμε κάτω, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει μέχρι το τέλος της σεζόν με τον Έργιν Άταμαν. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή.
0: Ναι, δεν θα τεθεί θέμα από εδώ και πέρα, ναι, έτσι όπως το λες, από τη στιγμή που δεν γίνεται κάτι σήμερα. Και
1: ναι.
0: Υπάρχει ξεκάθαρα στήριξη. Ναι, δεν νομίζω. Βέβαια, να πω την αλήθεια ότι το να γινόταν μια κουβέντα απολογιστικού χαρακτήρα για το τι έγινε, γιατί αρχικά αυτό λέγαμε. Δεν ξέρω, κάποια ρεπορτάζ μπορεί σε κάποια ρεπορτάζ να προέκυπτε ότι μπορεί να είχαμε και διαζύγιο άμεσο. Αλλά η αρχική, τουλάχιστον, τοποθέτηση ήταν να το πω έτσι, θα γίνει μια κουβέντα απολογιστικού χαρακτήρα για να δούμε πως θα πάει η συνέχεια, γιατί η συνέχεια αυτό, υπάρχει ένας στόχος μπροστά, το πρωτάθλημα, αποτυχημένη σεζόν, αλλά υπάρχει ένας στόχος, δεν έχει τελειώσει η σεζόν.
1: Καλά κάνεις και το λες, γιατί πραγματικά θα ήταν μια συνέντευξη με απολογιστικό χαρακτήρα, θα ήταν μια συνέντευξη στην οποία αυτό που μείνει πριν θα τα βάζαν κάτω οι δύο άνδρες και θα έθεταν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πήγαν στραβά τη φετινή σεζόν. Εγώ λέω ότι, εντάξει, προφανώς και θα συζητούσαν και το τι μέλη γενέστε, έτσι. Είναι σημαντικό για μένα ότι πλέον, επειδή το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, μάλλον μετά τον αποκλεισμό από την Βαλένθια, υπήρχε μια συγγύη χρέος από την ομάδα. Και λογικό κάπου, έτσι, ήταν πολύ σοκαριστικός ο τρόπος που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, γενικότερα ότι δεν θα είναι στο Final Four στο γήπεδο. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Χρειάστηκαν δηλαδή αρκετές ημέρες για να το ξεπεράσουν.
0: Είναι κάτσε σκόνη που λέμε,
1: Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η συγγύη. Οπότε τώρα με όλο αυτό, ας πούμε, νομίζω ότι ξεκαθαρίζονται λίγο τα πράγματα και από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την πλευρά της διοίκησης. Και πάει Παναθηναϊκός τώρα για την τελική ευθεία της σεζόν, για το πρωτάθλημα, για τα μάτια του πρωταθλήματος, για τα play-off. Αρχίζει γενομένης από τα τελικά με τον ΠΑΟΚ, θυμίζω την άλλη εβδομάδα. Ο Αταμάν έχει κάνει κάποιες δηλώσεις σε ένα τοπικό μέσο, είπε ότι αυτά που γράφτηκαν στον τύπο είναι παραμύθια. Φαντάζομαι εννοεί στο κομμάτι ότι μετράει οι ώρες που γράφτηκε, ότι τελειώνει κτλ. Ναι, αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως νομίζω το είπαμε εμείς χθες. Και από εκεί και πέρα να δούμε το κομμάτι το αγωνιστικό, γιατί ξέρεις, όπως και να το κάνουμε, πρέπει ο Παναθηναϊκός να παλέψει, να σηκώσει κεφάλι, να παλέψει για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, κοίταξε. Εγώ στην δήλωση αυτή στο τουρκικό μέσο, εκτός από το είπα και μετά το παιχνίδι με τη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Το να είσαι στεναχωρημένος που δεν έφτασε η ομάδα στο Final Four, ναι, οκ, το ακούω, αλλά σου είπα, και μια ανάληψη ευθύνης δεν την έχω ακούσει, ούτε την έχω διαβάσει πουθενά.
1: Ναι, ξέρεις, η μοναδική σου δήλωση που έχει κάνει ο Γκίνα Ταμάν σε αυτό το επίπεδο που λες, σε αυτό το πλαίσιο μάλλον, είναι να θυμάσαι κάποια στιγμή πριν από 2-3 εβδομάδες που είχε πει ότι είχα μια κακή σεζόν, για τον ίδιο δηλαδή.
0: Ναι,
1: Μόνο αυτό. Ναι. Εντάξει, ναι, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες, σίγουρα θα μπορούσε να... Ναι.
0: Όπως επίσης σου είπα και εκεί το ξέσπασμα που έκανε, το να πει ας πούμε ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι με τους παίκτες, εμένα με ξενίζει.
1: Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι είναι και στα πλαίσια αυτό που λέγαμε χθες, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γενικότερα απόμακρος σχετικά.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Από την πρώτη χρονιά, το έχω πει πολλές φορές, ναι. Από την πρώτη χρονιά, την πρώτη σεζόν, που ο Παναθηναϊκός ήταν άκρως επιτυχημένος, δεν ήταν ότι ας πούμε ο Αταμάν ήταν φιλικός με τους παίκτες, μια στάση έτσι, ιδιαίτερα από μακρύ.
0: Ναι ρε παιδί μου, okay, απλά αυτό που λέμε τώρα, το απολογιστικό, να τα βάλουμε κάτω, ναι, να δούμε ρε παιδιά τι έγινε, γιατί δεν τα καταφέραμε, γιατί αποτύχαμε.
1: Ίσως θα μπορεί να περιμένει το φινάλι της σεζόν, έτσι να γίνει ίσως αυτό.
0: Okay.
1: Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Να πούμε ότι η ομάδα σήμερα προπονήθηκε στον Άγιο Θωμά, στο κλειστό του Άγιο Θωμά. Έτσι, αυτό που λέγαμε και χθες, ότι λόγω των υποχρεώσεων που έχει η Ευρωλίγκα στο Telecom Center, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να προπονηθεί εκεί. Mm-hmm. Ατομικά έκαναν ο Καραϊτζάκης και ο Σλούκας. Να δούμε πώς θα είναι τις επόμενες ημέρες, για το αν θα είναι διαθέσιμοι.
0: Είναι νωρίς να πούμε, να κάνουμε κάποια εκτίμηση για το αν θα είναι κάποιος από τους δύο ή και οι δύο διαθέσιμοι σε κάποια από τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε, τόσο επειδή με τους λαβούν αρκετές ημέρες ακόμα, η λογική λέει ότι θα είναι και οι δύο, αλλά να το δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί ήταν και το τρίμηνο ρεπό που μεσολάβησε.
0: Okay.
1: Καταλάβαινε τώρα και εσύ ότι δεν έχουν προπονηθεί, ενώ ομαδικά τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε να δούμε από αύριο, ξέρω εγώ, και τέλος πάντων τις επόμενες ημέρες πώς θα είναι και η διάσωση κατάσταση. Πάντως δεν είχε κάτι σοβαρό καλά, και ένα διάστημα ήταν.
0: Ναι,
1: το
0: okay.
1: Είναι αυτό που λέγαμε η αρθροσκόπηση στο γόνατο, έτσι.
0: Ναι, και θεωρητικά θα έκανε αγώνα δρόμου, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός προκρινόταν, να είναι διαθέσιμος για το
1: ακριβώς,
0: Final Four.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
0: να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα και περαστικά στον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, τώρα, το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου, η Αλφα Ότο Τιμ στην Γλυφάδα γίνεται το σημείο αναφοράς για μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσεις όλη τη σύγχρονη γκάμα υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων Renault E-Tech. Είτε είσαι τύπος Rafale και θες δύναμη 300 ύπων και τετρακίνηση, είτε σε γοητεύει η ρετρό σχεδίαση και ο μοναδικός χαρακτήρας του νέου ηλεκτρικού Renault 4, η Αλφα Ότο Τιμ στην Γλυφάδα είναι το πιο hot spot του Σαββατοκύριακου. Μπες τώρα στο renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στα... μπούμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Να ανέβουμε Θεσσαλονίκη, να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, βγήκαν πραγματάκια σήμερα. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο τουλάχιστον από αυτά που είδα πριν μπω στο στούντιο. Το περίμενε να περάσουν οι μέρες, να κάτσει σκόνη που λέμε, και να στείλει το μήνυμα της επόμενης μέρας ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Νομίζω ότι ένιωσε και εκείνος την ανάγκη να απευθυνθεί στον κόσμο. Είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο Σέρβος Διεθνής, και αυτό τονίζει ότι άφησε να περάσουν κάποιες μέρες. Πρώτα απ' όλα για να συνειδητοποιήσω τι έγινε. Μίλησε για μια χρονιά με πολλές δυσκολίες, με πολλές απαιτήσεις, με ένα τέλος που δεν περιμένει κανείς. Πήρε την αγάπη, τη στήριξη, κάθε κουβέντα ήταν πολύ χρήσιμη. Είναι μια οικογένεια, στις δύσκολες στιγμές φαίνεται ποιοι μένουν δίπλα σου. Είπε και εκείνος το ευχαριστώ για την ευκαιρία που είχε και φέτος να υπηρετήσει την ομάδα, όπως το έκανε χθες και ο Τάισον, όπως το έκανε και ο Γιακουμάκης. Για όλα όσα έζησε, για όλα όσα πάλεψε, μοιράστηκε, για κάθε στιγμή δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση. Σηκώνουμε το κεφάλι και γινόμαστε πιο σκληροί για να συνεχίσουμε ενωμένοι, τόνισε ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ, που κρατάμε το ότι μετά από τόσες περιπέτειες, καλά και άσχημα, ευχαριστεί όλο τον οργανισμό και τον κόσμο που του επέτρεψαν, του έδωσαν την ευκαιρία να τα ζήσει όλα αυτά και προφανώς να αποκομίσει πολλές εμπειρίες, γιατί πράγματι η χρονιά στον ΠΑΟΚ για όλους είναι διδακτική. Νομίζω ότι πραγματικά όσοι την έζησαν, μετά από αρκετά χρόνια θα έχουν να λένε. Και αυτό το 2026, και πώς η ομάδα που έπαιζε δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Προπονητής σίγουρα, οι ποδοσφαιριστές, όλα όσα πέρασαν, και νομίζω θα τους αφήσουν πράγματα για το μέλλον διδακτικά. Πολύ πολύ διδακτικά, όπως σε όλο τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, είχαμε δημοσίευμα και παράλληλα διάψευση περί επαφών της Στουτγκάρδης με τον Κωνσταντέλια. Πανέρχεται ένα θέμα.
1: Η Bild το πρωί ανέφερε κάτι το οποίο, εντάξει, από μόνο του είναι πολύ ιδιαίτερο, το ότι ο ΠΑΟΚ πρότεινε τον Κωνσταντέλια στη Στουτγκάρδη. Όχι ότι έγινε κάτι άλλο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη τα χρήματα και πρότεινε τον Κωνσταντέλια στη Στουτγκάρδη. Κάτι πολύ βαρύ σίγουρα, ακριβώς έτσι με αυτή την διατύπωση, και μετά τα όσα έγινε και πέρυσι μεταξύ των τριών πλευρών, ακόμα περιμένει στον Γκάρι στο αεροδρόμιο να φτάσει ο Κωνσταντέλιας. Αυτό ήταν το ύφος και το στυλ, ότι δηλαδή τώρα παρακαλάει ο ΠΑΟΚ. Κάτι πολύ βαρύ, και ο ΠΑΟΚ που δεν συνηθίζει έτσι να δίνει να δίνει σημασία και να δίνει και αξία σε δημοσιεύματα, το διέψευσε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με τους Γερμανούς. Ας πούμε ότι ανοίγει ο χορός και για τον Κωνσταντέλια, με κάτι βέβαια πολύ βαρύ ως πληροφορία και ως δημοσίευμα, και να δούμε πού θα φτάσει, γιατί μπορεί να υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, αλλά και στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι πλέον ξέρουν πολύ πολύ καλύτερα, μετά και τα περσινά, τι γίνεται, τι σημαίνει αυτός ο ποδοσφαιριστής, και όχι την αξία του μόνο οικονομικά, αλλά την αξία του από όλες τις πλευρές, για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Υπήρχε επίσης και το δημοσίευμα σε ρωσικό μέσο ότι ο ΣΔΟΕΦ έδωσε αρνητική απάντηση σε πρόταση ανανέωσης.
1: Ναι, από χθες είναι αυτό το δημοσίευμα στη Ρωσία. Προφανώς, ναι, είναι μια περίπτωση συμβολέου που τελείωσε στάνταρ, γιατί πέρυσι είχε την οψιόν ο ΣΔΟΕΦ. Προφανώς υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές για να συνεχίσουν. Μπορεί να έγινε μια οικονομική πρόταση, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καθόλου παράξενο να προκύπτει διαφορά. Εντάξει, είναι πολύ λογικό. Αντιλαμβάνομαι μια θετική διάθεση από όλες τις πλευρές, αλλά το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και για αυτή την υπόθεση και για όλες τις άλλες είναι να πάρθει η απόφαση να εκκινήσει το πλάνο, να υλοποιηθεί. Ναι. Ένα πλάνο με 5-10 κινήσεις για την αρχή, παραμονές, απομακρύνσεις, μεταγραφές, ανανεώσεις, ξέρω εγώ, 5-10 πράγματα, για να δούμε και για τον ΟΣΔΟΕΦ. Νομίζω ότι όταν εκκινήσει, όταν θα γίνει η αρχή και υπάρχει μια ομαλή πορεία σε όσα έχουν ετοιμάσει, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην παραμονή.
0: Παρά στην έξοδο.
1: Γιατί το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι πολύ παράξενη κατάσταση. Ο ΜΕΙΤΕ, πολύ σύνθετο θέμα. Ο Μπιάνκο να μείνει να φύγει με τη ρήτρα που έχει. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσες αλλαγές παίρνει. Πόσες αλλαγές παίρνει. Να φύγει και ο ΣΔΟΕΦ και να γίνουν και δύο και τρεις αλλαγές. Το ένα δεν είναι με το άλλο. Το ένα δεν είναι με το άλλο. Και θα δούμε και στην πορεία τι θα αποφασίσουν.
0: Αν σου έλεγα, επειδή είναι αρκετά τα συμβόλαια που λίγουν, του ΟΣΔΟΕΦ είναι μέσα στα 2-3, στις 2-3 προτεραιότητες για ανανέωση.
1: Προτεραιότητες. Είναι στις 2-3 περιπτώσεις που κοιτάνε θετικά. Okay. Ότι υπάρχει οικονομική διαφορά, ναι, δεν είναι παράξενο.
0: Ναι, okay.
1: Το έκαναν πρόταση. Εφόσον πράγματι ισχύει η πληροφορία, το έκαναν πρόταση. Άρα το βλέπουν με μια θετική διάθεση. Νομίζω ότι το βλέπουν θετικά. Του Κεντζιόρα να νεώνεται, του ΜΕΙΤΕ το ίδιο, του Μπάμπα ναι, του Τάισον θετικά. Είναι 3-4 περιπτώσεις που επαναλαμβάνω στο αρχικό πλάνο αντιμετωπίζονταν θετικά. Αλλά πρέπει να κινήσει, πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται για να το δούμε. Μην τυχόν κάτι αλλάζει σημαντικό ή ανατρέπονται πολλά πράγματα. Αυτό περιμένουμε στον ΠΑΟΚ για τον προπονητή και για τους παίκτες. Ελπίζω να μην κάνει πάλι κανένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, όπως έγινε και πέρυσι. Όχι ότι είναι οδυνηρό, αλλά είναι άσχημο να χάνεις χρόνο για πράγματα που θα γίνουν έτσι κι αλλιώς.
0: Κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποια ενημέρωση στον ΠΑΟΚ για έκτακτο διοικητικό συμβούλιο αυτό για την αναδιάρθρωση ή όχι ακόμα?
1: Το ΠΑΟΚ όχι. Αυτό που έχει ανακοινωθεί για την πρόταση, πράγματι ο ΠΑΟΚ το βλέπει θετικά και πιστεύει ότι ήρθε και πάλι ο καιρός να συζητηθεί ένα ενδεχόμενο αύξηση ομάδων για να εκπροσωπηθεί καλύτερα η χώρα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το timing πραγματικά είναι ένα θέμα ζήτησης και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη μια συζήτηση και να ακουστούν όλες οι θέσεις. Η θέση του ΠΑΟΚ είναι αυτή.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Συνεχίζουμε. Γιώργος Τσανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Η τελευταία είδηση που διάβασα στο sportfm.gr είναι για τις 2.000 ανανεώσεις μέσα στο πρώτο τετράωρο. Χαίρετε.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, λίγο διαφορετικά θα το ξεκινήσω.
0: Α, για πες.
1: Θα πάω τα πολύ φρέσκα.
0: Ναι, ναι.
1: Απόψε του Κωστίνη στην Brighton.
0: Ναι, απόψε κιόλας.
1: Άμεσα δηλαδή, να μένει να τελειώσει.
0: Πολύ είναι ξαφνικό ρε φίλε, εκτός αν...
1: Θέμα λίγων ωρών.
0: Ναι.
1: Προέκυψε η είδηση σήμερα το πρωί ότι έχει μεταβεί στην Αγγλία ο Κωστίνη.
0: Ναι.
1: Για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, βρίσκονται δύο ομάδες συζητήσεις σχετικά με το ποσό που θα δοθεί από την Brighton στον Ολυμπιακό. Mm-hmm.
0: Πενταψήφιο δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Όχι πενταψήφιο.
1: Δεν είναι πενταψήφιο. Εννοείς διψήφιο θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay.
1: Καλά όταν μπει το 10.
0: Ναι, ναι.
1: Και δευτερικά, ναι. Και 5 ίσως και λίγο παραπάνω. Μπορεί και στα 11. Γενικότερα ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει απαιτήσεις του λίγο που ήσασταν κάτω. Θα το δούμε αυτά βέβαια και επίσημο. Δεν θα βγουν παρακάτω. Κοντά στα 15 εκατομμύρια. Εντάξει, ήταν πριν οι απαιτήσεις αυτές, αλλά καταλαβαίνεις ότι με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται είναι κοντά τα ποσά που δίνει η Brighton με αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις και με τα μπόνους και με το ένα και με το άλλο,
0: ναι,
1: ότι μπορεί να φτάσει ένα πιο μεγάλο ποσό η μεταγραφή. Είναι όπως είπε διψήφιο, όπως είναι.
0: Ναι, ναι, διψήφιο. Είχα στο μυαλό μου τα πριν που μιλούσαμε για τον μπάσκετ, για τους φίλους του Ολυμπιακού, τις 10.000, γι' αυτό. Άρα τώρα μιλάμε για 10 εκατομμύρια.
1: Βέβαια, βέβαια. Οπότε είναι, ξέρεις, αυτή είναι η εξέλιξη τελευταίας στιγμής. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσω από αυτό. Γιατί φαίνεται ότι είναι και θέμα ορών, μη σου το πω. Δηλαδή, γιατί γι' αυτό σου λέω ότι τελειώνει και άμεσα η μεταγραφή του. Οπότε ο Κωστίνια θα είναι κάτοικος...
0: Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση, έτσι.
1: Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον και από το Γενάρη από την Brighton.
0: Mm-hmm.
1: Για τον Κωστίνια υπήρχε και την Brentford ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Που εμφανίστηκε λίγο πιο ζεστό το τελευταίο διάστημα. Αλλά η Brighton ήταν αυτή τελικά που απέστωσε τη θετική του απάντηση. Θα πάει εκεί να βρει τον Κωστούλα μετά από έναν χρόνο.
0: Σωστά.
1: Δεν το λες σίγουρα είναι μικρό το ποσό που βάζει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του.
0: Όχι βέβαια. Γιατί
1: σκεφτεί Στάσο κιόλας ότι για να σώσει τον είχε πάρει πριν από 2 χρόνια ο Ολυμπιακός με 2,5 εκατομμύρια.
0: Εννοείται. Win-win κατάσταση.
1: 2 με 2,5. Νομίζω 2,5 είναι αν καλά. Και πλέον είναι να γίνει ανταλλαγή εγγράφων και τα σχετικά, ώστε να επισημοποιηθεί και η μετακίνησή του, η πώλησή του τον Ολυμπιακό στην Brighton του Πορτογάλου Μπακ, με 2 καλές σεζόν, η περσινή καλύτερη ασφαλώς, από την φετινή. Φέτος οι καλύτερες εμφανίσεις νομίζω περισσότερο ήταν τώρα στο φινάλε στα play-off και νωρίτερα στο Champions League, στο παιχνίδι του Champions League, που ήταν καλός, αν μη τι άλλο. Και έχει, εντάξει, αυτά τα αθλητικά προσόντα, αυτά τα αθλητικά στοιχεία, Τάσο, για να μπορέσει να σταθεί, νομίζω, στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, αυτά όλα θα τα δούμε, ξέρεις, και θα φανεί ανάλογα και με την, πώς να το πω, με την παρουσία του εκεί, στην αλλαγή.
0: Ο ίδιος υπογράψει πενταετές.
1: Πενταετές, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται, αυτό γνωρίζω και εγώ.
0: Okay.
1: Και τελειώνει άμεσα, δηλαδή τον λόγο ζήτημα.
0: Και άρα ο Ολυμπιακός θα πάει για 2 αθλητικούς μπακ, σωστά, 2 δεξιούς μπακ.
1: Για 2 δεξιούς μπακ, ναι, όπως φαίνεται. Σου έχω πει 2 δεξιούς μπακ και έναν αριστερό. Πάμε για 3 μπακ μίνιμουμ, όπως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Όπως φαίνεται. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους 2 αριστερούς μπακ. Δεν θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός και με 2 μη κινητικούς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί ολικό lifting, αλλά βέβαια όταν από τους 4 μπακ οι 3 θα αλλάξουν, πάλι ολικό lifting είναι στα πλάγια.
0: Το λες σχεδόν, ναι.
1: Ναι, και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, ασφαλώς θυμάσαι έχουμε συζητήσει για την πρόταση που είχε ο Ροντινέη και για το τι θα γίνει, ο προπονητής τον θέλει στην ομάδα, το έχει ξεκαθαρίσει, ασφαλώς. Πρέπει να δούμε τι θέλει και ο ποδοσφαιριστής, έκανε κάποιες δηλώσεις που μιλάει γι' αυτό και λέει ότι θα δούμε τι θα γίνει. Ουσιαστικά είπε ότι το αφήνει πάνω στο μάνατζερ του.
0: Ναι. Okay.
1: Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά ούτως ή άλλως φαίνεται πως θα είναι του χρόνου, εφόσον παραμείνει, ένας παίκτης θα υπολογίζεται περισσότερο για τα εκτρέμ και λιγότερο για τα μπακ. Τώρα το να παίξει κάποιο μάτς πρωταθλήματος που θα χρειάζεται λίγο να παίξει πολύ επιθετικά και τα σχετικά, το καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί αν χρειαστεί. Γενικότερα το βλέπεις ότι είναι ενεργός πολύ ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω θα ενεργοποιηθεί ακόμη περισσότερο τόσο και με το ραντεβού που θα γίνει του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Νομίζω ότι αν δεν αλλάξει κάτι, το ραντεβού θα γίνει αύριο. Αύριο πρωί, το μεσημέρι μάλλον. Δεν στο λέω με βεβαιότητα, γιατί μπορεί να γίνει και σε λίγη ώρα. Θα το δούμε αυτό, είναι λίγο στον αέρα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Είναι λίγο στον αέρα. Είναι εδώ και ο μάνατζερ του.
0: Okay, είναι ουσιαστικά θέμα ωρών. Τώρα θα γίνει σήμερα, αυτό, θα γίνει αύριο. Okay.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θέμα ωρών και
0: είναι κάτι που θα γίνει. Mm-hmm. Δεν μου λες, επειδή λέγαμε για το δεξί άκρο της άμυνας, μία από τις περιπτώσεις που θα εξετάσει ο Ολυμπιακός θα είναι αυτή του Τσάπρα.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Πλέον νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Για την περίπτωση του Τσάπρα. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι ένας παίχτης που τον έβαλε ο Ολυμπιακός τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες μήνες. Θες όπως θέλει φτάσω στη λίστα του με τους παίκτες που κοιτάζει από το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Είχε κάνει μια ερώτηση νωρίτερα για να διαπιστώσει τι ισχύει με το στάτους του, αν είχε κλείσει δηλαδή πουθενά, γιατί είχαμε ακούσει διάφορα πράγματα, το οποίο τελικά δεν ίσχυε ότι είχε κλείσει κάπου, όπως έλεγαν. Ναι. Παρότι και άλλες ομάδες δεν εξετάζουν, πολύ λογικό με την απόδοση.
0: Έκανε εξαιρετική σεζόν.
1: Έκανε πολύ καλή σεζόν, ναι. Τι απάντηση είχαν λάβει τότε ήταν ότι επί της ουσίας δεν θα πω πίσω στα περισσότερα, αλλά είναι ανοιχτός ο Λεβαδιακός να ακούσει διαπραγματεύσεις προτάσεις από όλους για να διαπραγματευτεί με την κάθε ομάδα. Και αυτό νομίζω πως θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός για να προχωρήσει την περίπτωσή του. Φαίνεται πως θα την προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι τον έχει κλείσει τον παίχτη.
0: Ναι, okay.
1: Αλλά φαίνεται πως ο Ολυμπιακός, αν δεν έχει ήδη ασχοληθεί ζεστά, θα ασχοληθεί πολύ άμεσα ζεστά για να τον κλείσει τον Τσάπρα, να προσπαθήσει να τον κλείσει τέλος πάντων. Για να δούμε και τις απαιτήσεις του Λεβαδιακού, τι πως θα ζητήσει και ομάδα της Βιωτίας.
0: Ενδεχομένως κάποιο έψιλο αντάλλαγμα.
1: Ναι. Ναι. Ένα ποσό μεταπόλης αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Θα φουγκάζομαι ότι ένα ποσό γύρω κοντά στο 2 εκατομμύρια ευρώ κάπου εκεί θα ζητήσει ο Λεβαδιακός.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα τάσο, νομίζω κάτι άλλο τώρα σε αμυγός μεταγραφικό κομμάτι στο πάρε ή στο δώσε δεν έχουμε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, το Νασημέντο, το Ταρέμι, διάφορες ακόμα που είναι ξεχωριστές. Που δεν βλέπουμε, παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα από εδώ και πέρα.
0: Ναι, όντως.
1: Τι θα γίνει.
0: Όντως, για το Νασημέντο είδαμε χθες το δημοσίευμα περί δανεισμού στη Ριο Άβε.
1: Ναι, και η Βραζιλιάνη το γράψαν αυτό, το γράψει και η Αμπόλα. Και η Αμπόλα. Και η Ριο Άβε είναι ένας ασφαλής προορισμός για να πάει να βοηθήσει και ο ίδιος αυτό να αναπτύξει περισσότερο ποδοσφαιρικά. Και είναι και ένας οργανισμός που καταλαβαίνεις ότι τον. Πώς να σου το πω, ότι τον παρακολουθεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, προφανώς.
1: Με την σχέση που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και ασφαλώς υπάρχει αυτό το θέμα με τα εισιτήρια διαρκείας. Το ρεπορτάζ, να το πω σωστά. Στις πρώτες 4 ώρες, έτσι, γύρω σε. Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση των διαρκείας με τις ανανεώσεις. Πάντα ξεκινάνε αυτά τα θέματα. Με τον 3 ώρα. Άνοιξε η πλατφόρμα, μέχρι τις 7 και κάτι είχαν φύγει 2.000 κάρτες. Εντάξει, πάρα πολλές.
0: Τεράστιο νούμερο, θα πω εγώ.
1: Ναι, βέβαια. Νομίζω αποτυπώνει ξεκάθαρα και το γεγονός. Είναι μια συνέχεια της σεζόν που είδαμε τόσο και της στήριξης που υπάρχει του κόσμου στην ομάδα. Και ότι μια σεζόν που δεν πέτυχε ο Ολυμπιακός στόχος εντός της Ελλάδας, δεν σημαίνει ότι μπορεί ο κόσμος και ασφαλώς όλοι θέλανε και στη διοίκηση.
0: Προφανώς, ναι, στενοχωρήθηκαν. Αλλά, ναι,
1: να στενοχωρήθηκαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στηρίζουν την ομάδα και θα είναι δίπλα και
0: την. Η αγάπη δεν σταματάει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε η στήριξη.
1: Και το έχουμε δει και στις δύο προηγούμενες σεζόν, Τάσο, όταν ο Ολυμπιακός είχε 23.500 διαρκές σταθερά.
0: Ναι.
1: Και στα υπόλοιπα παιχνίδια έκανε, ειδικά στα ντέρμπι, στα μεγάλα μάτια ευρωπαϊκά, έκανε σαμάν για να βρεις. Ή δεν έβρισκες πολύ απλά.
0: Σωστά, ναι, γιατί είχε και τα τρανή απόδειξη τα συνεχόμενα sold out.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Mm. Ωραία. Στην προεπιλογή, εντάξει, αναμενόμενο θα πω εγώ του.
1: Θα σου πω κάτι πάντως σε αυτό το κομμάτι. Για το Μαρόκο θα το πεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς προεπιλογή, όπως αντιλαμβάνομαι. Είναι ένα training camp, έτσι λέγεται.
0: Α, okay.
1: Ουσιαστικά έχει καλέσει 28 ποδοσφαιριστές ο νέος προπονητής, mm-hmm. μου διαφεύγει το όνομά του. Δεν έχει καλέσει κάποιους ακόμα, όπως τον Αβντέ που παίζει την Πέτης, τον Ναΐ που έχουν ακόμα, ξέρεις, τον Πόνο του δερματοφύλακα.
0: Α, ναι, που έχουν ακόμα, ακόμα υποχρεώσεις.
1: Υποχρεώσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι κάποιοι μερικοί ακόμα που θα ενσωματωθούν και μετά θα υπάρχουν και τα άλλα κοψίματα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά ο Ελκάμπη είναι κανονικά, μακάρι, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι.
0: Κανονικά, και στην τελική,
1: και στην τελική επιλογή, mm-hmm. ναι, ναι, ναι, για το παγκόσμιο κύπελο, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο και στο ψυχολογικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και, γιατί τάσο είναι ίσως και η τελευταία του ευκαιρία να πάει να παίξει σε Μουντιάλ. Mm-hmm. Και ακριβώς στο προηγούμενο που είχε φτάσει και μέχρι τα ημιτελικά το Μαρόκο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ήτανε τότε.
0: Ναι, όντως.
1: Παρότι έκανε καλή σεζόν, τότε ήταν στην Τουρκία, στη Χατάη Σπορ, που έληξε άδοξα εκεί λόγω της τραγωδίας, του σεισμού,
0: ναι.
1: η παρουσία του. Ήταν άτυχος, γιατί δεν τον καλέσανε.
0: Mm-hmm.
1: Το είχε πάρει ο ίδιος, δεν το είχε πάρει στραβά. Το πήρε σαν ένα κίνητρο για να αποδείξει ότι πρέπει να είναι στις κλίσεις από εδώ και πέρα. Τον είδαμε πώς πήγε και στο κύπελλο της Αφρικής. Και όλα αυτά. Οπότε νομίζω θα είναι και μια επιβράβευση για τον ίδιο, γιατί τώρα 81 γκολ σε 3 σεζόν, δεν νομίζω να έχει κάποιος άλλος σεντερφόρ του σε δικαιωμάτου του Μαρόκου.
0: Ναι. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Τάσο.
0: Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ότι θέμα ορών να τελειώσει η μεταγραφή του Κοστίνια στην Brighton και μέσα στις επόμενες ώρες, ακόμα και απόψε το βράδυ ή αύριο μέχρι το μεσημέρι, να γίνει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαξε, ενώ τρεις ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
6: Να δω

0: τεταμένο για το τελικό. Ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69-69. Ω my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΙΠΑ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Είμαι ο Βασίλης Στοάκης. Θα ήθελα να εκφράσω τα χρόνια πολλά στον Big Wings Sport FM για τα 30 χρόνια δυναμικής παρουσίας στα EGNA. Εύχομαι σε όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς να συνεχίσουν να μεταφέρουν τον παλμό της αθλητικής ενημέρωσης σε κάθε γωνιά της χώρας με την ίδια αξιοπιστία και αγάπη για τον αθλητισμό και το ραδιόφωνο. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και δυνατές στιγμές στον αέρα και για μένα προσωπικά ήταν μεγάλη μου τιμή που υπήρξα μέλος αυτής της μεγάλης ραδιοφωνικής παρέας, μιας παρέας που όταν ήμουν μικρό παιδί έπαιρναν τηλέφωνο για να μιλήσω σαν ακροατής και δέχτηκα να είμαι μέλος αυτής της ραδιοφωνικής ομάδας.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: 20 λεπτά πριν τις 10, Big Wins Sport FM 94,6. Ξεκίνησε εδώ και 10 λεπτά το πρώτο μπαράζ διαβάθμισης, όπως λέγονται, ανάμεσα στη Wolfsburg και την Paderborn για μία θέση στην Bundesliga της επόμενης περίοδου. Στο 0-0 οι δύο ομάδες. Ο Κουλιεράκης είναι στην ενδεκάδα, είναι στις αρχικές επιλογές του Dieter Hecking. Λοιπόν, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόιλσοπ, Πολυκούλ και Ρέμφλουενς είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Συνεχίζουμε. Γιώργος Σακύρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Μας είχε προαναγγείλει μια μεγάλη συνέντευξη εφόλης της ύλης του Μάρκο Νίκολιτς στην Mozart Sport. Τι έχεις να κρατήσεις από αυτά που διάβασες, κυρία μου? Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια σου, Τάσο μου.
0: Εκτός αν έχεις κάτι φρέσκο να πεις επί του πιεστηρίου που λέμε.
1: Όχι, εννοείται ότι θα είχα ξεκινήσει από την είδηση, άμα ήταν και υπήρχε κάτι ουσιαστικό. Σίγουρα σε ό,τι αφορά στη συνέντευξη του Μάρκο Νίκολιτς, είναι πολλά τα κομμάτια που μπορεί να κρατήσει. Είναι πραγματικά αποκαλυπτική σε επίπεδο τι συνέβη σε όλη τη χρονιά, για παράδειγμα. Αλλά εντάξει, το βασικότερο είναι προφανέστατα το κομμάτι που έχει να κάνει με την συνεργασία του με τον Μάριο Λιόπουλο. Γιατί αναφέρεται σε έναν ιδιοκτήτη ο οποίος δεν παρεμβαίνει καθόλου, χαρακτήρισε τον κορυφαίο διοικητικό παράγοντα που έχει συνεργαστεί, τον καλύτερο, σε όλα αυτά τα χρόνια, και έχει δουλέψει με αρκετούς, η αλήθεια είναι. Και υπογράμμισε την αυθεντικότητά του, το πώς λειτουργεί, όλο το πώς είναι, περιέγραψε, ακόμα και για το υπερβολικό που χρησιμοποίησε στους πανηγυρισμούς, για παράδειγμα. Δείχνει πόσο κοντά είναι αυτοί οι δύο άντρες και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν παρεμβαίνει καθόλου στο έργο του. Είναι κάτι, ξέρεις, το οποίο συζητάμε συνήθως, το λέμε, ξέρεις, το αναφέρουμε, ότι αποφασίζει ο προπονητής στις περισσότερες ομάδες, αν όχι σε όλες, έτσι. Αλλά έχει σημασία ότι το λέει ο προπονητής με αυτή την και δίνει τόσο έμφαση, γιατί αναδεικνύει και την σωστή διαχείριση που γίνεται και το σωστό κομμάτι σε ό,τι αφορά ότι ο καθένας έχει τον τομέα του και κανείς δεν παρεμβαίνει σε αυτό, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό για ένα κλαμπ. Φυσικά αυτό που είπε για το Champions League είναι πασιφανές, ότι το έχει θέσει πολύ ψηλά σαν στόχο. Το γεγονός ότι γνωρίζει πολύ καλά ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πιο δύσκολη και πολύ πιο απαιτητική από αυτή που έφυγε, γιατί ο ανταγωνισμός εννοείται θα διαφοροποιηθεί. Θα μεγαλώσει μάχη, να το πω έτσι, για τη διεκδίκηση, και προφανέστατα όλοι δεν θα έχουν την ΑΕΚ ξεγραμμένη, θα την υπολογίζουν σε 100% σαν πρωταθλήτρια και σαν βασική υποψήφια για τον επόμενο τίτλο. Όπως πάει πάντα, όποια ομάδα κατακτάει το πρωτάθλημα σίγουρα έχει έναν.
0: Αν μη τι άλλο, ένα μικρό προβάδισμα, ναι.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει σημασία αυτό που το υψωμένες φωνές που είπε, υψώθηκαν οι φωνές μας. Σε ό,τι αφορά την αναφορά και του Λουκαγιώβιτς στο σημείο Καμπί, χαρακτήρισε ότι. Μάλλον απάντησε ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Λούκα. Αυτό ήταν το σημείο Καμπής. Και γενικότερα νομίζω ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας του, όπως αποτυπώνεται στο χαρτί και στην εικόνα, βέβαια, που είναι πιο σημαντική, και το πόσο καταπληκτικά περνάει στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ ευχάριστο μαντάτο για την ΑΕΚ, για έναν προπονητή που κέρδισε απόλυτα το στοίχημα, έχει κερδίσει τον κόσμο μετά από μια τριετία. Έχεις έναν ακόμα προπονητή που είναι επιτυχημένος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πάρα πολύ σημαντικό, και να νιώθει καταπληκτικά στο κλαμπ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει μια ομάδα, για να μην πηγαίνουμε σε αυτές τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητή και πάει λέγοντας, δεν είναι πολύ μακρινό στην ΑΕΚ όταν είχε γίνει αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον Αλμέιδα, για παράδειγμα.
0: Παρεμπιπτόντως ανακοινώθηκε από τη Μοντερέι. Λουίς Ολμίδα.
1: Να είναι καλά, καλή επιτυχία να έχει.
0: Επιστροφή στο Μεξικό, ναι.
1: Ναι, ναι, και ότι ο Ραβαντής δεν θα το πετύχει με την ομάδα του Μεξικού. Πολύ, πολύ όμορφη συνέντευξη. Νομίζω ότι χρειάζεται να τη διαβάσουν όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου αφενός, αλλά κυρίως της ΑΕΚ, προκειμένου να καταλάβουν και τον Νικολή του 100%, γιατί είναι πραγματικά αποκαλυπτικό σε ό,τι αφορά τον εαυτό του και τη δουλειά του και το πώς λειτουργήσε όλη αυτή η χρονιά. Και για τον ίδιο και για την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Είχαμε την ποινή της ΔΕΑΒ.
1: Ναι. Αναμενόμενα και λυγμένα, θα πω εγώ, υπό την έννοια ότι υπήρξε αυτή η λάθος αντιμετώπιση από μέρος, πολύ μικρό μέρος μεν, αλλά δημιούργησε πρόβλημα μεγάλο στην ευχέστα της ΑΕΚ και αρκετοί φίλοι της Ένωσης δυσκολεύτηκαν, πολλοί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ για να μπουν και άλλοι δεν κατάφεραν να μπουν ενώ είχαν εισιτήριο. Και είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να προσέξει και ίδιο το ίδιο το κλαμπ. Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει, η αλήθεια είναι,
0: μην
1: διοίκηση, ας πούμε. Αλλά ήταν και λίγο δύσκολο, ήταν πάρα πολύς ο κόσμος, για να είμαστε ειλικρινείς. Το είδαμε κιόλας όλοι και από τις προβολές που έδειχνε η συνδρομητική τηλεόραση πάνω από την Νέα Φιλαδέλφια.
0: Στην κατεύθυνση που λέμε πάντως, έτσι.
1: Και ήταν και σωστό, ναι. Επιτέλους ήταν και μια σωστή απόφαση υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να κλείσει όλο το γήπεδο.
0: Αυτό.
1: Έτσι δεν είναι. Θα ήταν
0: από εκεί, έγινε... αυτές να συσσαγωγικά να τιμωρηθούν, να κλείσουν.
1: Ακριβώς, και πάλι τιμωρείται περισσότερος κόσμος από ό,τι πρέπει, μεν.
0: Okay, ναι.
1: Αλλά δεν είναι ολόκληρο το γήπεδο, γιατί θα ήταν και πάλι μια απόφαση παράλογη, παράτερη και εκτός συλλογικής. Γιατί δεν είναι ότι έγινε και κάποιο παρατράγωνο μετά στη φιέστα που να. Γιατί δεν έπεσε η ΑΕΚ με τον Πόλο.
0: Νομίζω.
1: Έτσι έπρεπε τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να είχε ξεφύγει η κατάσταση.
0: Ναι, σωστά.
1: Ντέρμπι και μάλιστα πολύ έτσι αντιπαλότητα, μεγάλη αντιπαλότητα μετά στα δύο κλαμπ για πολλά χρόνια, αλλά και δύο από όταν ανέλαβε ο κ. Ηλιόπουλος. Οπότε είναι η τιμωρία αυτή. Οπότε στο πρώτο προμάτσο που θα δούμε τους εντός έδρας, η ΑΕΚ θα παίξει έχοντας κλειστεί την 21 και την 23.
0: Θυμίζω στον κόσμο. Τι άλλο, είχαμε από εκεί και πέρα νέα σενάρια για τη Rangers και τον. Ναι.
1: Είχαμε λίγο Rangers με
0: Penrise πάλι.
1: Ναι, πρέπει να δούμε. Από ό,τι μαθαίνω από τη Σκωτία δεν έχει διαφοροποιηθεί πολύ η κατάσταση με την περσινή σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα της Rangers.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα γίνει κάτι ή όχι. Θα το δούμε αυτό. Είναι λογικό να ο Penrise να αποτελεί στόχος
0: της
1: ομάδας. Ναι. Τα πήγε πολύ καλά στην Hearts. Το τελευταίο τετράμινο ήταν πολύ καλά και στην ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και σε ηλικία και σε επίπεδο θέσης είναι. Πάντως στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν έχει πάρει κρούση από τους Σκοτσέζους για το παίκτη. Είτε αυτό θα αφορούσε την απόκτησή του με μεταγραφή, είτε με δανεισμό με ποιον αγοράζει, δεν ξέρω τι άλλο. Υπήρξε αναφορά μια σκηνή για το αριστερό μπακ για τον Γιαννούλη, αλλά έχουμε πει ότι η ΑΕΚ δεν ψάχνει αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή, μιλάμε, και εφόσον δεν γίνει κάποια πώληση αφετέρου, δεν φαίνεται να. Ακόμα και αν γίνει κάτι τέτοιο να υπάρχει στη λίστα της ο Έλληνας παίκτης φέτος. Και θα ήταν και παράλογο να σου πω την αλήθεια μου, όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, παιχτάρα είναι ο Γιαννούλης, ο Ρωμάτης περισσότερο και από τον Τζιμίκα για παράδειγμα, αλλά ένας παίκτης τον οποίο την προηγούμενη χρονιά, το προηγούμενο καλοκαίρι, επεδίωξε να τον πάρεις ελεύθερο. Να πάρει τον πάρεις μία-μία χρόνο επιπλέον πάνω του και να δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ, 3, δεν ξέρω 2, πόσα θέλει η Augsburg. Και στον ίδιο τον παίχτη ένα ποσό κοντά στο 1,1-1,2 εκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχει λόγος. Είναι
0: ναι, σωστά.
1: Κακό deal, να το πω έτσι.
0: Ναι, όντως.
1: Ενώ γράφτηκε και για τον πιστευτικό της Κραϊόβα, Σαντάλα Θαμαλαουή, ο οποίος ήταν πρωτοσκόρεν σήμερα φέτος στους Ρουμάνους. Και εδώ πρέπει να θυμίσω ότι δεν ψάχνεται για επιθετικό, εκτός αν φύγει κάποιος. Τώρα, αν φύγει κάποιος και αυτός μάλιστα είναι και ο Γιώβιτς, θα μου κάνει εντύπωση να πάει στο συγκεκριμένο και να μην ψάξει κάτι πολύ πιο δυνατό.
0: Ναι, και σαν όνομα και σαν εμπειρία και
1: σαν εμπειρίες, παραστάσεις,
0: παραστάσεις
1: που θα βοηθήσει και την ΑΕΚ για τον πρωταθλητισμό και για την Ευρώπη, την αυτό Champions League, την Europa, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ΑΕΚ σε ό,τι αφορά την γραμμή κρούσης.
0: Υπερπλήρηση.
1: Γιώβιτς, Βάρκα, Ζήλη και από πίσω τον Καλαργύρη. Νομίζω δεν ψάχνεται εκεί και τον Πιέρο που γυρνάει, έτσι. Είναι συντάσσεως βέβαια, και αυτός και ο Λίσεν και ο Ιούμπισιτς, τα έχουμε πει από εδώ και δεκαμένες. Και ο Παύλο Φερνάντης θα είναι σε αυτή όταν επιστρέψει, γιατί και αυτός είναι ο δανεικός, θυμίζω. Οπότε δεν τίθεται θέμα για την αποκτήση. Άλλωστε έχουμε πει στην πρώτη φάση με το αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ η Ένωση κινείται για 3-1 παίχτες,
0: ναι.
1: Και αυτοί δεν έχουν να κάνουν είτε με back είτε με four.
0: Σωστά.
1: Έχουν να κάνουν με stopper, half και ένα winger.
0: Γιώργο, μιας και ανέφερες τον Καραργύρη, σε τι φάση είναι, θα είναι στην προετοιμασία?
1: Όλα δείχνουν πως ναι.
0: Okay.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα είναι κανονικά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα υπολογίζεται σαν τρίτο, τέταρτο φόρτο, θα το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ανάλογα που θα παίζει, ξέρεις, και πώς θα το χρησιμοποιεί ο coach, γιατί πρέπει να το δούμε αυτό στο, μέσα της προετοιμασίας που θα ξεκινήσει, νομίζω, 6 Ιουλίου
0: ναι.
1: Για την Ολλανδία. Ναι.
0: Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, στο 20 λεπτό παραμένει το 0-0 στο Wolfsburg Paderborn. Τώρα. Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο. Παίζεται και στο Ζάπιο. Η AIDAP σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge. Save the drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού από την 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της AIDAP, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της AIDAP, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Περίμενα να σε καλέσω τηλέφωνο, κυρία Βαλεντίνα. Εμφανίστηκες.
2: Ναι, ναι.
0: Να, γιατί δεν...
2: Τι γίνεται?
0: Που ήρθες, καλά, καλά, εσύ?
2: Είχα βάλει live μόλις σήμερα στο site, γιατί Παρασκευή έχουμε κανονικά, το βάλαμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Γιατί αύριο θα έχει Final Four, θα έχει πολλά, οπότε τι να βάλεις live, γιατί τώρα δεν είναι...
0: Σωστά.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά.
2: Καλά όλα.
0: Πού είμαστε?
2: Είμαστε στη φάση...
0: Της αναμονής.
2: Ναι, αναμονής πιστεύω για θετικά νέα. Είπαμε, μέχρι να πέσουν υπογραφές πρέπει να είμαστε συντηρητικοί στις εκτιμήσεις μας, αλλά αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι πάει προς το θετικό. Είχαμε πει μέχρι Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
2: Τώρα τι να σου πω, άμα είναι Δευτέρα ή αν είναι αύριο, αυτά αλλάζουν. Έτσι.
0: Σωστά.
2: Είμαστε σε μια διαδικασία που κάποιες λεπτομέρειες βάζουν κάτω, οι δύο πλευρές. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι διαφορετικό. Βέβαια, σήμερα στη Δανία δημοσίευμα αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις. Και λέει ότι...
0: ότι έχει δρόμο ακόμα.
2: Ναι, ότι ένας από τους συλλόγους του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με πληροφορίες του Bold, του μέσου γραφείου δανός τεχνικός, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις. Υπάρχει αδικαιωτός δρόμος μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία.
0: Γράφω. Ναι.
2: Επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε για διαιτές θέσεις και από τους δανούς, ότι στο Γιάκουμ Νίστρο γράφουν έχουν ήδη προταθεί, έχει ήδη προταθεί διαιτές συμβόλαιο με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο με τον Παναθηναϊκό. Τώρα το αργετός δρόμος, εγώ θεωρώ ότι πάει, από αυτά που μαθαίνω πάει καλά και είμαστε σε μια κατάσταση όπου περιμένουμε το πιθανότερο θετικά νέα τις επόμενες ημέρες, παύλα ώρες. Όχι σήμερα.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Όχι σήμερα. Δηλαδή από αύριο θα
0: εντάξει,
2: δούμε.
0: Και αύριο ώρες είναι ουσιαστικά, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Πιστεύω μέσα στο Κυριακό. Πιστεύω. Τώρα μπορεί να είναι από Δευτέρα, Τρίτη θα το δούμε. Αυτό δεν ξαναλέω. Αλλάζω μια εκτίμηση κάνω. Πάει καλά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ακόμα είναι κάτι επίσημο. Σε περίπτωση που έρθει, το γράφουν και στη Δανία σήμερα, θα πάρει μαζί του και το βοηθό του, το Μάνσεν.
0: Ναι, Στέφαν Μάνσεν. Εντάξει, λογικό κι αυτό.
2: Ναι, γιατί το λέω αυτό, είχαμε πει ότι, αν θυμάσαι, είχαμε πει ότι αν έρθει θα φέρει το βοηθό του, οι υπόλοιποι έχουν μείνει στην Κοπεχάγη.
0: Ναι.
2: Όταν έφυγε από την Κοπεχάγη, έφυγε μαζί με το βοηθό του, οι υπόλοιποι έμειναν εκεί. Το υπόλοιπο,
0: α, το υπόλοιπο team, ναι.
2: Ναι, έχει μείνει εκεί.
0: Α,
2: έχει μείνει εκεί.
0: Okay.
2: Επί της ουσίας, ο Μάνσεν είναι ένας συνεργάτης του Νέστρου, ο οποίος είναι το δεξί του χέρι, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος του. Έχουν μια κοινή πορεία, να το πω έτσι. Είναι 35 ετών. Σε περίπτωση που κλείσει τον Παναθηναϊκό, θα έρθει και αυτός μαζί του.
0: Μικρός και αυτός.
2: Ναι. Και τώρα θα δούμε αν κλείσει τι άλλο επιτελείο θα φέρει. Πιστεύω κάποιος θα φέρει. Μπορεί να φέρει ένα γυμναστή.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Προπονητή τραματοφυλάκο, θυμίζω, έχει ο Παναθηναϊκός, τον Γιώργο Μουντάκη. Ο οποίος είναι και επιτυχημένος.
0: Αυτός πήγα να πω ότι είναι εξαιρετικός.
2: Ναι. Θα δούμε τι άλλους θα φέρει. Το Μάντς, σε περίπτωση που κλείσει, το Μάντς θα το φέρει σίγουρα. Έτσι, οι υπόλοιποι έχουν κλείσει την Κοπεχάγη. Ξέρεις, όταν είσαι στο ποδόσφαιρο, έχεις επαφές, έχεις γνωριμίες, έχεις ανθρώπους. Που να πάρεις κάποιον να του πεις, θέλω να έρθεις μαζί μου εκεί.
0: Okay.
2: Άρα είμαστε τώρα να περιμένουμε τις εξελίξεις το επόμενο τρίμερο. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Ωραία.
2: Κάπως έτσι το βλέπω στο κομμάτι του προπονητή που είναι πρώτο στην ατζέντα αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό. Διάφοροι μιλούν για τον προπονητή αυτό, για να περιγράψουν έτσι λίγο το προφίλ του, άνθρωποι που το γνωρίζουν. Για παράδειγμα, μίλησε ο πρώην προπονητής Κυψιάς, ο Νίλσεν, ο Ντέβιντ Νίλσεν, που είχε μιλήσει στο Μονομπάλα και λέει διάφορα πράγματα, ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής, ταλαντούχος, ψύχραιμος κάτω από ποιήση, είναι ιδανικός κατά την άποψή μου για τον Παναθηναϊκό. Λέει διάφορα, τέλος πάντων, μπορεί ο κόσμος να πει να διαβάσει. Και εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι του προπονητή, αγαπητέ φίλε Τάσο.
0: Ωραία. Ο νυν προπονητής είναι ο Ράφα Μπενίτεθ.
2: Ναι.
0: Παραμένει Ελλάδα, ξέρουμε.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Ξέρω ότι γίνονται οι συζητήσεις για την αποζημίωσή του.
0: Ναι,
2: Δεν γίνει κάτι τον Παναθηναϊκό και δεν μπορεί να βγει φυσικά.
0: Όχι, δεν. Άλλο ήθελα.
2: Αυτό που ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν το πάμε και χθες.
0: Ναι.
2: Είναι ότι το ποσό θα είναι λίγο λιγότερο από 6 εκατομμύρια, κάπου εκεί θα πάει.
0: Ναι, όχι, δεν το είπαμε χθες, αλλά οκ. Okay. Ναι. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Έχει κάνει κάποια. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει είτε με τον Κορώνα είτε με τον Κοτσόλη να κάνουν έναν απολογισμό της σεζόν που ολοκληρώθηκε. Έχει κάνει κουβέντα, έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Ο Μπενίτε θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Και το έλεγε συνεχώς. Είχαν γίνει συζητήσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για απολογισμό της σεζόν, αλλά πάντα η λογική του Μπενίτε. Άλλωστε το έχει πει και συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
2: Για τον απολογισμό που έχουν κάνει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Η λογική του Μπενίτε όμως ήταν πάντα ότι εγώ θέλω να συνεχίσω και να βελτιώσουμε την ομάδα.
0: Το project.
2: Μπράβο. Δεν ήθελε να φύγει. Οπότε συζητήσεις έχουν γίνει με απολογιστικό έτσι χαρακτήρα, να το πω. Με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός δεν συνεχίζει την συνεργασία με τον Μπενίτε. Θα περιμένουμε και αυτό. Ξέρεις, okay. Πρέπει πρώτα να ανακοινωθεί η λύση συνεργασία του Μπενίτεθ.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου είπα
2: και
0: εγώ.
2: Μετά να ανακοινωθεί και ο νέος.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα. Εγώ για το απολογιστικό κομμάτι, όχι αν έχουν μπει στη διαδικασία.
2: Να πω ότι ανακοινώθηκε από τη Κηφισιά ηλιοφόρος για τη νέα σεζόν. Ω έδρα είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Άρα θα ξαναπάει ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε επίσημο. Τυπικά φιλοξενούμενο
0: Παναθηναϊκό. Φαντάζομαι θα δώσει εισιτήρια Κηφισιά.
2: Γεμάτο. Και έχει ξαναγίνει με την Καλυθέα, θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
2: Βέβαια, τότε σε γύρω το μάτς. Ήταν πολύ κακό ο Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι, για το 2-2, που δεν πρέπει να έχω ξαναδεί Παναθηναϊκό απέναντι σε μικρομεσαία, να το πω έτσι, ή μικρή, με όλο το σεβασμό ομάδα, να υπάρχει τόσο κακό Παναθηναϊκός σε εκείνο το μάτς. Να λες και παίζει ευρωπαϊκό Παναθηναϊκός με δυνατό αντίπαλο. Δεν από τον Μπαρσελόνα, τέλος πάντων. Ήταν μια κακή περίοδο. Θα ξαναπάει λοιπόν ο κόσμο Παναθηναϊκού σε επίσημο. Ούτως ή άλλως θυμίζω θα γίνει και φιλικό. Σήμερα έχει ανεβάσει και ένα βίντεο η ΠΑΕ, μια και λέμε για το τηλεοφόρο και τη μετάβαση που θα γίνει από τις εργασίες που γίνονται στο Βοτανικό. Μπορεί ο κόσμος. Να

0: ανδρών και γυναικών που θα γίνουν το τετραήμερο 10 με 13 Ιουνίου στην Μάλτα. Των ανδρών την 5η 11 του μήνα ημιτελική. Ο Ολυμπιακός με την προ-ρέκο είναι ο δεύτερος χρονικά στις 10. Στις 8 θα παίξουν Μπαρτσελονέτα Φέρεντς Βάρος και το Σάββατο 13 του μηνός, ίδιες ώρες 8 και 10, ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Και στις γυναίκες, και πάλι δεύτερος χρονικά ημιτελικός για τον Ολυμπιακό, στις 10 με την Ματαρό, 8 θα παίξουν Φέρεντς Βάρος Σεντ Ανδρέου και μικρός και μεγάλος τελικός την Παρασκευή 12 Ιουνίου, επίσης 8 και 10 το βράδυ. Λοιπόν, το ρόλο του Big Wings Sport FM δείχνει 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Χάρη Χριστόγλου. Από μία ώρα ο καθένας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Lab αύριο. Κανονικά 8 με 10, αλλά με μπάσκετ post-game, αφού θα έχει ολοκληρωθεί εκείνη την ώρα ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, και στις 9 θα έχουμε τον δεύτερο χρονικά ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
9: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
14: Come to my boudoir.
13: The second rule of Fight Club is...

0: Να ζήσει ο κύριος Κώστας μας και χρόνια του πολλά.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζετε σήμερα.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πάρα πολύ για τις ευχές σας.
1: Είστε και πολύ. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της διπλής γιορτής. Κωνσταντίνου και Ελένης εννοώ ότι είναι δύο ονόματα.
0: Ναι.
1: Αν και λιγότεροι.
0: Και ποιο είναι πλεονέκτημα αυτό?
1: Για τη γιορτή αυτή, ότι κάνει μπούγιο. Έχει πολύ λαό.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν έχουμε πολλούς Έλληνες δυστυχώς για να υποστηρίξουμε. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Έλληνος Ελένη. Δεν έχουμε πολλούς Έλληνες. Είναι λίγοι και καλοί, αλλά έστω και χωρίς Έλληνες, είναι μια μέρα που κάνει μπούγιο.
0: Ναι. Πολλοί νομίζω από τις γιορτές μαζί με του Γιώργου και του Γιάννη, αλλά πληθυσμιακά μπορεί να είναι και μεγαλύτερη.
1: Ναι, γιατί έχει αυτό και
0: γιατί έχει το ονόμα. Έχει το διπλό, ναι, σωστό. Έχεις μπει σε τάγκ σήμερα, γιατί από εγώ ξέρω από αυτά τα μετράω αυτά.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις μπει σωματικό τάγκ?
1: Όχι. Δεν έχω δει, δεν ξέρω.
0: Χάλασε ο κόσμος.
1: Κάτσε να δω.
0: Χάλασε το Facebook.
1: Μπορεί να έχω μπει και να μην το
0: χάρη. Κάτσε, άμα δεν έχεις μπει σωματικό τάγκ, κάτσε φίλε. Άμα είναι να κλείσεις λογαριασμούς τώρα, γιατί δεν έχει νόημα. Άμα δεν σου έχουν ευχηθεί μαζί με άλλους 78, δεν έχει νόημα. Δεν έχει. Δηλαδή πραγματικά δεν έχει νόημα. Ειδικά με έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, έτσι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή αυτό είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Να μη σε ξέρει.
1: Όχι, δεν βλέπω κάτι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Θα κάνεις αύριο post. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Δεν σας πρόλαβα κτλ.
1: Όχι. Δεν θα κάνω. Το κάνω στα γενέθλια συνήθως. Στη γιορτή, όχι. Το έχουμε ξαναπεί, η γιορτή, επειδή γιορτάζεις...
0: Υπάρχει και το πιο λούστικο, θέλω να σου πω. Το οποίο είναι, αυτό που δεν έχει χορτάσει, ήθελε να πάρει και το facebookικό του κομμάτι για να καλύψει το κενό της ψυχούλας του, που λέει την επόμενη μέρα...
1: Δεν προλάβαμε να απαντήσω.
0: Όχι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Είναι όμως που εντάξει, ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, δηλαδή εννοεί όλους όσους ήδη μου ευχηθήκατε τηλεφωνικά ή με PM, για τις γλυκές ευχές σας. Δηλαδή να το διαβάσουν ποιοι, αυτοί που με έχουν ήδη πάρει, αυτοί που μου έχουν ήδη ευχηθεί, και άμα κερδίσουμε κι άλλους 10-20 την επόμενη μέρα, καλά είμαστε, καλύτερα είμαστε.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Κοίτα, για τους περισσότερους και για μένα, αυτό που γιορτάζει την πραγματικότητα είναι τα γενέθλια.
0: Ναι,
1: που είναι πιο μοναδικά τώρα. Δεν είσαι μόνος προφανώς, αλλά ξέρεις, είναι η μέρα σου με κάποιο τρόπο. Με τη γιορτή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, να είναι καλά όλοι, ξέρεις, δεν είναι, είναι πιο μαζική η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τα γενέθλια είναι πιο πριβέ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Όχι, δηλαδή τα γενέθλια είναι το πρωτάθλημα και, και η γιορτή είναι το κύπελο. Κούπα κι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι με τη
0: ίδια σημαντικότητα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Απλώς εντάξει, στο κύπελο είναι το θέμα ότι σίγουρα σε θυμούνται όλοι, ενώ στο Champions League δεν σε θυμούνται όλοι. Αναγκαστικά. Ειδικά αν δεν έχει, ξέρεις, δημόσια στα πούμε.
1: Το κύπελο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων ούτως ή άλλως. Οπότε έχει τη δική του χάρη. Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης, αν μου επιτρέπεις, οι μέρες γιορτής και ειδικά οι μέρες γιορτής τόσο δημοφιλών ονομάτων είναι και παγκόσμιες ημέρες, παγκόσμια ημέρα μάλλον, παγκόσμιες ημέρες, ναι, γιατί είναι οι περισσότερες. Του χαθήκαμε να πάμε για κανένα καφέ, έτσι.
1: Ναι.
0: Που γίνεται μόνο αυτή τη μέρα, καθώς και επαναλαμβάνεται τον επόμενο.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που το εννοείς. Θες πραγματικά να τους δεις και έχεις χαθεί.
0: Ναι,
1: και είναι μια
0: αφορμή. Και αυτούς που το λένε συνήθως.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι παιδί μου, είναι οι άνθρωποι που παίρνουν ή που στέλνουν μήνυμα κτλ. Είναι κάποιοι που το λες ή το λένε αυτό το πράγμα. Άντε να πάμε για ένα καφέ και το εννοείς. Είναι άλλοι που το λένε για να το πούνε. Ναι. Χαθήκαμε να τα πούνε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι που με αφορμή τη γιορτή ότι ανταλλάξετε ένα μήνυμα μετά από καιρό, λες εσύ άντε να βρεθούμε τώρα, ευκαιρία είναι, αφού τα πάμε τώρα εδώ πέρα, ανταλλάξαμε κουβέντες.
0: Και δεν βρεθήκαμε.
1: Κάποια στιγμή θα βρεθείς, παιδί. Κάποια στιγμή θα βρεθείς. Κάποια στιγμή.
0: Στην άλλη ζωή. Ενδεχομένως.
1: Εντάξει, αν σκεφτούμε όλα αυτά τα χρόνια με πόσους ανθρώπους που αγαπάμε και θέλουμε να τους δούμε, έχουμε χαθεί. Όχι με ανθρώπους που βαριόμαστε ή μας βαριούνται, με ανθρώπους που θέλουμε πραγματικά να περνάμε καλά. Αλλά είναι έτσι η ζωή, οι υποχρεώσεις, οι οικογένειες, τα παιδιά, τα τρεξίματα. Άλλος έχει μετακομίσει για όλη τη μάνα, άλλος έχει μετακομίσει εκτός Αθηνών, κουλουπού. Που είναι άνθρωποι που πραγματικά θες να βρεθείς και δεν μπορείς να βρεθείς. Δεν ταιριάζουν τα ωράρια.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
1: Δεν είναι το τυπικό μόνο που το λέμε έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι βάσανο.
1: Είναι άνθρωποι, δηλαδή, έχω τουλάχιστον ξέρω εγώ στο μυαλό μου 15-20 ανθρώπους που τους αγαπάω πολύ και έχουμε να βρεθούμε πολύ καιρό και χρόνια με κάποιους και δεν ταιριάζει η φάση να βρεθείς. Και φαντάζομαι όλοι μας στην τρέλα που ζούμε και με τους ρυθμούς που ζούμε. Ότι ξέρεις, το Σάββατο μπορώ εγώ, άλλος έχει να πάει ένα παιδικό πάρτι. Την άλλη εβδομάδα που μπορεί ο άλλος εγώ, ξέρεις, τις καθημερινές δουλεύει, άλλες ώρες. Δεν είναι εύκολο πια. Είναι όλα πολύ δύσκολα. Κάνω καμιά φορά ένα flashback, ας πούμε, στα χρόνια του τα φοιτητικά, που ήταν εξής, ρεμπέτα σκέρ, που δεν έχεις υποχρεώσεις.
0: Και δεν τα αλλάζεις με τίποτα.
1: Αφενός, είναι σοφό το τραγούδι αυτό. Και γι' αυτό, ας πούμε, αυτό εξηγώ και στο γιο μου και αυτό εξηγώ και στους ανθρώπους που είναι τώρα έχουν περάσει το πανεπιστήμιο και ζουν φοιτητικά χρόνια, ότι δεν το ξέρετε, αλλά αυτά τα χρόνια είναι τα καλύτερα της ζωής σας. Αλλά δεν το ξέρετε αυτή τη στιγμή. Θα το καταλάβετε μετά, στο λέω εγώ, στην προλαβαίνω εγώ τη γνώση. Διότι είναι.
0: Για να την εκμεταλλευτείτε.
1: Ναι, όσο μπορείτε. Ναι. Αυτά τα 4, 5, 6 χρόνια όσο κρατήσει σχολή, γιατί έχει τελειώσει με το σχολείο, τις υποχρεώσεις, τα διαβάσματα, το άγχος των Πανελληνίων, είσαι πριν τη δουλειά και το στρατό, άρα είσαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο που είσαι ενήλικας, που ξέρω εγώ, οδηγείς, μπορείς να οδηγήσεις, μπορείς να πιείς, να μπεις στα μαγαζιά, να πιείς, μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Θέλω να πω. Σε τρομερή φυσική κατάσταση, ενέργεια, διάθεση, σκέψη.
1: Δεν έχεις υποχρεώσεις. Δεν σου πρίζει κανείς των τέτοιων. Γιατί έχεις περάσει το πανεπιστήμιο, οπότε σε έχουν όλοι στα όπα-όπα, πασά μου και τέτοια τώρα, ό,τι γουστάρεις. Φεύγεις ό,τι ώρα θες. Γυρνάς ό,τι ώρα θες. Κοιμάσαι όπου θες. Χωρίς να δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. Φεύγεις εκδρομή και πας όπου θες. Δεν έχεις καμιά υποχρέωση, ξέρεις, να πηγαίνεις στη σχολή να παρακολουθείς τον Ιγκεντέ κάθε μέρα. Ξέρω, αν έχεις τίποτα υποχρεωτικά, τίποτα εργαστήρια, καλά μάθη πρέπει να πας. Okay, αλλά θέλω να πω, δεν έχεις καμία, ας πούμε, υποχρεωτική, ξέρεις, παρουσία στο πανεπιστήμιο όπως έχεις στο σχολείο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους λόγω της σχολής από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Άρα υπάρχουν καβάτζες, σπίτια φοιτητών, αράξεις φίλων κτλ.
0: Οπότε, να σαπίσεις, για την ακριβία,
1: οπότε ξέρεις, ζεις τα καλύτερα σου, τα πιο ανέμερα σου χρόνια και δεν το ξέρεις στα φοιτητικά χρόνια. Γιατί μετά που θα τελειώσεις τη σχολή, θα πρέπει, ξέρω, αν είσαι άντρα, να πας στρατό, θα πρέπει να πιάσεις δουλειά, θα μπεις σε μια άλλη διαδικασία. Ξέρεις, θα πρέπει να έχεις ευθύνες μετά, πιας κανένα σπίτι να μείνεις μόνος σου. Θα είσαι πιο δύσκολο, ας πούμε, πιο σφιχτά. Θα έχεις τη μάνα να σου πλένει, να σου μαγειρεύει. Ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα βήματα. Οπότε μετά ξεκινάει ένα άλλο ετάπ, λένε και στους αγώνες του αυτοκινήτου. Γεμάτο σκόνη,
0: και
1: λάσπη.
0: Ποδηλάτου.
1: Και ποδηλάτου, βεβαίως. Γεμάτο, ένα ετάπ γεμάτο σκόνη, λάσπη, κοτρώνες και διάφορες λακκούβες. Οπότε τα χρόνια αυτά, τα 4, 5, 6 χρόνια τα φοιτητικά, είναι τα πιο ωραία χρόνια. Όσοι φίλοι μας ακούνε, να τα εκμεταλλευτούν στο έπακρον.
0: Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Από την άλλη, έχετε ένα δίκιο να λέτε πώς είναι δυνατόν εσείς να γιορτάζετε τη μέρα που τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ.
1: Κάποιοι κάναμε αυτή την κουβέντα προχθές και δεν ήταν καντεμιά. Δηλαδή θέλω να πω, λέγαμε όταν τον πήρε τον Νεϊμάρ ο Αντσελότη, ότι τον πήρε, εντάξει, καθησύχασε ένα έθνος, ένωσε ένα έθνος, βγήκαν όλοι χαρούμενοι και σου λέει ο Αντσελότη, έχουμε τώρα τρεις εβδομάδες μέχρι τότε. Μπορεί και να έχει πάθει κάτι μέχρι τότε. Πριν Αλέκτορ να λύσει τρεις.
0: Να. Εντάξει, παρόλα αυτά, τα πρώτα νέα είναι καθησυχαστικά. Έχει χτυπήσει, έχει κάνει λίγο βαβά στη γάμπα.
1: Ναι.
0: Δεν θα παίξει λίγο με τη Σάντος, αλλά. Για το Μουντιάλ θα είναι έτοιμος. Το πείσουμε δεν θα κάνει προετοιμασία.
1: Θα δούμε.
0: Το πείσουμε δεν θα κάνει προετοιμασία ξανά.
1: Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σκοντάψει πάνω σε ένα σαλιγκάρι, ας πούμε, και να επιδεινωθεί η κατάστασή του.
0: Εντάξει. Η Βραζιλία ξεκινάει και αργά το μεταξύ, 14 του μήνα.
1: Μπορεί να ανέβει απότομα κάποιο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και να επιδεινωθεί η γάμα, πάθει υποτροπή. Δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Τώρα μην τον κατεμιάσει.
1: Εγώ το κατεμιάζω. Η ζωή τον έχει κατεμιάσει.
0: Μην τον κατεμιάσει.
1: Μπορεί να σκύψει απότομα να δέσει τα κορδόνια του και να τον τραβήξει μέσα. Θέλω να πω, δεν είναι και ατσάλινος.
0: Εγώ λέω αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα έχει βολέψει τον Αντσελότη.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ.
0: Και για έναν ακόμα λόγο. Διότι θα κλείσει η κουβέντα ποιοι θα ξεκινήσουν στο πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο πριν καν αρχίσει. Γιατί ο Αντσελότη έχει στο μυαλό του αυτό που είναι λογικό. Ότι από τη μία θα παίξει ο Ραφίνια, ξέρω, μια θα παίξει μάλλον ο Βίλι, θα βάλουμε και ένα center forth, θα μπούμε πια, θα διαλέξουμε τέλος πάντων και θα παίξουμε.
1: Ναι.
0: Εκεί να είμαστε ωραίοι στη βάση, γιατί παίζουμε για με το Μαρόκο. Δεν παίζουμε κανένα τέτοιο.
1: Μπορεί να κάνει καμιά ένσταση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω Μαρόκο, είσαι πάνω στα χαρτιά. Θέλω να πω προσέχουμε.
0: Μπαγαίνει γιατί δεν παίζει ο Νεϊμάρ για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Λοιπόν, αλλά θα κοπεί αυτή η κουβέντα. Θα πει ο Αντσελότη. Παιδιά, τι να κάνω, το παιδί ήρθε από τραυματισμό 15 μέρες. Πώς θα το βάλω, θα είναι στον πάγκο και θα δούμε πώς θα πάει και μπορεί να μπει ανάλογα
1: με το. Να του δώσουμε χρόνο συμμετοχής και να είναι έτοιμος για τα επόμενα.
0: Ακριβώς.
1: Θα πούμε ένα τέτοιο πατζιλίκι. Ναι. Και θα σηκώσουμε και φρυδάκι τον από το λέμε.
0: Και αν έχει προκριθεί η Βραζιλία, θα το βάλει να παίξει ένα τέταρτο με την ΑΕΤ στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Και βασικό θα το βάλει αν έχει προκριθεί.
0: Και βασικό ενδεχομένως. Βεβαίως. Σπουδαίο. Το σπουδαίο. Τέλος πάντων.
1: Όλα καλά. Μια χαρά όλα.
0: Δεν λαλεί τρεις ο Αλέκτορ, βλέπω. Πόσες φορές δηλαδή.
1: Για πες μας, φίλε.
0: Για πες μας. Εσύ που έχεις κοκόρια, υποθέτω, και τα ακούς αυτό, θες να μου πεις.
1: Για αρχή να ξημερώσει.
0: Ότι εσύ που έχεις τα κοκόρια, ξέρεις ότι δεν λαλάνε τρεις φορές, αλλά λαλάνε τι, ξέρω εγώ. Δύο, τι να κάνουμε. Εμείς τα Ευαγγέλια διαβάσαμε. Δηλαδή δεν είναι ότι κάναμε
1: καλά
0: κάτι.
1: Καλά δεν το είπα. Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί με λέει και άσχετο, καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως.
1: Ο Αντίχριστος.
0: Πριν αλέκτορα φωνήσει τρεις.
1: Μάλιστα.
0: Λέει.
1: Μάλιστα.
0: Και το έχουμε κάνει, το έχουμε μεταφέρει στα νέα ελληνικά. Πριν ο αλέκτορ λαλήσει τρεις. Για να μην λέμε το φωνήσε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν θέλετε το κάνουμε
1: πάντως,
0: τόσο. Αλλά
1: είναι,
0: αυτό είναι. Τρεις είναι.
1: Τρεις είναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι,
1: ο φίλος είναι Αντίχριστος. Εγώ μια χαρά το είπα. Ωραία.
0: Αντικοκορικός είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ενδεχομένως. Καταλάβες. Τι θα γίνει. Ναι, το ζώο-πέδρο, παιδιά, το είπαμε. Αυτή είναι και εμάς η μεγαλύτερη απορία μας για την περίοδο του ζώο-πέδρου. Δεν χώραγε δυστυχώς το ζώο-πέδρο. Και μεγάλη στενοχώρια και πολύ καλή σεζόν έκανε και 15 γκολ έβαλε. Δεν χώρισε. Δεν χώρισε αυτό. Τι να πούμε. Μα εντάξει, πάντα δεν υπάρχουν αδίκως κομμένοι. Mm. Σε όποια εθνική και να ψάξουμε, θα βρεις κάποιον αδίκως κομμένο. Τι να κάνουμε. Ειδικά...
1: Και δεν είναι επιχείρημα ο Νεϊμάρ είναι πρώτο σκόρερ όλων των εποχών τη Σελεσάο. Δεν είναι επιχείρημα. Μπορεί να έκανε θαυμάσια πράγματα κάποτε. Είναι 34 και σάπιο. Πιο σάπιο από σάπιο κέντρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το τι έκανε παλιά, μπράβο του, έχει καταγραφεί στα κοιτάπια του ποδοσφαίρου, αλλά δεν είναι ο Νεϊμάρ που ήταν πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια. Όχι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, έχω τώρα μια βαθιά σκέψη με τον Βασανί. Ξέρω ότι θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, αλλά θέλω λίγο τώρα να πούμε κάτι. Το σκέφτομαι, δεν βρίσκω άκρη. Συζητάγαμε, ας πούμε, για τις παλιοσυρές, τα last dances, λέγαμε και χθες, και θα τα ξανασυζητήσουμε όταν δούμε πια και αναλυτικά τα roster και όλα αυτά.
1: Τον Νόιερ, θες να μιλήσουμε.
0: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε τον Νόιερ. Με τον Νόιερ μου είναι απολύτως κατανοητό το γιατί βρίσκεται εκεί. Θα το πούμε ανακοινώθηκε και αποστολή της Εθνικής Γερμανίας.
1: Έχει σταματήσει την εθνική ο Νόιερ εδώ και κάποιο καιρό.
0: Μπορεί να πηγαίνει τιμητικά τρίτος.
1: Δεν νομίζω θα πάει για τρίτος ο Νόιερ.
0: Λέω, ναι, δεν πηγαίνει, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις. Ο Γιασίν είχε πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 70 τιμητικά τρίτος τερματοφύλακας στα 41 του για να δίνει ουσιαστικά γνώση και βοήθεια στους υπόλοιπους τερματοφύλακες. Θα πεις, το κάνει αυτό ο Νόιερ? Όχι, δεν θα το κάνει.
1: Δηλαδή, ξέρεις, και στη Γερμανία, ας πούμε, με όλους τους Καν, με όλους τους Λέμαν κτλ., με όλη αυτή την επετηρίδα, ας πούμε, πρέπει ο άλλος να παίζει μέχρι να αφήσει τα κόκαλά του στο γήπεδο και περιμένουν οι άλλοι δόλοι από πίσω κάποια στιγμή να παίξουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ. Τιμή και δόξα στον Νόιερ. Έκανε καταπληκτική χρονιά. Αλλά έχει αποσυρθεί από την εθνική. Κάποια στιγμή θα παίξει κανένας άλλος. Αυτό λέω απλά. Ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι δόλοι πίσω που κάνουν μια καλή χρονιά και περιμένουν και σου λέει: εντάξει, αποσύρθηκε ο Νόιερ, θα παίξω εγώ φέτος στο Μουντιάλ. Τσου που ξαφνικά επιστρέφει ο Νόιερ. Αφού αποσύρθηκε από την εθνική.
0: Mm-hmm.
1: Άνοιξε ο δρόμος για τους υπόλοιπους.
0: Mm-hmm.
1: Για τα νιάτα. Που τα νιάτα μπορεί να είναι 34 ο επόμενος. Δεν είναι 69. Γιατί τόσα χρόνια στη σκιά του Νόιερ μπορεί ο άλλος να κοιτάξει 34.
0: Λοιπόν, stop. Ευχαριστούμε τους θεούς σους. Έχετε εσείς δίκιο και εμείς άδικο.
1: Ναι.
0: Λέει: πριν αλέκτορα φωνήσει, τρεις απαρνηθείτε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πριν κακαρίσει ο Πετινός, ναι, θα μαρνηθείς τρεις φορές. Ναι. Έχει κόμμα λοιπόν ανάμεσα.
1: Okay, okay.
0: Αυτό είναι. Οι χαρακτηρισμοί υπόλοιποι μπορούσαν να λείπουν.
1: Ναι.
0: Πώς σας φαίνεται αυτό? Όπως θα κάνεις σε μια κανονική συζήτηση. Πώς σας φαίνεται αυτό? Όπως θα κάνεις σε μια κανονική ευγενική συζήτηση. Πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Σε μια ευγενική συζήτηση, αν μιλήσουν όπως μιλάνε εδώ, θα φάνε μια σφαλιάρα και δεν θα ξαναμιλήσουν.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: λοιπόν, επειδή έχουν την άνεση ότι τα λένε διαδικτυακά και μπορούν να βρίσουν, να ειρωνευτούν κτλ., πουλάει μαγιά ο καθένας. Πουλήστε αυτή τη μαγιά face to face με έναν άνθρωπο με το οποίο διαφωνείτε, να δείτε πόσες φάπες θα μαζέψετε για να βάλετε μυαλό. Εσείς που εμάς δεν μας νοιάζει, πείτε ό,τι θέλετε. Είμαστε και χοντρόπετσι.
0: Τι να πω, ρε, εσύ, πραγματικά.
1: Αλλά για δοκιμάστε να μιλήσετε με αυτόν τον τρόπο με έναν άνθρωπο που είναι μπροστά σας και λέει κάτι με το οποίο διαφωνείτε ή κάνει κάποιο λάθος. Να μετράμε δόντια μετά στο πάτωμα. Πλάκα θα έχει.
0: Τι μάγκες. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα μου λοιπόν είναι το εξής, το οποίο σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Πέρα από τον Νόιερ και όλους τους αντίστοιχης ηλικίας ποδοσφαιριστές που θα πάνε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ψάχνω να βρω στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το βρω το απολύτως προφανές προσωπικό αγωνιστικό κίνητρο του Μέση.
1: Δηλαδή.
0: Ποιο είναι?
1: Τα παρακάλια είναι των Αργεντινών. Ότι όσο είσαι ενεργός παίχτης και κάνεις και ωραία πράγματα στο MLS και μας οδήγησε στο Μουντιάλ το προηγούμενο, θέλουμε να είσαι εδώ. Είσαι, ξέρεις, εθνικός θησαυρός. Αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, δεν το κόψε μετά το προηγούμενο Μουντιάλ να πει: παιδιά, πήραμε το Μουντιάλ, βγάλαμε, ας πούμε, αυτό το χτυκιό που κουβαλάει η Αργεντινή και από εδώ και πέρα, ξέρετε, και εγώ σταματάω γιατί μεγάλωσα πια, ας πούμε, φτάνει. Από τη στιγμή δεν το ξέκοψε, ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχει, ας πούμε, ξέρεις, 1 εκατομμύριο παρακάλια από πίσω να είναι εκεί. Διότι είναι ενεργός. Είναι κανονικός παίκτης. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος κοροϊδεύει. Παίζει. Προς το MLS παίζει κανονικά, σκοράρει κανονικά, δίνει ασίστ. Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Λοιπόν. δεν με καλύπτει. Είναι 39. Είναι 39 αρέσει. Δηλαδή πήγε σε τελικό μουντιάλ στα 27 του.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν το πήρε. Που ήταν ντουζενάτη ηλικία. Κατάφερε 8 χρόνια αργότερα με όλη την πίκρα, ας πούμε, και το ανάθεμα και όλο το βάρος που κουβαλούσε να το πάρει στα 35 του. Οκ, okay, στα 39 του τι θα έρθει να κάνει?
1: Ελπίζω να διασκεδάσει πια. Γιατί το προηγούμενο μουντιάλ δεν ήταν διασκεδάσει.
0: Απλώ Αργεντινή και διασκέδαση δεν πάνε μαζί τώρα. Άσε
1: τι κάνει. Ελπίζω εκείνο έχοντα βγάλει από πάνω αυτό το βάρο, έχοντα πάρει το μουντιάλ, πια να πάει για να διασκεδάσει και να μην πάει με όλη αυτή την πίεση που είχε στο Κατάρ.
0: Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Οι χαρακτηρισμοί που ήταν στου χαρακτηρισμού που γίνονται, εσεί πήγατε να πουλήσετε μαγιά. Okay. Όχι. Όχι. Καλέ μου κύριε.
1: Καλά, μην ασχολείστε.
0: Όχι, καλέ μου κύριε. Εντάξει. Όχι. Όχι. Έχεις χάσει όλα τα ενδιάμεσα. Τέλος πάντων.
1: Και τέλος πάντων, λύστε τα προβλήματά σας κάπου αλλού,
0: ναι,
1: και δεν χρειάζεται να προσπαθείτε να λύνετε εδώ πέρα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό. Δείτε πώς λύνει ο Ολυμπιακός τα προβλήματά του.
1: Εντάξει.
0: Πούλησε τον Κωστίνιο 11 εκατομμύρια, ρε φίλε. Τι άλλο δηλαδή να κάνει. Τι άλλο να κάνει δηλαδή, αλήθεια. Σου είπα πραγματικά δηλαδή. Εγώ θα είχα βγάλει το μάνατζερ του ήδη για φαγητό.
1: Καλά.
0: Θα του έλεγα αγόρι μου, αγόρι μου! Πώς μας έφτιαξες έτσι.
1: Ο μάνατζερ του θα έχει βγάλει και τον άλλο, είναι όλη η προμήθεια.
0: Ναι,
1: θέλω
0: ρε,
1: να
0: παιδί
1: πω,
0: μου.
1: Δεν είναι θέμα φαγητού.
0: Όχι, οπωσδήποτε.
1: Θέλω να πω, είναι όλοι ευτυχισμένοι αυτή τη στιγμή.
0: Οπωσδήποτε.
1: Είναι όλοι ευτυχισμένοι.
0: Δεν ξέρω δηλαδή ποιο πήγε, ποιο τον πλάσαρε έτσι στην Brighton. Να σου πει ότι ένα παίξι που ήρθε στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, πριν από 2,5 χρόνια, 3 για 2,5 εκατομμύρια, που έκανε μια μέτρια προς κακή σεζόν φέτος. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα λέγαμε τα ίδια αν ο Κωστίνη, γιατί η ηλικία του μια χαρά είναι. Που η ηλικία είναι σούπερ. Και πριν ήρθε στον Ολυμπιακό, θυμίζω ότι βγήκε καλύτερος μπακ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Μια χαρά μέχρι, και τα θυμόμαστε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Και ότι έκανε πέρσι καλή χρονιά, επίσης το θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Φέτος έκανε μια κακή χρονιά.
1: Ναι. Δεν έχει να κάνει αυτό. Θέλω να πω, το scouting report δεν έχει να κάνει με τη χρονιά την τρέχουσα. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Ιωαννίδης πουλήθηκε με πολύ καλά λεφτά στη Sporting μετά από μια μέτρια χρονιά, ενώ οι προηγούμενες χρονιές ήταν πολύ καλύτερες. Το scouting report των κανονικών ομάδων δεν διατρέχει μόνο μια χρονιά, κοιτάζει σε βάθος χρόνου.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ναι. Και κοιτάζει και τι κάνει η ομάδα συνολικά. Δηλαδή, η περσινή σεζόν του Κωστίνια ήταν καλή, γιατί ήταν και ο Ολυμπιακός καλύτερος, ναι, και βοήθησε την ομάδα και τον βοήθησαν και οι συμπαίκτες.
0: Εγώ συμφωνώ σε όλο αυτό που λες.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα 2,5 και τα 11. Καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, σου πω. Για μια ομάδα που έδωσε 35 για τον Κωστούλα, δεν μου κάνουν τίποτα 11 για τον Κωστίνια.
0: Ο Κωστούλας είναι μια ειδική περίπτωση λόγω ηλικίας.
1: Δεν έχει να κάνει λόγω ηλικίας. Έχει να κάνει ότι εκεί το scouting report αφορούσε αποκλειστικά σε μία χρονιά στην πρώτη ομάδα και σε ό,τι είχε κάνει νωρίτερα στη Youth League. Με παιδιά συνομήλικα. Και η χρονιά στην πρώτη ομάδα ήταν καλή, χωρίς να είναι χρονιά, ξέρω εγώ, του Καρέτσα ή του Τζόλι σε νούμερα και σε απόδοση. Ήταν μια καλή χρονιά, πραγματικά καλή χρονιά του Κωστούλα, χωρίς να είναι κάτι, ας πούμε, που να λες wow. Και εδώ είναι 35. Άρα για την ομάδα που έδωσε 35 για τον Κωστούλα με μία χρονιά επαγγελματικού ποδοσφαίρου, δεν μου κάνουν εντύπωση τα 11 του Κωστίνια με ένα σόρι κιόλας.
0: Είσαι σαφές. Είσαι σαφές και το αφήνουμε εδώ. Τώρα ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο μπακ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ο Τσάπρας ο δεύτερος και να ψάχνει τον πρώτο. Γιατί ναι, δάσουν, αυτά θα τα δούμε τον επόμενο καιρό. Ψάχνει πάντως δύο δεξιά μπακ. Διότι τελειώνει η ιστορία. Νομίζω πια μέχρι και αύριο θα το έχουμε και επισήμως. 11 εκατομμύρια και 15% όπως το μεταπόλησες. Και πολύ ωραία προχωράμε. Γιατί αυτά λέμε, ξέρετε τι γίνεται. Φτάμε στο τέλος της χρονιάς. Λέμε, έχει ο καθένας στο κεφάλι του που πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα. Θυμάται λίγο πολύ. Αλλά όλα αυτά είναι τόσο άστατα. Δηλαδή μπορούν να αλλάξουν πραγματικά ανά πάσα στιγμή. Να, ποιος θα έλεγε ότι ο Κωστίνια θα έλεγε. Θα λέγαμε, α, ο Κωστίνια εδώ είναι, έχει υπογράψει συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά μένει, ίσως δεύτερος, άμα βρούμε ένα καλύτερο πρώτο.
1: Ναι, και από τους παίχτες, επειδή μπορεί να είναι λαχταριστή αυτή τη στιγμή σε ομάδες του εξωτερικού, θα βάζει εγώ τον Τζολάκη, θα βάζει τον Έσεξ, εγώ θα βάζει τον Μουζακίτ, θα βάζει άλλους, δεν θα βάζει τον Κωστίνια ψηλά-ψηλά στη λίστα αυτή.
0: Όχι.
1: Θα βάζει τον Πυρόλα οπωσδήποτε, δηλαδή θα βάζει πρώτα εκείνους.
0: Ναι.
1: Και μετά σε δεύτερη ανάγνωση θα λέγεις και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ομάδες. Α, και ο Κωστίνια. Με 11 δεν θα πήγαινε το μυαλό, αλλά να που έγινε η έκπληξη.
0: Έγινε.
1: Μια χαρά.
0: Και όμως έγινε. Κι όμως έγινε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μπράβο. Το Ροντινέι επίσης θέλω να σου πω. Βλέπω λίγο φευγάτο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω αν διάβασες δηλώσεις του.
1: Διάβασα, ναι.
0: Μίλησε στη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τότε να το κρατήσουμε αυτό. Έχει σημασία, δεν μίλησε ελληνικό μέσο, μίλησε σε βραζιλιάνικο μέσο. Είπε, δεν κλείνω την πόρτα στη Βραζιλία, είναι το μέρος που αγαπώ. Μ' αρέσει να παίζω στο Λιμπερταδόρες. Μιλούσαμε με τον Ορτέγκα πρόσφατα και λέγαμε πόσο μας έχει λείψει το Λιμπερταδόρες, mm-hmm. Και στους δυο μας. Mm-hmm. Ναι, και λέει, δεν είναι ότι βλέπω τον εαυτό μου να τελειώνει την καριέρα του εδώ. Δεν είναι αυτό. Υπάρχουν ευκαιρίες, πράγματα που συμβαίνουν. Έχω ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Θα δούμε. Τα αφήνω στα χέρια του ατζέντη μου.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ανοιχτό, θα έλεγα εγώ. Πάρα πολύ ανοιχτό. Την έχει αφήσει, το έχει αφήσει όλα αυτά. Ναι, παιδιά, είπαμε και 15%. Και 15%.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα θέλει να ξυλώσει όλη τη δεξιά του πλευρά κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και Κοστίνια και Ροντινέη το ίδιο καλοκαίρι, φαντάζομαι. Γιατί μπορεί να έχουμε πει ότι ο Ροντινέη είναι εξτρέμ πια, αλλά στην ανάγκη που άπαιξε και μπακ.
0: Ναι, και θα γίνει αυτό.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θα ξυλώσει όλη τη δεξιά πτέρυγα το ίδιο καλοκαίρι και Κοστίνια και Ροντινέη να πουληθούν. Φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός θα θέλει να μείνει ο Ροντινέη αυτή τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Ακόμα και για τη μετάβαση, ας πούμε, με αυτούς που θα έρθουν να μπορέσουν να μάθουν τα κατατόπια. Mm-hmm. Φαντάζομαι.
0: Φαντάζεσαι και βλέπουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το μεγάλο θέμα της τελευταίας ώρας στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, το θέμα κλάμα. Είναι η ανάρτηση του Χάρι Μαγκουάιρ στο Instagram.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνει ότι δεν θα βρίσκεται το καλοκαίρι στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας, mm-hmm. η οποία θα ανακοινωθεί αύριο το πρωί, να πούμε, mm-hmm. στο Wembley. Αλλά προφανώς έχει μιλήσει ο Τούχελ με αυτούς που mm-hmm. δεν θα πάνε. Γιατί τα γνωστά πρέπει που λέγεται το 55, μετά πρέπει να κουπούνε 30, ας πούμε. Οπότε μιλάει με τους ανθρώπους και προφανώς πήρε τον Μαγκουάιρ. Και έγραψε ο Μαγκουάιρ στο Instagram: ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να διαδραματίσω σημαντικό ρόλο αυτό το καλοκαίρι για τη χώρα μου μετά τη σεζόν που έκανα. Έμεινα σοκαρισμένος και απογοητευμένος από την απόφαση. Εύχομαι στους παίχτες κάθε επιτυχία. Λουξό επίσης εκτός. Μάλλον. Mm-hmm. Φαίνεται. Φιλ Φόντεν εκτός. Εντυπωσιακό. Το BBC το λέει, όχι εμείς.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται να μείνει ο Φόντεν εκτός?
1: Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ στενά τα παιχνίδια του φέτος. Νομίζω έκανε μια πολύ μέτρια χρονιά.
0: Ναι, και λες πάρα πολύ, ξέρεις, πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Ξέρουμε τη συμπάθεια που του έχεις, ναι. Αλλά έχει κάνει πολύ μέτρια χρονιά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θα μπει ο Τόνι μέσα, διότι πήγε στη Σαουδική Αραβία και πέταξε. Οπότε, άμα κάνεις μια πάρα πολύ καλή σεζόν στη Σαουδική Αραβία, ενδεχομένως είσαι καλύτερος που κάνει, μου κάνει μια μέτρια χρονιά στην Premier League, λέω εγώ.
1: Εντάξει, δεν έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Ναι. Μπάλα παίζουν και Σαουδική Αραβία και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα έχουν. Δεν είναι, ξέρεις, 8x8. Θέλω να πω.
0: Χάος όμως με την Premier League.
1: Ναι, αλλά αν κάνει πολύ καλή χρονιά όλο στην. Και είναι fit και είναι, ξέρεις, παίξει όλα τα παιχνίδια και. Ξέρεις, τη θέση του την κρατάει, την υπηρετεί σωστά. Ναι. Σαουδική Αραβία, ξέρεις. Σαουδική Αραβία είναι. Δεν είναι Τανζανία. Δεν είναι Ινδία. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο τα έχουμε ξαναπεί. Τελευταία χρόνια, λόγω της παρουσίας πολλών γνωστών καλών παιχτών, έχει ανέβει level ποιότητας. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Το Μόρι δεν θα πάει επίσης. Τέλος πάντων, θα τα μάθουμε αύριο και θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Ο Γόρτον δεν θα πάει. Ο Μαντουέκη μάλλον θα είναι. Τέλος πάντων, αύριο το πρωί τα υπόλοιπα για να τα έχουμε ολοκληρωμένα και να μπορέσουμε να τα. Ξέρεις, να τα συζητήσουμε, ναι. Έχοντας συγκεκριμένα πλέον ονόματα μπροστά μας. Λοιπόν, έχουμε ένα Wolfsburg Paderborn, το οποίο είναι 0-0 στο ημίχρονο. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, σε μια περίεργα άδεια μέρα. Συγγνώμη, έχουμε και ένα Utrecht Herenveen. Όχι, βλακίες δεν έχουμε. Έχουμε και στο Βέλγιο παιχνίδια. Α, και έχουμε και σε Σαουδική Αραβία. Α, είναι το. Πάει Αλαχλή για πρωτάθλημα, δεν είναι?
1: Όχι, Αλαχλή, Αλνάστρο.
0: Η Αλνάστρο, συγγνώμη, ναι. Πάει για πρωτάθλημα. Να πάρει επιτέλους ο Ρονάλντο κάτι,
1: ναι.
0: Εκεί πέρα.
1: Ναι. Που το έχασε, θα το έπαιρνε αν δεν είχε κάνει τη βλακία.
0: Ναι. Κερδίζει 3-1 στο 67.
1: Yeah.
0: Άρα είμαστε.
1: Να δώσει ο Θεός.
0: Είμαστε κοντά.
1: Να δώσει ο Θεός.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 10:30, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
2: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Γκόμες, δίπλα του είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ με χώρο. Η παλιά είναι καλή, η κεφαλιά και η Λίβερπουλ προηγείται με τον Δίας. 0-1. Ρόμπερτσον, Σόμποσλάι και η Λίβερπουλ πετυχαίνει ένα δεύτερο γκολ πολύ εύκολα, με τον Μακάλιστερ να πετάγεται μπροστά στην ασυνεννοησία των αμυντικών της Τότεναμ και να κάνει το 0-2 στο 36. Εδώ η Τότεναμ κέρδισε. Το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-2. Ο Μάντισον μειώνει για την Τότεναμ. Κεφαλιά προς τα πίσω της Σόμποσλάι. Σαλάχ. Ανεβαίνει το Σόμποσλάι. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για το τρίτο γκολ για τη Λίβερπουλ και έρχεται 1-3 από τον Ούγκρο με την ασίστ του Μοσαλάχ. Κουλουσεύσκι, ωραίο τάκτη του Ρόμπερτσον. Η Λίβερπουλ φεύγει μπροστά και έχει χώρο. Ανεβαίνει ο Δίας, του τη δίνει ο Χάκπο, όχι καλά. Τη ξαναπαίρνει ο Χάκπο, γυρίζει την μπάλα. Η μπάλα δεν μπαίνει, τώρα μπαίνει και είναι από τον Σαλάχ. Το 14ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Στο 54-1-4. Εδώ ευκαιρία. Ο Σαλάχ. Η Λίβερπουλ πετυχαίνει και 5ο γκολ. 1-5 από ασίστ του Σόμποσλάι. Λες και είναι προπόνηση. Όποια στιγμή θέλει πατάει στην περιοχή της Τότεναμ. Σαλάχ πλασάρι, δείχνει αμέσως τον Σόμποσλάι. 1-5. Κουλουσεύσκι, Σολάνκι. Ξαναπερνάει ωραία για τον Κουλουσεύσκι. Ωραίο, πολύ ωραίο. 2-5. Μειώνει η Τότεναμ. Βέρνερ πίσω, Μπισούμα, Βαλαπλάγια, Μπέρκβαλ. Σέντρα του Μπέρκβαλ. Κεφαλιά, το σουτ γκολ με τον Σολάνκε στο 83. 3-5. Σαλάχ, Δίας, γκολ. 6-3 η Λίβερπουλ στο 85.

0: Εντάξει, ακούω τον Boy George και δεν μπορώ να χωνέψω πόσοι ασέβαστοι δεν το περάσανε στο τελικό της Eurovision με το San Marino. Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή ήρθε να μας ξεβλαχέψει να πει δύο στροφές, γιατί τόσο είπε στο τραγούδι.
1: Τις στροφές όμως, ε.
0: Δεν έχει σημασία και τίποτα. Και τα χείλη του μόνο να ακούνε να γίνει ο Boy George. Μια χαρά το κομμάτι και δεν το περάσανε. Να περάσουν κάτι κλάψεις και κάτι τέτοια. Άντροπη.
1: Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας.
0: Δηλαδή μου λέμε δεν πήρε το Μαγκουέρ. Πραγματικό έγκλημα δεν πέρασε ο Μπόιτζο τελικό τώρα. Ο Μαγκουέρ και ο Φόντεν είναι δευτερεύοντα θέματα. Και γεια σας.
1: Καλά. Ούτε πήρε τον Ουνοαή στο Μαρόκο επίσης.
0: Επίσης με τη χρονιά που έκανε. Δεν ξέρω και βέβαια το ιατρικό δελτίο του καθενός. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να έχουν τώρα. Αν είναι κάποιο που έχει ξέρει θέματα. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Αλλά ναι, προξενούν εντύπωση.
1: Για τον Ναΐ δεν προξενεί εντύπωση. Δηλαδή, συγγνώμη, και από το πρόσφατο Κόπα Αφρικά, α πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνιμη. Εδώ είχε συζητηθεί, είχε ακουστεί μέχρι και. Ρεάλ, που είχε ακουστεί, για μια μεγάλη ομάδα. Δεν πήγαινε τόσο καλά στη Ζιρόνα.
0: Ρεάλ δεν νομίζω.
1: Όχι, είχε ακουστεί πάντως για μια μεγαλύτερη ομάδα, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω να είναι καθόλου τραυματίας.
0: Okay.
1: Ο Ναΐ, θέλω να σου πω. Αυτά θέλω να πω εγώ εδώ πέρα. Και να πω και μια καλησπέρα.
0: Γεια.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρά μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τη Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player. Να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά ή ενώ το on demand για να βρίσκετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα. Μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο μπορείτε να γράψετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Στα μικρόφωνα ο εορτάζων κύριος Κώστας και ο κύριος Γιάννης. Για πες τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Για τη City, μπράβο. Για τη City είχε ακουστεί.
0: Ναι,
1: γιατί λέγαμε για μεγάλη ομάδα, αλλά οκ. Okay.
0: Μεγάλη ομάδα, γιατί είναι κοινή ιδιοκτησία, είχαμε πει τότε. Είναι ίδια τα φιλικά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, εσύ που λες, ναι ρε παιδιά, προεπιλογή είναι του Μαρόκου. Ναι, αν δεν είναι στην προεπιλογή, τι περιμένεις στην προεπιλογή? Μετά θα κοπούν κάποιοι από την προεπιλογή και να καταλήξουμε στην τελική αποστολή. Αν δεν είναι καν στην προεπιλογή, ξέρω εγώ, των 35, 40, 50 παιχτών, σημαίνει ότι είναι εκτός των πλάνων γενικότερα του προπονητή. Άρα δεν θα είναι λογικά και στην τελική αποστολή, στην τελική 26άδα. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη Στοίχημαν. Στο nation.stoiximan.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν Greek Basketball League για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League του Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21 plus, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πάρα πολύ ωραία τα είπες και να προσθέσω ότι στο κανάλι Στοίχημαν στο Spotify έχουν βγει οι πρώτες δύο από τις 8 συνολικά μουντιαλικές ιστορίες, τις οποίες θα ακούσετε και θα δείτε και θα βρείτε μάλλον τις επόμενες μέρες. Ιστορίες όμορφες, σομπρερικές και μουντιαλικές, όπως είχαμε κάνει και το 2022, τις αντίστοιχες. Οι δύο πρώτες μιλούν, η μεν μία για τη Βραζιλία του 1982 και την πορεία της στο Μουντιάλ εκεί, και η δεύτερη για αυτό το αδιανόητο κάζο, πατατράκ, τραγικομωδία, όπως θέλει ο καθένας το λέει, της Εθνικής Γαλλίας στο 2010, με πρωτεργάτη και πρωτέτειο βεβαίως αυτό το κωμικό, ο οποίος παρίστανε τον προπονητή στην άκρη του πάγκου τους.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, οι φίλοι εδώ μας λένε ότι το Μαρόκο κάνει κάτι σαν training camp, σαν pre-camp. Δεν είναι προεπιλογή, ότι θα ενσωματωθεί ο Ναΐ μετά και ο Ζανζουλή. Ότι δεν υπάρχει, τέλος πάντων, ανησυχία. Δεν είναι εκτός, δεν είναι κομμένος κλπ. Έχουν μείνει, λέει, και άλλοι έξω που ακόμα αγωνίζονται σε πρωταθλήματα. Ότι προφανώς έχει πάρει οι παίκτες που έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θα προσθεθούν στην πορεία. Λογικό. Λογικό, αν τελικά γίνει αυτό, να είναι ο Ουναΐ και ο Ελζαζουλή στην αποστολή την τελική. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά και δίκαιο για τη χρονιά που έκανε. Προφανώς.
1: Ναι. Okay. Οκ. Ταυτόχρονα να πω ότι παρακολουθούμε με εθνικό ενδιαφέρον το παιχνίδι της Γεωργίας με την Ελλάδα στο Σόκα. Έτσι.
0: Ψάχναμε το σειρά να μάθουμε λεπτομέρειες τι είναι το Σόκα.
1: Ένα πέτρο 6-6-7-7, το οποίο είναι αρκετά δικό μας από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το Euro του Σόκα, μάλλον, κάπως έτσι. Mm-hmm. Από ό,τι προλάβαμε να καταλάβουμε. Υπάρχουν 7 όμιλοι, 28 ομάδες συμμετέχουν. Εμείς έχουμε παίξει, εμείς είμαστε όμιλο με Γαλλία, Γεωργία, Ολλανδία. Έχουμε ήδη κερδίσει Ολλανδούς 3-0. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι μας εδώ πέρα. Και στο Σόκα, στην παγκόσμια κατάταξη του Σόκα, στην οποία συμμετέχουν 80 χώρες, έχω να πω ότι είμαστε πέμπτη στον κόσμο. Έτσι. Πίσω μόλις από την Βραζιλία που είναι τέταρτη, το Μεξικό που είναι τρίτο, την Πολωνία που είναι δεύτερη και το Καζακστάν, το οποίο είναι πρώτο.
0: Εντυπωσιακό. Λοιπόν,
1: αυτά για όσους
0: ενδιαφέρονται. Σε απαράλληλο σύμπαν, η Βραζιλία είναι τέταρτη και το Καζακστάν πρώτο.
1: Αυτή βλέπουμε το Euro ουσιαστικά του 7-7 ή του 6-6, γιατί παίζεται και με τις δύο μορφές.
0: Ναι.
1: 2-40 λεπτά. Μίχρονα, κανονικά τα τέρματα είναι περίπου 2x3. Όπως τα κόβω. Αυτά. 7x7. Όποιος θέλει. Να δει, το ψάξαμε λίγο γιατί έτσι λίγο μας έκανε μια εντύπωση. Όπως και να το κάνουμε. Τέλος πάντων, για να μείνουμε στο μοντέλο, είπαμε ότι ανακοινώθηκε η αποστολή της Γερμανίας. Μπάουμαν, Νόιερ, Νούμπελ, τερματοφυλάκες, που έτσι μάλλον θα είναι και η σειρά τους. Λογικά. Στην άμυνα, Άντον, Μπράουν, Γκρος, Κίμιχ, Νμέτσα, Παύλοβιτς, Ράουμ, Ρούντιγκερ, Σλότερμπεκ, Στίλερ, Τα και Τιό. Και από τη μέση και μπροστά, Αμίρι, Μπάιερ, Γκορέτσκα, Χάβερτς, Κάρλ, Λέβελινγκ, Μουσιάλα, Σανέ, Ουντάβ, Βίρτς και ο Νίκ, ο Βολντεμάντε.
0: Είμαστε.
1: Μην ρωτάτε τι και πώς, τώρα τι θα γίνει, πού θα... Θα κάνουμε μια γενική γραφική πρόβλεψη πριν το Μουντιάλ και το βλέπουμε. Πορτογαλία να σηκώσει Μουντιάλ στο Last Dance του Κριστιάνο.
0: Δύσκολο. Θα έχει το ενδιαφέρον, θα έχει την πλάκα του. Πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Τώρα σε κάποια φάση λίγες μέρες πριν από το Μουντιάλ, όπως καταλαβαίνετε, θα πιάσουμε όλο το δέντρο τέλος πάντων εκεί του Μουντιάλ.
0: Και θα εκτεθούμε.
1: Και θα εκτεθούμε. Ναι. Έτσι θα δούμε τι πιστεύουμε ότι θα γίνει, αλλά το σημαντικό είναι να δούμε ένα ευχάριστο και όμορφο πλευράς θεάματος Μουντιάλ και να αρχίσουμε μετά να το συζητάμε έτσι ωραία και σοβαρά από τη φάση των 16 και μετά, όπως πάντα γίνεται στα Μουντιάλ, αφού έχουμε δει όλα τις ευχάριστες, τα ευχάριστα παιχνίδια με τις ευχάριστες εθνικές ομάδες που δεν θα ξαναβλέπαμε σε καμία περίπτωση και η οποία κάθε μια από αυτές μας χαρίζει και τις στιγμές της και τη θυμόμαστε.
0: Και κάπου σκάει και μια μπόμπα.
1: Και κάπου σκάει και μια βόμβα, ναι. Βέβαια.
0: Δηλαδή, λέμε τα φαβορίτα αυτά και κάπου θα γίνει η στραβή για έναν μεγάλο.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Όχι, παιδιά, ακόμα το outsider δεν είναι φαβορί για Μουντιάλ, τίποτα. Ακόμα όχι. Δεν έχουμε πει σε περιβάλλον Μουντιάλ που λένε και καλοί συνάδελφοι. Σε περιβάλλον Μουντιάλ θα μπούμε.
0: Μόλι τελειώσουμε conference, Champions League, τελικού αυτά και τα λοιπά, θα μπούμε.
1: Ναι. Πρέπει να γίνει έτσι και αυτό είναι το σωστό, νομίζω. Προς το παρόν έχουμε Final Four μπροστά μας. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Εδώ αν θέλουν να δώσουν προγνωστικά, δηλαδή υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι από εμάς για να δώσουν προγνωστικά.
0: Καλή μόνο. Να υπάρχουν χειρότεροι από εμάς. Σωστά. Για να πάω την ερώτηση από την άλλη μεριά.
1: Τέλος πάντων. Εγώ έτσι τώρα τελείως ο άσχετος, ο αμπάσχετος, λέω Ολυμπιακός Φενέρ ψυχόδραμα, το οποίο το κερδίζει ο Ολυμπιακός στο τέλος. Και Ρεάλ Βαλένθια με μια σχετική άνεση Βαλένθια.
0: Μας.
1: Αυτά.
0: Ναι. Για και πες. Εγώ τίποτα. Βάσει της χρονιάς και της κατάστασης των ομάδων, ό,τι έχουμε δει όσο παίζαν οι ομάδες, γιατί έχουν περάσει και αρκετές μέρες, αλλά το καλό είναι ότι πάνε χωρίς τραυματίες, χωρίς προβλήματα. Ο Ολυμπιακός προφανώς με το μπάσκετ όλη τη χρονιά έχει ένα προβάδισμα στον ημιτελικό. Και από την άλλη μεριά θα συμφωνήσω για Βαλένθια, όχι όμως εύκολα. Με τη Βαλένθια είναι το θέμα, ρε παιδί μου, αυτό που συζητάμε. Ωραία η Βαλένθια της κανονικής περίοδου, τερμάτισε δεύτερη κτλ. Όταν έφτασε στο πρέπει, στα δύο πρώτα μάτς στην έδρα της, ας πούμε, φάνηκε ότι. Ειδικά στο πρώτο μάτς. Ζορίστηκε. Με 16% στο τρίποντο σημαίνει ότι την κατέβαλε το άγχος, ξέρεις, η πίεση του πρέπει να περάσω, πρέπει να πιστοποιήσω, ας πούμε, ότι τερμάτισα δεύτερη και πρέπει να αποδείξω πόσο καλή ομάδα είμαι. Έχασε τα δύο μάτς, βρήκε το κουράγιο να γυρίσει μετά στην Αθήνα τη σειρά και να τη φέρει εκεί. Τώρα εδώ πέρα δεν υπάρχει σειρά των 5 αγώνων. Τώρα είναι ένα μάτς. Και αυτό το άγχος, αν το έχει στον ημιτελικό, δεν έχει ευκαιρία να ρεφάρει. Στη σειρά με τον Παναθηναϊκό την είχε την ευκαιρία. Είχε 5 μάτς. Μπόρεσε δηλαδή να διορθώσει τα πράγματα που δεν έκανε καλά, έστω και στο εχθρικό ΆΚΑ το κατάφερε. Εδώ, αν είναι, ξέρεις, έχει το ψάρωμα του πρωτοεμφανιζόμενου σε Final Four και μπει μέσα τρακαρισμένη, δεν υπάρχει γυρισμός. Οι άλλοι, σε ό,τι κατάσταση και αν είναι, είναι κολοπετσωμένη ομάδα.
1: Εντάξει. Τα προφανή.
0: Αλλά και εγώ πιστεύω, όχι εύκολα, πιστεύω ότι η Βαλένθια τελικά θα το βρει τον τρόπο. Εδώ που έφτασε.
1: Λοιπόν, σε κάνα πεντάλεπτο, άντε 7-8 λεπτά βαριά, η Αλ Νασρ θα είναι πρωταθλήτρια στη Σαουδική Αραβία. Και η Αλ Χιλάλ θα κλαίει, που έμεινε δεύτερη.
0: Καλά, τι να κάνω.
1: Με 2 βαθμούς διαφορά. Πρόσεξε. Η Αλ Χιλάλ τελειώνει αίτητη το πρωτάθλημα.
0: Εκεί Μπενφίκα. Στην Πορτογαλία. Τι να το κάνω. Άμα έχει 32 σοπαλίες, τι να το κάνω.
1: 9 έχει, ρε.
0: Θέλω να σου πω.
1: 9 σε 34. Δηλαδή, σου λέει. Σου λέει, είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Και λέει η Αλ Χιλάλ. Φαντάζεσαι τελειώσουμε και να κάνουμε 25 νίκες, 9 ισοπαλίες. Μηδενίτες. Θα πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν θα πάρετε πρωτάθλημα.
0: Όχι.
1: Γιατί άλλοι κάνουν 28 νίκες και σχάσαν 4 φορές. Οπότε την πατήσατε. Κατάλαβες. Και παίρνει επιτέλους πρωτάθλημα ο. Πώς το λένε. Ο Κριστιάνο. Παίρνει ένα τίτλο ο Κριστιάνο, ο οποίος είναι τρίτος σκόρερ φέτος στο πρωτάθλημα, να πούμε. Πίσω από τον Άιβαν, τον Ντόνι που έχει βάλει 32 και τον Χουλιάν, τον Κινιώνες τη Σάλκα Ντισίγια που έχει βάλει 30. Ενώ πρώτη σε ασίστ στο πρωτάθλημα θα τερματίσουν ο Ζάο Φέλιξ και ο Κώστας ο Φορτούνης, θέλω να σου πω. Που έχουν δώσει από 12 assist. Εντάξει, αυτά για να έχουμε και λίγα στατιστικά. Λοιπόν, ατελείωσε το παιχνίδι. Συγγνώμη, νόμιζα τελείωσε το ημίχρονο. Ατελείωσε το παιχνίδι. Ελλάδα, τελείω. 0-0. Πάμε στους 4 βαθμούς στον ομιλό μας. Για τους Γεωργιανούς είναι ο πρώτος τους. Ένα παιχνίδι πρωτιάζει τώρα με τη Γαλλία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, παιδιά, φέτος τελευταίο άλμπουμ Πανίνη. Πάει Πανίνη.
0: Πάει Πανίνη.
1: Πάει Πανίνη. Κατάλαβες. Τι είναι το κάνει σώρο να το βλέπει. Βλέπει κάποιο το αραβικό πρόγραμμα live αυτή τη στιγμή και κάνει σώρο να το. Τι κάνει δηλαδή. Κάνει πανηγυρίσματα. Τι να κάνει δηλαδή.
0: Βάλε σε παρακαλώ χάρη να βλέπουμε. Κάπου το έχει τώρα σε κάποιο κανάλι συνδρομητικό. Έχει αυτή τη στιγμή Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω σε ποιο. Να το βρούμε. Άμα κάνει σώρο να το βρούμε. Γιατί θα είναι ωραία γραφικότητα στο τέλο άμα το σηκώσει.
1: Ναι.
0: Εκεί θα έχει την πλάκα του δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα κλαίει, θα γελάει, θα το σηκώνει στα χέρια, θα δείχνει με τα δάχτυλα το πρώτο. Ναι. Έρχονται πολλά ακόμα και τέτοια. Θα μετράει δολάρια γιατί θα πάρει τα μπόνους του αθλήματος. Τα εκατομμύρια που προβλέπει το συμβόλαιό του. Πολλά. Δεν είναι ωραία. Μικρή υπόθεση.
1: Συγγνώμη, κάναμε προγνωστικά όταν έγινε η κλήρωση. Τι είπαμε, αν περάσουν, μπορεί να πούμε ποιοι θα περάσουν του ομίλου. Δεν πάμε κάναμε προγνωστικά
0: ναι,
1: παραπέρα
0: ναι.
1: Από αυτό.
0: Όχι, όχι, του ομίλου πρέπει να πάμε.
1: Του ομίλου είχαμε πει. Όχι παραπέρα. Συγγνώμη, να είμαστε δηλαδή και λίγο. Παρακαλώ δηλαδή. Καταλάβατε. Τι γίνεται.
0: Α, έχει βάλει και δύο κολλάκια. Ο Χριστιανό, όπως λέει κάποιος ο Πορτογάλος, καπάντες.
1: Α, γιατί κυνηγάει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Εντάξει. Ήταν μεγάλο double-double.
0: Καλά. Εντάξει. Νομίζω πιο πολύ τον νοιάζει αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα που δεν έχει πάρει.
1: Το να πεις ότι για οποιοδήποτε λόγο τον Κριστιανό δεν τον νοιάζουν τα γκολ, θα έλεγα ότι είναι λίγο ύβρις.
0: Ναι, θα προτιμάει να πάρει το πρωτάθλημα παρά να βγει πρώτο σκόρε.
1: Φαντάζομαι πως.
0: Δεν ναι. Προτιμάει το ανάποδο, δηλαδή ναι, να έβγαινε πρώτο σκόρε χωρίς το πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να πάρει, ξέρεις. Να πάρει
1: πρέπει να πει ότι έφευγα, αλλά να, ήρθα και.
0: Ναι.
1: Κάτι έκανα κι εγώ για εσά.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι έκανα. Είδε το μεταξύ.
0: Το βρήκε, Εθηρίο, το βρήκε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: 4-1.
1: Είναι 4-1.
0: Πελατάκια. Δεν βάλατε μυαλό.
1: Είναι 4-1 και θέλει 3,5 λεπτά να τελειώσει. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις.
0: Το γυρίσαμε στο κατάλληλο σημείο που θα δούμε το γλέντι μετά.
1: Ναι.
0: Θα φέρουν και λεμπίες στον αέρα, θα πετάνε iPhone, ξέρεις και τέτοια. Όπως είχαμε δει σε εκείνα τα επεισόδια, πετάγανε μέσα κινητά τηλέφωνα. Θα φεύγουν.
1: Πλάκες χρυσού.
0: Σαγιονάρες, ναι. Φαμπερζέ αυγά, θα τους πετάνε στα κεφάλια και τέτοια πράγματα. Ωραία, ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι.
1: Κάνει κάποιες τελευταίες αλλαγές προφανώς να μπουν και κάποιοι τιμητικά. Ρονάλντο έχει βγει.
0: Βγήκε να αναγνωρίσει την αποθέωση προφανώς.
1: Ναι.
0: Βέβαια με τον ονοφύλακα που έχει η Αλνάσερ προλαβαίνει να φάει 3 γκολ, ας
1: πούμε.
0: Από 3 φάβες.
1: Ο Ρονάλντο μεταξύ έχει φτάσει στα 100 γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και είναι ήδη με στους 10 πρώτους γκολ όλων των εποχών. Έτσι. Να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό.
0: Πόσα θέλει ακόμα για τα 1000, αυτό είναι το ίρτζι το μεγάλο. Αυτό μας βασανίζει. Έχει φτάσει 9,70, ξέρω εγώ, 9,75, πόσα έχει φτάσει.
1: Το ίδιο πραγματικά αρχίζω και. Πώς το λένε. Αγχώνομαι. Το ίδιο πράγμα πρέπει να συμβεί στην εποχή του Πελέ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εκεί κάποιοι κάθονταν και μετράγανε. Τι έγινε, που είμαστε.
0: Κοίτα, εδώ είναι πιο εύκολο να μετρήσεις. Μπαίνεις και τα βλέπεις. Τότε εκεί πέρα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Έπρεπε να είσαι στα γυρίσματα της μεγάλης απόδρασης των 11. Έπρεπε να είσαι στα φιλικά. Έπρεπε να είσαι σε κάτι φιλικά που έπαιζε με κάτι παιδιά από στο δρόμο. Όλα αυτά που πρόσθεσε ο Πελέ για να φτάσει στο νούμερο αυτό. Να πω,
1: λοιπόν, εδώ... κάτσε. 830, όπως θα μετράω με τα δύο τα σημερινά. 830 έχει με συλλόγους. Και 161 με τις εθνικές, θα πιάσουμε και τις μικρές εθνικές, έτσι. Τα μετράμε και αυτά όλα.
0: Δεν νομίζω, γιατί τα βγάζεις τώρα πάνω από 1000, νομίζω.
1: Όχι. Με αυτά και μετά και τα δύο μαζί είναι 991.
0: Όχι, δεν είναι τόσο πολλά. Προφανώς οι μικρές εθνικές δεν μετράνε.
1: Δεν μετράμε. Ωραία. Αν δεν μετράμε τις μικρές εθνικές, τότε είναι 973.
0: Ωραία. Αυτά έπρεπε να είναι.
1: Εκεί
0: αυτά
1: είμαστε.
0: Πρέπει να είναι, ναι.
1: Ναι, αλλά το έχει το άλμπα. Είναι και σαν και αυτά σου λέω που βάλε ο Πελέ. Το ότι υπάρχουν στη Wikipedia,
0: ναι,
1: τα
0: δεν
1: γκολ
0: μετράνε
1: του Ρονάλντο με τις μικρές εθνικές.
0: Δεν μετράνε τα επίσημα. Ναι. Είναι 9,73 τα επίσημα γκολ.
1: Είναι 9,73, ναι. Αυτά είναι.
0: Άρα ξέρεις, αν είναι υγιής, προλαβαίνει του χρόνου, ας πούμε. Θέλω να πω, αν σφιχτεί λίγο, προλαβαίνει.
1: Ενέρεση.
0: Το λέω.
1: Γιατί τώρα που φτάσε εδώ.
0: Μέχρι.
1: Δηλαδή τώρα που φτάσε εδώ. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Τώρα που φτάσε εδώ. Δηλαδή τώρα που φτάσε στην πηγή. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είναι παίκτης της πώς το λένε, της Αλ Νασρ, που βέβαια έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έχει μετρημένα.
0: Ναι, μετρημένα τα έχει.
1: Τα έχει μετρημένα όχι για την Αλ Νασρ, για τα γκολ του.
0: Ναι, συν ξέρεις ό,τι βάλει με την εθνική, αν βάλει στο Μουντιάλ, συν μετά μέσα στη χρονιά την επόμενη, ό,τι έχει από Nations, αυτά, ό,τι προλεύει να τσιμπήσει από γκολάκια εκεί με την εθνική του. Και μετά ό,τι
1: έχει κάνει.
0: Βγαίνει
1: μια χαρά.
0: Ακριβώς. Εσύ που λες, φαντάζεσαι να πει ο πρόεδρος της Αλ Νάσερ με καμιά νταλίκα να πανηγυρίσει στο γήπεδο με βιτιοφόρο κανονικά. Αν ο συμβολισμός είναι με βιτιοφόρο. Δηλαδή, ο Μάριος Λόπες μπήκε με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.
1: Επίσης,
0: ο Αλ Νάσερ με βιτιοφόρο.
1: Για τους μικρότερους να πω ότι έχει μπει κάποτε μύρης στο γήπεδο και έχει μπει και σε Μουντιάλ κιόλας. Δεν μπήκε έτσι. Είχε μπει.
0: Πότε.
1: Ο μύρης του Κουβέιτ. Είχε μπει το 82 μέσα.
0: Και τι έκαμε.
1: Είχε μπει ο μύρης εκεί. Αυτό να διαμαρτυρηθεί. Ωπ, να το τελείωσε. Τελείωσε. Πορτογαλική σημαία. Κλάμα, χαρά και. Δεν μπορεί να τσακίσει και πολύ το πρόσωπό μου.
0: Χαλά, εντάξει τώρα. Χαρά βλέπω, δεν βλέπω κλάμα. Βλέπω χαρά. Ξέρω εγώ. Μπάς περιπτώσει.
1: Εντάξει, συγκίνησε.
0: Πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Εσύ μετά από 3,5 χρόνια από σένα εκεί. Δεν είναι. Ωραίο είναι. Ένας άνθρωπος που κυνηγάει πάντα τα ρεκόρ, τους τίτλους, τα γκολ. Θέλω να πω, έχει αυτό το κίνητρο. Α, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Και σε χρονιά με απεργιακές κινητοποιήσεις του Χριστιανού, θυμίζω, έτσι. Θυμάστε ότι δεν εγκατέβαινε, ότι διαμαρτυρήθηκε για την πολιτική που δεν επέτρεπε στην ομάδα του να ενισχυθεί. Ναι. Έχασε και παιχνίδια γι' αυτό δηλαδή. Θυσίασε τον εαυτό του για το καλό του συλλόγου.
1: Βεβαίως.
0: Ο εργατοπατέρας. Βγήκε στο Κιλελέρ της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν στα μπλόκα των αγροτών μπροστά.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν με τους σταμουλοκολάδες της Σαουδικής Αραβίας εκεί μπροστά.
1: Έτσι. Λοιπόν. Θέλω να θυμίσω. Τέλος πάντων, ότι η ιστορία αυτή είναι του Μουντιάλ του 82. Έπαιζε η Γαλλία με το Κουβέιτ. Εντάξει, να θυμίσουμε την ιστορία αυτή, αφού ρώτησες. Το Κουβέιτ, το οποίο είχε φέρει χ στο πρώτο του παιχνίδι. Δηλαδή, πάλευε. Εντάξει, η Γαλλία, που καταλαβαίνετε, πολύ καλύτερη ομάδα. Το σκορ ήταν 3-1. Ξεκάθαρη επικράτηση της Γαλλίας. Και σε κάποια φάση προς το τέλος, βάζει ένα τέταρτο γκολ η Γαλλία. Εντάξει. Οι παίκτες του Κουβέιτ λοιπόν εκείνη την ώρα διαμαρτύρονται ελαφρώς στον διαιτητή, διότι έχουν πέσει, πώς το λένε, θύματα του συνδρόμου Βαμβακούλα. Έτσι, δηλαδή λένε, ακούσαμε ένα σφύριγμα. Ναι, λέμε και σταματήσαμε. Το θέμα είναι ότι το ίδιο πράγμα πιστεύει βαθιά με στην ψυχούλα του ο Εμμύρης, ο οποίος βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο και τσαντίζεται τόσο πολύ και σου λέει, τι θα έκανα τώρα εγώ αν ήμουν στο Κουβέιτ. Δηλαδή, πώς θα την τακτοποιούσα αυτή την κατάσταση.
0: Η απάντηση είναι, αν ήσουν στο Κουβέιτ, δεν θα έπρεπε στον αγώνα αυτή τη στιγμή. Θα έκανε κάτι πιο ενδιαφέρον.
1: Θα ήταν από νωρίς 2-6 και θα είχε σηκωθεί να φύγει για να πας σπίτι σου. Ενδεχομένως. Ας λέει, δεν μπορώ να αφήσω τώρα εδώ πέρα την ομάδα. Ναι. Θα μπω μέσα.
0: Ναι.
1: Μου και κατέφυγε κανονικά και μπήκε μέσα. Το αστείο είναι, το πιο αστείο νομίζω από όλα, είναι ότι ο διαιτητής δεν τον απέβαλε. Γιατί δεν μπορούσε να δεν αποβάλει έναν Εμμύρη. Δεν το κάνει. Απέβαλε τον προπονητή των Κουβετιανών. Και στον Εμμύρη προσπαθούσαν, ξέρεις, να τον περάσουν ευγενικά έξω. Λίγο περάστε, παρακαλώ, να τελειώσουμε λίγο το παιχνίδι, αν γίνεται.
0: Γιατί ξέρεις, αν δεν έχει και θεσμικό ρόλο, είναι κάτι σαν τον Jimmy Jump. Θέλω να πω, το συνοδεύει οι άνθρωποι της ασφαλείας.

0: δεν έβγαινε ο Εμμύρης, ναι, ρε παιδί μου, άμα ναι, δεν το ακυρώνανε. Ναι. Σου λέει, ακούσεις, σου λέει, δεν ξέρω, τέλος.
1: Ναι. Ο Εμμύρης ήταν το VAR πριν το VAR.
0: Εδώ, φαντάζομαι ότι θα συνένεσαν και γάλλοι, σου λέει, εντάξει, θα κάνουμε 3-1, 4-1, ναι, ένα δεκάλεπτο και πάμε να τελειώσουμε. Δηλαδή, άντε να φύγουμε καμιά ώρα από εδώ μέσα.
1: Ήταν το Αλβάρ αυτό. Βγήκε και είπε, ξέρω εγώ και ξέρω, παιδιά. Ακούστηκε σφύριγμα.
0: Υπέροχο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτή την έτσι, ιστοριούλα, φτάσαμε στις 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.

0: 4,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση μεταγραφής του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Brighton με το κόστος να ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τις επόμενες ώρες στο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ ξεπέρασαν τις 2.000 ανανεώσεις των καρτών διαρκείας στις 4 πρώτες ώρες από την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης. Πανέτοιμος και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα ο Ολυμπιακός για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Παρόντες στην τελευταία προπόνηση αδερφή Αγγελόπουλη, εκτιμούμε ότι είμαστε εδώ, αλλά θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή, τα λόγια του Γιούρου Μπαρτζόκα, Ιράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς, οι διαιτές του πρώτου ημιτελικού. Να κατακτώ τίτλους με την ΑΕΚ και να πετυχαίνω πάντα περισσότερα γκολ στο εγκρικό ΜΕ ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Το γύρο της Ελλάδας θα κάνει το τρόπο του πλασμάτος μετά από αποφάση της ΠΑΕ. Κλείνει για μία αγωνιστική θέση 21 και 23 της Όλβιν Αρένα μετά από αποφάση της ΔΕΑΒ. Πλησιάζει τον Παναθηναϊκό Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς οι επαφές είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογράψει τελική ευθεία τα διαδικαστικά για τη λύση του συμβολαίου του Ράφα Μπενίτεθ. Θετική διάθεση πάει στον ΠΑΟΚ προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Μαγκομέντος Δόεφ παρά τη διαφορά που πάει στο οικονομικό. Δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση. Σηκώνουμε το κεφάλι, γινόμαστε πιο σκληροί και συνεχίζουμε ενωμένοι. Το μήνυμα για την επόμενη μέρα από τον Αντρία Ζήβκοβιτς. Το σύνθημα για την κατάξυση του βαθμάτος έδωσε ο Ριγκίνα Ταμάν στο Παναθηναϊκό Άκτο μιλώντας σε τουρκικό μέσο. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Τριφυλλίου που ξεκίνησαν την προετοιμασία για την ημιτελική σειρά της Τίγμαν Basketball League με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Σλούκας και Καλαϊτζάκης. Φινάλε στα πλέον του στοίχημα Super League με τον Ατρόμητο να σημειώνει τη μεγαλύτερη νίκη του στη μεγάλη κατηγορία επικρατώντας 6-0 του Πανσεραϊκού στο Περιστέρι με καρέτο Τσούμπερ σε άλλα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2 και Κηφισιά Ελληνόβιμπε 3-2. Άλλα δύο χρόνια διασυγκέντρωση ψηλότερη στόχη το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου μετά την ανανέωση του συμβολίου του με τον Άρη. Συνάντηση με τον Λορέν Μωρόν και τον Ατζέντη του αναμένεται να έχουν το επόμενο διάστημα οι διοικούντες προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας τους. Ο Ολυμπιακός άνδρες και ο Παναθηναϊκός γυναίκες είναι οι πρωταθλητές στην επιτραπέζια αντισφαίρεση για την περίοδο 25-26. Δύο ομάδες εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο κατά την πρώτη μέρα των play-off της Α1 κατηγορίας στο ΣΕΦ. Για τους Ερυθρόλυκους ήταν το 5ο σερί πρωτάθλημα και για τις Πράσινες το πρώτο μετά από 52 ολοκληρά χρόνια. Δεν είναι μόνο ιδέα EuroLeague, αλλά ήρθαμε να παλέψουμε το μήνυμα του προπονητή της Real Sergio Scariolo στην έλξη του Final Four. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Σημαντικό να πιστεύει στην ομάδα, τα λόγια του προπονητή της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ. Την πρόσληψη του Ματίας Αλμίδα μέχρι το 2028 ανακοίνωσε επίσημα η Μοντερέι. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ επιστρέφει στο Μεξικό μετά από 8 χρόνια για την πρώτη του θητεία και με την Τσίβα. Σε επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club, Κριστιάνο Καμπεών. Έχουμε όλα τα τελικά της 7ης αγωνιστικής. Αλφάι Χαλχιλάλ 0-1, Αλχοζέμα Αλτσαβούν 2-0, Αλιτιχάντ Αλκαντισίγια 1-5, Αλχολούντ Αλφάτεχ 0-0, Αλνάσερ Νταμάκ 4-1, Αλριγιάντ Αλοχτούντ 1-0 και Νέομ Αλ Ετιφάκ 1-1. Αυτή γιατί λένε Νέομ, γιατί δεν είναι Αλ κάτι, όπως όλες τις άλλες. Τι είναι, το παίζει μάγκα αυτή.
1: Το είχαμε συζητήσει. Τι είναι αυτή η ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα. Κάτι.
0: Καλά, ότι ξεχνάμε, εμείς ξεχνάμε, αλλά καλά, θέλω να σου πω.
1: Είμαστε και την Νέον, αλλά. Έχει μια ιστορία, έχει. Γι' αυτό και δεν λέγεται Αλ κάτι αυτή.
0: Πώς την αφήσαν αυτή. Λοιπόν, αυτή είχε ιδρυθεί ως Αλ Σουκούρ.
1: Ναι.
0: Που είναι τα γεράκια.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά το 23 είπε το Υπουργείο Αθλητισμού,
1: ναι,
0: εκεί πέρα, ότι αυτό τη γίνεται εταιρεία και οι νέοι ιδιοκτήτες θα κάνουν το όνομα Νέομ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Πώς έχει να κάνει και με το όνομα της εταιρείας τους ή με κάποια εταιρεία τέλος πάντων από αυτές που έχουν και ήθελα να το δώσω το όνομα.
0: Προφανώς.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Προφανώς.
1: Okay.
0: Το οποίο Νέομ σημαίνει το νέο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Okay. Εντάξει, αυτά μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στο 63 Γάνδη, Ουνιόν Σαν Ζιλουάς 0-0. Λίγο πριν το τελευταίο δεκάλεπτο, Άντερλεχτ Σεντ Ρούιντεν 2-1 και Μέχελεν Μπρίζ 1-2. Με τον Τζιούλι πάλι να δίνει ασίστ. Εντάξει, ο Τζιούλι έχει κάνει δύο απίθανες χρονιές.
1: Νομίζω έχει 16 γκολ και 22 ασίστ φέτος. Κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Εντάξει, Βέλγιο, ξεβέλγιο, είναι ασύλληπτο το
0: νούμερο. Τρομερός, καταπληκτικός πραγματικά. Το Ουτρέχτ Χέρεφεν έχει γίνει 1-0 στο 50 και το Βολφσμπουργκ Πάντερμπορν που θα δώσει σε μία από τις δύο ομάδες τον μπαράζ για το οποίο θα ανέβει στην Bundesliga είναι στο 0-0 στο 83ο λεπτό. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει θεματική για την ονομασία της ομάδας. Συγγνώμη ρε παιδιά, τι να κάνουμε, είμαστε για...
1: Κάποιος η νέο λέει, υποτίθεται θα είναι τεχνητή πόλη στη μέση σε ρήμου ως Φλωρίδα. Ναι.
0: Είναι πόλη.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Λέω, εντάξει. Οκ.
0: Τέλος πάντων, μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, σε άλλα νεάκια, να το πω έτσι, υπάρχουν και άλλα νεάρκια, αρκετά... έτσι, έξω αθλητικά, εν πάση περιπτώσει. Είναι εντυπωσιακή η είδηση ότι ο Δημήτρος με το Περουκίνη προχώρησε σε μια συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με την οποία, με λίγα λόγια, γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία, ουσιαστικά κάνει μια συμφωνία με την εφορία για να πάρει παντοτινή οικονομική ασυλία ο ίδιος, η οικογένειά του και διάφορα, όπως αναφέρονται, συνδεδεμένα πρόσωπα τα οποία δεν κατονομάζονται.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Υπέροχο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει γίνει χαμός στην Αμερική. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Κάποιοι κακεντρεχείς στέκονται και στο γεγονός ότι ο γιος του Μπάρον επένδυσε τέλος πάντων σε μετοχές πετρελαϊκών εταιριών λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε, δηλαδή επένδυσε λίγες μέρες πριν στην πραγματικότητα. Τυχαία, φαντάζομαι, δεν γνώριζε κάτι. Θέλω να πω, δεν έβγαλε πάρα πολλά χρήματα γνωρίζοντας κάτι. Ήταν τυχερός,
0: ναι,
1: ότι επένδυσε σε κάτι το οποίο πήρε πάρα πολύ μεγάλη αξία μετά από λίγα 24 ώρα, διότι ο πατέρας του έτυχε να ξεκινήσει έναν πόλεμο ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου. Έτυχε. Αλλά δεν τρέχει και τίποτα. Από Ηνωμένες Πολιτείες δεν τρέχει και τίποτα. Τράμπης, σιγά τα βά.
0: Εντάξει, στην Αμερική γενικώς έχουν φρικάρει με αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξανά, δεν υπάρχει τέτοιο ιστορικό προηγούμενο, όπως καταλαβαίνετε. Και λένε όλοι ότι δεν θα αντέξει αυτή η συμφωνία σε προσφυγές. Δεν υπάρχει νομική, εννοώ το λένε.
1: Δεν πάνε να λένε.
0: Ότι είναι η πιο εκτεταμένη παρέμβαση σε φορολογικούς ελέγχους που αφορούν ενεργεία πρόεδρο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει και τόσο υπέροχος πρόεδρος όμως.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, μέτριοι πρόεδροι κάναν μέτριες παρεμβάσεις. Υπέροχος πρόεδρος κάνει υπέροχες παρεμβάσεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε όλα τα πράγματα με έναν τρόπο εξηγούνται, δικαιολογούνται.
0: Αλήθεια. Αλήθεια. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται με διάφορους, όπως καταλαβαίνετε, όρους, όπως το πιο εξωφρενικό παράδειγμα διαφθοράς οποιασδήποτε Αμερικανικής Προεδρίας στην ιστορία των ΗΠΑ και που στα κόμμα, λέω εγώ,
1: Δεν είναι υιοθετώ. Δεν είναι υιοθετώ.
0: Πουστά ακόμα. Τέλος πάντων, είναι μια πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει πολιτικές παρεμβάσεις στις υποθέσεις του IRS, στους ελέγχους του τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και... Ο Κώλης ο Δουρέκας είναι στην ΕΟΜ.
0: Oh.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι
1: πάρα
0: λες?
1: Πολύ ωραία, βεβαίως.
0: Τι λες?
1: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί η Ελλάδα είναι παντού.
0: Τι νέο τώρα
1: είναι παντού αυτό. Η Ελλάδα, ναι. Είναι παντού η Ελλάδα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Σε άλλα νέα συνειρμικά, επειδή είπαμε το όνομα του Τραμπ, είχαμε και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς The Boys.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω κάτι βεβαίως, γιατί κάποιοι δεν το έχουν δει. Βγήκε χθες το επεισόδιο, εγώ το δα σήμερα, είμαι πάρα πολύ συγκίνηση. Το τελευταίο, δηλαδή, πέμπτος κύκλος, 40 επεισόδια, τελείωσε η ιστορία. Είχαμε το επικό φινάλε τέλος πάντων της σειράς. Όταν λέμε για Τραμπ, πάντα μου έρχεται στο μυαλό ο Homelander, είναι το υπερηρωικό αντίστοιχο του Donald Trump σε όλα τις εκφάνσεις του. Είναι μία από τις σειρές, παιδί μου, οι οποίες νομίζω ότι άλλαξαν τον χώρο του θεάματος τελικά, έχοντας πια ολοκληρωμένη την εικόνα από τις 5 σεζόν. Νομίζω ότι είναι μία σειρά η οποία αλλάζει πάρα πολύ το πώς αντιλαμβανόμαστε τις σειρές, οπωσδήποτε πώς αντιλαμβανόμαστε τους υπερήρωες, όπως έχουμε συνηθίσει μέσα από τα κόμιξ της Marvel και της DC. Είναι κάτι τελείως κόντρα, είναι μία σειρά η οποία... είχε πάρα πολύ καφρίλα, είχε πάρα πολύ καυστικό χιούμορ, είχε πάρα πολύ σπλατεριά, είχε φοβερό σενάριο. Τέλος πάντων, όσοι δεν την έχετε δει, δεν είναι για όλους, δεν είναι συνηθισμένη σειρά, δεν είναι εύπεπτη, είναι όμως μια σειρά πολύ, πολύ διαφορετική και πάρα πολύ αξιόλογη. Και είναι από τις σειρές, νομίζω, που αυτό λέγαμε και με το φίλο μου τον Στέφανο, που είμαστε φανατικοί.
0: Yeah.
1: Θέλω να την ξαναδούμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου. Είναι από τις σειρές που ολοκληρώνεται και λες κάποια στιγμή τώρα.
0: Ποια σειρά έχεις κάτσει να ξαναδείς ολόκληρη? Ολόκληρη.
1: Ολόκληρη δεν θυμάμαι. Έχω δει σειρές που έχω δει ολόκληρες. Έχω ξαναδεί επεισόδια, ας πούμε.
0: Αυτό, αλλά γι' αυτό λέω το ολόκληρη. Είναι λίγο, δηλαδή, ακόμα και την πιο λατρεμένη σε αυτό, το Breaking Bad.
1: Ναι.
0: Να πει κάποιος, δύσκολο κάτσει να ξαναδείς τόσο πολλά επεισόδια.
1: Ναι, η συγκεκριμένη ίσως έχει μια αξία να την ξαναδείς, γιατί υπάρχουν στιγμές καφρίλας που ενδεχομένως δεν τις απόλαυσες όταν έγιναν. Με τη γνώση, πια τη συνολική γνώση της σειράς, μπορεί κάποια πράγματα τα οποία λίγο σου περάσουν τον τούκου.
0: Γι' αυτό μας εξοδεύεις τον χρόνο να κάτσεις να ξαναδείς ολόκληρη τη σειρά.
1: Ω, ναι.
0: Για τις... Α, ναι.
1: Ναι, για αυτή τη σειρά.
0: Α, ναι.
1: Για αυτή τη σειρά, ναι. Okay. Είναι τόσο ξεχωριστή σειρά που. Ναι.
0: Πόσα επεισόδια είναι συνολικά, ξέρω εγώ.
1: 40. Είναι 5 σεζόν από 8 επεισόδια. Δεν είναι τόσο πολύ. Ξέρεις, δεν έχει 20 σεζόν με 20 επεισόδια και 15.
0: Είναι 40 επεισόδια των 50 λεπτών, ας πούμε.
1: Ας πούμε, ναι, 50-55 λεπτά.
0: Okay. Εντάξει, άμα το κάνεις. Άμα το κάνεις, βεβαίως. Μιλάμε για τέτοιο σειρά, όχι να ξεχωριστείς το Τσερνόμπιλ, ας πούμε, το οποίο είναι 4 επεισόδια.
1: Όχι. 6 νομίζω είναι, αλλά.
0: Όχι, 6 δεν είναι, νομίζω είναι ή 4 ή 5. Δεν είμαι τώρα σίγουρος. Το οποίο, εντάξει, εννοεί το ξαναλέψεις. Αν τυχόν δεν το έχετε δει, δεν το ακούσατε από μένα, αλλά υπάρχει στο ίντερνετ.
1: Mm-hmm.
0: Μπορείτε να το βρείτε. Με ψάξιμο, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είναι 4, θυμάμαι. Αν δεν είναι 4.
1: Καλά, μπορώ να κάνω όλα.
0: Είναι 5. Όχι, θα το δω τώρα, γιατί μου δημιούργησε θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Να μην σου δημιουργώ.
0: Είναι 5.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 5, λοιπόν, τα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και φαντάσου να μην έχεις δει το 6ο. Να ήταν 6 και να σταμάτησε τα 5.
0: Είναι
1: φαντάσου.
0: Είναι μπόλικα, βέβαια.
1: Είναι
0: λίγο σαν ταινία το καθένα.
1: Α, εξαιρετικά.
0: Δεν είναι, εξαιρετικά. Για μένα. Με όλη τη λατρεία που έχω στο Breaking Bad, εάν μου πεις οπωσδήποτε, θα πω πρώτο το Τσερνόμπιλ και μετά το Breaking Bad.
1: Ναι.
0: Και τελείως διαφορετικό.
1: Δεν μπορεί να συγκριθούν.
0: Δεν νομίζω. Είναι
1: μια σειρά τόσων επεισοδίων με τόσους κύκλους, δεν μπορεί να συγκριθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να συγκριθεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βλέπω φίλους οι οποίοι έχετε δει δύο φορές Grey's Anatomy. Βλέπω Breaking Bad, βλέπω Sons of Anarchy, βλέπω Supernatural, βλέπω. Μάλιστα. The Wire βλέπω. Απογοήτευση τελευταία σεζόν του The Boys βλέπω.
1: Όχι, όχι, διαφωνώ. Καθόλου απογοήτευση δεν ήταν. Ξέρεις εγώ τι θέμα έχω. Αν ξαναδώ μια σειρά που την έχω δει, ο λόγος για να τη δω πρέπει να είναι feel good τη σειρά. Πρέπει να είναι μια σειρά η οποία θα είναι χαλαρή και δεν θα με αγχώνει.
0: Ted Lasso, ας πούμε.
1: Ted Lasso. Ήξερα εγώ το Rookie που δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά τέλος πάντων έχω δει όλες τις σεζόν. Όταν κάνα βράδυ το πετυχαίνω, ξέρω εγώ, που παίζει τα επεισόδια στο Μακεδονία TV, τα ξαναβλέπω γιατί είναι ένα πράγμα χαλαρωτικό. Το βράδυ θέλω να πάω να κοιμηθώ, θέλω να δω κάτι χαλαρό. Δεν θέλω να δω μια σειρά που θα με τσιτώσει. Θέλω να δω κάτι το οποίο θα κυλήσει γάργαρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο καθένας με τα γούστα του, βέβαια. Άλλος βλέπει, ξέρω εγώ, ταινία τρόμου και κοιμάται μετά. Ποτέ να σου πω. Ο καθένας είναι όπως τη βρίσκει, όπως τον φτιάχνει κάτι.
0: Αλήθεια. Better Call Saul, πιθανώς καλύτερο spin-off, ναι. Συμφωνώ. Κανονικά φανταστείτε ότι αν τα είχαν φτιάξει κάπως διαφορετικά στο μυαλό τους, επειδή η ιστορία του Better Call Saul προηγείται της ιστορίας του Breaking Bad, έτσι, φανταστείτε ότι θα μπορούσε η σειρά να είναι το Better Call Saul και το Breaking Bad να είναι το spin-off του Better Call Saul, κανονικά, έτσι. Άλλο και αυτό. Τρομερό. Τρομερό πραγματικά. Εντάξει, υπέροχο. Το The Office, για να έχεις το κάνεις, το είδα 3,5 φορές. Τι είναι στου 3,5, το είδες 3 και το ξαναξεκίνησε, το σταμάτησε στη μέση, στην τέταρτη.
1: Μπορεί να είναι τώρα στη μέση.
0: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Χαρά. Στα κουράγια σας, παιδιά μου. Θα μου πεις, άμα κάτι σ' αρέσει και σου προσφέρει χαρά, σίγουρα, γιατί να μην το κάνεις.
1: Αυτό.
0: Τώρα πλάκα.
1: Η σειρά για τον Ονό ήταν το The Offer. Αυτή είναι η σειρά που ουσιαστικά δείχνει πώς γυρίστηκε ο Νονός και είναι μια πραγματικά εξαιρετική σειρά από τις καλύτερες που έχω δει. Ένας κύκλος βέβαια, δεν έχει συνέχεια κτλ. Αλλά είναι τρομερή γιατί σε βάζει σε όλο το περιβάλλον της εποχής, πώς έγιναν οι συζητήσεις με τους ηθοποιούς, πώς έγιναν τα deal με την μαφία η οποία ήταν εκεί στα γυρίσματα και για να μπορέσουν να γίνουν τα γυρίσματα έπρεπε να έχουν τη συνένεση της μαφίας. Είναι το καταπληκτικό ότι έχουν βρει ηθοποιούς που μοιάζουν πάρα πολύ με τους πραγματικούς. Δηλαδή, ναι. Που υποδίδεται το Μάρλο Μπράντο μοιάζει με τον Μάρλο Μπράντο. Αυτό που υποδίδεται τον Αλ Πατσίνο είναι φτιστός ο Αλ Πατσίνο.
0: Εντυπωσιακό
1: και ούτω καθεξής. Ναι. Δηλαδή, έχουν κάνει ένα τρομερό casting. Και παίζει και έναν ρόλο έτσι, αρκετά σημαντικό και ο Άντζελος Κόρντι, ο οποίος είναι Κύπριος ηθοποιός. Πάρα πολύ καλός. Παίζει σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Έχει την να τον γνωρίσω κιόλα. Που έχει έναν έτσι, ξεχωριστό ρόλο στη. Μαφιόζου στο The Offer.
0: Okay. Prison Break έχω δει 3 φορές. Μπράβο. Το έχουμε δει, παιδιά, το Better Call Saul. Δεν μιλάμε έτσι. Twin Peaks βλέπω. Mad Men, για το Mad Men επίσης έχουμε συζητήσει. Βεβαίως. Επίσης τρομερή σειρά το Mad Men για μένα. Δεν είναι στα παιδιά, αλλά είναι μια πολύ μοναδική. Εσύ δεν το έχεις δει το Mad Men?
1: Όχι, δεν το έχω δει.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία σειρά το Mad Men. Σπουδαίος Τζον Χαμ, πριν το δούμε στο...
1: Your Friends and Neighbors.
0: Τι?
1: Λες για τον Τζον Χαμ, πρωτού το δούμε πού?
0: Στο Landman. Στο κόλλησε το κεφάλι μου.
1: Τώρα παίζει το... Ο Τζον Χαμ παίζει το Your Friends and Neighbors.
0: Όχι, τώρα στο... Το Billy Bob Thornton, έλα, κόλλησε το κεφάλι μου.
1: Το Landman,
0: καλά το είπα. Καλά το είπα. Πριν το δούμε στο Landman, ναι. Τώρα, αν πιάσουμε αυτή τη γάμα, πιάσουμε και τις τηλεοπτικές σειρές, παιδιά, πάμε αλλού.
1: Ναι, όχι.
0: Πάμε αλλού. Τώρα. Το πλοίο της αγάπης. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι είναι, μου έχουν προτείνει να δω το Σοπράνος κάποια άποψη. Εγώ δεν το έχω δει.
1: Κάπως να το δεις.
0: Αλλά, ας πούμε, δες το.
1: Κάπως να το δεις, ναι.
0: Μάλλον δες το,
1: Ναι.
0: Επανάληψη μόνο τη σεζόν του Cobra Kai, βλέπω. Γνώμη για American Psycho. Εντάξει, όταν βγήκε το American Psycho ήταν. Wow.
1: Ναι.
0: Ήτανε wow. Τώρα εντάξει. Λες ωραία ταινία.
1: Ναι.
0: Δεν λες wow. Όταν βγήκε πριν από. Πώς το. 30 χρόνια έχουν περάσει.
1: Πρέπει, ναι, μπορεί και παραπάνω.
0: Έχεις πω, ρε φίλε. Τι έκανα εδώ πέρα.
1: Για το Department Q που λέει κάποιος, εξαιρετικό επίσης. Ο πρώτος κύκλος που έχουμε δει. Εξαιρετικό. Επίσης πολύ ωραία σειρά.
0: Ναι. Εντάξει, έχεις να. Le Bureau de Légion. The Bureau. Γαλλικό με Ματιέ Κασοβίτς, φοβερή κατασκοπευτική σειρά. Τώρα εμείς και λέμε, κάνουμε εδώ πέρα τώρα name dropping, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και ό,τι γουστάρει ο καθένας, ακούει, σημειώνει κτλ.
1: Για τον Μπάνσι, προφανώς ο Homelander, ο Άντωνι Σταρ παίζει. Έχουμε κάνει κουβέντα για τον Μπάνσι. Πέραν το ότι είναι ωραία σειρά, έχει πιθανότητα και τις πιο ωραίες γυναίκες που έχουν βάλει ποτέ σε σειρά τηλεοπτική. Mm-hmm. Τον Μπάνσι. Είναι δηλαδή κάτι. Το casting ήταν για μερακλείδες τρομερούς. Και επίσης έχει και πολύ σημαντικό ρόλο στον Πάνση ο Τεό Βασιλόπουλος. Έχει πολύ, πολύ καθοριστικό ρόλο.
0: Ο Τεό Βασιλόπουλος.
1: Έλληνας που διαπρέπει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Στους ανθρώπους που έχουν πάει στην Αμερική και ο συγκεκριμένος δουλεύει. Δεν είναι ότι πήγε και έκανε το νεκρό σε κάτι κάδους.
0: Να.
1: πηγαίνει και έχει πολύ, πολύ δυνατό ρόλο και πολύ σημαντικό για τον Πάνση.
0: Σέβας στον ακροατή που έχει δει τρεις φορές το X-Files. Επίσης σειρά ορόσημο για την εποχή της. Το έχω δει, και εγώ. Πράγμα, το έχω δει όλο το X-Files. Ναι.
1: Έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα τελευταία ένα επεισόδιο των X-Files, το οποίο είναι περίπου 20 τόσα χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Στο οποίο υπάρχει χανταλιός.
0: Α, ναι.
1: Έγινε μόδα. Και υπάρχει κουβέντα που γίνεται μεταξύ του Μόλντερ και ενός τέλος πάντων που μιλάει, που του λέει ότι η πολιτική προστασία, του λέει, έχει τη δυνατότητα να. Μάλλον δίνει τη δυνατότητα στο Λευκό Οίκο να παραβιάσει τις πραγματικές ελευθερίες. Άρα, ο Χανταϊός θεωρείται μια τέτοια ειδική περίπτωση. Άρα, ας πούμε, με τη συμβουλή της πολιτικής προστασίας, ο Λευκός Οίκος μπορεί να αναστείλει τα συνταγματικά δικαιώματα των Αμερικάνων. Και λες,
0: έλα, μωρή ζωή να αντιγράψεις την τέχνη.
1: Και λες, μισό λεπτό. Ναι. Το έχουμε δει στον κορονοϊό αυτό. Παγκοσμίως. Και αυτό αναφερόταν στο Χανταϊό και ήταν 20 τόσα χρόνια πίσω. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και τι συζητάγαμε τότε και κάποιοι τι ξέρανε και τι. Έλεπε τότε και λες, έλα ρε παιδιά, υπερβολική
0: ποια
1: είστε. 20
0: πια. Ρε παραπάνω το X-Files.
1: Το συγκεκριμένο επεισόδιο πρέπει να είναι 20 τόσα χρόνια πίσω.
0: Η X-Files είναι πάνω από 30. Πια.
1: Μπορεί να είναι και 30.
0: Τα X-Files θα έκανα εργασία στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία το 1994, ξέρω, το 1995. Ναι. Οπότε είναι πάνω από 30.
1: Okay, okay.
0: Όπω, τι είπε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είπε τώρα. Άλλος είδε 5 φορές το Peaky Blinders. Άλλος είναι έσβηνα τη μνήμη μου να ξαναδώ τον Άρκος. Άλλος επιμένει για το Band of Brothers.
1: Εντάξει, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και οι τρεις που βγήκανε που ήταν για διαφορετικά σώματα του στρατού, τέλος πάντων, ήταν πολύ δυνατά. Το Band of Brothers ήταν νομίζω το καλύτερο όλων. Το καλύτερο όλων. Γιατί ήταν ένα για στρατόξυρας, ένα για ναυτικό, ένα για αεροπορία. Τέλος πάντων, το Band of Brothers ήταν ένα αριστούργημα.
0: Τι έλεγε, κάνει υπνοπαιδεία ο κύριος Κώστας. Τι θες, βέβαια. Κάνει υπνοπαιδεία ο κύριος Κώστας. Ό,τι γουστάρει κάνει. Και τα βλέπει όλα.
1: Slow horses επίσης, παιδιά, σέβας για Γκάρι Όλμαν. Σέβας. Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Είναι, εντάξει, ο ρόλος στο slow horses του βρωμήλου αυτού πράκτορα, του υπέροχου καταπληκτικού, είναι. Πρέπει να διδάσκεται σε σχολές υποκριτικής. Γενικά οι ερμηνείες του Γκαριό, ειδικά αυτό.
0: Αυτό ναι, γιατί σειρά δεν καταλαβαίνω τι λες, γιατί δεν την έχω δει, οπότε.
1: Δηλαδή συναντήθηκε με τον, ξέρω, με τον πρίγκιπα Βίλιαμ και του λέει ο πρίγκιπας Βίλιαμ του Γκάρι Όλμαν, ευτυχώς έχεις κάνει μπάνιο, του λέει. Γιατί στη σειρά είναι τέτοια κατάσταση, μιλάω τώρα. Υπέροχος.
0: Εντάξει.
1: Α, Χρήστος Βασιλόπουλος, ναι, παιδιά, και λέω
0: ότι. Α, ο Χρήστος
1: Βασιλόπουλος.
0: Σουτς βλέπω, Succession βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Στα ταμπού βλέπω, Fallout βλέπω. Πολλά τέτοια τέλος πάντων. Επειδή ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να. Νομίζω απόλυτη συμφωνία σε καμιά σειρά δεν
1: μπορεί
0: να
1: υπάρχει. Όχι, και δεν χρειάζεται.
0: Απλώς εντάξει. Μπορούμε νομίζω περισσότερο να συμφωνήσουμε για κάποιες σειρές που είναι πολύ καλές. Τώρα ξέρεις, απόλυτη σειρά ήταν πολύ αξιόλογες, πολύ καλογυρισμένες. Και μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως. Κάπου εκεί που δεν βλέπαμε τίποτα. Μεγαλώσαμε με δύο κανάλια εμείς.
1: Ναι,
0: εδώ
1: βέβαια.
0: Και ξαφνικά είναι ο κόσμος στο χέρι μας, ας ναι. πούμε.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχουν πολλές πλέον πλατφόρμες και συνδρομητικά κανάλια και πολύ μεγάλη ανάγκη για να γεμίσουν όλες με υλικό να μπορέσουν να ανταγωνιστούν η μία την άλλη, τρώμε και πολλές φόλες. Είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί υπάρχει πολύ σαβούρα μέσα όταν πρέπει να γεμίσουν όλες.
0: Στατιστικά
1: για να...
0: λογικό
1: ναι,
0: όμως,
1: ναι, ναι.
0: Ναι. Ισχύει. Το Mindhunter επίσης, ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Το Mindhunter, ναι, ναι, το οποίο
1: περιμέναμε
0: κατά ακόμα και φόνο θα περιμένουμε για πολύ.
1: Βγήκε μια ανακοίνωση ότι πάνε να κάνουν, αλλά δεν βλέπω πρόοδο. Δεν βλέπω πρόοδο.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά.
1: Καταπληκτική. Είναι όπως φτιάχτηκε ουσιαστικά η BAU, η μονάδα ανάλυσης συμπεριφοράς στην πραγματικότητα. Πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα με πραγματικές συνεντεύξεις σε serial killers. Για να μπορέσουν να δουν πώς λειτουργεί το μυαλό αυτών των ανθρώπων.
0: Και το Mindhunter και αυτές και ο παλιές σειρές. Θέλω να πω ότι είχε βγει και κάνει τίποτα όταν δεν είχαμε γκώσει ακόμα με τις σειρές.
1: Όχι, εντάξει, όχι, δεν είχαμε γκώσει. Γιατί το Mindhunter πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, πριν από 8 χρόνια, 9 χρόνια.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, ανοίγει η κουβέντα, λέτε πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω, Λούθερ βλέπω το BBC για Lost. Καφέ της χαράς.
1: Το Λούθερ, ωραίο παιδιά. Η ταινία που βγήκε μετά το τέλος του τελευταίου κύκλου, που βγάλα μια ταινία, ας πούμε, λίγο που είναι της μόδας τώρα να βγαίνουν και ταινίες μετά τις σειρές για να συνεχίζει η ιστορία, ήταν πάρα πολύ μέτρια δυστυχώς. Οι πρώτες ζώνες του Λούθερ ήταν εξαιρετικές. Δυστυχώς μπήκε αυτό στη λούμπα ότι συνέχισε να βγαίνει γιατί είχε σουξέ και έπεσε ποιότητα στην πορεία.
0: Λοιπόν, με αυτή όλη την σύρο συζήτηση, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στις 11.30, κάτι που σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, εάν δεν έχει ξεκινήσει, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: 100,3.
1: Στόχος η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οσγκύρο Ζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, στην αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους σήμερα ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το εφετείο τον έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, το Βύρονα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με Ιρανικό μέσο ενημέρωσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Πριν από λίγο, υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι διαφορές έχουν περιοριστεί. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Είμαι η Τζίνα Λαμπρούση, διεθνής πολυβολίστρια και θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να πω χρόνια πολλά στον bwinSport FM για τα 30 χρόνια που γιορτάζει. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια ενέργεια και αγάπη για τον αθλητισμό, προσφέροντας πάντα δυνατές συγκινήσεις και αξέχαστες μεταδόσεις.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Ένας φίλος λέει ότι ίσως αυτό που το επεισόδιο με το Χανταϊό στο X-Files είναι από την ταινία The X-Files Fight the Future του 1998 και δεν είναι από τα επεισόδια της σειράς. Μπορεί.
1: Okay.
0: Μπορεί.
1: Και πάνε περίπου 30 χρόνια πίσω.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Okay.
0: Τρομερή σειρά, λέει κάποιος που ψάχνω αλλά δεν βρίσκω πουθενά, το μυστικό του πράσινου πιθήκου.
1: Του χρυσού
0: πιθήκου, προφανώς εννοείς, ναι.
1: Του χρυσού. Μάλλον.
0: Λοιπόν, έχω δοκιμάσει να δω ξανά υπότη της ασφάλτου. Παιδιά, η σειρά δεν βλέπετε, λέει ο Γιάννης.
1: Όχι, τώρα αυτά δεν
0: είναι. Εντάξει, τη βλέπεις με σημερινά δεδομένα, με σημερινά εφέ.
1: Ναι.
0: Για μας ήμασταν παιδάκια τότε. Όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ μαγευτικό με το αυτοκίνητο που μίλαγε και πέταγε. Δηλαδή, εντάξει. Τώρα, σήμερα προφανώς τη βλέπεις με το φίλτρο και με τα μάτια του σήμερα. Χαίρο πολύ. Αυτές τις βλέπεις μια καλή διάθεση. Αν τις δεις κανονικά.
1: Ναι,
0: αν δεις μια καλή διάθεση, μια χαρά. Όχι, δεν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος. Όσο μεγαλώνεις, τόσο λιγότερο ακούς μουσικούς σταθμούς και περισσότερο ειδησιογραφικούς.
1: Όχι. Ούτε τα φοιτητικά χρόνια είναι εύκολα. Μην πουλάτε φίκι. Πέφτουν τσακωμοί για τεσγκόμενε, φασώματα και κέρασμα. Οι φίλοι δεν τσακώνονται για τέτοια. Αν προλάβουν να γίνουν, βέβαια. Πολύχρονος μεγάλη
0: πόλη. Έχει για όλους. Δεν τσακώνες. Mm-hmm. Έχει για όλους μετά. Μπαίνει σε μια. Έχει για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Έχει σχολή σου, έχει διπλανές σχολές. Έχει κάνει κονέ από εδώ, από εκεί. Κάνει κονέ με ανθρώπους που έχουν ανθρώπους από άλλες σχολές. Είναι πολύ μεγάλο. Ανοίγει πάρα πολύ ο κύκλος μετά. Γιατί θα τσακωθείς.
1: Mm-hmm. Πολύχρονος μεγάλη γκουρού, τα χρόνια και τις κατακτήσεις σου να πάρουμε, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Κόστα χρόνια πολλά. Τον βλέπεις να γράφει στο και 10 λεπτά στο χορτάρι τον Neymar. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
0: Εσύ προτάς ποια είναι η σειρά της μορφής Fight Club, δηλαδή να τη σκεφτείτε λίγο βαθύτερα, να σκεφτείτε πράγματα για τον εαυτό σου, παιδιά, πολλές σειρές, αλλά είναι ανάλογα και στη φάση που θα τη δεις. Είναι δηλαδή σε τι φάση θα σε βρει η σειρά. Αν είσαι σε φάση πιο μοναχική, σε φάση ξέρω εγώ, που είσαι πιο κλεισμένος στον εαυτό, σε φάση που έχεις περάσει μια δυσκολία και βλέπεις πράγματα με τα οποία ταυτίζεσαι, τα οποία σου ξυπνάνε αναμνήσεις, σου ξυπνάνε εικόνες, ξέρω εγώ, σου ξαναφέρουν στην επιφάνεια απώλειες. Είναι και στη φάση που θα δεις. Δεν ξέρω. Ο καθένας μπορεί να έχει μια δική του σειρά. Εγώ βρήκα πολλά πράγματα με τα οποία, ας πούμε, ταυτίστηκα ή συγκινήθηκα ή αυτό στο Ted Lasso. Ναι. Καλά και άσχημα εννοώ.
1: Ναι.
0: Πράγματα.
1: Ναι. Ναι, συμφωνώ. Ήταν μια σειρά που είχε απ' όλα. Ναι. Ο Neymar μπορεί να χαρακτηριστεί αρχηγός των απατεώνων ποδοσφαιριστών. Όχι, λέω εγώ.
0: Συμφωνώ. Γιατί υπάρχουν διαστήματα στην καριέρα του που έχει παίξει τρομερή μπάλα.
1: Με τα οικονομικά που έχει πρέμει, λέξει ένα ραδιόφωνο του Brighton, τώρα λένε δώσαμε μόνο 10, κορόιδο τους πιάσαμε. Πολύ ωραία. Και Γιάννη, πού οφείλεται αυτή η ανεξήγητη εκτίμηση που τρέφεται για τους υπερτιμημένους με διέτα και φόντεν, λέει ο Καφουλάδης. Αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι. Επίσης, τα έχουμε πει αρκετά και για τους δύο. Ας έρθουμε στο φόντεν που κόπηκε τώρα. Ο φόντεν μας άρχισε, έχουμε συζητήσει για αυτό εδώ πέρα, γιατί. Μας θυμίζει λίγο το ποδόσφαιρο το οποίο κοντεύουμε να ξεχάσουμε. Δηλαδή το στυλ του ποδοσφαίρου το οποίο κοντεύουμε να ξεχάσουμε τελείως και το οποίο ευτυχώς και παγκοσμίως κρατάει ακόμα ζωντανό ο Κβάρα Κβαρατσχέλια.
0: Για το Φόντελ, λες.
1: Ναι.
0: Σε αυτό. Ναι. Όχι για το Μιδιέτα.
1: Για το Φόντελ.
0: Να πας. Ευχαριστούμε. Λέει ο Άιντραχτ Φαφούτης, στις προάλλες έβλεπα τον Κούρκουλο στο ορατό της 0 να χορεύει ζεμπέκικο και αντί να καπνίζει τον φαντάστηκα να ατμίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο με γεύση περίκοκο. Σήμερα κάτι θα γινόταν ή καθόλου τσιγάρο, γιατί δεν είναι πολύ γαλλικό ρεκτ.
1: Καρλέτο διώξα από την Μπραζέου, απόψε τον Τζουτζέ. Πόδι στραμπούληξε σφατμέ, λόγω του Φερετζέ. Ή Βασιλιά Καρνάβαλε σε πήραν στο μεζέ, λέει ο Κάιζερ Γιώζε.
0: Ο Νόνο λέει το λέει, έχω ξεκινήσει παλιότερα Night Rider, μια χαρά βλέπετε, αλλά το πρώτο επεισόδιο είναι Mindfuck, διότι δεν παίζει ο Χάσελχοφ. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό ότι δεν παίζει το πρώτο.
1: Οπα.
0: Καθόλου. Μήπως τον βρίσκουν στην πορεία, θέλω να πω, συστήνεται αυτή όλη, τέλος πάντων, η υπηρεσία και τον βρίσκουν μετά και γίνεται ο οδηγός καρδιάς μας. Δεν το θυμάμαι, αλλά κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει.
1: Άλλο τρίλεμα από Καφού Fighters. Νικολογιάννη ρεπορτάζ, ο Αταμάν θα μείνει. Αύριο ξυλώνουν τον glass floor και βάζουν μελαμίνη. Ή για ταξίδι αστραπή Νάιτζελ Σαντορίνη. Μάλιστα. Δεν είναι μεγάλο κρίμα να μην διαβάσουμε στο φως του Ραμπάτ το Πάλογλου γιατί δεν πήρε ο Ρεχάγκελ Μπέι στον Ουνάι στην εθνική κλίκα του Αγίου Τσογλάν, γίνατε.
0: Παιδιά, εννοώ, ήταν το Τεντ Λάσο και ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Επόμενη σεζόν θα ανακοινώθηκε, θα βγει τον Αύγουστο. Λέω, ήταν το Τεντ Λάσο για τις σειρές που είδαμε, για τη σεζόν που είδαμε έως τώρα. Για μιλήσω για τη σειρά, για τη σεζόν που θα βγει.
1: Έλατε.
0: Το έχω ξαναπεί, τη φοβάμαι λίγο τη σεζόν που θα βγει. Το έχω ξαναπεί, τη φοβάμαι λίγο. Έκλεισε μια ιστορία με πολλή συγκίνηση, με δομημένο σενάριο κτλ.
1: Γυρίζουμε μετά από πολλά χρόνια για να πούμε μια άλλη ιστορία.
0: Ναι, με γυναικείο ποδόσφαιρο, με ποδόσφαιρο γυναικών, γιατί πρέπει να πιάσουμε και αυτή την κατηγορία κτλ. Με πολύ σπρόξιμο από την εταιρεία παραγωγής, πολλά λεφτά, δηλαδή πιέστηκε ο Σουντέικης να γυρίσει να το γράψει. Αυτές οι ιστορίες δεν πάνε πάντα πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει ένα πράγμα στο μυαλό του και το ολοκληρώσει όπως το έχει σκεφτεί, το ολοκληρώνει. Βάζει την τελεία του. Τώρα για τα μετά δεν ξέρω. Μαγευτικός Χριστιανό. Μαγευτικός. Μαγευτικός παίρνει κύπελο δίπλα στους, το μετάλλιό του, δίπλα σε ευτυχισμένους ανθρώπους με κελεμπίες.
1: Κάνει διάφορα στην νοηματική τώρα.
0: Δεν ξέρω αν φωνάζει τους συμπαίκτες του να έρθουνε. Για το ξέρεις. Είναι άνθρωπος the team.
1: Άλλη
0: μόνο. Είναι αυτός τώρα άλλη μόνο.
1: Αλίμονο.
0: Στήθηκε εδώ το σχετικό Champions 25-26. Σηκώνει την κούπα περί χαρίς, έχει δει και ένα κασκόρ στο κεφάλι.
1: Και υπάρχει πέτσι με το κινητό που το ζει. Τι είναι, έχει πάθει ο κόσμος. Τι έχουν πάθει οι άνθρωποι, ρε.
0: Ναι, πού θα βρει πλάνα, σαν πως τραβάει για κανένας άλλος για να τα βρει. Πρέπει να τραβήξει αυτός για να του μείνουν συλλεκτικά. Δεν υπάρχει καμιά κάμερα που να καταγράφει την τελετή.
1: Ο Έρπετας Φωστήρας λέει ότι ο πρόεδρος Αλνάστρο κανονικά θα πρέπει να μπει πάνω σε χάμερ με το έλεος της Άντζελας Δημητρίου που το έκανε σε συνεργασία με τον αστέρα της Αιγυπτιακής μουσικής, τον Άμρ Ντιάμπ.
0: Ο φίλος Τιμ Ντάγκαν λέει: με Ντιέτα, Ζέντεν και Μπουσκέτς είναι η ανίερη τριάδα του ποδοσφαίρου αντίστοιχη του Τσιτσαμπέ για την 7η τέχνη. Τόσο προχωρημένη που ακόμα να τους ανθιστούμε.
1: Όχι. Ο επτάμερος του Εμπέντελε είχε τόσο μεγάλη ματαιοδοξία ο Παντελής Καπετάνος από τη Μαδέρα να φτάσει στα 1000 γκολ που θα αποτελέσει την έμεσή του. Γιατί ρε εσείς τώρα, γιατί είστε κακοί.
0: Λοιπόν, ο χαρακτήρας Μάικλ Νάιτ παίρνει τη μορφή του Χοφ μετά από πλαστική που του κάνουν για να του σώσουν το πρόσωπο και τη ζωή μετά από πυροβολισμό. Λέει ο επόπτης της ασφάλτου που με τέτοιο ψευδόνυμο είναι λίγο, αν τα ξέρει αυτά. Βεβαίως. Αλλά τι δουλειά έκανε πλαστική, τι κούκλος βγήκε.
1: Ναι. Ναι, Αγγελικούλα μου, θα ξανακαταδικάσει το ανώτατο δικαστήριο πιασμάν τον Ντόναλτ, αλλά μετά θα ανασταλεί η ποινή ώσπου να πάρει πρωτάθλημα η Λιμνούπολη. Ρε, ποιος σου λιώτη οπλαρχηγό μου θυμίζει. Μάλιστα. Λέει κάποιος, θέλω να συγχαρώ το φίλο που μου έφερε δώρο γάμου, 3 βιβλία για Τσερνόμπιλ και πρόσφατα και το link για τη σειρά. Τα έχω όλα, δεν έχω αρχίσει τίποτα. Ο ορισμός του Feel Good, κύριε Κώστα μου.
0: Με φωνή 4 παραγγελία, διπλή γιορτούλα σήμερα για τον κύριο Κωστάκη. Κύπελο, κάθετος ονομαστική εορτή για τον ίδιο και πρωτάθλημα για τον Πορτογάλο, για τον Πορτογάλο γκόμενό του, τον αποτριχολαδωμένο.
1: Εγώ βλέπω εδώ πέρα Κωνσταντίνου και Ελένης, βλέπω. Έχω δει 3 φορές τους αυθέντες, λέει η Λίτσα Γιάγκουσιτς. Εγώ εδώ χειροκροτώ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. 5 φορές έχω δει το εκείνες κι εγώ. 6 φορές το τόλμη και γοητεία, λέει ο Ανδρέας Πλέιντοϊ. Τους μετράτε τώρα ή λέτε έτσι τώρα.
0: Μάλλον έτσι.
1: Πετάτε νούμερα. Κάποιο λέει κάπου το χάστομαι, δεν ξέρω που είναι, ότι είχε δει 60 φορές το ρετερέ.
0: Mm-hmm.
1: Σέβασε οποιονδήποτε έχει δει ολόκληρο το ρετερέ, έστω και μία φορά. Ολόκληρο όμως,
0: Δεν ανήκω σε αυτούς.
1: Ούτε εγώ ανήκα, είμαι κοντά όμως. Είμαι κοντά.
0: Είμαι πολύ μακριά.
1: Γιατί σου σημαίνει αυτό?
0: Διότι καταλαβαίνω την καλτήλα, καταλαβαίνω.
1: Τότε είναι το θέμα να το έβλεπες. Αν το
0: τότε και ποτέ.
1: Αν δεν το.
0: Όχι.
1: Στεναχώρησε αυτή τη στιγμή κόσμο. Αλλά εντάξει, τι να πει. Μέγιστη κλειδοκράτορα τη τέχνη του ερωτισμού. Πες μου σε παρακαλώ, τώρα που ζεσταίνει και αλαφρώνουν τα ρουχαλάκια, εμείς οι δικοί κλειστέ, κάνει να κάνουμε μπιπ-μπιπ ως γεια σου τσολιά μου ή δεν κάνει?
0: Γενικά, αν κάνει, τι εννοείς αν κάνει? Αν το θεωρείς ωραίο, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, αν σε λένε στα μάτια Χαρδέλη και οδηγήσω εγώ μια εντούρο της δεκαετίας του 80, να κάνεις.
1: Ναι. Δεν θα ήταν τέλειο να γύριζε το Netflix το δικό μας Πούλμαν με τριβέλα το 94. Είδα το θησαυρό της Βαγίας λόγω της μουσικής που είχε χαραχθεί στο μυαλό μου ως παιδί, αλλά δεν την πάλεψε. Το τρίτο επεισόδιο το άφησα. Κρίμα. Κρίμα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει δυστυχώς αυτό το πρόβλημα με τις παλιές σειρές που όταν τις είδαμε τότε μπορεί να μαγευτήκαμε ή να μίλησε στην ψυχή μας και πλέον τις βλέπουμε σήμερα με άλλα δεδομένα. Ας πούμε για κάποιον που δεν έχει δει το Σοπράνος, για παράδειγμα, που είναι μια σειρά η οποία, ρε παιδί μου, σημάδεψε τις τηλεοπτικές σειρές και σημάδεψε και τον τρόπο που γίνονται οι σειρές που έχουν να κάνουν με μαφιόζικες οικογένειες και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν τη δει κάποιος σήμερα, έχοντας δει, ας πούμε, άλλες 50 σειρές πιο πριν, και βάλει σήμερα να δει το Σοπράνος, μπορεί να το κλωτσίσει.
1: Ναι.
0: Παρότι δεν είναι μια σειρά που στηρίζεται σε εφέ και σε, ξέρω εγώ, εκρήξη τα λοιπά, έχει άλλα είναι τα χαρίσματά της. Ωστόσο, με τα χρόνια που έχουν περάσει και με τις σειρές που έχεις δει, γιατί έχουν βγει και πολύ καλές σειρές με πολύ καλά σενάρια και τεχνικά άρτιες και πολύ ωραία σκηνοθεσία και ωραία και εκρήξεις και πυροβολισμούς και όλα αυτά τα πράγματα πια. Μπορεί να σου κλωτσίσει, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Είναι έτσι. Κύριε Κώστα, φιλοξένησε στο στούντιο 4 τον Ιταλό μες εβδομάδα προσβολή που δεν είχατε θέσει στο πάνελ, έστω για 2 λεπτά, να εκφράσει το θαυμασμό εκ μέρους μας.
0: Παιδιά, εκεί ήμουνα. Απλά δεν ήθελα να διακόψω τον άνθρωπο. Του άλλου η επικοινωνία ήταν δύσκολη. Με τα αγγλικά που δεν μιλούσε, με τα ιταλικά που τέλος πάντων προσπαθούσαν να μιλήσουν οι παρουσιαστές. Είχε ένα μεταφραστή δίπλα του οποίου είχε πιει το αμύλιτο νερό, δεν βοηθούσε καθόλου. Οπότε, αλλά ξανά έπαιξε την επόμενη μέρα με υπότιτλους σε ό,τι είπε ο τραγουδιστής Σαλβατόρε, οπότε βγήκε άκρη.
1: Έχω δει κάποιος, λέει, όλες τις ταινίες της Λίζα Άννα μετράει.
0: Βεβαίως και μετράει και φαντάζομαι περισσότερες από μία φορές.
1: Ορίστε, εγώ κάθε χρόνο καλοκαίρι βλέπω το Κάμπινγκ με Μάιμο Καλογερόπουλο. Την έχω 14-15 φορές με το που μπαίνει Ιούλιος και υδρώνουν τα σόφρακα, τη βάζω. Πολύ ωραίος. Υπέροχη σειρά. Έχω δει καμιά 30 φορές το θάνατο του Τιμόθεου Κόνστα. Δεν το κατέβασα ποτέ στα 12 χρόνια που το βλέπα. Πάρτον στον κουβά τον κορόιδαρχο. Γελάει μαζί μου η Νανά Βενέτη και η Βανέσα Τζελβέ. Μάλιστα.
0: Σαν παιδί 21 ετών δεν βρήκα σειρά να ταυτιστώ περισσότερο από το Stranger Things, λέει κάποιος άλλος.
1: Λογικό. Λογικότατο. Και πώς με τα γάλματα, παιδιά, τα έχουμε αναφέρει αυτά. Βεβαίως και πώς με τα γάλματα. Όχι, το θυμό μας, το είχαμε δει. Εννοείται. Φτάσουμε όμως γλεντά το εδώ, μας λέει κακό Βεζίρι.
0: Μεγάλη αίτης απορία. Μεγάλη αίτης απορία από ο φίλο Τιμ Ντάγκαν. Στους Dukes, η ξαδέρφη Ντέιζι παίζει σε έστω μία σκηνή χωρίς καυτό σορτσάκι. Ναι, παίζει και με κολλητό Τζέιν Παντελόνι.
1: Ναι.
0: Το οποίο αναδεικνύει πάλι αυτά που έχει να αναδείξει, το συζητάμε, αλλά.
1: Αλλά ναι. Λοιπόν, ο Κέστορ μας έχει στείλει 10 γραφικές ποδοσφαιρικές μπακαλιαριές Ελλήνων αθλητικών δημοσιογράφων. 1. Το ζέσταμα είναι πάντα καθιερωμένο. Δεύτερον, όταν το παιχνίδι ξεφεύγει από τους ελληνικούς ρυθμούς, τότε ή αποκτά άγρια ομορφιά ή γίνεται ροντέο.
0: Μάλιστα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Τρίτον, το ημίχρονο έχει συνώνυμο την ανάπαυλα.
0: Ναι.
1: Ναι. 4.
0: Δεν είναι συνώνυμο, είναι η ανάπαυλα του ημιχρόνου.
1: Ναι, πάμε για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.
0: Κάποιος
1: τον είναι και σκέτο, όχι, κάποιος είναι, πάμε στην ανάπαυλα. Ναι. 4. Ο τερματοφύλακας όταν πιάνει πέναλτι δεν είναι ικανή αντίδραση αλλά ψώνισμα. Το ψώνισε. 5. Το παιχνίδι λήγει μόνο στο 90 ή όταν σφυρίξει ο διαιτητής ή όποιος είναι ο απόλυτος χρονομέτρης αναμέτρησης.
0: Ο οποίος είναι ο απόλυτος χρονομέτρης άμυνας.
1: Ναι, συγγνώμη. Ναι. 6. Όταν ο επιθετικός σκοράρει σε κενό τέρμα, τότε μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. 7. Όταν κάποιος κάνει φάουλ και το παραδέχεται, τότε η πράξη περιέχει υποτισμό. Mm-hmm. Σωστά. 8. Ο παίχτης που διαμαρτύρεται έντονα φλερτάρει με την κίτρινη ή τη δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι, ναι.
1: 9. Αν η κάμερα πιάσει καμιά οικογένεια ή καμιά ξέμπαργη, τότε είναι ωραίες εικόνες. Mm-hmm. 10. Τα πλάγια φάουλ κοντά στη γραμμή θεωρούνται κοντινά κόρνερ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ακριβέστατος. Λοιπόν. Ο πρώην Γιαννίκη Βιντιβίτσι λέει το εξής. Fun fact. Χθες σας έστειλα πως ο αδερφός μου στην Κάρη στο ακούει τις εκπομπές με ημερολογιακή σειρά και μάλιστα πίστευα πως θα είναι κάπου αρχές Απρίλη. Σήμερα πρωί μου στέλνει μήνυμα ο αδερφός μου και μου λέει: άκουσα το φοβερό mail που έστειλες πριν τη ρεβάνση με τη Ράγιο. Κοντεύει μέσα Απρίλη δηλαδή όντως. Ο ίδιος άνθρωπος, γαλουχημένος στα ΙΕΚ μικρός σατράπης, μου έστειλε με ικανοποίηση και υπερηφάνεια τον παρακάτω λογαριασμό σούπερ μάρκετ και μου έχει φωτογραφία τον λογαριασμό σούπερ μάρκετ που είναι ακριβώς 50 ευρώ. Και μπράβο του. Λοιπόν, θέλω τώρα λίγο την προσοχή σας.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σας. Υπάρχουν υποθέσεις που τις αναλαμβάνεις και υπάρχουν υποθέσεις που τις αναλαμβάνουν εκείνες. Αυτή ήταν η δεύτερη κατηγορία. Μετά τον Αλέξανδρο Μάρκο θα έπρεπε να κάνω ένα βήμα πίσω, να ξεκαθαρίσω τα όρια, να επιστρέψω σε κανονικές υποθέσεις. Δεν το έκανα γιατί τότε ήρθε το τηλεφώνημα. Η γυναίκα που δεν μιλούσε σαν πελάτησα. Δεν είπε το όνομά της σωστά από την αρχή, σαν να το δοκίμαζε πρώτα. Χρειάζομαι κάποιον που βρίσκει πράγματα που δεν βρίσκονται εύκολα. Αυτή δεν είναι φράση πελάτη. Είναι φράση ανθρώπου που έχει ήδη αποφασίσει ότι κάτι δεν θα λυθεί με επίσημο τρόπο. Τη συνάντησα την επόμενη μέρα. Ήταν ήρεμη. Υπερβολικά ήρεμη. Αυτό είναι πάντα κακό σημάδι. Έχει χαθεί κάτι, μου είπε. Άνθρωπος, ρώτησα. Όχι. Μια αλήθεια. Μου έδωσε ένα φάκελο. Δεν είχε πολλά μέσα. Μόνο ένα όνομα εταιρείας και τρεις φωτογραφίες από CCTV. Σε όλες υπήρχε το ίδιο άτομο. Και σε όλες υπήρχε κάτι που δεν ταιριάζε. Ο άντρας φωτογραφίας δεν έκανε τίποτα περίεργο. Στεκόταν, μιλούσε, περίμενε. Αλλά αν κοιτάζει προσεκτικά, υπήρχε ένα κοινό στοιχείο. Κανείς γύρω του δεν τον κοιτούσε κατευθείαν. Όχι από αγένεια, όχι από τύχη. Σαν να τον απέφευγαν χωρίς να το συνειδητοποιούν. Έψαξα την εταιρεία, δεν υπήρχε κάτι παράνομο. Δεν υπήρχε σκάνδαλο, δεν υπήρχε τίποτα που να φωνάζει υπόθεση. Αλλά υπήρχε κάτι πιο περίεργο. Ασυνέπειες στα ίχνη ανθρώπων που δούλευαν εκεί. Σαν να υπήρχαν μόνο μέσα στο ίδιο περιβάλλον. Σαν να μην υπήρχαν έξω από αυτό. Τον είδα από κοντά την τρίτη μέρα. Ο άντρας από τις φωτογραφίες. Δεν με κοίταξε όταν πέρασα δίπλα του, αλλά ένιωσα κάτι παράξενο. Ότι ήξερε πως είμαι εκεί πριν τον κοιτάξω εγώ. Δεν είσαι από εδώ, μου είπε. Δεν ήταν ερώτηση, ήταν διαπίστωση. Και εσύ, απάντησα. Χαμογέλασε χωρίς χαρά. Εγώ είμαι ο λόγος που εδώ δεν είναι όπως νομίζεις. Δεν υπήρξε απόδειξη, δεν υπήρξε σύλληψη, δεν υπήρξε λύση. Μόνο μια συνειδητοποίηση. Ότι κάποιες υποθέσεις δεν έρχονται για να λυθούν. Έρχονται για να σ' αλλάξουν. Και εγώ είχα ήδη αρχίσει να αλλάζω. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μια υπόθεση ή κατάσταση που δεν εξηγείται καθαρά, καλό είναι να μην την αγνοήσετε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτό που φαίνεται ασήμαντο είναι στην πραγματικότητα η αρχή μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Αν χρειάζεστε διερεύνηση ή δεύτερη ματιά σε κάτι που σας προβληματίζει, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail με εκτίμηση Νεγρεπόντης Δράκος.
0: Σπουδαίος.
1: Πολύ σπουδαίο.
0: Σπουδαίος.
1: Πολύ σπουδαίο.
0: Μόνο σπουδαίος. Είναι η μόνη λέξη που μπορεί να τον περιγράψει.
1: Πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Λοιπόν. Λέει ο Παναστάτης Μπολσονάρος. Καλησπέρα και στους δύο. Κύριε Γιάννη, με το χέρι στην καρδιά, αν δεν ήσασταν υποχρεωμένος να παρακολουθείτε την αθλητική επικαιρότητα λόγω επαγγέλματος, πόσες είναι οι πιθανότητες να είχατε απομονωθεί κάπου και να βλέπατε κονσέρβα και τους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς με τη σωστή σειρά?
0: Καλό. Λοιπόν, από μένα η 11η μεγάλη αλήθεια, όταν στην αρχή του παιχνιδιού ο τερματοφύλακας πιάνει σουτ, ο αντίπαλος δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του. Ναι.
1: Ναι, οκ. Okay. Ναι. Βεβαίως. Το αλαλούμ τρεις φορές. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν. Twin Peaks, ναι.
0: Στα 10 αυτά σημεία προσθέτουμε ότι ο Πανατολικός είναι πάντα επικίνδυνος. Ναι, λέει ο ένας Αϊτόρ καθόταν.
1: Βεβαίως. Ο Αλεξάνδρος Ξεκολόρας λέει το εξής. Στο χώρο που εργάζομαι και εν ώψη καλοκαιριού, ήρθε χθες η απευκταία μετακίνησή μου σε άλλο, χειρότερο από άποψη δουλειάς, τμήμα για λόγους κάλυψης λόγω ελλείψεως προσωπικού. Πόσο τιμάει τον πατέρα μου που μόλις του το ανακοίνωσα από το τηλέφωνο μου είπε εντελώς αθώα καλή τοποθέτηση. Και πόσο τιμά εμένα που με το που το ακούω το απαντάω στις με φωνή 4 ότι ήταν να τοποθετηθεί, τοποθετήθηκε.
0: Έχω δει συλλεκτικό τσαούσι στα 20 του, άγριο νιάτο, να μιλάει για τα 80s, 90s, για μουσική και νεολαία. Θα σέβεστε γατάκια, λέει ο Γεράσιμος από Μάλτα.
1: Στο παρασκήνιο, ναι. Και ο μπαμπάς μιλάει εκεί, να πω.
0: Μπαμπάς τσαούσις.
1: Βεβαίως, στο ίδιο επεισόδιο. Λοιπόν, ο Ρακούν Αγκουέρο λέει το εξής. Ρώτησα τον Τζέμινι κατά πόσο ισχύει ότι ο γκουρού του έρωτα είναι όντως γκουρού και ορίστε η απάντηση. Η αλήθεια είναι πως ο τίτλος του γκουρού του έρωτου του έχει αποδοθεί από το κοινό του, αλλά με μια πολύ συγκεκριμένη καλτ και ραδιοφωνική έννοια. Ο Κώστας Βαϊμάκης είναι πρωτίστως ένας από τους πιο γνωστούς και έμπειρους αθλητικούς δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς στην Ελλάδα. Ωστόσο, η φήμη του ως ειδικού των σχέσεων χτίστηκε μέσα από τη μακροχρόνια ραδιοφωνική πορεία του, κυρίως μέσα από το ιστορικό ραδιοφωνικό δίδυμο του Γιάννη Τσαούση, το αξέχαστο Fight Club. Και τα μετέπειτα. Γιατί να ξέχασα. Λοιπόν, εδώ είναι το γιατί θεωρείται γκουρού. Πρώτον, το ραδιοφωνικό εξομολογητήριο. Στις εκπομπές του έχει δημιουργηθεί μια παράδοση όπου οι ακροατές, οι λεγόμενοι άρρωστοι, αφήνουν στην άκρη τα αθλητικά και στέλνουν μηνύματα για να πούν τον πόνο τους. Αναλύουν καψούρες, χωρισμούς, τοξικές σχέσεις, απιστίες και διλήμματα. Δεύτερον, ομός ρεαλισμός και κινησμός. Σε αντίθεση με τις κλασικές συμβουλές σχέσεων, ο Βαϊμάκης δεν χαϊδεύει αυτιά. Απαντάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια, επικό χιούμορ και μια δόση κινησμού. Αν θεωρεί ότι ο ακροατής έχει αιμονή ή κάνει λάθος επιλογή, το λέει στα ίσα, προτρέποντάς τον συνήθως να βάλει μυαλό και να προχωρήσει παρακάτω. Τρίτον, η λογική της παρέας. Οι συμβολές του δεν βασίζονται στην ψυχολογία, αλλά στην καθαρή κοινή λογική και τη βιωματική εμπειρία. Είναι η συμβουλή που θα σου έδινε ο πιο ντόμπρος φίλος σου σε ένα τραπέζι με μπύρες. Οπότε, κατά πόσο ισχύει? Αν ψάχνεις ακαδημαϊκή ψυχανάλυση, δεν ισχύει καθόλου. Αν όμως ψάχνεις τον άνθρωπο που θα διαλύσει τις ψευδεστήσεις σου για μια σχέση με τρόπο που θα σε κάνει να γελάσει μέχρι τα ακραίων, τότε ναι, στα ελληνικά RGNA, ο Κώστας Βαϊμάκης είναι ο απόλυτος γκουρού.
0: Είμαστε. Αξέχαστη εκπομπή. Καλά να είμαστε, θυμόμαστε. Καλά να είμαστε. Τι πιθανότητες δίνεται ο νεγρεπόντης δράκος να είναι στην πραγματικότητα ο Φίλιπ Μάρλοου, λέει ο Τένες Πούσκας. Όχι, δεν είναι. Άλλος, είναι ο νεγρεπόντης δράκος το αντίστοιχο του αστυνόμου Μπέκα
1: Άνατη για τον, λόγιος,
0: για τον Ιερακλή Μιχαηλίδη, τον έπαιζε ο Θανάσης Τσαρταμπάσης. Απαντάς και εσύ, δεν περιμένει να ολοκληρωθεί το μεγαλείο της διατύπωσης.
1: Μιχάλης λέει: Οι Γερμανοί δίνουν το πρώτο του παιχνίδι στις 14 Ιουνίου απέναντι στο Κουρασάο. Κάθε αρχή και δύσκολη. Για τους Γερμανούς.
0: Στο παρασκήνιο λέει κάποιος ο Τσαούσης κάνει εμφάνιση αλλά Γιώργος Βέλτσος που του φάγαν το μπιφτέκι του.
1: Είμαι τραγικός εκεί πέρα. Φάρω και ένα τραγικό που κάμισο. Δεν ξέρω γιατί. Τραγικό. Ναι. Εντάξει, ο Νεγρεπόντης Ζάκος είναι περιπτωσάρα. Το έχετε καταλάβει. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τίποτα περισσότερο. Το τι είναι ή το τι είδους περιπτωσάρα είναι, δεν χρειάζεται να εξηγηθούν αυτά. Πάμε παρακάτω, πάμε να φύγουμε για την ακρίβεια.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστούν
1: αυτά. Πάμε παρακάτω, πάμε να φύγουμε για την ακρίβεια.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από το Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Θέμα χρόνου, η ολοκλήρωση της μεταγραφής Κωστίνη από τον Ολυμπιακό στην Πράντου με το κόστος να ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τις επόμενες ώρες στο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρνάκη με τον Χωσέλιο Μεντιλίμπαρ ξεπέρασαν τις 2.000 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκές στις 4 πρώτες ώρες από την έναρξη της διαδικασίας διάθεσης. Πανέτοιμος και χωρίς το παραμικρό πρόβλημα Ολυμπιακός για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Παρόντες στην τελευταία προπόνηση, αδερφή Αγγελόπουλη, εκτιμούμε ότι είμαστε εδώ, αλλά θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα, Ράντοβιτς, Περούγκα και Νέντοβιτς, οι διαιτητές του πρώτου ημιτελικού. Να κατακτώ τίτλους με την Άκη, να πετυχαίνω πάντα περισσότερα γκολ. Δηλώσει σε Ουγγρικού ΜΜΕ ο Μπαρνάμπας Βάργα. Το γύρο της Ελλάδας θα κάνει το τρόπο του πλασμάτους μετά από απόφαση ΠΑΕ. Κλείνουν για μία αγωνιστική θέση 21 και 23 στην Όλγουιν Αρένα μετά από απόφαση της ΔΕΑΒ. Πλησιάζει τον Παναθηναϊκό για κομνές του, καθώς οι επαφές είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογράψει την τελική ευθεία τα διαδικαστικά για τη λύση του συμβολίου του Ράφα Μπενίτεθ. Παιδική διάσταση υπάρχει στον ΠΑΟΚ προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Μακομέντος Δόεφ, παρά τη διαφορά που υπάρχει στο οικονομικό. Δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση. Σηκώνουμε το κεφάλι, γινόμαστε πιο σκληροί και συνεχίζουμε ενωμένοι. Το μήνυμα για την επόμενη μέρα από τον Αντρία Ζιμποκοβίτς. Το σύνθημα για την κατάξυση του πλασμάτους έδωσε οργή να ταμάνει στον Παναθηναϊκό Άκτορ, μιλώντας σε τουρκικό μέσο. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Φιλιού που ξεκίνησαν την προετοιμασία για τον ημιτελικό της σειράς της Stichman Basketball League με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Σλούκας και Καλαϊτζάκης. Φινάλε στα πλέον στοίχημα Super League με τον Ατρόμητο να σημαίνει τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 6-0 του Πασερακού στο Περιστέρι με καρέ του Τσούμπερ σε άλλα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2 και Κυφσιά Ελληνόμπετ 3-2. Άλλα δύο χρόνια η διασυγκέντρωση ψηλότερη στόχη. Το μήνυμα του Μιχάλη Κρουαρίου μετά την ανανέωση του συμβολίου του με τον Άρη, συνάντηση με τον Λορέν Μωρόν και τον Ατζέντη του, αναμένεται να έχει το επόμενο διάστημα η διοίκηση των Κίτρινων προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον της συνεργασίας του. Ο Ολυμπιακός άνδρες και ο Παναθηναϊκός γυναίκες είναι πρωταθλητές στην Επιτραπέζια Αντισφαίρεση για την περίοδο 2025-26. Δύο ομάδες εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο κατά την πρώτη μέρα των playoff της Α1 κατηγορίας στο ΣΕΦ. Για τους Ερυθρόλευκους ήταν το 5ο σερί πρωτάθλημα και τις Πράσινες το πρώτο μετά από 52 χρόνια. Δεν είναι μόνο ιδέα η EuroLeague, αλλά ήρθαμε να παλέψουμε. Το μήνυμα του προπονητή της Real Madrid, της Sergio Scariolo, συνέντευξη τύπου του Final Four, έχουμε αυτοπεποίθηση. Σημαντικό να πιστεύει στην ομάδα, τα λόγια του προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ. Και στο διεθνή χώρο, πρωταθλήρια Βελγίου για 20η φορά στην ιστορία της Συμπρίς του Χρήστου Τζόλη, που έθεσε ο Παλιδίου 2 με τη Μαλίν και εξασφάλισε τον τίτλο μία αγωνιστική πριν το τέλος. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μην δε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.

0: κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών των δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι.

0: ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα, ο Στέλης του Μέναν, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
2: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
1: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
2: Από το Γρηγόρη.
1: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
3: Τι γελάς, ε.
2: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, παίξε.
4: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
5: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
6: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
7: Να σου πω κάτι.
5: Πάμε.
7: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
5: Ναι.
7: Και σφύριξα κιόλας.
5: Ναι.
7: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
5: Ναι.
8: Σου σφυρίζω.
9: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρθε. Ρε Ντάνιελ, το να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
10: Ραμόνα! Αυτή είμαι!
9: Δηλαδή...
11: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
12: Την
11: άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
12: Είναι δυνατόν!
11: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
12: Δεν είναι δυνατόν!
11: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
13: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λίγο μετά τις 12 παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο και ο άνθρωπος σας βγάζει στον αέρα στο 210-95-79-283-4-5-3w.sport.gr. Στέλνει τα μηνύματάκια σας. Για να τα πούμε όλα. Λοιπόν, βλέπω εδώ θέμα χρόνου ολοκλήρωση μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Θα μας τα πει ο Ηρακλής, φυσικά.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λέγαμε και από το πρωί.
0: Ναι.
1: Φυσικά. Άλλο μέσο τώρα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το κάνω αυτό το λάθος.
0: Όχι μόνο, εντάξει. Λοιπόν, φυσικά έχουμε Ευρωλίγκα, Final Four σήμερα. Ναι. Γιατί πέρασε η ημέρα. Ναι. Τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρ στο πρώτο παιχνίδι, πρώτο ημιτελικό. Βάλενθια Ρεάλ είναι ο άλλο. 6 και 9, έτσι, τα παιχνίδια. 6 το Ολυμπιακός με την Φενέρ, 9 το άλλο παιχνίδι. Στον Παναθηναϊκό περιμένουμε τα οριστικά με τον Έστρουπ. Πιστεύω ίσως και μέσα από το Κυριακό να τα έχουμε. Και φυσικά να λυθεί και το συμβόλαιο του Μπενίτεθ. Τι άλλο έχουμε? Είχαμε παιχνίδια, φινάλε, στα play-out.
1: 4 γόλια Τσούμπερ τώρα.
0: 6-0, ναι, στον Πανσεραϊκό. Καρέ του Τσούμπερ. Είχαμε Πανετολικό στο 4-1-2 και φυσικά Αελνόβιμπεν 3-2. Τι άλλο έχουμε? Πρωταθλητής ο Τζόλης στο Βέλγιο με την Μπριζ 2-2 με τη Μαρλίν και πήρε μια βοήθεια πριν από το τέλος το πρωτάθλημα. Και η Μοντερέ ανακοίνωσε τον Αλμέιδα, φίλε.
1: Πήγε
0: Μεξικό.
1: Μεξικό,
0: ναι, ναι, επιστρέψε στο Μεξικό επί τα από 8 χρόνια. Ήταν στην Τζίβα τότε ο Ματίας Αλμέιδα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Και ότι είναι, θα τα συζητήσουμε και με εσάς.
1: Ναι, βέβαια, και τώρα είναι. Είναι, ξέρεις, το. Είναι το Final Four τώρα. Η μη τελική αύριο.
0: Ναι, το δεν είπαμε. Εκεί είναι το μυαλό σου εκεί. Λογικό. Λογικό. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε με τον κόσμο.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Έλα, γιατί μου. Ταξιδεύεις, Ηρακλής.
1: Ναι, βρε, εδώ είμαι.
0: Πάμε, χαίρετε, είναι το μυαλό.
1: Δεν μου αρέσουν αυτές οι διαδικασίες.
0: Ποιες διαδικασίες, Πάμε, ναι.
2: Γεια σου, Περιακό, είμαι.
0: Ελάρη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Καλά λέμε.
2: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, παιδιά, μπορούσαμε να. Επειδή θέλω λίγο να αποφορτιστούμε, Ηρακλή, με το μπάσκετ.
1: Ναι. Και τι
2: θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο ρετρό με προηγούμενα Final Four.
0: Πάμε, ωραία αυτά, ωραία, πολύ ωραία αυτά.
2: Λοιπόν, και θα σου κάνω και μια ερώτηση που θα αφορά και τους δύο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Ηρακλή, η δικιά μου γενιά, γιατί έχω δει αρκετά Final Four, και δεν θα σου πω μόνο για τον Ολυμπιακό, είχαμε δει και την ομάδα του Γκάλι. Θα ήθελα, αν ήθελα να ξαναγίνω ένα παιχνίδι, θα ήθελα να ξαναδώ ένα παιχνίδι του Άρη που δεν είχε πάει στο Final Four με την Tracer.
1: Που έγινε η ανατροπή, που ήταν με τους 30 από τους, πόσο ήταν το πρώτο μάτσο.
2: Μπράβο. Ναι. Που δεν πήγε στο Final Four.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει ένα απίστευτο παιχνίδι πάλι του Άρη με τη Μακάμπι στον ημιτελικό που έχουν γίνει τα επεισόδια και έχει διακοπεί και εκεί γύρισε όλο το παιχνίδι.
1: Επεισόδιο.
2: Και
1: έμεινε έξω από το τελικό. Ο Μακή, νομίζω, με τον Γιαννάκη.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Αν είναι
2: αυτό. Έχει πλακωθεί ο Γιαννάκη, αλλά δεν θυμάμαι ποιος θα ήταν
1: να βγει. Νομίζω ότι ήταν ο Μακή, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Τώρα δεν θυμάμαι. Έχω περάσει πόσα χρόνια, αδερφέ.
2: Λοιπόν, σου λέω τώρα παιχνίδια που θα ήθελα να ξαναδώ, ας με ξέρεις, τώρα είναι στην ιστορία, τι μου λες. Σίγουρα το παιχνίδι το δικό μας που ήμουνα στο πρώτο Final Four με το τελικό,
1: την Βαταλώνα. Χαίρομαι πολύ.
2: Μου έχει κοστίσει, να ξέρεις, πάρα πολύ ο χαμένος τελικός του 10 με την ομάδα του Γιαννάκη.
1: Από την Βαρκελώνα. Σε αυτό το μάτσι ήμασταν πολύ πίσω, συνέχεια.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση όμως, ότι αυτή η ομάδα παίζει να ήταν μέσα στις δύο καλύτερες που είχε ποτέ Ολυμπιακός.
1: Καλή.
2: Μιλάμε για ένα μπάτζετ περίπου πάνω από 30 εκατομμύρια.
1: Και η ομάδα του 9 ήταν τεράστιο.
2: Και το 9, ναι.
1: Απλά στο 10 και στον ημιτελικό είχαμε δυσκολευτεί που είχε βάλει το φόλο κάρφωμα.
2: Ναι, και έχουμε πάει στην παράταση.
1: Και πού πήγαμε στην παράταση.
2: Μιλάμε τώρα για ομάδα με Τσίλντερς, Παπαλουκάτε, Όντοσιτς, Σκορχανίτη, Μπουρούσι. Ναι, ναι. Εντάξει, να πεις. Εγώ δεν θα πάω στα τελευταία. Και θα σου πω και άλλο ένα παιχνίδι, αν επιτρέπεις. Μου είχε κάνει και μεγάλη εντύπωση και που είχαμε πάει. Χάσαμε και τους δύο, πες το Final Four με τις Άλγκυρες που ήτανε. Που χάσαμε και στο μικρό τελικό. Περίμενε. Το Final Four ήταν αυτό.
1: Εννοείς το, στον ημιτελικό που χάσαμε από τους Λιθουανούς που το πήρανε που το, με Καζλάους.
2: Ναι, ποιο Final Four ήταν
1: αυτό. Έδνη. Ήτανε μετά τη, Ρώμη, το επόμενο ήταν. Το επόμενο πρέπει να ήταν.
2: Ήταν το επόμενο.
1: Νομίζω ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα. Θα ήθελα να μου πει ο Διονύσης ποιο παιχνίδι έτσι θα ήθελα να ξαναδεί έτσι με Παναθηναϊκό με Final Four.
0: Ποιο παιχνίδι.
2: Σίγουρα μπορεί να ξέρεις να είναι και κάποιο με τον Ολυμπιακό που είχε παίξει με.
0: Ποιο παιχνίδι θα ήθελα. Περίμενα. Τι εννοείς να ξαναδώ, πώς. Να είχε άλλη τροπή.
2: Ναι.
0: Να είχε άλλη τροπή.
2: Ναι.
0: Ίσως η Σαραγώσα. Που ήταν μπροστά ο Παναθηναϊκός και άρχισε να πυροβολεί ο Τζόνσον.
1: Α, τον ημιτελικό λες.
0: Τον ημιτελικό, ναι. Αλλά να έχει άλλη τροπή, αυτό δεν με ρωτάς.
2: Ναι, ναι, που να έχει άλλη τροπή, που να πεις ότι...
0: Το, ίσως το 12 στην Κωνσταντινούπολη με τη Τζεσεκά, τον ημιτελικό.
2: Ναι, και κλείνοντας παιδιά να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω, γιατί προσπαθώ να είμαι δίκαιος, για μένα το πιο μάγικο να ξέρεις Final Four του Παναθηναϊκού ήταν αυτό που είχε πάρει με την Πολόνια.
0: Ναι.
2: Στην Ιταλία, δηλαδή εγώ το θεωρώ πολύ μαγικό αυτό.
0: Το πιο δύσκολο. Γιατί πήγε ως outsider.
2: Περιμέναμε και εμείς Ολυμπιακοί.
0: Πήγε ως outsider. Ήταν μια χρονιά δύσκολη για τον Παναθηναϊκό τότε, η αλήθεια είναι. Πήγε ως outsider και το πήρε. Δηλαδή φαβορή ήταν η Μπολόνια.
2: Όπως και εμάς δεν περίμεναμε τίποτα το γύρισμα που έκανε με τον Ιφκοβιτς στο δεύτερο.
1: Κωνσταντινούπολη.
2: Του Κωνσταντινούπολη. Ναι, ρε παιδιά, αυτό δεν υπάρχει δηλαδή που έχει γίνει. Δε, και εκείνη την Τζεσεκά δηλαδή τη βρίσκαμε η Ηρακλή συνέχεια και την τζακίζαμε. Τι πράγμα ήταν αυτό τότε.
1: Από εκεί, εκεί ξεκίνησε. Μετά ήταν που και είχαμε κερδίσει και την επόμενη χρονιά τον ημιτελικό και άλλους δύο ημιτελικούς με την Τζεσεκά.
2: Και η Ηρακλή μια ερώτηση σε εσένα και κλείνω παιδιά και καλή συνέχεια. Είναι η τελευταία μου ερώτηση. Ποια θεωρείς πιο άδικο τελικό που έχουμε χάσει με τη Ρεάλ το τελευταίο του Γιούλ ή με την Παταλώνα.
1: Με την Μπαταλώνα. Αν και, και με τη Ρεάλ είμαστε πολύ καλύτεροι. Εντάξει, απλά τώρα πολλοί ακροατές μπορεί να είναι ούτε και να είχαν γεννηθεί.
2: Καλά, πάμε και πολύ παλιά τώρα, 30 χρόνια πίσω.
1: Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν εξαιρετική εκείνη η ομάδα του Ολυμπιακού που είχε πάει στο Τελαβίβ.
2: Και να πεις και του φίλου σου του Διονύση, γιατί δεν
1: άλλη,
2: το
1: όπως
2: έχει
1: και,
2: δει.
1: Όπως και με τη Ρεάλ, ήταν καλύτερος Ολυμπιακός για 38 λεπτά. 38-30
2: και να του πεις σου Διονύση, με ακούς.
0: Θα ακούω, φίλε μου, ναι.
2: Να ξέρεις ότι ήταν και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού που εγώ πιστεύω ότι εκεί θα το παίρνει πρώτη φορά η γραμμή του ΠΑΣ πάλι με τη Λιμός.
1: Αυτό είναι
2: που δεν πήγαμε στο Final Four στο ΣΕΦ.
1: Ναι. Που πήγε ο ΠΑΟΚ.
2: Που πήγε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παιδιά ΠΑΟΚ για να το μαθαίνουν οι νεότεροι είχε απίστευτη ομάδα τότε. Όρφα, Φασούλα, Λέβιγκστον.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε μια φοβερή πεντάδα και εκτοπέχει τον Μπουντούρι.
2: Μπάρλου, ήταν και ο Μπάρλου, δεν ήταν νομίζω ο Ηρακλή.
1: Μπάρλου, Λέβιγκστον, Φασούλα, Κόρφα, Μπαεπρέλεβιτ πεντάδα. Και εκτός παίκτης ο Ντούρης.
2: Και είχαν χάσει μη τελικό με την Μπένετον. Και πήγε στο τελικό και το έχασε από τη Λιμός.
1: Πώς το λέγανε, να δεις αυτός που βάλει το τρίποντο. Γιατί ήταν ο Ρουσκόνη τότε που ήταν κάτω τα καλάθια που ήταν πολύ δυνατός. Και είχε τραυματιστεί ο Τζέκος που τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και ήταν και τον περιμέναν πολύ και αυτό το παιχνίδι. Γιατί ήταν ο μόνος που είχε τον όγκο για να μπορείς και τη δύναμη να σπρώξει το Ρουσκόνη.
2: Και ξέρετε, ήταν και η μοναδική φορά του ΠΑΟΚ που δεν ξαναεμφανίστηκε μετά σε Final Four και σε τέτοια. Δεν είχε βέβαια και τη δυνατότητα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες ομάδες που είχαμε δει, Ηράκλη και Διονύση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Η πεντάδα του ΠΑΟΚ
0: ήταν ομαδάρα. Άλλο μπάσκετ βέβαια τότε, έτσι.
1: Απλά ο ΠΑΟΚ δεν είχε τον πάγκο που να μπορούσε να δώσει περισσότερα πράγματα.
2: Δεν είχε τις αναλλακτικές από τον πάγκο, λες.
1: Έστω μέσα με πέντε και τον Μπουντούρι έδωκε.
2: Όπως και λέγανε ότι ο Άρης δεν πήρε τρεις χρονιές το κύπελο γιατί δεν είχε δεύτερο ψηλό. Έπεσε μόνο με τον Γουίλτζερ.
1: Mm-hmm. Ναι, καλά, και ο Γουίλτζερ δεν ήταν να μπει τώρα το
2: σέντερ. Ναι, αλλά λέγανε ότι δεν είχε την εναλλακτική, ότι δεν είχε ένα δεύτερο καλό σέντερ, ας πούμε, και γι' αυτό δεν πήρε μία από τις τρεις χρονιές. Έτσι λέγανε τότε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, Ηρακλή, ελπίζω αύριο να πάνε όλα καλά. Και τη Δευτέρα που θα ξαναμιλήσω, αν το έχουμε πάρει.
1: Να έχουν πάει ακόμα καλύτερα.
2: Βεβαίως. Τα μεταγραφικά θα τα πούμε από Δευτέρα με το ποδόσφαιρο.
0: Γεια σου, Άρη.
2: Παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Βεβαίως και σε εκείνη την ομάδα της Μπένετο που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν ξέρεις ορισμό. Το αστέρι ήταν ο Κούκοτς, γιατί το γράφει ένας φίλος, ο οποίος έχει κάνει ματσάρα. Αλλά είχε πει την ιστορία, νομίζω, Ο Τζέκος ή ο Ιβκοβιτς, τώρα δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Για
1: λοιπόν,
0: πάμε,
1: καλησπέρα στο Βίραμ τα Χανιά. Στο φίλο που δεν βρήκε εν τέλει εισιτήριο από την Ικαρία, στον Μάρα του Χερσόνησο.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, αγόρι μου.
3: Ναι, καλημέρα. Έλα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, φίλο μου.
3: Εντάξει, το ίδιο μήκος κύματος. Ηρακλή θα πας αύριο, ε.
1: Ναι, ναι.
3: Εύχομαι αύριο να μπουν οι βάσεις.
1: Ένα-ένα. Ένα-ένα. Μην με αρχίσεις τώρα και ποιος.
3: Είπα, να μπουν οι βάσεις.
1: Ναι.
3: Να μπουν οι βάσεις. Είσαι πολύ αγχωμένο.
1: Τώρα με έχει πιάσει, δεν ξέρω, ήρεμος ήμουνα. Όλη μέρα ήρεμος ήμουνα.
3: Μα γι' αυτό το ξεκίνησα, είπα, πάμε, το πήραμε, πάμε Δευτέρα να...
1: Θα σάκινα, στο λέω, Ηλία, δηλαδή δεν έχει.
3: Λοιπόν, λοιπόν, θέλω να πω κάτι πριν προχωρήσω στο... γιατί είχα σκοπό να πούμε κάποια πράγματα για, το... για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και επειδή συζητιέται αρκετά τώρα αυτές τις τελευταίες δύο μέρες εδώ, στο... εδώ στη Νέα Σμύρνη, όσον αφορά την αναδιάρθρωση, η οποία δεν ξέρω, θα συζητηθεί Παρασκευή, σήμερα. Ναι. Κάτι είπαν ότι θα κάνουν σήμερα.
0: Δεν βλέπω να περνάει.
3: Λοιπόν,
0: δεν βλέπω να περνάει.
3: Καταρχήν από κάτι. Υπάρχει άρθρο του ΚΑΠ, το οποίο ουσιαστικά δεν προβλέπει ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν να παραμένουν στην κατηγορία την ίδια σεζόν.
0: Ναι.
3: Και να πω ότι είναι προς τιμήν των φιλάθλων της Λάρισσας. Εμένα προσωπικά με στεναχώρησε πάρα πολύ ο επιβιβασμός της Λάρισσας. Μια ομάδα με τόσο κόσμο, γήπεδο, αυτά να... με το που ανέβηκε έπεσε κατευθείαν. Έτσι, είναι προς τιμή τους που δεν θέλουν και βγάλουν και μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, και το λέω γιατί ανέφερα Νέα Σμύρνη, γιατί εδώ είναι και το περιβάλλον του Πανιωνίου. Είναι μια ομάδα που είναι 6 χρόνια ήδη μακριά από την κατηγορία στην οποία ανήκει. Έτσι, και λείπει πάρα πολύ από την πρώτη εθνική. Λοιπόν, και εάν συμβεί η αναδιάρθρωση, τότε και ο Πανιώνιος αλλά και η Νίκη Βόλου, που ήταν η δεύτερη του στον άλλο όμιλο, στο βόρειο όμιλο, θα πρέπει να διεκδικήσουν την άνοδό τους. Εάν ισχύσει, που και εγώ πιστεύω, όπως είπε Διονύση, ότι δεν θα ισχύσει τελικά.
1: Θα σου δείξω.
3: Γενικότερα όμως η αναδιάρθρωση είναι κάτι το οποίο είναι, ακούγεται πολύ έντονο, θα γίνει, αν όχι φέτος, θα γίνει του χρόνου.
0: Μέχρι του χρόνου, φίλε μου.
1: Βλέπουμε το μέχρι του χρόνου.
0: Ναι, δεν. Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω, δεν
3: δηλαδή είναι... να πέσει ένας, να ανέβουν τρεις κτλ. Λοιπόν, Ηρακλή, πάμε λίγο ποδόσφαιρο, ε.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, άκουσα και εγώ την συνέντευξη του Κώστα του Καραπαπά. Εντάξει, ήταν βέβαια περισσότερο για τα
1: θέματα. Παρουσίαση, για τα διαρκεία. Θα δώσει και συνέντευξη του Παρνέκη, θα πάμε. Και να περιμένουμε τον Ιούνιο. Το θέμα είναι η ομάδα προχωράει, κάνει τις κινήσεις, θα δούμε και αν θα τελειώσει. Όλο αυτό δείχνει του Κωστίνια.
3: Από ό,τι φαίνεται έχει κλείσει. Δεν ξέρω...
1: Έτσι φαίνεται. Εντάξει, μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και να υπάρξουν οι ανακοινώσεις, πάντα περιμένεις.
3: Με τον Τζάμπρα τι γίνεται, τι υπάρχει. Είναι
1: στη λίστα και τον έχει ζητήσει και ο Πετιλίμπαρ, γιατί του αρέσει και στα παιχνίδια που είχε δει το Λεβαδιακό και απέναντι στον Ολυμπιακό. Και θα δούμε. Ο Κομπότης είναι δεδομένο ότι θα αποδεχτεί την πρόταση όποιος θα του δώσει περισσότερα χρήματα, γιατί έχει ακουστεί ότι υπάρχουν και κρούσεις από το εξωτερικό.
0: Και από Ιταλία.
3: Πάντως, να πω ότι σήμερα το πρωί ήταν όλα τα λεφτά η αντίδραση του Διονύση που γυρνάει με χαμόγελο και λέει... Μ' αρέσει, μήνυμα, λέει, που ήταν κλεισμένος από τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Ο Κασάμπιαν είπε ότι τη φάτσα του Διονύση, όταν είπα ότι 11 εκατομμύρια.
0: Για τον Κωστίνια.
1: Ναι.
3: Εγώ λέω για τον Τζάπρα. Εγώ δεν λέω για τον Κωστίνια.
0: Το
3: του γύρισε ο Διονύσης κάποια στιγμή.
0: Ο Ηρακλής εδώ είναι. Εγώ έλεγα και εγώ ότι δεν έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός τον Τζάπρα. Αν ο Παναθηναϊκός θελήσει να πάρει τον Τζάπρα, όταν είχαν και καλές σχέσεις Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, θα τον πάρει. Αλλά δεν είχε κλείσει ο Παναθηναϊκός τον Τζάπρα. Γιατί υπήρχε μια φημολογία ότι έχει κλείσει ο Τζάπρας και του χρόνου θα είναι παίξος Παναθηναϊκού. Θυμάσαι που σας το έλεγα. Αν είχε κλείσει, πώς πήγε ο Ολυμπιακός και ενδιαφέρεται να τον πάρει. Αλλά είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ίσχυε.
1: Τι ομάδες από την Ιταλία.
0: Τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ. Ναι. Το οποίο βεβαιώνεται τώρα από τη στιγμή που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για τον Τζάπρα.
3: Λοιπόν.
1: Γιατί που το γράφει ο Ιωάννης από Κόβεντρη. Όχι, για δίδυμο Τσάπρα Σάλιακα, όχι, αλλά και ότι ο Σάλιακας έχει ακουστεί. Δηλαδή, αν στραβώσει την Τσάπρα, Και ο Σάλιακας έχει και το καλό ότι είναι και από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Για να είναι
3: δεδομένο. Ισχύει, ναι, ναι, ναι.
1: Και να, θα, ο Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φεύγοντα, αν θα φύγει, όλα αυτά, όλα εκεί μας οδηγούν.
3: Ακούστηκε για την ΑΕΚ ο Σάλιακας. Τον ανέφερε και ο Άκης κάποια στιγμή στο.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, αλήθεια.
3: Δεν το, μπορεί να μπερδεύτηκα και εγώ.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το θυμάμαι. Μπορεί να το πει το παιδί, ρε παιδί μου, αλλά κοίτασε εκεί την ώρα να έρχονται καραμίνιμα στο κινητό. Ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο δεξιά μπακ. Γιατί το Ροντινέι, το οποίο λύγει το συμβόλαιο του χρόνου. Αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, είναι δεδομένο ότι ξέρει ότι ο Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε ότι το υπολογίζει στα εξτρέμ.
3: Ναι, άλλο τι μπορεί να πει. Στα εξτρέμ δεν είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι το οποίο θα είναι μόνιμη αλλαγή. Γιατί και εγώ δεν το καταλάβει αυτό. Διότι το προορίζω όντως τώρα ότι είναι μονίμως. Αν το χρησιμοποιήσει.
1: Εντάξει, άμα θα τύχει. Κοίτα να δει, άμα θα έχει κάποιου κάρτε, κάποιου μπορεί να είναι τραυματία, δεν μπορεί να παίξει και μπακ. Δεν είναι έτσι, σου λέει αυτό, αλλά όταν ο προπονητή κάνει δήλωση ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι, ότι είναι extreme και δεν είναι back. Τι άλλο να πει.
3: Εντάξει, σίγουρα τώρα για να μιλήσουν κι άλλοι, θα περιμένουμε. Καταρχήν, Ηρακλή μου, να σε ρωτήσω. Αυτή η συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εντάξει, γιατί το μέσα στον Ιούνιο είναι, μπορεί να είναι 5 μα και 25 Ιουνίου.
1: Περίπου. Δεν έχει γίνει γνωστό.
3: Δεν μπορεί να προσδιορίσει χρονικά,
1: όχι, όχι, όχι.
3: Λοιπόν, κλείνοντας θα πω ότι επειδή χθες αναφερθήκατε στο επερχόμενο Μουντιάλ, στις 14, έγινε μια σκέψη, στις 14 Ιουνίου που θα παίξει Βραζιλία-Μαρόκο, σκέψη τώρα να φάλει κανένα γκολ ο Ελκαμπή στο 85. Τη σπάθει ή τη σπάθει τηλεόραση μετά, πες μου.
1: Όχι, δεν τη
0: σπάθει. Συγκεκριμολικός.
1: Τόσα γκολ έχει βάλει.
0: Ναι.
3: Όχι, λέω μετά από.
1: Θα είναι και βράδυ αυτό το μάτσα, το δούμε εδώ.
0: Να θυμόμαστε πάντως, ευχόμενα χθες για τον Ελκαμπή που γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Όλοι οι παίκτες περνούν μια περίοδο όχι καλή. Και κυρίως επιθετική. Γιατί στον επιθετικό φαίνεται και περισσότερο. Ο επιθετικός ο καλός, όταν περνάει περίοδο ντεφορμαρίσματος, κάνει μπαμ, γιατί εκεί που σκοράρει, μετά δεν μπορεί να βάλει γκολ. Το έχουν περάσει όλοι.
3: Καλά, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
0: Θυμάμαι το Βαζέχα κάποτε που είχε να βάλει 10 μάτς γκολ. Συμβαίνει.
1: Και ξέρεις,
0: απλά στον επιθετικό φαίνεται πολύ πιο εύκολα από ότι σε ένα χαφ.
1: Ειδικά μα χάνει ευκαιρίες μεγάλες.
0: Ναι, και στο χαφ θα φανεί, ο χαφ θα κάνει λάθη κτλ. Ο επιθετικός, εκεί που βάζει γκολ, ο σκόρερ, ξαφνικά αρχίζει να μην τα βάζει, υπάρχει και μετά πιέζεται και ψυχολογικά, οπότε φαίνεται περισσότερο. Αυτό έχει πάθει κάποιο.
3: Πάντως, αλλά αυτό εγώ έβαλα, μπράβο, έβαλα πρόσφατα ένα βίντεο για να δω, έτσι για να μου περάσουν λίγο τα νεύρα, να το πω έτσι, γιατί βλέποντας αυτές τις ευκαιρίες τρελαίνεσαι. Έβαλα ένα βίντεο με τις ευκαιρίες που έχανε κατά καιρούς ο Μωράτα. Εκεί μου πέρασαν τα νεύρα.
0: Όλοι.
3: Μιλάμε τώρα να είναι άδειο το τέρμα, έτσι, και μιλάμε για τον Μωράτα. Μιλάμε για επιθετικό στην Ισπανία και τα λοιπά, τόσες ομάδες και τα λοιπά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Ηρακλή με την Νίκη, θα τα πούμε.
1: Να πούμε την καλησπέρα στον φίλο του Σάκη το Μιλτιάδη, από το Σουόνσι, στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη.
0: Έχει διάλειμμα.
1: Δεν είναι ο Κυριάκος, με το χάρη είμαστε σήμερα. Το σωστό είναι, λέει, να πάρει ένα σούπερ, να πάρει ένα καλό δεξιμπακ. Το σούπερ μα κάνει εξελικτήσεις. Και ο Ροντινέι να είναι μπαλαντέρ μπροστά και πίσω. Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Πάμε με διάλειμμα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Για το φίλο με ρωτάει αν θα είναι πάλι στο Σίενταμ η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Πιθανότατα ναι. Ολλανδία θα είναι σίγουρη.
0: Χαίρετε.
7: Ναι, γεια σου παιδιά.
1: Γεια.
7: Παναγιώτης με τι κάνετε.
1: Τι κάνεις αγόρι μου.
7: Καλά ρε αγόρια.
1: Ηρέμησες.
7: Από τι πράγμα.
1: Το φίλο σου.
7: Το θάνατο του φιλού.
1: Ναι, ναι.
7: Εντάξει, σου περνάει καιρός. Το διαπιστώνεις ότι λείπει και είναι χειρότερο. Δηλαδή πιστεύεις ότι θα σε πάρει τηλέφωνο και σου ξαναμιλήσει, καταλαβες. Και επειδή ήταν και Παναθηναϊκός και είχα όνειρο ότι θα πηγαίναμε, δεν το είχα πει κιόλας, να δούμε στο βοτανικό αγώνα με εισιτήριο διαρκείας, δεν σηκώνει να έγινε. Ήταν και πολύ ξαφνικό, γιατί τη Δευτέρα μιλάγαμε και την Τρίτη πέθανε. Ήταν πολύ, πολύ ξαφνικό. Τι να πω, μέσα σε μία ώρα, μπαμ μπαμ. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω, Διονύση.
8: Έλα.
7: Καλό project εδώ που γοντήσει αυτός,
8: Καλό είναι, κάτσε να κλείσει.
7: Και ξέρετε το λέω γιατί είναι νέο παιδί και έχει όρεξη για δουλειά. Και δεν είναι ότι δεν είναι καλός προπονητής και δεν πετυχεί την τρίτη χρονιά, δεν το λένε πολύ. Είναι ότι του φύγαν όλοι οι παίχτες και δεν είχε να βάλει όπλα μέσα να πολεμήσουν. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
8: Αλήθεια είναι ότι του φύγαν.
7: Συμφωνείς.
8: Ναι, δεν είναι θέμα, συμφωνώ. Του φύγανε πολλοί παίχτες από την κοπεχαγή.
7: Του φύγανε πολλοί παίχτες, φίλε. Η μισή ομάδα του φύγε. Και δεν πήρανε εισάξιους και καλύτερους από αυτούς που είχε και γι' αυτό δεν πήγε καλά. Όχι ότι ξαφνικά ξέρασε την προπονητική ο άνθρωπος. Ήδη δεν τυχαίο ότι πήρε δύο ποταλήματα και δύο κύπελλα και τους έβγαλε και τους εκάξει του Champions League με καλές ομάδες αντιπάλους. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε. Συμφωνείς?
8: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
7: Οπότε να τα λέμε αυτά, γιατί δεν τα λένε και λένε έλα μωρέ και τι έγινε, δεν έχει
8: παίξει. Κάτι θα να κλείσει φίλε μου και όλα θα τα συζητήσουμε.
7: Κοίτα, εγώ πιστεύω μετά, άμα δεν κλείσει αυτός, μετά πάμε για Λέτο, δεν υπάρχει άλλη φάση.
8: Θα δούμε, εγώ πιστεύω ότι θα κλείσει.
7: Θα κλείσει λες ο Δανός,
8: έτσι πιστεύω, αυτό εκτιμώ.
7: Μακάρι. Είναι πιο έμπειρος από τον Λέτο, απλώς ο Λέτο είναι και αυτός νέος και
8: έχει παίρει... Είναι σε πιο υψηλό επίπεδο.
7: Ναι, αυτό, απλώς ο Λέτο είναι πιο νέος και... Όχι, είναι πιο μεγάλο μπορεί να είναι. Έχει και αυτός δίψα για... Γιατί ανέβασε μια ομάδα κατηγορία και την κράτησε στην κατηγορία, οπότε είναι κάπως και αυτός αρκετά δοκιμασμένος, απλώς δεν έχει πάρει τίτλους. Ο άλλος έχει κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Αλλά καμιά φορά φίλε μου είδες, ήρθε το μεγάλο το όνομα ο Μπενίτες και δεν έκανε τίποτα. Mm-hmm. Μπορεί να έρθει τώρα αυτός και να σου κάνει να βγάλει μάτια. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Συμφωνείς?
8: Έτσι είναι. Όπως το λες. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι όνομα, ότι δεν και καλά έκανε πράγματα. Τα έχουμε πει πριν.
7: Αυτά είχα να πω. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Γεια σου, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο.
1: Ο φίλος μου γράφει ότι ο Ιακοπίν ήταν ο Ιταλός στο. Ότι συμβαίνει τώρα στο παιχνίδι στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το κρίσιμο τρίποντο δεν το νομίζω. Δεν το είχε βάλει ο Ιακοπίν. Ένας άλλος είχε βάλει. Ο Ιακοπίν ήταν για χρόνια εκεί. Το βλέπαμε. Πολύ καλό σουτέρ.
8: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
9: Ναι, καλησπέρα.
8: Γεια σου πάνω.
1: Γεια σου πάνω.
9: Δεν μου λέτε έγινε η συνάντηση του Εργίνα Ταμάν με τον Γιάννη Κόπουλο.
8: Όχι, ακυρώθηκε.
9: Γιατί, για ποιο λόγο.
8: Ακυρώθηκε.
9: Α?
8: Το ακύρωσε ο Γιάννη Κόπουλος.
9: Α. Δεν ξέρουμε γιατί ακυρώθηκε.
8: Κοίταξε, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι μένει ο Ταμάν. Αυτό βλέπω εγώ από τη που ακυρώθηκε το ραντεβού. Και βλέπουμε.
1: Ο Πασιλιάδης. Πες ένα λεπτό πάνω με το Διονύση.
9: Ναι, εντάξει, τι. Γιατί τώρα δεν βλέπω ότι ακυρώθηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
8: Ναι, από το πρωί.
9: Ο προπονητής έκλεισε, όχι ακόμα, στο ποδόσφαιρο.
8: Όχι ακόμα. Τελική ευθεία νομίζω είμαστε. Το αντιλαμβάνομαι.
9: Πάμε προς θετική εξέλιξη.
8: Έτσι φαίνεται. Κάτσε να περιμένουμε. Άμα δεν πέσουν υπογραφές πάνω μου, πρέπει να περιμένουμε.
9: Καλώς. Έλα, καλό βράδυ.
8: Γεια σου, πάνω. Γεια σου. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
10: Λοιπόν, εγώ είμαι. Ποιος? Εγώ.
8: Ναι.
10: Γιάννης απόγευμα, Παναγιώτης.
8: Γεια σου, Γιάννη.
10: Έξω Ηρακλή.
8: Είναι λίγο έξω Ηρακλή.
10: Δεν πειράζει, άσο μεσά θα πιο πολύ θα μιλήσω.
8: Παίζουν.
10: Γενίση, άκουσα με λίγο. Εγώ πιστεύω, μάλλον και παίρνω και εσύ την άποψή σου, ότι έχει κλείσει, απλά δεν πρέπει να το πούμε, και το Ρανόλιο τώρα, έτσι, το Γιάκου, δεν πρέπει να το πούμε γιατί πρέπει πρώτα να αποχωρήσει.
8: Καλά, είναι αυτό, θέμα... αυτό ότι πρέπει πρώτα να αποχωρήσει ο...
10: Ναι, είναι θέμα ηθικής, όχι τακτικής, πρέπει, ότι είναι...
8: Έτσι πρέπει θέμα, να γίνει, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα, όχι.
10: Ορίστε.
8: Δεν έχει κλείσει ακόμα όμως ο Νέστρουπ.
10: Α, δεν έχει κλείσει ακόμα.
8: Όχι, στη Δανία το γράφαν σήμερα, δεν έχει κλείσει ακόμα.
10: Εντάξει, δηλαδή εννοείς δεν έχει κλείσει ακόμα, επειδή είναι θέμα.
8: Δεν έχει υπογράψει ακόμα.
10: Ναι,
8: μιλάνε για κάποιες λεπτομέρειες.
10: Ναι, μήπως. Άλλο, μήπως δεν έχει υπογράψει επειδή. Να φανεί υπογραφή του. Επειδή
8: έπρεπε
10: να φύγει ο Ράφα.
8: Όχι, αυτό ρωτάω. Αυτό ούτω ή άλλω.
10: Όχι, δεν έμαθε με αυτό.
8: Αυτό το ξέραμε ούτω ή άλλω ότι πέρασε.
10: Εντάξει, ναι, οκ. Ναι, παιδί μου, απλά λόγω σε
8: βάθμο. Να γίνουν όλα μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή, μέσα σε μια μέρα, αν πάει καλά, αν ολοκληρωθεί του Νέστρου. Να ακούσουμε ανακοίνωση.
10: Έστω
8: να μην μπαίνετε και μετά τον.
10: Ήθελα να πάω λίγο μπροστά, δεν ήθελα να πάω πολύ μπροστά. Σας ήθελα μια άλλη ερώτηση να σου κάνω. Έγινα σήμερα, πλήρωσα κάθε αμέλους. Ήταν 62 ευρώ, δεν ξέρω γιατί 62. 62 ευρώ μου ήρθε.
8: Ναι.
10: Ναι, δηλαδή.
8: Μένω
10: έγκυο, έτσι. Οπότε λέω να έχω μια διαδικασία, όχι κυριολεκτικά για το παιδί που είναι 17 χρόνια ο γιος μου, που κάποια στιγμή μπορεί να πάει στο γήπεδο. Άλλο, εγώ με αυτό που έχω κάνει το εισιτήριο, όχι το εισιτήριο, έχω κάνει την κίνηση την πρώτη, έχω κάνει κατά μέλους.
8: Ναι.
10: Okay. Αυτό το έχω μόνο στο κινητό μου, φαίνεται στο κινητό μου.
8: Ναι.
10: Πρέπει να κάπου να το τυπώσω ή μόνο να φαίνεται εκεί.
8: Όχι, στον κόβ περνάνε αυτά.
10: Στο?
8: Στον κόβ δεν τα περνάς αυτά. Α, κάρτα μέλους. Όχι, γιατί να το τυπώσεις, αφού υπάρχει και στο κινητό σου, μια χαρά είσαι.
10: Κάτσε, δεν
8: καταλαβαίνεις. Στο κινητό μια χαρά είσαι.
10: Ναι, το έχω όμως, πρέπει να το σώσω σε μια άλλη μορφή, το έχω στο mail μου, αυτό λέω.
8: Θα σου στείλουν και κάρτα, άμα θέλεις.
10: Κατάλαβες, λέω.
8: Όλα καλά, μια χαρά είναι στο mail σου, μια χαρά.
10: Ναι, οκ. Okay. Και μετά, επειδή εγώ είχα πάρει διαρκεία, έχω να πάρω από το 4-5.
8: Ναι.
10: Είχα πάρει 4-5-6 και έχω βάλει.
8: Διαρκείας.
10: Παλιός, δεν είμαι παλιός τώρα. Τώρα είμαι καινούριος πάλι.
8: Το διαρκείας θα το βάλεις στο GOV.
10: Όχι, εγώ είμαι να πάρω μετά το 4 Ιουνίου μου πάνε.
8: Ναι, θα μπει στο GOV, στο GOV. Όπως τα εισιτήρια που τα βάζουμε στο GOV, έτσι και το διαρκείας.
10: Όχι, ότι και εμάς εδώ, που πήγα σήμερα.
8: Άλλο λέω, όταν θα το πάρεις στο διαρκείας σου, θα το βάλεις στο GOV, όπως βάζεις όλα στα έγγραφα.
10: Ναι.
8: Αυτό λέω.
10: Όπως έχω κάνει με το έλεγμα, άμυκα και τα λοιπά και τα λοιπά.
8: Ακριβώς.
10: Ναι. Όχι, άλλο πάνω να πω. Δηλαδή, αυτοί πώς θα δουν την κατά μέλους μου.
8: Ποιος να τη δει.
10: Δώσεις
8: εκεί όταν βγάλεις το διαρκείας, φαντάζομαι θα έχει ένα κωδικό και θα τον δώσεις. Θα τον δεις.
10: Ναι, αλλά γενικά, σου λέω, εγώ έκανα αυτή την κίνηση. Είμαι σίγουρα από τους τρίτους που θα πάρουν, έτσι δεν είναι, νομίζω. Έχουν μάλλον προτεραιότητα για το νέο γήπεδο, λέω τώρα, έτσι.
8: Οι κάτοχοι.
10: Οι πρώτοι που έχουν κάποια χρόνια, οι κάποιοι άλλοι κτλ. Τα
8: δύο ευρώ είναι το ticket master που σου κρατάει.
10: Ναι, μωρέ, μου πήρε, ωραία, αυτό το έδωσα εγώ από κάρτα. Μου λέει 60 ήταν. 60, δεν διαφωνώ σε αυτό, αυτό δεν με πήρε αυτό. Το 60 πάνε στον ερασιτέχνη που έδωσα.
8: Στον ερασιτέχνη. Κάρτα μέλους.
10: Άρα πήγαν στην ομάδα, δεν πήγαν και κάπου έτσι.
8: Προφανώς. Να πάνε αυτό. Καταλαβαίνετε.
10: Λοιπόν, μια ακόμα ρώτηση σου κάνω, κάτι. Επειδή εγώ το δανό το θεωρώ σίγουρο θα έρθει. Θετικό. Δεν λέμε όχι, δεν λέμε στο τετέι. Για το τετέι συμφωνώ και εγώ λέω τετέι τέσσερις και αυτός που του λέω εγώ. Λέω αν είναι αυτός είναι ένας άλλος. Αφημίκου Κουλούλου που είναι αγκολός Αγγελίνα, το ξέρεις.
8: Άσε τώρα τα ονόματα, κάτσε να κλείσω δύο. Να κλείσω προπονητής πρώτα και μετά θα δούμε πώς θα γίνει δύο Παναθηναϊκούς.
10: Να μην τα πω αυτό τώρα, να μην πω σήμερα τώρα, να σου πω άλλη
8: μέρα. Μα δεν έρθει ο προπονητής πρώτα.
10: Ναι, βέβαια, άλλο βρε Διονύση, απλά να πει να κάνει δύο ερωτήσεις για ωραία, αν είναι καλή πες αυτή.
8: Φίλε, δεν είναι το θέμα σου πω εγώ, αν είναι εγώ οποιοσδήποτε καλός παίκτης, ένα παίκτη που θα μου πεις. Θέμα είναι να έρθει ο προπονητής πρώτα και μετά να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι θα θελήσει και τι δεν θα θελήσει. Καταλαβες.
10: Εντάξει, άλλο. Ο Ηρακλής έφυγε.
11: Τώρα, εδώ ήρθε. Έλα,
10: τι κάνεις.
11: Ποια χαρά, γορίνα μου.
10: Γεια σας, Απόγειο Παναθηναϊκός.
11: Ναι, βέβαια, από το Αίγιο.
10: Ναι, μωρέ, ρώταγα πριν κάτι την Τιονύση για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
11: Ναι. Έλα, εξηγείς.
10: Τι βλέπετε αύριο, αύριο σήμερα, τι βλέπετε.
11: Τι γίνεται.
10: Τρομπάσετε, εννοώ. Ορίστε.
11: Τι γίνεται, αλλιάς. Δεν ξέρω, αδερφέ, δεν κάνω προβλέψεις.
10: Εντάξει, και άλλα κάνεις, και εγώ δεν θα έκανα στήσου. Λοιπόν, παιδιά, μην λέω τίποτα, μην οκλώ, να πάρει κανένας άλλος. Λοιπόν,
8: γεια σου,
10: θα είσαι καλά, χαιρετώ.
8: Γεια σου, Γιάννη.
11: Γεια σου, αρχηγή μου.
8: Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
11: Ναι, μπράβο, ο Ραγκάτση είχε βάλει αυτό το τρίποντο. Το έστειλε ένας φίλος. Ναι, καλησπέρα.
12: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: παρατηρητής.
13: Καλημέρα, φίλε. Δεν ξέρω.
14: Ναι, καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
13: Ακούγεστε.
12: Ναι, ναι.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάκης Παλαιός. Ναι. Κάνετε κύριε Ιωνής και κύριε Ηρακλή.
12: Α, όχι εγώ. Ναι.
13: Καλά, καλά.
14: Δεν ξέρω. Κάνει διακοπές. Σας ακούω. Μ' ακούτε εσείς.
13: Ναι, ναι.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς ήθελα να διατυπώσω δύο-τρεις σκέψεις μου. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο δύσκολη η συμφωνία, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον συγκεκριμένο Δανό προπονητή. Προφανώς ο Δανός προπονητής θα πρέπει να εύχεται να έρθει στον Παναθηναϊκό και όχι τόσο ο Παναθηναϊκός να κατατρέχεται αν θα το κλείσει. Είναι μεγάλη τιμή για τον Δανό αυτόν, ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ από τη χώρα του, έτσι. Άρα λοιπόν, όσο και αν προσπαθεί να υπάρχει μια επικοινωνία, ας το πούμε έτσι, υποκριτική από την ΠΑΕ ότι δεν έχει κλείσει ακόμα κλπ.
13: Δεν έχει κλείσει ακόμα. Τι υποκριτική επικοινωνία, δεν έχει κλείσει. Άμα είχε κλείσει, θα είχε ανακοινωθεί.
14: Ναι, πιστεύω έχει κλείσει και σε ξαναλέω, το όνομα του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλη τιμή για το Δανό.
13: Ναι, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα, σας λέω. Μα και δεν το λέει. Ποιος Παναθηναϊκός, και οι Δανείς σήμερα στα ρεπορτάζ που τα δικά τους, αυτό λέγανε, δεν έχει κλείσει ακόμα.
14: Τέλος πάντων, δεν νομίζω πάντως ότι ήταν και τόσο δύσκολη η περίπτωσή του, ας πούμε.
13: Άλλο λέω. Λέω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει.
14: Ωραία, δεν έχει κλείσει, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά σας λέω, το όνομα του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλο για το συγκεκριμένο Δανό προπονητή.
13: Ναι.
14: Στο κάτω κάτω δεν έρθει για κάποιο από πλέον περιζή τα πρωταθλήματα, ας πούμε, της Ευρώπης.
13: Ναι.
14: Και μην ξεχνάτε ότι ήταν ο βοηθός του βασικού προπονητή της Κοπενχάγης.
13: Μετά έγινε προπονητής.
14: Ορίστε.
13: Μετά έγινε προπονητής αυτός.
14: Ναι, όπως έγιναν και άλλοι βοηθοί του Παναθηναϊκού, ή έστω υπηρεσιακοί. Αλλά κακά τα ψέματα το ξέρετε και εσείς παρακολουθείτε και ο συνάδελφός σας.
13: Δεν έχει να κάνει πάντως για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, στο που ήταν ένας προπονητής τόσο πολύ. Δηλαδή, ο Νίκολης, ας πούμε, από τη Τζέσικα Μούσχας ήρθε.
14: Ναι.
13: Λέω ένα παράδειγμα φρέσκο, έτσι.
14: Το δανέζικο πρωτάθλημα, αγαπητέ κύριε Γιάννη.
12: Η Τζέσικα Μούσχας δεν είναι μικρή η ομάδα. Απλά επειδή οι Ρώσοι, ξέρεις.
13: Αλλά όχι για πρωταθλήματα που λέει.
12: Α,
13: δηλαδή δεν είναι ότι ήρθε από το.
12: Όχι,
13: στην Ισπανία.
12: Και κάποτε και πριν τον πόλεμο, το πρωτάθλημα της Ρωσίας ήταν ακριβώς.
14: Το πράγμα του, το δανέζικο πρωτάθλημα είναι χαμηλότερο και από το ελληνικό. Αν εξαιρέσουμε μια Μίντιλαν, η Μπρόντουιρ βρίσκεται εν διαλύση. Εκτός αν θεωρείται μεγάλες δυνάμεις, ας πούμε, διάφορες Σοντερίς και Χόρσινς και λοιπά, Νόρτζελαν και λοιπά.
12: Όχι, αλλά είναι καλές ομάδες, να ξέρεις. Επειδή έχω τον παρακολουθώ, έχω αυτό το βίντεο.
14: Είναι καλές ομάδες.
12: Επειδή έχω το βίντεο.
14: Δεν νομίζω ότι είναι το σούπερ πρωτάθλημα το δανέζικο.
12: Όχι, απλά είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις, γιατί παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, έχει πολλά γκολ.
14: Επιθετικό, αλλά αυτό το DNA ταιριάζει στην ομάδα μας.
12: Αυτό δεν ξέρω.
14: Δηλαδή να βάζει 4 γκολ και να δέχεται ξαφνικά πίσω πολλά γκολ.
13: Δεν νομίζω.
14: Αλλά
12: δεν ήταν έτσι.
13: Δεν νομίζω ότι θα πάρει.
12: Δεν ήταν έτσι. Στην Κοπεχάγη η διετία του ήταν καλή πέρυσι.
13: Αυτό πώς προκύπτει. Ότι είναι.
12: Ότι όσα πάνε και όσα έρθουν.
13: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
14: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι το δανέζικο πρωτάθλημα είναι ανοιχτό πρωτάθλημα. Είναι επιθετικό ποδόσφαιρο κλπ.
13: Είναι επιθετικό.
12: Ότι είναι.
13: Αλλά δεν είναι όσα πάνε και όσα έρθουν.
12: Ναι, αλλά πιτάξτε.
14: Μην ξεχνάτε, επειδή εσείς τα ψάχνετε περισσότερο.
13: Ποιον θα θέλατε εσείς.
12: Όχι, πάντως ένα λεπτό για την Κοπεχάγη που λέτε. Θα σας πω εγώ ότι είναι η ομάδα η οποία είχε πάντα πρωταγωνιστικό και έχει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο, εκτός από τη φετινή σεζόν, η οποία πήγε χάλια, που έπαιξε play-out με τις αλλαγές που είχαν γίνει. Αλλά παίζει και Ευρώπη, έχει παίζει και Champions League. Δεν είναι, ξέρεις, μια ομάδα την οποία λες ότι πιάνει η Κοπεχάγη. Μην τρελαθούμε.
14: Η Κοπεχάγη είναι σε πτώση. Ανέφερα και την Κοπεχάγη και τη Μίτλαν. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη το δανέζικο πρωτάθλημα είναι χαμηλότερο από το ελληνικό.
13: Ναι, ναι, οκ. Άρα από ό,τι βλέπω δεν σας ψήνει εσάς.
14: Όχι, δεν με ψήνει. Μα κοιτάξτε να δείτε, όποιος προπονητής και να έρθει, θα υπάρχουν κάποιοι που θα λένε ότι θα έχουν αρνητική γνώμη, άλλοι θετική, άλλοι θα είναι προβληματισμένοι. Έτσι γίνεται. Απλώς εκφέρω κάποιες σκέψεις. Δεν είναι ότι δεν σημαίνει ότι.
13: Ναι, βέβαια. Είναι άποψή σας, λέμε. Δεν
14: ναι, και θα πρέπει όποιος και να είναι προπονητής να στηριχθεί από όλους.
13: Ο προπονητής ο καινούριος, ας υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός πάρει τον Έστω, πρέπει στην αρχή. Μέχρι
14: δεν
13: να.
14: Δεν υποθέσουμε, αυτός θα είναι κύριε Διονύση. Αν είσαι ο προπονητής, απλώς δεν επικοινωνείται αυτή τη στιγμή από
13: μα
14: το.
13: Δεν.
14: Όχι, εσύ επικοινωνείται με έψιλον, το επικοινωνείται με αλφα γιώτα από την ΠΑΕ.
13: Μα και οι Δανείοι λένε ότι δεν έχει κλείσει. Δεν το λέει η ΠΑΕ.
14: Θα το δούμε αυτό.
13: Όχι, δεν είπα ότι δεν θα κλείσει. Είπα ότι ακόμα δεν έχει κλείσει.
12: Και ακόμα και να έχει κλείσει, δεν μπορεί να τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός γιατί έχει πει προπονητή.
13: Πέρα από αυτό. Δηλαδή, οι Δανείοι σήμερα, να σου πω τι γράφανε. Έχουν ακόμα δρόμο για συμφωνία Παναθηναϊκός και Νίστρουπ.
14: Μάλιστα.
13: Η Μπόλτ που έγραφε από τη Δανία.
15: Ναι, τέλος πάντων, το θέμα θα δούμε. Απλά άλλο λέω. Εγώ λέω ότι αν κλείσει, θα πρέπει στην αρχή να του πάνε τα αποτελέσματα. Για να κερδίσει
16: ναι,
15: χρόνο.
16: Αλλά για να έρθουν όλα αυτά και για να στηριχθεί ο προπονητής, η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει από τους υπεύθυνους του ΠΑΕ είναι να στηριχθεί με παίκτες ποιότητας και προσωπικότητας.
15: Προφανώς.
16: Ναι, το προφανώς όμως δεν ξέρω αν είναι. Αν, το λέτε εσείς, το λέω εγώ.
15: Εγώ το λέω, αυτό
16: ή η πλειοψηφία των αγνών φιλάδων του Παναθηναϊκού. Το θέμα είναι, θα γίνει αυτό.
15: Θα το δούμε.
16: Διότι κακά τα ψέματα, υπάρχουν συμβόλαια που πρέπει να σπάσουν. Και πρέπει να σκεφτεί και κάτι, είπα, σε ένα χρόνο μπαίνει στο νέο γήπεδο ο Παναθηναϊκός.
15: Ναι.
16: Ο κύριος Πρόεδρος είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του σε συναδέλφους σας ότι ο σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας ομάδας ανταγωνιστικής που θα μπει στο νέο γήπεδο με βασικό κορμό Ελλήνων και εξαιρετικών, επαναλαμβάνω, εξαιρετικών ξένων παιχτών.
15: Ναι,
16: μπορείτε να το δείτε, ήταν σε ερώτηση του διευθυντή του Gazzetta GR. Αυτή ήταν η απάντησή του. Αυτό πρέπει να γίνει πράξη, με όποιος προπονητής και να είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός ο κύριος αυτός που θα έρθει.
15: Όχι, okay, θα τα δούμε στην πράξη όλα. Να δούμε πρώτα αν θα κλείσει, που φαίνεται ότι θα κλείσει.
16: Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω, επειδή ακούω κάποιους και χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα, επειδή είμαι και εγώ φαν του αγγλικού πρωταθλήματος, χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα την νίκη του 4-3. Είμαι της United. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι και ο πατέρας του Manchester United και παλαιός, πολύ παλαιός, πρέπει να ξέρετε ότι τη χρονιά που η Κοπενχάγη νίκησε τη Manchester United ήταν η χειρότερη χρονιά για την ομάδα μας.
15: Okay, αλλά είναι
16: τερμάτισε
15: είναι,
16: μόλις 8η, δεχόμενη 58 γκολ. Άρα λοιπόν δεν είναι το εύσημο αυτό για το...
15: Όχι, μην
16: το
15: χρησιμοποιούμε σαν
17: επιχείρημα. Αλλά όχι, okay,
16: είναι United. Είναι United, αλλά ήταν η χειρότερη χρονιά της, έτσι, και στο αγγλικό πρωτάθλημα και βέβαια και στο...
15: Ωραία,
16: και γενικά στην Ευρώπη που κινδύνευσε να βγει.
15: Να είστε καλά.
16: Βγήκε, ας πούμε.
15: Να είστε καλά.
16: Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.
15: Πάμε παρακαλώ.
17: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Κώστα, ο φίλος του Ολυμπιακού από την Πέφκη.
15: Καλησπέρα.
17: Στον Μάρο από τη Σαντορίνη. Στον Παναγιώτη από το Βέλγιο, συγγνώμη αν έχω ξεχάσει και κάποιον, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε.
15: Χαίρετε. Ναι.
17: Ναι.
15: Ναι. Τι γίνεται. Παρακάτω, πάλι να ποτίζουν.
17: Όχι, και τρένο που θέλω.
15: Ναι. Είμαστε εδώ. Επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι.
15: Βεβαίως.
18: Ε?
17: Ναι, ναι.
18: Έλα ρε Μαγκής, μ' ακούτε.
15: Ναι, φίλε.
18: Γεια σου Γιώργος Παναθηναϊκός, καλά είσαι.
15: Γεια σου Γιώργο.
17: Πώς εσύ ρε, είσαι καθένα.
18: Έλα ρε Μαγκής. Ναι, το ξέρω, δεν δούλευα νύχτα, τώρα είχα μέρες. Ναι. Δύο μέρες προσπαθούσα να πιάσω γραμμή, δεν γινόταν. Τώρα πιάσα με τη μία. Πώς έγινε αυτό.
17: Και κόλλησα να ξέρεις, γιατί λέω ποιος είναι.
18: Τι κάνετε, καλά είστε.
15: Καλά φίλε.
18: Χθες Διονύση να ξέρεις, σφύριζα το Μάτζιο. Μεγάλη πεστάρα, παιδιά.
15: Τι έκανες. Α,
18: σφύριζα. Σφύριζα σε κάτι γήπεδο. Έπαιζε η ομάδα του Μάτζιου χθες.
15: Ναι.
18: Του Βαγγέλη. Δεν είχε αλλάξει. Εντάξει, αδύνατο. Λέω, μεγάλη πεστάρα.
15: Ναι. Πολύ μπάλα.
18: Πολύ μπάλα. Αυτό του είπα και εγώ. Δεν τον είχα ξαναφέρει. Του λέω, αδερφέ. Δεν θα ξεχάσω ένα παιχνίδι με την Μπαρσελόνα το 0-0 που είχε κάνει τον Πουγιόλ Γιογιό. Μεγάλη πεστάρα.
15: Καλά, Γιώργο, εσύ το επιβαλείς.
18: Εντάξει, όχι. Γιώργο, εντάξει, αλλά τον είχε.
15: Ο Μάτζιος ήξερε πολύ μπάλα.
18: Αργός μεν, αλλά πολύ μπάλα, έβαζε το σώμα του καλά.
15: Δεν είχε πολύ διάρκεια. Είχε βάλει βέβαια κάτι ωραία, κούρξη του Champions League και τα λοιπά.
18: Δεν είχε διάρκεια, δεν ήταν αθλητής γενικά, δεν ήταν αθλητής.
15: Περισσότερα, αυτό, ναι, περίμενες περισσότερα.
18: Ναι, δεν ήταν αθλητής. Ρε Μάγκες, δώστε μου λίγο περισσότερο χρόνο τώρα. Γιατί έψαχνα καιρό να πάρω γραμμή, δεν έβγαζα η αλήθεια.
15: Πάμε, έλα.
18: Αλλά τίποτα, να λύσουμε θέματα, δεν είναι κάτι, κουβέντα να κάνουμε. Αρχικά για τον προπονητή Διονύση εγώ να πω, εντάξει, εγώ είμαι υπέρ. Δεν θεωρώ ότι θα πάρουν πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν, δεν θεωρώ ότι με αυτόν τον προπονητή μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι θα δούμε μια όμορφη μπάλα. Όσο για τα γκολ που έλεγε το προηγούμενο παλικάρι, μπορεί να κάνω λάθος αυτό που θα πω. Μπορεί να έχει επηρεαστεί από αυτά που είπε ο Τσάλης η προηγούμενη εκπομπή, που ανέλησε κάποια ex-goals και κάποια στατιστικά, ότι και τις δύο χρονιές που πήραν πρωτάθλημα, η Κοπεχάγη έτρωγε μέσω όρο ένα ακόμα γκολ, έξι γκολ. Δηλαδή έτρωγε ένα γκολ στάνταρ. Και είχε πει μόνο ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα, αν τρώει ένα γκολ ένα παιχνίδι, δεν παίρνει πρωτάθλημα. Γι' αυτό μπορεί το παιδί να έχει επηρεαστεί από εκεί, δεν ξέρω.
17: Είναι πάρα πολύ γρήγορο το ποδοσφαιρική και δεν
18: ο Τσάρλι, τη μόνη ενδιάμεση τέτοιο που είχε, δημόνη ανησυχία είναι αυτή, ότι, τέτοιο, ότι είναι από άλλο ποδόσφαιρο, από άλλο στυλ, αυτό μόνο.
15: Ναι.
18: Εγώ θεωρώ καλή λύση εγώ προσωπικά. Ναι. Το μόνο Διονύση που έχω τέτοιο είναι, δεν τον ξέρω σαν άνθρωπο, επειδή σου είχα πει ότι με τον Αλόνσο, ούτε τον Αλόνσο ήξερα, αυτό που είδα μέσα στο κήπεδο με τον Αλόνσο, στο είχα πει και τότε που είχα πάρει, που είχα πάει, έναν άνθρωπο, παιδιά, που έτοιμος, ήταν έτοιμος να πάθει καρδιακό μέσα στο κήπεδο, το άγχος του.
15: Ποιος άλλος ήταν έτσι.
17: Είχε το σχέδιο.
18: Ποιος. Ποιος. Δεν τον έχω, δεν τον είχα δει, δεν θέλω να σου πω ψέματα.
15: Θυμάμαι στην Τρίπολη, πριν το μάτς, πρεμιέρα, ήταν ιδρωμένος ο άγχος. Πριν το μάτς, πρεμιέρα.
17: Εντάξει,
18: δεν τον είχα δει, Διονύση, δεν το θυμάμαι σαν προπονητή, τον Ισπανό που είχαν πάρει από τη Ρεάλ, είχε έρθει από τους μικρούς, αυτός δεν θυμάμαι.
15: Ναι, ναι, ναι.
18: Αλλά δεν τον θυμάμαι εικόνα, δηλαδή σε εκεί παρά τον Αλόνσο, αυτό που είχα δει.
17: Ο Αλόνσο πήγε πουθενά.
18: Όχι, τι να πάει, ποιος Αλόνσο τώρα. Προεδευόμαστε τώρα.
17: Καλά, εντάξει, τώρα αυτά τα ποιος τα ακούω και
18: εντάξει, τι να σου πω, εγώ προσωπικά ήθελα τον Αλμέιδα να έρθει, αλλά οκ. Αλλά εγώ το θεωρώ καλή λύση να έρθει. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπορεί να σου δώσει προτάσμα προσωπικά, ειδικά φέτος. Και στο ΆΚΑ, δηλαδή και με μηδέν κόσμο και τέτοια, δεν θεωρώ ότι μπορεί. Απλά θα θεωρώ ότι θα παίξει μια ωραία μπάλα. Αλλά θέλει ο Διονύσης οπωσδήποτε μεταγραφές. Δηλαδή, αν πας να πεις ότι χτυπάς τον ανταγωνισμό και κοιτάς τον καλύτερό σου και φέτος είναι η ΆΕΚ πρωταθλήτρια, υστερείς σε πάρα πολλές γραμμές. Εκτός από τα εξτρέμ, στα άλλα όλα υστερείς. Δηλαδή, για μένα, Διονύση, θεωρώ δύο στόπερ, δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα, δύο στόπερ, τώρα στόπερ όμως. Δεν μπορείς τώρα να πας. Και εξής γίνεται το θέμα.
15: Τι στόπερ θέλει χαφ.
18: Α, μπράβο. Όχι τώρα, και εξής γίνεται το θέμα. Τώρα θα πάμε στην ανάλυση. Είχαμε μια ωραία
15: σήμερα στο live το απόγευμα που κάναμε και λέγαμε αυτά τα διλήμματα, ας πούμε, εντός εισαγωγικών διλήμματα. Αν σου έλεγαν στον Παναθηναϊκό, πάρε μόνο τρεις παίκτες. Δεν θα πάρει τρεις, μην μου αρχίσετε και μου λέτε, μόνο τρεις που θα έπαιρνες. Να δω αν συμφωνούμε. Σου λέει, έχεις το δικαίωμα να πάρεις μόνο τρεις παίκτες.
17: Σίγουρα αμυντικό.
18: Έφυγε ένα στόπερ μπαλάτο, παιχταρά. Και δύο αμυντικά χαφ. Ένα οχτάρι και ένα αμυντικό χαφ.
15: Εσύ συμφωνείς με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου δεν είπε αυτό. Εγώ είπα ένα στόπερ, ένα χαφ, ένα στόπερ, ένα οχτάρι, ένα τερματοφύλακα.
18: Εντάξει, εγώ τερματοφύλακα και με το Λαφόν, άμα είχες μόνο τρεις, πήγαινες. Ναι. Μόνο τρεις άμα είχες.
15: Εγώ πιστεύω πρέπει να πάρει. Τώρα λέμε, θεωρώ... δεν υπάρχουν αυτά, έτσι. Τώρα το λέμε για να,
18: όχι, όχι,
15: να δείξουμε τις πρώτες ανάγκες.
18: Και από αυτά που ακούω, ρε Διονύση, και γενικά από τους μισθούς του Παναθηναϊκού, επίσης σας έχω πει, παιδιά, ακούω όλες τις εκπομπές λόγω της δουλειάς μου και τον Βερβελέ, ακούω τα πάντα. Αυτά που ακούω λέει ότι όλη η ομάδα θέλει δύο στόπερ, ότι όλοι οι δημοσιογράφοι θα πάρει δύο στόπερ εν τεδεκάδα τους και θέλει να κρατήσει μόνο τον Νίκασον. Εγώ το μεγάλο παράπονο.
15: Και ο Κάτρης, μην το ξεχνάμε τον Κάτρη.
18: Ναι, μαζί με τον Κάτρη, συγγνώμη, μαζί με τον Κάτρη. Αυτό που, δηλαδή, που ακούω είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τον Τουμπά.
17: Ο Τουμπά έχει συμβόλαιο.
15: Έχει.
17: Έχει.
18: Ότι θεωρείται αποτυχημένη η μεταγραφή του Τουμπά και ότι είναι παράπονα από τους τραυματισμούς, του τέτοιου.
15: Πάλμερ.
18: Του Πάλμερ. Εγώ το μόνο παράπονο που έχω, γενικά, εντάξει, επειδή και εγώ είμαι και σαν ακροατής και μετά θα πάω στον Ηράκλη, είναι, ρε παιδιά, ότι όταν εμείς κάνουμε γκρινιάζουμε, το ξέρω ότι γκρινιάζουμε οι φιλαυτικές μεταγραφές κιόλας, δεν το λέμε με κακία. Όχι, ρε Ηράκλη μου, ξέρεις, θα σου πάω και στον Ολυμπιακό τώρα, ξέρεις, γιατί εγώ επειδή δουλεύω σε λιμάνι που δουλεύω είναι το 70% Ολυμπιακοί. Ελάχιστοι βρίζουν το Μεντιλίμπαρ και όλοι θέλουν να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Ξέρεις γιατί. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι καλή μπάλα ο Μεντιλίμπαρ, ούτε επειδή τους έδειξε το Europa, το Conference. Το λένε αυτό. Το 60%-70% το ρίχνουν στη διοίκηση τις μεταγραφές που έχει κάνει. Όχι. Και όπως έχεις καταλάβει, όλοι οι δημοσιογράφοι τώρα βγαίνουν του Ολυμπιακού και λένε ότι θα αλλάξει φέτος. Εγώ γι' αυτό, αν μην ήμουν προσωπικά Ολυμπιακός, φέτος δεν θα φοβόμουν καθόλου τον Ολυμπιακό. Δεν θα φοβόμουν αν ήμουν Ολυμπιακός για τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι ο Μαρινάκης θα ρίξει πάρα πολλά λεφτά.
17: Κοίτα, φίλε, το θέμα στις μεταγραφές. Εγώ επιμένω.
18: Δηλαδή, εγώ διαφωνώ μαζί σου αυτό που θα πεις. Δεν ξέρω τι θα πεις.
17: Δεν με νοιάζει. Για πέρυσι ο Ολυμπιακός έδωσε 20 εκατομμύρια. Θα θεωρείς λίγο.
18: Κάδερφε τώρα, θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Συγγνώμη κιόλα. 20 εκατομμύρια είναι μεταγραφή. Όταν τα λέγανε
17: φίλε. Ρε γόρινα μου.
18: Ναι.
17: Αν τα έδωσε σωστά ή τα έδωσε λάθος, είναι άλλο κομμάτι.
18: Μα δεν λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού ότι δεν έδωσε λεφτά. Περίμενε.
17: Ότι δεν βγήκαν οι μεταγραφές, δεν βγήκαν. Ας πούμε, ναι, όταν ο Μάντσα. Γιατί... Περίμενε, ρε. Όταν ο Μάντσα στήχησε 4,5 εκατομμύρια. Κόστησε. 4,5 εκατομμύρια ήταν.
15: Ναι.
17: 4,5 ήταν ο Μάντσα.
18: Περίμενε, με συγχωρείς. Έχει βγει κάποιος φίλος του Ολυμπιακού, άσε τους κολλημένους στο μάγια του. Έχει βγει κάποιος και έχει πει
19: ότι δεν έδωσε για στόπερ. Απλά πριν τον πάρουν λέγανε όλοι ποιος μάτσα, ποιος μάτσα. Και βγαίνατε όλοι και λέγατε, και εκεί έχουμε τσακωθεί πολλές φορές οι δυο μας, ναι. Που λέγατε ο αντικάρμο και μου λες ότι μοιάζει με τον Κάρμο. Όταν πήρα περίμενε, τον Ασημέντο, λέγατε τρομερός μέχρι την Εθνική Πορτογαλία.
17: Περίμενε ρε Γιώργο, περίμενε.
19: Για... Δεν μ' αρέσει μην φορεσίζομαι τους Ολυμπιακούς, αλλά είναι η αλήθεια.
17: Ένα λεπτό ρε φίλε, μισό λεπτό. Όταν παίρνεις έναν παίχτη, κοιτάζεις ας πούμε, θα δεις και βιντεάκια. Που εγώ δεν στέκομαι πάρα πολύ στα βιντεάκια, γιατί τα βιντεάκια μπορεί να σου δείχνουν μόνο
15: τα ίδια. Δεν μπορεί, παιδί μου, ένα παίκτη θα δει το στυλ του.
17: Τον είδες. Το στυλ του ήταν το στυλ του Κάρμο.
15: Ξέρεις, άμα το ξέρεις.
17: Δηλαδή ήταν ψηλός, αριστεροπόδαρος.
19: Αυτό περίμενε, ρε παιδί μου.
15: Α, να σου πει.
17: Είχε το στοιχείο που τη διαγώνια τη μακρινή παλιά. Δηλαδή και το πιστεύανε και πάρα πολύ. Το παιδί προφανώς που βγήκε από τη Βραζιλία. Δεν προσαρμόστηκε ή μπορεί να είναι και λάθος επιλογή. Στηρίω, αβε, άσχετα που βάλε ένα αυτόν γκολ που όλοι συζητάνε το αυτόν γκολ που έχει βάλει.
19: Μην μου πεις ότι πάει καλά, το βλέπω, τη βλέπω τη Ριωάβε, είναι ο φιλαράκι μου ο Ντόι.
17: Τον έχουν
19: βάλει. Βλέπω, μην μου πεις ότι πάει καλά.
17: Σου λέω, έχει παίξει 8 μάτς βασικός εκεί. Στο
19: Ρελμπιακό. Και τρώνε γκολ σε κάθε παιχνίδι. Γκολ γκολ είναι, εδώ είναι το γκολ τους.
17: Η Ριωάβε δεν είναι Sporting η Μπενφίκα.
19: Όχι, στο ξαναλέω, είναι δώρο το γκολ τους και με τις μικρές ομάδες.
17: Περίμενα σου πω, ήταν αυτό ο μάτς. Δεν βγήκε ο Μάντσα, δεν πήρε αμυντικό Ολυμπιακό στο
19: κάτω. Μεγάλο λάθος, το είπες και εσύ το Γενάρη, συμφωνώ μαζί σου.
17: Βεβαίως.
19: Το λέγαμε και μαζί.
17: Ναι, λοιπόν, μετά είχε δώσει 3,5 κοντά στα 4 για το Σιπιόνι. Είχε δώσει 5 συν 3 που ήταν τα μπόνους για το Στρεφέτσα. 2 για τον Ταρέμι. 4 κάτι για τον
19: Ρεσίμπερ. Εγώ το ξαναλέω, δεν είπα ότι δεν έχει δώσει.
17: Αυτό σου λέω, δεν είναι το θέμα.
19: Δεν είπε κανείς. Εγώ προσωπικά, αν άκουγα το ρεπόρ του Ολυμπιακού αυτά που λένε τώρα. Μετά ότι δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν θα ήμουν καθόλου αγχωμένος. Όλοι λένε το ίδιο και εγώ θα ήμουν πολύ ήσυχος αν ήμουν φίλος του Ολυμπιακού. Γιατί ξέρουν όλοι.
17: Μα το θέμα είναι που είπες, Βαλέ, το θέμα είναι ότι λεφτά θα ξαναπέσουν στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.
19: Όχι, δεν θα πάει. Συγγνώμη. Ο κ. Βερβελές σήμερα και από χθες είπε ότι δεν θα πάει σε παίκτες στοιχήματα όπως θέλει να θα αλλάξει η πολιτική τακτική του. Και το ρίχνουν δηλαδή το Μίγια που δεν πήραν πέρσι ήταν λάθος. Σε τέτοιους παίκτες θα πάνε. Αυτό θέλω να σου πω, θα απερίξει δηλαδή στόπερ πάνε για τον Μαυροπάνο, δεν πάνε για τον, πώς τον είπαμε τον προηγούμενο, τον Μάντσα. Θέλω να σου πω...
17: Ο Μαυροπάνος είχε ακουστεί και για πέρυσι το καλοκαίρι.
19: Ναι, ότι θα πάνε... Και ήταν και πολύ κοντά λένε.
17: Και ότι κοντά θα δεν πάνε ξέρω, για... ήξερα ότι ο Ολυμπιακός...
19: Ότι θα πάνε για τέτοιους παίκτες. Γι' αυτό σου λέω εγώ δεν θα ήμουν, αν ήμουν Ολυμπιακός, αν χώμενο, όπως και με τον Παναθηναϊκό.
17: Γιώργο, ξέρω θα πέσουν λεφτά. Όλα αυτά θα τα δούμε το καλοκαίρι και με τους παίκτες τους οποίους θα έρθουν. Θα τα δούμε όλες πορεία.
19: Όπως και για τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να πει κάποιος, παιδιά, και κλείνω, ότι δεν έδωσε λεφτά, έδωσε. Δεν μπορεί όμως να μην τρεφλεί 9 εκατομμύρια τον Αντίνο, που ο παίκτης έπαιρνε 100 χιλιάρικα και του κάνει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο. Δεν γίνεται, το θεωρώ. Δηλαδή, μπορεί να βρεις τέτοιο άλλο εξτρέμ. Μακάρι να βγει, εμένα με την ΑΕΚ με απογοήτευσε πάρα πολύ, δεν είναι κακός, τρέχει, είναι φιλότιμος πολύ. Διονύση δεν ξέρω με την ΑΕΚ, εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ, αλλά δεν τον κρίνω το παιδί. Ξέρεις που με απογοήτευσε, Διονύση.
15: Θα το δούμε και την νέα χρονιά τον Αντίνο. Γιατί...
19: Όχι, όχι. Στο μόνο που με απογοήτευσε...
15: Είναι ότι για μένα δύο πράγματα. Πρώτον, έρχονταν από απραξία αυτός.
19: Και ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
15: Ο Παναθηναϊκός δεν το βοηθάει τον Αντίνο αυτό το παιχνίδι.
19: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που
15: λέει. Κάτσε, θα το δούμε.
19: Στο μόνο που με απογοήτευσε είναι η ρεφίλε στην τρίπλα του. Δεν μπορούσε να περάσει το ρότα με τίποτα. Ναι. Έπεφτε κάτω, δηλαδή μόνο εκεί, ότι δεν, στο ένας με ένα δεν πέρναγε. Είναι ένα στυλ πελίστρι κάτω το κεφάλι, τρέχει με τη μία πάσα. Αυτό μόνο. Και όπως και κρίνω, παιδιά, όπως είχα πει για τον ΠΑΟΚ, ότι με Γερεμέγεφ και χωρίς εξτρέμ άλλον, πρωτάθλημα δεν παίρνεις τον Αγίο τέτοιο.
17: Έγινε, Γιώργη.
19: Καλή συνέχεια. Γεια σου,
17: λοιπόν, να πω την καλησπέρα στον Άλεξ από την Νίκαια. Είναι σοβαρά τα πράγματα, συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε την καλησπέρα στον Αλέξη από την Αυστραλία. Όπου για τους λέτε κεφαλονίτης, πολύ το έλεγαν τότε πριν τα σεάτος. Την καλησπέρα στον Μάρο από την Ελβετία, μόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα. Στον Αλέξ από τη Φλόριντα, που έχει πολύ άγχος για αύριο. Στο Θωμά, φίλο του Ολυμπιακού από το Μαρούσι. Στον Ανδρέα από το Εγάλεο. Φίλε μου, θα θυμάσαι πάντα όλες αυτές τις στιγμές που είναι αμέτρητες που είχες με τον πατέρα σου.
15: Να είναι καλά.
17: Κάποιον άλλο. Στον Γιώργο, τη Νέα Υόρκη, που είναι με την Κεφαλονιά. Τον είχα δει και στο Καρεσκάκι. Λοιπόν, να δω κάποιον με το όσο Παναγιώτη από το Βέλγιο. Και θα τα πούμε σε 5 λεπτάκια.
20: Winsport FM 94,6. Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
21: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
20: Εσάς! Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
21: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!

0: ψώσεις για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Νταλιάνης, είμαι από το Ρέθινο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια Big Wins Sport FM. Πάντα συντροφιά μαζί μας, μας έχει μεγαλώσει, έχει φτιάξει όλα μας τα βράδια, τα υπέροχα αυτά βράδια και τις καθημερινές με τις ωραίες εκπομπές. Να ευχηθούμε να συνεχίσει να εκπέμπει όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και να τα κάνει ακόμα περισσότερα. Και να πούμε και μια αστεία ιστορία. Πριν μερικά χρόνια μετάδοση αγόρ στην Α1 σε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ένα επικό Σαρδάμ να έχουμε μεταδώσει, γιατί έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Ρέθινο. Και επειδή μένουμε και στο Ρέθινο, εμείς ήμασταν λίγο πιο έτσι μη αντικειμενικοί και υποστηρίζαμε την ομάδα του Ρεθίμνου. Και τα παιδιά από το στούντιο με παρηγορούσαν γιατί είχε χάσει η ομάδα του Ρεθίμνου και δεν είχε καταφέρει να μπει στην τελική τετράδα.
2: Win Sport FM 94,6.

0: πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Μασονία των Ιχολητών.
1: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
0: Λες.
2: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
1: Γκατσίνοβιτς είπα.
0: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκιακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν. Λες. Όχι.
3: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.

0: σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
1: Έλεος, αγωνιά είναι.
0: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
1: Τι είπες? Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ, αγωνιά.
0: Μια κοινή συνισταμένη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
2: Λες. Όχι.
3: Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
4: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
2: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
1: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
5: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
3: Μασονία των Ιχοληπτών.
6: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
3: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
6: Ναι, ναι.
3: Δυνατός ο κυλεπέτης είναι αυτός, ναι.
6: 45.
1: Πάμε.
2: Πάμε.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
2: Tragic. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα τη εκπομπή Αυτεράδιο με Διονύση Ζεσίλα Κυρακλέαντη. Είπαν έχει ζήσει. Και ο Φιλέ χθε τον παγό 82-81, ήταν 84-82 ο ημιτελικό στο Βερολίνο. Ναι, γιατί δεν ήταν το σου το τελευταίο. Από τον Μπορούση ήταν για σοφάριση. Αν το θυμάμαι. Τον το θυμάμαι. Καλά, πάντως το 84-82 είναι το. Ο Μάνος από το Άμστερνταμ θα γίνει στο Άμπελντορν. Είπε ο Άκη. Ολλανδία θα γίνει σίγουρα, αλλά τώρα δεν θυμάμαι την πόλη. Α, το ρωτήσω αύριο στην πρωινή εκπομπή. Καλησπέρα και από στο Εδιμβούργο. Πεσταίνει με την ψυχραιμία που έχει ο Διονύσης κάποιες φορές. Εγώ να δεις. Που τη βλέπω και την ψυχραιμία δίπλα μου. Όταν είναι έξω, δεν τα ακούει. Η μουσική είναι λίμπα σχετική, λέει ο Final Four. Ναι, είναι. Αυτό το τραγούδι το έχω βρει από ένα ρελάκι NBA. Και το είχα ψάξει. Λέει ο φίλος από τον Εδιμβούργο, πεθαίνει με την ψυχραιμία που έχεις.
1: Για ποιο θέμα?
0: Γενικά.
1: Εντάξει. Ρετρό.
0: Βέβαια φουντώνει κιόλας.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Ρετρό, Final Four, πολλά ρε παιδιά. Ιστορίες τα λοιπά. Το καλύτερο Final Four.
0: Έγραψε ένα σύνδεσμο στο Άπλντον.
1: Στο
0: Άπλντον, λέει, θα είναι η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι.
1: Παναθηναϊκός εκεί και η ΑΕΚ.
0: Α, στο ίδιο θα πάτε. Αλλά εντάξει, θα πας πρώτα.
1: Μία μέρα μετά πηγαίνει η ΑΕΚ.
0: Μία μέρα.
1: Ναι, μία μέρα μετά. Μόλις φεύγουμε εμείς, πέντε θα φύγουμε, θα έρθουν μετά.
0: Λογικό, ναι.
1: Ναι.
0: Τρίτο προκληματικό. Όχι, play-off.
1: Καλύτερο Final Four.
0: Καλά, εντάξει.
1: Βερολίνο σίγουρα. Είχε ματσάρες. Μπολόνια που δεν το περίμενε κανείς. Τέλος, λέω τα δικά μου τώρα.
0: Ναι, τι.
1: Ηράκλειο θα πει σίγουρα Κωνσταντινούπολη. Και Ρώμη.
0: Και Ρώμη.
1: Ναι. Εντάξει, και το Παρίσι το πρώτο, εντάξει. Πολλά αρβία.
0: Το Λονδίνο με είχε ξέρει πειθεί. Και είχε γίνει και ξέρεις και σε μια πόλη τώρα που δεν είναι μπασκετική.
1: Ναι, ναι, ναι. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ρε Διονύση.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Μπράβο, απορώ πώς αντέχεις και κάνεις εκπομπή αυτή τη εβδομάδα, μπράβο.
1: Συγγνώμη.
2: Πώς αντέχεις αυτή τη εβδομάδα και κάνεις εκπομπή, μπράβο.
1: Και τι θες να κάνω.
2: Όχι, εντάξει, μπράβο σου λέω, δεν σε λέω.
1: Αύριο θα είναι, θα είναι ο Ηρακλής. Η δουλειά μου είναι εσύ, Γιάννη, τι θες να κάνω, εσύ δεν πας στη δουλειά σου, δηλαδή, όταν χάνει ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, δεν πάω στη δουλειά μου και λέω αθλητικά.
1: Εντάξει, λοιπόν, να κάνω αυτή, ο καθένας
2: έχει δουλειά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Τι γίνεται, ρε Γιάννη, τι θα γίνει τώρα με τον Αταμάν. Έχει κολλήσει η ζέλα.
1: Έτσι, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι...
2: Μήπως κάτι έχει κρύβει, κάνα χαρτί κρυφό και δεν μπορεί να το διώξει.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου μένει ο
0: Αταμάν. Τι χαρτί να κρύβει για να μην μπορεί να διώξει ένας πρόεδρος σαν προπονητή.
2: Τι να πω, ρε, τεράστια αποζημίωση. Να έχει βάλει κανέναν όρο.
1: Δεν ξέρω, φίλε, εγώ καταλαβαίνω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα μείνει ο Αταμάν.
2: Γιατί έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, έτσι. Περίμενε. Δεν θα μείνει. Ωραία, πάμε τώρα να σου πω.
1: Τι πιστεύω σου λέω.
2: Μπράβο, όλοι αυτό πιστεύουν. Αλλά πάμε να σου πω ένα σενάριο, Ηρακλή. Ηρακλή, δεν είναι απίθανο, είναι απίθανο.
0: Ποιο πράγμα, παιδί. Δεν έχω ακούσει τι πες.
2: Ένα σενάριο σου λέω. Να χάσετε εσείς το Final Four, είναι απίθανο.
0: Ναι. Όλα, αθλητής όπως είναι.
2: Και μετά από εγωιτευμένοι όπως είστε, ράκος, πάτε και χάνετε και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι απίθανο, έτσι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι. Και ο Αταμάν κάπου πρέπει να παίξει στατιστικά, να παίξει και μια εβδομάδα μπάσκετ στα δύο χρόνια. Έτσι δεν είναι, στατιστικά. Άρα δεν είναι απίθανο. Ωραία. Τι σου λέει μετά ο Αταμάν? Ή ένας φίλαθλος απλώς, μέσος φίλαθλος.
1: Ο Αταμάν είναι και εικόνα, είναι και εικόνα, Γιάννη.
2: Ναι, θα πάω και στην εικόνα.
1: Είναι ο και η καθημερινότητα, μπορεί να είναι τα αποδυτήρια, πολλά μπορεί να είναι σε μια ομάδα.
2: Περίμενε
1: για να μείνει ένας. Κάτσε να ολοκληρώσω.
2: Η καθημερινότητα ήταν δύο χρόνια και σου λέω άλλος πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Δεν έχεις ένα κακό ξυστή, δεν αφήνεις τον άλλο.
2: Να ολοκληρώσω, Διονύση, και μετά μου λες τη γνώμη σου. Έχει διακόπτες. Να πω και μετά πες, μπορεί να διαφωνούμε.
0: Μα τη συνέχεια στα λέω. Μα δεν αφήνεις κανένα να μιλήσει. Αυτό είναι που κάνεις πάντα.
2: Μα δεν ολοκληρώσα τη σκέψη μου και λέω.
1: Απλά σου λέω συμπληρωματικά.
2: Πού ξέρεις, ο Βολτέρος ξέρεις τι είχε πει. Θα διαφωνήσω αλλά θα αφήσω να πεις τη γνώμη σου μέχρι θανάτου να την υποστηρίξω. Και Κοτσάνης να δε. Λοιπόν, ωραία, λέει ο Κοτσάνης, άσε να τις πω. Εντάξει, λοιπόν. Ο Αταμάρ θα έχει πάρει σε 3 χρόνια μία Ευρωλίγκα, 2 πρωταθλήματα με μειονέκτημα έδρας και 2 κύπελα. Έτσι. Ο Μπατζόκας θα έχει πάρει σε 3 χρόνια 1 πρωτάθλημα και 1 κύπελο. Ο ένας θα έχει παίξει εκπληκτικό μπάσκετ και ο άλλος άθλιο μπάσκετ. Ποιος είναι όμως πιο επιτυχημένος? Ηρακλή.
1: Πάω και σου λέω λοιπόν εγώ πάνω σε αυτό που είχα να σου πω προηγουμένως. Μια ομάδα για να κρατήσει ένα προπονητή δεν κοιτάζει μόνο αυτά. Κοιτάζει πολλά. Κοιτάζει την εικόνα, κοιτάζει την καθημερινότητα.
2: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω πρώτα απ' όλα αφήνεις, κοιτάζει, πω.
1: Κοιτάζει την καθημερινότητα.
2: Δηλαδή, αν ο Αταμάν με αυτό το άθλιο μπάσκετ που έπαιξε στα 2 χρόνια.
1: Πέστα, Γιάννη, πέστα.
2: Ναι, με όχι, σε απαντάω σε αυτό που λες. Αν ο Αταμάν έπαιρνε Ευρωλίγκα, θα έφευγε, πιστεύει? Έλα, Διονύση.
1: Πέστα, όχι, πες ό,τι να πεις. Δεν θέλω
2: όχι, σε ρωτάω.
1: Δεν θέλω εγώ να σου απαντήσω, πες.
2: Αυτό θέλω να πω, ότι ο ένας παίζει άθλιο μπάσκετ, έτσι, αυτό που λες εσύ, και παίρνει μία Ευρωλίγκα, 2 πρωταθλήματα με μειονέκτημα έδρας και 2 κύπελα. Και ο άλλος παίζει εκπληκτικό μπάσκετ.
1: Το είπες,
2: ναι, ωραία, Ηρακλή, ποιος είναι πιο επιτυχημένος κατά τη γνώμη σου? Αυτός που παίζει το άθλιο μπάσκετ ή το καλό μπάσκετ? Ηρακλή.
0: Δεν θέλω να σου απαντήσω, αδερφέ. Δεν έχω βγάλει και τα ακουστικά στο λέω και χήμα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα θεωρηθεί, ωραία, να πω τη γνώμη μου τότε. Θα θεωρηθεί ο Αταμάν πιο επιτυχημένος. Και είναι επικίνδυνο, περίμενε ρε Διονύση, ο άλλος μίλησε 10 λεπτά. Και είναι επικίνδυνο να τον κρατήσει. Περίμενε τώρα ένα άλλο και κλείνω. Μήπως θες ρε Διονύση και με έβγαλες και τρελό ότι έχει γίνει πρόταση στον Ομπράντοβιτς. Εγώ μπήκα σε 10
1: σου είπα ότι. Υπάρχει έντονη φημολογία για τον Ομπράντοβιτς και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει μιλήσει με τον Ομπράντοβιτς. Αυτό θεωρώ.
2: Αυτό δεν σου είπα και εγώ.
1: Αν το βγάλει αυτό, άμα έχει γίνει μια ομάδα όταν έχει ένα προπονητή άλλον, ρε Σιγιάννη, δεν καταλαβαίνεις.
2: Γι' αυτό δεν σου έλεγα εγώ ότι είναι φήμες, δεν ξέρει κανένα.
1: Δάξει.
2: Και μου έλεγες ότι έχει γίνει. Εγώ ξέρεις τι έχω μάθει. Να σου πω ότι έχω μάθει.
1: Για πες,
2: μπορεί να είναι λάθος από γνωστούς που είναι λίγο μέσα εκεί στα κόλπα. Ότι δεν έχει γίνει πρόταση. Περιμένει ο αυτό που σου λέω, περιμένει ο Γιαννακόπουλος,
1: ναι,
2: να αναλύξει η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός χάσει την Ευρωλίγκα και ο Αταμάν πάρει το πρωτάθλημα,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολύ πιθανό να το κρατήσει.
1: Θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα αυτά, φίλε μου.
2: Και το λέω από τώρα.
1: Θα είναι έγκλημα
2: άμα χάσει το πρωτάθλημα.
1: Έγινε, Γιάννη, έγινε. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Yeah.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
3: Παναγιώτης από Νερεβέργη. Μία ερώτηση να κάνω. Είπατε ότι ο Ολυμπιακός πάει για το Μαυροπάνο.
0: Όχι, ένας ακροατής το είπε.
3: Ναι.
0: Ναι, ότι, και εγώ του είπα ότι και πέρυσι είχε ακουστεί για το Μαυροπάνο.
3: Ναι, αλλά αυτό έχει συμβόλαιο ο Μαυροπάνος. Και ναι, η αξία του είναι 25 με 30 εκατομμύρια.
0: Απλά υπάρχει περίπτωση που πολύ πιθανή. Λέω, να υποβιβαστεί η West Ham και
3: ναι,
0: το να πέσει μια ομάδα από την Premier League στη Championship, το καταλαβαίνουμε, δεν είναι και ίδια τα έσοδα και ούτε και οι παίχτες είναι και διατεθειμένοι πολύ να ακολουθήσουν τη διαδρομή της ομάδας όταν υποβιβάζεται.
3: Αλλά πρέπει να πάρει λεφτά η West Ham, πρέπει να τον πουλήσει.
0: Αλλά δεν σου είπα ότι θα τον δώσει η κοψοχρονιά, αλλά δεν θα ζητήσει το ποσό που θα ζητούσε ή που θα πετούσε, που θα ήθελε εάν ήταν σε μια ομάδα της Premier League.
3: Πόσο να ζητούσε όταν η αξία του Μαυροπάνου είναι 25 με 30 εκατομμύρια? Πόσο να ζητήσεις? Και είναι πρόθυμος ο Ολυμπιακός να πληρώσει αυτά τα λεφτά?
0: Θα τα δούμε και για
3: πόσα εκατομμύρια.
0: Εξηγώ ότι είναι πολύ πιθανό να είναι εντελώς διαφορετικά τα ποσά από αυτά που υπάρχουν τώρα. Όταν υποβιβάζεται μια ομάδα στην Premier, από την Premier, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι. Δεν
3: ναι, να ζητήσει 15 εκατομμύρια. Καταλαβαίνω. Να ζητήσει, ναι, 15. Τα πληρώνει ο Ολυμπιακός αυτά τα εκατομμύρια.
0: Μπορεί να μην ζητήσει 15. Θα τα δούμε. Μπορεί να το πάρει δανεικό με οψιόν.
3: Αποκλείεται.
0: Τι, γιατί?
3: Καλά, αυτό ναι. Αυτό ναι. Καλά, εντάξει, αυτό. Γι' αυτό σας πήρα.
0: Καλά,
3: γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν. Διονύση, δεν είναι αυτό που δούμε. Το άκουσες?
1: Ποιο, φίλε?
0: Το απόγευμα έπεσε λίγη πρόταση. Να μείνει στο προπονητικό κέντρο και να καλύψει και την προετοιμασία της ΑΕΚ.
1: Α, ναι, ωραίο.
0: Να γλιτώσει τα έξοδα.
1: Άμε.
0: Να γλιτώσει, ξέρει, δύο αεροπορικά. Μάλιστα. Ναι.
1: Πάμε.
4: Ναι, παιδιά, ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
4: Λοιπόν, μπορώ να κάνω μια ανακοίνωση.
1: Ανακοίνωση, βεβαίως.
4: Η σύζυγός μου...
0: Ο?
4: Η σύζυγός μου...
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχει βοηθήσει Ευρεόπουλο να μην βγει γιοτάς και τον πήγαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες.
1: Συγγνώμη.
4: Και μετά λένε για τον Αγεδάλο.
1: Αυτά τι λες, φίλε.
4: Αυτό που σου λέω, αυτό που σου λέω. Και ρωτήστε πει...
1: δεν είμαστε καλά. Τι, γίναμε εκπομπή Αντρέας Μικρούτσικος. Πώς τη λέγανε την εκπομπή?
0: Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι.
1: Τι γίνεται? Για πάμε παρακάτω.
5: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Δημήτρης από Νίκαια, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Δημήτρη.
5: Λοιπόν, θέλω να πω για το θέμα των μεταγραφών. Καταρχήν με αφορμή τον πιο προηγούμενο φίλο που λέει αν θα δώσει ο Ολυμπιακός 15, να θυμίσω είχε δώσει 17 για τον Γκάρμο. Η Νότιχαμ τα έδωσε, αλλά είναι η ίδια τσέπη όμως. Δεν είναι αριστερή, είναι δεξιά.
0: Μιλάμε για Ολυμπιακό τώρα. Άλλο είναι Νότιχαμ. Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, δεν να πάρει μέσα Νότιχαμ. Λέω παράδειγμα τώρα, έτσι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και περιορισμοί, ότι δεν μπορεί να πάρει πολλού παίξει από την Νότιχαμ.
5: Λοιπόν, σύμφωνα.
0: Και αν εξαιρέσουμε τον Γκάρμο. Τώρα ας με διορθώσεις και εσύ και ας με διορθώσει και κάποιος ακροατής. Παίχτες που ήρθαν από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό δεν έπιασαν.
5: Εντάξει, έπιασαν από τον Μπιάνκο, δεν έχει να λέει αυτό τίποτα.
0: Ο Μπιάνκο. Εντάξει, δεν ήταν
5: ας πούμε. Πώς το λέμε?
0: Ποιος?
5: Να σου πω παράδειγμα, ο Βραζιλιάνος μου, ο Σκάρπα. Θυμάσαι, είχαμε παγωθεί.
0: Με
5: τον Ολυμπιακό Σκάρπα. Είστε στην Νότιχαμ, δεν έκανε.
0: Ήταν αργός, ήταν αργός ο Σκάρπα.
5: Σύμφωνοι, ναι, αλλά το θέλανε. Θυμάστε τι γινότανε. Σκάρπα, σκάρπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, άκου τώρα. Πρόσεξε τώρα λοιπόν να δεις. Γι' αυτό που λένε για τον Μεντιλίμπαρ, δεν του πήρε το Μίγια, δεν κάνει δε ράνι που τον ξέρει ο προπονητής.
0: Καταρχήν
5: οικονομικά, το ζήτησε ο προπονητής. Άκου λοιπόν. Οικονομικά λοιπόν είναι ένα σύμφορο στα 31 σου να δίνει 10 εκατομμύρια. Αλλά ας αφήσουμε αυτό, ας πάμε καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Τον ήξερε ο προπονητής λοιπόν και λέει λοιπόν ο κόσμος ότι αφού τον ξέρει και ξέρει τι είναι, είναι σίγουρη μεταγραφή, έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα, ο Μίγια πάντως, εγώ που δεν βλέπω σφαρικό πρωτάθλημα, δεν βλέπω, δηλαδή για να είμαι και δίκαιος και ειλικρινής, πάντως όλοι όσοι φίλοι μου και στα social που στέλνανε και γνωστοί που βλέπουν, είχε κάνει και φοβερή σεζόν ο Μίγια.
5: Ωραία. Φέτος. Λοιπόν, ερώτηση τώρα, λοιπόν, τώρα μπαίνω στην ερώτησή μου. Όταν πήραμε το conference, είχαμε τον Γκάρμο, τον ήξερε ο Μπεντιλίμπαρ τον Γκάρμο, ποιος είναι από πρώτο χέρι?
0: Κανέναν δεν ήξερε ο Μπεντιλίμπαρ όταν πήραμε τον Γκάρμο.
5: Όταν πήραμε
0: το conference, ο Μπεντιλίμπαρ είχε μια συγκεκριμένη ομάδα, είχε ανεκκλήσει μεταγραφές.
5: Αυτό λέω, τον δούλεψε τον Γκάρμο, ήταν παίκτης του ο Γκάρμο.
0: Βεβαίως.
5: Τον ήξερε λοιπόν, τον ζούσε.
0: Γιατί δεν τον ζούσε, πώς δεν τον ζούσε, δεν είναι βασικό.
5: Τον Όρτα τον ζούσε, τον Όρτα.
0: Όλους αυτούς.
5: Τον Ποντένσε τον ζούσε.
0: Και μάλιστα έπαιγε και στη Φιέστα.
5: Τώρα λοιπόν η ερώτηση. Ναι. Του ζήτησε αυτούς, ήρθανε τρεις. Ποιος θα μου πει τώρα τι φταίει που ήταν μια τεράστια αποτυχία αυτή οι τρεις που τους ήξερε από πρώτο χέρι?
0: Μισό λεπτό. Πρώτον, ναι. Τη χρονιά του conference ούτε ο Ποντένσε, ούτε ο Κάρμο, ούτε ο Όρτα ήταν αποτυχία.
5: Όχι τότε, μετά που τους ξαναζήτησες, που ζήτησε παίκτες που τους ήξερε.
0: Ο Ποντένσε.
5: Οπότε θα είστε τώρα, ναι.
0: Μισό λεπτό να τα βάζουμε. Θύμισε με το όνομά σου, φίλε.
5: Δημήτρη
0: μου. Ο Ποντένσε προέκυψε φέτος στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου που πήρε μόνος του και είπε ότι μπορώ να έρθω γιατί και γιατί θέλω να έρθω. Και το δέχτηκε.
5: Ο Μεντιλίμπαρ
0: στη Φιέστα είχε πει απευθυνόμενο στον Ποντένσε, τελείωνε γιατί σε θέλω και του χρόνου.
5: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τον ήθελε τον Ποντένσε. Οπότε λοιπόν γιατί απέτυχε, γιατί είναι αποτυχημένη μεταγραφή? Αφού ήταν τόσο γνωστός στο Μεντιλίμπαρ και τόσο σίγουρος.
0: Τι σχέση έχει αυτό, τότε τι μπορεί να κάνει?
5: Θέλω να δείξω αυτό ακριβώς, ότι όταν φέρει το Μίγια, δεν σημαίνει ότι θα πιάσει ο Μίγια.
0: Κανείς δεν ξέρει, όποιον και να φέρεις, κανείς δεν ξέρει αν θα πιάσεις.
5: Ακριβώς. Με ποια λογική λοιπόν φέρει το Μίγια? Γιατί όσους θέλουμε και ο Σκάρπα στην Βραζιλία κάτω μας λέγανε, πετάει, κάνει, ράνει, δείχνει. Έτσι. Ο Κάρμο, το ξέραμε, ήρθε ο Κάρμο. Δεν ήθελε να παίξει, δεν ξέρω γιατί τώρα.
0: Ο Κάρβο ήθελε να παίξει στην Premier League.
5: Μπράβο.
0: Α, ήθελε να παίξει στην Premier League.
5: Γύρισε στο Ολυμπιακό όμω. Δεν έπαιξε.
0: Ναι, ήταν και η ζήτηση.
5: Ήρθε όρτα. Ζήταγε 7 η Μπράγκα. Τον έφερε μετά με 2 και δεν τον κράτησε με τη λοιπά.
0: Δεν ζήταγε 7. Για τον Όρτα δεν κεγόταν ο Μέντιλιμπαρ.
5: Εντάξει, και εγώ μα θα θυμίζει φίλοι αυτοί, αυτό που έτσι και λέγαμε.
0: Σου λέω δεν κεγόταν για τον Όρτα.
5: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σου παράδειγμα, ο Ελ Καμπί ξεκίνησε να πετάει φέτο.
0: Ναι.
5: Όταν Ρέμι ξεκίνησε να πετάει με 10 γκολ και 6 ασίστ μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Βεβαίως.
5: Αλλάξανε μετά, πέσανε. Ποιο θέλει, δεν είναι καλέ μεταγραφέ, ο Ταρέμι. Εκ των υστέρων το να λέμε να κάνουμε το μάγκα είναι πανεύκολο.
0: Α, ποιος είναι, λοιπόν. Γιατί, ποιος είναι, γιατί θα πεις για τον Ελ Καμπί ότι δεν είναι καλός επειδή δεν έκανε καλό δεύτερο μισό. Όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα μετά το Champions League και ο Ελ Καμπί του προσθέτουμε και το, μπαίνει και το Κόπα Αφρικα που γύρισε από το Κόπα Αφρικα.
5: Εντάξει και πέρυσι είχε πάει στο Κόπα Αφρικα.
0: Δεν είχε πάει και πέρυσι, σου λέω το φέτος πήγε.
5: Ναι.
0: Λοιπόν. Πρόπερση είχε πάει.
5: Πρόπερση, ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτή η ομάδα είχε μία φθήνη στα πορεία. Και δεν, δεν είχε δηλαδή τις ανάσες, δεν είχε τα τρεξίματα, δεν ήταν καλή εικόνα της. Στα play-off, μετά το μάτς με την ΑΕΚ.
5: Πήρε ανάσες, πήρε ανάσες.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ βελτιωμένος.
5: Βέβαια, πήρε ανάσες χρονικά, βεβαίως.
0: Ναι.
5: Βεβαιότατα.
0: Είσαι, πού θέλει να καταλήξει.
5: Είναι και θέμα λοιπόν, θέλω να καταλήξω ότι όταν λέει πάρε αυτό γιατί τον ξέρει ο προπονητής, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Το ότι τον ξέρει ο προπονητής. Και κάτι άλλο, οι μεγάλες ομάδες δεν ψωνίζει ο προπονητής. Ο προπονητής απλά γνωμοδοτεί τι πες και θέλει. Υπάρχουν μανατζαρέ, υπάρχει το τεχνικό team, το μεγάλο ο τεχνικός διευθυντής, που αυτοί κάνουν τις μεταγραφές ουσιαστικά. Γιατί αν ήταν κάποιο προπονητής, δεν είναι ανάγκη να τους πληρώνεις όλους αυτούς.
0: Όχι, ρε, μπορεί να σου βρούνε τους παίχτες, μπορεί να σου βρούνε τα χαρακτηριστικά των παιχτών.
5: Α, μπράβο,
0: αν εξαιρέσεις βέβαια την Αγγλία, στην οποία οι προπονητές είναι και μάνατζερ και αποφασίζουν για τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι ότι πάντα ο προπονητής μπορεί να του πει ότι σου έχουμε βρει το Δεσίλα. Καλή ώρα που είναι δίπλα.
5: Ακριβώς, έχει τα χαρακτηριστικά αυτά.
0: Και να πει ο Μεντιλίμπα, οποιοδήποτε Μεντιλίμπα, δεν μου κάνει ο Δεσίλα.
5: Συμφωνώ, σε αυτό ναι, το να γνωμοδοτήσει, αλλά όχι να αποφασίσει και να ψωνίσει και να προτείνει ο προπονητής.
1: Μπορεί να έχει κάποιον παίκτη, μπορεί ένας προπονητής να έχει κάποιο παίκτη, παιδί μου, να το ξέρει γιατί θέλει αυτό.
5: Εντάξει, θα πεις κάποια άποψη. Λοιπόν,
1: αλλά συνήθως γίνεται αυτό που σου λέει ο Ηρακλής.
5: Ναι, ο Μίγια λοιπόν φέτος ξεκινάει με τι τιμή, 11 θέλανε πέρυσι. Για πόσο μιλάνε φέτο, για 3-4?
0: Όχι, για 7.
5: 7, τα μισά, εντάξει, σχεδόν πες τα μισά, δεν ξέρω πώς θα κάτω τα λήξουνε. Έτσι, είναι υπόθεση αυτά τα λεφτά. Μην τα τορνάμε έτσι, άντε μπαμ μπαμ μπαμ, τα πετάξαμε τα εκατομμύρια και εντάξει είμαστε. Για μην ξεχνάμε παλιές εποχές του Ολυμπιακού, ήταν χρεωμένος, τι συνέβαινε στον Ολυμπιακό, έτσι. Γενικά σε μια ομάδα, στον Ολυμπιακό, σε οποιαδήποτε χρεωμένη ομάδα.
0: Όταν, μπορεί να συμβεί, πρώτα απ' όλα, εγώ έχω πει άπειρες φορές και δεν αλλάζει η άποψή μου, δεν σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός δώσει 50 εκατομμύρια να είμαι ευρωπαϊκό, 60 για μεταγραφές, ότι όλες αυτές τις μεταγραφές θα βγουν.
5: Εννοείται ότι θα βγουν. Βεβαίως.
0: Και για μένα οι πιο έξυπνες μεταγραφές είναι να βρίσκεις παίχτες. Πώς βρήκε η ΑΕΚ, ας πούμε, το Ρουμάνο, το Μάριν. Όχι, όχι μόνο project. Βρήκε ένα παίχτη που τον πήρε 900.000 και ούτε ένα εκατομμύριο και έγινε βασικός.
5: Το τσικίνιο, εμείς.
0: Το τσικίνιο με τα 500.000 που δώσαμε να τον πάρουμε. Αυτές είναι οι μεταγραφές.
5: Εντάξει. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουμε πολύ τόσο καλά. Όσο κάποιοι μανατζαέρε έχει τεχνικοί διευθυντές, έτσι. Και με τον Ολυμπιακό, με τον Εντού που πήρε φέτο, είδες τι έγινε. Του είχε απαγορεύσει να πηγαίνει στην Νότια από το γήπεδο μέσα στο Μαρινάκι.
0: Δεν είναι.
5: Το ξέρεις,
0: είναι.
5: Δεν είναι. Δεν
0: είναι ενεργός ο Εντού.
5: Τελείωσε τον έδειξε που είχε έρθει με περγαμινές τεράστιες τώρα, έτσι.
0: Καλά, μιλάμε ότι ήταν ο αθλητικός διευθυντής της Άρσενα.
5: Α, μπράβο. Όταν λοιπόν πληρώνει λοιπόν ο Μαρινάκι από τον Εντού για να κάνει αυτά και φεύγονται παίκτες οι οποίοι δεν αποδίδουν, δεν φταίει ο Μαρινάκι. Ο Μαρινάκι φταίει. Θεωρητικά, αλλά αυτός πλήρωσε. Εντάξει. Αυτό φίλε μου, αυτά θέλω να πω.
0: Έγινε.
5: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σου,
0: Γόρδη. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Δαλιάνης, είμαι από το Ρέθινο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια Big Wins Sport FM. Πάντα συντροφιά μαζί μας, μας έχει μεγαλώσει, έχει φτιάξει όλα μας τα βράδια, τα υπέροχα αυτά βράδια και τις καθημερινές με τις ωραίες εκπομπές. Να ευχηθούμε να συνεχίσει να εκπέμπει όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και να τα κάνει ακόμα περισσότερα. Και να πούμε και μια αστεία ιστορία. Πριν μερικά χρόνια μετάδοση αγόρ στην Α1 σε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ένα επικό Σαρδάμ να έχουμε μεταδώσει, γιατί έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Ρέθινο. Και επειδή μένουμε και στο Ρέθινο, εμείς ήμασταν λίγο πιο έτσι μη αντικειμενικοί και υποστηρίζαμε την ομάδα του Ρεθύμνου. Και τα παιδιά από το στούντιο με παρηγορούσαν γιατί είχε χάσει η ομάδα του Ρεθύμνου και δεν είχε καταφέρει να μπει στην τελική τετράδα.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεν τον πήρε με 900.000 τον Κωστίνη Ολυμπιακό. Με 2,5 εκατομμύρια τον είχε πάρει. Του δώσε ένα κρότη που έχει γράψει. Πάμε. Έχει δίκιο και ένα άλλο πώ γίνεται κανεί να πει δεν μου κάνει ο Δεσίλα. Βεβαίω. Α, συμφωνώ μαζί σου. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έλα ρε. Πέντε μέρες προσπαθώ να πάρω και δεν μπορώ να πάρω.
0: Γιατί ο πέντε μέρες είμαι.
1: Και μόλις παίρνω τηλέφωνο αμέσως βγαίνω και... Ακούω.
0: Τι είναι αμέσως βγαίνω. Α, μένεις να μπαίνεις αναμονή.
1: Ας σας ακούω όμως.
0: Μπαίνεις στην αναμονή. Το ίδιο λέμε.
1: Ναι. Τι γίνεται, καλά είστε.
2: Εσύ.
1: Καλά.
2: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Κάνα δουλειά. Τρέχω όλη την ημέρα. Άρα είστε κάνα την εκπομπή. Μιλάω με 1000 άτομα.
0: Με 1000 άτομα.
1: Πορεοτεχνικός είμαι.
2: Ναι.
1: 100 άτομα την ημέρα με παίρνει τηλέφωνο. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο.

0: Το παγητή. Πώς δεν παίρνει τον παίχταρα.
1: Ε? Το κάνει σε...
2: για συγκεκριμένου.
0: Όχι, όχι, αλήθεια, όχι, το ξέχασα. Ρε. Με 60 χρόνια ξεχνάω, σου λέω.
1: Τι, 60 χρόνια και ξεχνά.
2: Για συγκεκριμένου.
1: Αφού είσαι παλιό, ένα-ένα τα μάτ. Τίποτα. Καλά, έχει κάνει φενέρ.
0: Έλα τώρα, μωρέ.
1: Καλά, έλα μωρέ τώρα, μωρέ.
0: Άστονε τώρα. Μάθηκε και αυτό.
1: Μάθηκε αυτό.
0: Αξίζει ο. Όχι. Ειλικρινά, χωρί πλάκα τώρα. Αξίζει ο Μπαρτζόκα.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Αξίζει το παιδί να πάρει και να φύγει με ψηλά το κεφάλι. Έχει κάνει κουταμάρες, έτσι. Δεν τα ξεχνάμε τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε τις κουταμάρες του. Αλλά το αξίζει το παιδί. Έχει δείξει χαρακτήρα. Έχει δείξει ότι είναι και Ολυμπιακός είναι. Και καλός άνθρωπος πρέπει να είναι. Εγώ έτσι, έτσι νομίζω. Του αξίζει.
1: Το όνομά σου δεν μας είπες.
0: Δημήτρης. Δημήτρης από Δερβενάκια, Κορινθίας. Να σου πω και τη διεύθυνση μου.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Για διεύθυνση ούτε.
0: Τα ιστορικά Δερβενάκια.
1: Ναι.
0: Να είσαστε καλά, παιδιά, να μην σας κρατάω.
1: Να είστε καλά, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Κάνεις την καρδιά περιβόλη τώρα του Ηρακλή.
0: Νυχτοφύλακα, σήμερα μου κάνετε τη συντροφιά τα βράδια.
1: Να είστε καλά.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, να είμαστε καλά.
2: Μάθε μπαλίτσα. Δεν σου ξαναδεί έτσι. Παιδί μου, σήκωσε την μπλούζα του πάνω. Τη δάγκωνε.
1: Σεβάσουμε χοβίτσια του.
2: Σεβάσουμε το και να σηκώσει την μπλούζα πάνω. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν ζωή μου. Τι αμαρτή πλέον.
1: Το μου ρωτάτε αν θα πάω. Κάποιοι μου στέλνουν θα πάω αύριο. Ναι, θα πάω. Αλλά έχω πάρει εισιτήριο. Α ρίξει κανένα κιούμπε εκεί. Θα κλείσουμε να γίνει. Τα βλέπω αυτά τα ρεύματα. Τι μου το φαίνεται, τι βγήκε αυτό ο άνθρωπο τώρα με αυτό. Πάω ποτέ και άϊπνο θα με αύριο στην εκπομπή. Τι έγινε.
2: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Κώστα, τι κάνετε.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι γίνεται με τι γραμμέ, ρε παιδιά. Δηλαδή, προσπαθώ τρει φορέ έπεσε. Τώρα την τέταρτη ξανακάλεσε.
1: Χρόνια πολλά, Κώστα. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα.
2: Καλέστε λίγα χρόνια για τον Ηρακλή. Χρόνια πολλά, Κώστα. Βρήκαμε νέο Νίκο που έλεγε το Champions League.
3: Έχουνε κάποιο πρόβλημα οι γραμμές πάντως. Πέφτουν έτσι, δεν το ξέρετε, δηλαδή 15 λεπτά. Ακούω τους Ολυμπιακούς φωνάζουν στο ποδόσφαιρο, παιδιά, ένα πρωτάθλημα χάθηκε. Αυτή η απορία που θα πρέπει να έχουν οι Ολυμπιακοί είναι πως ο Ολυμπιακός θα κατάφερε στο Champions League και έπαιξε μπάλα. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τρεις νίκες εγκυμοζεμένες. Στον Άγιαξ με τη Λεβερκούζον κτλ.
1: Και πώς δεν κατάφερε μετά. Και δύο διπλά.
3: Μπράβο. Και πώς δεν κατάφερε μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται λοιπόν.
1: Θα σου πω, δεν είναι το θέμα ότι δείχνανε ήταν επιλογή παιχνιδιών. Ολυμπιακός.
3: Όχι, καμία σχέση.
1: Όχι, Κωστή, κοίτα να δεις. Ο Ολυμπιακός πήγε και μετά το Champions League, το οποίο παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην κατάσταση, ας πούμε, την οποία μπορεί να βρίσκονται οι παίχτες, πήγε με κλειστό rotation. Δεν πήρε πράγματα από παίχτες που περίμενε. Και.
3: Ναι.
1: Δηλαδή πήγε με 15-16. Α πω 16 παίχτες.
3: Δηλαδή, δεν είχε και τη ρέτα ο Ελκαπή.
1: Μα υπήρχαν παιχνίδια τα οποία θα μπορούσε ο Ολυμπιακός και έχει πάρα πολλές τελικές. Αν μπορούσε να έχει κερδίσει, σου φέρω ένα παράδειγμα την Κυφυσιακή.
3: Ναι, δεν είχε την αποτελεσματικότητα ο Ελκαπή.
1: Όχι, δεν την είχε την αποτελεσματικότητα όλος ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός δεν πήρε γκολ, τα οποία παίζουν πάντα ρόλο στο τέλος. Δεν πήρε γκολ από τα χαφ του. Δεν πήρε γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα από τα εξτρέμ του.
3: Πάντως είναι θετικό ότι θα μείνω με την Λίμπαρ. Εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, γιατί δεν είναι και... Δεν είναι το πεταματού η ομάδα, έτσι.
2: Όχι.
1: Όχι, άλλο η απαξίωση ενός ρόστερ που μπορεί να γίνει, που στον Παναθηναϊκό είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί λόγω του...
2: Σου λέει τώρα για τον Ολυμπιακό.
1: Α, όχι, νομίζω ότι πήγε
2: στον Ολυμπιακό.
3: Ότι θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός, εντάξει, του χρόνου, δύο-τρεις προσφύγεις, μια χαρά θα είναι στο ποδόσφαιρο.
1: Εμείς
3: ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, θέλω να πω
1: δηλαδή,
3: ότι
1: δηλαδή, δηλαδή, είναι... δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει βγάλει πρωτάθλημα και Champions League με δύο στόπερ.
3: Ναι, εντάξει, όντως. Στο μπάσκετ τώρα, τι να πω, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι φαβορή. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να το διαχειριστεί, κατά πόσο μπορεί να το σηκώσει.
1: Το Final Four είναι τελώς διαφορετική ιστορία. Δηλαδή,
3: ναι, εννοείται, τα έχουμε δει όλα.
1: Μιλάμε, είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να σου πούνε τα σούτα από την αρχή και να ανοίξει οι άμυνες. Ναι, γιατί η Φενέρ παίζει και ζώνη.

0: πολλές φορές, ειδικά όταν έχει το μέλι.
1: Φενέρ. Εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, ναι, αν ήμουν Ολυμπιακός δεν θα ήθελα να πάει Βαλένθια στο τελικό.
0: Δεν σκέφτομαι το, καθόλου το άλλο το παιχνίδι. Αλήθεια σου.
1: Θέλω να σου πω ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός, αν περάσει, δεν θα ήθελα τη Βαλένθια στο τελικό.
0: Η Βαλένθια είναι μια, πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν έχει την παραμικρή πίεση, καμία πίεση, δηλαδή και το, το γεγονός της Αλγκύρης, θα μου πεις την παλιά.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, το 99.
0: Ναι,
1: είναι ακριβώς ο ίδιος στυλ. Και πήγε και το πήρε παρέλαση ο Καρλάουσκας.
0: Δεν το παίρνει με το μπάσκετ τότε που ήταν το πολύ γρήγορο μπάσκετ που δεν το.
1: Μπράβο.
0: Ήταν το τελειώσει κάτι διαφορετικό. 99 ήταν. Ναι, 99 έχεις δίκιο.
1: Το 99. Και αυτό που λέει τώρα 30 χρόνια Sport FM, πραγματικά επειδή έχουμε τον 17, δηλαδή από τα 19 που ξεκινήσαμε να ακούμε πραγματικά ράδιο. Ναι, είναι όντως 30 χρόνια δηλαδή ακούς Sport FM. Έτσι, δηλαδή, εμείς είμαστε 77 άριδες τώρα, είναι όλα τα χρόνια μας ουσιαστικά. Στο μπάσκετ, παιδιά, μετά την ίδια από τον Ερακλή, ο Παναθηναϊκός, ο Γιανακόπουλος δεν έκανε την κίνηση. Μίλησε με τον Ομπράντοβιτς. Απλά ο Ομπράντοβιτς του είπε ότι είπε να αναλαμβάνω στη μέση χρονιάς και θέλει κάποιες, κάποιες πιστοποιήσεις, κάποιες δηλαδή δικλείδες ο Ομπράντοβιτς. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα, λέει ότι θα έρθει μια διετία σαν προπονητής. Και μετά θα του παραδώσει τα κλειδιά σαν τεχνικός διευθυντής. Αυτό είναι το πλάνο. Μακάρι για μένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιον άλλο να μπορεί να βγάλει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή από τα ονόματα. Και πιστεύω ότι μάλλον θα γίνει αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται καθόλου με την υπόθεση Πασκουάλ. Γιατί ο αμέσως επόμενος προπονητής ο οποίος θα έβγαινε στην αγορά που θα μπορούσε
2: να σταθεί
1: στον
2: Παναθηναϊκό είναι ο Πασκουάλ. Είναι λογική αυτό που λες.
1: Δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον Πασκουάλ. Οπότε μάλλον τώρα πλέον, όπως λέμε για τον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, ότι έχει φτάσει η ώρα να πάρει μετά από 5 Ευρωλίγκες, έχει φτάσει η ώρα αν τώρα πότε, αν όχι τώρα πότε. Έτσι και τώρα με τον Ομπράντοβιτς, εάν τώρα έχει οριμάσει και ο Γιανακόπουλος λίγο δηλαδή να ρίξει τους τόνους, εάν δεν γίνει τώρα η επιστροφή του Ομπράντοβιτς, πότε θα γίνει?
2: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Το περιμένουμε. Σαν Παναθηναϊκός, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, εντάξει. Και να μην το πάρω, από τη στιγμή που δεν το διεκδικώ εγώ, όπως είχε πει ο Παπα-Νικολάου όταν είχα ρωτήσει μετά τον ημιτελικό με τη Ρεάλ, είχε χάσει, αν έχεις κάποια προτίμηση για το τελικό, είχε πει εθαρσό στο παιδί ότι από τη στιγμή που δεν το διεκδικεί ο Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει. Έτσι λοιπόν και εμένα σαν Παναθηναϊκός δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το πάρει. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
0: Το εγώ δεν έχω τέτοια κολλήματα. Τα θεωρώ πολύ λογικά αυτά.
1: Εντάξει, και ούτε η χρονιά του Παναθηναϊκού θα αλλάξει αν το χάσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, δεν θα πάμε να καλύψουμε την αποτυχημένη χρονιά του Παναθηναϊκού αν αποτύχει ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός είναι αποτυχημένος φέτος. Είναι δεδομένο αυτό, ό,τι για να γίνει στο Final Four. Έχει αποτύχει. Και τον Ολυμπιακό να κερδίσει, να το σκουπίσει 3-0, έχει αποτύχει. Φτιάχτηκε για την Ευρωλίγκα, δομήθηκε για την Ευρωλίγκα και απέτυχε. Αυτά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα.
2: Πάμε ένα ακόμα, ναι. Καλησπέρα. Καλό βράδυ, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Βεβαίως.
3: Α, τώρα με ακούτε. Δεν ξέρω, μήπως ο προηγούμενος δεν έκλεινε. Τι κάνετε, παιδιά, όλα καλά?
0: Όλα καλά.
3: Ωραία, ο Πάνος, αν θυμάστε, που είμαι εθνικός και
0: πάω.
2: Έλα, ναι, ναι. Πάνω μου έχεις 3 λεπτάκια.
3: Ναι. Ναι, ναι,
0: στο
3: φινάλι. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να καταρχάς, δυστυχώς, αποτυχία και στις δύο ομάδες φέτος. Την πατήσαμε. Ιδιαίτερα για τον εθνικό, μεγάλη στενοχώρια.
0: Γιατί θυμάμαι που έβγαινε ότι ήταν να ανέβει, που μου λέει.
3: Ναι, ήταν το φαβορί. Από τους 4, κάθε χρόνο γίνεται τα ίδια. Βέβαια ήταν χειρότερα φέτος, γιατί συνήθως, μάλλον χειρότερα. Ήταν και άλλες χρονιές, πάντα βγαίναμε δεύτερη, τώρα βγήκαμε τέταρτη από τους 4. Εντάξει, καταπληκτικά. Ενώ έχει δίνει λεφτά ο άνθρωπος και ο ιδιοκτήτης, εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται στο τέλος. Είναι και λένε βέβαια ότι επειδή είναι διαφορετική όμιλη, ότι ίσως είναι πολύ εύκολος ο όμιλος αυτός που είναι ο εθνικός πάντα και είναι μεγάλες οι διαφορές στα play-off αργότερα. Δεν ξέρω. Με τους άλλους ομίλους,
0: ναι.
3: Τους πρώτους
0: των άλλων. Και δεν το ξέρω να σου το πω.
3: Ναι. Έτσι λένε, εντάξει δεν το πιστεύω 100%, οπότε κάτι γίνεται πάντως. Αυτοκτόνησε και ένας, αυτοκτόνησε και ο ΠΑΟΚ, εντάξει έβγαλε τα μάτια του. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό, γιατί πραγματικά παίζει για την ιστορία του πάντα. Έτσι. Τώρα για μένα, άμα θέλει ο ΠΑΟΚ να ξεκλίνει την κατάσταση και για τα 100 χρόνια, είναι να πάρει το Europa League. Δεν βλέπω άλλο τρόπο, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλλά το βάλεις και εσύ στο Θεό, ε.
3: Να σου πω κάτι. Ναι, Ηρακλή, είναι μια ευκαιρία. Αν θέλει πραγματικά ο Σαββίδης, και μπορεί, έτσι, γιατί ακούγεται ότι δεν μπορεί. Αν μπορεί να πάρει δύο παίκτες σωστούς, γιατί έχει με ένα βάθος. Και να πάρει το Europa League, να προσπαθήσει, θα σου λέω, ναι, σίγουρο. Καταρχάς θα βγει και Champions League απευθείας πρώτη φορά στην ιστορία του.
0: Ναι, άμα το βάλει, θα ισχύει αυτό.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, ας τα δώσει εκεί πέρα, γιατί και το πρωτάθλημα γίνεται δύσκολο και ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ δυνατός φέτος, εγώ το βλέπω. Ήρθε και η ώρα του, δεν θα είναι όπως άλλες χρονιές. Η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να αντέξει με Champions League μαζί, θα την πατήσει. Θα γίνει μάχη με
0: τα κινήσεις που θα κάνει.
3: Δύσκολα.
0: Είναι πολύ
3: απαιτητικό. Για ελληνικές ομάδες σου λέω τώρα, έτσι. Είναι λίγο δύσκολο πετά δύο κάρπους σε μια μας χάρη. Εντάξει, θα δούμε. Τώρα κάνουμε προβλέψεις, κάνουμε έτσι από την εμπειρία και από αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για να μην σκρατάω.
0: Έγινε,
3: και εγώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά,
3: παιδιά, καλή ξεκούραση. Γεια σας.
2: Λοιπόν, κύριε, καλό βράδυ, αύριο πάλι. Το Ηρακλή δηλαδή. Να είστε καλά, θα τα πούμε. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.